0: κλίμακα στην πρώιμη εποχή του ελληνικού κόσμου των πόλεων, που είχε γνωρίσει το αντίστοιχο με το σημερινό σύστημα εκείνη την εποχή, δηλαδή πριν από το Σόλωνα. Οι συζητήσεις αυτές για το κράτος δικαίου και για την εκλόγιμη μοναρχία και μάλιστα για την αντιπροσώπευση έγιναν στην περίοδο από τον 7ο αιώνα έως τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. Άρα σε αυτό το πλαίσιο το επιχείρημα μέχρι σήμερα ότι επειδή έχουμε μεταβεί στη μεγάλη κλίμακα του κράτους έθνους δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε τους ανθρώπους στην πνίκα είναι έολο από τη στιγμή που έχουμε την τεχνολογία της επικοινωνίας. Κάποιος έθεσε από ό,τι άκουσα το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας. Δεν είναι αυτή το κακό που θα μας βρει. Είναι το ερώτημα ποιος την κατέχει, άρα τι πολιτικό σύστημα έχουμε. Εάν τις δίνουμε απόλυτη αρμοδιότητα να διαφεντεύει τα συμφέροντά μας και να συσσωρεύει πλούτο, τότε θα φτάσει στο σημείο να ασκεί λογοκρισία και στον πρόεδρο των ΗΠΑ όπως έγινε με το Twitter. Εάν όμως η κοινωνία αποφασίζει ποιοι θα είναι οι κανόνες και τι θα γίνεται με το προϊόν του πλούτου, δηλαδή της παραγωγής, προσέξτε, δεν είμαστε στην εποχή που αναζητούμε ως κοινωνίες την αναδιανομή της ιδιοκτησίας, της γης ή των επιχειρήσεων. Είμαστε στην εποχή που επιζητούμε την αναδιανομή του πλούτου, δηλαδή του παραγωμένου προϊόντος. Και αυτό, η άντληση της υπεραξίας υπέρ της οικονομικής ιδιοκτησίας, δεν γίνεται πια κυρίως μέσα από την σχέση εργασίας και οικονομίας, δηλαδή από την εκμετάλλευση της εργασίας, αλλά μέσα από τα συστήματα δανεισμού των χωρών και των ατόμων. Αυτό είναι κρίσιμο, διότι είναι ένα σύστημα το οποίο οδηγεί ολόκληρες κοινωνίες στην πλήρη απικιοποίηση πάλι. Και εδώ ακριβώς τίθεται το ζήτημα, ότι εάν το πολιτικό καθεστώς είναι καθεστώς κυριαρχίας του κράτους, δηλαδή εκλόγιμης μοναρχίας, τότε επειδή αυτό το καθεστώς έχει δύο πόδια, το ένα είναι η υπεράσπιση της πολιτικής κυριαρχίας της χώρας απέναντι στους άλλους και η κατοχύρωση της πολιτικής κυριαρχίας του κράτους επί της κοινωνίας, τότε όσο απομειώνεται η πολιτική κυριαρχία του κράτους απέναντι στις επιχειρήσεις της διεθνούς των αγορών ή απέναντι στις άλλες χώρες, τόσο οι άλλοι αυτοί παράγοντες κερδίζουν μέρος της πολιτικής κυριαρχίας επί της κοινωνίας.
1: Δάσκαλε, να κάνουμε
0: οι προτάσεις που, αν θέλετε, έχω κάνει για το ζήτημα τόσο της το μέλλον συγκρότησης του Δήμου επάνω στην τεχνολογία ή τώρα του Δημοσκοπικού Δήμου, είναι ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Να μπει η κοινωνία κατά μικρόν, όπως λέμε, στην πολιτική, ώστε η πολιτική να αισθάνεται την ανάσα της κοινωνίας και κυρίως να μπορεί να την προσάγει στο δικαστήριο, ώστε να φοβάται ο πολιτικός ότι θα υποστεί τις συνέπειες. Αυτά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, καθηγητά, κύριε Κοντογιώργη.
0: Αλλά είναι μεγάλο το ζήτημα και γι' αυτό σας ταλαιπώρησα λιγάκι. Ελπίζω όχι πάρα πολύ.
2: Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου πολύ. Ήταν ουσιώδη όλα όσα μας αναφέρατε και έπρεπε να αναφερθούν, διότι αυτή είναι και η πηγή της γνώσης. Το λόγο έχει ο Πέτρος. Πέτρο, είσαι ο πρώτος που σήκωσε στο χεράκι. Αμέσως μετά το λόγο θα πάρει ο Σοκράτης και τελευταίος ο Ορέστης. Παρακαλώ, Πέτρο.
3: Καλησπέρα και από εμένα. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοντογιώργη που μας τιμάει με την παρουσία του. Όλα όσα μας είπε έχουν φοβερά μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα έχει πει και τα έχει γράψει όλα αυτά και σίγουρα μας έχει εμπνεύσει όλους το να καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα σημείο που εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω και αφορά τα δημοψηφίσματα. Το λέω αυτό γιατί έχω την αίσθηση και θα με διορθώσει βέβαια ο κύριος Κοντογιώργης αν κάνω λάθος, ότι δεν κάνουμε μία διάκριση μεταξύ των δημοψηφισμάτων που καλούν πολιτικοί, δικτάτορες, το έχουμε δει και αυτό, και αυτών που καλούν οι πολίτες. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μία ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ των μεν και των δε. Τα πρώτα προφανώς, και έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Κοντογιώργης να λέει ότι είναι ολιγαρχικά εργαλεία, δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία. Τα δεύτερα όμως, δηλαδή τα δημοψηφίσματα που καλούν οι πολίτες προκειμένου να ακυρώσουν κάποιο νόμο των αντιπροσώπων τους, έτσι, ή να αλλάξουν αυτό το σύνταγμα της χώρας τους ή της πολιτείας τους, αν μιλάμε για τις πολιτείες των ΗΠΑ, κυρίως τις δυτικές. Τουλάχιστον στη βιβλιογραφία που εγώ έχω διαβάσει, πραγματικά δεν έχω δει κάποιον να αναιρεί τη δημοκρατική τους υπόσταση. Μάλιστα, το σύνηθες είναι να λένε αυτοί οι οποίοι γράφουν για τους θεσμούς αυτούς ότι το δημοψήφισμα πάντα λαϊκής πρωτοβουλίας, πρωτοβουλίας πολιτών, είναι στην ουσία, πώς να το πούμε, η λαϊκή συνέλευση η οποία δεν μπορεί να λάβει χώρα λόγω του μεγέθους του πολιτικού σώματος. Έτσι. Γιατί προφανώς, αν μιλάμε για μικρές κοινωνίες, για μικρά πολιτικά σώματα, προφανώς δεν χρειαζόμαστε ένα δημοψήφισμα. Μπορούμε άνετα με λαϊκές συνελεύσεις, οι οποίες βέβαια πρέπει να πληρούν κάποιες προδιαγραφές προφανώς για να μην είναι καρικατούρες, γιατί πολλοί από εμάς έχουν περάσει από την αριστερά και έχουν δει τέτοιες συνελεύσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία. Αλλά σίγουρα, αν μιλάμε για δημοκρατία, το πρώτο κύτταρο που επιτρέπει στους ανθρώπους να συνομιλούν, να ανταλλάσσουν απόψεις, να θέτουν τα πολιτικά θέματα και εν τέλει να αποφασίσουν για αυτά, είναι οι λαϊκές συνελεύσεις. Αυτό νομίζω είναι δύσκολο κάποιος να το αρνηθεί. Αν όμως μιλάμε για μια χώρα όπως η Ελλάδα, αν μιλάμε για μια χώρα όπως η Ελβετία, η οποία έχει μια σπουδαία ιστορία θεσμών άμεσης δημοκρατίας, καταλαβαίνουμε ότι 10.000 πολίτες δεν μπορούν να βρεθούν σε μία πλατεία και να αποφασίσουν για ένα κέριο θέμα το οποίο αφορά τη χώρα τους. Τότε χρειαζόμαστε έναν άλλο θεσμό και αυτός, τη δική μου τη λογική, τα 10-15 χρόνια που ασχολούμαι δεν έχω βρει κάτι άλλο, δεν μπορεί παρά να είναι ένα δημοψήφισμα, ξαναλέω βέβαια, πάντα πρωτοβουλίας πολιτών. Αυτή είναι μια διευκρίνηση την οποία ήθελα να κάνω, δηλαδή να τονίσω την ειδοποιώ διαφορά μεταξύ ενός plebiscite έτσι, και ενός referendum. Plebiscite καλούν οι πολιτικοί, referendums, δημοψηφίσματα καλούν οι πολίτες. Είναι καλό να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, ήδη δηλώσατε ότι κινείστε, δεν το καταλογίζω αρνητικά, αλλά το περιγράφω, μέσα στο κλίμα του παρόντος καθεστώτος. Εάν μου πείτε είναι καλύτερα να έχουμε και δημοψηφίσματα το να μην έχουμε τίποτε, θα σας πω γιατί όχι. Αλλά δεν φεύγουμε από την εκλόγιμη μοναρχία. Προσέξτε, αναφερθήκατε στην άμεση δημοκρατία. Ήδη ακυρώσατε το διάλογο που κάναμε. Έχετε δικαίωμα να το αρνηθείτε. Αλλά από τη στιγμή που δέχεστε τον όρο, τον επιθετικό προσδιορισμό, σημαίνει ότι αποδέχεστε ότι και το παρόν πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατικό.
3: Όχι, όχι κύριε Κοντογιώργη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ήταν λάθος μου αυτό, το δέχομαι. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιώ
0: τον. Είναι η δύναμη της συνέχεια, το βλέπω με τους φοιτητές μου.
3: Θα σας πω, είναι η δύναμη του κοινού αφηγήματος που μας έχει επηρεάσει όλους. Έχετε δίκιο, το παίρνω πίσω. Δεν υπάρχει άμεση δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι μία.
0: Πάμε λοιπόν στη λαϊκή πρωτοβουλία. Πρώτα-πρώτα είναι επευκαιρία. δεν είναι διαρκής θεσμός. Πρέπει να είναι διαρκής θεσμός η κοινωνία για να έχει ιδιότητα αρμοδιότητες εντολέως. Εγώ γι' αυτό μιλάω.
3: Μπορώ να σας απαντήσω. Στην Ελβετία έχουν 4 δημοψηφισματικές ημέρες κάθε χρόνο. Τα δημοψηφίσματα είναι αποκλειστικά και μόνο, αποκλειστικά και μόνο πρωτοβουλίας πολιτών. Αφορούν και τα 3 πολιτικά επίπεδα, Δήμου, Καντονιού και Ομοσπονδίας. Και βέβαια σε όλα αυτά, για να συμπληρωθεί η εικόνα, γιατί αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μιλάμε για μια χώρα στην οποία υπάρχει μια τεράστια σε μέγεθος αποσυγκεντροποίηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων. Το κεντρικό κράτος έχει τις ελάχιστες, μόνο απόλυτα απαραίτητες αρμοδιότητες και οι μέγιστες αρμοδιότητες είναι όσο γίνεται πιο κοντά στους πολίτες. Οι Ελβετοί, όταν φτάσουν στην ηλικία μου, έχουν ήδη ψηφίσει για περισσότερα από 600 θέματα, τα οποία έχουν οι ίδιοι θέσει στην πολιτική ατζέντα. Κατ' εμέ, με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι μια διαρκή παρουσία, διαρκής παρουσία του πολιτικού σώματος.
0: Μισό λεπτό. Μην εστιάσουμε στην Ελβετία, παρόλο ότι είναι αναγκαίο να τη μελετάμε. Σας θυμίζω μια πληροφορία που πριν από 3 ή 4 χρόνια, όχι παλαιά, είχα από άμεση πηγή, διότι έχω παρακολουθήσει από κοντά το πολιτικό σύστημα της Ελβετίας. Διαπίστωσαν στην περιοχή της Λοζάνης ότι δεν υπήρχε γυναίκα εκπρόσωπος σε οποιοδήποτε συμβούλιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι γυναίκες μένουν στο σπίτι και δεν θέλουν? Δεύτερον, μας απασχολεί το γεγονός ότι στην πραγματικότητα ο κυβερνήτης της Ελβετίας είναι το τραπεζικό σύστημα? Το έχει αγγίξει κανείς εκεί? Αλλά γι' αυτό λέω, μην μείνουμε στην Ελβετία, γιατί θα χάσουμε τον ορίζοντα της συζήτησής μας. Η έννοια της λαϊκής πρωτοβουλίας είναι μια έννοια που δεν εισάγει την κοινωνία ως διαρκή θεσμό της πολιτείας, αλλά αναθέτει εκτός από τα κόμματα ή την κυβέρνηση και σε κάποιες ομάδες συμφερόντων που κινητοποιούν για την υπογραφή και για την κίνηση, τη σχετική κίνηση, την κοινωνία. Η κοινωνία δηλαδή, υπ' αυτή την έννοια, δεν είναι δήμος, γίνεται δήμος εάν την κινητοποιήσουν κάποιοι. Αυτή λοιπόν την αμφίδρομη σχέση μεταξύ δήμου και πολιτικής εντολοδόχου δεν την βρίσκουμε με το δημοψήφισμα. Βεβαίως εγώ δεν θα το αρνηθώ ως μια πρακτική που μπορεί κάποια στιγμή να παίξει ένα ρόλο, αλλά ας αναλογιστούμε ποιος θα έφερνε μια τέτοια διαδικασία εάν προβλεπόταν η πολιτική πρωτοβουλία και πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο αλλαγής πολιτεύματος που θα στερούσε από τις ομάδες αυτές της λαϊκής πρωτοβουλίας τη δυνατότητα να παίζουν τους ρόλους. Παραδείγματος χάρη, να είναι η κοινωνία ο υποχρεωτικός συνομιλητής για κάθε νομοσχέδιο που είναι να ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή, να παίρνει και σχετικές πρωτοβουλίες και βεβαίως και σε όποια κυβερνητική απόφαση. Θα σας πρότεινα γι' αυτό, γιατί είναι ένας καλός οδηγός που μας κάνει να δούμε πώς έβλεπε ο ελληνικός κόσμος έναντι ακόμα και των πιο προωθημένων αντιλήψεων της Δύσεως, του διαφωτισμού, του Ρουσό παραδείγματος χάρη, να δείτε το έργο μου «Η ελληνική δημοκρατία» του Ρίγα Βελεστινλή, όπου αναλύω το πώς προτείνει να λαμβάνονται οι αποφάσεις ώστε η Βουλή, η κυβέρνηση και οποιαδήποτε άλλα όργανα της κορυφής να είναι συμβουλευτικά, νομοπαρασκευαστικά και όχι αποφασιστικά, και πώς να αναιρούνται με την πρωτοβουλία των επιμέρους δήμων. Είναι ένα πολύ διαφορετικό πολιτικό σύστημα. Εγώ θα έθετα το ερώτημα. Τι θα μας εμπόδιζε να υιοθετήσουμε τον δημοσκοπικό δήμο για τις κεντρικές αλλά και για τις περιφερειακές αποφάσεις? Ξέρετε, η δημοσκόπηση μπορεί να είναι θετική, στατική ή δημιουργική. Δηλαδή να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ο δημοσκοπούμενος δήμος ή να απαντά σε ζητήματα που θέτει η πολιτεία ή κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις ή ομάδες συμφερόντων κλπ. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο δημοσκοπικός δήμος, επειδή είναι γνωστό από την εμπειρία μας ότι οι δημοσκοπήσεις αποδίδουν το 100% εκείνης της στιγμής τη βούληση της κοινωνίας, εάν είναι σωστά με επιστημονικούς όρους και όχι σε διαταταγμένη υπηρεσία, γιατί να δυσπιστούμε ως προς αυτό? Όταν ακούμε να λένε ότι δεν κυβερνάμε με βάση τις δημοσκοπήσεις, εννοούν δεν θέλουμε την κοινωνία να συμμετέχει, αλλά να είναι καθημερινός θεσμός. Το δημοψήφισμα δεν είναι καθημερινός θεσμός. Πρέπει να είναι η κοινωνία καθημερινός θεσμός που θα επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων τα οποία ανάγονται στην νομοθετική, στη διοικητική ή και στη δικαστική ακόμα, εκτός από την πολιτική αρμοδιότητα. Αυτό είναι το κεντρικό. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, ξέρετε, που μπορεί να αλλάξει άρδιν τη δομή του κομματικού συστήματος. Έχω προτείνει σε κάθε εκλογική περιφέρεια να συγκεντρώνονται οι βουλευτές κατά τακτά διαστήματα, κατά τρίμηνο ή εξάμηνο, και με ένα τυχαίο, για να μην συγκροτείται από τα κόμματα, δείγμα που θα προκύπτει από τους ψηφοφόρους που έχουμε τον κατάλογο, εν πάση περιπτώσει, με την κλήρωση, ας το πούμε έτσι, θα βάζουν 300-500 άτομα, δεν χρειάζεται παραπάνω, θα βάζουν τους βουλευτές απέναντί τους και θα τους θέτουν ερωτήματα για την πορεία τους, αλλά και θα τους δίνουν εντολές. Θα πάτε αυτό να κάνετε και μετά θα τους ελέγχουν και θα έχουν και την δυνατότητα της ανάκλησης. Αυτά μπορούν να γίνουν και σήμερα εκτός από την ανάκληση. Μπορούν να γίνουν πώς? Συγκεντρώνεται ένα τυχαίο δείγμα που με μια πρωτοβουλία οποιαδήποτε είχε εφαρμόσουν μαθητές μου σε 2 ή 3 περιπτώσεις, είχαν εφαρμόσει αυτό το σύστημα του δημοσκοπικού δήμου, τους καλούσαν, πήγαν γιατί νόμιζαν ότι είναι πεδίο δημοσιότητας και πήγαν στην αρχή, αλλά όταν κατάλαβαν ότι εκεί τους έδιναν εντολές μετά από διαβούλευση για να εφαρμόσουν ζητήματα και στη συνέχεια να έρθουν να δώσουν λογαριασμό των πράξεών τους, το υπονόμευσαν. Αλλά όμως είναι ζητήματα τα οποία μπορεί κανείς να διεκδικήσει. Προσέξτε, αναφέρομαι σε προσομοίωση αντιπροσώπευσης και όχι σε εγκαθίδρυση του αντιπροσωπευτικού συστήματος. Αλλά αυτά όλα προϋποθέτουν συνειδητοποίηση του τι είναι αυτή η τριμερής διάκριση μεταξύ μοναρχίας, αντιπροσώπευσης και δημοκρατίας.
2: Σας ευχαριστούμε, ωραία, κύριε Κοντογιώργη. Σας ευχαριστούμε, καθηγητέ. Το λόγο έχει ο Σοκράτης.
4: Θέλω λίγο να επανέλθω στην ερώτηση που έκανα εξ αρχής. Διαπιστώνω και από τον λόγο του κύριου καθηγητή ότι η διανόηση, είτε γιατί δεν θέλει είτε γιατί δεν γνωρίζει, κατά κάποιο τρόπο μας έχει προδώσει και μας έχει αφήσει έρμεα στο πολιτικό σύστημα, εμάς τους πολίτες. Εμείς οι πολίτες τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Μπορούμε να αντικαταστήσουμε, αν οργανωθούμε και λειτουργήσουμε μεθοδικά, αυτή τη διανόηση που δεν υπάρχει, να συζητήσουμε με τους συμπολίτες μας και να τους δώσουμε να καταλάβουν κάποια πράγματα, να κατανοήσουν την κατάσταση που υπάρχει σήμερα και ότι πρέπει να πάμε σε ένα νέο πολίτευμα και στην αλλαγή συντάγματος? Και όσον αφορά το δημοσκοπικό δήμο για την προσπάθεια που ξεκίνησαν οι φοιτητές, μήπως μπορούμε και εκεί να βοηθήσουμε, να το κάνουμε, να επεκταθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα όλο αυτό. Δηλαδή, με λίγα λόγια θέλω να πω ότι εμείς ασφικτιούμε, θέλουμε να αλλάξει η κατάσταση, ρωτάμε τι να κάνουμε, τι μπορούμε να προσφέρουμε. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν τη διάθεση να εργαστούν, να βοηθήσουν. Απλά θα ήθελα και μια καθοδήγηση τον κύριο καθηγητή.
0: Είναι το δύσκολο πρόβλημα αυτό. Η πρώτη μου αντίδραση είναι μην περιμένετε από καμία διανόηση. Ο άνθρωπος που έχει φτάσει στο σημείο να έχει γνώμη έχει παγιώσει τις αντιλήψεις του. Δεν θα τις αλλάξει. Όσο μεγαλώνει θα γίνεται χειρότερος. Βλέπουμε τι γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο. Εάν σήμερα εγώ που δημιούργησα 5 πανεπιστήμια στην Ελλάδα ήμουν υποψήφιος σε ένα εκ ταυτών, δεν θα εκλεγόμουν ούτε ως λέκτορας, ούτε ως βοηθός. Όχι γιατί δεν τους αρέσω, αλλά γιατί δεν τους αρέσουν οι απόψεις περί δημοκρατίας. Αποσταθεροποιείται και βρίσκεται εν κενό το μυαλό τους. Ό,τι συνέβη, αν θυμάστε, με τους Σοβιετολόγους. Όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, έπαψαν να έχουν αντικείμενο. Είναι οι πρώτοι που δεν ήθελαν να καταρρεύσει. Και δεν δίδασκαν την κατάρρευση. Θυμάμαι ότι σε ένα ηχηρίδιο στην εποχή που ήταν ο Γκορμπατσόφ, λίγο πριν την κατάρρευση, ένα ηχηρίδιο κοινωνιολογίας που κυκλοφόρησε τα ελληνικά σχολεία, στα λύκεια, έλεγε τώρα που είμαστε στο τελευταίο στάδιο και άμεσο στάδιο της εγκαθίδρυσης του σοσιαλισμού στον κόσμο. Και ο υπαρκτός σοσιαλισμός κατέρεε. Δεν είχε τι άλλο να πει ο εν λόγω. Ή εν λόγω, γιατί ήταν πολλοί αυτοί που ήταν στην ομάδα που έγραφαν αυτά τα πράγματα. Το ίδιο ισχύει και εδώ λοιπόν. Όταν έχουν εθιστεί με τους όρους του 18ου αιώνα, όταν ο κόσμος έφευγε από τη φεουδαρχία και μας λένε ότι με αυτά τα εργαλεία της σκέψης θα ερμηνεύσουμε τον κόσμο που φεύγει πλησίστεως από εκεί και πηγαίνει στην εποχή της τεχνολογίας της επικοινωνίας, κάτι δεν πάει καλά στο μυαλό τους. Αλλά το κακό είναι ότι αυτοί μας διδάσκουν ότι και εμείς πρέπει να μείνουμε έγκλειστοι το σπήλαιο του 18ου και 19ου αιώνα. Αυτό ακριβώς δεν θα ξεπεραστεί. Ξέρετε, οι μεγάλες κρίσεις στη σκέψη, στη διανόηση, υπάρχουν εκεί που τελειώνει η προηγούμενη εποχή και αρχίζει η μία νέα. Είναι η εποχή μας, που τελείωσε η εποχή που είχαμε τον αγώνα των ευρωπαϊκών χωρών και του κόσμου να φύγουν από τη φεουδαρχία και πέρασαν από απολυταρχίες, από ολοκληρωτισμούς, από αυταρχικά καθεστώτα για να εγκαθιδρυθεί με αδιαμφισβήτητο τρόπο στη Δύση η εκλόγιμη μοναρχία, και τώρα έχει δημιουργήσει τα αντισώματα λόγω ακριβώς της ανατροπής της ισορροπίας μεταξύ οικονομικής ιδιοκτησίας και κοινωνίας, και πάμε προς άλλη εποχή. Την μεν τεχνολογία την χρησιμοποιεί ως έδαφος η οικονομία, η δε κοινωνία δεν σκέφτηκε ακόμα ότι η τεχνολογία της επικοινωνίας θα είναι στο μέλλον, όπως τώρα για την οικονομία, το έδαφος πάνω στο οποίο θα οικοδομήσει τη θέσμησή της και θα παραλάβει ένα μέρος της πολιτικής αρμοδιότητας ή και το σύνολο. Δεν φτάνει ως εκεί. Αλλά όμως, σκεφτείτε, δεν μπορούμε να περιμένουμε από οποιαδήποτε διανόηση. Η διανόηση διαπιστώνει αυτό που ήρθε. Δεν κάνει προβολές αυτό που έρχεται, διότι δεν γνωρίζει ότι για να κάνει προβολές πρέπει να γνωρίζει το παρελθόν. Το παρελθόν μας διδάσκει το μέλλον. Εμείς εδώ ξέρουμε που πηγαίνουμε. πηγαίνουμε κατευθείαν προς την αντιπροσώπευση και προς τη δημοκρατία. Το πότε είναι ζήτημα ορίμασης των συνθήκων. Το αν θα είναι σε 10, σε 5, σε 20, σε 30, πάντως σε αυτόν τον αιώνα θα φτάσουμε στη δημοκρατία. Δεν μπορεί να αντέξει ο κόσμος, δηλαδή οι κοινωνίες, μία τέτοια ανατροπή των συσχετισμών που τη βλέπουμε στο οικονομικό πεδίο. Ο πλούτος συγκεντρώνεται σε ένα απειροελάχιστο ποσοστό ανθρώπων πάνω στη γη και σε κάθε χώρα και οι κοινωνίες πεινάνε. Θυμηθείτε ότι το κράτος πρόνοιας οικοδομήθηκε μετά τον πόλεμο, σε μια εποχή που ο πλούτος ήταν ελάχιστος μπροστά σε αυτόν που παράγεται σήμερα. Σήμερα ο πλούτος δεν είναι αποτέλεσμα μιας πραγματικής παραγωγής, μιας ανακύκλωσης και παραγωγής πλούτου. Το νόμισμα παράγει νόμισμα, αλλά δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικές συνθήκες. Αυτός ο πλούτος είναι τεράστιος. Γιατί σήμερα δεν επαρκεί για να συντηρηθεί το κράτος πρόνοιας όπως είχε οικοδομηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 50 και του 60. Γιατί κάποιοι ενθυλακώνουν, αλλά για να τα ενθυλακώσουν πρέπει να τους βοηθάει το σύστημα. Και εδώ είμαστε ακριβώς. Άρα η νέα σκέψη θα βγει μέσα από το φυτώριο των κοινωνιών και όχι μέσα από τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια δεν παρήγαγαν ποτέ νέα σκέψη, ήταν πάντα καθεστωτικά και όσοι παρήγαν νέα σκέψη τους πήγαιναν φυλακή ή στην πυρά, όπως τον Νεύτωνα και πολλούς άλλους.
2: Σας ευχαριστούμε κύριε Κοντογιώργη.
0: Να σας πω και μία επισήμανση. Όταν ανέλαβε ο Μάσκ ως ιδιοκτήτης στο Twitter, μου λέει ένας φίλος που με βοηθάει στα τεχνολογικά, δεν του γράφεις να χρησιμοποιήσει το δημοσκοπικό δήμο στην Αμερική όταν είναι να συζητήσει το Κογκρέσο ένα νόμο ή μια απόφαση ή η κυβέρνηση να το θέτει σε διαβούλευση στην κοινωνία και να βγάζει παράλληλες αποφάσεις? Λέω γιατί όχι. Του γράψαμε λοιπόν, υπάρχει στο Twitter αν το αναζητήσετε, την πρόταση. Ποια ήταν η τύχη της πρότασης? Τα παρακολουθεί όλα. Καμία. Δεν αντέδρασε. Γιατί ανέμενε να γίνει αυτός συμπρόεδρος και όχι να λάβει υπόψη του τη βούληση της κοινωνίας, να την παραλληλήσει με τον μονάρχη ή με το κογκρέσο του.
2: Ευχαριστούμε καθηγητά, ευχαριστούμε κύριε Κοντογιώργη. Το λόγο έχει ο Ρέστης. Ο Ρέστη, είναι η σειρά σου.
5: Καλησπέρα, ακούγομαι καλά?
4: Ναι, πολύ καλά.
2: Πολύ καλά.
5: Ωραία, ευχαριστώ. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κοντογιώργη για ένα τμήμα του έργου του, το οποίο δεν το πληροφορήθηκα. Αυτό είναι πραγματικά ένα, ας πούμε, κεκτημένο για τον ελληνισμό, ότι την τεκμηρίωση της συνέχειας της δημοκρατίας μέσα από τα κοινά, ακόμα και μέχρι την τουρκοκρατία. Μισό λεπτό. Ακούγομαι εντάξει?
0: Ακούγεσαι.
2: Ακούγεσαι πολύ καλά, Ορέστη. Ναι, συνέχισε.
5: Ναι, επειδή έγινα μιούτ, γι' αυτό. Και την ανάδειξη της σκέψεως, μάλλον της ανάδειξη ότι υπήρχε συνέχεια της δημοκρατίας ακόμα και μέσα σε περιβάλλον τουρκοκρατίας. Αυτό είναι μια παρακαταθήκη, ας πούμε. Προχωρώ για την επανάσταση των... Έχω σημειώσει 2-3 πραγματάκια. Για την επανάσταση των ενιών, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μαθαίναμε όλοι στα σχολικά μας βιβλία, ας πούμε, για την ολιγαρχική Σπάρτη, την ολιγαρχική Ρώμη και τη δημοκρατική Αθήνα. Δηλαδή, όταν ήταν να περιγράψουν τον αρχαίο κόσμο, χρησιμοποιούσαν τις έννοιες του αρχαίου κόσμου. Αλλά την ίδια η ίδια ας πούμε, κοινωνία αναφέρει ως δημοκρατική τη θέσμηση που έχουμε τώρα, που είναι πολύ πιο ολιγαρχική από τη Σπάρτη και τη Ρώμη, ας πούμε. Τέλος πάντων, ένα μικρό έτσι, παράδειγμα. Προχωρώ έτσι στο κύριο κομμάτι που ήθελα να αναφέρω, που αφορά και την τεχνολογία, ότι είναι για μένα σημαντικό οι ειδικευμένες ανθρωπιστικές επιστήμες και πολιτικοί επιστήμονες που ενδιαφέρονται για το πώς, όπως ο κύριος Κοντογιώργης, για το πώς μπορούμε να εγκαθιδρύσουμε δημοκρατικούς θεσμούς στο σήμερα σε ευρείας κλίμακας κράτη, σε μεγάλη κλίμακα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, θα πρέπει να βρεθούν σε ένα διάλογο με εμάς, δηλαδή εννοώ με τους ειδικούς όσους γνωρίζουν περί το τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία, γιατί δυστυχώς υπάρχει μία λόγο... Εντάξει, καλώς υπάρχει εξειδίκευση, δεν μπορούμε όλοι να ασχολούμαστε με όλα, αλλά πρέπει να γίνει ένα interdisciplinary, που λένε και διεθνώς, μία σύνδεση και ένας, ας πούμε, διάλογος, ώστε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τεχνολογία να κατανοήσουν την προοπτική της δημοκρατίας, από τη μία μεριά, όσοι δεν το έχουν κατανοήσει, όσοι είναι κοντά να το κατανοήσουν, και από την άλλη πλευρά, οι πολιτικοί επιστήμονες να γνωρίζουν τι μπορεί να κάνει πραγματικά η τεχνολογία. Γιατί η τεχνολογία δεν είναι μόνο ό,τι βλέπει ο χρήστης. Αυτό που βλέπει ένας χρήστης στο ίντερνετ είναι αυτό που του προσφέρουν οι εταιρείες. Δεν βλέπουμε τις δυνατότητες τεχνολογίας, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες. Και η συζήτηση για το... και μάλλον προσωπικώς είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε συστήματα που θα επιτρέψουν αυτό που ανέφερε ο κύριος Κοντογιώργης, την διαβούλευση σε συνεχή βάση μεγάλων κοινωνιών, ακόμα και εκατοντάδων εκατομμυρίων, δηλαδή χωρίς περιορισμό κλίμακος. Αυτό είναι μια προβληματική, ας πούμε, που ήθελα να... Και φυσικά αναμένω το σχόλιο του κύριου καθηγητή. Το δεύτερο είναι, είναι πολύ ωραίες οι ιδέες και είναι συναφείς οι πρακτικές ιδέες που μας είπε σήμερα ο κύριος Κοντογιώργης, ειδικά αυτή περί της αντιπαράθεσης των υποψηφίων με τους εκλογείς τους ή ένα κομμάτι των εκλογέων τους. Και θα ήθελα σε αυτό να κάνω ένα σχόλιο, ότι δυστυχώς οι πιο πολλοί πολίτες, αν τους ρωτήσεις τι είναι, ας τους πεις η άμεση δημοκρατία, γιατί αν τους πεις δημοκρατία θα πούνε αυτό που έχουμε. Ακόμα και αν πάρεις τους όρους που κυριαρχούν και ρωτήσεις τι νομίζεις ότι είναι η άμεση, θα σου πούνε να μαζευτούμε στην πνίκα ή να κάνουμε δημοψήφισμα. Δεν γνωρίζουν την ουσία της δημοκρατικής θέσμησης, που είναι η συνεχή κυριαρχία του Δήμου στις αποφάσεις μέσω, ας πούμε, και των κληρωτών σωμάτων και του ελέγχου μέσω κληρωτών σωμάτων των αξιωματούχων. Και ίσως θα πρέπει όλοι όσοι έχουμε δημόσιο βήμα να το έτσι κάπως να το αναφέρουμε αυτό, ώστε, γιατί είναι κάτι που οι πιο πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν. Τώρα μάζεψα πολλά επειδή ήταν πολύ η ώρα. Αναμένω τα σχόλιά σας.
0: Εγώ θα επικεντρωθώ στο προηγούμενο περί τεχνολογίας. Υπάρχουν τρεις αυτή τη στιγμή οι οποίοι επεξεργάζονται ιδέες, έχουν προσεγγίσει δηλαδή και είναι ειδική στην τεχνολογία. Εγώ δίνω το σχήμα, δεν δίνω το τεχνολογικό στίγμα, οι οποίοι ασχολούνται ακριβώς με αυτό το ζήτημα. Και θα ήταν καλό να γίνουν περισσότεροι. Είναι βέβαιο, με βάση όσα υποψιάζομαι και όχι όσα ξέρω, ότι στο πολύ κοντινό μέλλον δεν θα χρειάζεται να έχουμε αίθουσες πανεπιστημίων και δεν θα έχουμε στα παράθυρα όπως τώρα τους συμμετέχοντες, αλλά σε μία αίθουσα, όλους μαζί με τον δάσκαλο. Το ίδιο θα συμβαίνει και με τους συμμετέχοντες σε μία εκκλησία του Δήμου. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό, αλλά δεν χρειάζεται να φτάσουμε εκεί για να μπορούμε να εγκαθιδρύσουμε ένα σώμα πολιτών. Είτε μιλάμε για την Κίνα του 1,5 δις, είτε μιλάμε για μια μικρή χώρα. Δεν έχει καμιά σημασία πια το μέγεθος. Έχει σημασία η βούληση της κοινωνίας και πώς αντλείται.

0: προϊόντων, οτιδήποτε που θα προκαλούσε το ενδιαφέρον για να κινηθεί η διαδικασία της πολιτικής απόφασης, πώς να θεσμηθεί δηλαδή όλο αυτό το περιβάλλον. Ενθουσιάστηκαν, αλλά βεβαίως κόνταψαν στο ότι οι επιχειρηματικές τους δραστηριότητες τους πήγαιναν αλλού και βεβαίως οι αντιρρήσεις οι οποίες διατυπώθηκαν από διαφόρους οι οποίοι ήταν κοντά ή τους πλησίασαν προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα, και θα έλεγα είναι πολύ ενδιαφέρον που το αγγίζετε, αφορούν και εσάς. Δηλαδή θα πρέπει και εσείς να πειραματιστείτε πάνω σε αυτή τη βάση, γιατί μέσα από την ιδέα της ιντερνετικής πνίκας θα διαμορφωθεί το πρότυπο πάνω στο οποίο θα βασιστεί και η μεγάλη πνίκα μεθαύριο. Όταν ξεκίνησε η πανδημία με τον κορονοϊό, είχα μιλήσει νομίζω 3, 4, 5, δεν θυμάμαι πόσες φορές, με αντικείμενο την ιντερνετική πνίκα, δηλαδή πώς ο άνθρωπος θα εθιστεί, και βλέπουμε ότι αυτό γίνεται, στην χρήση του ίντερνετ για να αναπτύσσει συλλογικές δράσεις ή διαβουλεύσεις. Θυμάμαι τότε ότι μου κατέβασαν οι λογοκριτές όλα αυτά στα οποία είχε αναρτηθεί το σύνολο των διαλέξεων ή οτιδήποτε παρεμβάσεων σε αυτό το αντικείμενο. Και βέβαια όταν τους είπα αυτά που χρειαζόταν να πούν, τα ξανανέβασαν, αλλά πάντως αυτό μαρτυρεί ότι θα συναντήσουμε αντιδράσεις από τους ολιγάρχες παντός τύπου. Δημιουργείται ένα καθεστώς αποσταθεροποίησης. Μην το αμελούμε αυτό. Δεν είναι μικρό.
1: Ευχαριστούμε, καθηγητά. Ευχαριστούμε, κύριε Κοντογιώργη. Δημήτρη,
0: να ρωτήσω κάτι. Διαβάζω εδώ ανεπισήμως ο χειρότερος Έλληνας, τον επισήμως τον ακολουθώ, αλλά ακόμη δεν είπε κουβέντα. Αυτό αφορά εμένα ή κάποιον άλλον?
2: Όχι, δάσκαλε. Όταν,
0: δεν με απασχολεί να αφορά εμένα. Απλώς ρωτάω από περιέργεια αν χρειάζεται να σχολιάσω κάτι.
2: Όχι, όταν πρωτομπήκα την πρώτη φορά που μπήκα στο Twitter, υπήρχε κάποιος που έλεγε είμαι επισήμως ο χειρότερος και δεν τον ακολουθούσε κανείς. Και αποφάσισα να τον ακολουθήσω εγώ πρώτος, αλλά δεν μιλούσε κιόλας. Δεν είπε ποτέ, δεν έγραψε τίποτα. Ο οποίος βέβαια εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω, δεν έχω χάσει τα ίχνη του. Οπότε έμεινε το ανεπισήμως ο χειρότερος Έλληνας. Εγώ ήθελα τώρα να εμείνω λίγο και περισσότερο ως ενημέρωση παρά την Τετάρτη κάναμε ένα σπουδαίο space, μπορώ να πω, ήταν καταπληκτικό, με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική στα χέρια της ολιγαρχίας και πρώτης δημοκρατίας», και επειδή η δική μας κοινότητα, που σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε αμέσως και γίνατε μέλος από τους πρώτους, έχει πρόταγμα αυτό το πράγμα. Με το δικό μου μυαλό, ας πούμε, θεώρησα, χωρίς να σας γνωρίζω, χωρίς τίποτα, θεώρησα ότι ο δημοσκοπικός δήμος είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε εμείς οι πολίτες. Και από ό,τι θα καταλάβετε, η ομάδα του Ορέστη που μίλησε πριν λίγο, του Σοκράτη και του Διαμαντή, είναι πολύ καλή στα ψηφιακά και είναι προγραμματιστές και κάνουν πολλά και σπουδαία πράγματα, μας ενημέρωσαν ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και μας είπαν λοιπόν ότι αυτό είναι εφικτό ακόμη και από τους πολίτες. Δηλαδή μέχρι και στο κόστος φτάσαμε και μέχρι και με ποια μορφή μπορεί να πάρει. Αυτό έχει αξία, έστω και ως, να το πούμε έτσι, καταγραφή της βούλησης των πολιτών, ακόμη και αν δεν γίνει θεσμός. Έχει αξία να συμβεί? Είναι ένας χαμένος κόπος από τους πολίτες και απλά κάνουμε μια προσομοίωση και δεν έχει κανένα νόημα?
0: Αυτά που λέμε τώρα για την ιντερνετική πνίκα, έχω τη βεβαιότητα ότι όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα θεωρηθούν πρωτοπόρα. Ξέρετε,

0: σας το είπα στην αρχή, η διανόηση έχει το χαρακτηριστικό ιδίωμα ότι βλέπει, ό,τι βλέπει αναδεικνύει. Μιλάει τώρα για την τεχνολογία, επειδή, αλλά ως πληροφορία και όχι ως έδαφος της δημοκρατίας, επειδή τη βλέπει μπροστά της. Σημασία έχει αυτός που την έχει δει σε προοπτική, μετά το σήμερα. Έχω μιλήσει για τον Ιντερνετικό Δήμο και για τη δημοκρατία εννοείται από το 1974 προς 1975 με τη διδακτορική μου διατριβή. Η θεωρία των επαναστάσεων, της μεταβολής πολιτιών δηλαδή, στον Αριστοτέλη, που χρησιμοποίησα τον Αριστοτέλη ως πηγή για να αναδείξω τη δημοκρατία με έναν επικαιρικό τρόπο για τα σημερινά πράγματα. Είναι σε κυκλοφορία και στα ελληνικά. Σήμερα θεωρείται ένα όχι κλασικό, αλλά συλλεκτικόν είδος, που έχει εξαντληθεί από το 1990 και σήμερα πουλιέται μεταχειρισμένος στο Amazon 285 ευρώ. Μπορεί να το βρει κανείς και λίγο φθηνότερο, αλλά πρόσφατα μου έστειλαν αυτή την τιμή ότι το βρήκε κάποιος και το αγόρασε. Τι θέλω να πω. Δεν αρκεί να διαπιστώνουμε αυτό που γίνεται. Πρέπει να βλέπουμε πού πηγαίνει ο κόσμος. Να ξέρουμε, εάν ξέρουμε ένα παιδί που είναι 20 ετών και ξέρουμε τις ανάγκες του, γιατί βλέπουμε τα παιδιά των 20 ετών πώς ζουν και πώς συμπεριφέρονται, και θέλουμε να κάνουμε προβολή πώς θα είναι και τι προτεραιότητες θα έχει στα 40 ή στα 50, δεν θα αξιολογήσουμε το παιδί στα 20 και να πούμε τα ίδια θα έχει τότε. Θα έχει σημαίνουσες αλλαγές που αντιστοιχούν στα 40 ή στα 50. Αυτό η διανόηση σήμερα, επειδή δεν διαθέτει τα γνωστικά εργαλεία και είναι εγκυβωτισμένη στην ιδεολογία της νεωτερικότητας, δεν το μπορεί. Εμείς διατείνουμε ότι το μπορούμε. Το έχω δείξει στα γραπτά μου. Όποιος έχει διαβάσει έστω και λίγα θα το δει. Σημειώνω. Στις αρχές Απριλίου θα κυκλοφορήσει και εκεί θα το δείτε ως διάγραμμα εξέλιξης, η ιστορία του ελληνικού κόσμου. Θα δείτε αυτό που σας έχω περιγράψει και θα κάνετε προβολές στο σήμερα για να ξέρετε πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε. Επίσης θα κυκλοφορήσει, ελπίζω εντός του Απριλίου ή του Μαΐου, ένα μικρότερο βιβλίο με τίτλο «Τι είναι δημοκρατία», όπου εκεί διαπραγματεύομαι αυτά που συζητήσαμε σήμερα με πιο συνοπτικό τρόπο, γιατί πιο αναλυτικά τα έχω σε άλλα μου έργα, τη διαφορά δημοκρατίας, αντιπροσώπευσης, μοναρχίας και ποιος είναι ο χρόνος καθενός από αυτά τα πολιτεύματα. Επομένως, έχουμε το υλικό και κυρίως έχουμε το υλικό που δεν μας λέει πού είμαστε σήμερα με στατικό τρόπο, αλλά πού πηγαίνουμε. Άρα, ποιο θα είναι το αύριο. Και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό απ' όλα.
1: Υπέροχα. Νομίζω σειρά έχει ο κύριος Αρβανίτης Κωνσταντίνος. Στέφανε, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.
2: Ο κύριος Αρβανίτης, ο κύριος Αρβανίτης,
3: ναι. Καλησπέρα σε όλους και όλους.
2: Γνωρίζουμε ότι πρέπει να είστε μέλος της κάποιου κόμματος, έτσι, της δημιουργίας ξανά.
3: Του Θάνου Τζίμερου, ναι, ναι.
2: Θάνου Τζίμερου, ναι. Παρακαλώ, κύριε Κωνσταντίνε, έχετε το λόγο.
3: Ευχαριστώ. Λοιπόν, τα πράγματα νομίζω ότι είναι απλά. Έχουμε δημοκρατία, είναι όμως κουτσί και στραβή. Και μάλιστα εδώ και αρκετό καιρό, από το 14 νομίζω, έχει πέσει στα 4 κάτω και σέρνεται. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του συστήματος που έχουμε, το οποίο ονομάζεται πελατειακό. Ή βαθύ κράτος, ή έχει 2-3 τέτοια συνώνυμα. Τι γίνεται εδώ? Από τι απαρτίζεται αυτό το σύστημα? Αυτό το σύστημα απαρτίζεται από το 41% του εκλογικού σώματος, το οποίο ανελιπώς πηγαίνει και ψηφίζει αυτούς που ψηφίζει, τους 300 μέσα στο κοινοβούλιο, οι οποίοι είναι όλοι ΠΑΣΟΚ με διαφορετικές αποχρώσεις, και βέβαια μεγαλοβιομήχανους, τραπεζίτες και τα λοιπά, και τα ΜΜΕ φυσικά, κατά την περιγραφή που έχει δώσει τώρα τελευταία ο κύριος Μαρινάκης, ο οικονομολόγος, ο οποίος δουλεύει σε κάποιο πανεπιστήμιο κάτω στην Σιγκαπούρη και είχε την γνωστή διαμάχη με το γνωστό δημοσιογράφο. Λοιπόν, εάν θέλουμε να αλλάξει κάτι, θα πρέπει να αλλάξουμε αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα, δυστυχώς, ανεβάζει αρχηγούς, οι οποίοι είναι όλοι τους παιδιά του κομματικού σωλήνα. Είναι όλοι προγραμματισμένοι, άπαξ και έχουν μπει σε αυτό τη γραμμή, σε αυτό το κομματικό σωλήνα, είτε αξίζουν είτε δεν αξίζουν κάποια στιγμή να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. Και φυσικά, αφού αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει ένα μεροκάματο στη ζωή τους, δεν γνωρίζουν πόσο έχει ένα ζευγάρι παντελόνια, δεν ξέρουν πόσο έχει ένα πακέτο μακαρόνια, είναι λογικό να κάνουν αλχημίες, με καλό σκοπό ενδεχομένως, προκειμένου να έχουν και ο κόσμος να έχει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο, τα οποία όμως αυτά τα πράγματα δεν είναι δυνατόν να συμβούν. Και έτσι δημιουργούν φαυλότητες, οι οποίες με τη σειρά τους αναδεικνύουν στην εξουσία ακόμα χειρότερους αρχηγούς, και αυτό το πράγμα κάνει μία σπήρα προς τα κάτω. Μία ατέρμονη κίνηση η οποία είναι σε βύθιση. Αυτό πρέπει να σπάσουμε και πρέπει να αποφύγουμε οτιδήποτε έχει σχέση με αμεσοδημοκρατία και τέτοια πράγματα, και θα πρέπει να κινηθούμε προς το αντίθετο, θα πρέπει να κινηθούμε προς έναν κλασικό ρεπουμπλικανισμό.
1: Συγγνώμη. Η κοινότητα ονομάζεται δημοκρατία. Τι ακριβώς λέτε τώρα εδώ σε αυτή την κοινότητα?
3: Ο κλασικός ρεπουμπλικανισμός είναι δημοκρατικότατο.
1: Μάλλον δεν καταλάβατε τίποτα από αυτά που έχει πει ο καθηγητής.
3: Συνεχίστε
1: για λίγο ακόμα και βλέπουμε.
0: Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε, επειδή είμαι και με ίωση και έχω 38 και 2 αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να σπαταλιέμαι με ρητορικές κομματοκρατίας, ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, θέλει να μας πει ότι αν ο αρχηγός του ήταν πρωθυπουργός θα ήταν καλύτερα τα πράγματα από ότι είναι ο κύριος Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε της αντιπολίτευσης. Είπε έχουμε δημοκρατία αλλά είναι κουτσί. Έχουμε εκλόγιμη μοναρχία και η οποία είναι εντελώς εκφυλισμένη. Ήθελα να τον ρωτήσω, επειδή έχει τόση βεβαιότητα για το ότι έχουμε δημοκρατία και για όλα τα άλλα, τα οποία δύο αιώνες τώρα στην Ελλάδα τα δεοντολογούμε, αλλά δεν μας ακούει κανείς από αυτούς που ανεβαίνουν στην εξουσία. Πείτε μου, 12/2008 οι νέοι, η ελευθερία και το κράτος, κομματοκρατία και δυναστικό σύστημα, οι ολιγάρχες, η ΣΥΡΙΖΑ αριστερά ως νέα δεξιά. Αυτά τα έργα σας λένε κάτι?
3: Αυτά τα έργα έχουν παραγωνιστεί από το σύνθημα «Προέχει να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ».
0: Ακούστε λίγο. Το «Προέχει να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ» είναι το τελευταίο. Το 12/2008, το κομματοκρατία και δυναστικό κράτος, οι ολιγάρχες δεν είχαν ΣΥΡΙΖΑ στο αντικείμενό τους. Είχαν το εκφυλισμένο κράτος της χώρας, της εκλόγιμης μοναρχίας και το κράτος της δυτικής εκλόγιμης μοναρχίας. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι δεν αρκεί να σκεφτόμαστε με τους όρους της κομματοκρατίας όπως μας περιγράψατε πριν. Γιατί όποιος και να ανέβει επάνω, και αυτό αποδεικνύω, θα κάνει τα ίδια, αλλιώς θα τον εκφράσει. Θα τον εκφράσει διότι είναι δομημένο έτσι το πολιτικό σύστημα που είναι αναντίστοιχο με αυτό που είναι το ιδιώνυμο της ελληνικής κοινωνίας. Αν εδώ το πελατειακό σύστημα έχει γίνει καθεστώς που υπηρετείται από την κομματοκρατία που έχει γίνει πολιτικό σύστημα, δηλαδή καθεστώς, στην Δύση δεν συνέτρεχε αυτό μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες. Γιατί? Διότι εκεί οι κοινωνίες ήταν μάζα και συναντιόνταν ιδεολογικά το πεζοδρόμιο, πράγμα που εδώ δεν μπορεί να γίνει. Διότι εδώ όταν κάποιος έχει την ανάγκη πηγαίνει στον πολιτικό και ο πολιτικός φτιάχνει δίκτυα πελατείας, γιατί έχει πολιτική ατομικότητα ο Έλληνας. Ο Ευρωπαίος δεν έχει πολιτική, έχει ιδιωτική ατομικότητα μόνο. Είναι καιρός λοιπόν αντί να διδάσκεται με έψιλον να θελήσετε να μάθετε και κάτι. Ο κύριος Τζίμερος λέει μερικά καλά πράγματα σε ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κράτος. Αλλά είναι μέρος του προβλήματος, διότι είναι μέρος της κομματοκρατίας. Είναι μέρος ενός συστήματος το οποίο δεν είναι ανατάξιμο. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί τρέφεται τόση δυσπιστία προς την κοινωνία? Αυτήν δεν έχετε υποχρέωση να ακούτε και να πολιτεύεστε για το συμφέρον της? Ποιος σας δίνει την εξουσιοδότηση να θέλετε να είστε εσείς που θα της πείτε ποιο είναι το συμφέρον της και τι πρέπει να γίνει? Και δεν πρέπει αυτή να έχει λόγο στα πράγματα. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα.
4: Μα ο λαός θα έβγαζε
3: συγγνώμη, τους χειρότερους. Συγγνώμη, παρακαλώ να απαντήσω.
4: Ο λαός, αυτό που λέει ο
3: να απαντήσω παρακαλώ. Κύριε καθηγητά, σας ανερεί.
4: Δεν ισχύει στην Ελλάδα. Ο λαός θα βγάζει χειρότερους.
3: Κύριε καθηγητά, συγγνώμη, έχω δικαίωμα να απαντήσω.
5: Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντίνε. Ποιος μιλάει χωρίς να πάρει το λόγο? Θα παρακαλούσα να κρατάμε τη σειρά. Κύριε Κωνσταντίνε, έχετε το λόγο.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, σας αναιρεί το γεγονός ότι όταν κάποιος εκλέγεται πρωθυπουργός, έχει ιερή ευθύνη και υποχρέωση να κυβερνάει σωστά. Θα πρέπει λοιπόν, ειδικά όταν έχει ποσοστό μεγάλο, να εξηγήσει στον κόσμο την αντικειμενική πραγματικότητα και το τι πρέπει να γίνει, αψηφώντας για το πολιτικό κόστος. Ειδικά στην περίπτωσή μας που του δόθηκε δεύτερη τετραετία του αγαπητού Κυριάκου με ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, που θα μπορούσε ακόμη με μία μικρή προσπάθεια να κάνει και συνταγματικές αλλαγές. Αυτό σας αναιρεί. Αυτή η ιδιότητα, αυτή η δυνατότητα, αυτή η ιερή υποχρέωση που έχει ο εκλεγμένος αρχηγός να πει κοιτάξτε μέχρι εδώ πηγαίναμε, ψήφισέ με να σε διορίσω. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό. Θα πρέπει να πάρουμε μέτρα. Προτού είναι αργά και αλλάξει ο σοσιαλισμός με καταστροφή.
0: Σε τι με ανερεί, κύριε μου? Για πείτε μου σε τι με ανερεί για να καταλάβω κι εγώ μήπως είπα ανοησίες. Σε τι με ανερεί?
3: Σας ανερεί στο
0: εγώ ότι... είπα ότι η ιδεοντολογία δεν παράγει πολιτικό έργο δημοσίου συμφέροντος, αλλά ιδιοτέλεια. Ιδιοτέλεια. Όταν του δίνουμε την εξουσία του κυρίου Πρωθυπουργού, όποιος και να είναι, να κάνει ό,τι του αρέσει, να αναιρέσει ό,τι και να υποσχέθηκε και να μην υπόκειται στη δικαιοσύνη, σημαίνει ότι εμείς ευθυνόμαστε ως προς αυτό. Δεν δικαιούμαστε να διαμαρτυρόμαστε στη συνέχεια.
3: Μα είναι δυνατόν.
0: Ας αλλάξουμε λοιπόν το σύστημα και ας πούμε στον κύριο Πρωθυπουργό ότι είσαι εντολοδόχος μας και θα κάνεις αυτό που σου λέμε. Ανέρεσες, κύριε Μητσοτάκη, όσα υποσχέθηκες. έκανες άλλα και οδήγησες τη χώρα στον κρεμό. Λοιπόν, έλα εδώ να σε δικάσω. Δεν μπορεί να εστιάζει 2 εκατομμύρια κόσμος στο να τιμωρηθεί ο δυστυχής υπάλληλος που διορίστηκε από τον Υπουργό ρουσφετολογικά και που ρουσφετολογικά δεν ασκεί το έλεγχος επάνω του και συγχρόνως ο σύμβουλός του, ο οποίος επίσης δεν ελέγχεται, είναι γιος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος διορίστηκε εισαγγελέας γιατί ήταν κουμπάρος του Πρωθυπουργού, και να συζητάμε για το δευτερεύον αντί να συζητάμε για την αλλαγή πολιτικού συστήματος. Πού αναιρούμε εγώ όταν λέω ότι είναι απαράδεκτο μια ολόκληρη κοινωνία να αναθέτει εν λευκό σε κάποιον, όποιος και να είναι αυτός, να κάνει ό,τι του γουστάρει, να διαλύει τα πάντα και να μην υπόκειται στη δικαιοσύνη. Δεν κατάλαβα.
4: Ναι, αλλά ο λαός το θέλει. Νομίζω...
0: Ακούστε με λίγο, το είπατε πριν.
3: Δεν νομίζω.
0: Ακούστε δεν... λίγο.
3: Κύριε καθηγητά, δεν νομίζω δεν εκλέγει... ότι δίνουμε εντολή.
0: Δεν δίνουμε εντολή. Παρετούμε, η ψήφος μας είναι παρέτηση από την ιδιότητα του εντολέα. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τον ελέγξουμε, διότι το Σύνταγμα λέει ότι κάνει ό,τι γουστάρει και δεν υπόκειται στη δικαιοσύνη.
4: Το Σύνταγμα. Ναι, δεν ισχύουν αυτά, φίλε μου.
3: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, δίνει το δικαίωμα.
0: Ποιος εκλέγει, επειδή λέτε ο λαός εκλέγει. Ποιον εκλέγει ο λαός? Ποιοι αναδεικνύουν τους ηγέτες των κομμάτων? Και ποιοι μηχανισμοί λένε στο λαό στις εκλογές ότι έχετε να ψηφίσετε ανάμεσα στο Μητσοτάκη, στον Ανδρουλάκη, στον Κολοκυθόπουλο και στο Γιαννόπουλο? Το Σύνταγμα λέει ότι όλοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε. Μήπως νομίζετε ότι έχετε το δικαίωμα του εκλέγεστε? Ας πάτε να θέσετε υποψηφιότητα, γιατί τι θα σας πούν? Είστε μέλος του κόμματος, σας εξέλεξε το κόμμα ως υποψήφιο. Μα, γιατί μιλάμε.
3: Αγαπητέ μου...
0: Όταν θέλουμε να δώσουμε φάρμακο σε άλλον από αυτόν που ασθενεί, τότε σημαίνει ότι θα αρρωστήσει και αυτός που παίρνει το φάρμακο και θα είναι ασθενής και αυτός ο οποίος δεν παίρνει το φάρμακο αλλά είναι πραγματικά ασθενής. Αυτό συμβαίνει σήμερα με τη σκέψη σας.
3: Το ότι ο Πρωθυπουργός μας εκλέγεται χωρίς να έχει κάποιο έλεγχο, του δίνει πραγματικά μεγάλη εξουσία. Αυτή η μεγάλη εξουσία λοιπόν είναι η βάση πάνω στην οποία μπορεί να σταθεί άνετα, αφού είναι μεγάλη, και να πράξει το σωστό. Να κυβερνήσει σωστά.
0: Γιατί να πράξει να ψηφίσει, το σωστό?
3: Και στην να ψηφίσει
0: ιστορία του ελληνικού κράτους, πόσοι έπραξαν το σωστό, μπορείτε να μου πείτε?
3: Άλλο αυτό. Δεν έχει σημασία. Αν οι προηγούμενοι ήταν αποτυχημένοι...
0: Η ιδεοντολογία, κύριε μου, δεν περιτεύει να πούμε περισσότερα. Η ιδεοντολογία δεν παράγει κοινωνικό έργο. Παράγει συμφέροντα. Η ιδεοντολογία, το τι οφείλει ο Πρωθυπουργός, αν του αναθέτουμε λευκό να το οφείλει, δεν θα πολιτευθεί υπέρ της κοινωνίας. Δεν παράγει καν φιλοδοξία να μείνει στην ιστορία. Όπως συμβαίνει με τους σημερινούς πολιτικούς που πέρασαν από την Ελλάδα, εκτός από 1-2.
3: Μα είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού, ακριβώς.
2: Κύριε Κωνσταντίνε, συγγνώμη που θα σας διακόψω.
1: Αρκετά.
2: Κύριε Κωνσταντίνε. Έχετε τεταρτολογήσει, υπάρχουν πολλά χεράκια, θα πρέπει να ικανοποιηθούν και οι υπόλοιποι ομιλητές. Το λόγο έχει ο κύριος Πάνος Πολίτης. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κοντογιώργη, τον καθηγητή. Δεν θα πω αυτά που ήθελα να πω, αλλά θα σταθώ σε ένα. Από όλη την ομιλία, αυτός ο διάλογος του κυρίου Κοντογιώργη με τον εκπρόσωπο κάποιου κόμματος, δεν έχει σημασία ποιου, ήταν το μεγαλύτερο μάθημα για μένα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε Πάνο. Το λόγο, ποιος τώρα σήκωσε πρώτος, ο Νεσίφορος έχω την εντύπωση. Ο Νεσίφορε, έχεις το λόγο, παρακαλώ.
7: Ναι, καλησπέρα και από μένα. Εγώ θέλω να κάνω μια επισήμαση προς τον προλαλήσαντα, τον κύριο αυτό που είναι με τον Τζίμερο, όχι τον κύριο Κοντογιώργη. Διότι ξεκίνησε τον λόγο του λέγοντας πως έχουμε δημοκρατία, αλλά κουτσί. Και μιας και βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ μέσα, αν όχι όλοι, δεχόμαστε ότι το πολίτευμά μας δεν είναι δημοκρατικό, είναι κάτι άλλο, νομίζω ότι τουλάχιστον θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί θεωρεί πως είναι δημοκρατία το πολίτευμά μας. Τι είναι αυτό που το καθιστά δημοκρατία? Γιατί ακούστηκε κάτι για εκλογές, αλλά φυσικά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το λάβουμε υπόψη σοβαρά, γιατί οι εκλογές δεν συνεπάγονται τη δημοκρατία για πολλούς λόγους. Ένας, υπάρχει και η εσυμνητία. Αν ανοίξουμε ένα λεξικό, θα δούμε ότι η εσυμνητία είναι το πολίτευμα το οποίο είναι αιρετή μοναρχία. Αυτό που λέει ο κύριος Κοντογιώργης, η εκλόγιμη μοναρχία. Οπότε είναι πολίτευμα στο οποίο με εκλογές βγαίνει μονάρχης. Άρα οι εκλογές δεν είναι ίδιον της δημοκρατίας. Μπορούν να υπάρξουν και εκεί, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν εκλογές είναι δημοκρατία. Οπότε καλά θα κάνει ο κύριος να μας εξηγήσει για να μάθουμε κι εμείς κάτι.
8: Συγγνώμη, αλλά το αφαίρεσα το λόγο, παίρνω το λόγο εγώ. Γιατί φαινόταν οι προθέσεις του και είχαμε και σχόλια πολλά στην κοινότητα να σταματήσει και να πάει σε κάποιο άλλο κανάλι να τα πει που είναι για κομματικό σκοπό. Εδώ πέρα μιλάμε για δημοκρατία και μάλλον δεν έχει καταλάβει που έχει μπει.
0: Αν μου επιτρέπετε να κάνω μία διευκρίνηση σε αυτό το ερώτημα, το τι είναι το πολιτικό σύστημα το προσδιορίζει το περιεχόμενο της ψήφου. Από το περιεχόμενο της ψήφου κρίνεται το είδος. Το περιεχόμενο της ψήφου λοιπόν σήμερα είναι εκλογή του επόμενου μονάρχη. Δεν είναι ούτε τιμωρία ούτε τίποτα άλλο. Μπορεί να είναι άρεστος ο προηγούμενος, αλλά τον βαρεθήκαμε. Είναι η εκλογή του επόμενου μονάρχη. Το είχε πει, και θα το βρείτε στο υποέκδοση βιβλίου μου «Τι είναι δημοκρατία», ο τωρινός πρόεδρος που εκλέχθηκε. Λέει, μίλησε για ελεύθερη εντολή. Ελεύθερη εντολή σημαίνει παρέτηση από το αντιπροσωπευτικό σύστημα. Άρα, μη αντιπροσωπευτικό σύστημα. Και εν προκειμένου είπε και κάτι άλλο. Καλά να πάθει. Να το σκεφτόταν και να μην ψήφιζε αυτόν που ψήφισε, ας ψήφιζε έναν άλλον, δηλαδή ας ψήφιζε εμάς. Αυτό εννοεί. Λοιπόν, το περιεχόμενο της ψήφου λοιπόν σήμερα είναι ψήφος για εκλογή επόμενου μονάρχη. Και μόνο.
2: Σας ευχαριστούμε κύριε Κοντογιώργη. Το λόγο έχει το νέο Σύνταγμα. Κωνσταντίνα, έχεις το λόγο.
9: Καλησπέρα, ευχαριστώ που είμαι πάλι μαζί σας. Καταρχήν, όπως έχετε κάνει όλοι εσείς, είναι τιμή μας να έχουμε τον κύριο καθηγητή Κοντογιώργη μαζί μας. Σας ακούω για αρκετή ώρα. Λοιπόν, θα κάνω μερικές παρατηρήσεις και πιστεύω ότι θα είναι πρακτικές παρατηρήσεις, έτσι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που νομίζω πρέπει να κατασταλάξουμε όλοι μαζί, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, ακούγεστε.
9: Ναι. Το πρώτο πράγμα στο οποίο νομίζω πρέπει να κατασταλάξουμε είναι το εξής. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε εμείς ως Ελλάδα και Έλληνες? Εγώ το απαντώ αυτή την ερώτηση ως εξής. Το σύνταγμα μας έχει καταλήθει από τους πολιτικούς που έχουμε βάσει των πραξιών τους. Το σύνταγμα είναι αντισυνταγματικό. Το άρθρο 1 λέει ότι ο λαός είναι κυρίαρχος και το άρθρο αυτό είναι πυλώνας του πολιτεύματος, εντάξει, ενώ τα συνταγματικά άρθρα 27, 30 και 73 λένε ότι η Βουλή κάνει κουμάντο και αποφασίζει για διατάσει. Το άρθρο 2 λέει ότι όλοι είναι ίσοι έναντι του νόμου, ενώ τα άρθρα 61, 62 και 86 εν την πράξη κάνουν το αντίθετο. Εντάξει. Επίσης, μας λένε ότι έχουμε δικαιοσύνη, αλλά την πράξη και όπως ορίζει το Σύνταγμα, η κάθε κυβέρνηση εκλέγει τους αρχηγούς της δικαιοσύνης και υποχρεώνει τη δικαιοσύνη να κάνει ό,τι θέλει η κυβέρνηση ή τους στέλνει στο διάολο. Εντάξει. Κατ' εμέ, τα κόμματα έχουν αποδείξει ότι πρέπει να καταργηθούν όλα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, η κατάστασή μας είναι χείριστη κατά μέ από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Εντάξει, και δεν θα πάω στην αρχαία Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον στο παρελθόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εφόσον έχουμε αυτό το πρόβλημα, παιδιά, οι κυρίες και κύριοι όλοι μας, πρέπει να βάλουμε ένα στόχο. Έτσι κάνουν στις εταιρείες και στις βιομηχανίες. Βάζουν ένα στόχο ο οποίος είναι πρακτικός και στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί λίγαν συντόμως. Λοιπόν, κατά εμέ, αν δεν έχουμε ένα στόχο ο οποίος είναι συγκεκριμένος και μπορεί να επιτευχθεί λίγαν συντόμως, είναι στα να συζητάμε επί συζητήσεων για να συζητάμε. Εντάξει, και εφόσον βάλουμε αυτό το στόχο κάτω, πρέπει να κάνουμε ένα roadmap, δηλαδή πού είμαστε και πού θέλουμε να φτάσουμε και μετά να βάλουμε μερικά milestones, εντάξει, μερικά οριοθετήσεις, πώς τις λέμε, λοιπόν, ώστε να μπορούμε να ξέρουμε πώς προχωράμε, αν κάνουμε πρόοδο και πώς και τι. Λοιπόν, αυτά κατά μένα είναι τα βασικά πράγματα. Τώρα, σχετικά με τον ορισμό, τι είναι δημοκρατία, ποιος είναι αριστερός, δεξιός και αυτά, άμα ρωτήσεις κάποιον ο οποίος δεν έχει να φάει, άμα ρωτήσεις κάποιον ο οποίος στριμώχνεται να πάει να βρει χρήματα να ντύσει το παιδί του ή τον εαυτό του. Λοιπόν, όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, αρχίζουν ή βασίζονται κατά με στην ιεραρχία των αναγκών του Maslow. Okay? Maslow's Hierarchy of Needs. Εντάξει, οπότε για κάθε άτομο εξαρτάται πού βρίσκεται σε αυτή την πυραμίδα, έχει διαφορετικές ανάγκες. Οπότε δεν χρειάζεται κατά μένα όλοι να ξέρουν ποιος είναι ο ορισμός της δημοκρατίας και κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη αποκλείεται να υπάρξει ταύτιση γνωμών τι είναι δημοκρατία, γιατί όπως θα ξέρει ο κύριος Κωνσταντογιώργης, λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει συζητηθεί για χιλιάδες χρόνια και ακόμα δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Οπότε αυτό νομίζω μπορούμε να τα κάνουμε εν παραλλήλω με τη δουλειά που λέμε να κάνουμε και εδώ ως ομάδα. Λοιπόν, εν πωλίες ταυτίζομαι με τις σκέψεις και ιδέες του Σοκράτη και του Πέτρου, εντάξει, που είναι στην ομάδα μας. Και τελειώνω με το εξής. Εγώ προσκαλώ, αν και δεν είναι δικαίωμά μου να το κάνω, αλλά η δική μου σαν μέλος εδώ της ομάδας μας, προσκαλώ τον κύριο καθηγητή να μετέχει τακτά ως μέλος στην ομάδα μας, ώστε να μας βοηθήσει σε αυτό το νεαρό σκοπό που έχουμε, εντάξει, να καλυτερεύσουμε το πράγμα στην Ελλάδα. Εντάξει. Πιστεύω, κατά εμέ, ότι σε 90 μέρες, αν το θέλουμε, μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα, διότι εμείς είμαστε ο λαός, ο κυρίαρχος λαός. Βάσει του άρθρου του συντάγματος του 120 και του άρθρου 1, μπορούμε να κάνουμε, εντάξει, τα πάντα και να φέρουμε να απαιτήσουμε μάλλον από τους τωρινούς πολιτικούς ηγέτες ότι εμείς αυτό θέλουμε. Εντάξει. Λοιπόν, κάποια στιγμή, αν συνεχίσω να είμαι μαζί σας, εφόσον υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο στόχος, θα ήθελα να σας παρουσιάσω το σύνταγμα που έχω φτιάξει, το νέο σύνταγμα, το οποίο βασίζεται στο ότι ο λαός νομοθετεί, αποφασίζει και διατάσσει. Εντάξει, αυτά για την ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
10: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Ναι, κύριε καθηγητά, παρακαλώ.
0: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με το ότι αυτοί που είναι διαπεπιστευμένοι να εφαρμόσουν το σύνταγμα, το δικό του σύνταγμα, το παραβιάζουν κατάφορα, εκτός του ότι και οι δευτερεύουσες διατάξεις του συντάγματος είναι αντισυνταγματικές. εγώ το έχω επιχειρηματολογήσει. Αν μπείτε σε εκπομπές μου, θα διαπιστώσετε ότι πιάνω ένα προς ένα τα άρθρα του Συντάγματος για να δείξω την αντισυνταγματικότητά τους. Μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα μου, το contogeorgis.gr, με C μπροστά το contogeorgis, και αν γράψετε εκεί αυτό που θέλετε να δείτε, θα το διαπιστώσετε. Βεβαίως, δεν θα κάνουμε προς την κατεύθυνση του λαού θεωρία της δημοκρατίας. Σημασία έχει όμως να γνωρίζουμε εμείς κάποια θεμελιώδη πράγματα που έχουν να κάνουν με τα πολιτικά συστήματα, γιατί χάρη σε αυτές τις γνώσεις θα καταλάβουμε γιατί σήμερα τα πράγματα δεν πάνε καλά και πώς θα αλλάξουν. Εάν ξέρουμε ότι οι διαδηλώσεις δεν παράγουν αποτέλεσμα, πρέπει να σκεφτούμε έναν άλλον τρόπο. Ο άλλος τρόπος δεν είναι η ιδεοντολογία, αλλά πώς θα αναγκάσουμε αυτούς που τους έχουμε επάνω να πολιτεύονται προς το συμφέρον της χώρας. Γιατί θα ξέρουν, εάν δεν αξιολογούνται έτσι, ότι θα υποστούν συνέπειες. Είναι η μόνη περίπτωση ανθρώπων μέσα στην ελληνική κοινωνία, γιατί το λέω στην ελληνική γιατί αλλού έχει αρχίσει το πράγμα να διαρριγνύεται, που δεν ελέγχονται, δεν προβλέπεται διαδικασία ελέγχου για τα πεπραγμένα τους. Τι έχω πει? Ότι σε ό,τι αφορά συγγνώμη γιατί έχω την ίωση, σε ό,τι αφορά τις παραβατικές τους συμπεριφορές, κλέβουν, παράβαση νόμων κλπ, να υπόκεινται κατευθείαν στη δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά στις πολιτικές που ακολουθούνται, να υπόκεινται σε ένα ορκωτό σώμα που θα αξιολογεί εάν οι πολιτικές τους είναι σύμφωνες με το κοινό συμφέρον. Αυτό είναι απαραίτητο. Όπως επίσης και η δυνατότητα των πολιτών να προσφεύγουν στα δικαιοδοτικά όργανα για να εγκαλούν τους πολιτικούς και όχι μόνο τους πολιτικούς και τους ανθρώπους της διοίκησης και των τραπεζών και όλων για παραβατικές συμπεριφορές ή αντικοινωνικές συμπεριφορές. Λοιπόν, αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όπως επίσης, παραδείγματος χάρη, αναφέρθηκα στα τρένα. Δεν πρέπει κάποιος να πληρώσει για το γεγονός ότι τα τρένα είναι στην τραγική κατάσταση τη στιγμή που ήταν πολύ καλύτερα στην εποχή του Τρικούπη? Δεν πρέπει να κάποιος να ελεγχθεί για το γεγονός, να ελεγχθεί όχι δεοντολογικά που το κάνουμε όλοι, για το γεγονός ότι για να βγάλει κανείς μια δικαστική απόφαση χρειάζεται 15-20 χρόνια? Τι δικαιοσύνη είναι αυτή? Γιατί δεν ασχολούνται? Ξέρετε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει η έννοια της κύρωσης, δηλαδή του ελέγχου αυτού που δεν κάνει τη δουλειά του. Έχετε ακούσει τι λέει σήμερα ο Πρωθυπουργός? Πρέπει, λέει, για να ελέγξουμε τη δημόσια διοίκηση, να γίνει αποτελεσματική, να άρουμε τη μονιμότητα των υπαλλήλων. Αυτή είναι μια μεγάλη απάτη, διότι το Σύνταγμα λέει ότι ο υπάλληλος είναι μόνιμος και μένει στη θέση του όταν κάνει το καθήκον του. Όταν δεν το κάνει, υφίσταται κύρωση, ποινή και συγχρόνως πηγαίνει και στο σπίτι του αν είναι βαριά. Λοιπόν, σας διαβεβαιώ ότι ακόμα και αν κινηθεί η διαδικασία για ένα βαρύτατο παράπτωμα υπαλλήλου, δεν θα τελειώσει ώστε να πάρει σύνταξη. Γιατί τα όργανα ελέγχου είναι όργανα συγκάλυψης των υπαλλήλων και της παραβατικής συμπεριφοράς. Γι' αυτό δεν τα αγγίζει ο Πρωθυπουργός και μας λέει ότι πρέπει να άρουμε. Εάν άρουν τη μονιμότητα, τότε θα φτάσουμε στην πλατεία Κλαθμόνος. Δηλαδή κάθε νέα κυβέρνηση θα απολύει τους μισούς για να βάνει δικούς της. Αυτή είναι η κατάντια. Το βλέπουμε αυτό και στα πανεπιστήμια. Αντί να πάρουν μέτρα να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο, άρα να φύγει η κομματοκρατία των παραταξιαρχών από τα πανεπιστήμια και να ελεγχθούν οι καθηγητές για το έργο που παράγουν ή που δεν παράγουν, τα αφήνουν στην τύχη του και φέρνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και για προσέξτε, οδηγούν στην αποεθνικοποίηση της ανώτατης παιδείας, όπως και της παιδείας γενικότερα. Οι αποικίες φέρνουν τα πανεπιστήμια των κυριάρχων ηγεμόνων. Δεν στέλνουν οι αποικίες πανεπιστήμια στις χώρες που ηγεμονεύουν. Άρα αυτή είναι η αντίληψη των ανθρώπων αυτών. Αντί να φτιάξουν εθνικά ιδιωτικά πανεπιστήμια και κανόνες για να αταχθούν και τα δημόσια, παραδίδουν στους ξένους, στους επικυρίαρχους, ακόμα και την ανώτατη παιδεία. Την ιδιωτική την έχουν, την παιδεία δηλαδή, την μέση κλπ. Την έχουν παραδώσει έτσι κι αλλιώς. Σας λέω ορισμένα παραδείγματα για να αντιληφθείτε ότι αυτές οι πράξεις, αυτές οι σκέψεις είναι σκέψεις προς την αντιπροσώπευση, προς τον εξαναγκασμό δηλαδή της πολιτικής, όχι με όρους δεοντολογίας αλλά με όρους θεσμικούς, να πολιτεύονται για το δημόσιο συμφέρον, για το εθνικό συμφέρον.
10: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κοντογιώργη. Το λόγο έχει ο Δημήτρης. Δημήτρη, παρακαλώ.
0: Να παρακαλέσω να είναι και η τελευταία παρουσία μου εδώ, η ερώτηση δηλαδή, που αν χρειαστεί να απαντήσω, διότι μου ανεβαίνει ο πυρετός.
10: Ναι, βεβαίως, καθηγητά Λίμωνο. Ήδη σας κρατήσαμε πολλές ώρες, δύο ωρίτσες. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Δημήτρη, έχεις την τελευταία ερώτηση προς τον καθηγητή.
11: Γεια σας. Ευχαριστώ για αυτά που άκουσα. Τώρα έχω πάρα πολλά ερωτήματα και πάρα πολλά πράγματα που θα ήθελα να πω. Θα προσπαθήσω να τα βάλω σε τάξη, αν και το μυαλό μου δεν είναι στη τάξη αυτή τη στιγμή. Βασικά, οι πληροφορίες που έχω για τη δημοκρατία είναι οι πληροφορίες που έρχονται από την Αθήνα, από την πόλη της Αθήνας, και γνωρίζω ότι από έτσι σκόρπιες ότι φιλοσοφία και δημοκρατία γεννήθηκαν στις αποικίες της Μικράς Ασίας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Δηλαδή από πού προέρχονται οι πληροφορίες και αν είναι ολοκληρωμένες, ειδικά από αυτά που έχω ακούσει, έχω σχεδόν όλα τα βιντεάκια που έχετε στο YouTube, τις ομιλίες και τις συζητήσεις, προσπάθησα να τα ακούσω. Αυτό είναι το ένα. Κάτι άλλο θα ήθελα σαν απάντηση για το θέμα της δημοκρατίας, ότι έχει κάποιες αρχές. Η πρώτη πνευματική αρχή που έχει η δημοκρατία είναι η ισότητα. Πάνω εκεί βασίστηκαν πάρα πολύ και όλες οι αποφάσεις και η κίνηση που υπήρχε μέσα στους δύο αιώνες μέχρι να γίνει δημοκρατία ήταν με βάση την ισότητα. Και σε ψυχολογικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο, η οργάνωση της κοινωνίας. Σε όλα αυτά που λέω θα ήθελα κάποια πράγματα, ας πούμε κάποιες απαντήσεις. Το ένα θέμα είναι για τις πληροφορίες, το άλλο είναι για αυτό το επόμενο που είπα, και αν μπορείτε να δείτε σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η δημοκρατία που περνάμε, γιατί ούτε τότε ξεκίνησε και έγινε μέσα σε μια ημέρα, σε λίγο διάστημα, έγινε μέσα σε διάστημα δύο αιώνων, νομίζω στον Εφιάλτη. Με τον Εφιάλτη ολοκληρώθηκε η δημοκρατία, από όσα έχω διαβάσει, ότι ανέρεσε ας πούμε από τους αεροπαγίτες στην κάποιες εξουσίες, οπότε μπόρεσε και να δώσει την τελευταία δύναμη στον κόσμο, να την κατεβάσει προς τα κάτω. Αυτό που έχω παρατηρήσει στη δημοκρατία ήταν ότι υπήρχε μια ανάγκη από τους πλούσιους της εποχής, που δεν ήταν απλά πλούσιοι, είχαν και το θεϊκό στοιχείο, ας πούμε, γένωση μύθεων. Είχαν ανάγκη να πολεμήσουν και άλλοι δίπλα, και από κάτω ο κόσμος δυνάμωσε. Δηλαδή βρήκε λεφτά για να πάρει όπλα και να συμμετέχει στους οπλίτες σε άλλα σώματα. Δηλαδή ήταν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι σήμερα δεν ξέρω πώς θα μπορούσε τον τρόπο. Πώς θα μπορούσαμε να φέρουμε δημοκρατία. Για μένα ένα από τα πράγματα που έχω παρατηρήσει και θα ήθελα πάρα πολύ ήταν να είναι πιο ανοιχτά τα πανεπιστήμια, που νομίζω, και εδώ είναι ακόμα ένα ερώτημα, είναι κάτι πιο κοντινό στα ιερά των Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων, και μπορεί να είναι στην κουλτούρα μας, ίσως περισσότερο στην αθηναϊκή κουλτούρα, που έχουν περισσότερο τη συζήτηση. Ακόμα και μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχαν τα περίφημα πηγαδάκια της Ομόνοιας. Αλλά ένα από τα προβλήματα που βλέπω είναι ότι τα πανεπιστήμια είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να πλησιάσει ο κόσμος, ας πούμε, που έχει πάει μέχρι το γυμνάσιο. Και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση εκεί, γιατί υπάρχει τεράστια ντροπή. Τι θα μιλήσει, ποιος θα μιλήσει. Εδώ άνθρωποι που φοιτούν στα πανεπιστήμια και έχουν δυσκολία. Είναι πάρα πολλά που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αυτά.
0: Κοιτάξτε, η παιδεία είναι η παιδεία του καθεστώτος. Εάν ανοίξετε τα βιβλία που διδάσκουν τη δημοκρατία στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, θα το δείτε. Δεν υπάρχει άλλη δημοκρατία εκτός από τη σημερινή. Άρα δεν διδάσκεται η δημοκρατία. Διδάσκεται η αρετή μοναρχία ως δημοκρατία. Θα σταθώ μόνο σε ένα σημείο. Καταρχήν, η δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε από τον Εφιάλτη, δημιουργήθηκε από τον Κλισθένη. Σε σχέση με την ισότητα, προσέξτε λίγο. Η ισότητα είναι κάτι το οποίο δεν έχει αυτοτέλεια. Στην εποχή του υπαρκτού σοσιαλισμού, του διπολισμού, σοσιαλισμός, φιλελευθερισμός, είχε υποθεί ότι ο σοσιαλισμός θέλει την ισότητα και ο φιλελευθερισμός την ελευθερία. Είναι λάθος η αποσύνδεση. Ο σοσιαλισμός ήθελε την ισότητα χωρίς την ελευθερία για να μπορεί να επικρατεί ο ολοκληρωτισμός. Στην Δύση, στο φιλελευθερισμό, ήθελαν την ατομική ελευθερία χωρίς την ισότητα. Η ισότητα ήταν μόνο στο πεδίο του λεγόμενου κράτους δικαίου. Δηλαδή, οι νόμοι να προβλέπουν αδιακρίτως την ποινή ανάλογα, ασχέτως του αν κάποιος είναι πλούσιος, φτωχός, ισχυρός ή ό,τι. Με άλλα λόγια, η ισότητα είναι το μέτρο που μετράει την ελευθερία εκεί που υπάρχει η ελευθερία. Σήμερα η ισότητα υπάρχει σε ό,τι έχει να κάνει με την ατομική ελευθερία. Δηλαδή, με την νομική ισότητα στο ζήτημα της πρόνοιας, του νόμου και της απονομής της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει ισότητα στο οικονομικό πεδίο, παραδείγματος χάρη. Εκεί υπάρχει η λεγόμενη ισότητα ευκαιριών. Στην εποχή της μετάβασης από τη φεουδαρχία, όπως και στην αρχαιότητα την αντίστοιχη εποχή, είχαμε την ισομοιρία της γης, ισοδιανομή. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα, λοιπόν. Η μοναδική περιοχή που έχει να κάνει με την ισότητα είναι η ατομική ελευθερία στα ελάχιστα που μπορεί να την εμπραγματώσει. Στη δημοκρατία η αρχή της ισότητας μετατοπίζεται στο πολιτικό πεδίο. Να είμαστε ίσοι στην πολιτεία. Και πώς θα γίνουμε ίσοι στην πολιτεία ώστε ο καθένας να έχει ένα κομμάτι της πολιτικής ελευθερίας? Δεν θα κόψουμε το πολιτικό σύστημα σε τόσα κομμάτια όσο είναι οι πολίτες. Τι μας λέει ο Αριστοτέλης? Ο πολίτης γίνεται μόριο, δηλαδή μέρος, και κατέχει εξ ολοκλήρου το πολιτικό σύστημα ως μόριον, λέει. Αναλογιστείτε, εάν έχουμε 3 ή 4 ένα διαμέρισμα και το έχουμε εξ αδιαιρέτου. Έχουμε την ιδιοκτησία ολοκλήρου του διαμερίσματος ως ιδανικό μερίδιο κατά το ποσοστό που μας ανήκει. Αν είμαστε 4, το 1/4, αλλά ολοκλήρου. Θα γίνει μέρος μας, εάν αποφασίσουμε και μας επιτρέπει ο νόμος να το κόψουμε, πράγμα που θα πάψει να είναι διαμέρισμα, ή αν το πουλήσουμε, δηλαδή αν αλλάξουμε πολιτικό σύστημα και κάνουμε ένα άλλο. Άρα λοιπόν η ισότητα ακολουθεί τα βήματα της ελευθερίας. Εάν είναι η καθολική ελευθερία, τότε η ισότητα ακολουθεί ακριβώς αυτό το βηματισμό και περιλαμβάνει και τη νέα ελευθερία που αποκτάται, όπως η πολιτική ελευθερία που είναι το προέχον. Και γι' αυτό εκεί είναι ίσοι όλοι, ενώ στο οικονομικό πεδίο δεν ενδιαφέρει. Και πρέπει εδώ να σας πω και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δημοκρατία, η ελληνική, το υπενήχθηκε και κάποιος, δεν τελειώνει τον 4ο αιώνα όπως μας λένε. Τελειώνει το 19ο αιώνα, στις παρυφές του 20ου. Εάν μπείτε στην ιστοσελίδα μου και γράψετε τη λέξη Κάλυμνος, θα βρείτε την πολιτεία των Καλυμνίων που έχω επεξεργαστεί και είναι και το Σύνταγμα εκεί, του 1894, δεν είχε ακόμα ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος για να την καταργήσουν. Και είναι δημοκρατία και στο πολιτικό και στο οικονομικό σύστημα. Ποιος σήμερα αναλογίζεται ότι θα εφαρμοστεί η δημοκρατική αρχή στο οικονομικό σύστημα? Κανείς. Όπως δεν αναλογιζόταν και στην κλασική ελληνική δημοκρατία, στην Αθήνα. Την κοινωνική ελευθερία την απέκτησαν μέσω της πολιτικής ελευθερίας. Το οικονομικό σύστημα εξακολούθησε να είναι μοναρχικά, δηλαδή ιδιοκτησιακά διατεταγμένο. Αυτό πότε σταμάτησε στον ελληνικό κόσμο? Σταδιακά με τη μετάβαση στην Οικουμένη, στο οικουμενικό κράτος της Κοσμόπολης, μετά τον Αλέξανδρο. Πότε ολοκληρώθηκε? Στις αρχές του Βυζαντίου. Τότε τελειώνει, γιατί τίθεται σε αχρησία η δουλεία και η δημοκρατία στο οικονομικό και στο πολιτικό σύστημα κυκλοφορεί χωρίς δουλεία. Γίνεται άχρηστη. Το ξέρει κανείς αυτό σήμερα? Όχι. Αν μπείτε στο έργο μου θα το δείτε. Είναι στον τρίτο, στον τέταρτο ιδίως τόμο του ελληνικού κοσμοσυστήματος. Βλέπετε δηλαδή ότι έχουμε μία
11: έκτη... Είπατε ότι είχε σταματήσει η δουλεία, δεν είχαν δούλους στο Βυζάντιο?
0: Βεβαίως.
11: Σωστά. Ευχαριστώ.
0: Έχουμε καθολική πολιτιότητα, ιδιότητα του πολίτη. Αυτό ξεκινάει από τους ελληνιστικούς χρόνους. Το έχω εξηγήσει γιατί ξεκινάει από τότε. Έχει υπολογιστεί ότι οι δούλοι σε ένα ελληνιστικό κράτος, προσέξτε, εκεί που στην Αφρική και στην Ασία καταργήθηκε η δουλεία, γιατί ήταν όλοι δούλοι, είναι, το ποσοστό είναι στο 7%. Οι δούλοι στον ελληνικό κόσμο και ιδίως στη δημοκρατία δεν είναι οι δούλοι στην Αμερική, οι Αφροασιάτες δούλους, δούλοι ή στη Ρώμη. Ξέρετε, η δουλεία στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, έχει ο δούλος έχει όλα τα δικαιώματα που δεν έχει σήμερα ο πολίτης. Μπορεί να προσαγάγει και έναν πολιτικό στη δικαιοσύνη. Δεν έχει δικαίωμα κανείς να τον προσβάλλει, να τον αγγίξει. Έχει οικογένεια. Διατηρεί δούλους αν έχει οικονομική επιφάνεια. Είναι οι κορίτσιοι κούντες που είναι και επιχειρηματίες δούλοι. Ο μεγαλύτερος τραπεζίτης της Αθήνας είναι δούλος. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και μας λέει ο Ξενοφών, γιατί λέει έχουν τόσα δικαιώματα οι δούλοι, μα γιατί είναι αυτοί που κινούν την οικονομία, τα πλοία κλπ. Και επομένως μπορούν και αξιώνουν. Πολίτες δεν ήταν. Γιατί εκεί, εάν γινόταν οι δούλοι πολίτες, δεν θα μπορούσε ο πολίτης να εισπράττει τον πολιτικό μισθό, δηλαδή να χρηματοδοτεί ο δούλος από την οικονομία, την σχόλη και τη δημοκρατία, που αργότερα δεν χρειαζόταν αυτό, διότι εφαρμόστηκε η δημοκρατική αρχή στο οικονομικό σύστημα. Τα έχω αναλύσει αυτά στα βιβλία, αλλά δεν τα διαβάζει κανείς. Τι να κάνω. Αυτό είναι όμως το πρόβλημα. Αυτό μπορεί να μας εμπνεύσει σήμερα για το τι κάνουμε, όχι μόνο στο πολιτικό, αλλά και στο οικονομικό σύστημα. Πώς εξηγείται ότι οι Καλυμνιώτες, όπως οι πάνω που έχω δημοσιεύσει πάλι το σύνταγμα του Μελένικου, μιας πόλης ελληνικής που είναι σήμερα βουλγαρική, όπου ακριβώς έχουμε εφαρμογή της δημοκρατίας στο οικονομικό σύστημα, μετέχουν δηλαδή στο οικονομικό σύστημα οι εργαζόμενοι και όχι μόνο οι κάτοχοι του κεφαλαίου, και συγχρόνως έχουμε και πολιτική δημοκρατία? Το λέει το σύνταγμά του, δεν το λέω εγώ. Εγώ το αναλύω. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο σύνθετο το ζήτημα της προβληματικής αυτής και επιβάλλει πολύ μελέτη, όχι γενικά αυτών που μας διδάσκουν το αντίθετο, δεν το λέω για να περιποιήσω τιμήν στο δικό μου έργο, αλλά λυπάμαι πολύ που το λέω, είμαι ο μόνος που αναδεικνύει αυτά τα ζητήματα και δεν ήρθε κανείς να τα διαψεύσει. Όταν δεν έρχεται κανείς να τα διαψεύσει, κάποια στιγμή θα μπορούσα να συζητήσω μαζί σας διαλόγους που έχω σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο πάνω σε αυτά τα ζητήματα που στο τέλος καταλήγουν ναι, έτσι είναι όπως τα λέτε και ιστορικά και σήμερα, αλλά δεν μας αρέσουν. Το «δεν μου αρέσουν» φεύγει από την έλλειψη γνώσης και την κυκλοφορία της ιδεολογίας και πηγαίνει στον αυτοσκοπό. Δηλαδή, κρατήστε την κοινωνία μακριά για να μπορούμε εμείς να κάνουμε κουμάντου στα πράγματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, γιατί καταχράστηκα το χρόνο, αλλά πιστεύω ήταν αναγκαίο για να εξηγήσω μερικά ζητήματα που μπορείτε να συνεχίσετε να τα συζητάτε και εάν μπείτε και κάνετε αναζήτηση στην ιστοσελίδα μου ή σε κάποιο βιβλίο μου θα βρείτε εκεί και τις εξηγήσεις που χρειάζονται ή και σε μια επόμενη συζήτηση μαζί μας.
12: Εμείς ευχαριστούμε κύριε Κοντογιώργη που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Πριν σας αποδεσμεύσουμε, να σας πω ότι τώρα που καταρχήν περαστικά και παρότι θέλω να το ξέρουν όλοι αυτό, ότι η συμφωνία μας, να το πω έτσι, ήταν για μία ώρα, έχει μείνει ήδη 2,5. Και τώρα που υπάρχει και η εμπειρία των space από τη μεριά σας, καλό θα ήταν να μας επισκεφτείτε ξανά, γιατί αυτό το έχουμε καθιερώσει και κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή και κάθε Κυριακή με διαφορετικά θέματα κάθε φορά.
0: Δεν θα μπορέσω να είμαι τόσο συχνά μαζί σας, γιατί θα πρέπει να εργαστώ και λιγάκι, που τώρα πρέπει να κυκλοφορήσουν.
5: Όποτε μπορείτε.
0: Δουλειά, αλλά όποτε κρίνετε εσείς να με καλέσετε και θα βρούμε.
5: Εμείς θα σας στέλνουμε πρόσκληση, εσείς κάντε ό,τι μπορείτε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και καλή δύναμη. Να είστε καλά.
10: Καλό βράδυ.
12: Καλό βράδυ.
10: Ευχαριστούμε κύριε Κοντογιώργη και περαστικά σας.
13: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
14: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com. AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

0: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
0: Και καλό καλοκαίρι.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
11: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε.

0: φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Κέντρο, δηλώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: Προπόληση more.com.
9: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε κάθε...

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνη.
4: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
5: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου για μία μονοπαράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπολείο Ήλιος και στο more.com.
6: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
7: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
8: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
9: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
10: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: Όχι άλλο κάρβουνο.
12: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
13: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
14: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
15: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
16: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
17: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
18: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
11: Όχι άλλο καρβουνό.
19: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
20: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
21: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
0: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
6: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτόπεν. Το δικό σου ραδιόφωνο συνεχίζει.
1: Ερτόπεν. Η δική σου φωνή ακούγεται.
0: Ερτόπεν. Ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
3: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
4: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
3: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
4: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
2: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
5: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τρομοκρατομανάρια μου! Καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη. Και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε, γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζεραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%, 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς υπαστηνόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λυσάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα, ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν, που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ με βούλευμα, βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που, όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον. Γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις: ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε, μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος: τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης λεβέντικα: ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι, βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη, αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στο Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία που η χώρα μα είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, με 33.000 και πλέον νεκρού που του έχουμε θάψει και μέσα μα, εκτό απ' έξω μα. Κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά, γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Μητσοτάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε. Συγγράμματα, τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Ε, και τι πιο τέλειο να βάλεις σε επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στη νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
3: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσατε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης. Θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση τα κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς, πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
3: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Που και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε, το τι αφορά τον έναν και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, όσο και να με πιέσετε, όσο, δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε δεν θα πω. Όπα Γρηγόρη, ένα-ένα με τη σειρά Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάει να κάνει καραμπάνιο στη θάλασσα, χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεις, Ζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί? Γιατί λέει έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email, μετά από μια επώνυμη συνέντευξη, θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί? Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί? Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του ταξωθεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Καραμπουζουκλής και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος, ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του, όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι οδεσμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
4: ανταυτού,
1: που έχεις, βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
4: ανταυτού,
1: που έχεις.
4: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Κοβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη. Και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι. Και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Όλοι. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4. Ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά. Ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό. Δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Νονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια. Όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν στο έστειλε με κινητό? Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας, καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, πώς έλεγα πριν, τον Νονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία, η κεντρική, η εκλεγμένη από το λαό, να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως, για το καλό του λαού. Όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ερυθρέες ταξιαρχίες στην Ιταλία?
3: Ω, αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
3: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο στοιχείως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και μπόξ, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του μπόξ με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει με το σάκο. Τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε, σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ. Διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Πότε? Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι, άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι κι αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά. Όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Α, Ρ, Δέλτα στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
4: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, θα θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
5: Με πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
6: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
5: ναι,
6: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
7: Είμαι υψηλόβαθμος τέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
8: Να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
9: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
8: Μακάρι.
9: Αφού ξέρετε τι λέω.
8: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγαν περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλαν το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγαν λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια και λοιπά, μυθεύματα, όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο, δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχαλή.
10: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τον ακούσατε? Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι Α, Ρ, Δέλτα αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI κτλ. Λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα Τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα, άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μη θεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει και είναι η βάση της δικογραφίας. Όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία, άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παρείτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που στέλνουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνε στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχιζαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει: αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται τη βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκανόζομαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν και εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σμαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη, λέει: αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει η Παναγιά η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI? Έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές. Και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως. Όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε 8 μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μη χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφίες δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε σταυρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα

Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Goat, Λουτένετ. Έχει τα διάλο του Γάνι. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας, είμαι υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια. Πα καλά, μπορώ μαλάκα, θα τη πω Jim Goat, Λουτένετ, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω, ό,τι σου πω, θα τα σημειώσει ακριβώ, μην πει δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια, είναι απ' έξω, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί λοιπόν, ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά, που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν, ειδικά σε αυτόν θα τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Α τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Α τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο κοντός, πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αφού το Θοδωρή αποκλείεται, μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια, καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφει στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι. Θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη. AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά. Τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI. Είναι αγγλικά. AI γαμίσου, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε. AI. Νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI. Και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζό. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει το αναρχικό απέναντι. Δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζή, μαλάκα, ότι ο άλλο πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλογο, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι. Τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια. Γιατί? Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί. Γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Έχετε διάλο. Εντάξει, ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια. Και τα αρδάκια θα τα πούνε στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πεις. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μη με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Έρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Έστω το διάλο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπαμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Χαριόλη. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ κι εγώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς.

0: ασθενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
1: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολλησιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να εξιθνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πηγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρνουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν σε έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
2: Λοιπόν,
1: αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Μπάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλοι της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείλουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν. Άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση. Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα. Που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα. Που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα. 5 χρόνια μέσα. 5! Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο. Σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν. Είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια. Για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA λέει, που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο. Το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος. Και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο όπως και ο ίδιος, και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα, έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση, στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί, μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια, πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και καμιά ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά από τώρα. Θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις, μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν λέει στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική, όπως διαβάζουμε, και έγραψαν λέει συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρε το άλλο σπρέι, τέλειωσε. Γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοιτάξτε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές και τα λοιπά. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο που μπορεί να σε μπλέξουν και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα, νη τελίτσα, δηλαδή αν έγραφε νου δου, εδώ αναρχικός, δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι, νη δέλτα, τι να πούμε, Νίκος Δήμητρα, λόβ. Αλλά δεν έχει λόβ, έχει αλφα δίπλα, οπότε αγάμι το λόβ ή κάτι τέτοιο. Νη δέλτα λοιπόν με τελίτσα. Είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με μαλλιώσουν τα σκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος της σχολής ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μανολίδου δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουν και μάλιστα τον συλλάβουν για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα παίρναν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και είσαι εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάνε τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα τα κάτι τρόλ και κάτι έμιστη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν ότι αφήνει ένα αυτό ότι όλα είναι στημένα, λοσχευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό. Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα. Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό. Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό, έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim Goat, αν έκανα το Jim Goat, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδη, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί, γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Goat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος από πάνοπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτή ήταν πίσω και όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά. Και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν τον νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη. 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπηρεσιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπηρεσιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο, στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας? Το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, ε? Με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο Δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι. Λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον Ουρουάν. Το Μίχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς. Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε «Μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι». Πώς θα τους φερθούν δηλαδή. Σαν να είναι τι. Και δεν μας στάνουν όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Άμα γίνει σεισμός τι θα κάνουμε. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την προ-προηγούμενη εβδομάδα, πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρε και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως την Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap. Τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκασεις. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες, αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες. Ήδη ένα νεκρό εργάτη, 2 χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλο, θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια, να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος. Δεν πήγε η αστυνομία. Δεν πήγε το FBI, δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν, αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας, που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη, οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Ζαραλίξ TV θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
3: φίλος
2: να πάω
3: σου.
2: Σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνη.
0: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
4: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
5: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
4: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
5: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
0: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
6: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Εγώ είμαι πεζός και έκανα 21 χρόνια με τους διαβιβαστάς.
8: Μάλιστα.
7: Όταν έγιναν τα γεγονότα του 73 στην Κύπρο, η Κύπρο ζήτησε από το ΓΕΧ άνοιξε παρένθεση. Ζήτησα στη σχολή ξένων γλωσσών τμήμα τουρκικής το 60, 59-60. Με παρακολουθείτε?
8: Πολύ καλά, σας παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά. Θέλουμε να ακούσουμε την ιστορία σας.
7: Και η φωνή σας.
8: Δεν μ' ακούτε?
7: Και η φωνή σας πάλι, αλλά το θέση.
8: Σας ακούω, κύριε Σημεφορίδη, σας ακούμε εμείς, σας ακούμε.
7: Να πάω στο γραφείο τώρα. Εντάξει, περίμενε. Οπότε λοιπόν,
8: ναι κύριε Σημεφορίδη.
7: Είμαι όλος σαπιά, αλλά πάω για το γραφείο, είπαμε. Αλλάζω θέση. Έλα, ακούγαμε τώρα.
8: Εμείς σας ακούμε, εσείς δεν μας ακούτε. Σας ακούμε, πείτε μας λίγο την ιστορία σας. Πείτε μας.
7: Εντάξει.
8: Εντάξει, εντάξει, σας ακούμε, πείτε μας.
7: Εσείς τι ξέρετε, για να πω εγώ τα υπόλοιπα.
8: Εμείς την
7: αρχή... Τι ξέρετε από μένα.
8: Θέλουμε να ακούσουμε όλη την ιστορία σας. Πώς βρεθήκατε στην Κύπρο.
7: Θέλουμε ώρες ολόκληρες την ιστορία μου.
8: Πείτε πώς βρεθήκατε.
7: Εγώ την υπηρεσία έκανα 21 χρόνια. Συνεχόμενα.
8: Ναι,
7: Εύρω, δηλαδή Δημότυχο Αλεξανδρούπολη, Αθήνα στα κεντρικά στο Βουδί, Κωνσταντινούπολη 4 χρόνια, ξανά πίσω, πήγα και από την Κύπρο με εντολή του Γκάτσου, ξαναπήγα στο Δημότυχο, στην Αλεξανδρούπολη κτλ. Κτλ. Ας τα αφήσω μέσα.
8: Λοιπόν, να ρωτάω εγώ τώρα, ένα-ένα, να ρωτάω εγώ. Εσείς τώρα...
7: Για ρώτα, τι ξέρεις εσύ καταρχάς.
8: Θα ρωτάω εγώ και εσείς θα μ' απαντάτε. Στην Κύπρο πότε πήγατε πριν το πραξικόπημα και την εισβολή, πότε ήσασταν στην Κύπρο, πότε τοποθετηθήκατε.
7: Εγώ υπηρετούσα στο Δημότυχο, λόγω γλώσσης είπαμε, και τα παρακολουθούσα την πρώτη στρατιά. Και όχι μόνο.
8: Ναι, στην Κύπρο. Τουρκική. Στην Κύπρο πότε πήγατε. Στην Κύπρο πότε πήγατε, στην Κύπρο.
7: Λέω, το Δημότυχο ήταν το 64. Έμεινα 5 χρόνια και μετά τοποθετήθηκα στην Κύπρο το 69.
8: Μάλιστα.
7: Έμεινα 5 χρόνια. Τα πρώτα 4 χρόνια ήμουνα στο Σιγηρίνια. Ακούτε.
8: Ακούμε, ναι, ακούμε. Προσεκτικά σας ακούμε.
7: Έγινε εισβολή. Τώρα τι θέλετε ακριβώς, γιατί είναι τόσα πολλά τα θέματα.
8: Ναι, ένα-ένα σας το ρωτάω τώρα. Εγώ σας ρωτάω. Σας ρωτάω.
7: Για ρώτησε τι θέλετε να μάθει.
8: Συγκεκριμένα, όταν πριν την εισβολή βρέθηκαν εκεί τα υποβρύχια. Δεν βρέθηκαν δύο υποβρύχια.
7: Δικά μας.
8: Δικά μας, ναι. Δεν ήταν δύο υποβρύχια ανοιχτά του νησιού.
7: Δεν είχαν φτάσει εκεί.
8: Πού είχαν φτάσει.
7: Αφιρόδοξο γέννησαν, αλλά καθοδόν πήρανε επιστροφή.
8: Μάλιστα. Εσείς μάθατε...
7: Καραμπάκι και τα λοιπά.
8: Μάθατε ποτέ γιατί πήραν εντολή επιστροφής.
7: Αυτά δεν ήταν δική μου αρμοδιότητα. Εγώ το τι έγινα στη Κύπρο... και απέναντι από τα τουρκικά στρατεύματα και μέσα στην Κύπρο, ρωτήστε ό,τι θέλετε.
8: Ναι, ρωτάω, ένα-ένα σας τα ρωτάω τώρα. Λοιπόν, άκουσα να λέτε ότι η Τουρκία άρχιζε να ετοιμάζεται για την εισβολή από τον Απρίλιο του 1974, δηλαδή πριν γίνει το πραξικόπημα, έτσι.
7: Κρίσε. Οι ασκήσεις οι αποβατικές γινόταν κάθε χρόνο με ένα σύνταγμα από τα τρία της 39 μεταρχίας. Κατά το Σεπτέμβριο εκεί γινόταν μία αποβατική άσκηση πλήρως με όλα τα σχετικά, με τις σχετικές μονάδες. Ένα σύνταγμα, λόγω διαβάσεων κτλ. Κτλ. Άρματα και όλα τα υπόλοιπα. Το 64 αυτά γινόταν πάντα το Σεπτέμβριο, αφού τελειώναν όλες οι ασκήσεις όλο το χρόνο. Το Σεπτέμβριο τελειώνουν όλες οι ασκήσεις και τα λοιπά και πραγματοποιείται μία αποβατική άσκηση με διοικητή τον υποδιοικητή της 39 μεραρχίας από την Μερσίνη προς την Αντιόχεια. Έτσι γινότανε. Όσοι σε Κύπρο δεν μπορούσαν να έρθουν, θεωρείτο κάνανε μία αποβατική άσκηση με ένα σύνταγμα κάθε φορά από τη Μερσίνη προς την Αντιόχεια. Αντάκια.
8: Τώρα,
7: τι άλλο θέλετε.
8: Κοιτάξτε.
7: Η χρονιά αυτή το 1974 Απρίλιο μήνα, τέτοια εποχή της άλλης χρονιάς, τα 5 χρόνια νωρίτερα και τα λοιπά, κάνουν ασκήσεις μικρών κλιμακίων. Κάτι οπλομηχανήματα και τα λοιπά, κάτι τέτοια μαθήματα και τα λοιπά. Παρακολουθώ ότι τον Απρίλιο, αρχάς Απριλίου, γίνεται μία, κατεβάζει ένα σύνταγμα, το 14 παραδοσκά, που ήταν Καχραμάν Μαράς. Εκεί ήταν στο Καχραμάν Μαράς, ήταν το 14, του κάνει μία αποβατική άσκηση, τελειώνει. Το πελισσέφει τη μονάδα. Έχει το 49, κάνει μία αποβατική άσκηση, το δεύτερο σύνταγμα, πάλι επιστρέφει τη μονάδα. Το 50 σύνταγμα που ήταν το Σμανιγκέ, κάνει άλλη μία αποβατική άσκηση, τελειώνει τις αποβατικές ασκήσεις και των τριών συνταγμάτων 39 μεραρχία. Αντιλήφθη.
8: Ναι, ναι. Και αυτά τι, είναι αυτά ήταν ενδείξεις.
7: Αποβατικές ασκήσεις πρωτοφανές τα πρώτα χρόνια να γίνονται αποβατικές ασκήσεις. Άρα κάτι ετοιμάζει. Και ξέραμε οι Τούρκοι για να κάνουν αυτά χωρίς καμία άλλη εντολή που εκλεβήκε το επιτελείο. Άρα αυτοί είχαν σκοπό να κάνουν την αποβατική την απόβαση. Τώρα το τι λένε, περιμένανε από τους Άγγλους, άλλους και τα λοιπά, κάτι τέτοια, αυτά τα ακούω περισσεύω. Έπρεπε, πήρανε, αποφασίσανε να κάνουν μία την απόβαση. Τώρα τα άλλα ήταν να καλύπτουν τις κινήσεις αυτές.
8: Μάλιστα. Τώρα το πραξικόπημα, το πραξικόπημα ήταν απλώς, που έκανε ο Ιωαννίδης, ήταν απλώς μια αφορμή για να κάνουν την απόβαση. Αυτοί ήταν ήδη έτοιμοι να την κάνουν την απόβαση, ε.
7: Βέβαια. Από τον αρχιά Απριλίου, όταν έκανε και τα τρία συντάγματα αποβατικές ασκήσεις.
8: Εσείς τώρα, με την πείρα που έχετε, με αυτά που ζήσατε, τα χρόνια που έχετε και τις εμπειρίες από το στρατό και μάλιστα ήσασταν και καλός αξιωματικός από ό,τι πληροφορούμεθα. Πού καταλήγετε, γιατί το έκανε το πραξικόπημα ο Ιωαννίδης, αφού ήξερε ότι θα κάνει, θα δώσει αφορμή για μια απόβαση. Γιατί το έκανε το πραξικόπημα?
7: Γιατί ήταν βλάκα. Όλο με τέτοια ασχολείται ο Ιωαννίδης. Δεν ήταν ένας αξιωματικός που να έχει μια ιστορία άλλη. Πραξικοπήματα και τέτοια πράγματα. Δεν ήταν αξιωματικός, επιτελικός και τα λοιπά.
8: Μάλιστα.
7: Τι δουλειά έχει ο Ιωαννίδης? Του είπαν από το νου, κάνει ένα πραξικόπημα, θα σου δώσουμε ένα κομμάτι εκεί, τους Τούρκους. Και το υπόλοιπο θα ενωθεί με την Κύπρο, με την Ελλάδα, το υπόλοιπο της Κύπρου. Αυτός ο άλλος δεν ήθελε, τέτοια ήθελε, και έκανε το πραξικόπημα.
8: Εσείς το...
7: 15 του μηνός.
8: Ναι.
7: Ναι, έκανε το πραξικόπημα.
8: Εσείς μετά το πραξικόπημα ανησυχήσατε ότι μπορεί να έχουμε τουρκική εισβολή?
7: Πρόσεξε. Εγώ, άσε τι λέγανε. Μην πάμε εκεί. Εγώ, παρόλα αυτά που πάντα κάτι, όταν γινότανε κάτι απέναντι μια κίνηση κτλ., όχι ομάδας και δημιουργίας και λόγου, συντάγματος κτλ. Κτλ., με ενοχλούσανε από τα κεντρικά στην Αθήνα, τι είναι εκείνο, ζητούσαν διευκρινήσεις. Γίνονται όλα αυτά στη Κύπρο και δεν με πήρε ούτε ένα τηλέφωνο να με ρωτήσει. Εγώ όμως έκανα πάντα τη δουλειά σαν να μην συνέβη τίποτα, φυσιολογικά, όχι συνέβη, δεν συνέβη τίποτα, σαν να είναι φυσιολογική κατάσταση. Και έκανα τη δουλειά μου, ήρθε μέρα που έκανα και 16 πληροφοριακά.
8: Μάλιστα. Μετά το πραξικόπημα...
7: Κατά τις 27-25 του μηνός, εκεί γύρω, Μαΐου, μέχρι τότε δεν είχε ενοχλήσει κανένα. Έρχεται ένας συνταγματάς, προϊστάμενός μου από την Αθήνα, επιχειρησιακός προϊστάμενος. Λέω τώρα που έρχεται αυτός, θα λυθούν ορισμένα θέματα. Δεν μου έδωσε κανένας καμία εντολή. Με κάνει εκείνο, θέλω εκείνο το τάδε. Οπότε έρχεται, βλέπω έκανε μία θυμοτυπική μια περιγραφή από την Αθήνα με ένα που του δώσανε ένα αυτοκίνητο και τα λοιπά. Έρχεται, τίποτα δεν είπε. Κατεβαίνουμε στην παραλία κάτω, κάνουμε μια βόλτα και έτοιμο να φύγει πάλι. Μπροστά, εμείς είμαστε. Εγώ, ο συνταγματάρχης και ο προϊστάμενος μου, η Λευκοσία, τη Σπερβία. Οπότε κάνουμε τη βόλτα στην παραλία, το αυτοκίνητο περιμένει να τον πάρει, να πάνε στο αεροδρόμιο να φύγει. Βλέπω πάλι δεν μου λέει τίποτα. Ήρθε από την Αθήνα, γίνονται τόσα. Άρα να ανησύχησα, σταματάω τη βόλτα μπροστά εμείς, πίσω οι γυναίκες, οι τρεις γυναίκες. Σταματάω και έρχομαι απέναντι από το συνταγματάρχη. Κύριε συνταγματάρχη, αν είχα το δικαίωμα θα σε έφυγαν από το γιακά, θα σε ταρακούναγα, θα περάσουμε. Τώρα που θα πας στην Αθήνα να πάρετε μέτρα και τα λοιπά, να ξυπνήσετε, να κάτι τέτοιο του είπα απειλητικά κάπως έτσι. Λοχαγός εγώ, συνταγματάρχης αυτός, αντί να μου βάλει πάγο και να μου λέει τι είναι αυτά που λες και τα λοιπά, δεν μίλησε τίποτα. Τώρα θα πας στην Αθήνα, του είπα. Ενεργοποιηθείτε, θα περάσουμε άσχημο καλοκαίρι. Ή τα είπα ή δεν τα είπα, έφυγε. Πήρε το αυτοκίνητο, έφυγε και τα λοιπά. Λέω τώρα, αφού άκουσε αυτά, κάτι θα πάει στην Αθήνα, θα ενεργοποιηθεί, θα προβληματιστεί. Τίποτα. Πήγε στην Αθήνα, δεν τα ίδια παντελάκια. Τίποτα. Κανείς δεν ενόχλησε τίποτα.
8: Πότε γίνονται αυτά.
7: Όταν έγινε η εγκεχηρία, παίρνω ένα σήμαμα από τον Πονάνο προς κλιμάκιο Γερινίας το χαγό Σημεφορίδη. Εθνική επιταγή. Εκεί το φρούριο πρέπει να κρατηθεί με μια σημαία ελληνική. Συγγνώμη. Εθνική επιταγή. Το υπόλοιπο για τα λοιπά και τα λοιπά, επειδή η εκεχηρία έλεγε όποιος την ώρα εκείνη τις 4 και μετά που είναι ο χρόνος της εκεχηρίας να έχει τα εδάφη αυτά. Εμείς δεν σταματήσαμε. Οι Τούρκοι στην νεκρά περίοδο μεταξύ 4 και 6 πήραν τα περισσότερα εδάφη στην περιοχή της Σιρήνιας. Ό,τι δεν είχαν πάρει στο τρίμερο.
8: Θα τα πούμε και για την εκεχηρία. Να πούμε τώρα για την εισβολή. Εσείς την εισβολή, την ημέρα την παραμονή της εισβολής, δηλαδή σαν σήμερα το 1974, ήσασταν στη Γερίνια, έτσι.
7: Ναι.
8: Ναι. Τι βλέπατε την παραμονή, τι εικόνα είχατε.
7: Μα εγώ δεν είχα μόνο τότε. Εγώ είχα προϋπηρεσία. Από τα γενοφάσια τους παρακολουθούσα.
8: Ναι, ναι. Την παραμονή τι βλέπατε, κύριε Σημεφορίδη.
7: Ό,τι γινότανε. Έδινα σήματα. Τι να πούμε. Ό,τι ετοιμάζονται. Κάνανε, να σας πω τώρα, τα τρία συντάγματα, ετοιμασίες. Μετά τις αποβατικές ασκήσεις, κάνουν άλλες ετοιμασίες.
8: Ναι, τώρα λέμε για την παραμονή. Αυτά μας είπατε γίνονται από τον Απρίλιο και μετά. Την παραμονή τι γίνεται.
7: Τη διάρκεια αυτή του τριμήνου από τον Απρίλιο μέχρι τις 20 του μηνός που έγινε η εισβολή.
8: 20 Ιουλίου, ναι.
7: Ήρθε και ένα κλιμάκιο από το κλιμάκιο του ΝΑΤΟ από τη Σμύρνη. Να δούνε τι γίνεται, τι κάνουμε εμείς, τι κάνουν οι κυρίες και τα λοιπά. Κάτι τέτοιες δραστηριότητες και τα λοιπά είχαν λάβει μέρος. Είπε στον επιταγάρχη θα έρθουν από το ΝΑΤΟ τους Αμερικάνοι, μόνο Αμερικάνοι, όχι μειχτό κλιμάκιο, τρεις Αμερικάνοι να δουν τι γίνεται εκεί. Μην τους δώσετε και πολλές πληροφορίες, απλώς πέστε τους γενικές γραμμές και τα λοιπά. Και μην τους αφήνετε να μπουν μέσα στα στρατόπεδα. Αυτά και μία επίσκεψη των Αμερικάνων από τη Σμύρνη, από το κλιμάκιο του ΝΑΤΟ. Άλλο.
8: Ναι, Μιλάμε τώρα για την 19η, 19 Ιουλίου. Τι βλέπετε?
7: Αφού λοιπόν γίνονται όλες οι ετοιμασίες και τα λοιπά, την Τετάρτη γινόταν μία σύσκεψη όποτε συνέδρα του ενός μηχανικού τάγματος στη Μερσίνα, μία σύσκεψη. Εκεί λοιπόν, στη Μερσίνα. Εκεί λοιπόν γινόταν αυτή η σύσκεψη. Στις 12 η ώρα παίρνουν τηλέφωνο εκεί στους επικεφαλής και λέει ό,τι είπατε στη σύσκεψη τελειώστε. Δεν κάνετε τίποτα άλλο, φύγετε να πάτε στις μονάδες. Οπότε εκεί στη σύσκεψη ήταν ένας επιτελής από το πέμπτο σώμα στρατού, ο διευθυντής του πρώτου και του δευτέρου και τρίτου γραφείου της μεραρχίας, της 35 μεραρχίας, ο διοικητής του 50 συντάγματος στο Οσμανικέ που ήταν, ένας τάγματος, διοικητής του τάγματος, του διαβεβάστων και βοηθητικά όπλα. Αυτοί λοιπόν πήγαν και πήγαν στις μονάδες. Μόλις φτάσαν στις μονάδες τους, ο διοικητής του Οσμανικέ, ο διοικητής του 50 συντάγματος, παίρνει εντολή όπως είσαι φορτωμένος, πήγαινε παραλία. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα δίνουν στο διοικητή του τάγματος του μηχανικού, του ενός από τα δύο, να διαμορφώσει την παραλία ώστε να δεχθεί τις μονάδες που θα έρθουν εκεί να βρουν κατάλληλο χώρο.
8: Την παραλία της Κερίνιας, εκεί στο 5 μίλι. Το 5 μίλι.
7: Δέντρα, φάκι, τα λοιπά, τα καθάρισε. Και όταν λέει ο διοικητής του τάγματος του μηχανικού για να καθαρίσω την παραλία, πρέπει να κόψω χίλια δέντρα. Χίλια δέντρα του είπανε, κόψε όλο το δάσος. Να κάνει στην παραλία προσβάσιμη για να εγκατασταθούν οι μονάδες οι οποίες θα πάνε στην Κύπρο κτλ. Κτλ. Αυτά ήταν και. Οπότε άρχισαν να σειραίονται οι μονάδες στην παραλία και σιγά σιγά να φορτώνονται στο το αρματαγωγό Ερκίν, το οποίο ήταν στο λιμάνι. Φτάσαν να φορτώνονται. 19 του μηνός, ώρα 5, είχε τελειώσει όλοι, με το μεταξύ, συγγνώμη, είχε κατεβήκε στη Σάντανα, εκεί στην περιοχή, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και οι άλλοι επιτελείς από το ΓΕΣ. Οπότε, δίνει αναφορά που είχε φορτωθεί όλο το ΕΡΚΙΝ με το σύνταγμα ολόκληρο πλήρες και δίνει αναφορά. 19-5 του μήνους το απόγευμα. Αξιωματική τόση, όπλα τόσο, καλόνια τόσο κτλ. Πλήρες προσωπικό, οπλισμό, αξιωματική, υπαξιωματική, οπλήθηση κτλ. Κτλ. Τελείωσε την αναφορά στον αρχηγό του στρατού και του λέει ο αρχηγός του στρατού καλή επιτυχία και τα λοιπά και τα λοιπά. Και οπότε ξεκινάει το ΕΡΚΙΝ από την παραλία της Μερσίνης για την Κύπρο. Το παρακολουθώ και εγώ με το κλιμάκιο της Κυρίνιας καθοδόν. Όταν φτάσαμε στον Απόστολο Ανδρέα εκεί κάναν κάτι μανούβρες και τα λοιπά. Και δεν ήρθαν κατευθείαν στην Κυρίνια ή να πάνε στην Αμόχωστο. Κάναν κάτι μανούβρες και τα λοιπά, να φορώσουν τα νερά φαντάζομαι εγώ. Οπότε κάναν μία έτσι διάφορες βόλτες εκεί γύρω όλη την ιοπομπή. Ήταν μεγάλη η ιοπομπή, αντιτροπιλικά και τα λοιπά. Και αφού έγιναν όλα αυτά, πηγαίνουν για Κυρίνια. Οπότε εγώ παρακολουθώ όλη την ιοπομπή προς Κυρίνια. Δίνω όλα λεπτομερώς το τι γίνεται την ιοπομπή, τι λέει, τι ακούγεται, τι μεταξύ τους και τα λοιπά. Οπότε χαράματα 5:15 τους βλέπω μπροστά μου. Το κλιμάκιο της Κυρίνιας ήταν υπερισωμένο λίγο πιο πάνω. Και βλέπω μία ιοπομπή στο κατάστρωμα απάνω, τα πλοία, να μην έχουν καμία ασφάλεια. Λες και είχα τελειώσει μία άσκηση και το προσωπικό να είναι στο πλοίο πάνω, με τα χέρια πίσω, ούτε μέτρα ασφαλείας, ούτε αεροπλάνα, τίποτα.
8: Που σημαίνει...
7: Δεν τους ένοιαζε τίποτα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
8: Που σημαίνει, κύριε Σημειοφορίδη, ότι αυτοί ήταν σίγουροι.
7: Δεν τα λέω, θα πάνε κάπου να δεχθούν μία επιθεώρηση και λιώσανε τις ασθήσεις και τα λοιπά. Αυτή την εικόνα έδειξα. Οπότε, πιο για το 5 μίλι, σε λίγα λεπτά ακούγονται κάτι πολυβολισμοί από το τρίτο τακτικό συγκρότημα που ήταν προς τον... το τρίτο μίλι και μετά ακολουθούν στο πέντε μίλι. Και εκεί έγιναν κάτι αψιμαχίες και τα λοιπά, πυροβολισμοί από όχι κάτι οργανωμένο, αλλά κάτι σκόρπιο. Και φτάσαν στο πέντε μίλι, εκεί έγινε το πέντε μίλι. Εγώ έχω ψαρέψει πολλές φορές εκεί. 50 μέτρα μπορούσες να βαδίσεις μέχρι το γόνατο. Ήτανε και κάτω μετά απότομο. Εκεί λοιπόν φτάνανε τα πλοία, ανοίγαν το καταπέκτη. Οπότε πεζοί, αυτοκίνητα, άρματα μπορούσαν να πάνε κανονικά, χωρίς άλλη διαδικασία. Εύκολα. Και έτσι έγινε η απόβαση στο 5 μίλι.
8: Μάλιστα. Ήτανε εύκολο να δημιουργήσουν προγεφύρωμα, κύριε Σημειοφορίδη? Αν δηλαδή δέχονταν μια επίθεση, θα τα καταφέρνανε? Μια στοιχειώδη επίθεση θα τα καταφέρνανε να δημιουργήσουν το προγεφύρωμα? Γιατί αυτό που κάνανε στο 5 μίλι ήταν ένα προγεφύρωμα, έτσι δεν είναι?
7: Όχι, νωρίτερα είχε έρθει μια μοίρα αρμάτων. Μία μέρα και νωρίτερα, σαν προπομπός, είχε έρθει μία άρματα, 13 άρματα.
8: Τουρκικά και ή ελληνικά? Τουρκικά.
7: Εννοείται. Οπότε...
8: Α, δηλαδή πριν...
7: ...στην παραλία του 5 μιλίου.
8: Πριν την απόβαση...
7: 500 μέτρων, κάνανε βόλτες εκεί μέσα, χωρίς να τους ενοχλεί κανένας.
8: Άρα
7: και
8: την...
7: το πρωί, ακριβώς στη Συρία σήμερα, έρχεται ένας Ελληνοκύπριος, γνωστός μου φίλος, μου λέει δώσε μου ένα μπαζούκα. Και έτσι το κάνετε, του λέω, πρώτο, λέει να χτυπήσω τα άρματα και τα λοιπά, τα οποία γυρίζουν εκεί και τα λοιπά. Εγώ λέω δεν έχω δώσει τέτοια όπλα και τα λοιπά, θα πάρει το τρίτο τακτικό συγκρότημα στο Μιχόπλο, να γίνει να σου δώσουν ένα άρμα, ένα αντιαρματικό. Και έφυγε άνθρωπο. Δηλαδή ήταν τέτοια χαλάρωση για διαφορία και δεν βρισκόταν στην παραλία του 5 μιλίου κανένας.
8: Μάλιστα. Να σας πω, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λέτε, πριν γίνει η απόβαση του στρατού, είχαν αποβιβαστεί άρματα, έτσι, αυτό μας λέτε?
7: Ναι, ένα 24ωρο ρύτερα, ναι, 13 άρματα.
8: Και δηλαδή εσείς ενημερώσατε...
7: Το δεύτερο κύμα, πήγανε τα... πλοία και ξαναπήγανε στην Αλεξανδρέτα, στη Μερσίνη δηλαδή, φορτώσαν την υπόλοιπη μεραρχία και ήρθανε, ερχόταν κανονικά.
8: Και εσείς ενημερώσατε
7: και
8: την Αθήνα?
7: Και δόση, μου λένε θα πας στο 5 μίλι να καταγράψεις το τι γίνεται, διότι θα μας ενημερώσει από την αίθουσα επιχειρήσεων του ΑΕΠ. Άρα λοιπόν είχα μια πομπίνα 800 μέτρων και τα λοιπά. Δεν έφτανε, αφήνω έναν εκεί με το τηλέφωνο, προχωράμε 100 μέτρα, αφήνω ένα δεύτερο και άστα 100 σε μια οικοδομή και ο ένας εγώ στην ταράστα με τα χέρια και έλεγα και διαγυμνού ψαλμό έβλεπες τι γινότανε, έλεγα τι κατεβαίνει, επί 3-4 έλεγα τι κατεβαίνει, άρματα, κανόνια, στρατός, ό,τι θέλεις, όλα ό,τι είχε το αρχήν και τα πλοία. Οπότε κάποια στιγμή αφού τελείωσαν όλα αυτά και άρχισε να είναι η παράταξη προς Κυρίνια να πάνε όλοι, την πλάτη μας πίσω να έχουμε τους Τούρκους και αυτός που ήταν

0: πω, έβριζα 10 γενναίες, ό,τι ήρθε στο στόμα. Και οπότε ξεκινάνε τα τουρκικά στρατεύματα προς Σιρήνια. Εγώ αναγκάστηκα να φύγω γιατί στην πλάτη μου τους είχα. Κατεβαίνω παραλία από εκεί και φτάνω στο ξενοδοχείο. Εκεί βρήκα, ανεβαίνω επάνω, βρίσκω το Ερμής, την ταράτσα επάνω. Και αυτό το Ερμής ήταν ελικοπτεροχώρο, αγγλικό. Και είδα την περιοχή, ενημερώνω από τηλέφωνο του Κατσελή, του Δημάρχου, τη γραμμή και ήταν για τα τελευταία. Εκεί λοιπόν ήταν η τελευταία μου επαφή από το τηλέφωνο του Κατσελή, του Δημάρχου. Κατέβαλα κάτω, συνελήφθηκε εγώ και τελείωσε η ιστορία μου.
1: Θα μας πείτε...
0: Από εκεί και μετά, στο Σαράι και τα υπόλοιπα και τα λοιπά.
1: Θα μας πείτε, μας ενδιαφέρει...
0: Ό,τι θέλετε,
1: ναι, ναι,
0: αλλά να έχει ουσία.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Η ουσία είναι, κύριε Σημειοφορίδη, εσείς τους ενημερώνατε. Ενημερώνατε την Αθήνα, έτσι.
0: Δεν σας είπα την αίθουσα επιχειρήσεων.
1: Ναι. Τι σας λέγανε από εκεί, σας λέγανε τίποτα.
0: Και την έφτρον διεύθυνση.
1: Τι σας λέγανε από εκεί.
0: Πώς.
1: Τι σας έλεγαν από την αίθουσα επιχειρήσεων.
0: Ορίστε.
1: Ναι, ναι. Τι σας έλεγαν από την αίθουσα επιχειρήσεων, τι σας λέγανε.
0: Το κακό του στο καιρό, τίποτα. Αφού το είπα. Δεν μου είπαν τίποτα. Ξέρω 16 σήματα. Διάφορα, κάποια στιγμή όσο δηλαδή πίστα. Έχει τα τηλεπόσα σήματα στείλαμε. Μετράει 16. Ήρθε μέρα, ενώ κανονικά έπρεπε να στέλνω ένα σήμα. Είχε δύο το πολύ, αν είναι κανεί το έσπαστο και τα λοιπά. Δεν με ενόχλησε κανένας. Το είχαν αυτοί σκηνίκο δεμένο ότι εντάξει εμείς συμφωνήσαμε με τους Τούρκους, ο Ιωαννίδης και τα λοιπά, οπότε θα πάρουν ένα 6% οι Τούρκοι, τα υπόλοιπο θα ενωθεί με την Ελλάδα και τα λοιπά. Αυτά είχαν κανονίσει.
1: Τώρα εσείς μετά τη σύλληψή σας, πείτε μας λίγο για τη σύλληψή σας. Τι έγινε, τι ακολούθησε τη σύλληψή σας. Και πώς καταφέρατε και απελευθερωθήκατε. Πείτε μας λίγο.
0: Μας αντάλλαξαν έτσι ολόκληροι μέσα τώρα. Γυρίσαμε από τον τάφο και τα λοιπά. Μας αντάλλαξαν με 10 Τούρκους αξιωματικούς να πάρουν τους Τούρκους 10 αξιωματικούς και παραδώσαν εμάς τους 6.
1: Πώς ήσασταν εσείς.
0: Έτσι λοιπόν έγινε ανταλλαγή.
1: 6.
0: Όχι, με Τούρκους είπαμε.
1: Ναι, εσείς πώς ήσασταν.
0: Πώς.
1: 10 Τούρκοι έναντι ποιον, πόσων Ελλήνων.
0: Και 4 εμείς από
1: τους 4, μάλιστα. Λοιπόν, πώς σας φέρθηκαν όσο ήσασταν εχμάλωτοι, πώς σας φέρθηκαν.
0: Μη μιλάτε τότε, να σας πω τώρα ιστορίες, θέλουμε ένα βιβλίο. Βασανιστήρια.
1: Σας βασανίσανε.
0: Εσείς τι νομίζετε, ότι μας καλιάμε. Ούτε νερό, ούτε... Μην πω τίποτα, αφήστε τώρα, άστα μην παθινόμαστε. Αυτά λοιπόν υποφέραμε, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι μπορούσανε, βρισκήκανε για να αποσπάσουνε από μας κάτι το επιλήψιμο, το ενδιαφέρον για αυτούς.
1: Εσείς τώρα...
0: Με δώσαμε πουθενά. Περάσαμε άσχημα, αλλά δεν είπαμε τίποτα.
1: Κύριε Σημειοφορίδη, με όλα αυτά που έχετε ζήσει, αυτά που έχετε διαβάσει και την πείρα που έχετε διαμορφώσει, τι πιστεύετε, υπήρξε προδοσία ή ανικανότητα.
0: Αν πω και τα δύο μαζί.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Ανικανότητα, η οποία συνεχεία, μια ανικανότητα, σου προκαλεί και την προδοσία. Διότι αν δεν είναι ανικανός και ξέρει τι γίνεται, δεν θα κάνει προδοσία και τα δύο μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ένας Ιωαννίδης έκανε κουμάντο στο ΓΕΠ.
1: Ένας δικτάτορας έκανε κουμάντο και παρέδωσε ολόκληρη τη χώρα ουσιαστικά. Αλλά καλά
0: γιατί
1: και...
0: φεύγει η φωνή σας κάπου μετακινείστε ή αλλάζετε το χέρι σας κάπου και δεν, ναι, έρχεται. Πλήρωση ομιλία.

0: Άλιστα. Εσείς τώρα από ό,τι καταλαβαίνω πιστεύετε ότι αν υπήρχε στρατιωτική αντίδραση υπήρχε δυνατότητα να υπάρξει στρατιωτική αντίδραση μετά το πραξικόπημα ή είχε διαλυθεί η εθνική
1: Εάν
0: φρουρά.
1: Στην παραλία ήταν μία μοίρα πυροβολικού από την αχυροποίη του, από τον Καραβόμηρο και τα λοιπά, και ένα τάγμα ή λοκατίδες στην παραλία, δεν πατούσε κανένας Τούρκος. Θα είχαν γεμίσει πτώματα η παραλία. Πτώματα η παραλία σας λέω εγώ. Δεν είμαι εγώ αδαής, βλέπω την κατάσταση των Τούρκων.
0: Τώρα να σας ρωτήσω, εσείς μετά από, μετά από όλα αυτά, πώς σας φέρθηκε η Αθήνα, σας κυνήγησε, σας... Τι έγινε μετά, φύγατε από την Κύπρο, πού πήγατε σαν στρατιωτικός?
1: Συνέχισα στην Κύπρο πάλι. Γίνεται, βγαίνει μια διαταγή του Κράτσιου, με στέλνουν διοικητή στην Αλεξανδρούπολη. Να έχω όλη την πρώτη στρατιά, το ποτάμι τον Εύρο, μέχρι το Αρμένιο. Μετά πάω, με στείλανε στην Κωνσταντινούπολη. Ω σαν προξενικό λιμενάρχη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί για να μπορώ να παρακολουθώ τα ένθεν και ένθεν στο λιμένα εκεί. Γιατί ήταν 100 χιλιόμετρα ήταν το λιμάνι της Κωνσταντινούπολης και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά ζήτησα να φύγω επί φασόκτωτη. Ζήτησα να φύγω εγώ γιατί είχα οικογενειακά προβλήματα, οπότε έφυγα, ζήτησα και έφυγα και με αντικατέστησε ένας αντισυνταγματάρης της Μπάκα. Μετέπειτα διοικητής του εδώ στην Αθήνα, σας δεν ήταν φαίνεται.
0: Μάλιστα. Πώς σας φέρθηκε η υπηρεσία μετά την Κύπρο, σας φέρθηκαν καλά ή σας είχαν στη μαύρη λίστα επειδή τους ενημερώνατε και δεν αντιδρούσαν αυτοί? Πώς σας φέρθηκε η υπηρεσία?
1: Ποιος, η δική μας?
0: Η υπηρεσία, ο στρατός.
1: Γιατί σας έρθαν και αρέστα, εγώ σας ζητούσα αρέστα. Τι είχαμε εμείς μειονεκτήσει? Έχουμε μειονεκτήσει? Αυτοί είχαμε μειονεκτήσει. Εμείς τι είχαμε? Εμείς με το παραπάνω. Παρόλα που δεν είχαμε εντολή ούτε στο πραξικόπημα ούτε στο υπόλοιπο την απόβαση, δεν μας ενόχλησε κανένας. Θέλαν και αρέστα.
0: Μάλιστα. Να...
1: Από αυτοί είχαν το σφάλμα.
0: Από το πάνελ θέλει να ρωτήσει κάτι κάποιος τον κύριο Σημεφορίδη, ο κύριος Ευτυχίδης.
1: Έλα, χάνεται η φωνή σου.
0: Ναι, ναι. Τώρα ρωτάω το πάνελ εδώ που μιλάμε για αυτά τα θέματα, αν θέλει κάποιος να σας ρωτήσει κάτι. Μισό λεπτό να δω, αν δεν θέλει, εγώ έχω τελειώσει με τις ερωτήσεις. Ο κύριος Ευτυχίδης θέλει να ρωτήσει κάτι.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν έχει νόημα, Παντελή. Δεν έχει νόημα.
0: Ο κύριος Κυραθόπουλος, όχι. Εντάξει. Κύριε Σημεφορίδη, ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι εσείς, εγώ τελείωσα με τις ερωτήσεις, πήρα μια καλή εικόνα.
1: Εσείς ό,τι προκύψει από εκεί, αλλά να είναι 5 άλλα ζουμερά, γράψτε τα και πάτε με μετά να πείτε ότι αυτά τα 5 δεν τα είχαμε ρωτήσει, μας προέκυψε
0: ναι.
1: Μετά, διαβάζοντας και προέκυψαν αυτά. Εδώ είμαι, τηλέφωνο έχω, ξέρετε και τα λοιπά. Εντάξει.
0: Είστε ένα σύγχρονο ήρωα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνιατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά στο Milter News τον κύριο Πέτρο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος και έχει και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Γίνεται κάτι πολύ σοβαρό στον Πρίνο, με το οποίο είχαμε ασχοληθεί πριν μερικούς μήνες. Η αλήθεια είναι ότι λόγω της επικαιρότητας δεν ασχοληθήκαμε ξανά και κακώς. Και αναφέρομαι σε αυτή την ιστορία της αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Τι ακριβώς είναι αυτή η υπόθεση, να μας θυμίσετε, και γιατί είναι τόσο σοβαρή?
5: Η υπόθεση αυτή είναι σοβαρή γιατί πάει ένα υποτίθεται απόβλητο της ατμόσφαιρας να το αποθηκεύσει στις πηλιές που έχουν μείνει άδειες από την άντληση των πετρελαίων του Πρίνου της Θάσου. Αυτό όμως είναι, όσο και απλό ή καλό να ακούγεται, δεν είναι τόσο ούτε οικολογικό ούτε απαραίτητο. Είναι δηλαδή ουσιαστικά, και θα δείξουμε και στη συνέχεια, ότι είναι κάτι, μια επένδυση άχρηστη πρακτικά. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Εν ονόματι της προστασίας του περιβάλλοντος γίνονται εγκλήματα. Και ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πρόσφατα, νομίζω 5 Ιουνίου ήτανε, είχε διοργανώσει ο Νησιωτικός Περιβατολογικός Σύλλογος Θάσου μία εκδήλωση με ομιλητές τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον σεισμολόγο, τον κύριο Μπάλια, έγκριτο νομικό στο περιβαλλοντολογικό δίκαιο, και εμένα. Εκεί ακούστηκαν πολύ χρήσιμα πράγματα και πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να τα αναφέρουμε για να ενημερωθεί ο κόσμος και ο ντόπιος πληθυσμός αλλά και όλη η Ελλάδα, γιατί είπα να συντελεστεί ένα μεγάλο περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον Νησιωτικό Σύλλογο για την φιλοξενία που μας έκανε και διαμονή και διατροφή. Λοιπόν, το διοξίδιο λοιπόν στο Πρίνο είναι ένα έργο και δαπανηρό και αχρίαστο. Γιατί? Γιατί, όπως έχει πει, άκουσα και πρόσφατα τον κύριο Κουτσογιάννη σε εσάς που ανέλησε το θέμα, υπάρχει ένα μύθευμα, είναι ένα μύθευμα που έχει καλλιεργηθεί από πολλούς παράγοντες και η ιστορία αυτή ξεκινάει από την εποχή του Κίσιγκερ. Ο Κίσιγκερ μέσα στα καθήκοντά του ήταν να ελέγξει όλο τον κόσμο ενοχοποιώντας το διοξίδιο και προβάλλοντας του σαν αιτία για όλα τα κακά, για την κλιματική αλλαγή, για την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κλπ. Όμως υπάρχουν πολλές επιστημονικές έρευνες που απορρίπτουν όλα αυτά. Ο Κίσιγκερ ξεκίνησε το 1950 σαν επικεφαλής μιας ομάδας που ονομαζόταν κλιματική κρίση, στις 15-17-74 το προχώρησε το ζήτημα, γιατί τότε ήταν αυτοκράτορας στην Αμερική. Ο Νίξον ζούσε στο δικό του πέλαγος προβλημάτων και τέθηκαν οι βάσεις για να προχωρήσει αυτό το project, που ουσιαστικά τελικό σκοπό έχει να ελέγξει τις ζωές των ανθρώπων και να δημιουργήσει ενοχικά σύνδρομα, και θα εξηγήσουμε πώς στο τέλος να γίνει η φυλακή μέσα από την οποία, μέσω του προσωπικού αριθμού, η οποία θα φυλακίσει όλο τον κόσμο. Να πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά πώς εξελίχθηκαν. Πρώτα-πρώτα ξεκίνησε η όλη ιστορία με το πρωτόκολλο του Κιώτο το 1997. Ήταν μια σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Σκοπό είχε τη μείωση των εκπομπών αέριων ρήπων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό ήταν το αρχικό, ας πούμε, πλάνο. Έθεσε και μηχανισμούς για την εμπορία των δικαιωμάτων των ρήπων, η οποία θα εξηγήσουμε στη συνέχεια πόσο επηρέασε την όλη κατάσταση σε όλο τον πλανήτη. Ουσιαστικά δηλαδή με αυτό που έγινε είναι σαν να πυροβολούμε τα πόδια μας, γιατί πάμε να κυνηγήσουμε ένα αόρατο φάντασμα το οποίο ουσιαστικά δεν κάνει, το διοξείδιο δεν κάνει καταστροφή στις συγκεντρώσεις που είναι στην ατμόσφαιρα, είναι στα 420 ppm αυτή τη στιγμή. Μέχρι τα 1200-1500 ppm το διοξίδιο του άνθρακα είναι ευεργετικό στη φύση. Βοηθάει στο να πρασινίσει η φύση. Αυτό φαίνεται και από δορυφορικές φωτογραφίες των τελευταίων 40 χρόνων, που φαίνεται ότι ο πλανήτης έχει πρασινίσει σε μία έκταση γύρω στο 10% της συνολικής φυλικής επιφάνειας, η οποία αντιστοιχεί σε μία έκταση περίπου όσο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δηλαδή η φύση είναι έτσι φτιαγμένη που να έχει σύστημα αυτομάτου ελέγχου, αυτορύθμιση. Εμείς το λέμε σύστημα αυτομάτου ελέγχου η μηχανική. Δηλαδή τι κάνει? Όταν αυξηθεί το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, παράγει περισσότερη χλωροφύλλη, πρασινίζει δηλαδή η φύση περισσότερο. Αυτή η χλωροφύλλη δεσμεύει πιο πολύ διοξείδιο και στο τέλος επέρχεται μια ισορροπία σε μια ελαφρώς μικρότερη ή μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου. Αν ο πλανήτης κινδυνεύει από κάτι, είναι το να κατέβει το διοξίδιο κάτω από 150 ppm. Γιατί τότε δεν θα υπάρχει βλάστηση, δεν θα υπάρχουν φυτά, τα ζώα δεν θα έχουν τι να φάνε και εμείς δεν θα έχουμε να φάμε ούτε φυτά ούτε ζώα. Τότε λοιπόν έρχεται το τέλος του πλανήτη. Να παρακαλάμε να μην πέσουμε κάτω από 150 ppm. Το 420 που ζούμε σήμερα είναι μια ιδανική συγκέντρωση. Αλλά και σε μεγαλύτερες ακόμα συγκεντρώσεις βοηθάει στην ανάπτυξη των φυτών. Θα σας πω τώρα κάτι που το έχω ζήσει προσωπικά. Έκανα ένα project σε ένα φυτώριο της Δράμας, το οποίο καλλιεργούσε ντομάτα. Το project αυτό τι ήτανε? Να διοχετεύσουμε μέσα από λεπτούς πλαστικούς σωλήνες διοξείδιο του άνθρακα, που έχει, ο σωλήνας αυτός είχε υψηλές τρυπούλες, και αυτό όλο έχει διοξίδιο μέσα στο χώρο του θερμοκηπίου. Και επειδή το διοξίδιο είναι πιο βαρύ, έγινε από ψηλά για να κατεβαίνει σιγά σιγά μέχρι το χώρο που ήταν φυτεμένες οι ντομάτες. Αυτό, εκεί φέραμε μια συγκέντρωση 1000 με 1200 ppm και η παραγωγή ντομάτας αυξήθηκε κατά 30%. Αυτό έτσι για να ξέρουμε το πόσο επικίνδυνο είναι το διοξίδιο. Άρα το να δεσμεύουμε το διοξίδιο, να καταναλώνουμε ενέργεια για να το υγροποιήσουμε, γιατί θέλει ισχυρή συμπίεση, 80 ατμόσφαιρες και λίγο ψήξη, και να το διοχετεύσουμε υγροποιημένο υποπίεση σε κοιλότητες οι οποίες είναι αμφιβόλου στεγανότητας, Γιατί και το επιχείρημα που βάζει Energian είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επειδή υπήρχε πετρέλαιο. Ναι, αλλά το πετρέλαιο, το αργό πετρέλαιο, έχει ένα εξώδες που είναι σχεδόν σαν το μέλι. Διαρρέει πάρα πολύ δύσκολα ακόμα και από πόρους και τέτοια. Όμως το συμπιεσμένο διοξείδιο, το οποίο όταν εκτονωθεί γίνεται αέριο, διαφεύγει πολύ εύκολα και από το παραμικρό ρήγμα. Αν μάλιστα αυτό συνδυαστεί και με κάποιο σεισμό, όπως εξήγησε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο σεισμολόγος, που εκεί στην περιοχή υπάρχουν πολλά ρήγματα, κάποια είναι αδρανοποιημένα για 700 χρόνια, αλλά έχουν ξυπνήσει και σε 700 χρόνια. Δηλαδή δεν αποκλείεται να γίνει κάποιος σεισμός, να δημιουργηθεί ένα ρήγμα και όλο αυτό το συμπιεσμένο διοξίδιο, που είναι εκατομμύρια τόνοι, σε πρώτη φάση θα είναι 1 εκατομμύριο τόνοι και σε δεύτερη φάση 3 εκατομμύρια τόνοι, αν διαφύγει στη θάλασσα, γιατί είναι υποθαλάσσιες οι κοιλότητες στον πρίνο, το πρώτο που θα συμβεί είναι να πεθάνουν τα ψάρια από ασφυξία. Το διοξίδιο του άνθρακα δεν είναι τοξικό αέριο, αλλά είναι ασφυξιογόνο αέριο. Και ο άνθρωπος όταν βρεθεί σε ένα περιβάλλον με διοξείδιο δεν μπορεί να αναπνεύσει. Εδώ η φωτιά η ίδια, ξέρουμε ότι οι παλιοί πυροσβεστήρες είχαν διοξείδιο. Ρίχναμε στη φωτιά διοξείδιο και έσβηνε η φωτιά γιατί δεν είχε οξυγόνο. Δηλαδή ουσιαστικά καλύπτει το χώρο του οξυγόνου και δημιουργεί συνθήκες έλλειψης οξυγόνου, οπότε και ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπνεύσει και οποιοδήποτε ζωικός οργανισμός. Ή και φυτικός, γιατί υπάρχει και υποθαλάσσιος φυτικός οργανισμός. Αυτό λοιπόν, καταρχήν θα έχει πολλές συνέπειες. Πρώτον, ότι ψοφώντας τα ψάρια, που θα είναι τα πρώτα που θα χτυπηθούν, θα βγουν στην επιφάνεια. Ο τουρισμός που θα κάνει μπάνιο και θα δει δίπλα του ψόφια ψάρια, τι θα κάνει, θα φύγει άρον-άρον. Η θάσος ζει σχεδόν 6 μήνες το χρόνο από τουρισμό. Άρα το νησί έχει καταστραφεί. Δεύτερον, αν περάσει στον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί η θάσος έχει δικό της γλυκό νερό, δεν έρχεται από βουνά, ας πούμε, της Δράμας και της Καβάλας, και έχει δικό της πηγαίο νερό. Αν περάσει εκεί μέσα το διοξίδιο, τότε και το φυτικό βασίλειο της θάσου, το οποίο είναι ένα καταπράσινο φοβερό, τα ελαιόδανδρα, ας πούμε, που έχει μπόλικα η θάσος, άμα ποτιστούν με τέτοιο νερό, θα ξεραθούν. Γιατί το διοξείδιο του άνθρακα με το νερό κάνει ανθρακικό οξύ, το οποίο είναι ένα οξύ, δεν είναι πολύ δυνατό, αλλά είναι οξύ. Επομένως θα καταστρέψει και φυτικό βασίλειο και χώρια επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων, που δεν μπορεί να πίνεις μια πολύ ισχυρή, ας πούμε, ένα πολύ ισχυρό ανθρακούχο νερό. Πίνουμε ανθρακούχο, αλλά σε κάποιες πολύ μικρές συγκεντρώσεις, οι μεγάλες δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν είμαι ειδικό στο θέμα, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν παρενέργειες. Όλα αυτά λοιπόν είναι προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην περιοχή. Υπάρχουν και νομικά κολλήματα, όπως εξήγησε ο κύριος Μπάλιας, που έρχονται σε αντίθεση του έργου προς διεθνείς συμφωνίες. Της Βαρκελόνης, ας πούμε, υπάρχει μια συμφωνία που απαγορεύει σε κλειστές θάλασσες να γίνονται τέτοια έργα. Επίσης, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Δηλαδή εκεί που θέλουν να διοχετεύσουν το διοξίδιο είναι 8 χιλιόμετρα από τη Θάσο και άλλα τόσα περίπου από την Καβάλα. Και δεν είναι πολύ μακριά και από το Άγιον Όρος και από τη Ξάνθη, από τις παραλίες της Ξάνθης. Επομένως, οι επιδράσεις ενός ατυχήματος εκεί θα είναι φοβερές. Θα αναφέρω και ένα παράδειγμα που έχει συμβεί στο Καμερούν, τι ζημιά έπαθε εκεί μια περιοχή. Υπάρχει εκεί μια λίμνη που λέγεται Νιός, η οποία ήταν ηφαιστειακή λίμνη, δηλαδή γέμισε με νερό μέσα σε κάποιο κρατήρα, και Το νερό αυτό, από κάτω όμως το ηφαίστειο, εξακολουθούσε να βγάζει αέρια, διοξίδιο κυρίως. Αυτό όμως, επειδή είχε από πάνω το νερό, τη στάθμη του νερού, δεν μπορούσε να βγει στην ατμόσφαιρα και έμενε εγκλωβισμένο κάτω από το νερό. Όταν όμως κάποια στιγμή έγινε ένας μικροσεισμός ή έγινε μία κατολίσθηση, κουνήθηκαν τα νερά της λίμνης και με την ανακίνηση έγινε αυτό που γίνεται στη σαμπάνια, που την κουνάμε και πετάγεται ο αφρός, κάπως έτσι δηλαδή, και βγήκε το διοξίδιο στην επιφάνεια και σκοτώθηκαν 1.746 άνθρωποι και 3.500 ζώα μέσα σε πολύ λίγα λεπτά της ώρας. Ήταν και νύχτα, δεν προλάβαν ούτε να αντιδράσουν οι άνθρωποι. Είναι λοιπόν, υπάρχουν παραδείγματα πολλά. Η αντίθετη άποψη ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τέτοια έργα στην Νορβηγία. Στην Νορβηγία έχουν γίνει, μετά από πολλά προβλήματα και εκεί, κάποια έργα, τα οποία όμως είναι σε απόσταση 200 χιλιόμετρα από κατοικημένη περιοχή. Δηλαδή και ένα ατύχημα να γίνει δεν θα έχει άμεση επίδραση στον πληθυσμό. Θα έχει στη θάλασσα, στο θαλάσσιο πληθυσμό. Αλλά στους ανθρώπους και στα άλλα ζώα δεν θα έχει άμεση επίδραση, γιατί θα εκτονωθεί στην ατμόσφαιρα, θα αραιωθεί κλπ. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί χρειάζεται ένα τέτοιο έργο, το οποίο είναι και αχρίαστο και άχρηστο και δαπανηρό και ενεργοβόρο, γιατί ουσιαστικά για να συμπιέσουμε το διοξίδιο θα καίμε υδρογονάνθρακες που παράγουν διοξίδιο. Έτσι, είναι ένας φαύλος κύκλος δηλαδή. Κάποιοι θα πούν βέβαια ότι είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα έρχεται η ενέργεια. Όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν υπάρχουν όλο το 24ωρο.
4: Ναι.
5: Ο ήλιος δεν υπάρχει, ας πούμε, τη νύχτα, αέρα δεν έχουμε πάντοτε, αλλά δεν υπάρχει πάντα, δεν υπάρχει ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές κάθε στιγμή. Άρα σίγουρα θα χρησιμοποιηθεί και κάποιο άλλο καύσιμο το οποίο παράγει διοξίδιο. Όλο αυτό λοιπόν είναι μέσα στο μύθευμα που αναπτύσσει η παγκόσμια κοινότητα μέσα από διάφορους οργανισμούς, όπως είναι και το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και διάφοροι εκεί που παίρνονται μεγάλες αποφάσεις για τον πλανήτη. Και θα μου πείτε γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Το επιχείρημα είναι θέλουν να προστατεύσουν τον πλανήτη από υπερθέρμανση. Και αυτή λοιπόν, εγώ κάνω το ερώτημα στον εαυτό μου και η Νίκη, γιατί εκπροσωπώ και τη Νίκη σαν μέλος του βουλευτηρίου και μάλιστα του διαρκούς βουλευτηρίου, αν αυτοί πράγματι νοιάζονται για τον πλανήτη και για το διοξίδιο που υπάρχει στη φύση, ας μας πούνε γιατί βομβαρδίζονται τώρα εδώ και καιρό και στην Ουκρανία και στη Ρωσία και στον Περσικό κόλπο δηληστήρια, αποθήκες φυσικού αερίου, τάνκερς, αγωγή μεταφοράς φυσικού αερίου, όπως έγινε στη Βόρειο Θάλασσα. Όλα αυτά, οτιδήποτε υδρογονάνθρακας καίγεται, παράγει διοξίδιο το άνθρακα και νερό. Όσοι έχουν τελειώσει γυμνάσιο το ξέρουν αυτό. Από την καύση ενός υδρογονάνθρακα παράγεται διοξίδιο το άνθρακα και νερό. Άρα, πού είναι η φροντίδα τους για το περιβάλλον? Γιατί γίνονται όλα αυτά και παράγουν εκατομμύρια τόνους διοξιδίου? Για να προστατεύσουν τον πλανήτη ή τα συμφέροντά τους? Και εγώ αναρωτιέμαι, η Γερμανία, αν είχε υδρογονάνθρακες όπως έχει η Αμερική, θα τηρούσε την πράσινη συμφωνία? Ήδη ο Τραμπ αποχώρησε και στις δύο θητείες του, και την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά, και το 21 και το 26, το 25 μάλλον, που θα αρχίσει από το 26 η εφαρμογή. Άρα εμείς θα σώσουμε τον πλανήτη. Η Ελλάδα παράγει μόλις το 0,2% των παγκόσμιων ρήπων. Η Αμερική παράγει το 12%. Η Κίνα το 33%. Η Ευρώπη 7-8%. Και η Ινδία πλέον ξεπερνάει το 12%. Άρα αυτοί οι παγκόσμιοι ρηπαντές, αν δεν κάνουν κάτι, εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε? Πυροβολούμε τα πόδια μας. Σταματήσαμε τα εργοστάσια του λιγνίτη για να μην παράγουμε διοξείδιο του άνθρακα. Φτάσαμε και στο σημείο μάλιστα να έχει γίνει μία μονάδα παραγωγής ενέργειας από τη μονάδα 5 στην Πτολεμαϊδα, η οποία ήταν μια οικολογική μονάδα, εκτός από φύτρα είχε και καταλύτες και λοιπά για να δεσμεύει και άλλα αέρια. Δούλεψε ένα χρόνο, επενδύσαμε 1,5 δισεκατομμύριο, δούλεψε ένα χρόνο και την κλείσανε για να την κάνουν αέριο τώρα. Καλά, αυτά είναι σοβαρά πράγματα ενός σοβαρού κράτους. Έλεος δηλαδή. Η υποκρισία έχει και τα όρια της. Αυτοί δεν τελειώνουν πουθενά. Σας πήρα λίγο μονότερμα, δεν ξέρω.
4: Όχι, όχι, όχι. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε και καλό είναι να τα καταλαβαίνουμε εμείς που δεν είμαστε ειδικοί. Άρα πρόκειται για μια περιβαλλοντική βόμβα στον Πρίνο.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς έτσι το χαρακτηρίζω και εγώ. Είναι μια περιβαλλοντική βόμβα. Και επειδή εμείς στη Νίκη έχουμε τη διάθεση να βοηθήσουμε τον τόπο μας, είτε βγούμε είτε δεν βγούμε κυβέρνηση, θέλουμε, νοιαζόμαστε για τον τόπο μας. Γι' αυτό όπου υπάρχουν προβλήματα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πολίτες. Και μέσα στα πλαίσια αυτά ήταν και η παρουσία μου εκεί στη Θάσο, για να ενισχύσουμε, να καταλάβει ο κόσμος ότι θα ζει πάνω σε μία βόμβα. Σε άλλη περίπτωση, στην Αλόνισο, ας πούμε, ασχοληθήκαμε με το πρόβλημα της λειψιδρίας και προτείναμε πολύ συγκεκριμένες και τεχνικές λύσεις που εντυπωσίασαν τον κόσμο. Δηλαδή, η Νίκη νοιάζεται για τα προβλήματα του κόσμου και δεν νοιάζεται μόνο να αφήσει εντυπώσεις ή να κάνει στήρο αντιπολιτευτικό λόγο. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν είναι και αυτό. Μας ενδιαφέρει η πατρίδα μας, μας ενδιαφέρει η Θάσος, μας ενδιαφέρει το Άγιον Όρος και οι γύρω περιοχές, γιατί είναι μια κληρονομιά την οποία δεν θέλουμε να αφήσουμε στα χέρια κάποιων συμφερόντων. Γιατί περί συμφερόντων πρόκειται.
4: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Το κέρδος από αυτή την ιστορία την οποία ενέκρινε η ελληνική κυβέρνηση, ποιο ακριβώς είναι? Δηλαδή κερδίζει μόνο η Energian, η εταιρεία η οποία από ό,τι κατάλαβα θα κάνει όλη αυτή την ιστορία? Εμείς τι είναι το
5: πάντως κέρδι? Ο ελληνικός λαός θα συμμετέχει με 150 εκατομμύρια.
4: Α, θα συμμετέχουμε κιόλας.
5: Ναι, και η ευρωπαϊκή κοινότητα, ναι, θα συμμετέχει με 120 εκατομμύρια. Δηλαδή 270 εκατομμύρια θα δοθούν από τους Ευρωπαίους πολίτες. Για να γίνει τι? Να γίνει κάτι αχρίαστο. Η φύση, όπως είπαμε, αυτορυθμίζει το διοξείδιο του άνθρακα. Δεν χρειάζεται να το θάψουμε και να δημιουργήσουμε μία βόμβα, όπως είπατε κι εσείς, ναι, στα θεμέλια του νησιού. Είναι εντελώς παράλογα πράγματα. Δεν βρίσκω καμία λογική. Τώρα, γιατί γίνεται όλο αυτό? Τα εξήγησε σε εσάς και ο ομότιμος καθηγητής που ήταν στην εκπομπή σας. Πιστεύω ότι αυτή η δαιμονοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα έχει κάποια στόχευση. Ποια είναι η στόχευση, έτσι να εξηγήσω με τη δικιά μου λογική, που πιστεύω κοινή λογική έχω, και στη Νίκη γενικά οι άνθρωποι μας έχουν κοινή λογική. Τι θέλω να πω? Όταν λοιπόν γίνεται όλο αυτό, η ενοχοποίηση του διοξιδίου, τι έφερε? Έφερε τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, ανάπτυξη κλπ. Αυτό τι έφερε σαν αποτέλεσμα? Σταμάτησε κάποια εργοστάσια παραγωγής ενέργειας τα οποία παράγουν και διοξίδιο, έτσι δεν το αρνούμαστε. Αλλά δεν είναι η παραγωγή διοξιδίου τέτοια που να φέρει κλιματικές αλλαγές και τέτοια που ισχυρίζονται κάποιοι. Οι κλιματικές αλλαγές γίνονται και θα γίνονται εισαΐ. Είναι ένα φαινόμενο διαρκές, δεν είναι φαινόμενο του σήμερα. Η Σαχάρα, ας πούμε, πριν από 6.000 χρόνια ήταν μια έφορη πεδιάδα με ποτάμια, καταράκτες κλπ. Και σήμερα είναι έρημος. Άμα διαβάσετε στο site του Κολυδά, του μετεωρολόγου, το αναφέρει. Και άλλες βέβαια επιστημονικές έρευνες το αναφέρουν, πιο τεκμηριωμένες. Άρα, αλλαγές γινόντουσαν και χωρίς να υπάρχει ούτε εργοστάσια, ούτε αυτοκίνητα, δηλαδή χωρίς να παράγεται από ανθρώπινη δραστηριότητα το διοξίδιο. Εκείνο λοιπόν που έγινε ήταν τι? Να σταματήσουν, όπως είπαμε, η παραγωγή ενέργειας από άνθρακα ή από υδρογονάνθρακες και να προωθηθεί το κύκλωμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανεμογεννήτρες κλπ. Η Γερμανία, αν είχε υδρογονάνθρακες, θα καθόταν να ασχολούταν με ανανεώσιμες πηγές ή θα έβγαζε. Ήδη άνθρακα που έχει δεν τον έχει σταματήσει. Το στέλνει και μάλιστα στέλνει και στην Πολωνία ή εισάγει ρεύμα από την Πολωνία που καταναλώνει για άνθρακες. Όπως και εμείς οι περιβαλλοντολόγοι σταματήσαμε τα δικά μας εργοστάσια και εξάγουμε λιγνίτη στα Σκόπια, στο ΡΕΚ Μπίτολα, που είναι ένα εργοστάσιο σαν τα δικά μας, το οποίο άμα το δείτε στο χάρτη, στα Google Maps, απέχει 11,2 χιλιόμετρα από τα σύνορά μας. Άρα τι πιο περιβάλλον πάμε να προστατεύσουμε, να καίμε το λιγνίτη 10 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορά μας και που ένας βαρδάρης το φέρνει όλο στην Ελλάδα και αυτό λέμε ότι είναι προστασία. Δηλαδή η κοροϊδία δεν έχει όρια. Τώρα για να έρθω στο ερώτημά σας. Τι ωφέλη μπορεί να υπάρχουν από αυτό? Τα ωφέλη είναι καταρχήν πολύ αμφίβολα. Το μόνο εγώ όφελος που βλέπω είναι ότι με αυτό που σταμάτησαν τα εργοστάσια της ΔΕΗ λόγω περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, σε εισαγωγικά και πραγματικά εν μέρη, η ενέργεια, και μπήκαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενέργεια ακρίβαινε. Και να εξηγήσουμε γιατί ακρίβαινε. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να είναι χρήσιμες πρέπει πρώτα απ' όλα να δημιουργήσει κανείς υποδομές αποθήκευσης της πλεονάζουσας ενέργειας. Οι σοβαρές χώρες αυτό κάνουν. Η Ελβετία έχει δημιουργήσει ένα τριπλό σύστημα αντλησιοταμίευσης, δηλαδή τρεις λίμνες σε διαφορετικά υψομετρικά επίπεδα, όπου όταν υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ανεβάζει από τη χαμηλή στάθμη στην πιο πάνω νερό και από τη δεύτερη στην πιο πάνω ξανά, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν στο δίκτυο. Γιατί ένα δίκτυο δεν μπορεί να δουλέψει αν δεν έχει ισοζύγιο παραγωγής και κατανάλωσης. Όταν το δίκτυο ζητάει ενέργεια και δεν την έχει, πέφτουν οι στροφές στις γεννήτριες, πέφτει η συχνότητα και εκεί υπάρχει ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου, το οποίο όταν δει η συχνότητα να πέφτει, ή κόβει φορτία ή βάζει παραγωγή επιπλέον. Αυτό το πράγμα για δευτερόλεπτα μπορεί να γίνει, έτσι. Συνήθως στην Ελλάδα βάζουν τα υδροελεκτρικά σε τέτοια περίπτωση, που είναι μία λύση σωστή, και ευτυχώς δόξα τω Θεώ υπάρχει στο θησαυρό Νέστου μία τέτοια μονάδα που μπορεί να κάνει αντιστροφή και να αποθηκεύσει ενέργεια στην πάνω λίμνη, γιατί υπάρχει και λίμνη κατάντη. Ανεβάζει λοιπόν νερό από κάτω πάνω και το χρησιμοποιεί όταν χρειάζεται το δίκτυο. Αυτές οι λύσεις λοιπόν είναι γνωστές, αλλά στην Ελλάδα όλα γίνονται ανάποδα. Αρχίσαν να γεμίζουν τα βουνά με ανεμογεννήτρες και τους κάμπους με φωτοβολταϊκά, χωρίς να υπάρχει καμία υποδομή αποθήκευσης. Τώρα αρχίζουν να σκέφτονται υποδομές αποθήκευσης και πάλι με λάθος τρόπο, γιατί οι μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι δύσκολα ανακυκλώσιμες. Ποιος δεν λένε τίποτε για την ανακύκλωση αυτών. Πού θα πάνε τα υλικά αυτών των μπαταριών? Ενώ αυτό το σύστημα της αντισιοταμίευσης που εμείς το προτείναμε εδώ και 3-4 χρόνια στο ξεκίνημα της νίκης, εγώ προσωπικά έγραψα άρθρο που προτείναμε αυτό το σύστημα, γιατί είναι ο μόνος οικολογικός τρόπος για να αποθηκεύσεις ενέργεια σε μεγάλη κλίμακα και χωρίς περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα μεγάλο. Δηλαδή αναγκαστικά όταν δημιουργείται ένα φράγμα, γιατί πρέπει να έχει κάποια φράγματα, ένα μέρος της περιοχής σκεπάζεται από νερό. Αυτό είναι μια απώλεια στο περιβάλλον. Αλλά δεν είναι η απώλεια που φέρνει η χημεία των μπαταριών στο σύστημα και στα υπόγεια ύδατα κλπ. Άρα ενεργειακό όφελος δεν έχουμε.
4: Μάλιστα.
5: Γιατί δεν έχουμε αποθήκευση. Δεν έχουμε επίσης στις τιμές όφελος, γιατί υπάρχει και ένα χρηματιστήριο ενέργειας που ήταν συνεργή και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Το χρηματιστήριο ενέργειας θεσπίστηκε επί Σταθάκη, επί Υπουργείας Σταθάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, και υλοποιήθηκε επί Υπουργείας Χατζηδάκη από τη Νέα Δημοκρατία. Και φτάσαμε να, αντί να υπάρχει μειοδοτικός διαγωνισμός, να πουλιέται το ρεύμα στην κρίσιμη τιμή και όχι στην τιμή που προσφέρει ο κάθε παραγωγός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις μεσημεριανές ώρες που υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας να φεύγει το ρεύμα να εξάγεται στη Βουλγαρία και το βράδυ να το εισάγουμε από τη Βουλγαρία με τιμή κιλοβατόρας 10 και 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Τέτοια ωραία πράγματα συμβαίνουν στην Ελλάδα.
4: Κύριε
5: Δηλαδή
4: Βαγγελίου,
5: υπάρχει και οικονομικό όφελος.
4: Ναι. Ναι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα είμαστε επαφή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτή η ιστορία στον Πρίνο προχωράει και οι μόνοι που αν σταματήσουν είναι οι κάτοικοι που θα
5: ακριβώς
4: υποστούν τις συνέπειες και με τη βοήθεια των επιστημόνων και είστε ένας από αυτούς. Οπότε θα είμαστε σε μια διαρκή επαφή για να παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και εγώ ευχαριστώ κύριε Καρπουνούπλη για την συνέντευξη που δώσαμε.
4: Να είστε καλά.
5: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Συγκλονιστική ομολογία από τον J.D. Vance, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας λέει, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες και στην Αμερική, Ισραηλινές δυνάμεις, προσπαθούν να επηρεάσουν τον κόσμο, λαδώνουν, χρηματίζουν. Κούλι, για ποιον χτυπάει καμπάνα. Για να δούμε. Καλησπέρα και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Χαμογελάω. Είπαμε από χθες τα χαρμόσυνα νέα. Το κανάλι μας έχει σταθεί στα πόδια του. Έχουμε μπορέσει να σπάσουμε τις δουλείες οι οποίες προσπάθησαν να βάλουν πάνω μας οι Τούρκοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από το αγγλόφωνο κανάλι βρήκαμε τον πελά μας. Δεν ήξερα ποιος ήταν ο πραγματικός αντίπαλος. Ήταν οι Τούρκοι, ήταν οι Ισραηλινοί, ήταν οι Κούλιδες ή, εν πάση περιπτώσει, οι Τούρκοι εσωτερικού, οι ελληνόφωνοι αυτοί πολιτικοί. Εν πάση περιπτώσει, φάνηκε ότι ήταν οι Τούρκοι. Δεν σημαίνει ότι και οι άλλες δύο δυνάμεις που ανέφερα δεν παραμένουν απειλητικές για το κανάλι. Και νομίζω για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται ελεύθερα και είναι ενάντια σε, ή σε μειοδοσία είτε σε βαρβαρότητες. Μειοδοσία το ελληνόφωνο πολιτικό σύστημα και σε βαρβαρότητες οι Τούρκοι και οι Εβραίοι της περιοχής. Λοιπόν, σκέφτομαι ακόμα τι θα κάνουμε με τα κανάλια. Αν έχετε ιδέες, στείλτε μου email, γράψτε κάτω στα σχόλια με το αγγλικό, με το ελληνικό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όπως είπα και χθες, θα ξεκινήσουμε από τον Σεπτέμβρη και με νέες εκπομπές νέων ανθρώπων στο κανάλι. Με προτεραιότητα σε νέους ανθρώπους, στείλτε μου email. Κατά βάση με email πρέπει να συνεννοηθούμε, να μιλήσουμε, να δούμε ότι είμαστε στην ίδια συχνότητα, ταχύτητα και ότι συμφωνούμε στα γενικά. Εάν θέλετε να ξεκινήσετε κι εσείς να κάνετε την εκπομπή σας, να μιλάτε σε αυτό το κανάλι, δείτε για παράδειγμα, πέρα από τις εκπομπές αυτές που είναι πιο μεγάλες, πιο εκτενείς, μπορείτε να κάνετε κάτι αντίστοιχο που κάνουμε με τη ζωή, με τα σύντομα, τα μικρά τα βιντεάκια, τα shorts, τα λεγόμενα, τα μικρά διαρκείας. Δείτε αν σας ενδιαφέρει. Οποιοδήποτε θέμα, δεν χρειάζεται να είναι πολιτική ή γεωπολιτική. Μπορεί να είναι πολιτισμός, φιλοσοφία, οτιδήποτε, τέχνη. Οτιδήποτε σας αφορά και σας προβληματίζει και θέλετε να μιλήσετε. Μια αρχή αυτή ξεκινάτε από αυτό το κανάλι. Το κανάλι δίνει τη δυνατότητα της προβολής στους 53.000 πώς είναι οι εγγεγραμμένοι και μετά μπορεί να κάνετε το δικό σας κανάλι αν σας αρέσει, αν θέλετε να το συνεχίσετε και να έχετε και την προβολή. Να ξεκινήσετε δηλαδή με κόσμο να σας ξέρει. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Προφανώς οτιδήποτε έχει, γιατί το κάνω προφανώς, θέλω να δώσω δυνατότητα σε νέους, κατά προτεραιότητα, δεν σημαίνει αυτό κάτι, κατά προτεραιότητα νέους ανθρώπους να πουν τις απόψεις τους σε μεγαλύτερη μερίδα κόσμου, να προβάλλουμε εμείς ανθρώπους οι οποίοι είναι ομοειδεάτες και όχι το YouTube, τις διαστραμμένες με το διαστραμμένο το αλγόριθμο και τα τραγελαφικά τα οποία μας προτείνει ως προτεινόμενα. Λοιπόν, αυτά για τα επόμενα βήματα. Έχω και άλλες ιδέες, θα σας τις πω. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ. Ωστόσο, Παρασκευή 17 Ιουλίου, είμαστε εδώ. Στην ώρα μας σήμερα, μεγάλο επίτευγμα, μεγάλη κατάκτηση για αλλαγή. Γιατί από την εξ αρχής ήξερα, από το πρωί ήξερα τι ήθελα να πω σήμερα, διότι είναι μεγάλη αυτή η αποκάλυψη του J.D. Vance. Έχουμε και άλλα θέματα βέβαια από την Μέση Ανατολή και από την Ουκρανία. Υπάρχουν θέματα, δεν ξέρω αν θα προλάβω να τα πω. Για τον Υπουργό Άμυνας, τον οποίο τον τελείωσε ο Ζελένσκι, γιατί ήθελε να σταματήσουν τις διαφθορές, να κλέβουν δηλαδή τα χρήματά μας και τα δικά μας και ελληνικά χρήματα κλέβουν οι Ουκρανοί. Κάποιος προσπάθησε να το σταματήσει, τον φάγανε τον Υπουργό Άμυνας. Θα δούμε αν θα προλάβουμε. Θέλω να ξεκινήσω ωστόσο να πω οπωσδήποτε, όπως ήθιστε, να δούμε λίγο την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που πραγματικά είναι ένας από τους τρεις λόγους, τους τρεις βασικούς λόγους που ο Κούλης και μέλη της οικογένειάς του και εννοείται το Υπουργικό του Συμβούλιο θα πρέπει να είναι πίσω από τα κάγκελα αυτή τη στιγμή, προφυλακιστέοι, μέχρι να δούμε αν πρέπει να φυλακιστούν και φίλοι τους, άλλα μέλη της οικογένειάς τους κτλ. Ποιοι έχουν εμπλακεί στις υποκλοπές, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα Τέμπη. Να δούμε λοιπόν τώρα τι μαθαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ευτυχώς υπάρχει και αυτή, τουλάχιστον για να μαθαίνουμε, όχι ότι θα γίνει κάτι με τις προστασίες που έχουν οι πολιτικοί, με την ασυλία, την αμνηστία, το ακαταδίωκτο. Το καθεξής. Διώξεις, ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, άσκησαν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς σε 22 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές του Σταύλου του Αυγία, που λέγεται Ελληνική Βουλή, για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων. Πράγματι, λοιπόν, 7 σύνολο, συγγνώμη, οι κατηγορίες αντίον 7 άλλων εν ενεργεία βουλευτών έχουν απορριφθεί και η δικογραφία μπήκε στο αρχείο και πρώην υπουργών. Εδώ, βέβαια, καλύπτει, να ξέρετε, και ο νόμος περιμήφθηνης υπουργών, δηλαδή η ασυλία που έχουν οι υπουργοί στην πραγματικότητα. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι είναι οι άνθρωποι στους οποίους ασκείται ποινική δίωξη, για πλημέλημα βέβαια. 4 νυν βουλευτές: Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης. Ποιοι είναι οι λόγοι? Ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και 4η, Κατερίνα Παπακώστα, αλλά όχι καταεδρωμένη, προτεργάτησα. Για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αυτά είναι, ψιλόβροχο στην πραγματικότητα των εγκλημάτων που έχουν διαπράξει οι νουδούλοι. Αυτά είναι τα ελαφριά. Αυτά είναι το ορεκτικό, τα καναπεδάκια, το ογδεύ είναι του κύριου Σφαγητού, που είναι το ότι έχουν διαλύσει τη χώρα. Οι τερμίτες, οι ακρίδες, τα παράστε, κατσαρίδες στην πραγματικότητα, γιατί είναι και κακομούτσινοι, γιατί βγαίνει το κακό της ψυχής τους. Λοιπόν, και άλλα πρόσωπα είχαν μπει στο στόχαστρο: Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Βαρτζόπουλος, Λεονταρίδης, Βασιλιάδης, Αχιλλέας Καρμαλής. Όπου ακούτε πρώην υπουργούς, καταλαβαίνετε ότι τους καλύπτει η προστασία του νόμου περιμήθυνσης υπουργών, για τον οποίο κάποιοι ακόμα επέρονται και είναι περήφανοι για αυτό το μίασμα που φτιάξανε, με το οποίο ουσιαστικά η πολιτική είναι υπεράνω νόμου. Το Σύνταγμα στην πραγματικότητα τους έχει δώσει τη δυνατότητα να είναι υπεράνω νόμου. Το άρθρο 86 είναι ένα κατάπτυστο άρθρο του Συντάγματος, το οποίο βέβαια είναι, θα έλεγα, ακρογωνίως λίθος, ένας από τους ακρογωνίως λίθους αυτού του μορφώματος, του Συντάγματος του κοινού βουλευτισμού, το οποίο βέβαια πολεμάμε να καταργήσουμε, να ανατρέψουμε και να πάμε σε πολίτευμα δημοκρατίας και όχι κοινοβουλευτικό, ολιγαρχικό. Αυτό λίγο για να καταλαβαίνουμε, να έχουμε μια εικόνα τι πραγματικά συμβαίνει και τι σημαίνει όλη αυτή η κατάσταση με τα σκάνδαλα και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση ίσως με ένα άλλο πολίτευμα και όταν απελευθερωθούμε. Υπάρχουν πολλές επιλογές εδώ για όλη αυτή τη σέκτα, όλα αυτά τα τσακάλια, τους τσακαλομούριδες της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, γαλαζέοι, σιριζέοι, πασοκατζίδες, εμετικοί, όλοι αυτοί οι οποίοι μετέχουν στο νέο κόμμα, το οποίο είναι νέο κόμμα διαφθοράς και σαπίλας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Θα ξεκινήσω μάλλον με τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο και μετά θα δούμε το μεγάλο μας θέμα από τον J.D. Vance, την συνέντευξη που έδωσε, που θα εξηγήσουμε και γιατί την έδωσε. Λοιπόν, έχουμε πάλι βομβαρδισμούς από τους Αμερικανούς και ξεκινάνε τα εγκλήματα πολέμου. Ομά, σας το λέω, εγκλήματα πολέμου. Βέβαια, τι περίμενε κανείς από ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο δολοφονώντας πολιτικούς ηγέτες, δολοφονώντας κοριτσάκια, οι άνανδροι εδώ, οι ασπρομούριδες, οι Αμερικανοί, και οι άλλοι με τρολοκαπελίνο, με τα καντήλια του Σαμσόν, του Δαβίδ. Όλοι αυτοί εδώ, οι εγκληματίες, οι γενοκτόνοι, συνεχίζουν κανονικότατα την κλασική τους πορεία με τον βομβαρδισμό πλέον υποδομών στο Ιράν. Δεν υπερέβαλε ο Τραμπ όταν είπε ότι θα ξεκινήσω με εγκλήματα πολέμου. Έτσι έκανε. Χτύπησαν γέφυρες και χτύπησαν εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παντού στην περιοχή, θα τα δούμε αναλυτικά. Αντιδρούν οι Ιρανοί βέβαια. Χτυπήσανε και αυτοί σε άλλες βάσεις, πάλι σε βάσεις των Αμερικανών στην περιοχή. Και στο Κατάρ, το οποίο Κατάρ καταραμένει εκεί, του Αλθάνι, ο Μύρης Κακομύρης, είναι υποτίθεται διαμεσολαβητής για την ειρήνη, αλλά επειδή είναι μεγαλύτερη βάση των Αμερικανών αεροπορική εκεί, από εκεί κάνανε δολοφονίες, από εκεί σηκώθηκαν τα αεροπλάνα για να σκοτώσουν και τα κοριτσάκια, τους καταραμένους. Ξεκάθαρα πράγματα. Εδώ τους βάζουν στο κάδρο κανονικότητα, παρόλο που έχουν μεσολαβήσει, υποτίθεται, διαπραγματευτές για την ειρήνη οι Καταριανοί. Λοιπόν, για να δούμε πού χτυπήσανε. Οι Αμερικανοί να τον χτυπήσανε, γιατί είχαμε και θύματα. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Χόρμοζγκαν, στο νότιο Ιράν, χτυπώντας γέφυρες. Οι γέφυρες είναι η Μπαντάρ Χαμίρ, εδώ βασικός διάδρομος, σύνδεσμος μεταφορών, διαμετακομιστικός κόμβος, ο οποίος συνενώνει τις τοπικές κοινωνίες, όπως μαθαίνω. Έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα για την κινητικότητα των πολιτών, τις μεταφορές, την πρόσβαση και στις παράκτητες περιοχές και στα εσωτερικά της χώρας. Ο κόσμος δεν μπορεί να πάει σε βασικές υπηρεσίες με την καταστροφή αυτών των δύο γεφυρών, όπως βλέπω εδώ. Μπαντάρ Καμίρ, γέφυρες, πληθυντικός. Επίσης χτύπησαν και τις υποδομές του σιδηροδρόμου κοντά στην πόλη Μπάντα Ραμπάς, και αυτός είναι ένας κρίσιμος διαμετακομιστικός διάδρομος που ενώνει το βασικό λιμάνι της χώρας, το νότιο, την Μπάντα Ραμπάς, με την ενδοχώρα. Από εδώ έρχονται και φεύγουν όλα τα φορτία, είναι βασικότερος εμπορικός δρόμος και ο δρόμος μέσα στον οποίο εφοδιάζεται η χώρα στην πραγματικότητα. Δηλαδή με τρόφιμα, φάρμακα περνάνε από εδώ, και τα καθάρματα, οι Αγγλοσάξονες, η μάστιγα του πλανήτη, έχουν καταστρέψει εδώ σημαντικό κομμάτι του σιδηροδρόμου. Παράλληλα βόρδισαν και το αεροδρόμιο Ιρανσάρ, το οποίο είναι στην περιοχή Σιστάν και Μπαλουχιστάν, και αυτή είναι μια υποδομή μεταφορών, η οποία και όχι μόνο και για κρίσιμα ζητήματα, για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, εδώ είναι χρησιμοποιείται το αεροδρόμιο αυτό και συνενώνει το νοτιοανατολικό Ιράν με την υπόλοιπη χώρα, μάλιστα το κατέστρεψαν και αυτό. Επίσης κατέστρεψαν και και ένα ραντάρ εδώ, κεντρικό σημείο ελέγχου στο Τσαμπαχάρ, το οποίο έχει να κάνει με την ναυτιλία και είναι υπεύθυνο για να παρακολουθεί τις πτήσεις και πλοίων και αεροπλάνων, στρατηγικό εδώ, για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και της αεροπορίας και του ναυτικού, εμπορικού και όχι και μόνο. Άρα και αυτό είναι ένα έγκλημα πολέμου εδώ. Έχουν χτυπήσει και άλλες περιοχές εδώ, το Σιρίκ όπως διαβάζω, πάλι την νήσο Κάσεμ. Έχει αξία η νήσος Κάσεμ, διότι έχουν φτιάξει εδώ ένα στρατιωτικό στόχος. Έχουν φτιάξει οι Ιρανοί, έχουν σκάψει βαθιά μέσα στην πέτρα και έχουν φτιάξει τεράστιες υποδομές από υπόγειες. Και είναι ένα μάθημα αυτό και για την Ελλάδα, δηλαδή τέτοιου είδους νησάκια, οχυρά, κάστρα, τα οποία δεν μπορεί να τα καταλάβει κανένας. Και ακόμα και αν καταλάβεις ένα μεγαλύτερο νησί κατοικημένο, τριγύρω, όσο έχεις ένα τέτοιο απόρθητο φρούριο, ένα τέτοιο κάστρο μέσα στη γη, μπορείς να βγαίνεις, να χτυπάς, εντάξει, προφανώς, να υπάρχει τρόπος να το εφοδιάζεις κιόλας το νησάκι σου, αλλά αν έχει μια αυτονομία, μια αυτάρκεια σχετική, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Ξαναλέω, με σκληρό σκυρόδεμα εδώ οι υπόγειες βάσεις που έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, χτύπησαν και την πόλη Αχβάζ στην επαρχία Κουζεστάν, που εδώ είναι μια από τα βιομηχανικά κέντρα της χώρας, με οικονομικές υποδομές, ενεργειακές υποδομές. Χτύπησαν και στο Μπουσέρ της ομώνυμης επαρχίας, όπου εδώ είναι το πυρηνικό εργοστάσιο, και μάλιστα το χτύπησαν το Ρώσο. Και μάλιστα το χτύπησαν και δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες, όπως διαβάζω. Υπάρχουν τεράστιες ζημιές στον Μπάντα Ραμπάς, λένε οι Ιρανοί, στις ηλεκτρικές γραμμές, και υπάρχει πρόβλημα ηλεκτροδότησης και όπως λέει το Υπουργείο Ενέργειας της χώρας, καλεί τους πολίτες να περιορίσουν προσωρινά τη χρήση κλιματιστικών ώστε να εξασφαλιστεί σταθερή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις νότιες επαρχίες. Βέβαια εκεί, όπως βλέπω από τα μετεωρολογικά, οι θερμοκρασίες είναι άνω των 50 βαθμών Κελσίου. Και τα εγκλήματα πολέμου του Τραμπάκουλα, ο οποίος πρέπει να τον βάλουν κανονικά σε κάνα φούρνο, να πάρει τη γεύση που μοιράζει στη Μέση Ανατολή, τους αναγκάζει τους ανθρώπους, κάποιοι έχουν, κάζω και μεγαλύτερες ηλικίες, έχουν και προβλήματα υγείας, να ζουν χωρίς κλιματιστικό σε θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών. Να φανταστείτε για τι έγκλημα μιλάμε. Και δεν μιλάει κανείς. Η χρεοκοπημένη Δύση, η προτεραιότητα της Ευρώπης είναι να μας βάζει φασιστο τέτοια, να μας φημώνει και να μας βάζει, δεν ξέρω τι, σοδομαζοχιστικά κόλπα πάνω στις πλάτες μας, στα παιδιά, δεν ξέρω ποιος, τι αθλειότητες θέλουν να κάνουν, να ελέγχουν τα μηνυματάκια μας. Αυτή είναι η αιμονή του, η σοδομαζοχιστική αιμονή της Ευρώπης. Και την ίδια ώρα που βλέπουν εγκλήματα πολέμου, το βουλώνουν, κάνουν μόκο. Όλες οι γλάστρες εκεί, και δεν αναφέρομαι σε ένα κούλι, ούτε σε άλλες κούλες που έχεις δίπλα σου. Αναφέρομαι στη Ματσόλα, την Παλότσα, τη Φοντερνάσανα, την τελευταία Γκόμενα, το άλλο το Ξυλάγκουρο, την Κάλλας, δεν μιλούν για αυτά τα εγκλήματα πολέμου. Μιλάει το Ιράν, βέβαια, το οποίο καταδικάζει τις βάρβαρες επιθέσεις. Μάλιστα, είχαμε και επίθεση χθες σε μια εγκατάσταση. Προσέξτε εδώ, σε μια εγκατάσταση, σε ένα αντικαρκυνικό νοσοκομείο, μια κλινική. Μιλάμε για πραγματικά βάρβαρη επίθεση, που θυμίζει τις επιθέσεις των Αμερικανών και των Εβραίων, σκοτώντας παιδάκια. Και πάλι εδώ, έχουμε και παιδιά εδώ, 211 παιδάκια τα οποία έρχονται να λάβουν θεραπεία και χημειοθεραπεία στο εργοστάσιο αυτό, στην κλινική αυτή. Εκενώθηκε, όπως λέει ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Ρεζά Μπαζάρ. Στην πόλη Αχβάζ πρόκειται εδώ το νοσοκομείο αυτό αντικαρκυνικό και αναγκαστικά με λένε να τους αδειάσουμε. Λένε ειδικοί ασθενείς, λέει εδώ ο διοικητής του νοσοκομείου. Πολλοί από αυτούς είναι καρκινοπαθείς. Μας έχουν βομβαρδίσει, λέει, έντονα και συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί γύρω από την περιοχή, γύρω από το νοσοκομείο. Αναγκάσαμε να τους εκενώσουμε. Μερικοί από αυτούς είναι με οξυγόνο. Δεν μπορούμε να τους μετακινήσουμε και εύκολα. Κάποιοι, λέει, φύγανε με τα παιδιά τους στα χέρια, κάποιοι είχαν ορούς στα χέρια και τους βγάζαμε με καροτσάκια. Μιλάμε για αθλειότητες. Μια γυναίκα τη δολοφόνησαν στο Μπάντα Ραμπάς, βοβάρδισαν και τη σκότωσαν και το ενός έτους παιδάκι της είναι κρίσιμα τραυματισμένο. Ακούστε εδώ. Μιλάμε τώρα για άθλιες και δεν ξέρω γιατί δεν είναι όλοι στα κάγκελα. Πρόκειται για ένα χτύπημα στον Μπάντα Ραμπάς, στην συνοικία Ταπέ Αλαχμπάρ, όπου σκότωσε, δολοφόνησαν μια μαμά, τραυμάτισαν άλλα 8 άτομα, ένα εκ των οποίων ήταν το ενός έτους παιδάκι της. Λοιπόν, δεν ξέρω, μάλλον ξέρω τι λένε οι Ιρανοί, ότι αν οι Αμερικανοί πλήττουν υποδομές του Ισλαμικού κοινοβουλευτισμού, τότε όλες οι υποδομές της περιοχής καθίστανται θεμητοί στόχοι για το Ιράν. Δηλαδή, μπορούν να χτυπήσουν αντίστοιχες υποδομές του κόλπου, δεν ξέρω τι αντίπεινα είναι αυτά. Έγκλημα πολέμου θα είναι σίγουρα. Απαντάνε με απειλή προς το παρόν εγκλημάτων πολέμου. Να δούμε αν θα τα κάνουν πράξη. Αλλά δεν έχω. Τι να πω τώρα. Ότι είναι ένα έγκλημα πολέμου το οποίο διεξάγεται. Δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ για την ηθική κατάπτωση της Δύσης. Την πλήρη απονομοποίηση της Δύσης. Ντρέπεσαι για την εικόνα αυτή. Άνθρωποι του πολέμου εξαγορασμένοι από τις εταιρείες των όπλων και των πετρελαϊκών. Δεν λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή. Δεν πρέπει να τους λογαριάζουμε ούτε εμείς. Σαν υπάρξεις. Όλο το πολιτικό προσωπικό, όλο, ιδίως το ενιαίο κόμμα, Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα μας, μην τους δίνετε ούτε νερό. Ούτε νερό. Να έρχονται στις ταβέρνες σας, στα μαγαζιά σας, με βρυσίδια, να πάνε από εκεί στα τσακίδια. Να περνάει απ' έξω ο Κούλης ή ο Τσίπρας, ο Χιλάς, να βγαίνετε και να τους βρίζετε τα καθάματα, τα κοθόνια, οι άνθρωποι του πολέμου, οι γλίτσες. Απόλυτη ηθική κατάπτωση. Κρατήστε και μια άλλη εξέλιξη εδώ, ενδιαφέρουσα, το Πακιστάν. Το οποίο και αυτό προσπαθεί μαζί με τους Καταριανούς, ήταν υποτίθεται διαμεσολαβητές, απειλούνται και αυτοί τώρα με τις εξελίξεις, μήπως μπουν και αυτοί στον πόλεμο. Πώς θα μου πεις, έχουν βρει ευκαιρίες ο Αδάραβες να χτυπήσουν τους Χούθη. Μεσούς αυτής της κρίσης αποφάσισαν, ενώ υπάρχει ειρήνη μεταξύ, μια συμφωνία μεταξύ Χούθη και της ψευτοκυβέρνησης, που έχουν, κάτι μαριονέτες που έχουν βάλει οι Σαουδάραβες στην Ιεμένη, δεν τους θέλει τη μάνα τους. Ξεκίνησαν να χτυπάνε οι Σαουδάραβες τους Χούθη. Μάλιστα, επιστρέφοντας αντιπροσωπεία των Χούθη από την Τεχεράνη για το μνημόσυνο, την τελετή του Αλί Χαμενεΐ στη Σανά, την πρωτεύουσα της Ιεμένης, βομβάρδισαν οι Σαουδάραβες και αντίστοιχα απάντησαν οι Χούθη και βομβάρδισαν αεροδρόμιο των Σαουδαράβων. Αν πάμε σε πόλεμο, από το 22 είχαμε την ειρήνη, τώρα την καταστρατηγούν οι Σαουδαράβες, άλλοι παντοφυλάδες από εκεί, ο αρχή Μακελάρης, ο αρχής σφαγείας, ο Μπιν Σαλμάν. Εάν πάμε σε πόλεμο, το Πακιστάν θα κληθεί να συμμετέχει και φοβάται Ισλαμαμπάντ, θα συρθεί σε πόλεμο με τους Χούθη. Διότι υπάρχει αμυντική συμφωνία μεταξύ Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας και υπάρχουν χιλιάδες στρατιώτες του Πακιστάν στην Σαουδική Αραβία και υπάρχει και μοίρα αεροπορική των Πακιστανών στη χώρα. Πάρα πολύ ανησυχητική εξέλιξη. Όπως ανησυχητική εξέλιξη είναι, απειλούν οι Ιρανοί πως θα χρησιμοποιήσουν τους Χούθη, θα τους ενεργοποιήσουν για να κλείσουν.

νομίζουν στην κοσμάρα τους, να κοιμούνται σαν χάπατα, δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ ο Βάντς μας δίνει μια δυνατότητα να ξυπνήσουμε και άλλους συμπολίτες μας. Λέει λοιπόν ότι υπάρχει μια Ισραηλινή εκστρατεία, προσπαθεί να αλλάξει την κοινή γνώμη της Αμερικής κατά της διπλωματίας. Θέλουν τον πόλεμο. Πληρώνει δηλαδή ο Νετανιάχου, στην πραγματικότητα πληρώνει ο Αμερικανός που δίνει τις οικονομικές βοήθειες στον Εβραίο και εμείς που έχουμε κάνει συμφωνίες στην Καλαμάτα, στο αεροδρόμιο κτλ. Έχουμε κάνει τεράστιες συμφωνίες να δούμε λεφτά σε τσέπες Εβραίων, οι οποίες βέβαια κομμάτι των χρημάτων αυτών που φεύγαν από τις δικές μας τσέπες και πήγαιναν στο Εβραϊστάν, γυρνούσαν στον Γκούλ και στη συμμορία του εκεί στις Έχιδνες, στο Λάκκο με τα Φίδια. Γυρνούσε προμήθεια, να ξέρετε. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο αντιπρόεδρος των Αμερικών. ΗΠΑ κατηγορεί λοιπόν μέλη της κυβέρνησης, τον είπα συγκεκριμένα, μέλη της κυβέρνησης του Ισραήλ. Όχι κάποιο αφηρημένη δύναμη, παρακρατική, τη Μοσάντ, τους φωνιάδες. Όχι, όχι, την ίδια την κυβέρνηση, μέλη της κυβέρνησης. Προσπαθούν, λέει, να κάνουν τέτοια καμπάνια όλο αυτό το διάστημα. Σε συνομιλία που είχε με τον Τζο Ρόγκαν, ο οποίος, Τζο Ρόγκαν βέβαια, έχει αποστασιοποιηθεί από τον Τραμπ, τον είχε στηρίξει προεκλογικά. Τώρα, μαζί με άλλους πολλούς, όπως είναι ο Τάκερ Κάλσον, έχουν πει ότι εδώ πρόκειται για έναν αχυράνθρωπο των Σιωνοχριστιανών. Το καταλαβαίνει. Οι Σιωνοναζί είναι πίσω από τη χώρα του, το έχουν καταλάβει. Αν και καθυστερημένα οι Ρεπουμπλικάνοι, κάποιοι εξ αυτού το έχουν καταλάβει, η Μάγκα, ξυπνήσαν κι αυτοί. Έχει αποστασιοποιηθεί και πήγε εκεί ο J.D. Vance, γιατί, προσέξτε, θέλει να καθαρίσει λίγο το προφίλ του από τον Τραμπ και τα εγκλήματά του. Είναι υποχείριο του Εβραίων. Ο Τραμπ είναι ξεκάθαρο ότι είναι μια χρησιμοποιημένη πολιτική φιγούρα, ο Τραμπαρίφας, και θέλει προφανώς να ετεροπροσδιοριστεί. Να πει ότι εντάξει, αυτά γίνονται επί Τραμπ, τα κριτικάρω, ασκώ κριτική και πάω σε άνθρωπο ο οποίος ασκεί κριτική και αυτός που είναι ο Ρόγκαν. Γι' αυτό και πήγε εκεί, για να καθαρίσει το δικό του προφίλ. Επίσης, υποστήριξε τη συμφωνία, το μνημόνιο συνεργασίας με τους κατανόησης με τους Ιρανούς. Είπε ότι είμαι σίγουρος, λέει, ακούστε εδώ, χωρίς το παραμικρό ίχνος αμφιβολίας, ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην Ισραηλινή κυβέρνηση οι οποίοι προσπαθούν συνειδητά να μας στρέψουν μακριά από την πολιτική αυτή της διπλωματίας, διότι θέλουν να συνεχίσουν τη στρατιωτική τους εκστρατεία. Ακούστε εδώ. Λοιπόν, δεν είναι ένα ρήγμα μεταξύ των σχέσεων ρογμές στο οικοδόμημα, στο μόρφωμα αυτό το ευρωαμερικανικό, όχι. Είναι μια προσπάθεια επικοινωνιακής στην πραγματικότητα, γιατί δεν νομίζω να μπορέσει να... Άμα δείτε ποιος έχει χρηματοδοτήσει την καμπάνια του Vance από την γέννησή του ως πολιτικών, ο Πίτερ Τίελ, που είναι πίσω από την Παλάντιρ, ευρεοσιωνιστικό κάθαρμα του πολέμου, διαστραμμένος, τεχνητή νοημοσύνη βρίσκει και βομβαρδίζει παιδιά στη Γάζα, και αυτοί τον κάνανε, όχι απλά γερουσιαστή, τον κάνανε και αντιπρόεδρο. Έχει πάρει χρήματα από τους ανθρώπους του πολέμου, της τεχνητής νοημοσύνης, του Deep State, και τον βάλα να πλαισιώσει τον Τραμπαρίφα. Είναι και αυτός υποχείριο της Σιών. Επικοινωνιακά θέλει να δείξει κάτι διαφορετικό, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μας δίνει πληροφορίες πάρα πολύ χρήσιμες. Τι λέει λοιπόν στο Ρόγκαν, ότι υπάρχει κυριολεκτικά μια ξένη, εξωγενής προσπάθεια, απόπειρα, μια καμπάνια επιρροής, η οποία χρηματοδοτεί κινήσεις μέσα στην Αμερική για να ναυαγίσει τη συμφωνία, την ίδια συμφωνία την οποία εγώ προσπάθησα και υπογράψαμε. Και το παίρνει και προσωπικά, σου λέει εδώ, ή τουλάχιστον αυτό αφήνει να εννοηθεί στο αφήγημα, στο επικοινωνιακό, το οποίο θέλει να χτίσει ο Vance, ότι δεν είμαι τόσο σιωνιστικό κατά κάθε όσο είναι ο Τράμπας. Είπε επίσης, αναφέρθηκε σε ένα άρθρο, το νομιμοποίησε ουσιαστικά, του Time Magazine, το οποίο έγραφε ότι ένας πρώην διευθυντής καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ τον προσέλαβαν οι Εβραίο-Ναζί στο Τελ Αβίβ για να διεξάγει μια ψηφιακή καμπάνια να επηρεάσει την αμερικανική κοινή γνώμη όσον αφορά το Ισραήλ και τον πόλεμο στο Ιράν. Δηλαδή να τους επηρεάσει, να τους πει ότι είναι καλοί οι Ιένες στο Ισραήλ. Αυτά που μας λένε εδώ και οι Ιένες του Κούλι, το εγκληματικό οργάνωση που είναι το συμβούλιο του και έχει μολύνει με τις σημαίες τους, δημόσια κτίρια, όπως έχουν κάνει και με τις ουκρανικές σημαίες. Προφανώς γιατί παίζει χρήμα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Θυμίζω τις δηλώσεις του Φίτσο ότι του είχε τάξει χρήμα ο Ζελένσκι για να τον βάλει στο ΝΑΤΟ και προφανώς. Και να μην φανταστούμε, μάλλον πείτε εσείς τι έχει υποσχεθεί, τι έχει δώσει καλύτερα ο Νετανιάχου στον Γκούλι και όχι μόνο, για να συνεχίσει να το στηρίζει και προφανώς

όχι μόνο χρήμα, τους έχει δώσει και πολιτική νομιμοποίηση και πολιτική υποστήριξη και από την πρεσβεία. Δεν, αυτά τα οποία ακούτε από τον Τραμπαρίφα να λέει ότι είναι ο κούλης τελπά, είναι τρομερός τελπά, είναι τα, η πολιτική υποστήριξη που δίνει το Ισραήλ για να συνεχίζει ο κούλης να στηρίζει αυτό το γενοκτονικό καθεστώς. Ωραία, εξαιρετικά. Λοιπόν, τι άλλο λέει ο Βάντς, ότι υπάρχει, λέει, αυτή η καμπάνια η οποία είναι πολύ έμεση, δεν ακούγεται πολύ διακριτική, εξαιρετικά, λέει, καλοπληρωμένη καμπάνια, να προσπαθήσουν να ναυαγίσουν, να ανακοθετήσουν τις διαπραγματεύσεις και να ακυρωθεί η συμφωνία μας. Και το πέτυχαν. Απλά δεν λέει, δεν τολμάει να πει όλη την κουβέντα. Το πέτυχαν οι Εβραίοι, γι' αυτό έχουμε πόλεμο. Δηλαδή, προσπαθούν, λέει, να την ναυαγίσουν. Δεν έχει ναυαγίσει, έχουμε πόλεμο πάλι στη Μέση Ανατολή. Το πέτυχαν οι Εβραίοι. Είναι πόλεμος των Εβραίων αυτός ο δεύτερος κύκλος, τρίτος πλέον, αλλά ο δεύτερος μέσα στους τελευταίους μήνες, είναι πρωτοβουλία του Εβραϊστάν. Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι μέσα στο σύστημα για τους οποίους γνωρίζουμε δίχως ίχνος αμφιβολίας ότι προσπαθούν να υποκινήσουν την κοινή γνώμη των Αμερικανών και να την προσπαθούν να την επηρεάσουν για να συνεχιστεί ο πόλεμος, να συνεχιστεί επαόριστο. Μάλιστα. Είναι μια μεγάλη εδώ εξέλιξη αυτή, προφανώς η ομολογία αυτή. Θέλει, όπως σας είπα, ο Βάντς να διαχωρίσει τον, να εφοροποιηθεί και να διαχωρίσει τον αυτό από τον Τραμπ. Θέλει φλερτάρει με την βάση του κόμματος του Τραμπ, τη MAGA βάση, οι οποίοι θεματικότητα έχουν καταλάβει τι εστί καθεστώς στο Ισραήλ και θέλουν να κόψουν, να διαρρήξουν τους δεσμούς τους. Γι' αυτό και πήγε εκεί. Ο Ρόγκαν είναι, είπαμε, ένας από τους πιο δημοφιλείς στην χώρα, στην Αμερική. Ας τον πούμε σχολιαστής, δημοσιογράφος. Καλή, διεξάγει συνεντεύξεις και επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο, ιδίως νέους, οι οποίοι μετέχουν στο MAGA κίνημα με την ευρύτερη έννοια. Λοιπόν, επίσης είπε ότι τον έχουν στοχοποιήσει προσωπικά, τον J.D. Vance, και άρα είναι προσωπικό το ζήτημα για αυτόν, καθώς προσπάθησα, λέει, να πλησιάσω διπλωματικά τους Ιρανούς. Συγκεκριμένοι άνθρωποι, λέει, μου επιτέθηκαν πολύ και αυστηρά και άγρια, απλά και μόνο επειδή προσπάθησα να πετύχω τους στόχους μας στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης, αυτούς που έθεσε ο πρόεδρος για τη χώρα. Μάλιστα, ότι και καλά, δηλαδή, προσπάθησα να κάνω κάτι που ήθελε ο πρόεδρος. Εντάξει, δεν διαφοροποιείται εντελώς εδώ, αλλά κάποιοι, λέμε, πολέμησαν προσωπικά και ανεφέθη σε αυτόν τον οποίο σας είπα, τον διευθυντή καμπάνια του Τραμπ, τον Μπραντ Πασκάλ, ο οποίος, λέει, έχει πάρει εκατομμύρια δολάρια για να κάνει την νύχτα μέρα και να μας πει ότι οι Εβραίοι δεν είναι οι δολοφόνοι, οι γενοκτόνοι της περιοχής και τα τέρατα τα οποία είναι, αλλά είναι, ξέρω, κάτι καλό από τον Παγκόσμιο Πόλεμο το δεύτερο που δέχθηκαν θύματα και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα είναι αιμοσταγή κτίνη. Μάλιστα. Η απάντησή μου, λέει, στην προσπάθεια που γίνεται, λέει ο Βάντς, στο καλοπληρωμένη καμπάνια να βαγίσει η διπλωματία, είναι, απάντησή μου είναι, πηγαίνετε στην κόλαση, ας το διάλογο δηλαδή. Αυτό είναι, λέει, η απάντησή μου, και καταλαβαίνω ότι προσπαθούν διάφορες πλευρές και σύμμαχοι και εχθροί να μας επηρεάσουν, να επηρεάσουν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Δεν με πειράζει, λέει, ότι το Ισραήλ προσπαθεί να το κάνει αυτό, δίνει και τα διαπιστευτήριά του εκεί, πρέπει να τα δώσει την πραγματικότητα. Αυτό το «δεν με πειράζει ότι το Ισραήλ επιχειρεί να το κάνει αυτό» είναι ουσιαστικά η συνέχιση, η διαιώνιση του σιωνιστικού ελέγχου στο βάλτο που λέγεται Ουάστον, που πρέπει να εξαφανιστεί από πρόσωπο γη. Αυτό, λέει, το οποίο με επηρεάζει, με ενοχλεί ωστόσο, είναι όταν αυτές οι επιχειρήσεις, αυτές οι καμπάνιες επιρροής επηρεάζουν την πολιτική κρίση στην Αμερική. Άρα, πώς θα, δηλαδή, εννοείς, δεν βγάζει νόημα αυτή η λυθιότητα εδώ, δηλαδή, τι λες, ότι δεν με επηρεάζει όταν το Ισραήλ θα μας επηρεάσει, αλλά με επηρεάζει όταν τα πετυχαίνει. Τι εννοεί, δεν βγάζει νόημα αυτό. Είτε δεν σ' αρέσει που το επιχειρούν, είτε προφανώς το λες για να επιδώσεις διαπιστευτήρια στους σιωνοναζί που θα σε στηρίξουν όπως ο Τίελ, ο Παλάντιρ. Μάλιστα, επίσης είπε ότι εμένει να στηρίζει τη συμφωνία που πέτυχε με το Ιράν, η οποία ήταν μια αποτυχημένη συμφωνία και το κατάλαβαν οι Αμερικανοί, γι' αυτό πάνε σε πόλεμο βέβαια, και ότι έχει τελειώσει ουσιαστικά αυτή η συμφωνία. Τώρα δεν ξέρω τι ονειρεύεται ο Βάντς εδώ, ο Μαγουλάς. Αλλά μας λέει ότι
Στην ερώτηση του Ρόγκαν, εάν θεωρεί ότι οι Αμερικανοί θα πηγαίνανε πάλι σε πόλεμο με το Ιράν, ακόμα και αν δεν ήταν η επιρροή από τους Εβραίους, είπε ναι, ναι, το πιστεύω. Βλέπετε εδώ ότι στην πραγματικότητα και στηρίζει τον Τραμπ και στηρίζει τον πόλεμο και στηρίζει αυτήν την διαιώνιση της επιρροής από το Τελαβίβ, να κάνει κουμάντο δηλαδή ο Εβραίος. Θεωρώ, λέει, ότι ο πρόεδρος, ο Τραμπ δηλαδή, άσχετα από την οποιαδήποτε επιρροή από το Ισραήλ, θεωρεί και πιστεύει πάρα πολύ έντονα και συμφωνώ μαζί του ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει ποτέ πυρηνικό όπλο. Εντάξει. Σύμφωνοι. Όλοι συμφωνούμε. Εγώ δεν θέλω να έχετε πυρηνικά όπλα ούτε εσείς που στη μόνη που τα χρησιμοποιήσατε και δεν έχετε λογοδοτήσει, δεν έχετε πληρώσει κατά των Ιαπώνων εννοώ. Προφανώς και δεν θέλει κανείς να έχουν Ιρανοί πυρηνικά όπλα, αλλά δεν είναι η λύση να ξεκινήσει ένα πόλεμο. Υπήρχε μια συμφωνία την οποία την κατήργησε μόνος το Τραμπ. Κάποτε τον κατήγγειλε ο Βανς, όταν είχε γράψει και το βιβλίο του, ήταν καταγγελτικό εναντίον του Τραμπ, μέχρι που του είπε: Τιέλ, κοίταξε να δεις, θα πληρώσω για να γίνεις καλύτερη του ξεπλίστρα. Και φόρεσε το φακιόλι, έκανε την δουλειά, κάνει την προμοδουλειά τη σκάφη, ο Βανς, και στηρίζει αυτό το οποίο βλέπετε. Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια. Δισεκατομμύρια δίνει το μόρφωμα αυτό της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ. Ξαναλέω, τα λεφτά αυτά γυρνάνε πίσω με τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Επιρροής κοινής νόμης. Είναι θλιβερό για τους Αμερικανούς πολίτες που πληρώνουν τη διαφήμιση εις βάρος τους, σε αυτούς μάλλον, από ένα γενοκτονικό καθεστώς. Δηλαδή, δίνεις λεφτά, τα παίρνει ο Εβραίος και σου κάνει διαφήμιση να μ' αγαπάς και να σου αρέσω, παρόλο που είμαι ένα κακομούτσινο, μια κακομούτσινη έχιδνα. Μια ύδρα με πολλά κεφάλια, η οποία είναι όλα κακομούτσινα. Εξαιρετικές είναι οι αντιδράσεις, μου αρέσουν πάρα πολύ. Από τους Εβραίους τα έχουν χάσει με τη δήλωση αυτή, πρώην Ισραηλινός διπλωμάτης, Άλον Πίνκας, ο οποίος λέει ότι είναι ανεπανάληπτες, άνευ προηγουμένου οι δηλώσεις του Βανς, δείχνουν, λέει, ότι η Αμερική και το Ισραήλ δεν είναι στην ίδια σελίδα, λέει εδώ ο Άλον Πίνκας. Κανένας πρώην εν ενεργεία αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε κατηγορήσει ποτέ το Ισραήλ ανοιχτά να διεξάγουν κάποια καμπάνια η οποία θα υπονομεύσει την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τάδε έφη, εδώ ο Πίνκας. Υπήρχαν, λέει, διαφορές στο παρελθόν, υπήρχε ένταση, αλλά για έναν ενεργή αντιπρόεδρο να βγει, λέει, τόσο ηχηρά, με ανοιχτό τρόπο και με ομό τρόπο εναντίον μιας καμπάνιας Ισραηλινής επιρροής εναντίον των ΗΠΑ, είναι πραγματικά άνευ προηγουμένου, είναι σοκαριστικό. Γουστάρο, σοκαριστείτε, αν και δεν νομίζω στην πραγματικότητα, ξαναλέω, ότι μας λέει ούτε κάτι καινούριο, ούτε ότι στην πραγματικότητα διαφοροποιείται. Κρατάει πολλές πισινές εδώ ο Βανς, γιατί ξαναλέω, δεν μπορείς να βγεις αν δεν έχεις από το ιερατείο, όχι των Βρυξελών, το πραγματικό ιερατείο που πιστεύουν, ξέρετε πού, εκεί στις θυσίες που κάνουν κτλ. Γι' αυτό και στοχοποιούν περισσότερα, όλο και περισσότερο παιδάκια, είτε στο Ιράν, είτε στην Γάζα, είτε αλλού. Δεν μπορείς να πάρεις το θόκο αν δεν έχεις την υποστήριξή τους. Μάλιστα. Πράγματι, ωστόσο, μια τέτοια δήλωση, όπως λέω, είναι άνευ προηγουμένου. Όπως άνευ προηγουμένου είναι και η δήλωση που έκανε ο Βανς για την υπόθεση του Έπστιν. Και πώς θα μου πεις, πώς κολλάει το ένα με το άλλο. Προφανώς όλα αυτό είναι. Όλα είναι αυτό. Είναι η επιχείρηση Έπστιν, η οργή του Έπστιν, Epstein Fury, Epic Fury το λένε οι Αμερικανοί, Epstein Fury είναι στην πραγματικότητα. Είναι ομάδα Έπστιν. Ο Βανς φυλάει τα πόδια και τα χέρια των παιδοβιαστών, είτε είναι ο Νετανιάχου είτε είναι ο Τραμπ, δεν έχει σημασία. Και γι' αυτό το λόγο τα κούμπωσε και τα συνέδεσε ο ίδιος. Συνδέονται ξεκάθαρα. Είπε, λοιπόν, στην συνέντευξη που σας είπαμε στο Ρόγκαν, το επόμενο θέμα και κόλλησε. Είπε ότι μίλησε για το θέμα και ότι ο Έπσταϊν, λέει, είχε υψηλού επίπεδου διασυνδέσεις και με την Αμερικανική και με την Εβραϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών. Δηλαδή με τη Mossad και τη CIA. Κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι. Επιτέλους έχουμε και δημόσιες ομολογίες εδώ. Δεν έχουμε σχόλιο από τους. Από τα κτίνια, από τα καθάρματα της κυβέρνησης του Ισραήλ. Για να δούμε αναλυτικότερα τι είπε για τον Έπστιν εδώ, ότι προφανώς, λέει, είχε κάποιες διασυνδέσεις με στοιχεία του βαθέως κράτους του Ισραήλ. Το βαθέως κράτους του Ισραήλ είναι αυτό το οποίο κυβερνάει την Αμερική, ξέρω εγώ, κυβερνάει τη χώρα μας σίγουρα. Δεν ξέρω το βαθύ κράτος του Ισραήλ τι μπορεί να είναι. Δηλαδή, υπόνομος βαθύ κράτος του Ισραήλ μυρίζει τάφος, πραγματικά χώμα και τι χώμα. Ακούω βαθύ κράτος του Ισραήλ και πραγματικά ανατριχιάζω, αρρωσταίνω στην ιδέα του τι μπορεί να είναι και τι μπορεί να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Το υπονοεί εδώ ο J.D. Vance, αναφέροντας τις σχέσεις του παιδοβιαστή Έπστιν με τα Εβραιολιγούρια. Είπε ότι προφανώς είχε διασυνδέσεις στο ανώτατο επίπεδο και με εμάς και με το ανώτατο επίπεδο της Mossad. Και εδώ λέει ότι
Ο Έπσταϊν, λέει, ήταν διασυνδεμένος με το βαθύ κράτος του Ισραήλ και οι οποίες, λέει, το οποίο το θεωρώ, λέει, πάρα πολύ έτσι εντυπωσιακό, δεν ήταν συνδεδεμένος με την κεντροδεξιά του Ισραήλ, αλλά ήταν συνδεδεμένος με την κεντροαριστερά του Ισραήλ. Μάλιστα. Left of center, μάλιστα. Δηλαδή αριστερά του κέντρου. Δεν ήταν, λέει, υπερβολικά, αλλά ήταν και συνδεδεμένος και με την κεντροδεξιά, αλλά δεν ήταν, λέει, ιδίως με την κεντροδεξιά συνδεδεμένος, αλλά με την κεντροαριστερά του Ισραήλ. Μάλιστα, δεν έχει και το σημασία τώρα αυτό, ούτε παγκοσμίως δεν έχει σημασία αριστερά-δεξιά, αλλά πόσο μάλλον στο Ισραήλ που είναι όλοι οι πολιτικοί, είναι καρνίβαλ, είναι κυριολεκτικά ουγκαμπούγκα, σαν την νιόγκο της παροδίσιας. Λοιπόν, είπε επίσης για τα έγγραφα του Epstein, τα οποία υποτίθεται τα είχαν και θα μας τα δείχνανε, θα φέρνανε στο φως δημοσιότητας η κυβέρνηση του Τραμπ, είπε ότι δεν τα πήγαμε καλά, λέει, το κακοδιαχειριστήκαμε 100%, μεγάλη παραδοχή αυτή. Και είναι μεγάλη διαφοροποίηση από τον Τραμπ. Δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη, δεν λέει ποτέ ότι κάναμε κάτι λάθος. Προφανώς το έχει δώσει την άδεια να τα λέει αυτά για να τον προετοιμάσει να γίνει υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, να γίνει πρόεδρος και να του δώσει χάρη, προστασία κτλ. Business στο μέλλον. Γι' αυτό τον αφήνει να τα λέει αυτά. Αδιανόητο για υποστηρικτή του Τραμπ να λέει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, βέβαια, για να το στρογγυλέψουν λίγο, στοχοποίησε κατά βάση την τέως Γενική Εισαγγελέα, την Pam Bondi. Η Γενική Εισαγγελέα είναι σαν Υπουργός Δικαιοσύνης στην Αμερική, την οποία τη διώξανε, βέβαια. Άρα είναι εύκολος στόχος να τα ρίξουν όλα πάνω τη σαν αποδιοπομπαίο τραγί. Να θυμίσω ότι η Bondi είχε πει ότι έχω, λέει, τη λίστα, τα αρχεία του Epstein, τα οποία κάθονται στο γραφείο μου αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Την απέλησε τον Απρίλιο. Υποτίθεται ότι είχαν, λέει, φακέλους τα αρχεία του Epstein φάση 1 και μετά και τα αποχαρακτηρισμένα, τα οποία δεν είδαμε ποτέ. Υπάρχουν εκατομμύρια σελίδες που δεν τις έχουμε δει ποτέ και δεν τις δούμε και ποτέ. Και αυτές που είδαμε, θυμάστε, όταν πολλά ήταν μαυρισμένα για να μην μάθουμε τις θηριωδίες του Clinton, του Bush, που είναι όλοι παιδοβιαστές, κανίβαλοι, ό,τι χειρότερο. Και στην Ελλάδα έτσι είναι, κυβερνά ο άρρωστος, ο τραγέλαφος, ο ουράνιος τόξος κτλ. Γνωρίζω, λέει, την Pam, Pam Bondi, λέει εδώ ο J.D. Vance. Τη συμπαθώ την Pam. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι κακοπρόεδρο εκ μέρους της. Θεωρώ ότι προσπαθούσε να αντιδράσει στην πολιτική στη στιγμή της εποχής. Είπε κάποια πράγματα παραπάνω από ό,τι έπρεπε και από ό,τι είχαμε και τα οποία δεν έπρεπε να τα πει. Μάλιστα. Καληνύχτα. Κάναμε, λέει, ξεκάθαρα λάθη επικοινωνιακά όσον αφορά τα αρχεία του Epstein. Ξεκάθαρα, αλλά νομίζω ότι δεν νομίζω ότι ο λόγος που κάναμε λάθος επικοινωνιακό ήταν επειδή προσπαθούσαμε να κρύψουμε τίποτα. Έλα. Κάνατε λάθος επικοινωνιακό από τι? Συγκινηθήκατε? Είχατε τρακ? Τι ήταν η πρώτη σας δημόσια ομιλία? Δεν νομίζω. Δεν ήταν το πρώτο σας ροντέο, όπως λένε. Λοιπόν, ξαναθυμίζω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Department of Justice και το FBI είχαν πει ότι κατέληξαν, ενώ είπε η Pam Bondi ότι έχω φάκελο και είναι όλα στο γραφείο μου κτλ. Είπαν ξαφνικά ο Πατέλ, ένας Ινδοαούγγανος κι αυτός του FBI, είπε ότι δεν υπάρχει κανένα, λέει, μια απόδειξη ότι ο Epstein είχε μια τέτοια λίστα, μια μαύρη ατζέντα τη λεγόμενη, με πελάτες, δεν ξέρω σε τι πελάτες, προφανώς εκείνη και ο Τραμπ και άλλοι, την οποία, λέει, θα την δημοσίευανε. Δεν υπήρχε, λέει, τελικά καμία τέτοια ατζέντα και πολλοί κόσμοι από το μάγκα κίνημα, όπως περίμενε αυτή την ατζέντα, τη μαύρη ατζέντα να δημοσιοποιηθεί, ξεσηκώθηκε, προφανώς και λογικό. Και τελικά μόνο ένα άτομο δέχτηκε κατηγορίες που είχε σχέση με τον Epstein, η Ghislaine Maxwell, ή ξέρω μαζί, δεν θα λέγα κοπέλα του, γκόμενα του, στο διάτανο στον οποίο πιστεύουν, μάλλον συνδιαβολολάτρησά του θα την έλεγα, συνεργός, μόνο αυτή τελικά, μόνο εναντίον αυτής ασκήθηκε δίωξη. Καταλαβαίνετε ότι δεν μας πείθει προφανώς. Πάρα πολύ προστατεύθηκαν και συγκαλύφθηκε το θέμα. Θεωρώ, λέει ο Βάνς, θα πρέπει να αρχίσει να πούμε την αλήθεια, να τα εμφανίσουμε όλα. Όταν του είπε ο Ρόγκαν τι θα πρέπει να κάνετε διαφορετικά. Εντάξει, σίγουρα, λέει, χρειάζεται λίγος χρόνος για να τα επεξεργαστούμε όλα τα στοιχεία αυτά, να μαυρίσουμε εκεί που είναι, λέει, τα ονόματα των θυμάτων. Δεν νομίζω να μαυρίσει, γιατί τα διάβασα τα Epstein Files. Μαυρίσαν εκεί που μιλούν ποιος τα έκανε, όχι τα θύματα, τα ονόματα των θυμάτων.
θα πρέπει να το κάνουμε, λέει, πολύ πιο γρήγορα. Στην πραγματικότητα, κρατήστε το εξής, ότι 100% διαιώνιση συνέχεια της, και της ισχύς και της επιρροής των Εβραίων στον πλανήτη μέσω των Αμερικανών στην πραγματικότητα. Αυτό ομολογεί εδώ ο Τραμπ, ότι θα τους στηρίξει και στηρίζει και τον πόλεμο. Θα πρέπει να το κάνουμε, λέει, και μόνοι μας χωρίς τους Εβραίους. Αλλά είναι μεγάλες οι, οι δηλώσεις αυτές, ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν τον πόλεμο από τους Εβραίους. Το βλέπαμε, το καταλαβαίναμε, το ξέραμε. Μεγάλες ομολογίες εδώ. Τι πάνε να κάνουν και πού το κάνουν. Δεν το κάνουν σίγουρα μόνο στη χώρα αυτή. Το κάνουν παντού. Αυτός είναι ο σκοπός. Τους δίνουμε χρήματα και οι Ουκρανοί το κάνουν. Όπου πληρώνουμε, ο Ζελένσκι είπε θα δώσει μισό δις στο Φίτσο, στο Σλοβάκο Πρωθυπουργό, για να τους βάλουν στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πληρώνουμε εμείς για να διαφθείρονται και να τα παίρνουν οι πολιτικοί μας και από εκεί και από. Να τρώνε με 10 στόματα και 10 τρύπες. Λοιπόν, αυτή είναι μια μεγάλη εξέλιξη εδώ. Κρατήστε τη. Είναι ξεκάθαρες δυνάμεις του πολέμου. Ξεκάθαρα εδώ οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν χρήματα από τις πετρελαϊκές, από την πολεμική βιομηχανία και γίνονται αυτά τα οποία γίνονται στον πλανήτη μας με ξεκάθαρες ευθύνες. Έχουν ονοματεπώνυμα ευθύνες αυτές και πλέον έχουν και ευθύνες κρατών. Αγγλοσάξονες και Ισραήλ. Αυτά, φίλες και φίλοι, και όπως τα ακούτε, πείτε μου κάτω στα σχόλια τις δικές σας απόψεις. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Και αν θέλετε, σκεφτείτε να μας βοηθήσετε με πολλούς τρόπους. Θυμίζω, υπάρχει η προσφορά η οποία τρέχει για όλο τον Ιούλιο. Αγοράζετε τα βιβλία μου και παίρνετε τηλέφωνο στο 210-33-16-036 ή στέλνετε email στο info@infognomo.gr. Ζητάτε αφιέρωση οπουδήποτε και αν θέλετε και θα φροντίσω να το υπογράψω το βιβλίο και να γράψω την αφιέρωση όπως σας την επιθυμείτε για τα βιβλία που αγοράζετε τον Ιούλιο, αρκεί να το ζητήσετε μαζί με την αγορά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Θέλω να μου πείτε και σκεφτείτε ποιοι πιστεύετε ότι έχουν επηρεαστεί, ποιοι έχουν πάρει λεφτά στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Αν πιστεύετε πράγματι ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει δεχθεί τέτοιες, και με το Predator βέβαια, φανταστείτε τι έχει γίνει, αν έχει δεχθεί τέτοιες προσπάθειες και δεν έχουν σχολιάσει το παραμικρό για επιρροή της κοινής νόμης, αν βλέπετε επιρροή της κοινής νόμης ελληνικής από εβραϊκά δαιμονικά δάχτυλα να μας επηρεάσουν, να μας αλλοιώσουν, τι πιστεύετε, τι βλέπετε, ποιοι τα έχουν πάρει και πού πάει το θέμα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή τι πάει να πει κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι. Από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Όμως κοντά μας τον πρέσβη επιτιμήσει τον κύριο Γιώργο Ιφαντή. Ευχαριστούμε θερμά που είστε, κύριε Ιφαντή, κοντά μας.
5: Σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
6: Εμείς θέλουμε, γιατί θέλουν οι φίλοι τηλεθεατές, το σχολιάζουμε, γιατί έχουμε 52 χρόνια της τουρκικής εισβολής. Έχουν περάσει 52 χρόνια. Πολλά έχουν ακουστεί, πολλά έχουν γραφτεί, πολιτικές όλων των κυβερνήσεων και ερχόμαστε σήμερα με ό,τι παρακολουθούμε να συμβαίνει.
4: Και με το Κυπριακό, Σπύρο, που να αποτελεί ένα θέμα άλυτο όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, και αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα.
5: Έχετε δίκιο. 20 Ιουλίου του 1974 εγώ ήμουν 19 χρονών και θυμάμαι τους γονείς μου και τους φίλους τους, τους μεγαλύτερους ας πούμε, να είναι καρφωμένοι πάνω στα ραδιόφωνα όλα από Deutsche Welle, Παρίσι, Λονδίνο, Μόσχα, τα ακούγαν τα πάντα προσπαθώντας να καταλάβουν τι συμβαίνει στο νησί. Τι συνέβη στο νησί, αποβιβάστηκαν οι Τούρκοι με την... θα δούμε... Πώς και δει, και είναι ακόμη εκεί. Έτσι. Θυμάμαι τον Δημήτριο Μπίτσιο να λέει στη Βουλή ότι η ελληνική διπλωματία θα τους βγάλει λίγους μήνες μετά την μεταπολίτευση. Πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει και δεν νομίζω ότι πλέον είναι στις προθέσεις ελληνικής διπλωματίας να βγάλει ούτε έναν Τούρκο στρατιώτη από το νησί, αν κρίνω από τις δηλώσεις των αρμοδίων. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η απόβαση των Τούρκων είναι το προπατορικό αμάρτημα της επαναφοράς στη δημοκρατία. Η Κύπρος κατελήφθη εν μέρη για να επιστρέψει η δημοκρατία στην Ελλάδα. Το δικτατορικό καθεστώς με την ανοχή όλων, έτσι. Όλοι οι πρεσβευτές του Υπουργείου Εξωτερικών που μετά είχαν και αντιχουντικές, έτσι. Δεν είπε κανένας τίποτε. Τις προειδοποίησαν το Μακάριο για το πραξικόπημα.
6: Μετά, κατόπιν εισβολής.
5: Ο Άγγελος Βλάχος, έτσι που είχε γράψει και βιβλία πάνω σε αυτό, ήθελε τον παπά νεκρό. Τζούνις τον παπά νεκρό. Ο παπάς ήταν ο Μακάριος. Δεν τον ειδοποίησαν ανθρωπίνως. Είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους 20 μέρες πριν, χωρίς να υποβάλουν τις δεύτερες που λέει ο νόμος, ώστε να είναι οριστικές, και άφηναν τα γεγονότα να εξελιχθούν. Κανείς δεν είπε στο Μακάριο θα σε δολοφονήσουν. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν ήταν μόνο ο Ιωαννίδης και οι αξιωματικοί, έτσι, ο Γεωργίτσης, ο Κομπόκης, ο Μπονάνος, ο Παπανίκο, αλλά ο Αραπάκης, λέω τα ονόματα, γιατί όλοι αυτοί επρόδωσαν τη χώρα τους συνειδητά, οργάνωσαν την ανατροπή μιας ξένης κυβέρνησης. Μόνο ότι στοιχειώδες μυαλό αν είχες, καταλάβαινες τι θα συμβεί, διάβαζες συνθήκες του Λονδίνου, ας πούμε, ήξερες ότι θα πέμπει η Τουρκία. Ήταν εγγυητής του πολιτεύματος, όπως και η Ελλάδα άλλωστε. Δεν τους πήραν τους βαθμούς τους. Δεν πάθανε τίποτε. Μάλιστα, σε ένα υπόμνημα της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων που έδωσαν στις 7 Αυγούστου στον Αβέροφ, επέρονται ότι απέτρεψαν ελληνοτουρκικό πόλεμο και αυτό είναι η μεγίστη υπηρεσία που θα μπορούσαν να παράσχουν στην υπέρτερη ημών πατρίδα που είναι το ΝΑΤΟ.
6: Ξέρετε, κύριε Αφεντή, όλα αυτά όσα μας βάζετε στη σειρά, που είναι μια τορμηρή κατάθεση δημόσια. Από την πλευρά σας το λέω αυτό. Πάντα προσκρούν σε ισχυρισμούς και ισχυρισμούς και ισχυρισμούς. Πολλοί θα προστρέψουν να πούνε τι λέει ο Αφεντής. Μας προσβάλλει. Προσβάλλει τους συγγενείς μας. Προσβάλλει, ξέρω, το διπλωματικό σώμα.
5: Πολλά θα κοστούν. Δεν προσβάλλω.
6: Ωστόσο, κάποια έχουν γραφτεί και είναι ιστορικά ντοκουμέντα τα οποία δύσκολα αμφισβητούνται.
5: Δεν προσβάλλω κανένα διπλωματικό σώμα, δεν προσβάλλω κανένα στρατιωτικού. Κατά την άποψή μου, έστω και μετά θάνατον, αλλά πολύ περισσότερο ενώ ήσαν ζωντανοί, και ο Κιζίκης και ο Μπονάνος και όλοι αυτοί έπρεπε να επανέλθουν στο βαθμό του στρατιώτη, η πολιτεία δηλαδή να δείξει έμπρακτα την απαξία τους στο γεγονός ότι ήσαν Έλληνες αξιωματικοί και ήσαν συνειδητά επίορκοι. Ο Μπονάνος είναι αυτός που είπε το περίφημο στους δικούς του ανθρώπους, στον Γεωργίτση που του έλεγε ότι μας βομβαρδίζουν, άλλο Κύπρος, άλλο Ελλάς. Και αυτό, αυτήν την αποστροφή του, την προσυπέγραψε η ελληνική πολιτική ηγεσία που ήρθε στα πράγματα. Πρωτίστως ο Αβέροφ, έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος τα γραπτά του τα αποκάλυψε ο Βασίλης Φούσκας σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έβγαλε πέρσι, το Μελάνωμα της Κύπρου. Ο οποίος από το 1958 είχε την άποψη ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα να έχει μια στρατιωτική βάση πάνω στο νησί. Δεν ισχυρίζομαι ότι ο Αβέροφ ήθελε την εισβολή. Ίσα-ίσα δεν την ήθελε, πιστεύω. Και ότι προσπάθησε να την αποφύγει, να την αποτρέψει. Όμως δεν έκανε ό,τι ήταν δυνατόν. Ξέρουμε τώρα, Φερρυππίν, ότι η Ελλάδα είχε υποβρύχια, είχε πολεμικά αεροσκάφη, τα Phantom, έτσι, τα F4, τα οποία δεν είχε η Τουρκία. Άρα, τουλάχιστον στο δεύτερο Ατήλα, όταν δηλαδή ό,τι συνέβη, συνέβη με επιδημοκρατίας, επιδημοκρατικού καθεστώτος, δεν είχαν γίνει ακόμη εκλογές, αλλά είχε εκφράσει την πρόθεσή του ο Καραμαλής να πάει τη χώρα στην πολιτική ομαλότητα. Δεν απείλησαν με πόλεμο την Τουρκία. Εάν την απειλούσαν, θα είχε περιοριστεί η καταστροφή στην Κύπρο. Γιατί δεν την απείλησαν? Διότι και αυτοί πίστευαν ότι το ΝΑΤΟ είναι υπερτέρα ημών πατρίς. Και ότι εμείς είμαστε, ας πούμε, μια γειτονιά των Αθηνών. Και ψέλη, η πόλη μας είναι η Αθήνα. Πατρίδα μας λοιπόν το ΝΑΤΟ. Και η Ελλάδα είναι η γειτονιά στην οποία έχουμε την ατυχία, αρέσει να δουλεύουμε, να εργαζόμαστε.
6: 52 χρόνια μετά την εισβολή, κυβερνήσεις έχουν αλλάξει πολλές στη χώρα μας. Εξωτερική πολιτική, κάθε κυβέρνηση την δική της, ας πούμε, αν θέλετε, εμείς ως πολίτες πιστεύουμε ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή εξωτερικής πολιτικής όσον αφορά την Κύπρο μας και μάλιστα την Κύπρο μας μετά την τουρκική εισβολή, πλέον με κατεχόμενο έδαφος στο βόρειο τμήμα της. Ποια μάθηματα δεν έχουμε πάρει στις σύγχρονες πολιτικές και στη σύγχρονη διπλωματία που αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο μας στο κομμάτι της κατεχόμενης, των κατεχομένων εδαφών?
5: Κύριε Χαριτάτο, αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι τηλεθεατές.
6: Είναι αυτό που αρνούμαστε να πάρουμε ως μάθημα, ή εν πάση περιπτώσει είναι σαν να μην το βλέπουμε, σαν να το αποστρεφόμαστε.
5: Ναι, ότι
6: για οποιοδήποτε λόγο.
5: Αυτό που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι τηλεθεατές, η ελληνική κοινή γνώμη, είναι ότι η επίλυση του Κυπριακού σημαίνει να φύγουν οι Τούρκοι στρατιώτες από την Κύπρο. οτιδήποτε δεν τους διώχνει ουσιαστικά επιβραβεύει και νομιμοποιεί την παρουσία τους. Οποιαδήποτε λοιπόν λύση η οποία θα είναι μια χαλαρή συνομοσπονδία στην οποία η μία μεριά θα είναι πάνωπλη και θα υπάρχει ουσιαστικά ένα apartheid στην ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων. Έτσι, οι Ελληνοκύπριοι στο βορρά πηγαίνουν, δεν μπορούν ούτε να ψηφίσουν, ούτε να κάνουν τίποτα. Αλλά βολεύει μια τέτοια ευπρόσωπη νομιμοποίηση του καθεστώτος εισβολής, βολεύει διότι με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία δια του τουρκικού συνομόσπονδου ή ομόσπονδου ή όπως το θέλετε να το πείτε κρατηδίου θα βάλει πόδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ουσιαστικά θα βάλει πόδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος θα είναι έρμεο του βέτο των Τουρκοκυπρίων σε οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η Τουρκία και ουσιαστικά η Κύπρος θα περιέλθει στην πολιτική της άδειας καρέκλας. Ξέρετε, όταν ένα κράτος δεν έχει άποψη για κάτι που συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για μια σύνοδο κορφής κτλ., δεν παρίσταται. Αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας. Ο στόχος της Τουρκίας είναι ολόκληρο το νησί. Και για να το πετύχει στην παρούσα φάση, χρειάζεται μια λύση συνομοσπονδίας. Δηλαδή, τα δύο κρατήδια θα έχουν τις ουσιαστικές αρμοδιότητες και θα υπάρχει μια αχλή, ένα επίχρησμα ενότητας μέσα από το οποίο όμως θα ελέγχουν τη διεθνή δραστηριότητα της Κύπρου οι Τούρκοι μέσω των κατεχομένων. Αυτό το πράγμα πρέπει να το αποφύγουμε. Και στον βαθμό που δεν μπορούμε να τους ξαναρίξουμε στη θάλασσα, το οποίο είναι απόλυτα εφικτό αν το βάλει στόχο ένα κράτος, σε βάθος κάποιων χρόνων μπορούμε να έχουμε δημιουργήσει εκεί ένα ισοζύγιο στο στρατιωτικό επίπεδο, το οποίο θα μας δίνει διπλωματικά όπλα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ισοζύγιο, είναι παντοδύναμη. Η Κυπριακή Εθνοφρουρά, αν βαστίξει 4 ώρες, θα πρέπει να τους δώσουμε και παράσημο Ανδρείας. Γιατί? Διότι δεν έχει οργανωθεί έτσι όπως θα μπορούσε να οργανωθεί. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Χαριτάτο, οι Χούτες να κρατάνε κεφάλι σε πολύ υπέρτερες δυνάμεις και η Κυπριακή Εθνοφρουρά να μην μπορεί να το κρατήσει. Θα έπρεπε λοιπόν να το έχουμε δημιουργήσει. Κύπροι και Ελλαδίτες μαζί. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Είναι η επιλογή μας να χάνει τη υπερτέρα ημών πατρίδος, ό,τι είναι αυτή, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά δεν έχουμε δημιουργήσει εκείνη τη στρατιωτική κατάσταση πάνω στο νησί που θα μας επέτρεπε να το λύσουμε διπλωματικά το θέμα. Είμαι διπλωμάτης, δεν είμαι υπέρ του πολέμου. Αλλά ξέρω ότι με την παρούσα κατάσταση συζητάμε παραλλαγές του σχεδίου Ανάν που το απέρριψε ο κόσμος.
4: Κύριε Ιφαντή, για ποια τώρα διπλωματική προσέγγιση όταν βλέπουμε ακόμα και σήμερα, που είναι αυτή η μέρα και έχει αυτό το χαρακτήρα που ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι σημαίνει ακόμα και για την Ελλάδα αλλά και για την Κύπρο, έχουμε τον Ερντογάν ακόμα και σήμερα να τοποθετείται και να αποκαλεί ήρωες όλους τους Τούρκους που έκαναν ό,τι έκαναν και μάλιστα να λέει δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους. Δηλαδή έχει κάνει τοποθετήσεις που για άλλη μια φορά αυτή η ρητορική, η επιθετική, αλλά τόσο ξεκάθαρη, συνεχίζεται.
5: Ναι, αυτό είναι αποτέλεσμα μιας μακράς αδράνειας κυβερνήσεων σε Λευκωσία και Αθήνα. Και δεν βάζω.
4: Τουλάχιστον τώρα για την Ελλάδα και για τη θέση μετά από την κρίσιμη συνθήκη που είχαμε το τελευταίο διάστημα στην Κύπρο και την υποστήριξη της χώρας και για το πώς έδρασε και είχαμε βέβαια τις ακραίες αντιδράσεις της Τουρκίας, θα μπορούσε κανείς, όπως έχουμε και τον πρόεδρο, έτσι, που υποστηρίζει ότι ίσως να είναι και η πρώτη φορά που είναι τόσο δεμένη η Ελλάδα με την Κύπρο και ό,τι συνεπάγεται στη σχέση τους. Θα ήθελα λίγο τοποθέτησή σας γι' αυτό.
5: Κοιτάξτε. Το δέσιμο,
4: γιατί φαίνεται, ας πούμε, ότι η Ελλάδα, ναι,
5: το δέσιμο σε ψυχολογικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή πατριωτισμού Ελλαδιτών και Κυπρίων Ελλήνων, δεν αμφισβητείται. Και όποιος το αμφισβητεί, όπως το Ελιαμέπ και διάφορα.
4: Επειδή είδαμε και τα αντανακλαστικά τα τελευταία έτσι, και με τη φρεγάτα και με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
5: Πιστεύω όμως ότι πρέπει αυτό το πράγμα να βρει την πολιτική του έκφραση. Πολιτική έκφραση σημαίνει σε στρατιωτικό, το στρατιωτικό component και το διπλωματικό component, συνιστώσεις αυτές να είναι παρούσες. Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να τιμήσει την υποχρέωση που ανέλαβε διυπογραφής Κωνσταντίνου Καραμανλή το 1960. Εγγυήθηκε την εδαφική ακεραιότητα, ανεξαρτησία και το συνταγματικό καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Λοιπόν, έχουμε υποχρέωση από αυτή τη συνθήκη, την οποία δεν έχουμε καταγγείλει ούτε εμείς, ούτε η Τουρκία, ούτε η Βρετανία άλλωστε, να παράσχουμε τα απαραίτητα μέσα στους Κυπρίους αδελφούς να αντισταθούν. Που σημαίνει αεροπορία, ναυτικό και φυσικά ελλαδίτες στρατιώτες εκεί, τόσους όσους χρειάζεται για να καταλάβει η Τουρκία ότι δεν έχει στρατιωτικό πλεονέκτημα και να αρχίσει να συζητά μια πολιτική λύση. Στόχος πρέπει να είναι η αποστρατιωτικοποίηση του νησιού, να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα και οποιαδήποτε άλλα. Έτσι. Στόχος είναι να εξαλειφθούν οι βρετανικές βάσεις, οι οποίες είναι κατάλοιπο της αποικιοκρατίας και οι οποίες τίποτα δεν έχουν προσφέρει στην ανεξαρτησία της Κύπρου, και να γίνουν οι Κύπροι, Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι, να έχουν τα ίδια δικαιώματα και να ζήσουν με αρμονία στο νησί. Για αυτούς τους στόχους θα πρέπει να είναι σαφές ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν έχει πολλούς συμμάχους. Έχει όμως δύο ενδυνάμεις συμμάχους, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Γιατί αυτοί έχουν συμφέροντα, έχουμε κοινό ενδυνάμει συμφέρον. Αλλά θα πρέπει να αποκτήσουμε σχέση με αυτούς τους δύο. Σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σχέση με το Ισραήλ. Και όταν λέμε σχέση, ισότιμη σχέση. Δεν μπορούμε να είμαστε το παιδί για τα τσιγάρα. Οπότε έχουν κάποια ανάγκη. Μας δίνουν 20 ευρώ και μας στέλνουν στο περίπτερο. Πολύ περισσότερα από 20 ευρώ φοβούμε και δεν ξέρω σε ποιους θα δίνουν στην Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν να αποκτήσουμε πολιτική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για να ανατρέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση στην Κύπρο. Όχι γενικώς για να είμαστε καλά και αγαπημένοι, για να λύσουμε τα προβλήματα της τουρκικής επιθετικότητας και στο Αιγαίο και στην Κύπρο.
6: Τώρα κλείνοντας να σας πω ότι είναι αυτή η εικόνα του παιδιού για τα τσιγάρα που του δίνουν 20 ευρώ για να πάει στο περίπτερο.
5: Τα ρε στα δικά σου.
6: Πολύ φοβάμαι και θα σας πω κάτι που ίσως ακούγεται πολύ χειρότερο, ότι είμαστε μάλλον αυτοί που δίνουν δισεκατομμύρια ευρώ για να υπάρχει ένα περίπτερο στους Ισραηλινούς και στους Αμερικάνους και βλέπει εξοπλισμοί.
5: Προφανώς. Αν πληρώνουμε.
6: Να νοικιάζουμε τη συμπάθεια και τη στήριξή τους.
5: Αν πληρώνουμε λοιπόν, που πληρώνουμε, και καλά κάνουμε και πληρώνουμε, γιατί δεν γίνονται εξοπλισμοί χωρίς λεφτά, θα πρέπει να έχουμε και την πολιτική και τη διπλωματική σχέση με τις χώρες αυτές, οι οποίες θα καθορίζουν τις δικές μας υποχρεώσεις, αλλά και τις δικές τους.
6: Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
6: Φίλτε, δεν θέλω.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στον Αλιάκμονα. Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγιοργίου και Polkar, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα. Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια. 23 με 26 Ιουλίου, μικρό Κασοσιάτιστας. Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος. Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι. Εκεί, χορηγός Amstel.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Υπάρχει λόγος. Για όλα υπάρχει λόγος. Και αυτός είναι ο καλύτερος λόγος για να συζητάμε. Γεια σας. Η είδηση δεν είναι από τις συνηθισμένες, αλλά αυτό που περιγράφει είναι πλέον μια συνήθεια. Από ό,τι ίσως έχετε διαβάσει, μια γυναίκα μίλησε τη θεία της γιατί την αποκάλεσε χοντρή, ενώ υπήρξε εισαγγελέας που άσκησε δίωξη για αυτή την κατηγορία με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο. Η εξέλιξη αυτή επιφανειακά μοιάζει με κάτι πάρα πολύ ριζοσπαστικό και προοδευτικό και μου θυμίζει εκείνη τη φράση που ακούμε συχνά στις αμερικανικές κυρίως ταινίες «Δεν κρίνω, δεν σε κρίνω» ή «Μην κρίνεις», που αποτελεί από ό,τι φαίνεται για τις ταινίες τη μέγιστη κοινωνική προσφορά του, να μην κρίνουμε. Να μην κρίνουμε όχι ή να μην κρυθούμε με βάση το θρησκευτικό βιβλικό πρότυπο, αλλά γιατί έτσι πρέπει, έτσι ορίζεται ότι πρέπει. Το θέμα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, αντιθέτως είναι βαθιά φιλοσοφικό και πολιτικό, άσχετα αν είναι διακριτό το ότι τέτοιο είναι, και αφορά στο πώς θέλουν κάποιοι, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, να λειτουργεί η κοινωνία. το να κατηγορήσω οποιοδήποτε άνθρωπο για τη μορφή που έχει, για τη σωματική του διάπλαση, την εμφάνιση, είναι κάτι άκρος προβληματικό σίγουρα, που όμως αποκαλείται πόσο χαμηλό επίπεδο είναι αυτός που το κάνει, αυτός δηλαδή που αποδίδει τις κατηγορίες. Αποτελεί έλλειψη πολιτισμού, αναμφίβολα, αγωγής, ικανότητας να κρίνεις με βάση τη ζωή και όχι την εικόνα του άλλου. Αλλή μόνο όμως από την άλλη πλευρά, αν στην κοινωνία πρέπει να γίνει ή να χρειάζεται νομική επιβολή για να κατακτήσει το επίπεδο πολιτισμού που είναι αναγκαίο, και αλλή μόνο αν χρειάζεται αστυνόμευση των λέξεων ή των ανθρώπων προκειμένου να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε αυτή την κοινωνία με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσουμε. Το παράδειγμα με τη θυγόμενη κοπέλα βέβαια δεν είναι μοναδικό. Η κοινωνία φαίνεται να αρνείται θεμελιώδεις κατακτήσεις της, γιατί πρέπει να συμμορφωθεί στο όνομα της απόρριψης της στερεοτυπίας σε νέες όμως στερεοτυπικές μορφές. Στην πραγματικότητα μπαίνουμε σε ένα κυνήγι μαγισσών, όπου αυτόκλητοι και πολλές φορές μημαθείς άνθρωποι που χρειάζονται επιβεβαίωση ή εν πάση περιπτώσει ικανοποιούν κάποιο σύμπλεγμα, είναι πολύ ευεπίφοροι στο να παίξουν το ρόλο του χωροφύλακα των λέξεων, να απαγορέψουν ή να επιτρέψουν. Κοιτάξτε, η κρίση του ανθρώπου είναι μια βιολογική λειτουργία και αν το δούμε από άποψη δημοκρατίας είναι και είναι η ουσία της δημοκρατίας, η ανεμπόδιστη και η ελεύθερη κρίση των ανθρώπων. Κανένας δεν μπορεί κάποιον να τον αναγκάσει να μην κρίνει, ενώ την ίδια ώρα κάθε κρίση βρίσκεται και αυτή υποκρίση από τους υπόλοιπους, από την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτή η διαδικασία γίνεται τρόπος λειτουργίας της ελεύθερης κοινωνίας και συστατικότητας, όπως σας είπα προηγουμένως, η οποία δεν κρίνει μόνο, αλλά απορρίπτει και τις επιβλαβείς κρίσεις, τις κρίσεις δηλαδή που δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι. Η ανάγκη οι άνθρωποι να είναι διακριτικοί, να παρουσιάζουν, να είναι ευγενικοί αν θέλετε, να μην προσβάλλουν τους άλλους ανθρώπους, να εξασφαλίζουν όλα τα στοιχεία της καλής συμβίωσης είναι ζητούμενο, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποκλείει την κρίση των ανθρώπων. Δηλαδή αυτό θα γίνει μέσα από την απαγόρευση και μάλιστα την απαγόρευση της κρίσης και της βούλης των ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο η κοινωνία δεν θα γίνει χειρότερη με την απαγόρευση εννοώ, αλλά μάλλον καλύτερη, αλλά μάλλον χειρότερη. Απλώς θα μεταφέρει το πεδίο της κρίσης από τον κάθε άνθρωπο, της σωστής ή της κακής κρίσης, από τον κάθε άνθρωπο σε μια κατηγορία ανθρώπων ειδικών στο να κρίνουν ή να κάνουν αυτό που συνηθίζουμε να λέμε cancel. Σίγουρα σε οριακές καταστάσεις η κοινωνία αποδέχεται την επέμβαση του νόμου προκειμένου να προστατευτεί. Για παράδειγμα, δεν είναι θέμα κρίσης το ότι η κοινωνία πρέπει να παρέμβει για να αντιμετωπίσει ή να τιμωρήσει το έγκλημα. Η απαγόρευση, για παράδειγμα, της αρνητικής φρασιολογίας και τακτικής ή της πολιτικής των διακρίσεων είναι απαραίτητη για να προστατευτεί η δημοκρατία και η κοινωνία. Ο ρατσισμός είναι μια δικαιολογία μίσους που αποδίδει διαφορετική αξία και δικαιώματα σε ανθρώπους με βάση το αν ανήκουν σε μια φυλή ή σε μια εθνότητα. Και κυρίως όλη αυτή η αντίληψη, που δεν είναι αντίληψη με την έννοια της άποψης, οδηγεί σε βία, διακρίσεις και άνηση μεταχείριση, και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που απειλεί την κοινωνία. Η πολιτική των διακρίσεων, επειδή για παράδειγμα κάποιος είναι γκέι, καταστρατηγεί τις αρχές της δημοκρατίας και βλάπτει τους ανθρώπους, γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνη. Το να αποκαλέσει κάποιο με τα φυσικά χαρακτηριστικά του, με κάποιο χαρακτηριστικό που έχει για παράδειγμα, με κάποια διακριτικά του, με κάποια. Το κοντό, το χοντρό, όπως λέμε, σίγουρα αποτελεί αγένεια, αμορφωσιά και έλλειψη πολιτισμού, αλλά δεν είναι ρατσιστικό ή πολιτική διακρίσεων. Είναι μια βαθιά αγένεια, μια έλλειψη πολιτισμού. Διάκριση θα ήταν αν κάποιος χάσει τη δουλειά του επειδή είναι κοντός, ξανθός ή χοντρός. Τότε ναι, έχουμε διακρίσεις. Στην καθημερινότητα, ανοιχτά προωθούνται και επιβάλλονται θεωρίες θετικότητας, γιατί αυτό επί της ουσίας είναι το πρόβλημα. Απαιτούμε από τους ανθρώπους να εμφανίζουν μια συμπεριφορά θετικότητας, να αντιμετωπίζουν τα πάντα θετικά. Οι άνθρωποι πρέπει να αγνοούν τα αρνητικά, σαν να μην υπάρχουν ή σαν να είναι δυνατόν να τα ανακόψουν από τη ζωή τους, και να κινούνται στη σφαίρα ενός θετικού, που είναι τεχνητά πάντα θετικό. Μπορεί, για παράδειγμα, κάποιος να παίρνει 800 ευρώ το μήνα, να μην μπορεί να ζήσει, αλλά οφείλει να μην σκέφτεται αρνητικά, να μην γκρινιάζει, να αυτοβελτιώνεται, είναι η νέα λέξη του σειρμού, και να εξασφαλίζει εσωτερική ηρεμία. Μάλλον γι' αυτό τα παιδιά της Αφρικής πεθαίνουν, επειδή δεν κάνουν θετικές σκέψεις και όχι επειδή δεν έχουν να φάνε. Γίνεται μια συνεχής προσπάθεια λεκτικής οριοποίησης της ζωής, η οποία είναι αντιδιαλεκτική και προβληματική και επικίνδυνη. Ο πόνος και η δυσκολία αντιμετωπίζονται ως αρρώστια και όχι ως μια αδιαίρετη πλευρά της ζωής, η οποία μάλιστα μας διαμορφώνει, μας οδηγεί στο να γίνουμε καλύτεροι, να μάθουμε πιο έμπειροι ή και πιο ανθεκτική. Αν κοιτάξετε σήμερα τα σχολεία, για παράδειγμα, και μιλήσετε με τους εκπαιδευτικούς, η κατάσταση είναι δραματική. Ο παιδευτικός ρόλος του δασκάλου έχει αντικατασταθεί με την συμπεριφορολογία, με τον αυτοέλεγχο, το δικό του, συνεχή αυτοέλεγχο, συμπεριφοράς και λέξεων. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενος απέναντι στον οργισμένο γονιό, απέναντι στο αλαζονικό, κακομαθημένο παιδί, αλλά ακόμα και στη δικαιοσύνη. Αν πάρουμε τώρα την πολιτική, υπάρχει το αντίστοιχο μοτίβο της θετικοποίησης. Τα κόμματα καλούνται να συμπεριφερθούν και όχι να λύσουν προβλήματα. Κάποιος λέμε ότι είναι καλός ή κακός πολιτικός ανάλογα με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Οι πολιτικοί αξιολογούνται με τον πολιτικό τους πολιτισμό, τον ακούτε τον όρο συνέχεια, και όχι με την πολιτική τους υπόσταση ή την πολιτική τους αξιοπιστία. Η μετριοπάθεια δεν είναι μια υποταγή, αλλά χαρακτηρίζεται ως κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει για να γίνει η πολιτική καλύτερη. Λες και αν μιλήσουν ξαφνικά όλοι οι πολιτικοί καλύτερα, η πολιτική θα γίνει καλύτερη. Δεν είναι θέμα συμφερόντων και αντιπαλότητας πάνω στα συμφέροντα αυτά. Τα κόμματα από τη φύση τους είναι οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή αντιπαράθεση με ζητούμενο το καλό της κοινωνίας. Αυτό είναι τα κόμματα. Και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην επικίνδυνη κατάσταση όταν τα κόμματα διεκδικούν αυτόν τον ρόλο, όταν κάποιος πολιτικός να διεκδικεί αυτόν τον ρόλο. Να τον αποκαλούμε τοξικό. Είναι τοξικός γιατί αντιπαρατίθεται ζητώντας να επιληθεί ένα πρόβλημα. Είμαστε μια κοινωνία που στην πολιτική προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε την ουσία της πολιτικής με το savoir vivre. Όχι, δεν πρέπει να είμαστε ευγενικοί, αλλά αυτό είναι θέμα διαγωγής, δεν είναι θέμα πολιτικής. Μέσα από διάφορες εφευρέσεις που αποκαλώ συνήθως ψυχολογικού τύπου, ο άνθρωπος οριζόντια δεν πρέπει να θυμώνει, πρέπει να κατανοεί συνεχώς και στην κατάληξη δεν πρέπει να απαιτεί, για να μην είναι τοξικός και να γίνεται αποδεκτός. Αυτή είναι η όρη λειτουργίας της ζωής και όχι η άλλη. Το πώς θα εξασφαλίσει το να ζει με δικαιώματα ή σε μια ζωή όπου δεν γίνεται θύμα. Ξέρετε, έχω διατυπώσει μετά από ένα προσωπικό περιστατικό που είχα πριν από 2 χρόνια σε ένα αεροδρόμιο, την άποψη ότι σε λίγο οι αεροπορικές εταιρείες, το δημόσιο, εταιρείες επικοινωνίας θα βαθμολογούν συμπεριφορές και θα μπορούν να σε αποκλείσουν από συνταγματικά σου δικαιώματα, από απαιτήσεις σου, επειδή διαμαρτυρήθηκες ή διεκδίκησες κάποια στιγμή το δίκιο σου. Θα είσαι το αντικείμενο σε μια μεγάλη πλατφόρμα, σε μια γιγαντιαία πλατφόρμα, όπου θα υπάρχεις και μπορεί να γίνεις cancel, να σε καταστήσουν δηλαδή ανύπαρκτο. Όχι μόνο χωρίς δικαιώματα, αλλά ανύπαρκτο. Να μην μπορεί να ταξιδέψεις, να μην μπορεί να απαιτήσεις. Να μην μπορείς να τους πεις ότι ξέρετε αυτό που κάνετε δεν είναι ούτε ποιοτικό ούτε καλό για την κοινωνία. Ο πολιτισμός, ο ανθρώπινος πολιτισμός δεν είναι να καθιερώσουμε νέες στερεοτυπίες απέναντι στις παλιές, ούτε να δώσουμε δικαίωμα ιδιότυπου εισαγγελέα σε κάποιον τύπο που θα κρίνει τις λέξεις μας ως εισαγγελέας χωροφύλακας. Πολιτισμός είναι η λειτουργία της κοινωνίας μέσα από τις αντιθέσεις με ζητούμενο να γίνεται αυτή καλύτερη. Αυτό είναι ο πολιτισμός. Εκπολιτισμός δεν είναι απαγόρευση των λέξεων, δεν είναι χύση της λέξης. Υπάρχουν και θα υπάρχουν λέξεις που αποτυπώνουν το καλό ή το κακό, το όμορφο ή το άσχημο, το αποδεκτό ή το ενοχλητικό, όπως υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Δεν γίνεται να εξαφανιστούν. Το πρόβλημα δεν είναι οι λέξεις, αλλά αν υπάρχει αυτό που εννοούν. Είναι τραγικό το φαινόμενο που περιγράφει η λέξη φτώχεια. Είναι μια πάρα πολύ όχι άσχημη λέξη, μια άσχημη κατάσταση η φτώχεια. Και την ίδια ώρα όμως εμείς δεν θεωρούμε τόσο προβληματικό το να υπάρχει φτώχεια ή τη λέξη φτώχεια, αλλά να μας βαραίνει πάρα πολύ η λέξη με την οποία θα χαρακτηρίσουμε κάποιον ή κάποια ο οποίος επιδίδεται σε σεξ με αντάλλαγμα χρήματα. Είμαστε απολογούμενοι στο ποιον όρο θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά δεν μας ενοχλεί και η λέξη φτώχεια και αυτό που αποκαλύπτει, αυτό που είναι η φτώχεια. Αυτό λοιπόν κατά την άποψή μου που επιχειρείται δεν είναι ένας εκπολιτισμός, αλλά η απομάγκυση από τις αιτίες των πραγμάτων και η επιβολή μιας φόρμας, μιας νέας στερεοτυπίας. Θα στερήσει το δικαίωμα της κρίσης, για παράδειγμα, για να είσαι συμβατός με τη φόρμα. Αυτό θα απαιτείται και αυτό θα κάνεις. Αυτός που την ορίζει δεν θα είσαι εσύ, παρότι θα φαίνεται ότι είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει. Θα είναι αυτοί που διαχρονικά χρησιμοποιούν ωραίες λέξεις για να κρύψουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Σήμερα, για παράδειγμα, τα υπερκέρδη μιας μερίδας και μόνο ανθρώπων βαφτίζονται ανάπτυξη και μας καλούν όλοι να είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Για να το πάω έτσι στο πιο πολιτικό-οικονομικό. Θα μας απασχολήσει και στο μέλλον αυτή η ιστορία με τη θετικοποίηση. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα από το οποίο πάσχει η κοινωνία. Αλλά θέλω να τελειώσω έτσι με μια προσωπική αναφορά. Έχω δεχθεί και εγώ πολλές φορές body shaming, ειδικά στα social media, σε μια προσπάθεια όχι να αντιμετωπίσουν εμένα και την άποψή μου, αλλά να δημιουργήσουν μια εικόνα για μένα που δεν είναι και τόσο καλή. Αλλά σε κάθε περίπτωση απειλεί το προφίλ μου. Όποτε είχα όρεξη να ανταποκριθώ σε τέτοια σχόλια, έλεγα ότι ναι, εντάξει, είμαι λίγο πιο ψηλός από τον Μέση. Ή όταν ήθελα έτσι να χρησιμοποιήσω και άλλο χιούμορ, έλεγα ότι ή μπορεί να είμαι κοντός, αλλά είχα πάντα την ικανότητα να βάζω τον ψηλό αδερφό μου να κάνει τις δουλειές, για παράδειγμα να πιάνει τα πιάτα ή τα τάπερα από τα ψηλά ντουλάπια. Αν πάντως αυτοί, και έτσι τελειώνω, που μου έκαναν body shaming δεν υπήρχαν, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί η κοινωνία θα ήταν καλύτερη. Οι ίδιοι θα ήταν καλύτεροι, αλλά η κοινωνία σίγουρα όχι. Γεια σας.
10: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
13: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
14: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας, που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
11: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

άνθρωποι που θα ήταν, θα μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

Κυρίες και κύριοι, οι κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και ιστοσελίδα μας, Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, στο κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα,

0: έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας, κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Mm-hmm. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα κι εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε προφορικά είναι κομμένοι και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα,
0: ναι,
1: ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρεται και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι ακριβώς
1: δικαίω, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετεί συγκυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην airtopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή,
0: να,
1: όπου ήτανε, δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν όπως το θυμάστε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγος, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν έχουν, αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Βακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό, διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα, ότι χάθηκαν όλα τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι. Ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που το είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εν καιρό τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που ήταν μονοκλονικά στην Αμερική, εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκδοσης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω το ότι κλείσανε κλινικές, λόγω το ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτή αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Μπορούσε, κυρία Μαυρογέννη, να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος, εκτός ΜΕΘ, και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούν το οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί. Καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικολόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ. Γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρουμπλή?
1: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, άρα όταν εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
0: ακριβώς.
1: Δεκαετίες.
0: Ακριβώς.
1: Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του.
0: Mm-hmm.
1: Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν,
0: mm-hmm.
1: ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι η λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς τη ζωή. Σήμερα έλεγα το πρωί
0: mm-hmm.
1: ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια. Και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως. Έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός, 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά του. Να σκοτώσεις τα όνειρά του.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Όσο θέλετε λίγο τη φράση μου. Το πρωί λοιπόν σε μια εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές. Ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παρεμβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαν με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Πριν από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάηκε το σπίτι του είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε. Φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάηκε το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάηκε το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείτε?
1: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζει και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινιστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντήρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένα άνθρωπο μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες, παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση...
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά, τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ότι... ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Yeah.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο... μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα, χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ, αυτά που έζησα εγώ, έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με, και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ. Βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε να με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσπεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Θα κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι... και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Ναι. Οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά. Ανθρώπους που είναι έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Μπορεί να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας,
1: στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη ζωή
1: μας. Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

ξανακατεβείς Χριστέ στη γη μας. Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι. Ούτε χολή κανένας θα σου δώσει. Είμαστε

Μανώλης Άλλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
3: Είμαστε δίπλα σου.
4: Δεν σε καθορίζει.
3: Δεν σε κρατάει πίσω.
4: Δεν σε σταματάει.
3: Δεν σε σταματάει.
4: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου. Όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
5: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

0: Ήδη έχουμε μπει στην καλοκαιρινή σεζόν, στην θερμή περίοδο του χρόνου, που τι άλλο μας απασχολεί όλους και είναι πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος δυναμικός μεν της οικονομίας, στον τομέα πάντα των τριτογενή, των υπηρεσιών, ο οποίος προσφέρει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ κάθε χρόνο, αλλά εδώ και χρόνια ο μεγάλος προβληματισμός είναι κατά πόσο μπορεί να επιμηκυνθεί η χρονική περίοδος, η τουριστική χρονική περίοδος. Μία ιδιαίτερη πτυχή του τουρισμού είναι φυσικά ο ιαματικός τουρισμός, ο τουρισμός ευεξίας και υγείας, και για το λόγο αυτό έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος, κατά την άποψή μου, αν έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο όπου έχει φτάσει αυτός ο κλάδος, οφείλεται στον καθηγητή που έχουμε απέναντί μας, στον καθηγητή τον κύριο Κωνσταντίνο Κουσκούκη, ο οποίος, κύριε καθηγητά, αξίζει λιγάκι πρώτα, για να έχει μια εικόνα και το κοινό, να διαβάσω κάποιες από τις ιδιότητές σας. Είσαστε καθηγητής δερματολογίας νομικός. Είσαστε πρόεδρος της Ιπποκρατίου Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής. Διορθώστε μου που κάνω λάθος. Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης και Συμπληρωματικής Ιατρικής. Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Μοριακής Ιατρικής και Έρευνας. Δεν θα πω, έχετε και άλλες ιδιότητες. Γιατί θα κλείσουμε τον χρόνο της εκπομπής μόνο με τις ιδιότητές σας. Πάμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, λίγο από την αρχή. Πέστε μας λιγάκι, να καταλάβουμε όλοι μας, ακούμε γενικά, ευεξία, υγεία, ιαματικός τουρισμός. Δώστε μας καταρχάς μία περιγραφή του χώρου αυτού. Ποιος είναι και τι είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Πολύ σωστά αναφέρατε ότι ο τουρισμός συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 23-24% στο ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι άλλοι κύκλοι, οι παράπλευροι, οι οποίοι δημιουργούν και αυτή μια οικονομία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει ο τουρισμός να γίνει ένα must για την Ελλάδα, να το καταλάβουμε όλοι μας. Δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για θερινό τουρισμό. Αυτό είναι λάθος. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού που επικρατούσε τόσα χρόνια, ήλιος και θάλασσα, για μένα έχει τελειώσει. Όχι τελειώσει, ισχύει, αλλά έχει ατονίσει και δεν μπορεί παραπάνω να αντέξει. Γι' αυτό και έχουμε και υπερτουρισμό. Επομένως, ποια είναι τα αλλακτικά εργαλεία? Είναι η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Και χαίρομαι τουλάχιστον, μετά από τόσο καιρό, άκουσα τις προτάσεις μας στο Υπουργείο και μιλάει τώρα για ορεινό τουρισμό. Έχει ένα μήνα, δύο. Ποτέ δεν ακουγόταν αυτό. Η ορεινή Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την νησιωτική μου. Είμαι εκεί, νησιά, γι' αυτό έχουμε και τον υπερτουρισμό και τη μη δυνατότητα εξυπηρέτησης των τουριστών, γιατί η φέρουσα ικανότητα είναι μικρή. Όσο αν βάλεις περισσότερο κόσμο, όπως θα γίνεται με τα κρουαζερόπλια στα νησιά, τα μεγάλα και συγκεκριμένα Μύκονο και Σαντορίνη, υπάρχει το πρόβλημα. Για μένα οι λύσεις λοιπόν είναι η ανάπτυξη όλων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ανοιχτοί κανονισμένες, αλλά μην είναι εκεί. Δεν μπορεί η Ελλάδα τώρα να μην την έχει συνεδριακό τουρισμό. Όταν εμείς οι γιατροί κάνουμε συνέδρια και θέλουμε μεγάλες μονάδες χιλίων ανθρώπων να μπορούν μέσα να αναπτύξουν και τριγύρω να αναπτυχθούν τα αντίθετα ξενοδοχεία.
0: Και είναι και αυτό που λέτε ένα είδος τουρισμού που αναπτύσσεται πάρα πολύ. Όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες τουλάχιστον δεκαετίες και δυναμικά και σε διεθνές επίπεδο.
1: Να κάνουμε ένα συνεδριακό κέντρο εφάμιλο της Ελλάδας και όλων των μορφών τουρισμού. Γιατί εντάξει, ο θαλάσσιος τουρισμός, ο κρουαζιέρα κτλ. Περπατάνε. Αλλά αυτά είναι 3-4 μήνες, δεν είναι 4,5. Εφόσον έχουμε δυνατότητα να αξιοποιήσουμε όλους τους υπόλοιπους μήνες, γιατί ή πρέπει να είμαστε μόνο εκεί?
0: Σε αυτό το πρόβλημα, τι ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει ο ιαματικός τουρισμός, ο τουρισμός, όπως μου λέγατε και λίγο πριν ξεκινήσουμε, ευεξίας και υγείας, αν το λέω σωστά?
1: Θα σας πω το εξής. Η Ελλάδα καταρχήν, να ένα μπραντ που λέμε, είναι στις 5 μπλε ζώνες του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό? 5 χώρες στον κόσμο, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα με την Ικαρία, έχουν υπερεονόβιλους. Αυτό είναι ένα μόνο το ένα brand name.
0: Αυτό δεν είναι μύθος, κύριε καθηγητά?
1: Όχι, δεν

0: Οικονομικός τουρισμός, ο οποίος έρχονται εδώ, τρώνε, περνάνε ωραία, μουσικά κλπ. Καλό. Mm-hmm. Όμως εμένα με ενδιαφέρει σαν γιατρό ο διατροφικός τουρισμός. Mm-hmm. Δηλαδή να τρως υγιεινά. Και αυτό το επιτυχάνει, προσέξτε τώρα, μιλάνε για μεσογειακή διατροφή. Και εμείς οι Έλληνες τη μασάμε και την καταπίνουμε έτσι όπως έρχεται. Εγώ λοιπόν είπα τέρμα ο όρος μεσογειακή διατροφή. Mm-hmm. Κάνω πρόταση. Και χαίρομαι που θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια με το Γενικό Πανεπιστήμιο να πάμε στον ΟΕΑ και να πούμε δεν είναι μεσογειακή αυτή η διατροφή. Είναι ελληνική.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Δύο μπραντ μέχρι τώρα. Το τρίτο είναι ότι η Ελλάδα, λόγω του εύκρατου κλίματος και όλης αυτής της γεωγραφικής διαδικασίας, χαρακτηρίστηκε bliss, δηλαδή ευδαίμων χώρα, and bless.
1: Και ευδαίμων
0: και ευλογημένη.
1: Μάλιστα.
0: Τρία. Τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε. Τέταρτον, ο Ιπποκράτης. Όλοι οι γιατροί ορκίζονται στον Ιπποκράτη. Αυτά λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Γι' αυτό και εγώ ξεκίνησα σαν την Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής και κάναμε τον ιαματικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας, τον τουρισμό ευεξίας, μακροζωίας και ευζωίας. Όλα αυτά εμπεριέχονται σε προγράμματα τα οποία γίνονται σε ειδικούς χώρους, στις ιαματικές πηγές ή στα κέντρα θαλασσοθεραπείας, όπου εμείς έχουμε διαπιστώσει και αναγνωρίσει ορισμένες ιαματικές πηγές, οι οποίες συμπεριέχουν στοιχεία τα οποία έχουν ιδιότητες επί διαφόρων νόσων, όλων σχεδόν των νόσων.
1: Ποιες πηγές είναι αυτές, κύριε καθηγητά?
0: Αυτές οι πηγές μεταξύ μας, όπως λέμε, αναφέρεται ότι είναι 730-128 είναι αυτές οι οποίες έχουν μια χρήση. Όλες οι άλλες είναι αναβλήσεις. Και από τις 128, από τις οποίες οι περισσότερες ανήκουν σε δήμους, αυτό είναι ένα μεγάλο καθεστώς που μας δημιουργεί μια παρενέργεια που δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε. 128 είναι, μόνο 86 έχουν αναγνωριστεί επισήμως από το κράτος. Οι υπόλοιποι.
1: Αυτό γιατί, κύριε καθηγητά?
0: Διότι οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν τα αντανακλαστικά να πάνε να ξεκινήσουν μια
1: είναι
0: πηγή.
1: Είναι κάποιες δεκαετίες. Εσείς αυτή την προσπάθεια την έχετε ξεκινήσει τουλάχιστον πάνω από 3-4 δεκαετίες, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, εγώ την προσπάθεια αυτή την ξεκίνησα από το 2006 με το νόμο του
1: 3448,
0: που μπήκαμε στη διαδικασία και όλα αυτά γινόταν παλιά εμπειρικά. Δηλαδή, ξέρω ακόμα, θα πάω στα καμένα βούρνα, μην μπορώ το χειμώνα. Ήξερε όμως τα ψωρονέργεια εδώ στη Λαμία και να μην έχω νοσήματα δερματικά. Εμείς λοιπόν μεζευτήκαμε μια ομάδα καθηγητών και είπαμε δεν είναι δυνατόν αυτή την εμπειρία που έχει ο λαός να μην την μεταφράσουμε εμείς, να μην την μετουσιώσουμε σε επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτό κάναμε.
1: Αυτές οι πηγές που αναφέρετε συγκριτικά, φαντάζομαι αντίστοιχες πηγές άλλων χωρών, είμαστε σε ένα επίπεδο καλό, να το πω έτσι συγκριτικά? Δηλαδή θα μπορούσαμε να το πουλήσουμε, και πάλι το βάζω εισαγωγικά, προς τα έξω, ούτως ώστε να ενισχύσουμε, δηλαδή αυτό που λέμε, να ενισχύσουμε και τον τουρισμό.
0: Σας πληροφορώ δε ότι οι δικές μας ιαματικές πηγές είναι εφάμιλες, να πω και καλύτερες από ορισμένες του εξωτερικού. Υπάρχει εδώ πέρα η ιαματική πηγή στην Ελλάδα, η οποία έχει pH 12, πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει.
1: Και τι σημαίνει αυτό, κύριε καθηγητά, εξηγήστε το μας.
0: Δεν είναι όξινη δηλαδή, είναι αλκαλική.
1: Μάλιστα.
0: Και ανάλογα.
1: Άρα ωφέλιμη.
0: Ακριβώς, για ορισμένα νοσήματα. Γι' αυτό και εμείς κάναμε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Και λέμε ότι ανάλογα με το τι εμπεριέχονται στα νερά, κάνει για αυτές τις παθήσεις. Και για να μην κουραζόμαστε, κάνει για όλες τις παθήσεις. Όλα τα ιαματικά βοηθάνε. Αλλά υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις που θα πας σε ιαματικές πηγές. Εκεί λοιπόν, όταν θα πας, θα πρέπει να γνωρίζεις. Αυτό κάνει και η Ακαδημία. Ενημερώνει τον κόσμο με συνέδρια που κάναμε το 10ο Πανελλήνιο και 3 διεθνή. Και αναφέρομαι και λέμε και ευχαριστώ και εσάς, κύριε Χατζησάκο, ο οποίος είστε εδώ πέρα έθριμος υποστηρικτής και με την Deal News μας βοηθάτε να κάνουμε διάχυση αυτής της πληροφόρησης.
1: Όπως και εσείς παρέχετε, κατά την άποψή μου, ένα σημαντικό κοινωνικό έργο, κύριε καθηγητά.
0: Ναι.
1: Και βέβαια έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε αρθρογραφία σας και κάθε Παρασκευή στην εφημερίδα. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί και αναδεικνύεται έναν βασικό τομέα του τουρισμού, αλλά παράλληλα που είναι και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ανθρώπινη υγεία, έτσι δεν είναι? Και είναι
0: σαφώς.
1: Πιο σημαντικό δεν υπάρχει.
0: Ναι. Και εμείς είμαστε, έχουμε και αυτό το καλό, ότι μιλάμε με θεραπείες με ιαματικούς φυσικούς σπόρους όσο γίνεται. Δεν καταργούμε την κλασική ιατρική. Λέμε ο γιατρός, ο ειδικός γιατρός, ο οποίος γνωρίζει την ειδικότητά του, πρέπει να γνωρίζει ότι παράλληλα μπορεί να εφαρμόσει και μεθόδους ιαματικής ιατρικής και να απαυξήσει το αποτέλεσμα και σε ορισμένες περιπτώσεις να αντικαταστήσει και φάρμακα τα οποία έχουν παρενέργειες. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και είμαστε υποχρεωμένοι να βρώσουμε τον κόσμο. Αναφερθήκατε προηγουμένως αν υπάρχουν εισάξεις στο εξωτερικό. Εκεί υπάρχουν, αλλά εκεί υπάρχει και άλλη κουλτούρα. Αν πάτε στο Κάρλο Βιβάρι, σε μία πηγή θα δείτε ολόκληρη πόλη. Αν πάτε στο Μόντε Κατίνι, εδώ είναι το ανάποδο. Δεν υπάρχει περίπτωση γύρω από ιαματική πηγή να αναπτυχθούν. Μην αναφερόμαστε τώρα στα Καμένα Βούρλα, στην Εδιψώ, στα Μέθανα και στο Λουτράκι που είναι τέσσερις. Παραπέρα δεν έχουμε καμία άλλη. Οι υπόλοιποι είναι περιφερειακοί.

0: και ατονούν, ή το πόζαρ τώρα που αναπτύσσεται, αλλά όλα αυτά δεν γίνονται με τρόπο της σύγχρονης ανάπτυξης.
1: Εγώ αυτό ήθελα να σας πω. Λέτε ξεκινάτε μια προσπάθεια από το 2006, σωστά. Έχουμε φτάσει πλέον το 2026.
0: Ακριβώς 20 χρόνια.
1: Μέσα από αυτή την εμπειρία σας, τη διαδρομή σας, σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλλετε, γιατί συνεχίζετε αυτή την προσπάθεια έτσι κι αλλιώς, τι έχετε διαπιστώσει, είναι θέμα αβελτηρίας, είναι θέμα σκοπιμοτήτων, είναι θέμα ανοργανωσιάς, τι ακριβώς είναι και αυτή τη χώρα στα αυτονόητα που τώρα λέτε, γιατί το αυτονόητο ψάχνουμε σε αυτή τη χώρα και δεν το βρίσκουμε εδώ και δεκαετίες, δεν προχωράει παρά το γεγονός ότι άνθρωποι όπως εσείς, υψηλού κύρους, έχετε μπει σε μια προσπάθεια που σε τελική ανάλυση κιόλας δεν θα είχατε και λόγο αν δεν αγαπούσατε αυτό που κάνατε. Το κράτος, τι επισημαίνει, τι έχετε δει διαχρονικά, ποια είναι τα προβλήματα που μπαίνουν.
0: Εγώ θα το εστιάσω σε δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας, ο πρώτος είναι η πολυνομοσχεδία. Δηλαδή υπάρχουν πολλά από εκείνα. Και οι συναρμοδιότητες των υπουργείων. Δηλαδή δεν είναι ενός υπουργείου μόνο να πει εγώ αποφασίζω. Είναι η συναρμοδιότητα. Εκεί μπλοκάρεται.
1: Μάλιστα.
0: Συν το ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε δεν έχουμε επίσημο χωροταξικό για την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και του ιαματικού τουρισμού. Αυτά είναι δύο βασικά.
1: Αυτό πόσα χρόνια εκκρεμεί, κύριε καθηγητά, το θέμα.
0: Πάρα πολλά. Εγώ το θυμάμαι τότε που ήμουν και στον ΟΤΕΚ πρόεδρος του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αλλά και σαν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Κάναμε προσπάθειες.
1: Να το πούμε αυτό, ότι έχετε περάσει από θέσεις, ναι, κρατικές θέσεις ευθύνης, ναι, και είσαστε και ένας από τους άνθρωπους που βάλανε και τα νομικά λιθαράκια για να προχωρήσουν έστω πέντε πράγματα.
0: Άρα λοιπόν αυτά τα δύο. Αλλά υπάρχει και το τρίτο. Έρχεται ένας επενδυτής. Ο επενδυτής εδώ, που εγώ ήμουν καθηγητής στη Νέα Υόρκη και πολλοί φίλοι μου από το εξωτερικό μου λένε «Κωνσταντίνε, θέλουμε να επενδύσουμε στην Ελλάδα». Και έχω πρόβλημα που να του στείλω. Γιατί εκεί δεν υπάρχει χωροταξικό, αλλού εμπλέκονται οι χρήσεις γης με τα προβλήματα των Δήμων και όλα αυτά και αλλού δεν υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο ένας φορέας ο οποίος θα πάρει τον επενδυτή να τον ενημερώσει και αναγκάζουμε όπως και εγώ και εσείς να ενημερώνετε. Όχι αποσπασματικά και αντεπροφούντες, δηλαδή στην πραγματικότητα. Φυσικά. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Για μένα πρόταση θα ήταν
1: οι
0: περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού, οι ΠΙΤ, που γνωρίζουν τα δρόμενα τα τοπικά, ανά την Ελλάδα, να γίνει λοιπόν μια υπηρεσία one stop shop, που θα μπορεί να πηγαίνει εκεί πέρα κάποιος και να λέει «Χαίρετε, εγώ θέλω να παιδίσω στο αιματικό τουρισμό». Και να λέει λοιπόν η υπηρεσία «Εμείς έχουμε αυτή την αιματική πηγή». Και αυτή η αιματική πηγή έχει αυτά τα θέματα. Δηλαδή δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές. Τα καταλαβαίνετε τώρα. Και αυτά είναι για μένα οι σπουδαιότερες αγγίλες. Και βέβαια μετά ο τρίτος παράγοντας που είναι βασικός για μένα είναι η τουριστική εκπαίδευση. Δηλαδή δεν έχουμε άτομα εκπαιδευμένα στον τουρισμό,
1: ναι, αυτό,
0: για τις ειδικότητες. Έτσι.
1: Ο τουρισμός λέτε ότι είναι λέμε ότι είναι η βιομηχανία αυτής της χώρας και παρόλα αυτά δεν υπάρχει διασύνδεση μέσα από τα πανεπιστήμια, σωστά.
0: Ακριβώς. Και εδώ να φανταστείτε υπάρχουν ανώτερες σχολές τουριστικές οι οποίες τα παιδιά πηγαίνουν και δίνουν εξετάσεις και παίρνουν εισαγωγικό βαθμό μέχρι και 17 και 18 και δεν μπορούν μετά να κάνουμε τα πτυχιακά γιατί είναι στο στάδιο το προηγούμενο, δεν είναι στο στάδιο το ανώτατο. Τόσα χρόνια εγώ προσωπικά σαν καθηγητής πανεπιστήμιο έλεγαν αυτές θα πρέπει να γίνουν οι σχολές όχι ανώτερες, ανώτατες, δηλαδή να είναι επίπεδο πανεπιστημίου.
1: Φυσικά.
0: Δυστυχώς δεν
1: σε μια χώρα που ζει από τον τουρισμό, κατά ψέματα.
0: Έχουμε λοιπόν διάφορες τώρα.
1: Αν μη τι άλλο παράλογο, αυτό το κενό.
0: Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ορισμένα πράγματα, αν γίνουν, που δεν είναι και δύσκολο κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι να δούμε όπως τώρα με το χωροταξικό. Φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο, πρέπει να γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται άλλο.
1: Ένα θέμα και αυτό.
0: Έρχεται ο άλλος, κάνει κάτι και μετά του λένε, α, ξέρεις, εδώ δεν γίνεται, γιατί εδώ τα περιβαλλοντικά δεν επιτρέπουν. Ή εκεί το Α, το Β. Και ξέρετε πόσα συναρμόδια υπουργεία εμπλέκονται για μια παραλιακή έκταση, τουλάχιστον 11.
1: 11 υπουργεία.
0: Για να πας. Μα θυμηθείτε τον Κωνσταντακόπουλο που κάτω στη. Σωστό. Πόσα χρόνια έκανε. Ήρθε ο άνθρωπος απ' έξω με τα εκατομμύρια, λέει αγόρα στην έκταση και ξεκινάω. Πρόλαβε τουλάχιστον πριν πεθάνει να δει να στείνεται όλος αυτός ο κολοσσός. Και όλοι τώρα καμαρώνουμε και λέμε ναι, τι ναι. Ποιος έβαλε τα λεφτά. Αλλά τι έγινε. Άλλο παράδειγμα τώρα προσπαθεί να δώσει χρήματα πάλι όλος αυτός ο όμιλος για να γίνει ένας δρόμος από την Καλαμάτα μέχρι εκεί στο ξενοδοχείο. Γιατί είναι όλο στροφές και θέλουν 3/4. Και αν έχει και πούλμα, μία ώρα να πας. Και πήγε ο άνθρωπος και λέει ο επιχειρηματίας, θα κάνω εγώ μία ευθεία σε 1/4 εκεί. Τώρα αγγυλώσεις από εδώ, από εκεί. Θέλω να πω ότι γίνεται...
1: Πάντως αυτά από ένα σημείο και μετά κανείς μπορεί να τα αποδώσει σε μια κρατική αβελτηρία, αλλά είναι εύλογα δημιουργούν και υποψίες και άλλες. Δηλαδή δεν γίνεται τόσες δεκαετίες να συζητάμε για τα ίδια θέματα στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, η δική μου εκτίμηση είναι το κράτος και αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, το επιτελικό κράτος αυτό δεν είναι. Έλα εδώ πώς είστε, ναι. Καθίστε κάτω, βγάλετε μια απόφαση. Και εγώ τώρα βέβαια τα έχω ξεπεράσει αυτά, γιατί βλέπω ότι δεν μπορώ να μείνω αγγυλωμένος σε αυτό το καθεστώς. Θα γίνει κάποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το λέω υπεύθυνα.
1: Ναι, αλλά θα έχουν χαθεί πολλά τρένα μέχρι τώρα.
0: Αλλά εγώ τώρα δεν περιμένω να γίνουν αυτά. Εγώ τώρα δημιουργώ όλη την υποδομή σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες. Γιατί όλα αυτά είναι υπηρεσίες. Δηλαδή θα έρθει κάποιος σε θερμανιστικό κέντρο. Να κάνει τι, να έρθει να κοιμηθεί. Όχι. Εμείς λοιπόν του λέμε θα κάνεις ιαματική ιατρική και όχι λουτρά. Ιαματική λοιπόν ιατρική, η οποία είναι αναβαθμισμένη και στο εξωτερικό και εδώ. Είναι εισάξια της κλασικής και μπορεί και δίνει λύσεις, όπως προανέφερα, σύμφωνα με τον θεράποντο γιατρό. Και βεβαίως δεν είναι μόνο οι ιατρικές λύσεις έχουν ανώσημα. Το σπουδαιότερο από όλα ποιο είναι? Η αντιγύρανση, η μακροζωία, η ευζωία και η ευεξία. Σήμερα μιλάμε.
1: Ένα συνολικό πακέτο, να το πω έτσι.
0: Με αυτό είναι. Έξω μιλάνε αυτή
1: μια εμπειρία ζωής. Μια εμπειρία που έχει να κάνει και με την ιατρική, αλλά και με το να περάσει κανείς και ευχάριστα και ωραία, έτσι δεν είναι?
0: Μα μια νέα εντός εισαγωγικών, όχι ειδικότητα, αλλά τάσης, είναι το lifestyle medicine. Τι σημαίνει ιατρική τρόπο ζωής? Το τελευταίο που μιλάμε. Εμείς ασχολούμεθα με αυτό και το εφαρμόζουμε. Τι σημαίνει αυτό? Τέσσερα πράγματα. Το πρώτο είναι, το ξέρουμε όλοι, η διατροφή. Γι' αυτό και μίλησα για ελληνική διατροφή. Ας έρθει ο άλλος να πάει να φάει ό,τι θέλει, γκουρμέ. Εγώ μιλάω για τη φυσική διατροφή και για ποιο λόγο οι πρόγονοί μας και όλοι αυτοί στην Ικαρία ζούνε. Το δεύτερο είναι η άσκηση. Να το μάθουμε. Όταν λοιπόν έρχεται εκεί πέρα ο άλλος και θα κάνει, θα μπει σε ένα πρόγραμμα και θα μάθει να ασκείται, ανάλογα με την ηλικία του. Το τρίτο μετά είναι ο ύπνος. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν υπολογίζει τον ύπνο. Ο ύπνος είναι απαραίτητος. Είναι η ανατροφοδότηση. Και ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να έχει πάει από εδώ, ό,τι μάρκα και να είναι, στα 500-600 χιλιόμετρα πρέπει να πάρει μέχρι το πλακ. Να ανατροφοδοτηθεί. Αυτό κάνει ο ύπνος για τον οργανισμό. Δυστυχώς, όλοι τον υποτιμάμε και υφιστάμεθα και τις ταλαιπωρίες. Με τα ψυχικά νοσήματα, όλα. Το τέταρτον είναι η διαχείριση του στρες. Όλοι ζούμε σήμερα από το στρες. Κανείς δεν μπορεί να το διαχειρίζεται. Ακόμα και εγώ που το λέω και το άγχος. Έτσι εμπίπτω πολλές φορές στην καθημερινότητα. Αλλά
1: ακριβώς.
0: Αυτό επιστημονικά τεκμηριωμένα, που θα έρθει ο άνθρωπος να καθίσει 21 μέρες, έτσι λέει το πακέτο για την ιαματική ιατρική, για να έχει αποτελέσματα, σε ένα χώρο όπου η ιαματική θεραπεία είναι μόνο 20 λεπτά, παραπάνω απαγορεύεται το πρωτόκολλο. Τις υπόλοιπες ώρες του λες τώρα εσύ θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, γιατί έχει πολύ ωφέλιμο και χρήσιμο χρόνο. Που δεν τον έχετε εσείς που είστε ένας άνθρωπος καταξιωμένος δημοσιογράφος και σας γυρεύουν παντού, δεν μπορείτε. Όπως και εγώ λέω τα δικά μου, αλλά στην ουσία δεν μπορώ. Αλλά επιμένω και το κατορθώνω.
1: Και βέβαια έχει και ένα οικονομικό όφελος για τη χώρα αυτό, έτσι δεν είναι? Γιατί ένας άνθρωπος που θα έρθει για 21 μέρες να έχει,
0: ναι,
1: αυτές τις υπηρεσίες, δεν θα πάει μόνο για ένα σουβλάκι και μια μπύρα, έτσι δεν είναι?
0: Αφού λοιπόν κλείσαμε αυτό, πάμε τώρα στο οικονομικό. Τι σημαίνει το οικονομικό? Αυτές οι 21 μέρες που θα έρθει ο ξένος, γιατί για την Ελλάδα ο ΕΟΠΗ δίνει 180 ευρώ επίδομα. Από το εξωτερικό δίνουν 1.800 ευρώ για το άτομο. Συνήθως έρχονται δύο άτομα. Εμείς σαν Ακαδημία κατορθώσαμε και πείσαμε τα ασφαλιστικά ταμεία να φέρουν εδώ στην Ελλάδα τον κόσμο. Οκ, επιστημονικά. Αλλά όμως πώς θα έρθει ο άλλος να μεταφέρει τα χρήματα ο ασφαλιστικός φορέας εκεί στην Ελλάδα, πού θα τα στείλει?
1: Σωστό. Αυτό έτσι, γίνεται λοιπόν, διακρατικές συμφωνίες.
0: Μπράβο. Χρειάζεται λοιπόν υπογραφή της διασυνοριακής μεταχείρισης ασθενών. Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το λέμε, το φωνάζουμε. Κάποτε θα γίνει.
1: Ούτε αυτό έχει γίνει.
0: Όχι, δεν γίνει.
1: Κάτι που σε εμάς που δεν είμαστε χώρο φαντάζει αυτονόητο. Έτσι, όπως το λέτε, δηλαδή,
0: ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτά τα άτομα να έρχονται που πηγαίνουν 2 και είναι 3.600 για 21 μέρες και είναι μόνο για τον ύπνο. Αυτός ο άνθρωπος θα φάει, θα πάει δεξιά-αριστερά, θα τονώσει την τοπική οικονομία και το σπουδαιότερο. Έχουμε όλες τις υπηρεσίες αυτές που προανέφερα που τον βάζουμε μέσω, που το παρέχουμε αυτό το ευζήν. Την ευζωία και την ευεξία, συγχρόνως με προϊόντα που παράγουμε και το δίνουμε, καλλιντικά και όλα αυτά, θεραπείες, και αυτά είναι τα λεφτά. Δεν είναι η διαμονή. Οι περισσότεροι ξενοδόχοι κοιτάνε και λένε: έκανα μια διαμονή τέρια και τόσο θεωρώ ότι πρέπει να πάρω. Εντάξει, so what. Αν πάτε στο εξωτερικό, βλέπετε κάτι πεντάστερα εδώ στο Σάμερσέ εκεί πέρα που γιάρβεσαι. Ανάκτορα. Και τι έγινε. Πώς θα το pastorate. Δεν μπορείς παραπάνω. Ενώ από τις υπηρεσίες παίρνεις τα πάντα. Και κυρίως καθιερώνεται η Ελλάδα ως χώρος ευζωίας, μακροζωίας και ευεξίας. Τα new trends. Αυτά είναι. Μπορούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε. Εγώ λοιπόν κάνω μια προσπάθεια. Στα Καμένα Βούρα την κάναμε και την πετύχαμε. Εκεί με τον κύριο Μίτσι, την μια μονάδα που έχει το Γαλήνι. Έχουν και άλλες μονάδες τέτοιες εδώ, όπως είναι απέναντι η Εδιψός, όπως είναι το Λουτράκι εδώ στην Αθήνα. Έχουμε μονάδες δηλαδή οι οποίες μπορούν να βγουν μπροστά.
1: Εσείς γενικά, γιατί αναφέραμε κάποιους επιχειρηματίες για να μην παρεξηγηθούμε και με τον κόσμο, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αυτόν που θέλει να επενδύσει προσπαθείτε να τον βοηθήσετε γενικά και είστε ανοιχτός να δίνετε συμβουλές έτσι και αλλιώς, ναι, σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν, να επιχειρήσουν στον χώρο που έτσι και αλλιώς αγαπάτε και έχετε αφιερωθεί και επιστημονικά.
0: Ακριβώς. Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, γιατί αυτοί όταν γκουγκλάρουν, είμαι γνωστός στο εξωτερικό, εντάξει, έρχονται εδώ, γκουγκλάρουν, ιαματική ιατρική. Βγαίνω πρώτος. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, κύριε καθηγητά, ήρθαμε και θα πάρουμε τώρα εμείς τον Κονιαβίτη, παραδείγματος χάρη, που βγήκε σε προκήρυξη στα Καμένα Βούνα. Τώρα βγαίνει προκήρυξη για τα μέθανα. Αυτά είναι οι αιματικές πηγές οι οποίες ανήκουν στην ΕΤΑΔ, προκηρύσσονται. Πηγαίνει ο επενδυτής, τις παίρνει. Αλλά ο επενδυτής όταν την πάρει, έχει μέσα αναγκαστική έτσι,
1: ρήτρα, να το πούμε.
0: Ναι, ρήτρα να κάνει κέντρο αιματικής ιατρικής. Γιατί είναι η αιματική η πηγή.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι λοιπόν έρχεται.
1: Αυτά πώς τα βλέπετε τώρα, αυτά τα σχέδια που λέτε ότι θα προχωρήσουν μάλλον, ή βλέπετε να κολλάνε σε αυτές τις χρόνιες
0: παθογένειες? Ό,τι και να είναι, πιστεύω ότι αυτά θα περπατήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το ΤΑΕΠΕ τα βγάζει όρημα με περιβαλλοντικές μελέτες όλα, έτοιμα δηλαδή, και του λέει το επενδυτή, αλλά πάρ' το.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αν πάει ο επενδυτής και πάρει κάπου ένα χώρο, αρχίζει. Μπαίνει. Το πιο απλό πράγμα. Αρχαιολογία. Το πιο απλό πράγμα.
1: Φυσικά.
0: Δασικά. Το δεύτερο. Το τρίτο είναι παράλληλο. Καταλαβαίνετε. Άρα υπάρχουν αγκυλώσεις, αλλά όταν μπαίνουμε στον ιδιωτικό φορέα σιγά σιγά μπορούμε να τις ξεπερνάμε. Ιδίως αυτές που προανέφερα τώρα οι προαγγελίες, και τώρα σας δίνω για μια πληροφόρηση. Οι Θερμοπύλες, παραδείγματος χάρη,
1: μάλιστα,
0: θα βγουν το Σεπτέμβριο. Σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Όποιος είναι, θα τα πάρει. Έχει λοιπόν μια έκθεση η οποία θα την αγοράσει κάποιος να κάνει εκεί βάσει προδιαγραφών τα οικείματα. Έχει όμως και μια άλλη έκταση η οποία έχει τις αιματικές πηγές. Αυτές δεν παραχωρούνται επειδή είναι δημόσιο αγαθό. Δεν πουλούνται, παραχωρούνται. Και λέει λοιπόν για 99 χρόνια πάρτε. Έρχεται ο επενδυτής και είναι υποχρεωμένος να κάνει το μοντέλο της σύμμιξης του τουρισμού, του αιματικού τουρισμού με την ευεξία και όλα τα σχετικά. Θεωρώ ότι ο τουρισμός είναι σε καλή φάση και επειδή ακόμα ο κόσμος, επειδή η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα, το σπουδότερο απ' όλα, το κλίμα μας είναι τέλειο, το εύκρατο και ο δυσαφιβάλλει. Και παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες παρουσιάζουν ένα αρνητικό πρόσημο, πιστεύω θα πηγαίνει θετικά και μετά και την προσπάθεια την τελευταία του Υπουργείου Τουρισμού να βγάλει προς τα έξω τον ορεινό όγκο, τον ορεινό τουρισμό που τόσα χρόνια φωνάζουμε. Εντάξει,
1: ένα ζητούμενο για να διευρυνθεί και η τουριστική περίοδος.
0: Υπάρχει εδώ πέρα, δεν είναι μόνο ο ιαματικός τουρισμός ή η υγείας. Είναι περιπάτειες, είναι ο τουρισμός που θα μπορεί κανείς να πάει να νιώσει την Ελλάδα, ο πολιτιστικός, όλα αυτά μαζί.
1: Θρησκευτικός τουρισμός.
0: Όπου και να πας, προσκυνηματικός, τα πάντα. Και ιδίως οι ορεινοί όγκοι, τώρα τελευταία, όλοι έχουν μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό.
1: Βλέπετε κάτι να κινείται
0: στο εξωτερικό? Βέβαια, πηγαίνουν. Κάνουν. Δηλαδή, άμα τα κάνουμε επιμερισμό, έτσι έχουν την εισάξια, αλλά εμείς έχουμε καθίσει εκεί. Τα δύο S.
1: Πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα και τοπικές κοινωνίες, κύριε καθηγητά.
0: Οι τοπικές κοινωνίες.
1: Μάλλον όχι οι κοινωνίες, κάποιοι από τις τοπικές κοινωνίες.
0: Οι τοπικές κοινωνίες δεν είναι άμερες των ευθυνών. Δεν αναφέρομαι στους πολίτες.
1: Σαφές.
0: Αναφέρομαι στις τοπικές αυτοδιοικητικές διοικήσεις. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έβγαλε το Υπουργείο Τουρισμού, παραδείγματος χάρη, προς τιμήν, ένα πρόγραμμα από το RRF. Και είπε, εγώ σας δίνω.
1: Δεν θυμάμαι,
0: 34 εκατομμύρια, αλλάτε εδώ και πάρτε όσοι έχετε αιματικές πηγές, θα αναπτύξετε. Σας πληροφορώ, ούτε 4 βρεθήκανε που πήγαν εκεί. Και προφηθήκανε μόνο 10 εκατομμύρια κάπου και τα υπόλοιπα καθήκανε. Γιατί λένε οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμαρχοι που έχουν τις σημαντικές πηγές, δεν έχω, λέει, υποδομή, υπαλλήλους. Ωραία, πάρε outsourcing. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή πάρε τα λεφτά και τα βάλουμε στη γωνία. Όχι. Θα παρουσιάσεις έργο. Αλλά το έργο πρέπει να γίνει by the book. Να κατημάσεις φάκελο και να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Εκείνοι λοιπόν να σκοντάφτουν και λένε δεν έχουμε υπηρεσίες. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά έρχεται η υπηρεσία και σου λέει το πακέτο. Γράψε μέσα ότι εγώ παίρνω έναν μελετητή ο οποίος θα μου κάνει το πρόγραμμα.
1: Και στα τελική ανάλυση αυτό είναι μια επένδυση είτε από έναν ιδιώτη είτε από μια δημοτική αρχή που θα το αποφέρει, έτσι δεν είναι?
0: Πώς θα το αποφέρει? Αυτό για μένα σας εξήγησα προηγουμένως.
1: Πώς είναι αυτή η αγορά? Πριν μπούμε στη συνέντευξη μου είπατε κάποια ποσά για το πόσο είναι το συνολικό, η συνολική αξία αυτού τέλος πάντων του χώρου διεθνώς.
0: Ναι, σας είχα πει προηγουμένως γύρω από μια πόλη στο εξωτερικό γίνεται, γίνεται πόλη. Λοιπόν, ο τουρισμός ευεξίας από τα 1,3 που ήταν πρόσφατα προβλέπεται ότι θα ανέβει στα 5,6 τρισεκατομμύρια. Και εμείς είμαστε απ' έξω. Στον τουρισμό υγείας ευεξίας, έτσι. Μάλιστα. Δεν μιλάμε για τον υπόλοιπο τουρισμό.
1: Με όλα αυτά τα δεδομένα που είπατε και που θα μπορούσαμε να έχουμε προς τα έξω.
0: Ναι,
1: κάνει
0: διότι
1: γνωστά...
0: ακόμα και στα μεγάλα ξενοδοχεία που ακούτε, τα γκλάμουρ, έτσι, τα πολύ, και έχουμε δόξα πολύ καλές υποδομές στην Ελλάδα ξενοδοχεία, και κάνουν ένα σπα, κάνουν μια ωραία πισίνα μέσα, κάνουν μπανάκι εκεί πέρα και τίποτα άλλο. Αυτό δεν είναι lifestyle medicine. Υπάρχει το κλίμα. Και υπάρχει και η δυνατότητα από ανθρώπους που έρχονται απ' έξω να επενδύσουν στην Ελλάδα. Πρέπει εμείς όλοι μαζί, ανέφερα την εκπαίδευση, ανέφερα τη SPIT, να μπορεί ο άλλος να έρθει και να πάει εκεί πέρα και να δει τι γίνεται. Και βέβαια το Υπουργείο προσπαθεί. Αλλά εγώ είμαι και ένας άνθρωπος του αποτελέσματος.
1: Και αποτέλεσμα δυστυχώς στην Ελλάδα σε πολλά πράγματα δεν βλέπω.
0: Σας εξήγησα τον νόμο περιδιασυνολογικής μετακίνησης. Για ποιο λόγο εγώ τώρα έχω πείσει τους ξένους να φέρουν με τα ασφαλιστικά ταμεία αυτά τα χρήματα. Και να μην μπορούν να έρθουν. Γιατί ο άλλος το πληρώνει το ασφαλιστικό ταμείο. Πώς θα έρθουν τα λεφτά εδώ?
1: Ακούγεται, αν όχι κωμικό, αν όχι τραγικό, δεν ξέρω πώς ακούγεται δηλαδή αυτό το πρόβλημα τώρα που θέτεται.
0: Και σας πληροφορώ, άκουσα και μία πρόταση κάποτε εκεί που συζητούσαμε για να περνάμε μέσω ΟΠΗ. Μόλις το άκουσα αυτό, λέω ευχαριστώ. Εγώ δεν βάζω την υπογραφή μου.
1: Φυσικά.
0: Για να έρθουν οι άλλοι απ' έξω. Γιατί αυτοί απ' έξω, εγώ έχω πάει πολλές φορές στο εξωτερικό. Και έκανα διαλέξεις, τα απέδειξα επιστημονικά και μου λέει κύριε καθηγητά, πιστήκαμε, ερχόμαστε. Να τους πάω πού? Και πώς θα έρθουν τα λεφτά?
1: Και σίγουρα δεν θα είναι εμπειρία ευεξίας για τον επενδυτή ή για τον ενδιαφερόμενο επενδυτή κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα.
0: Τέλος πάντων, εγώ είμαι στους ανθρώπους που λέω ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και ελπίζουμε.
1: Βέβαια πεθαίνει και αυτή κύριε καθηγητά.
0: Και όταν ξεκίνησα το 2006, εγώ έκανα τον νόμο. Επειδή έχω και ένα πτυχίο νομικής, ο Αβραμόπουλος τότε, ο πρώτος υπουργός τουρισμού, ήρθε και μου λέει: καθηγητά μου, κάνε τον νόμο. Γιατί εδώ πέρα είμαστε να μπαίνει ξέφραγκο. Εμπειρικά.
1: Τότε ουσιαστικά ήταν, να το πω έτσι, μια ελληματική νομοθεσία.
0: Αρνητική, τίποτα δεν υπήρχε.
1: Μάλιστα.
0: Πήγαινε ο καθένας, έμπαινε σε μια αιματική
1: πηγή. Μέχρι το 2006 τώρα αυτό. Δεν ήταν ούτε το 1996 ούτε το 1976.
0: Πριν το 2006 πήγαινε ο καθένας σε μια αιματική πηγή, στους θερμοπύλους όπως περνούσε ο κόσμος, καθόταν και μέσα με τις ώρες. Που απαγορεύεται παραπάνω γιατί έχει παρενέργειες. Συν το ότι μπορεί να είναι και μολυσμένη η αιματική πηγή.
1: Αν δεν έχει ελεγχθεί σωστά.
0: Σαφώς. Από απορρίμματα ή ξέρω εγώ περιττώματα κτλ. Αποτέλεσμα μπήκε. Εγώ γι' αυτό είμαι ευχαριστημένος τουλάχιστον. Και ενώ ο καθής εφοτάχθη. Εγώ από τη θέση που έχω κτλ. Βοήθησα, χτίστηκε το νομικό πλαίσιο. Βγήκε μετά και η Κεφαλογιάννη, τότε μας βοήθησε πάρα πολύ και βγάλαμε τις πρώτες υπουργικές αποφάσεις. Τι σημαίνει αναγνώριση αιματικής πηγής? Και αφού βγήκε η αναγνώριση, μετά μπήκε και το σήμα, το ειδικό σήμα λειτουργίας. Δηλαδή, τι υποδομές πρέπει να έχει αυτό? Πρέπει να έχει ένα ιατρείο. Δεν μπορεί ο άλλος να έρχεται και να μπαίνει μέσα κατευθείαν. Αυτά μιλάμε για αιματική ιατρική.
1: Μέχρι τότε δεν υπήρχε τίποτα.
0: Τίποτα. Τώρα, σήμερα, ακόμη και δήμοι και δήμαρχοι υπάρχουν που λένε δεν θέλουμε εμείς τέτοια πράγματα γιατρούς. Εμείς τα θέλουμε λουτρά. Δηλαδή, χαβούζες ή γούρνες. Αυτό δεν είναι ιατρική. Ούτε εγώ μπορώ να βγω στο εξωτερικό και να μιλήσω για αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτά δεν είναι και αντικειμενικά. Πρέπει λοιπόν να έχεις απόδειξη και δεν μπορείς τον κόσμο να τον παραπληροφορείς ή να τον ξεγελάς. Εμείς είμαστε λοιπόν.
1: Και δεν ακολουθούν και την τάση της εποχής για να ωφεληθούν, αν μη τι άλλο, και οικονομικά, όπως ήδη αναφέρατε.
0: Και πάλι εμείς τους δίνουμε τη δυνατότητα με τις αυτές τις παροχές να βγάζουν πολλά χρήματα οι επιχειρηματίες. Και δεν είναι, εξηγώ και πάλι, το ανέφερα και προηγουμένως, δεν είναι τα λεφτά στην εστίαση που θα έρθει να φάει ο άλλος ή το που θα κοιμηθεί. Τα λεφτά είναι στις υπηρεσίες. Ξεκάθαρα. Και όταν το κράτος απ' έξω έρχεται και δίνει 1.800 ευρώ, για τις υπηρεσίες θα δίνει. Δεν τα δίνει για να φάει και να κοιμηθεί. Mm-hmm. Του λέει αυτά, πάρτε να πάει να κάνεις τις θεραπείες σου. Προσέξτε τώρα. Αυτό, η θεραπεία, όταν την κάνει κανείς by the book, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, παραλαμβάνεται κάθε 6 μήνες. Δηλαδή μετά από 6 μήνες θα ξανάρθει αυτός με το πακέτο του. Και εγώ ερωτώ, τα υπουργεία όλα, πείτε μου μία δραστηριότητα η οποία έχει αναγκαστικό repeater. Αυτό θα ξανάρθει για την υγεία του. Άρα είναι αναγκαστικό. Repeater είναι γιατί κάνει το ίδιο πράγμα. Πείτε μου μία δράση. Μία τουριστική που θα έρθει ο άλλο και κάθε 6 μήνες θα τον έχουμε εδώ να κάθεται παρακαλώ 21 μέρες. Αυτό είναι. Και μετά μπαίνουμε στην άλλη διαδικασία για τα χωριά συνταξιούχων που η Ελλάδα φημίζεται εδώ πέρα και μπορεί και έρχονται. Έχουμε φτάσει σημείο η Πορτογαλία και η Ισπανία να έχουν τεράστιες εκτάσεις χωριά συνταξιούχων. Και εμείς εδώ ακόμη προσπαθούμε να εντάξουμε κάπου ένα πρόγραμμα για τα χωριά συνταξιούχων.
1: Τι, περιγράφτε μας λίγο αυτό. Στο εξωτερικό, στην Ιταλία, για παράδειγμα. Ένα παράδειγμα, αν θέλετε να μας δώσετε.
0: Αυτό είναι σε δυτική πρωτοβουλία, αλλά βοηθάει το κράτος για να έχει το ευρωπαϊκό καθεστώς, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, λέει κάποιος, εγώ είμαι τώρα Σουηδός και έχω 3 ώρες ήλιο την ημέρα το χειμώνα. Δεν θέλω μια ηλικία. Εγώ θέλω να πάω να ζω. Έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα. Με το υπέροχο κλίμα, μένει εδώ και απολαμβάνει τις εδώ υπηρεσίες. Πάρα πολλοί κόσμος υπάρχει. Αν πάτε αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική, οι Γερμανοί έχουν κατακλείσει τη Χαλκιδική. Και οι Βούλγαροι από πάνω. Γιατί έρχονται. Για το κλίμα. Αυτό λοιπόν.
1: Αλλά δεν γίνεται οργανωμένα αυτό και από το κράτος.
0: Ναι, δεν γίνεται, όχι.
1: Δηλαδή δεν προσελκύει οργανωμένα με οργανωμένες κινήσεις το κράτος.
0: Εμείς λοιπόν λέμε, παράδειγμα, χωριά συνταξιούχων. Ελάτε εδώ. Στην Ελλάδα, σε αυτό το υπέροχο βιοκλίμα. Και ουδής μας αντιστέκεται, γιατί ουδής έχει Ιπποκράτη. Εμείς μιλάμε με περγαμηνές και ρίζες του Ιπποκράτη, με σύγχρονη τεκμηριωμένη απόδειξη. Αυτό είναι το επίμαχο. Και σήμερα το Lifestyle Medicine θα γίνει και μια παρουσίαση τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Λαύριο.
1: Mm-hmm. Ποια είναι η ημερομηνία, κύριε καθηγητά?
0: Στις 14 του μηνός εμείς έχουμε ένα πάνελ και μιλάμε για το Lifestyle Medicine στο Λαύριο, που γίνεται ο δεύτερος λιμένας εκεί και λοιπά, τα ξέρετε. Αλλά ήδη αυτή την Κυριακή, επάνω στο Άρσο της Κηφισιάς, γίνεται άλλη δράση πάλι για το Lifestyle Medicine. Δηλαδή ξεκίνησε η διαδικασία.
1: Ξεκινάει όμως και με μια πρωτοβουλία κυρίως ιδιωτική, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι,
0: όχι, αυτή τη φάση είμαστε μόνο στην ενημέρωση με ομιλίες, συνέδρια κλπ. Ναι, και υπάρχουν ορισμένοι πολίτες οι οποίοι ξεκινάνε. Δηλαδή, έτσι δεν έχουμε δει κάποιο οργανωμένο να λέει ναι, εγώ έμεινα κέντρο διαματικής ιατρικής με ευεξία και κάνω και lifestyle medicine.
1: Μέσα στα προβλήματα που μου έχετε αναφέρει, κύριε καθηγητά, και σε συζήτηση που προηγήθηκε πριν μπούμε στο στούντιο, μου αναφέρατε μια περίπτωση στη Σαντορίνη που παρουσιάζει κάποια προβλήματα, τα οποία τουλάχιστον φαίνεται ότι και εκεί εμποδίζουν τον επενδυτή. Τι ακριβώς γίνεται?
0: Ναι, κοιτάξτε, η Σαντορίνη είναι ένα νησί πρικισμένο.
1: Γιατί ακριβώς είναι και
0: από τη μια μεριά, και από τη μεριά είναι σεισμογενές, πώς το βλέπει κανείς. Είναι ακριβώς στο ηφαίστειο και έχει τα προβλήματα, αλλά βλέπετε ότι ο κόσμος είναι ο λεγόμενος τουρισμός της περιπέτειας κτλ. Θέλει να έρχεται. Αλλά έχουμε τον υπερτουρισμό. Η Φέρεσο Κανάτο του νησιού δεν μπορεί να αντέξει 2 κρουαζόλπια, 3 που βγάζουν από 2.500-3.000 το κάθε έξω και μαζεύονται, ξέρω εγώ, τριπλάσιος πληθυσμός από αυτό που είναι. Η Φέρεσο Κανάτο δεν μπορεί. Δεν είναι μόνο η ίδρυυση και όλα αυτά. Είναι ολόκληρο σύστημα.
1: Σαφώς.
0: Και έτσι λοιπόν, πολύ σωστά, οι τοπικές κοινωνίες λένε φτάνει, δεν θέλουμε άλλο. Αλλά δεν φταίει ο υπερτουρισμός, φταίει η διαχείριση. Φταίει η διαχείριση σε ό,τι αφορά την κρουαζιέρα. Θα δίνεις λοιπόν δυνατότητα, το ένα θα έρχεται πρωί, το άλλο βράδυ. Δεν πήγαν και τα τρία μαζί και γίνεται παράδειγμα. Τώρα μπήκε ένα τέλος. Έτσι λοιπόν τώρα, πολύ σωστά οι Σαντορίνοι λένε, εμείς κύριοι δεν θέλουμε, έχουμε υπερτουρισμό. Η Σαντορίνη όμως, πρέπει να ξέρετε ότι έχει 5 ιαματικές πηγές.
1: Α, 5.
0: Ραδονούχες, εκ των οποίων ούτε μία έχει αναγνωριστεί μέχρι τώρα. Από τις 5. Μόνο ένας ιδιώτης, ο οποίος είναι προς τιμή του, πήγε, έκανε μια γεώτηση για να κάνει εκεί πέρα κάποιες μοναδούλες και ξαφνικά βρήκε το νερό, το οποίο διαπιστώθηκε 48 βαθμούς στο νερό, διαπιστώθηκε ότι είναι και ιαματικό, με ραδόνιο μέσα. Όταν λοιπόν ήρθε αυτό, πέρασε από την Επιτροπή, νόμιμα, βγήκε η απόφαση και λέει αυτό το νερό το οποίο έχει αυτές οι ιδιότητες, κάνει και αυτές τις παθήσεις. Καταλαβαίνετε τώρα σε αυτό το χώρο πώς πρέπει να σκεφτεί κανείς για να ανταπεξέλθει στις αρνητικές επιπτώσεις του υπερτουρισμού. Πρέπει λοιπόν να κάνει πρώτον ετήσιο τουρισμό, δεύτερον να κάνει τουρισμό ποιοτικό. Εκεί είναι. Ο τουρισμός μας δεν είναι ποιοτικός ακόμη. Πρέπει να φτάσει λοιπόν να είναι ανθεκτικός, να είναι βιώσιμος και να είναι και ποιοτικός. Αν τα κάνει αυτά τα τρία για τον τουρισμό, είμαστε μέσα. Και σε αυτή τη φάση που λέτε, ο επιχειρηματίας αυτός, εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω και το όνομά του, γιατί είναι.
1: Πώς νομίζετε, έτσι κι αλλιώς το θέμα είναι να. Είναι οι επενδύσεις, άνθρωπος, υγιείς επενδύσεις, ναι, να προχωράνε.
0: Είναι ένας κύριος καταξιωμένος, μάλιστα έχει αποκληθεί και από πρέσβηση εκεί πέρα που είναι στη Ρουμανία. Τον έχουν αποκαλέσει και εξοχότατο, γιατί διατέλεσε σε πάρα πολλές θέσεις. Αλλά ένας επιχειρηματίας ολκής, δηλαδή δεν είναι απλώς τυχαίος. Έχει, να φανταστείτε, πάρει τα Καρπάθια όλα, το νερό. Το νερό Καρπάθια, το οποίο είναι και αυτό εξαιρετικό νερό, κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο.
1: Φυσικά.
0: Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος αγαπάει τον τόπο του πρώτου, είναι φιλέλληνε 100%, γιατί τον έχω δει, τον γνωρίζω κιόλα, και μου κάνει εντύπωση, έχει ένα άγχος για την περιοχή του εκεί, να χτίσει, να βοηθήσει. Από την άλλη μεριά έχουμε την τοπική κοινωνία και ειδικότερα, ξέρω εγώ, τις τοπικές αρχές για χρήση γης, το Α, το Β, δημιουργούνται προβλήματα. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να λυθούν και θα λυθούν, γιατί ο ιαματικός τουρισμός δεν εμπίπτει σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι θησαυρός που πρέπει να τον εκταμεύουμε. Είναι σαν τις σπάνιες γαίες. Θα πας τώρα να έχεις το επέδαφος σπάνιες γαίες να πεις από πάνω θα κάνουμε. Το ίδιο πράγμα και εδώ. Και πέραν αυτό είναι μια επένδυση η οποία θα φέρει πάρα πολλά χρήματα εκεί, αλλά είναι μηδενικού περιβαλλοντικού αρνητικού αποτυπώματος.
1: Και μια τέτοια επένδυση,
0: δυστυχώς,
1: γιατί αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, για παράδειγμα να φέρουμε αυτή την επένδυση, συνεχίζει να βρίσκει προβλήματα. Δηλαδή μια επένδυση που θα ήταν ωφέλιμη, όπως φαίνεται, με βάση αυτά που λέμε. Όπως λέγαμε, κύριε καθηγητά, και στην προκειμένη, με τη Σαντορίνη, ένα νησί που όλοι το ξέρουμε για την εικόνα που παρουσιάζει αυτό το ιδιαίτερο τοπίο, το γεγονός ότι ακριβώς κάθεται, θα το πω πολύ απλοϊκά, επιστημονικά δεν είναι έτσι, πάνω σε ένα ηφαίστειο και προσφέρει βέβαια μια μοναδική θέα, αλήθεια είναι αυτό, δεν το συζητάμε, σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, αλλά ακόμα και εκεί μια επένδυση που με αυτά που λέμε μοιάζει υγιέστατη να είναι, προσπαθεί να προχωρήσει ένας επενδυτής μια επιχείρηση η οποία θα ωφελήσει αν μη τι άλλο και τον τουρισμό, σε αυτό που λέμε, στο να μην μένει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά να διαχυθεί και μέσα στην υπόλοιπη χρονική περίοδο, που θα, μόνο ωφέλιμο θα ήταν, ακόμα και εκεί προσχώματα, ακόμα και εκεί εμπόδια. Με αυτή την εικόνα βέβαια δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι από ό,τι βλέπουμε την τελευταία πενταετία, εξαιτία τουλάχιστον, μετά από αυτό που λέμε την τύπησα στο έξοδο από τα μνημόνια, ότι όποιες επενδύσεις πάνε που πάνε στο real estate, γιατί είναι αυτό κυρίως Airbnb καταστάσεις, το οποίο δεν αφήνει και κανένα συνολικό αποτύπωμα πάνω σε αυτό. Θα ήθελα, κύριε καθηγητά, κλείνοντας, νομίζω είναι υποχρέωσή σας, οφείλετε, το λέω πολύ θετικά αυτό, να μας δώσετε, είστε ο πλέον αρμόδιος, να μας δώσετε και 5 συμβουλές, όσο νομίζετε τέλος πάντων εσείς, 5 βασικά πράγματα που να ακολουθούμε για να νιώθουμε πιο υγιείς, να προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι και ο οργανισμός μας να λειτουργεί καλύτερα μέσα σε συνθήκες που βέβαια για τη συντριπτική πλειονότητα του κόσμου είναι εξουθενωτικές σε πολύ μεγάλο βαθμό σε καθημερινό επίπεδο, λόγω της καθημερινότητας και των μεγάλων προβλημάτων που καθένας έχει να αντιμετωπίσει.
0: Πρώτον είναι η διατροφή και είπαμε ελληνική διατροφή. Το δεύτερο είναι η άσκηση που είναι απαραίτητη.
1: Όταν λέμε, κύριε καθηγητά, διατροφή, για να το πείτε λιγάκι, τι εννοούμε ελληνική διατροφή, μεσογειακή διατροφή, γιατί το ακούμε με ένα, αλλά.
0: Ναι, μεσογειακή διατροφή είναι και η λιβανέζικη. Είναι και εγώ και οτιδήποτε. Είναι και από τη Λιβύη, είναι και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τα δικά του. Εμεί δεν έχουμε καμία σχέση με αυτού. Ονομάστηκε μεσογειακή, εντάξει. Και υπόψη ότι αυτό στον ΟΗΕ δεν είναι κατοχυρωμένο να λέει τι είναι μεσογειακή, απλώς όνομα.
1: Θα κάνετε όμως κίνηση, είπατε.
0: Εμείς θα τα κάνουμε κίνηση, είμαστε υποχρεωμένοι. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Έτσι αισθάνομαι. Όπως ο κύριος Πατούλης είχε ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία και λέει: είμαστε χώρα του Ιπποκράτη. Πρέπει να βγούμε μπροστά. Και είμαι δίπλα του. Γιατί έτσι είναι. Έτσι λοιπόν στη διατροφή. Είπαμε λοιπόν με το Γεωργικό Πανεπιστήμιο, με έναν εξαίρετο πρίτανη τον κύριο Κίτσο, ότι θα πούμε ελληνική διατροφή. Αν το καθιερώσουμε, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Άρα, εφόσον έχουμε τα ονόματα, τα brand που είπα, το Blue Jones, το Bliss and Bless, είναι a healing land η Ελλάδα, δηλαδή έρχεσαι για θεραπεία. Πρέπει εκτός αυτού να κοιμάται κανείς καλά τις ώρες που είναι απαραίτητες.
1: Να τα συνοψίσουμε, γιατί εγώ σας διέκοψα πριν. Πάμε από την αρχή. Πέστε μας 5 σημεία.
0: Το πρώτο, είπαμε, είναι η διατροφή. Το δεύτερο είναι η άσκηση. Το τρίτο είναι ο ύπνος. Το τέταρτο είναι η διαχείριση του άγχους. Και το πέμπτο, ξέρετε ποιο είναι? Η συμπερίληψη. Αυτό που λέμε το εμπάθεια.
1: Αυτό έτσι, πρέπει να μας το εξηγήσετε.
0: Ναι, αυτό σημαίνει
1: ένα
0: ότι
1: τσίκ που λένε, ναι, παραπάνω.
0: Πρέπει να είμαστε κοινωνικοί στο μέγιστο δυνατόν. Διότι αυτή η επικοινωνία μας χαλαρώνει και να είμαστε άνθρωποι συντροφικοί.
1: Εξωστρέφει αυτό που λέμε, δηλαδή, κύριε καθηγητά, ανοιχτή στην επικοινωνία.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και αυτό γιατί είμαστε και εδώ, και όχι μόνο η ελληνική κοινωνία, προερχόμαστε από ένα πρωτοφανές γεγονός, μια εμπειρία που νομίζω δεν φανταζόμασταν μέχρι να τη ζήσουμε, θα τη ζούσαν ποτέ. Lockdown που επηρέασαν, έτσι δεν είναι, τις κοινωνίες όλη την.
0: Σαφώς.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή.
0: Μετά το lockdown, λοιπόν, αυτό.
1: Μου κάνει εντύπωση, ναι, ως σημείο αναφοράς αυτό που λέτε.
0: Το οποίο περιόρισε τις κοινωνικές σχέσεις.
1: Απόλυτα.
0: Εμείς πρέπει τώρα να βγούμε στο αντίθετο. Όσο πιο κοινωνικός είναι κάποιος, όταν μοιράζεται τα προβλήματά του με το αντίστοιχο πρόσωπο, συντροφικότητα που λέμε. Και κυρίως συμπερίληψη για μένα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω διαχωρισμούς. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή θα μιλήσω για τον προσβάσιμο τουρισμό. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα άτομα τα οποία έχουν εκφύσεως ή επίκτητα ένα πρόβλημα, μόνο δεν ακούει. Δεν πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα με τα μέσα σήμερα να μπορεί να απολαύσει. Κάποιος δεν βλέπει. Αλλά το σπουδαιότερο, ακόμη σπουδαιό, περπατάει. Προχθές πήγα σε ένα επώνυμο εστιατόριο και δεν θέλω να το πω γιατί δεν είναι σωστό. Ένα λογαριασμό απίθανο. Και λέω τουαλέτες και μου λένε αν με ανέβασε 15 σκαλιά. Ούτε χερούν ούτε τίποτα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό πήρε άδεια λειτουργίες. Είναι δυνατόν? Πού είναι ο προσβάσιμος τουρισμός? Και θα μου πείτε, είναι κουλτούρα. Όταν παρκάρουν όπου να είναι οι διάφοροι και όταν ξενοκώνουν δεν συμπολογίζει. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, η συμπερίληψη. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε σε ένα ενιαίο σύνολο και να αποτελούμε μία μονάδα του συνόλου, άσχετα ο καθένας μετά τι θέση παίρνει, πνευματική, οικονομική κλπ. Αλλά είμαστε ένα σύνολο το οποίο πρέπει να το δεχθούμε σαν κοινωνία, και εδώ είναι το λεγόμενο θέμα της διαδικασίας να συνέστηση, να συναισθάνεσαι το διπλανό σου. Και αρχίζει από το σύντροφό σου και πάει παραπέρα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε με πολύ προσοχή τις συμβουλές που δώσατε. Αν μη τι άλλο, είστε ο πιο ειδικός, νομίζω, στη χώρα που τις δίνετε. Και σε τελική ανάλυση, είστε και ο ίδιος παράδειγμα ακριβώς του ένα σωστός τρόπος ζωής με βάση τις συμβουλές που μας δώσατε. Πώς αποδίδει στον οργανισμό, τον κρατάει υγιή, δραστήριο, δημιουργικό. Όπως καλά να είστε και εσείς, κύριε καθηγητά, ήσασταν, είστε και θα είστε και με αγάπη πάντα σε αυτό το αντικείμενο το οποίο υπηρετείτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Και φυσικά νομίζω ότι δυστυχώς τα προβλήματα θα παραμείνουν και κάποια στιγμή θα ξανασυζητήσουμε, και φοβάμαι ότι θα αναφερθούμε για μια ακόμη φορά σε αυτά. Ελπίζω μέχρι τότε, αν μη τι άλλο, έστω κάποια από αυτά να έχουν περιοριστεί.
0: Πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε, και χαίρομαι που δίνετε εσείς οι δημοσιογράφοι το χώρο και τον τρόπο να επικοινωνούμε, διότι αυτή τη στιγμή και στο ζάπι που κάνουμε ακούμε τα διάφορα και δεν ακούμε εκπομπές ενημερωτικές οι οποίες έχουν σχέση με εμάς, με τα παιδιά μας, με την κοινωνία που αναπτύσσεται. Τι θα παραδώσουμε? Εγώ τώρα βλέπω τι γίνεται. Οι νέοι δεν θέλουν να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά. Προσέξτε. Τι κοινωνία θα χτίσει? Άρα πρέπει εμείς να ασχοληθούμε, να τους δώσουμε όραμα καταρχήν, και δεύτερον και τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσουν να κάνουν οικογένειες.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμωρα.
3: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar, Ecolabs, Rag και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα.
2: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
3: 23 με 26 Ιουλίου, μικρό Κασοσιάτιστας.
2: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
3: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι, εκεί. Χορηγός Amstel.
4: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
5: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Καλημέρα κύριε Φουσκά.
7: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
6: Πρώτα-πρώτα...
7: Πολύ καλή εισαγωγή. Πολύ καλή εισαγωγή κάνατε.
6: Πρώτα-πρώτα είναι ούτως ή άλλως μια μαύρη στιγμή για την ιστορία του ελληνισμού και ο ακροτηριασμός της Κύπρου που υφίσταται μέχρι σήμερα, και θέλω στο σήμερα λίγο πριν πάμε στο τότε κύριε Φούσκα, όπου επανέρχονται νατοικής εμπνεύσεως σχέδια με ευρωπαϊκή ούγια και παρασύροντας το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να πάμε σε κάτι που είναι ομοσπονδία, συνομοσπονδία, δύο χωριστά κράτη, αλλά Τούρκα, και βγαίνει ένας από τους εμβληματικούς Κύπριους πολιτικούς να πει προσοχή, Γιαννάκης Ομήρου, προσοχή, διότι εδώ η ιστορία είναι να πάψει να υφίσταται ως οντότητα η Κυπριακή Δημοκρατία, η μόνη αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είναι το κλειδί.
7: Ακριβώς.
6: Λέει.
7: Ακριβώς κύριε Σαχίνη, ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε, και όχι μόνο για Γιαννάκης Ομήρου. Πρόσφατα άκουσα και μια συνέντευξη του Μαρίνου του Σιζόπουλου, του πρώην γραμματέα της ΕΔΕΚ της Κύπρου, του κόμματος του Λυσαρίδη, του Βάσου, πάνω σε αυτό το αντικείμενο, ότι δηλαδή η λύση που θέλει η Τουρκία στην Κύπρου, ήθελε πάντοτε, ήθελε ουσιαστικά από το 1956, ήταν η επανάκτηση της νήσου με ένα τρόπο, όχι ότι θα τουρκικό στρατός θα μπει και θα αλώσει την Κύπρο, όλη την Κύπρο κτλ. Ήθελε βέβαια να έχει πάντα τουρκικό στρατός στην Κύπρο, να υπάρχει τουρκικό στρατός στην Κύπρο. Ήθελε έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Αυτό συζητάγαν κύριε Σαχίνη από το 1956 σε μυστικές διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση των Καραμαλή και Αβέρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται. Και θέλω δηλαδή να το τονίσω όσο περισσότερο γίνεται. Δεν ακούγεται. Η Τουρκία ήθελε ουσιαστικά συνομοσπονδία στην Κύπρο, με τουρκικό στρατό στην Κύπρο, με αυτονομία της τουρκοκυπριακής κυβέρνησης, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Και βέβαια το υπόλοιπο κομμάτι να είναι ελληνικό ή σε ένωση με την Ελλάδα. Τότε ακόμα συζητιόταν και η διπλή ένωση. Από το 1956 τίθονται όλα αυτά τα ζητήματα. Και η Τουρκία τότε έθετε τον ελάχιστο στόχο στην Κύπρο και τον μέγιστο στόχο στην Κύπρο. Ο μέγιστος στόχος ήταν ο έλεγχος όλου του νησιού, η επανάκτηση δηλαδή όλου του νησιού. Με μια μορφή διακυβέρνησης, με μια μορφή συνομοσπονδίας, να ελέγχει και τον Νότο, να ελέγχει τα πάντα. Αυτό ήταν ο μέγιστος στόχος. Ο ελάχιστος στόχος ήταν η διχοτόμηση. Έχει καταφέρει τον ελάχιστο στόχο η Τουρκία με συνέργεια, με συνευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας. Και το βιβλίο του Μαρίνου Σιζόπουλου που κυκλοφόρησε πρόσφατα, που ήταν και ο πρόεδρος, ο Μαρίνος Σιζόπουλος, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ήταν ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής
6: για το Φάκελο.
7: Βουλής για το Φάκελο της Κύπρου, έτσι. Και οπότε καταλαβαίνετε, και φτάνει στα ίδια συμπεράσματα που φτάνω και εγώ, ότι με αποκλειστική ευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας παραδόθηκε η μισή Κύπρος. Έτσι, δηλαδή από το 1956 συζητείται αυτό, δεν είναι νατοϊκή θέση που επέβαλαν πάνω σε δύο χώρες του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, η Αμερική με την Αγγλία, άλλες δύο χώρες του ΝΑΤΟ, έτσι, αλλά ξέρουμε ποιος είναι το αφεντικό μέσα στο ΝΑΤΟ. Και από τότε ακολουθείτε αυτή η γραμμή, με ό,τι παραλλαγή μπορείτε να φανταστείτε. Είτε η παραλλαγή αυτή λεγόταν ιδέες Γκάλι, είτε η παραλλαγή αυτή το 92, είτε λέγεται σχέδιο ΑΝΑΝ, στην Ομοσπονδία. Ο Κυπριακός λαός απέρριψε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Το επαναφέρουν πάλι. Γιατί η Τουρκία από τότε που μπήκε Ελλάδα και Τουρκία μαζί μέσα στο ΝΑΤΟ το 52 έχει μεγαλύτερη γεωστρατηγική βαρύτητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να δούμε ως πλευρά, ως ελληνική πλευρά, ως ελληνοκυπριακή πλευρά, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έτσι, μια αντιμετώπιση είναι αυτή που έκανε ο Καραμαλής με τον Αβέροφ από το 56. Να δώσουμε για να αγοράσουμε ειρήνη με την Τουρκία, είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Εξάλλου, οι νατοϊκές δυνάμεις δεν πολεμάνε μεταξύ τους. Έτσι, αυτό είναι το θέμα που τίθεται από το 1956 και ακόμα δεν έχει λυθεί από το 1956. Θέλω να πω όμως ότι η ελληνική πλευρά δέχτηκε τη διχοτόμηση από το 1956 και μετά. Πρώτα τη δέχτηκε η ΕΡΕ, η ελληνική δεξιά. Μετά τη δέχτηκε και το κόμμα του κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου πλην του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Τα εμπόδια δηλαδή στη διχοτόμηση ή στη διπλή ένωση από το 1956 και μετά ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, όταν γύρισε στην Ελλάδα μετά την δεκαετία του 60, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, το μεγαλύτερο εμπόδιο, βράχος ακλόνητος, ο Μακάριος έλεγε ανώθευτη ένωση χωρίς ανταλλάγματα ή ανεξαρτησία. Αυτή ήταν η γραμμή του Μακάριου. Ανώθευτη ένωση δηλαδή χωρίς ανταλλάγματα στους Τούρκους δεν γινότανε. Έτσι, οπότε ο άνθρωπος πάλευε για την ανεξαρτησία, για ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Το οποίο δεν είχε τίποτα, κανένα λάθος σε αυτή η γραμμή. Ίσως ήταν και η καλύτερη γραμμή, η πιο εμπνευσμένη γραμμή που μπορούσε να έχει ο ελληνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο τότε. Και σήμερα ακόμα, με μια έννοια. Έτσι. Δέχτηκε δηλαδή τα σχέδια Άτσεσον της διπλής ένωσης ο Γεώργιος Παπανδρέου, πλην του Ανδρέα, πλην του Μακάριου φυσικά και πλην της ΕΔΑ του Ηλία Ηλίου. Αυτές τις δυνάμεις είχε το κατεστημένο, το νατοϊκό κατεστημένο απέναντί τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλους, κύριε Σαχίν, ήταν ο Μακάριος. Θέλει να τον εξοβελήσουν. Να τον εξοβελήσουν δηλαδή με κάθε τρόπο. Ο Ιωαννίδης που το αναφέρατε στην εισαγωγή σας, ξέρετε, υπηρέτησε στην Κύπρο. Το 64-65 ο Ιωαννίδης ήταν στην Κύπρο.
6: Σωστό.
7: Σε κάποια στιγμή είχε επισκεφτεί στο γραφείο του Μακάριου και ξέρετε τι του είπε. Του δίνει ένα σχέδιο, αφού του φυλάει το χέρι, έτσι, με ευγένεια. Μεγαλειότατε, εδώ έχω το σχέδιο για την εξολόθρευση όλων των Τουρκοκυπρίων στο νησί μέσα σε μια νύχτα. Τους φάξαμε. Του κοιτάει ο Μακάριος το σχέδιο και του λέει, μα είναι δυνατόν να μου ζητάτε από μένα τέτοια πράγματα? Εγώ είμαι ανθρωπιστής. Εγώ πιστεύω στην ενότητα του λαού μου. Δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν. Και τον πετάει έξω από τις κλωτιές. Του κρατούσε δηλαδή και κάτι προσωπικό. Καταλαβαίνετε θέλω να πω. Ο Ιωαννίδης από τότε. Ο Ιωαννίδης, οπίτα όλα τα ψυχογραφήματα της CIA, τον έδειχναν ως μια ασταθής, ως μια προσωπικότητα εντελώς, δηλαδή στα όρια της τρέλας κάπου, της σχιζοφρενής. Έτσι. Και ο Ιωαννίδης, όπως σωστά κατέγραψαν και στο πρώτο του βιβλίου και τώρα στο δεύτερο μετά ο ένοχος, ο Κώστας ο Βενιζέλος μαζί με τον Μιχάλη τον Ιγνατίου, ο Ιωαννίδης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνομιλούσε, άκουγε μόνον τον Γκάσα Βρακότου. Δηλαδή τον Ελληνοαμερικανό πράκτορα της CIA στην Αθήνα. Δεν συνομιλούσε καθόλου με τον Χένρι Τάσκα, τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα. Ο Χένρι Τάσκα ήταν πολύ πιο διαλλακτικός. Δεν ήθελε καμία ανομαλία στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν ήθελε την ανατροπή του Μακάριου και γι' αυτό δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με τον Κίσιγκερ. Καθόλου καλά. Μάλιστα υπάρχουν και υποψίες γιατί ο Τάσκα σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, μου φαίνεται, στην Ιταλία κάπου και μετά την απομάκρυνσή του από
6: το μετά, υπάρχουν, μετά, σωστά.
7: Μετά, ναι. Υπάρχουν υποψίες ότι ήταν δάκτυλος στη ΣΥΑ και τα λοιπά, γιατί ήξερε και αυτός πολλά. Έτσι, ήξερε και αυτός πολλά.
6: Κύριε Φούσκα,
7: αλλά, θέλω, ναι, πέστε μου, πέστε
6: θέλω
7: μου.
6: Να σταθώ, επειδή είστε ποταμός και ποταμός γνώσεων, ναι, με βάση το αρχαιακό υλικό. Θέλω να σταθούμε σήμερα στο εξής.
7: Ναι.
6: Καλά περιγράφεται από τη δεκαετία του 50 πώς πάει να επιληθεί το Κυπριακό ως πρόβλημα της νατοικής οικογένειας αρχικώς. Καλά λέτε, ναι, ότι περιγράφεται για τη δεκαετία του 60 για να μπορεί να συνδέει ο λαός με έναν τρόπο και όλη την πολιτική ανομαλία πέρα από τη φαυλοκρατία που υπήρξε με τις αποστασίες, τα κινήματα, το πραξικόπημα, επειδή ακούω κάποιους να διαχωρίζουν τη Χούντα Παπαδόπουλου από τη Χούντα Ιωαννίδη, υπενθυμίζω το φιάσκο του Εύρου, την απόσυρση της Μεραρχίας επί Παπαδόπουλου, όλα ήταν αμερικανόπνευστα από ένα συγκεκριμένο σκοτεινό κομμάτι της πολιτικής τάξης των ΗΠΑ, δεν ήταν ενιαία τα κέντρα, αλλά όμως συντονίζονταν στο τέλος. Φτάνουμε στη Χούντα του Ιωαννίδη, φτάνουμε στο πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου, τα πάω γρήγορα, έχουμε την εισβολή στις 20 Ιουλίου, λέτε αναντίλεκτα τις ευθύνες λοιπόν του ελλαδικού καθεστώτος που ήταν online σε απευθεία σύνδεση με την Άγκυρα και τα παιδιά του Κίσιγκερ, εμφανώς και αφανώς, αλλά εσείς με το βιβλίο σας κάνετε μία τομή, συνεχίζετε λέγοντας ότι εντάξει μέχρι εδώ, στις 24 έχουμε αποκατάσταση της πολιτικής κατάστασης στη χώρα, έχουμε την πτώση της Χούντας. Τι μπορούσε να
7: σταματήσει εδώ, να σταματήσει εδώ. Δεν υπήρξε καμιά καμία πτώση της Χούντας. Δηλαδή αυτό πλέον. Παλιά όχι, γιατί και εγώ είχα αυτό το, παρόλο που ήμουν μέσα στα πράγματα, μελετούσα, διάβαζα η πτώση της δικτατορίας στις 24 Ιουλίου του 1974 και μάλιστα όλες οι ελλαδικές δυνάμεις της μεταπολίτευσης γιορτάζουν από τότε τη γιορτή της Δημοκρατίας 24 Ιουλίου. Ο κύριος Τσίπρας στην ιστοσελίδα του, ξέρετε τι λέει, κύριε Σαχίνη, στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου του. Γεννήθηκα 4 ημέρες μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου του 1984. Κανένας από τους ιστορικούς που έχει στο advisory board, ας πούμε, στο συμβουλευτικό του σχήμα που έχει εκεί πέρα, δεν του είπε ότι δεν είναι καμιά αποκατάσταση της δημοκρατίας 24 Ιουλίου του 1974. Στις 24 Ιουλίου του 1974 οι Τούρκοι σφάζανε ακόμα μέσα στην Κερίνια και ότι δεν υπήρξε καμία εκεχηρία σύμφωνα με την απόφαση 353 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 22 Ιουλίου. Οι Τούρκοι συνεχώς αποβίβαζαν στρατεύματα και βαριά και μάλιστα όπλα, βαρέα όπλα και επιθετικά όπλα, συνεχώς έριχναν από τις 22 Ιουλίου, συνεχώς έριχναν μέσα στο θύλακα του Κιόνελη και της Βόρειας Λευκοσίας, Κιόνελη και Κερίνια, συνεχώς έριχναν λεξιδοπιστές και συνεχώς επέκτηναν το προγεφύρωμα και που τον είχαν ενώσει με το θύλακα της Βόρειας Λευκοσίας, επέκτηναν αυτή τη ζώνη του εδάφους. Η Τουρκία στον πρώτο Ατήλα, κύριε Σαχίνη, σας πω και κάτι το οποίο πολλοί δεν ξέρουν. Στον πρώτο Ατήλα η Τουρκία κατάφερε να κατεβάσει 3.000 στρατό. Δεν είχε τίποτα άλλο και δεν είχε βαρύ όπλισμα, δεν είχε πολλά τάγκς. Στις 13 Αυγούστου 1974, μετά δηλαδή από 20 μέρες κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, δηλαδή συγκυβέρνησης Χούντας Καραμαλή, όλοι ήταν εκεί εκτός από τον Ιωαννίδη, μόνο ο Ιωαννίδης έλειπε, όλοι οι Χουντικοί ήταν στα πόστα τους. Μετά είχε 30.000 στρατό και 250 άρματα Mi-48, Mi-47, τα οποία του ήταν τα τελειότερα άρματα της εποχής, τα πιο ανεπτυγμένα κτλ. Οπότε μετά το 14 σπάνε το θύλακα, ανοίγουν και παίρνουν το 37% στην Κύπρο. Στις 20 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, τότε πρέπει να ήταν Σεπτέμβριος του 1976, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ο μόνος, ο οποίος στις 24 Ιουλίου δήλωσε, όταν είδε τον Καραμαλή να πηγαίνει στην Ελλάδα, να τον αποκλείει από την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, να λέει ο πρώτος πολιτικός που είπε ότι γίνεται αλλαγή φρουράς του ΝΑΤΟ, είπε
6: στην Ελλάδα,
7: στέλνει μια ανοιχτή επιστολή στον Καραμαλή και ξέρετε τι του λέει? Αν θέλετε να σας πω και ένα μυστικό, αυτή ήταν η καθοδηγητική μου, η οδοδεικτική πινακίδα της έρευνάς μου, μαζί με κάποιες συνεντεύξεις που είχα πάρει και κάποιες μαρτυρίες από κάποιους ελδικάριους. Αυτό που θα προσπαθήσω να αναπαράγω τώρα από τη μνήμη, έτσι, λέει στην επιστολή αυτή, λέει, μετά την ορκωμοσία σας, εννοεί την ορκωμοσία του Καραμαλή στις 24 Ιουλίου, είπατε, λέει, στο λαό ότι από τις 25 Ιουλίου με την επαύριο, η προτεραιότητά σας είναι η αντιμετώπιση του εθνικού θέματος. Αλλά τι συνέβη ώστε να περάσει ένα 20ήμερο που απέβη κρίσιμο, γιατί το αξιοποίησαν οι Τούρκοι τεχνικά ώστε να διπλασιάσουν την έκτασή τους σε κέρια στρατιωτικά σημεία, να οκταπλασιάσουν τις δυνάμεις τους με συνεχιζόμενες και ανεμπόδιστες αποβάσεις βαρέων όπλων επίθεσης και όχι άμυνας, και να εκδιώξουν από την περιοχή που κατέλαβαν τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ. Τι έγινε, λέει, αυτό το 20ήμερο, το οποίο εσείς γιορτάζετε ως μέρα μετάβασης στη δημοκρατία, και ο κύριος Τσίπρας λέει ότι γεννήθηκα 4 μέρες μετά από τη μετάβαση στη δημοκρατία. Αυτό το 20ήμερο είναι εκεί που εστάζει το βιβλίο. Πολύ καλά το κάνετε και το επισημάνετε. Αυτό θέλω να πω και το εξετάζω μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, και τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής και η κυβέρνηση Εθνικής Συνότητας και δεν έκαναν. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ευθύνες της Χούντας, είναι ευθύνες της λεγόμενης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, η οποία ήταν μια συγκυβέρνηση Χούντας και Καραμαλή. Και προσέξτε να δείτε, ο Καραμαλής παίρνει γνωματοδότηση, συμβουλές από τους ίδιους τους χοντικούς που ανέτρεψαν τον Μακάριο και έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο, για το αν η Ελλάδα είχε την αντικειμενική δυνατότητα να παρέμβει στην Κύπρο. Προσέξτε να δείτε τι κάνει. Μα είναι δυνατόν οι χουντικοί που έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο να του πούνε ναι, μπορούμε να βοηθήσουμε την Κύπρο? Είναι δυνατόν? Ο Κομπόκης, ο χουντικός αξιωματικός, μαζί με τον Λαγάκο, τον πρέσβη της Χούντας στην Κύπρο, έλεγαν στους κριτικούς κομμάντους που κρατούσαν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας να παραδώσουν το αεροδρόμιο στους Τούρκους.
6: Μάλιστα.
7: Και ο Μανούσος, που φαίνεται, δεν θυμάμαι το κριτικό ποιος ήταν εκεί, ο διοικητής του, τον Λοκ, τους έλεγε να έρθουν να το πάρουν. Δεν δίνω κανένα αεροδρόμιο. Ο Ιωαννίδης κατάλαβε από τις 20, από το τέλος, από το βράδυ της 20 Ιουλίου, ότι οι Τούρκοι, ότι τον πρόδωσε ο Αβρακώτος, δηλαδή του τράβηξε το χαλί κατά από τα πόδια, ότι οι Τούρκοι δεν θα σταματούσαν στην πρώτη εισβολή, στον πρώτο Ατήλα, δεν σταματούσαν εκεί πέρα, και εξαφανίστηκε. Λέει εδώ, μας τη φέρανε. Άρα το σχέδιο για να σταματήσει, για να πάρει η Τουρκία αυτό που ήθελε, να καταφέρει τον ελάχιστο στόχος της, πάμε πίσω στο 56 έτσι και μετά δεκαετία του 60, γιατί είναι συνδεδεμένα αυτά, είναι μια γραμμή αυτή, είναι μια γραμμή, είναι η συνέχεια της ιστορίας αυτής του Κυπριακού. Όταν κατάλαβε, δεν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης. Παρ' όλα αυτά, ήταν με εντολή του Ιωαννίδη που πέταξαν τα νοράτλα στην Κύπρο και κράτησαν το αεροδρόμιο. Έτσι, υπήρχε βέβαια και ένα χάος γενικό. Από εκεί και μετά, όταν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης, πετυχαίνει ουσιαστικά η αποστολή του Σίσκο στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Δηλαδή, ποια ήταν η αποστολή του Σίσκο? Η αποστολή του Σίσκο ουσιαστικά ήταν να μην γίνει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Ήταν εντολή του Κίσιγκερ. Και ήταν η πάγια πολιτική, και είναι ακόμα και σήμερα η πάγια πολιτική της Αμερικής απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Ποτέ πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Γιατί? Είναι απλόστατος ο λόγος. Γιατί παλιά ήταν η Σοβιετική Ένωση, σήμερα είναι η Ρωσία. Γιατί θα διασπαστεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα βρει ευκαιρία η Σοβιετική Ένωση ή η Ρωσία σήμερα να διεισδύσει μέσω της Μαύρης Θάλασσας και των στενών γραμμές επικοινωνίας κτλ. Να διεισδύσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η γραμμή ισχύει ακόμα και σήμερα. Σας θυμίζω επίσης ότι από το 1971 η Σοβιετική Ένωση είχε ναυτική βάση στην Ταρσό της Συρίας. Η Ταρσό είναι απέναντι από την Κύπρο. Έτσι. Τώρα, τα ερωτήματα που ανακύπτουν, το οποίο είναι σοβαρά ερωτήματα και τα οποία τα απαντούν ιδεολογικά, ιστορικοί.
6: Μου επιτρέπετε πριν τα ερωτήματα, έχω εγώ μερικές απλές ερωτήσεις για να καταλάβει και ο πολλής κόσμος.
7: Ναι.
6: Προφανώς η Κερκόπορτα άνοιξε. Από την ώρα που άνοιξε υπήρχαν οι ραγδαίες εξελίξεις. Ερώτημα πρώτο. Φαντάζομαι ότι δεν υποστηρίζετε ότι με την έλευση Καραμαλή από το Παρίσι το πρωί της 24ης Ιουλίου την επόμενη μέρα ήταν εφικτό να αποχουντοποιηθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός σε 24 ώρες. Λέτε όμως ότι βρε αδερφέ, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, του στρατεύματος, δεν μπορούσε να είναι η ίδια αναλύωτη αυτή που είχε ανοίξει την πόρτα στην τουρκική επέμβαση δίνοντας τα πολιτικά επιχείρηματα. Έπρεπε να αλλάξει. Υπήρξε στρατιωτικός δίπλα στον Καραμαλή που του εισηγήθηκε σκούπα σε όλους αυτούς, διότι αυτοί δώσανε στην ουσία το προγεφύρωμα στους Τούρκους και υπάρχει σχέδιο ανάταξη στην Κύπρο.
7: Βεβαίως και υπήρξε. Βεβαίως και υπήρξε και ήταν ο λεγόμενος Πανουριάς. Αυτό ήταν όνομα και
6: μάλιστα
7: πρώτο όνομα και επίθετο. Ο Πανουριάς εισηγήθηκε στον Καραμαλή από τις αρχές και μάλιστα γραπτός μετά αρχές Αυγούστου του 1974 να τους πετάξει όλους έξω διότι είναι εθνικοί προδότες και ότι θα μας στείλουν όλοι αυτοί στον τάφο όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας.

0: Είχαμε δώσει, έτσι. Χάσαμε στην πρώτη Γενέβη. Αυτό τώρα που θα μπορούσαμε να κάνει ο Καραμαλής με τον Αβέροφ για να ισχυροποιήσουν τη διαπραγματευτική ικανότητα και δυνατότητα του Μαύρου στη Γενέβη ήταν να πει στον Κίσιγκερ δια τηλεφώνου, γιατί με το τηλέφωνο επικοινωνούσαν, ότι κοιτάξτε να δείτε, η μοίρα των φάντων που έχω στο Καστέλι και στην Τανάγρα είναι έτοιμη, 18 αεροπλάνα. Αυτά πάνε στην Κύπρο και γυρίζουν, έχουν επιχειρησιακό χρόνο 8 με 10 λεφτά, εξαρτάται από τι βόμβες κουβαλάνε, 8 με 10 λεπτά επιχειρησιακό χρόνο, φεύγουνε, καταστρέφουν το προγεφύρωμα, λέμε αντίο και φεύγουμε. Και βλέπουμε μετά τι κάνουμε. Εάν το έλεγε αυτό, τα αεροπλάνα δεν θα πήγαιναν καν. Δεν θα άφηνε ο Κίσιγκερ ελληνοτουρκικό πόλεμο στην Κύπρο. Ή ενδεχόμενα και στον Εύρο, δεν ξέρω που αλλού. Στην Κύπρο πάντως ήταν το θέατρο των επιχειρήσεων, εκεί θα γινόταν ελληνοτουρκική εμπλοκή, αν γινότανε. Αυτό δεν το έκανε ο Καραμαλής. Καταλαβαίνετε που εγώ κρίνω τον Καραμαλή ότι έχει μεγάλες και τεράστιες ευθύνες, και τον Αβέροφ. Εκεί τους κρίνω. Στο ότι δεν απείλησαν ότι θα κάνουν πόλεμο, που ήταν το αδύνατο σημείο και παραμένει το αδύνατο σημείο, αχίλιος τέρνα της αμερικανικής πολιτικής στα ελληνοτουρκικά, είναι αυτός. Ο πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν θέλουν πόλεμο με κανένα τρόπο. Και τότε η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Δηλαδή τα φάντομ δεν τα πιάνανε τα τουρκικά ραντά. Δεν είχε η Τουρκία φάντομ τέτοια αεροπλάνα. Σας θυμίζω που λέω και στο βιβλίο ότι όταν ο Παπαδόπουλος είχε πάρει τα φάντομ το 1972, η Τουρκία έκανε επίσημο διάβημα στην Ουάσιγκτον.
1: Σωστά.
0: Ότι αυτά τα αεροπλάνα, τι τα κάνει, τι τα θέλει η Ελλάδα, λέει, αυτά τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα που έχει η Ελλάδα, τι φτάνουνε να πάει να βομβαρδίσει τη Σόφια, τη Βουλγαρία και να αποκρούσει τον κομμουνισμό κτλ. Αυτά, λέει, τα αεροπλάνα φτάνουν μέχρι την Κύπρο και μέχρι την Άγκυρα και επιστρέφουν πάλι πίσω. Τι τα θέλει η Ελλάδα αυτά τα αεροπλάνα. Άρα, λέει, τα θέλει για να υπερασπίσει την Κύπρο και τα θέλει, και με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και ισχυροποιείται η διαπραγματευτική, η διπλωματική ικανότητα της Ελλάδας να πετύχει μια λύση στο Κυπριακό προς όφελός της. Αυτό επιλέξει, σας μετέφερα τι είπε η Τουρκία στην Αμερική το 1972. Αυτή τη δυνατότητα την είχε ο Καραμαλής και δεν την έκανε. Για ποιο λόγο δεν την έκανε, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω στοιχεία. Υποθέσεις μόνο μπορώ να κάνω. Δεν την έκανε, υποθέτω, μπορεί να είμαι και λάθος, καταλαβαίνετε. Υποθέτω ότι δεν την έκανε γιατί ήθελε να, τη δουλειά του, ήθελε να κρατήσει την καριέρα του. Στο τηλέφωνο έλεγε στον Κίσιγκερ ότι εγώ για το Κυπριακό έχω καταστρέψει, παραλίγο να καταστρέψω την καριέρα μου. Άρα δηλαδή έπαιρνε ένα ζήτημα καριέρας. Έπαιρνε ένα ζήτημα πρωθυπουργοποίησης ενός πρωθυπουργού, ο οποίος στο κάτω-κάτω, βρε αδερφέ, έχει κάνει εσωτερικές μεταρρυθμίσεις ο άνθρωπος. Νομιμοποίησε το ΚΚΕ, είχε στα σκαριά το έτοιμο σύνταγμα, δημοκρατικό κτλ. Δηλαδή έκανε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, δημοκρατικές ο Καραμαλής, στο εσωτερικό μέτωπο. Αλλά στην εξωτερική πολιτική έδωσε, κύριε Σαχίνη, για να μπορέσει να τα κάνει αυτά στο εσωτερικό μέτωπο. Έδωσε. Και έδωσε την Κύπρο, τη μισή Κύπρο. Ο δεύτερος Ατήλας, πιστεύω εγώ, ότι αν το χειριζόταν διπλωματικά ο Καραμαλής μαζί με τον Αβέροφ το θέμα όπως το έχω στο μυαλό μου και όπως προκύπτει από τα αρχαία, με τις δυνατότητες δηλαδή που είχαν, δεν θα γινόταν ο δεύτερος Ατήλας. Αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει. Δεν θα γινόταν ποτέ, γιατί η Αμερική θα σταμάταγε τους Τούρκους. Θα τους σταμάταγε. Δεν θέλουν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η ελληνική πολιτική και σήμερα, κύριε Σαχίνη. Αλλά δεν το εξασκούμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πιστεύω να σας κάλυψα.
1: Άρα φτάσαμε στο δεύτερο Ατήλα, που είναι και η αποκλειστική, ναι, ευθύνη της τότε κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, έτσι ονομαζόταν, όπου, ναι, έχουμε πλέον την πλήρη κατάσχηση επί του εδάφους του τουρκικού στρατού. Από εκεί και πέρα αρχίζει ο περίφημος περίπατος, παρά τις ηρωικές προσπάθειες και Κυπρίων Εθνοφρουράς και της ΕΛΔΙΚ, παρά τις ηρωικές προσπάθειες. Όπως είπατε, κρατήθηκε το αεροδρόμιο, το οποίο παραδόθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά μετά είχε γίνει ανισοβαρές, αφού είχαν φτιάξει το προγεφύρωμα και κατέβαζαν ό,τι κατέβαζαν. Θεωρείτε, κύριε Φούσκα, από την έρευνα στα αρχεία, ότι αυτή η ιστορία τελικά βόλεψε τον παλιότερο νατοϊκό σχεδιασμό από τη δεκαετία του 50?
0: Κοιτάξτε, ναι, ο Καραμαλής άνοιξε τον κύκλο του Κυπριακού με το συμβιβασμό που έκανε με την κυβέρνηση του Μεντερές το 1956. Όλα αυτά ήταν κρυφά.

0: χάσει απόλυτη μυστικότητα. Αλλά τα αποκαλύπτει, δεν τα βρήκα μόνο στα αρχαία, δεν τα λέει μόνο ο Σαρής στο βιβλίο του, ο Νεοκλήστος Σαρής, τα αποκάλυψε και ο Άγγελος ο Βλάχος σε συνέντευξή του που έδωσε στο Σπύρο τον Κέτηρο τη δεκαετία του 80. Λέει, είχαμε δώσει στην Τουρκία βάση στρατιωτική στην Κύπρο, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα, συγκεκριμένα λέει δύναμη τον Κορμακίτη. Τον Κορμακίτη στην Κύπρο, για να έχει επικοινωνία και να μην εξαρτάται δηλαδή από το ελληνοκυπριακό κράτος ή από την Ελλάδα ουσιαστικά, έτσι, η Τουρκία, για την επικοινωνία της με την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Καραμαλής άνοιξε αυτόν τον κύκλο και ο Καραμαλής τον έκλεισε, κύριε Σαχίνη. Τον έκλεισε σε εισαγωγικά, γιατί το Κυπριακό δεν έχει κλείσει. Έτσι, είναι πρόβλημα και για την Τουρκία. Δεν είναι πρόβλημα μόνο για μας, είναι και πρόβλημα για την Τουρκία, γιατί δεν κατάφερε το μέγιστο στόχο της. Το μέγιστο στόχο της προσπαθεί να τον καταφέρει τώρα με αυτά που είπατε, με τις συνωμοσπονδίες, με τα νέα σχέδια, με το σχέδιο ΝΑΝ, με αυτό το πιο πρόσφατο που πάνε να περάσουμε στον κόσμο. Ξέρετε, και αλλάζουν και οι γενιές. Οι γενιές των ανθρώπων αλλάζουν. Έτσι. Εγώ πέρασα τα 60, ας πούμε. Το 1974 ήμουν 11 χρονών. Η νεολαία δεν ξέρει. Το κατεστημένο το ελληνικό έχει φροντίσει να απεμπολίσει εντελώς, να βγάλει εντελώς το Κυπριακό από το ελληνικό αφήγημα της ελληνικής ιστορίας. Σας θυμίζω το εξής. Σας θυμίζω ότι η Κύπρος, η λέξη Κύπρος ως λέξη τώρα, στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη γράφτηκε πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα. Δεν δεχόταν η καραμαλική δεξιά ότι ο ελληνικός στρατός πολέμησε άλλο νατοϊκό στρατό στην Κύπρο. Δεν το δεχόταν. Οι Ελδικάροι, κύριε Σαχίνη, πήγαν στον Αβέροφ όταν απολύθηκαν το Φεβρουάριο, οι σειρές δηλαδή που απολύθηκαν το Φεβρουάριο του 1975, πήγανε και τους δίνανε απολυτήριο ότι πολεμάγανε στην εθνική αντίσταση του 1950. Δεν πολεμήσατε, εσείς πολεμήσατε. Άνθρωποι που ήθελαν βοήθεια, που πήγαν μισά, χωρίς πόδι, χωρίς χέρι, τους έδειξε ο Αβέροφ από το γραφείο του απ' έξω. Λέει ότι εσείς πολεμήσατε, και δεν υπήρχε πόλεμος Ελλάδας και Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν δεχότανε. Η Κύπρος θέλουν να την αποχωρήσουν, τη θεωρούν βαρύδι. Το ελληνικό κατεστημένο θεωρεί την Κύπρο βαρύδι, το καταλαβαίνετε. Που χωρίς την Κύπρο δεν θα υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα. Δεν θα υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα. Γι' αυτό είπε ο Μακάριος από το ξενοδοχείο της Μεγάλης Δατανίας στην επάνωδό του αρχές Δεκεμβρίου του 1974, το μόλοπι της Κύπρου η άθη Ελλάς. Λέει, εμείς σας κάναμε, σας διατρέψαμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει οποιαδήποτε νέα πολιτική δύναμη, ναι, που θα αναλάβει τη χώρα, να μετάξουν μια μετάβαση στη λεγόμενη τέταρτη ελληνική δημοκρατία, κύριε Σαγέννη, ξέρετε ποιο πιστεύω πρέπει να είναι? Μια μεγάλη συγγνώμη στον κυπριακό λαό. Μεγάλη συγγνώμη. 200.000 πρόσφυγες. Χάσανε τα σπίτια τους, χάσανε τα χωράφια τους, χάσανε τα πάντα. Βγάλανε από τη μέση εμείς, ούτε Αμερικάνοι, εμείς το κάναμε όλα αυτά. Βγάλαμε από τη μέση εμείς το Μακάριο. Ένα από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος ηγέτης του ελληνισμού τον 20ο αιώνα. Ήταν μια ιδιοφυΐα πολιτική ο Μακάριος. Τον καταστρέψαμε εμείς με τα δυο μας τα χέρια. 4 απόπειρες δολοφονίες εναντίον του Μακάριου είχαν γίνει επί Χούντας. Τι να σας πω, τι του κάνανε, και τον κατηγορούν για την ομιλία στις 19 Ιουλίου που έκανε, που μίλησε για νομιμοποίηση, λέει, την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, με το να λέει ότι η Ελλάδα εισέβαλε στην Κύπρο. Ποιος εισέβαλε? Φυσικά. Όλοι οι φρουρά δεν ελεγχόταν από τη Χούντα. Αυτοί τον ρίξανε. Αν είπε την αλήθεια ο άνθρωπος, και λίγα είπε, εγώ θα έλεγα και παραπάνω. Και απειδρήσει ο καημένος.
1: Καλά κάνετε και θυμίζετε όλα αυτά, και καλά επισημαίνετε ότι 52 χρόνια μετά για τις νέες γενιές μπορεί να μην λέει τίποτα. Εδώ 52 χρόνια μετά και στην ίδια την Κύπρο μας, στις νέες γενιές περνάει καλύτερα το βρετανικό αφήγημα ότι εσείς είστε ένας άλλος λαός.
0: Ναι. Το οποίο τι λέει το βρετανικό αφήγημα? Το βρετανικό αφήγημα τι λέει? Θέλουν να κρατήσουν τις βάσεις, ίσως δίνουν και μια βάση.
1: Σωστά.
0: Έτσι, μετά από μια συμφωνία. Θέλουν να κρατήσουν τα ραντάρ στο Τρόοδος. Και το αγγλικό αφήγημα είναι πάρα πολύ συνυφασμένο με το αμερικανικό, γιατί ξέρετε, οι Αμερικάνοι πληρώνουν τις βάσεις του που διαχειρίζονται. Η Αγγλία δεν έχει χρήματα. Η Αγγλία στα αγγλικά αρχεία που κοιτάξαμε, το William Mallinson στο Kew Gardens, το αγγλικό, η Αγγλία συζητούσε από τη δεκαετία του 60 να αφήσει τις βάσεις και να αφήσει, μάλιστα υπήρχαν και προτάσεις να αφήσουν την Κύπρο να ενωθεί με την Ελλάδα, διότι είναι η μόνη λύση και ο Μακάριος είναι πανίσχυρος στην Κύπρο. Σας θυμίζω, ο Μακάριος είχε πάρει το Μάρτιο του 1964, είχε πάρει την απόφαση 186 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Δεν αναγνώρισε ποτέ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τους φύλακες που είχαν κάνει οι Τουρκοκύπροι μετά την Τουρκανταρσία του 1963-64. Αναγνώρισε την νόμιμη κυβέρνηση του Μακαρίου και του είπε, επέβαλε την τάξη. Αυτό. Αν δηλαδή υπάρχει σήμερα Κυπριακή Δημοκρατία, το οφείλουμε σε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη πολιτική του Μακάριου, που είχε πάρει και την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του 1964. Ο Ντεγκτά στο βιβλίο του λέει το Κυπριακό Τρίγωνο, κάπως έτσι το λέει, δεν θυμάμαι, το είχα διαβάσει παλιά. Αν δείτε τι αναφέρει, ποιος είναι ο εχθρός του βασικά εκεί πέρα. Ο μεγάλος του εχθρός είναι ο Μακάριος. Δεν είναι ο Γρίβας. Ο Γρίβας ο οποίος έσφαζε Τουρκοκύπριος. Ο εθνικιστής Γρίβας. Δεν είναι αυτός ο εχθρός. Ο εχθρός είναι ο Μακάριος. Ήταν ο έξυπνος πολιτικός, αυτός που ήθελε να ενσωματώσει και να έχει τις δύο κοινότητες υπό ενιαίο κράτος ελληνοκυπριακής με ελληνοκυπριακή κυβέρνηση πλειοψηφία, δηλαδή το κριτήριο της δημοκρατίας, έτσι, πλειοψηφία διοικεί και μειοψηφία ελέγχει, ενώ η Τουρκία από τότε μέχρι σήμερα θέλει ουσιαστικά να ελέγχει ολόκληρο το νησί, δεν αναγνωρίζεται τη μειοψηφική τη μειοψηφική τοποθέτηση που έχει η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Θέλει ισότιμη, γι' αυτό μιλάνε για πολιτική ισότητα. Η πολιτική ισότητα όμως αναπαράγει ανισότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Και αυτό είναι η αγγλική πολιτική. Η αγγλική πολιτική είναι η πολιτική της ανισότητας. Από το Μετωπόλεμο η Αγγλία διόριζε Τουρκοκύπριους στη δημόσια διοίκηση. Και έλεγαν οι Ελληνοκύπριοι, μα καλά, εμείς δεν υπάρχουμε. Από τότε άρχισε να κάνει το διέρηκε βασίλευε η Αγγλία, η αγγλική πολιτική. Τώρα σήμερα το αγγλικό αφήγημα δεν θεωρώ ότι είναι διαφορετικό από το αμερικανοτουρκικό αφήγημα. Η Ελλάδα παραμένει ο ουραγός στην ιστορία και το έχει αποδεχτεί. Κοιτάξτε, αυτό είναι το παράπονο που έχω, δηλαδή έχει αποδεχτεί τη θέση αυτή του ουραγού να μην έχει θέση για το Κυπριακό. Η Ελλάδα δεν έχει θέση νομίζω για το Κυπριακό, όπως αυτή την αφηρημένη θέση, διζωνική, δικοινοτική, με πολιτική ισότητα, είναι αποφάσεις των ΗΠΑ. Τι θα πει διζωνική, δικοινοτική? Και το έχει δεχτεί αυτό ο Καραμαλής, κοιτάξτε, ο Καραμαλής τότε τη λέγανε διπεριφερειακή. Από το 1974 και μετά. Ήταν θέση του Κίσιγκερ και του Ετσεβίτ και την είχε δεχτεί ο Καραμαλής. Έτσι. Δίνω, λέει, οτιδήποτε. Τα αρχαία αυτά από τις συνομιλίες Καραμαλής. Δίνω, λέει, οτιδήποτε. Ό,τι θέλετε, δίνετε. Λέει, μόνο το έδαφος. Κάποιο έδαφος θέλω πίσω. Κάποιο έδαφος θέλω πίσω.
1: Και εκεί
0: αυτό,
1: πάει.
0: Να περιοριστεί γύρω στο 20-25%.
1: Εκεί πάει και η βαλίτσα, ως φαίνεται τώρα. Αυτά είναι κάποια μικρά ανταλλάγματα ενδεχομένως, αν και τα λοιπά. Θέλω, κύριε Φούσκα, πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι βάζετε καθ' ολοκληρίαν τη γέννηση των Κυπριακών, δυστυχώς τετελεσμένων, μαύρων τετελεσμένων από το 1974 και μετά, και δεν στέκεστε, που προφανώς δεν το ξεχνάτε, στην 20η Ιουλίου, που είναι η εμβληματική μένη ημερομηνία, αλλά η ολοκλήρωση είναι ο Αύγουστος, καλά το λέτε, το 1974.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν, που οι εξελίξεις στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Εγγύσα Ανατολή και τον Περσικό δείχνουν μία αναδιευθέτηση. Οι Αμερικανοί φαίνεται ξανά έχουν επιλέξει τον Τούρκο στο μεγάλο παίκτη σε ένα δίπολο με το Ισραήλ, όπου τη μία θα τα βρίσκουν, την άλλη θα τα χαλάνε. Οι Αιγύπτιοι τώρα πάνε με τους Τούρκους σε κοινές ασκήσεις. Στη Συρία η Τουρκία έχει βάλει πόδι, έχει βάλει και το Ισραήλ. Με το Ιράν ξανά έχουμε 9 μέρες τώρα χτυπήματα και γενίκευση του πολέμου. Πιστεύετε, γιατί οι Έλληνες πολιτικοί φαίνεται ότι κοιμούνται αλλού, πιστεύετε ότι όλα αυτά δεν επηρεάζουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό?
0: Σίγουρα τις επηρεάζουν και τις επηρεάζουν υπέρ της Τουρκίας, στο βαθμό που εμείς παραμένουμε αδρανείς, στο βαθμό που εμείς δεν φροντίζουμε να ασκήσουμε μια βιομηχανική πολιτική, μια πολιτική να ξαναστηθεί η παραγωγική βάση της χώρας, να ξαναστηθεί η αμυντική βιομηχανία της χώρας, να ισχυροποιηθούμε δηλαδή ως κοινωνία ουσιαστικά. Και ταυτόχρονα τα ίδια πράγματα να συμβαίνουν και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επουδενή λόγο, καμία ελληνική κυβέρνηση και βασικά πόσο μάλλον κυπριακή κυβέρνηση πρέπει να υποστηρίξει τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έστω και πετσοκομμένο, έχει ένα δεύτερο ελλαδικό ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν χαθεί αυτό, αυτό σημαίνει πλήρη κυριαρχία του τουρκικού, της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημαίνει ουσιαστικά το κέρδισμα του μέγιστου στόχου που είχε βάλει η Τουρκία από το 1956. Δηλαδή δεν έχει καταφέρει το μέγιστο στόχο της η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό παλεύει. Έτσι. Και αν χαθεί η Κύπρος, να ξέρετε ότι είχε χαθεί και το Αιγαίο, όχι το μισό όλο. Εκεί έχουμε φτάσει, καταλαβαίνετε. Δηλαδή η Ελλάδα αμήνεται πάρα πολύ σταθρά. Δεν έχει κοινωνία να στηρίξει αυτή την άμυνα και συνεχώς δίνει στις διαπραγματεύσεις, στις κρυφές διαπραγματεύσεις, ό,τι συζητάνε. Μπορώ να υποθέσω, ας πούμε, τι συζητάνε. Ο Μπίτσιος, που φαίνεται το είχαμε συζητήσει παλιά αυτό, πριν δύο χρόνια, όταν είχε βγει το βιβλίο, ο Μπίτσιος σε συμμυστικές συναντήσεις του με τον Κίσιγκερ στη Ρώμη το 1976 είχε δεχτεί την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ελληνικού Αιγαίου στο βαθμό που εκεί θα αναλάβουν την προστασία των νησιών, την ασφάλεια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, θα την αναλάβει το ΝΑΤΟ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αν την αναλάβει το ΝΑΤΟ, τότε δεν θα είναι και η Τουρκία μέσα. Η Τουρκία δεν είναι δύναμη του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν έγινε και στην Κύπρο, χοντρικά, έτσι. Θα μπει και τουρκικό στρατός μέσα στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή εκεί πάει και η Τουρκία. Είναι επεκτατική. Όχι επειδή είναι κακοί άνθρωποι, το έχουμε ξαναπεί αυτό με την ευκαιρία της βιβλίου μου για τον τουρκικό ιμπεριαλισμό. Είναι κακοί άνθρωποι. Έχω καλύτεροι μου φίλοι, έχω Τούρκους. Έχω γράψει τρία βιβλία με Τούρκους ακαδημαϊκούς. Λοιπόν, είναι διότι έχει μια φοβερή βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη, έχει ένα υπερπληθυσμό στη Δυτική Μικρά Ασία, είναι 50 εκατομμύρια στη Δυτική Μικρά Ασία. Ξέρετε, είναι το μεγάλο επιχείρημα της Τουρκίας. Εγώ θα το έλεγα αυτό αν ήμουν Τούρκος ανοιχτά. Εμείς έχουμε 50 εκατομμύρια απέναντι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εσείς τι έχετε? Πού θα ψαρεύει ο κόσμος μας? Τι μας λέτε ότι θα κάνετε ΑΟΣ με την Κύπρο και τι μας λέτε για 12 μίλια στο Αιγαίο? Εμείς έχουμε 5.000 στράτες απέναντι από τη Χίλια. Εσείς τι έχετε? Αυτό είναι το επιχείρημα που έχει η Τουρκία. Αυτό είναι δομική επεκτατικότητα της τουρκικής οικονομίας μπροστά έξω. Αυτό είναι ο εμπεριαλισμός της Τουρκίας. Πώς συγκρατείται αυτό το πράγμα? Υπάρχει ελληνική ηγεσία που έχει θέσει τέτοια ζητήματα στον ελληνικό λαό? Δεν υπάρχει, κύριε Σαχίνη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση. Χρειαζόμαστε νέες πολιτικές δυνάμεις, νέα πολιτικά υποκείμενα. Εκεί έχω καταλήξει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
1: Ούτε σας καλύπτει να υποθέσω ότι θα καθαρίσουν οι Ισραηλινοί για πάρτι μας.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το Ισραήλ έχει τα δικά του προβλήματα. Υπάρχει σύγκρουση. Προσέξτε, είναι σε μια σύγκρουση, σε μια τροχιά σύγκρουση το Ισραήλ με την Τουρκία, διότι και τα δύο τα κράτη για τους δικούς τους δομικούς λόγους, το Ισραήλ έχει περισσότερο ιδεολογικούς θρησκευτικούς λόγους, είναι επεκτατικά. Υπάρχει σύγκρουση. Υπάρχει σύγκρουση, αλλά υπάρχει και συνεργασία. Έτσι. Αν δεν σταματήσει το πόλεμος με το Ιράν, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει λόγω του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θέλει. Το Ισραήλ συντηρείται από τον πόλεμο. Συντηρείται ως κράτος. Συντηρείται ως κοινωνία. Είναι κοινωνία, πώς θα σας το πω, είναι μια σπαρτιατική κοινωνία το Ισραήλ. Έτσι. Αναπαράγεται μέσω του πολέμου. Δεν μπορεί με την ειρήνη το Ισραήλ να επιβιώσει. Δεν μπορεί. Έτσι. Είναι μια άλλη συζήτηση, βέβαια, αυτό. Έτσι. Είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά σας λέω ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει. Και είναι σε μεγάλα διέξοδα η Αμερική. Πάρα πολύ μεγάλα διέξοδα λόγω και της Κίνας, λόγω αυτά τα οποία είναι, βέβαια, σε καμιά άλλη συζήτηση. Ανοίξατε ένα άλλο κάδρο συζήτηση.
1: Όχι, τώρα. Το άνοιξα υπό την έννοια ότι ακούω το αφήγημα στην Ελλάδα ότι εμείς έχουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, το οποίο θα συντρέξει σε εμάς σε σχέση με την Τουρκία. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα όμως.
0: Όχι, κύριε Σαχίνη, δεν νομίζω ότι θα συντρέξει. Εάν υπάρξει κάτι, θα είναι με τεράστια ανταλλάγματα. Δεν νομίζω να υπάρξει κάτι. Εγώ είμαι ενάντια σε αυτό που ενάντια σε αυτή την προοπτική, αλλά λέμε τώρα, κάνουμε μια υπόθεση, η Ελλάδα για να μπορέσει να συστηθεί ως ίσως σύμμαχος με το Ισραήλ σε μια υπόθεση υποτίθεται, αν θέλετε, επιθετικής μπρος στην Τουρκία, έτσι, όπως βλέπετε το χάρτη, έτσι, αν θέλουμε να υπάρχουμε μια, έχουμε μια επιθετική διάταξη δυνάμεων προς την Τουρκία, με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να είναι γεμάτα με ρουκέτες, τα οποία μπορούν να φτάσουν στην Άγκυρα κτλ. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια επιθετική αποτροπή για να γίνει αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα είναι παρασάγκησε από αυτό. Τα Ελλάδα τα πράγματα δεν μπορεί να τα σκεφτεί. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει κοινωνία όπως είναι το Ισραήλ, για να συστοιχηθεί με το Ισραήλ ως ίσως και να μπορέσουν να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία, να δώσει κράτος στους Κούρδους, να κάνουν οτιδήποτε. Η συμμαχία θα είναι ανισοβαρής. Δεν νομίζω το Ισραήλ να σε περίπτωση κίνησης της Τουρκίας ενάντια στην Ελλάδα ή του Ισραήλ θα προστρέξει προς τη βοήθεια. Έχει τα δικά του προβλήματα. Δεν νομίζω να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω.
1: Κύριε Φούσκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Τέτοια μέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
5: Το παστούρωμα είναι μια τεχνική κατά την οποία τα πόδια ή το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σχοινή αλυσίδα ή σύρμα, προκειμένου να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο, είναι φοβερά επώδυνο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό των άκρων. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται. Καταγγείλτε το παστούρωμα. Καλέστε το 100, τη Δημοτική Αστυνομία ή το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Αν αδιαφορήσουν, ενημερώστε τον εισαγγελέα και την κεντρική διεύθυνση της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση ούτε παράβολο. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Φιλοζωική μερίμνα αμοργού. Καιρός να κλείσουμε το κεφάλαιο κακοποίηση ζώων.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Καλωσορίσουμε τον κύριο Νότι Μαριά στο Militaire News, όπως κάθε Δευτέρα. Κύριε Μαριά, δεν θα το αποφύγουμε και θα ασχοληθούμε με το παγκόσμιο κύπελλο, αν και δεν συμμετείχε η Ελλάδα. Δεν ήταν η Ελλάδα στον κόσμο εκεί. Τι είδατε από αυτό τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου, γιατί μπορεί να μας λένε το ποδόσφαιρο δεν έχει σχέση με την πολιτική, αλλά όπως καταλάβαμε και σε αυτό το Μουντιάλ έχει άμεση σχέση με την πολιτική.
7: Κοιτάξτε, το κοντρόλ θα δείξει δύο φωτογραφίες.
6: Ναι.
7: Μία φωτογραφία η οποία έκανε το γύρο του κόσμου, που είναι ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο οποίος κρατάει το παγκόσμιο κύπελλο, περιστοιχιζόμενος από τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ισπανίας, αλλά και από τη βασιλική οικογένεια. Και θα σας στείλω και ένα σκίτσο περισσότερο του 1814, που έχει σχέση με την Ισπανία και βέβαια την Αργεντινή, και είναι ο Φερδινάρδος ο Έβδομος, ο οποίος είναι ο πρό-πρό-πρό-πρό-πάπους σε απευθείας γραμμή, γιατί έχουμε έχουμε τον οίκο των Βουρβώνων με τον σημερινό βασιλιά. Και τι σχέση έχει, θα πείτε, ο πρό-πρό-πρό-πρό-πάπους του σημερινού βασιλιά? Είναι ότι ουσιαστικά επί της εποχής του έγινε η ανεξαρτησία της Αργεντινής. Επομένως, ενώ πολλοί είδαν στον τελικό διάφορα πράγματα, εγώ σε αυτή την εκπομπή μαζί σας θέλω να αναδείξω ουσιαστικά την πορεία της Αργεντινής στην ανεξαρτησία Και αυτό που είχαμε τώρα ήταν η νίκη των αποικιοκρατών μετά από 210 χρόνια ανεξαρτησίας της Αργεντινής.
6: Μάλιστα.
7: Αυτό είναι το κεντρικό θέμα και έχει μεγάλη σημασία ότι οι τέσσερις ομάδες που έφτασαν πλέον να παίξουν τα ημιτελικά και στον τελικό έχουν άμεση σχέση με την διαδικασία ανεξαρτησίας της Αργεντινής. Και η Γαλλία και η Αγγλία και βεβαίως η Ισπανία που ήταν η αποικιοκρατική δύναμη. Το κρατούν λοιπόν αυτό οι τηλεθεατές μας για να πω 2-3 σύντομες παρατηρήσεις πάλι από το χτεσινοβράδινο Μουντιάλ, τον τελικό σε σχέση βεβαίως πάντα με την απονομή. Πρώτα απ' όλα είδαμε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος έφτασε στο άκρο νάωτον να βραβεύσει την Ισπανία, ενώ πριν λίγες μέρες στη σύνοδο του ΝΑΤΟ κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συνεργάτες του να κόψουν κάθε σχέση με την Ισπανία, αν θυμόσαστε,
6: ναι,
7: να τους επιβάλλουν εμπορικές κυρώσεις και είπε «Δεν τους γουστάρω, δεν μου αρέσουν». Αλλά η ζωή είναι τόσο περίεργη που αναγκάστηκε ο Τραμπ ο ίδιος να κατέβει μαζί με τον πρόεδρο της FIFA και να συγχαίρει πλέον ονομαστικά τους ποδοσφαιριστές της Ισπανίας. Θα έλεγα δεν είχε τα guts να κρατήσει την πολιτική του στάση, η οποία ήταν υποτίθεται, εγώ διαφωνώ, αλλά αυτός είχε επιλέξει να καταγγείλει τους Ισπανούς ως εχθρούς της Αμερικής, ως αντιπάλους του, επομένως έπεσε για άλλη μια φορά χαμηλά προκειμένου να κερδίσει την τηλεθέαση. Αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεύτερον, είδαμε τους τρεις ηγέτες των χωρών που φιλοξένησαν το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ, σε δευτερεύοντα ρόλο βεβαίως, την πρόεδρο του Μεξικού και τον πρωθυπουργό του Καναδά, για τον οποίο είπαμε την προηγούμενη φορά ότι πήρε την πρωτοβουλία για να δημιουργήσει και την τράπεζα του ΝΑΤΟ, που θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Το τρίτο που έχει ενδιαφέρον σε σχέση με την Ισπανία, θα πρόσεξαν ενδεχόμενα κάποιοι φίλοι ότι αρκετοί ή ορισμένοι μάλλον ποδοσφαιριστές της Ισπανίας την ώρα που ανέβηκαν να πάρουν το μετάλλιο, ο καθένας είχε τη δικιά του τοπική σημαία. Υπήρχαν νομίζω ο Όλμο, ο οποίος είχε τη σημαία της Καταλωνίας και άλλοι 2-3. Υπήρχαν κανένα δυο άλλοι που είχαν τη σημαία της Ανδαλουσίας, δηλαδή την περιοχή της Σεβίλης, και κάποιος νομίζω είχε και μια άλλη σημαία των Βάσκων. Τι καταδεικνύει αυτό? Ότι η Ισπανία είναι τόσο ενωμένη όσο θα έλεγε κανείς μια ελάχιστη συγκολητική ουσία. Ναι. Διότι βρήκαν την ευκαιρία μέσω της εθνικής ομάδος να πετύχουν μια ελάχιστη εθνική ενότητα, αλλά ταυτόχρονα το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές εμφανίζονται με τις σημαίες των περιφερειών και των αυτονομιστών δείχνει ουσιαστικά ότι είναι δύσκολη η συνύπαρξη των διαφόρων λαών κάτω από το βασιλιά στην Ισπανία, κάτω από τους Καστιλιάνους. Και το ξέρουμε αυτό γιατί υπάρχουν τα αυτονομιστικά κινήματα και στην Καταλωνία και στους Βάσκους και σε άλλες περιοχές. Έκανε εντύπωση ότι δύο Ισπανοί ποδοσφαιριστές δεύτερης γενιάς, ο Γιαμάλ και ο Βίλιαμς, νομίζω αυτό το, αν δεν κάνω λάθος έτσι λεγόταν, ο αριστερός έτσι εξτρέμου, ο οποίος έκανε και την κεφαλιά πάσα για τον γκολ,
6: ναι,
7: μα κάνω λάθος το όνομά του. Αυτοί οι δύο, παρότι δεύτερης γενιάς, δεν κρατούσαν σημαία χωριστή. Και ιδίως ο Γιαμάλ, ο οποίος παίζει στην Μπαρτσελόνα, που είναι κατεξοχήν ομάδα της αυτονομίας. Για να καταδειχθεί ότι οι μετανάστες δεύτερης γενιάς είναι πιο, αν θέλετε, στηρίζουν πολλές φορές το κεντρικό κράτος περισσότερο από τους, αν μου επιτρέψετε τη λέξη, γηγενείς, οι οποίοι εκφράζουν πολλές φορές τις αντιθέσεις τους. Αυτά σε σχέση με τις παρατηρήσεις. Οι επόμενες παρατηρήσεις, σύντομα για να γυρίσω στο θέμα μας, είναι οι πανηγυρισμοί που έγιναν και στην Αργεντινή. Διότι παρά την ήττα, τους υποδέχονται ως ήρωες, θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έλειψε ο Μιλέη, ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο οποίος είναι και σύμμαχος του Τραμπ και θα επιθυμούσε προφανώς ο Τραμπ να κερδίσει η Αργεντινή για να επιβραβεύσει το φίλο του. Ο συγκεκριμένος έλειπε γιατί αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά σκάνδαλα στην Αργεντινή και μέσα στην φούρια που υπήρχε ιδίως με τη νίκη της Αργεντινής επί της Αγγλίας, έκανε και ένα σχηματισμό ο οποίος πέρασε στα ψηλά. Και βεβαίως αυτό που λένε στην Αργεντινή είναι ότι δεν έχει σημασία ότι έχασαν, σημασία έχει ότι φτάσαν τόσο ψηλά, διότι αυτό που τους ενδιέφερε περισσότερο ήταν η νίκη επί της Αγγλίας για να πάρουν την εκδίκηση για τα θέματα των Falklands, στα οποία θα αναφερθούμε αν μας μείνει χρόνος λίγο πιο μετά. Όμως, αποκαλύφθηκε από δημοσιεύματα της εφημερίδας του Buenos Aires, η Times του Buenos Aires, είπαν ότι υπήρξε συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών της Αργεντινής, πρώτο Μουντιάλ, με τους δυνάμεις ασφαλείας των ΗΠΑ και υπήρξε κυβερνητική δέσμευση να μην υπάρξει ούτε ένα πανό, ούτε μία δήλωση που να θέτει το θέμα των Falklands ή των Μαλβίνας, όπως το λένε οι Ισπανοί. Αυτή ήταν μια συμφωνία που τηρήθηκε. Ακόμη και ο Σκαλόνι, ο προπονητής της Αργεντινής, παραμονή του αγώνα με την Αγγλία, είπε είναι ένα μάτς, δεν θα πάμε πίσω στην πολιτική. Όμως, αποδείχθηκε ότι ένας φύλαθλος μέσα σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, ή μάλλον όχι της Ατλάντα, έφτιαξε ένα πανό το οποίο έφτιαξε παίρνοντας τα σεντόνια ενός από το ξενοδοχείο, τα λευκά σεντόνια, το σκίσε λέει στη μέση και έγραψε το σύνθημα αυτό. Και το πέρασε αυτό το πανό μέσα και όπως δήλωσε, όταν τελείωσε το μάτς το άνοιξε και οι τηλεοράσεις βέβαια έπεσαν πάνω στο σύνθημα ότι τα νησιά Μαλβίνας είναι της Αργεντινής. Και το έδωσε στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μόνοι τους οικειοθελώς και παρά την κυβερνητική γραμμή πέρασαν το σύνθημα αυτό και θα έλεγα ότι ήταν ένα πάνδημο σύνθημα που έδωσε μεγάλη δύναμη στην Αργεντινή. Αυτά τα παραπολιτικά θα έλεγε κανείς, μαζί και με την προσπάθεια που γίνεται να αναδειχθεί μια άλλη αντίθεση, ότι η Ισπανία λόγω της πολιτικής του Πρωθυπουργού του Σάντσες, ο οποίος δεν πήγε και δεν πήγε εύλογα γιατί έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ, το ότι στηρίζει τους Παλαιστίνιους και ότι ο Γιαμάλ εμφανίστηκε με φανέλα Παλαιστινίων, υπήρχε μια αντίληψη σε πολλούς ότι η Ισπανία στηρίζει, αν θέλετε, την Παλαιστίνη, επομένως οι φιλοπαλαιστινιακές και δυνάμεις και οι δυνάμεις κατά του Ισραήλ στήριζαν η Ισπανία, ενώ ο Μιλάη με την πολιτική του που στηρίζει το Ισραήλ και τον Νετανιάχου είχε μόνο αυτούς που στηρίζουν το Ισραήλ. Και μια τελευταία παρατήρηση, η πλειοψηφία των λαών της Λατινικής Αμερικής στήριζε την Ισπανία, δηλαδή την αποικιοκρατική δύναμη, διότι έχει τεράστια κόντρα με την Αργεντινή. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τα παραλυπόμενα που πολλά είδαμε, πολλά ακούσαμε, αλλά καλό θα είναι να μπορούν να μπουν και σε μια πολιτική βάση και να έρθουμε πλέον στα θέματα της βασικής θέσης, θα έλεγα εγώ, όπου ο Φελίπε που δίνει το, κρατάει το κύπελο, στην ουσία παίρνει εκδίκηση για, σε εισαγωγικά βέβαια πάντα, για την ανεξαρτησία της Αργεντινής. Θα πούμε λοιπόν ότι ουσιαστικά η περιοχή της Αργεντινής επικίζεται από το 1536 από τους Ισπανούς. Ονομάζεται και Αργεντινή διότι είναι από τη λέξη Αρζεντίνα και είναι από τη λέξη Αρζέντους που σημαίνει ασήμι, γιατί στην περιοχή είχαν βρει ασήμι και επομένως θεωρούσαν ότι είναι μια περιοχή που είναι αρκετά πλούσια και από εκεί πήρε το όνομα και εγκαθιδρύεται η Ισπανική κυριαρχία το 1573 ουσιαστικά στην περιοχή και βεβαίως έχουμε και το Buenos Aires που θα έλεγα ότι σημαίνει ούριος άνεμος λίγος πολύ ως βασική πόλη. Η Ισπανία λοιπόν είναι η θαλασσοκράτηρα μαζί με την Πορτογαλία. Διαγωνίζονται και βρίσκονται σε ένα συνεχή ανταγωνισμό από την εποχή του Κολόμβου, ουσιαστικά από το 1492 και μετά είναι σε μία σύγκρουση ποιος από τους δύο, η Ισπανία δηλαδή ή η Πορτογαλία, θα επικρατήσουν στην περιοχή. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι με ένα διάταγμα του Πάπα μοιράζεται ουσιαστικά η περιοχή ανάμεσα στους Ισπανούς και στους Πορτογάλους θαλασσοπόρους. Όπως βλέπουμε το χάρτη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η περιοχή που είναι από τις Αζόρες και δεξιά, όπως θα κοιτούμε το χάρτη, δηλαδή όλη η περιοχή της Αφρικής μέχρι και ένα μεγάλο μέρος της Αυστραλίας, αυτό κατά τον Πάπα έπρεπε να εξερευνηθεί και να το αξιοποιήσουν οι Πορτογάλοι. Και το άλλο κομμάτι, ουσιαστικά τις Αζόρες και προς τα αριστερά, δηλαδή όλη ουσιαστικά την Ήπειρο της Αμερικής, Βόρεια και Νότια Αμερική, εκτός από ένα μικρό κομμάτι που είναι η άκρια της Βραζιλίας, και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί με βάση αυτή τη συμφωνία του Πάπα πήγανε οι Πορτογάλοι και επίκησαν την περιοχή της Βραζιλίας και έτσι εγκαταστάθηκαν εκεί, ήταν η περιοχή που ανήκε στους Ισπανούς. Και μέσα στην περιοχή εκεί είναι και τα νησιά Μαλβίνας. Επομένως θεωρούν οι Ισπανοί ότι από το 1490-1500 αρχές με απόφαση του Πάπα έχουν αυτή την περιοχή, κάποια στιγμή την έχουν εξερευνήσει, επομένως θεωρούν ότι είναι δικιά τους. Η ιστορία των Άγγλων είναι διαφορετική και λένε τα άλλα. Σημασία έχει ότι στην περιοχή ανταγωνίζονται πλέον η Ισπανία στην πορεία με την Βρετανία. Και φτάνουμε τώρα στο κομβικό σημείο. 1806 οι Βρετανοί επιχειρούν να καταλάβουν και καταλαμβάνουν τον Buenos Aires το 1806 και το 1807. Αντιδρούν οι κάτοικοι εκεί. Να πούμε ότι κοινωνικά στην περιοχή είχαν δύο ειδών κατοίκους. Αυτούς που ήταν Ισπανοί και οι οποίοι ήταν οι τοποτηρητές ουσιαστικά των αποικιοκρατών και της Μαδρίτης. Και οι άλλοι, οι ντόπιοι ας τους πούμε έτσι, που ήταν δεύτερης γενιάς κάτοικοι ή ήταν λοιποί Ευρωπαίοι, Γάλλοι και τα λοιπά που είχαν πάει στην περιοχή, οι οποίοι αντιμετωπιζόταν ως υποδεέστεροι από τους ανθρώπους του καθεστώτος και επομένως είχαν αντίθεση και με τη βασιλεία ως άπικοι και με τους τοποτηρητές. Εκεί λοιπόν αυτοί που ουσιαστικά δίνουν τη μάχη για να σώσουν και σώζουν και επανακαταλαμβάνουν τον Buenos Aires είναι οι ντόπιοι, οι οποίοι πλέον βλέπουν ότι οι τοποτηρητές των Ισπανών απλά υπήρχαν εκεί, μόλις πλάκωσαν οι Άγγλοι και κέρδισαν τη μάχη, πήρανε ό,τι υπήρχε στο δισαυροφυλάκιο και την κοπανίσανε και φύγανε. Αναδεικνύεται λοιπόν έτσι μια τοπική αστική τάξη, ας την πούμε έτσι, η οποία έχει χαρακτηριστικά περίπου σαν και αυτά των απίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι ήταν σε αντίθεση, όπως ξέρουμε, με τη Βρετανία και οι οποίοι έκανε την επανάσταση, την Αμερικανική Επανάσταση. Ήδη το γεγονός ότι έχουμε την Αμερικανική Επανάσταση και το γεγονός ότι έχουμε και τη Γαλλική Επανάσταση επηρεάζουν αυτές οι αντιλήψεις και οι εξεγέρσεις τους ίδιους τους απίκους, οι οποίοι θέλουν να απελευθερωθούν από τον πλήρη έλεγχο της Ισπανίας και να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους. Το γεγονός τώρα, προσέξτε, η Βρετανία, η Αγγλία, ότι εμφανίζεται και διεκδικεί και καταλαμβάνει σε πρώτη φάση τον Buenos Aires και μετά το χάνει, είναι ένα γεγονός που δείχνει την εμπλοκή της Αγγλίας στην περιοχή. Γιατί μίλησα για τις τέσσερις ομάδες που πήγανε στα ημιτελικά. Το γεγονός ότι η εποφθαλμιά η Αγγλία την περιοχή ενώνει ουσιαστικά τους ίδιους τους κατοίκους και τους δημιουργεί στοιχεία εθνικής ανεξαρτησίας και τοπικής ταυτότητας. Το δεύτερο που έχουμε είναι ο ρόλος της Γαλλίας. Η Γαλλία λοιπόν έχει κάνει τη Γαλλική Επανάσταση. Ο Ναπολέον έχει αναλάβει τη διοίκηση της χώρας. Με τους Ναπολεόντιους πολέμους στην ουσία ξεριζώνει όλη την μοναρχία σε όλη την Ευρώπη. Και το 1808 ο Ναπολέον καταλαμβάνει την Ισπανία. Καταλαμβάνοντας την Ισπανία, συλλαμβάνει τον βασιλιά Κάρολο, και ο οποίος έχει ως γιο, και αυτό έχει σημασία, και αφήνει ως διάδοχο και στο θρόνο, τον Φερδινάρδο τον 7ο, τον παππού του σημερινού βασιλιά. Ο συγκεκριμένος λοιπόν Φερδινάρδος ο 7ος συλλαμβάνεται από τον Ναπολέοντα, ο οποίος Ναπολέον πλέον βάζει ως βασιλιά της Ισπανίας τον αδερφό του. Και έτσι καταραίει ουσιαστικά ο Ισπανικός θρόνος το 1808. Τα νέα φτάνουν λίγο αργά, γιατί δεν υπήρχε ούτε το ίντερνετ ούτε βεβαίως το Facebook. Φτάνουν το 1810 στην περιοχή. Υπάρχει ένα καράβι, το οποίο είναι αγγλικό καράβι, φτάνει 13 Πέμπτου του 1810 στο Μοντεβιδέο. Μοντεβιδέο είναι σχεδόν απέναντι από τον Buenos Aires. Εκεί ενημερώνουν οι Βρετανοί ναύτες ότι έπεσε και δεν υπάρχει ο βασιλιάς στην Ισπανία. Και πλέον οι άπικοι, έχοντας διαμορφώσει και μια τοπική ταυτότητα, εξεγείρονται και λένε ότι πρέπει να αναλάβουν αυτή τη διοίκηση. Δεν αναγνωρίζουν πλέον την τοπική διοίκηση του Φερδινάρδου, γιατί εκεί είναι η εγκάθετή του, αλλά ταυτόχρονα λένε ότι δεν αναγνωρίζουν και το Γάλλο βασιλιά, δηλαδή τον αδερφό του Ναπολέοντα. Και αρχίζει πλέον μια εξέγερση, η οποία ολοκληρώνεται στις 25 Μαΐου του 1810 και είναι η επανάσταση του Μαΐου, όπως τη λένε. Υπάρχει και η πλατεία της Επανάστασης του Μαΐου στο Buenos Aires, εκεί γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις, εκεί συγκεντρώθηκαν τα θύματα που έψαχναν τα παιδιά τους που είχαν εκτελέσει η Χούντα και τα λοιπά της Αργεντινής, και τότε είναι η επαναστατική ημέρα της ίδιας της Αργεντινής. Όμως τελικά η όλη διαδικασία ανακήρυξης εθνικής ανεξαρτησίας γίνεται στις 9 Σεπτεμβρίου του, γίνεται με συγχωρείτε, το 1816. Έχει ιτηθεί ο Ναπολέοντας, έχει επιστρέψει ο Φερδινάρδος ο 7ος, αλλά πλέον στην Αργεντινή δεν τον αναγνωρίζουν, κηρύσσουν το 1816 την πλήρη ανεξαρτησία της Αργεντινής και αμφισβητούν τον παππού του σημερινού βασιλιά, ο οποίος κρατώντας το τρόπαιο και το Μουντιάλ έχει πάρει και του στέλνει ένα μήνυμα: παιδιά, ξέρετε κάτι, καμιά φορά η ιστορία έχει ενδιαφέρουσες εκπλήξεις. Αυτή είναι μια ανάγνωση που μπορεί να κάνει κανείς στηριγμένος στα ιστορικά γεγονότα, στο πώς η Αγγλία με την προσπάθειά της να καταλάβει τον Buenos Aires τόνισε την τοπικότητα και τα στοιχεία ανεξαρτησίας, το πώς η Γαλλία ρίχνοντας τη μοναρχία της Ισπανίας άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση και την επανάσταση στην Αργεντινή, και το πώς η Αργεντινή ξέφυγε από την αποικιοκρατία, ολοκληρωτικά την αποικιοκρατία της Ισπανίας. Και γι' αυτό ίσως σε μια άλλη εκπομπή το είχα προγραμματίσει να το κάνουμε. Ναι. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τους εθνικούς ύμνους. Και είδατε πώς έλεγαν τον εθνικό ύμνο οι Ισπανοί, ιδίως στο μάτς με τη Βρετανία,
6: ναι,
7: με την Αγγλία. Αν μου επιτρέπετε, τα στοιχεία, οι δύο πρώτοι στίχοι της, μιλούν για επανάσταση, μιλούν για την απελευθέρωση. Ουσιαστικά ο εθνικός ύμνος της Αργεντινής φτιάχτηκε το 1812. Έχει πολλούς στίχους. Κάποιοι από αυτούς μιλούσαν ενάντια στους Ισπανούς, κατακτητές κλπ. Στην πορεία, καθώς η Αργεντινή έχει πάρα πολλούς Ισπανόφωνους και Ισπανούς, κόψανε τα ενδιάμεσα, κρατήσαν τους δύο πρώτους στίχους και τους τελευταίους για να μην φύγουν και τους ισπανικής καταγωγής πολίτες της Αργεντινής, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Ο δε ύμνος των Ισπανών δεν έχει καν λόγια. Είναι ένα εμβατήριο, αν θέλετε, στρατιωτικό. Ο δε ύμνος των Άγγλων είναι «Σώστε το βασιλιά». Ο βασιλιάς μας να ζει, να είναι καλά, να είναι υγιής, να είναι υπερήφανος, να κατακτά τους άλλους και ζει το βασιλιάς και η βασίλισσα. Καταλαβαίνει κανείς από τους εθνικούς ύμνους μια ιστορία ολόκληρης χώρας. Όπως βέβαια επαναστατικός ύμνος είναι και η Μασαλιώτισσα σε σχέση με τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, που είναι καθαρά επαναστατικός και αξιοποιήθηκε ακόμα και από την Παρισινή Κομμούνα το 1871. Έχει μεγάλη σημασία, είχα ετοιμάσει μια εκπομπή, να το κάνουμε άλλη φορά, να μέσα στο τα χαρτιά, να δούμε τους ύμνους. Υπάρχουν ύμνοι επαναστατικοί, όπως είναι ο ελληνικός εθνικός ύμνος, που μιλάει για την ελευθερία, για την ανεξαρτησία. Ο ύμνος της Παραγουάης, ο οποίος είναι πολύ πάρα πολύ έτσι επαναστατικός, και οι διάφοροι ύμνοι των μοναρχιών, όπως είναι της Ισπανίας, όπως είναι της Βρετανίας, της Αγγλίας δηλαδή, και λίγο light είναι ο ύμνος της Νορβηγίας. Αυτά λοιπόν για να πιάνουμε τα μηνύματα, γιατί βλέπαμε το Μουντιάλ, ακούγαμε εθνικούς ύμνους και κανείς δεν αφιέρωσε 2-3 λεπτά να περάσει και σε ένα άλλο επίπεδο για να έχουμε μια διαφορετική γνώση. Και σταματώ εδώ, κρατώ μόνο λίγο για τις Μαλβίνες, αν είναι κάτι, για να το κλείσουμε.
6: Ναι, εγώ μόνο να προσθέσω ότι ο κύριος Νετανιάχου δεν μπορεί να κερδίσει πουθενά, γιατί βγήκε, όπως είδατε, στο X και δήλωσε ένθερμος υποστηρικτής της Αργεντινής και μας έκαψε, γιατί η Αργεντινή υποστηρίζαμε. Αλλά φαίνεται ότι δεν του πάει τίποτα. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να κερδίσει ούτε πόλεμο, δεν μπορεί να κερδίσει ούτε κύπελο. Και να κλείσουμε με αυτό που έχετε να πείτε, ναι.
7: Ναι, να κλείσουμε με μια κουβέντα, γιατί ίσως το κρατήσουμε πραγματικά για μια άλλη εκπομπή.
6: Ναι.
7: Γιατί έχουμε την εξής εξέλιξη. Μάλλον αυτό θα πω και θα αφήσουμε την ουσία του θέματος σε μια άλλη εκπομπή. Πράγματι, πολιτικά έγινε έτσι, δηλαδή ένας λαός κόντρα στην αποικιοκρατία όπως είναι η Αργεντινή, δυστυχώς λόγω του ακροδεξιού νεοφιλελεύθερο Μιλέη, τις επαφές που είχε με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, κατήτησε ένα μεγάλο κομμάτι, ήρθε μάλλον ένα κομμάτι της φύλαθλης κοινής γνώμης να μην στηρίζει την Αργεντινή, σε αντίθεση με την Αργεντινή του Μαραντόνα που ήταν σε μια διαδικασία επαναστατική και αμφισβήτησε ακόμη και της FIFA. Και είχαμε την Ισπανία, λόγω της πολιτικής της, αρκετά έξυπνη, που στήριζε τους Παλαιστινίους. Εγώ γι' αυτό ανέδειξα αυτό το θέμα, ότι το βασικό ζήτημα είναι η αποικιοκρατία, η ήττα της αποικιοκρατίας από την Αργεντινή και η επαναφορά με κάποιο τρόπο ως εκδίκηση σε επίπεδο ιστορικό. Τώρα για τα Falklands ή Μαλβίνας, είχαμε μια εξέλιξη. Σε εκπομπή που κάναμε, αναδείξαμε το νέο δόγμα Μονρόε του Τραμπ, ο οποίος είπε οτιδήποτε είναι στο δυτικό εμισφαίριο ανήκει στην επιρροή των ΗΠΑ και βεβαίως των ίδιων των Αμερικανών. Είπαμε τότε ότι αυτό επηρεάζει και τη Γαλλία που έχει στην περιοχή νησιά και την Αγγλία που έχει τις Μαλβίνες κλπ. Η σύγκρουση του Τραμπ με τον Στάρμερ οδήγησε το Υπουργείο Πολέμου της Αμερικής να βγάλει ένα εγγραφό και να πει ότι οι Μαλβίνες είναι ουσιαστικά ανήκουν στην Αργεντινή και να στηρίξει την Αργεντινή στο θέμα αυτό. Θορυβήθηκε η Βρετανία, έκανε διπλωματική παρέμβαση και ο Ρούμπιο πήγε να ισορροπήσει τα θέματα. Επομένως έχουμε και μια τέτοια διάσταση η οποία παραμένει ανοιχτή για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα έλεγα λοιπόν ότι με αυτές τις σκέψεις που δένουμε λίγο την ιστορία και με τις ομάδες και το πώς ήταν τα πράγματα, μπορούμε να ανοίξουμε εν όψη ότι το καλοκαίρι έρχεται και δεν θα κάνουμε πάρα πολλές εκπομπές, μπορούμε να κάνουμε μια-δυο σφήνες με συμπεράσματα από το παγκόσμιο κύπελλο, τα οποία ούτως ή άλλως είναι και διαχρονικά. Δεν θα επηρεάζονται από τις όποιες εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι, που δεν ξέρουμε ποιες θα είναι σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο...
6: Και σε εσωτερικό επίπεδο, ναι, και σε εσωτερικό. Οπότε δεν σας αποχαιρετούμε για καλοκαίρι, το αφήνετε ανοιχτό.
7: Απλά το αφήνω ανοιχτό να κάνουμε μία-δύο σφήνες τέτοιες, βλέποντας και την οικονομική διάσταση του Μουντιάλ και άλλα πράγματα και την πολιτική και να αφήσουμε να δώσουμε τροφή για σκέψη μιας και εκατομμύρια συμπολίτες μας, ακόμη και γυναίκες, ακόμη και μικρά παιδιά, είδα ότι ξενύχτησαν και έβλεπαν τις ποδοσφαιρικές συναντήσεις.
6: Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πολύ.
7: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
9: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
10: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
11: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
10: Και καλό καλοκαίρι.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε, γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζεραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%, 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς υπαστηνόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λυσάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα, ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν, που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ με βούλευμα, βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που, όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις: ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου, του λέει ο άλλος. Τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας

0: μέσα μας, εκτός απ' έξω μας. Κανείς δεν ασχολείται με αυτούς. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά, γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα, για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε συγγράμματα τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Ε, και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στην νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς, για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος, λοιπόν, ο οποίος, σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκη, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
3: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσετε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση όταν κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να λάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
3: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Που και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε. Το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω. Όσο και να με πιέσετε, δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα, Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά, Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος? Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάει να κάνει κανένα μπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην

0: ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεις, Ζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα. Αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί λέει, έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση. Και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του ταξωθεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Χαραμπουζουκλής και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος, ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του, όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι οδεσμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
2: ανταυτού,
1: που έχεις.
2: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
2: ανταυτού,
1: που έχεις.
2: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Κομφολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη. Και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι. Και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Όλοι. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4, ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. Γιατί δεν γίνεται, πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό. Δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευομένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας. Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα. Κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Ονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια, όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη. Γιατί δεν στο έστειλε με κινητό. Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας. Καλά όλα. Αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Ονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες, με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία η κεντρική εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού, όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ρυθμιστές ταξιαρχίες στην Ιταλία?
2: Αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
2: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και μπόξ, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του μπόξ με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει με το σάκο. Τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα, όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Τι, περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε, τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε. Σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ. Διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια. Στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Ποτέ. Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι. Άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι και αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά, όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη, Υπουργό Προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε που θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Αλφα, Ρο, Δέλτα στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν, ε? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
3: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
4: Είμαι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
5: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
4: ναι,
5: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
6: Είμαι υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σας πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
0: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
7: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
0: Μακάρι.
7: Αφού ξέρετε τι λέω.
0: Πάμε τώρα. Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλαν το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια και λοιπά, μυθεύματα, όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο, δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχαλή.
8: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τον ακούσατε? Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι Αλφα Ρο Δέλτα αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI και τα λοιπά, λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μούση μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα. Άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μυθεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει. Και είναι η βάση της δικογραφίας, όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους. Στη Μαρφίν ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παρέτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνει στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο, όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι, αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που τα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχιζαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα Εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται τη βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται την κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν κι εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σβαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη και λέει: αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει η Παναγιά η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά, Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI, έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως. Όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε 8 μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μην χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφιές δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε στα βρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Gott, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι. Jim Gott, Lieutenant. Jim Gott, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gott, Lieutenant. Έχει τα διάλογα, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω ένα βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πα καλά, μπρο μαλάκα. Θα τη πω Jim Gott, Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε, άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω. Ό,τι σου πω, θα τα σημειώσεις ακριβώς, μην πεις δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Αυτοί οι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί λοιπόν, ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά, που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν να τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Α τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Α τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό Θοδωρή αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, άστα γκαζάκια. Καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή. Ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφει. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη. AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά. Τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε. AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω. Είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο. Το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση. Το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι. Είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη. Τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβάρονταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσει το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλογο. Ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Έχει τέτοιο. Εντάξει, ρε πίστε, βρε μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα το μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο, μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ, ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Έρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο, ήθελα καπνίσω να ηρεμήσω. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ και εδώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
9: θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να εξιθνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και ιδεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πηγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρνουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
4: Λοιπόν,
9: αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη, όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Βάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία, και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλοι της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση. Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Ε, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή για την Ιριάννα που του μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα. 5 χρόνια μέσα. 5. Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο. Σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια. Για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA λέει, που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος. Και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα. Μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες, δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα. Έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση. Στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί. Μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια, πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και καμιά ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά από τώρα. Θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις, μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν λέει στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική όπως διαβάζουμε, και έγραψαν λέει συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρε το άλλο σπρέι, τέλειωσε. Γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, οπότε μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο, που μπορεί να σε μπλέξουνε και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα, νη, τελίτσα, δηλαδή αν έγραφε νουδού, εδώ αναρχικός, Δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Νι Δέλτα, τι να πούμε. Νίκος Δήμητρα. Λοβ. Αλλά δεν έχει Λοβ, έχει Αλφα δίπλα, οπότε αγάμι το Λοβ ή κάτι τέτοιο. Νι Δέλτα λοιπόν με τελίτσα. Είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει όπως και να έχει θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με μεγαλώσει τα σκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος της σχολής ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μπανολίδου δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουν και μάλιστα τον συλλάβουν για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρο ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα παίρναν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Αν έχει κουμπούρι, γκλοπ και είσαι εξουσία, τι θα σου πει άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα, τα κάτι τρόλ εκεί, κάτι έμισθη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβγουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν, ότι αφήνει ένα αυτό ότι όλα είναι στημένα, λοσχευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό. Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα. Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό. Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό. Έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim Goat, αν έκανα το Jim Goat, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί, γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Goat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού, 20 ετών αυτή τη φορά, στο Άργος από πάνωπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτοί ήταν πίσω, και όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά. Και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν το νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη. 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο. Και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπηρεσιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπηρεσιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο: στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας, το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, ε? Με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον Ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, εννοείται, σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι, λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον Ουρουάν. Το Μίχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς? Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε: μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι? Πώς θα τους φερθούν δηλαδή? Σαν να είναι τι? Και δεν μας φτάνουν όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Αμα γίνει σεισμός τι θα κάνουμε. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Ε? Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την προ-προηγούμενη εβδομάδα, πόσο επικίνδυνη η χώρα είναι, η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρα και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως τη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκασης. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες, αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, δύο χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος, θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Ε? Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος, δεν πήγε η αστυνομία, δεν πήγε το FBI, δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zaralix TV θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρων 253.

0: Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Σοφέ.
4: Καλησπέρα σας, κυρία Γκάλα.
3: Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από την υπόθεση της Μαρφίν πρώτα απ' όλα. Κακά τα ψέματα, υπάρχει μια ανακούφιση στην κοινή γνώμη για τις συλλήψεις. Είναι όμως μια υπόθεση δεμένη, γιατί άκουσα τη δικηγόρο των κατηγορουμένων να μιλάει για έολα στοιχεία και επεξεργασμένες φωτογραφίες.
4: Κοιτάξτε, στο μέτρο που δεν μπορεί να έχει κανείς τη δικογραφία και τα στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει η αστυνομία, δεν μπορεί να βγάζει ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι η εποχή έχει αλλάξει. Η εποχή μας με τις ειδικές προανακριτικές πράξεις, με την τεχνητή νοημοσύνη, με ειδικές αλγοριθμικές μεθόδους υπολογισμού διαστάσεων σώματος, σωματότυπου, ακόμα και ο ρυθμός της βάδισης. Ξέρετε, όλα όσα αποτελούν στοιχεία ταυτότητας του καθενός μας, που παλιά περιορίζονταν στα δαχτυλικά αποτυπώματα, στα μάτια της, στην ήριδα, στον οφθαλμό μας ή σε παραδοσιακά, ας το πούμε έτσι, εργαλεία ταυτοποίησης προσώπων, αυτά πλέον είναι τα βασικά που έχουν ουσιαστικά υποκατασταθεί από στοιχεία τα οποία θα σας πω έτσι ορολογίες όπως σακίδια ταυτότητα. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, υπάρχει δυνατότητα με αποθήκευση αρχείων από συλλαλητήρια, φωτογραφίες και κινήσεις ή κινησιολογία συγκεκριμένων προσώπων που αποθηκεύονται σε αρχεία αναγκαστικώς. Αυτά συγκρίνονται με άλλες περιπτώσεις ή με περιπτώσεις συλλήψεως προσώπων, γίνονται συνεχώς αναλύσεις και συγκριτικές μελέτες και εκεί μπορεί να δει κανείς με τι βαθμό βεβαιότητας μπορεί να γίνει ταυτοποίηση ενός προσώπου έστω και μετά από τόσα χρόνια.
3: Μετά από τόσα χρόνια, γιατί έχουν περάσει 16 χρόνια. Γιατί πολίτες αλλά και φωνές από την αντιπολίτευση λένε δεικτικά ότι όπως προεκλογικά έπιασαν υπόπτους, ας πούμε, για την υπόθεση Καραϊβάς, έτσι τώρα και ότι οι συλλήψεις αυτές μυρίζουν εκλογές. Υπάρχει περίπτωση να είναι κίνηση τακτικής ή ουσίας?
4: Ποτέ δεν μπορώ να δεχθώ κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, η ασφάλεια, η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί να κινείται με κίνητρα ή με όρους πολιτικούς ή πολιτικο-ιδεολογικούς. Φυσικά, ο τρόπος με τον οποίο αποκαλύπτονται τα εγκλήματα και διαπιστώνονται οι ύποπτοι ώστε να προσαχθούν σε δίκη για να δικαστούν, από κάποιους θέλουν να συνδυάζονται με πολιτικό κλίμα, με πολιτικές περιστάσεις. Θεωρώ ότι αυτή η συνωμοσιολογία που συνδυάζει την
3: εγκληματολογική
4: έρευνα δεν βοηθά την απονομή της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να δίνει κανείς χαρακτηριστικά εκλογικά σε τέτοιου είδους επιτυχίες, γιατί αυτές επιτυχίες είναι. Τώρα αν αποδειχθεί, όπως ακούμε, ότι είναι αδύναμα τα στοιχεία ή αν δεν ταυτοποιηθούν τελικώς ή αν δεν αποδειχθούν στο δικαστήριο, γιατί
3: αυτό είναι το
4: αιτούμενο, είναι να αποδειχθούν στο δικαστήριο αυτές οι κατηγορίες. Αντιλαμβάνεται κανείς όμως ότι η χώρα μας τουλάχιστον στο μέτρο αυτό κάνει μια πρόοδο στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής προσπάθειας πάθησης.
3: Ναι, γιατί είχαμε και τη σύλληψη με το Διεθνές Εντάλμα μιας ακόμα 46χρονης που φαίνεται θα εκδοθεί και η διαδικασία τώρα από εδώ και πέρα δηλαδή
4: και είδατε
3: ποια είναι.
4: Πόσο γρήγορα εκτελείται αυτό, γιατί πέραν του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως, εδώ επειδή έχουμε Ηνωμένο Βασίλειο, κατέστη και έγινε η μετατροπή του σε Διεθνές Ένταλμα Συλλήψεως μέσα στις 48 ώρες. Πήγε στα online όλων των συστημάτων της ασφάλειας των Ευρωπαϊκών κρατών και των κρατών Σένγκεν και εκεί καταλαβαίνετε ότι η αναζήτηση πλέον είναι θέμα μερικών ωρών και η σύλληψη. Η ταυτοποίηση είναι πολύ πιο εύκολη από ό,τι φαντάζεται κανείς.
3: Πλέον.
4: Πολύ πιο εύκολη.
3: Πραγματικά. Αν η κατηγορία δεν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση, αλλά κάποια μικρότερη εμβέλεια, υπάρχει θέμα παραγραφής σε αυτές τις περιπτώσεις?
4: Βεβαίως. Τα αδικήματα τα οποία θα απαγγελθούν τελικά, οι κατηγορίες που θα διατυπωθούν από την εισαγγελία, θα διαμορφώσουν και το στοιχείο της παραγραφής πράξης, την προϋπόθεση της παραγραφής.

0: Δεν μπορεί να σκέπτεται κανείς ανάστροφα να διατυπώσει ή να απαγγείλει βαρύτερη κατηγορία αποκλειστικά και μόνο για να αποφύγει την ήδη επελθούσα ενδεχομένως παραγραφή. Η όρη της δικαιότητας και του κράτους δικαίου και η αρχή της νομιμότητας επιβάλλει τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό στην πράξη. Και αν δεν γίνει σωστός χαρακτηρισμός από την άσκηση και την κίνηση εν συνεχεία της ποινική δίωξη, μπορεί να μετατρέψει την κατηγορία, το δικαστήριο που θα δικάσει το κατηγορούμενο και να πάψει οριστικό στην ποινική δίωξη λόγω παραγραφής. Δυσάρεστο μεν, αλλά αυτό προβλέπει ο νόμος.
1: Είχαμε παράλληλα και τις τρεις συλλήψεις για την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στην Αφροδίτη Νέστορα που ήταν ο θάνατος της μητέρας της ουσιαστικά. Τι ποινές μπορούν να αντιμετωπίζουν οι τρεις συλληφθέντες? Ανθρωποκτονία από...
0: Μέχρι ισόβια κάθειξη. Αυτές οι πράξεις οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα θάνατο προσώπου, καταλαβαίνετε ότι δεν περιορίζονται σε χαμηλότερες ποινές. Ποινική μεταχείριση εδώ, εφόσον διαπιστωθεί και πάλι και εφόσον αχθεί σε δίκη και κριθεί από αμερόληπτο δικαστήριο αμετάκλητα ότι τέλεσε την πράξη αυτή, η ποινή αυτή που προβλέπεται είναι η ισόβια κάθειρξη. Βέβαια πάλι θα πρέπει να δει κανείς τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις και τις περιστάσεις τέλεσης πράξης ώστε να γίνει και σωστός νομικός χαρακτηρισμός. Κοιτάξτε, αυτή η ταχύτητα με την οποία διαπιστώνει η ελληνική αστυνομία τις πράξεις αυτές και η ταυτοποίηση και το τμήμα των εγκληματολογικών ερευνών, έχουμε διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών πάρα πολλά χρόνια, η οποία λειτουργεί και μάλιστα έχει και σωστές ανακριτικές μεθόδους, ακολουθεί δηλαδή τις ανακριτικές μεθόδους, προβλέπει ο νόμος και τις τεχνολογικές μεθόδους.
1: Είχαμε πάντως το σχόλιο του κυρίου Πλακιά, το οποίο το θυμήθηκα μόλις τώρα, που είπε ότι αν είχαν γίνει και στην περίπτωση των Τεμπών με την ίδια ταχύτητα τα πράγματα έτσι όπως έγιναν τώρα, θα είχαν καλύτερη δικαιοσύνη για τα παιδιά τους.
0: Εγώ θα διακινδυνεύσω μία άποψη η οποία τίνει να είναι πολύ κοντά στην άποψη του κυρίου Πλακιά, γιατί όσοι συμμετέχουμε σε αυτή τη δίκη.
1: Ναι, γιατί και εσείς συμμετέχετε και βλέπετε καθημερινά.
0: Με απορία βλέπουμε μερικά πράγματα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ειδικότερες προϋποθέσεις, αλλά ξέρετε, όταν βλέπει κανείς ένα πολύ νεκρό δυστύχημα, το οποίο τελικά σιγά σιγά καταδεικνύει όχι μόνο παθογένειες, παραλήψεις, ελλείψεις, αβελτηρίες κτλ., αλλά ενέργειες οι οποίες κοίνται στη σφαίρα της οριακής επιλεξιμότητας. Δηλαδή, όταν βλέπεις, ας πούμε, ένα τέτοιο χώρο, η πρώτη αναγκαία και επιβεβλημένη ενέργεια ποια είναι? Να τον απομονώσεις.
1: Βέβαια.
0: Και όχι να αφήσεις οποιονδήποτε να μπαίνει μέσα, να ψάχνει και να είναι, ας το πούμε, ξέφραγο
1: αμπέλι.
0: Όπως επίσης δημιουργεί τεράστια απορία όταν βρέθηκαν υπόλοιπα στο κουλούρι εκεί που είχαν πάει τα βαγόνια. Αυτές οι διαπιστώσεις αναπόδραστα οδηγούν έναν σόφρονα νου σε σκέψεις οι οποίες πραγματικά δεν τιμούν την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και εκεί είναι που έρχεται η δικαιοσύνη και πάλι. Θα σας επαναλάβω αυτό που λέω πάντα. Δυστυχώς, το έγκλημα είναι ένα φαινόμενο δυναμικό, δεν είναι στατικό, το οποίο συναρτάται με την ουσιαστική απονομή της δικαιοσύνης. Γιατί όσο υψηλότερη, ποιοτικότερη και δικαιότερη είναι αυτή η απονομή της δικαιοσύνης από αμερόληπτο δικαστήριο, τόσο χαμηλότερα πέφτει η στάθμη και ο πήχης της εγκληματικότητας. Γιατί τότε ο πολίτης βλέπει τη δικαιοσύνη που απονέμεται. Όμως, θεωρώ ότι πρωτίστως υπεύθυνη για να μπορεί να απονέμεται ουσιαστικά η δικαιοσύνη δεν είναι το δικαστικό σώμα. Δεν είναι η δικαστική λειτουργία. Οι δικαστικοί λειτουργοί παίρνουν ένα εργαλειοποιημένο πεδίο που διαμορφώνει η ίδια η πολιτεία.
1: Άρα είναι η πολιτεία υπεύθυνη αυτή τη στιγμή για την ποιότητα της δικαιοσύνης ενδεχομένως που έχουμε.
0: Εγώ θα σας πω ότι η πολιτεία δυστυχώς έχει αποτύχει στην υποχρεωτική συμμετοχή της στους βασικούς και θεμελιώδεις όρους ουσιαστικής απονομής της δικαιοσύνης. Να το πω διαφορετικά, δεν είναι σύμμαχος του δικαστή, δεν είναι σύμμαχος της δικαιοσύνης η πολιτεία. Η πολιτεία έχει μια πιλάτιο λογική, νύπτοντας τα σχήρας, αφήνει, και το ακούτε και συνεχώς, Το πράγμα πλέον έχει πάει στη δικαιοσύνη. Η υπόθεση έχει πάει στη δικαιοσύνη. Δεν σχολιάζω, δεν απαντώ.
1: Είναι θέμα δικαιοσύνης.
0: Είναι θέμα δικαιοσύνης. Αυτό έχει ένα λογικό σφάλμα. Όταν ρωτάτε ο X πολιτικός ποια είναι η άποψή του,
1: του,
0: η θέση
1: για ένα
0: του
1: θέμα.
0: Και ποια είναι η σκέψη του και ως προς τα αίτια πρόκλησης ενός συμβάντος,
1: πετάει τον μπαλάκι στη δικαιοσύνη.
0: Δεν μπορεί να είναι η απάντηση κλισέ ότι έχει πάει στη δικαιοσύνη, δεν το σχολιάζω. Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του που έχει, γιατί πέραν της κοινωνικής, πολιτικής και ποινικής ευθύνης υπάρχει και η αμιγώς πολιτική ευαισθησία που πρέπει να έχει ένας λειτουργός της εκτελεστικής εξουσίας και να πει φταίξαμε, να πει κάναμε λάθος ή να πει ότι οι περιστάσεις που οδήγησαν στο συμβάν X είναι αυτές και αυτές. Όχι να υπάρχει μια αλόγιστη μετάθεση της ευθύνης στη συνείδηση του πολίτη. Ξέρετε, όταν βλέπει τον πολιτικό να απαντά συνεχώς ότι η υπόθεση αυτή έχει πάει στη δικαιοσύνη, ο πολίτης δυστυχώς στρέφει το βλέμμα του προς τη δικαιοσύνη και νιώθει ότι τελικώς δεν απονέμεται.
1: Άρα θεωρείτε ότι είναι η εύκολη λύση για τον πολιτικό αυτή να ξεγλιστρήσει από την όποια απάντηση?
0: Όπως το λέει ένας Γάλλος στοχαστής, ο Ζαν Μποντριλάρ, λέει: ζούμε στη σκιά των σιωπηλών πλειοψηφιών. Τι σημαίνει αυτό? Διερχόμαστε ενός πεδίου υπερπραγματικού, του υπερπραγματικού, που τίνει να αντικαταστήσει τελικά, να υπερκεράσει το ίδιο το πραγματικό, δημιουργώντας έναν κόσμο σημείων, εικόνων, της ατάκας, της γρήγορης τοποθέτησης, της ουσιαστικής απολυτικής σκέψης, όπου περνάει τα μηνύματά της με τρόπο εξόχως προπαγανδιστικό και έχει έναν δημοσκοπικό χαρακτήρα. Δείτε τα ερωτήματα που θέτουν
1: δημοσκοπήσεις.
0: Θα θέτατε εσείς τέτοια ερωτήματα ποτέ? Θα θέτατε ερώτημα τι θα ψήφιζες αύριο? Δεν ήταν προτιμότερο να τεθεί ένα ερώτημα ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία θα ήθελες εσύ να σκεφτείς ότι ο αυριανός πολιτικός που θα δεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να πληρεί? Αυτό είναι το ερώτημα, για να προκαλέσεις τον πολίτη και να τον βάλεις να σκεφτεί, να δει δηλαδή βαθύτερα την νοηματοδότηση του πολιτικού που καλείται να δώσει.
1: Ενδεχομένως είναι και έτσι φτιαγμένες οι ερωτήσεις στις δημοσκοπήσεις, γι' αυτό και υπάρχουν πολλές ενστάσεις.
0: Γι' αυτό και
1: όσον
0: υπάρχουν
1: αφορά
0: σιωπηλή πλειοψηφία κάθε φορά, η οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι αυτή η σιωπηλή πλειοψηφία που ουσιαστικά δημιουργείται μέσα από αυτό το υπερπραγματικό που έχει προκληθεί από την προπαγάνδα της πολιτικής εξουσίας, δημιουργεί τους όρους της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, διότι αν τελικώς επιλέγουν τα ερωτήματα και επιλέγουν και τις απαντήσεις, τότε καταλαβαίνετε ότι ο πολίτης που καλείται να απαντήσει, καλείται να απαντήσει και νιώθει ότι πρέπει να απαντήσει με όρους πολιτικής ορθότητας. Να μην πάει δηλαδή κόντρα στο ρεύμα, να μην αλλάξει τα πράγματα και να δημιουργήσει καθεστώς ανασφάλειας. Τι ακούμε τώρα με την επικαιρότητα που ζούμε? Θέλετε η χώρα να μείνει ακυβέρνητη?
1: Αυτό είναι.
0: Θέλετε, ευθύς εκβιασμός. Ναι. Αυτός είναι ευθύς εκβιασμός. Γιατί όταν λες στον πολίτη θες η χώρα να μείνει ακυβέρνητη, ουσιαστικά του προκαλείς τρόμο και ανησυχία και τον κάνεις να πιστέψει ότι αν δεν συνεχίσει να στηρίζει το status quo,
1: τότε
0: θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινότητά του.
1: Και ενδεχομένως μπορεί να τον κατευθύνεις και με έναν τρόπο να απαντήσει κάπως, να είναι κατευθυνόμενη η απάντηση.
0: Και όμως,
1: δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Βεβαίως και είναι κατευθυνόμενη, γιατί εκεί χειραγωγείται στο να δείσει με όρους πολιτικής ορθότητας και να πει όχι, θα σε στηρίξω γιατί δεν θέλω η χώρα να μείνει ακυβέρνητη. Λοιπόν, αυτές οι ερωτήσεις προέρχονται από ένα βαθύτερο στοχαστικό κίνητρο της λειτουργίας πολιτικής εξουσίας, η οποία δεν κινείται όμως με όρους αλήθειας, αλλά με ομάδα αλήθειας, δηλαδή με στρατευμένα πρόσωπα μισθοδοτούμενα, τα οποία λαμβάνουν συγκεκριμένες εντολές να διαχειρίζονται συγκεκριμένα συμβάντα της καθημερινότητας και να περνούν τα μηνύματα που θέλουν, έχοντας επίσης στρατευμένους πολιτικούς οι οποίοι συνεργάζονται με αυτές τις ομάδες αλήθειας και βγάζουν καθημερινά τη δική τους τοποθέτηση με όρους κοινωνικής απλότητας. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ενεργεία υπουργούς, δεν θα σας πω για το τέννις Γεωργιάδη Κασελάκη ή για τη δημιουργία τεχνητής κρίσης μεταξύ αρχηγών κομμάτων, που βλέπουμε ένα ρεβανσισμό ο οποίος δεν έχει κανένα πολιτικό υπόβαθρο, κανένα νόημα. Είναι, ανήκει στη σφαίρα του φαντασιακού, υπερπραγματικού. Δεν έχει ουσιαστική νοηματοδότηση η ρεβανσιστική αντιμετώπιση που έχει ο κύριος Πρωθυπουργός απέναντι στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ που παρακολουθήσαμε προσφάτως. Αυτός ο ρεβανσισμός τι δημιουργεί τελικά? Αυτό που σας έλεγα πριν, δηλαδή καλεί σε έναν κόσμο σημείων εικόνας γρήγορης τον πολίτη να αποφασίσει και να επιλέξει ποιος νίκησε στη συγκεκριμένη στιγμή. Αντί να τον ρωτήσει ή να τον κάνει να προβληματιστεί τελικά πώς υπολογίζονται προϋπολογιστικά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα ποσά για τη συνταξιοδότηση.
1: Ακριβώς, γιατί τώρα ο καυγάς των ημερών είναι ο 13ος μισθός.
0: Για τους δύο μήνες. Κοιτάξτε, αυτές οι συζητήσεις έχουν αποκλειστικά και μόνο στόχο να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις ενός υπερπραγματικού, ενός φαντασιακού. Δεν έχουν κανένα πολιτικό νόημα. Δεν έχουν καμία πολιτική στόχευση. Και φυσικά δεν έχουν καμία βάση ως πολιτική ιδεολογία. Αποκλειστικά και μόνο υπηρετούν την ταχεία δημιουργία μιας υποκατάστατης πραγματικότητας, η οποία φυσικά σαν αποκλειστικό στόχο έχει να προκαλέσει τρόμο και ανησυχία ότι η ισχύς είναι εδώ και αν δεν ακολουθήσεις αυτήν την οδό τότε θα μείνει η χώρα ακυβέρνητη.
1: Υπάρχει όμως κατά τη γνώμη σας, έτσι όπως βλέπετε και εσείς ως πολιτικών όλο αυτό, έτσι, τον πολυκερματισμό αυτή τη στιγμή, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ή είναι αυτό που λέμε η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα?
0: Θα σας πω αυτό που συζητούσαμε προημερών. Το ερώτημα το οποίο παρακολουθεί κανείς είναι αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Η ερώτηση τίθεται εσφαλμένος. Γιατί αν μιλά κανείς ότι το μόνο νέο κόμμα το οποίο αναμένει ο πολιτικός κόσμος να έλθει είναι αυτό που θα ιδρύσει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, είναι εσφαλμένη η προϋπόθεση, διότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα νέο κόμμα, ένα μεταλλαγμένο κόμμα, είναι ένα υβριδικό κόμμα.
1: Εννοείται ότι έχει χάσει τις παραδοσιακές... τη σύνδεση με τον παραδοσιακό της πυρήνα κατά κάποιο τρόπο.
0: Εγώ σας μιλώ σαν νεοδημοκράτης της δεκαετίας του 80.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καμία σχέση αυτή η Νέα Δημοκρατία με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα νέο κόμμα λοιπόν. Άρα το ερώτημα είναι αφού έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα νέο κόμμα, γιατί να μην κάνει και ο κύριος Σαμαράς? Το Πασόκ είναι το ίδιο αυτό που είναι σήμερα με το Πασόκ που γνωρίζαμε?
1: Ή με το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίζαμε? Άρα λοιπόν με τόσα νέα κόμματα πέραν των νεότευτλών κομμάτων τα οποία μάλλον είχαν ένα ευκαιριακό χαρακτήρα και δημιουργήθηκαν και φυσικά θα έχουν και μια ημερομηνία λήξεως, αλλά θέλω να σας πω ότι το ερώτημα τελικώς είναι θέλει η ελληνική κοινωνία να έχει πλουραλισμό? Εκεί είναι που καλεί στον πολίτη να προβληματιστεί με ψυχραιμία και φυσικά με βαθιά συνέστηση των δημοκρατικών ιδεοδών και της εύρυθμης λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος.
1: Θα τεθεί όμως το θέμα του ποιος θα κυβερνήσει με ποιον? Δηλαδή αν η Νέα
0: Φυσικά
1: Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία που από ό,τι φαίνεται τώρα τουλάχιστον απομακρύνεται, θα τεθεί το ζήτημα?
0: Θα τεθεί το δίλημα? Βεβαίως. Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας έχει τόση σοφία μέσα της και οι συνταγματικές προβλέψεις μας είναι τόσο συγκεκριμένες που δεν έχουν αδιέξοδα. Δεν έχουν αδιέξοδα. Οι διερευνητικές εντολές όπως προβλέπονται φυσικά οδηγούν αναπόδραστα στη δημιουργία των ζυμώσεων εκείνων που θα οδηγήσουν στο σχηματισμό κυβέρνησης. Αν οι ζυμώσεις αυτές δεν επιτευχθούν τότε υπάρχει διαδικασία να επιλέξει τελικά ο ελληνικός λαός μια διαφορετική
1: Θεωρείτε
0: μορφή.
1: Θεωρείτε ότι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά ενδεχομένως μπορεί να είναι ο καταλυτής?
0: Κοιτάξτε, εγώ έχω εκφραστεί δημόσια ότι ο κύριος Σαμαράς είναι μια προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας. Είναι ένα τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα μας και εκφράζω προφανώς την βούληση τέτοιοι άνθρωποι να είναι ενεργοί πολίτες, ενεργοί πολιτικοί. Να είναι δηλαδή μέσα στην πολιτική πραγματικότητα και όχι να διαγράφονται επειδή εξέφρασαν μία άποψη. Ξέρετε, ο Μπρέχτ έχει γράψει στο Σπιούνο όπου η ελεύθερη σκέψη και η καχυποψία είναι πράγματα τα οποία είναι ασύμβατα μεταξύ τους. Όταν λοιπόν έδωσε μία συνέντευξη ο κύριος Σαμαράς και διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα πρέπει να διαρωτάται η Νέα Δημοκρατία εάν ο Σαμαράς διέσπασε ή θα διασπάσει την παράταξη, αλλά θα πρέπει να σκεφτεί, πάλι έχοντας μια ενδοσκόπηση, μια πρόθεση βαθιάς νοηματοδότησης,
1: ποιος
0: είναι ο προβληματισμός, εάν ήταν ο Κυριάκος εκείνος ο οποίος αποφάσισε να διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά και αν τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για αυτή τη διάσπαση αυτή. Για να μην ανατρέξουμε φυσικά σε όρους διάσπασης το 2009 με την Ντόρα Μπακογιάννη, με άλλο κόμμα το οποίο φυσικά προήλθε από την ήττα της από τις εσωκομματικές εκλογές από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά και παλαιότερα φυσικά 1965 κτλ. Δεν θα ανατρέξουμε σε τέτοια ιστορικά γεγονότα. Σήμερα αναζητούμε το πραγματικό, όχι το υπερπραγματικό. Δεν αναζητούμε το φαντασιακό. Αναζητούμε την σωστή και ορθή επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών, την σωστή και ουσιαστική απονομή της δικαιοσύνης, τη σωστή διαχείριση των οικονομικών της χώρας μας. Με συγχωρείτε πολύ. Γνωρίζουμε ότι προεξοφλήσαμε τον Απρίλιο μία δόση η οποία έλεγε το 31. Και το επιχείρημα,
1: ναι, το επιχείρημα είναι να μην αφήσουμε χρέη στις επόμενες γενιές. Ναι, τα δικά μου παιδιά και τα δικά σας παιδιά να είναι, ξέρετε, καθαρά από χρέη κατά κάποιο τρόπο.
0: Εγώ θα σας
1: αυτό
0: πω,
1: είναι το επιχείρημα.
0: Είμαι υπέρμαχος μιας συστημικής προσέγγισης των πραγμάτων. Δεν μου αρέσει ο ολιστικός τρόπος απόρριψης ότι τα καταδαφίζουμε όλα και τα κάνουν όλα λάθος και εμείς θα βγάλουμε τις πέτρες τις δικές τους και να βάλουμε δικές μας πέτρες. Αυτό μακράν κείται της δικής μου συλλογιστικής. Όμως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαρωτάται κανείς εάν η μια νοικοκυρεμένη αντιμετώπιση της οικονομίας μας επέτρεπε την προεξόφληση και το άδειασμα ταμείων, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπίσει άλλου είδους προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών και για μια υποχρέωση η οποία έλεγε το 2031. Και εκεί είναι που ουσιαστικά σε οδηγεί να σκεφτείς μήπως έγινε αυτό για να δημιουργηθεί πρόβλημα σε εκείνους που ενδεχομένως θα έρθουν να διαχειριστούν την πολιτική εξουσία το 2027.
1: Αυτή είναι μια άλλη ανάγνωση, κύριε Σοφέ.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστική νοηματοδότηση στις πολιτικές αποφάσεις χωρίς πνεύμα ρεβανσισμού και θα το επαναλάβω με διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου πολιτικού πολιτισμού και πολιτικού διαλόγου που δυστυχώς έχει εκλείψει από τη χώρα μας. Δεν έχουμε πολιτικό πολιτισμό. Δεν μπορώ να βλέπω συνεντεύξεις και παρουσίες υφυπουργών, υπουργών, μελών της κυβέρνησης με τον Πρωθυπουργό να τους παρακολουθεί μάλλον αμήχανα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι άδειασε μερικά από τα στελέχη του προσφάτως και να σχολιάζουν την πολιτική πραγματικότητα με μια έπαρση ενός νικητή σε αγώνα που δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δεν κάλεσε κανείς τον υφυπουργό να τοποθετηθεί εκπροσώπων και πραγμάτων ώστε τελικά να βγει από ένα στούντιο νικητής σε έναν αγώνα που κανένας δεν του έδωσε τη συμμετοχή.
1: Θέλω να προλάβω να πούμε και μια κουβέντα για το θάνατο του 20χρονου παιδιού. Είναι μια περίπτωση αστυνομικής βίας αυτή?
0: Κοιτάξτε,
1: ξεκάθαρα.
0: Με βάση όσα έχουν δημοσιευθεί, γιατί άκουσα για 20 σφαίρες.
1: Ακριβώς.
0: Όταν θες να σταματήσεις έναν άνθρωπο τον οποίο καταδιώκεις και δεν...
1: Η καταδίωξη δεν αρκεί.
0: Η καταδίωξη αρκεί και αυτό που ισχύει να σας πω, γιατί έχουμε αντιμετωπίσει, είμαστε κάποιες δεκαετίες, όπως λένε συνάδελφοί μας, παλιοί, μέσα στην πραγματικότητα των δικαστηρίων, δυστυχώς έχουμε αντιμετωπίσει και τέτοιες περιπτώσεις. Ο αστυνομικός έχει υποχρέωση να αντιμετωπίσει με την ελάχιστη δυνατή επιθετικότητα.
1: Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Δηλαδή ένα παιδί και πώς περιμένουν να πυροβολήσουν 21 φορές χωρίς να σκοτώσουν.
0: Και φυσικά δεν ήταν η ελάχιστη μεταχείριση. Εδώ ήταν μάλλον ξεπέρασε το επιτρεπόμενο μέσον και γι' αυτό απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν. Κοιτάξτε, η αστυνομική βία είναι κάτι το οποίο απασχολεί και την ελληνική πραγματικότητα. Έχουμε πολύ πικρή πείρα στην Ελλάδα από τέτοιου είδους αυθαιρεσία της αστυνομίας, όπως επίσης έχουμε δει και σε άλλες χώρες. Ξέρετε, εδώ πάλι επικρατεί ένας πολιτικός υπερρεαλισμός, όπου προφανώς μετά το τραγικό συμβάν καλούμαστε να προβληματιστούμε για να δούμε πώς
1: για
0: θα
1: να δούμε τι έγινε και τι
0: φαινόμενα.
1: Ναι, ναι.
0: Αντί να υπάρχει σωστή εκπαίδευση και σωστή διαχείριση των ανθρώπων που
1: που καλούνται να μας προστατεύσουν πρώτα απ' όλα.
0: Να υπηρετήσουν την αστυνομία. Δυστυχώς βλέπει κανείς ότι τέτοια εκπαίδευση δεν είναι επαρκής.
1: Κύριε Σοφέ, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να ανοίξουμε το θέμα της ακρίβειας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
5: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
4: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
5: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
4: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
5: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
4: dreamteam.org.gr.
6: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs like Portofino and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars and I'll see you then, okay?

0: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων, CAS. www.casshelter.gr.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Όλοι έχουμε δει ξανά τις εικόνες από τον πόλεμο στο Ιράν. Επιθέσεις, αντίπεινα, απειλές και μια νέα Αμερικάνικη επέμβαση. Αλλά πόσα από αυτά που ακούμε αποτελούν ολόκληρη την αλήθεια? Σήμερα με τη δημοσιογράφο Λαμπρινή Θωμά θα προσπαθήσουμε να δούμε τι σημαίνει το νέο ξέσπασμα του πολέμου για το Ιράν. Τι έδειξε η σύγκρουση για τον Ιρανικό λαό και πώς συνδέονται όλα αυτά με την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Τουρκία και τη νέα αρχιτεκτονική ισχύως. Θα μιλήσουμε επίσης για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, την Κούβα, την Ιρλανδία, την Αμερική από μέσα και τον κίνδυνο μια νέα τεχνοκρατία που επιτυχάνεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Κυρία Θωμά, σας ευχαριστώ που ξανάρθατε.
4: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάντα μεγάλη μου χαρά.
3: Βλέπουμε εδώ και πολλούς μήνες από την αρχή του Μαρτίου τον πόλεμο Ιράν-ΗΠΑ που νομίζαμε ότι τελείωσε αλλά ξανά άρχισε. Πώς ερμηνεύεται το ξαναφούντωμα του πολέμου μετά τη νέα αμερικανική επίθεση στο Ιράν?
4: Τώρα θα ακουστεί λίγο ακραίο, αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Τραμπ δεν διάβασε τα 14 σημεία που υπέγραψε. Το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι ότι του βάλανε ένα χαρτί μπροστά, ήξερε ότι το πετρέλαιο τελειώνει, ότι υπάρχει ζήτημα διεθνώς, το υπέγραψε και κάποια στιγμή του εξήγησαν τι έχει υπογράψει και πιθανόν του το εξήγησε το Ισραήλ. Γιατί ακριβώς ο πρώτος όρος που αφορούσε την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Λίβανο ήταν πάρα πολύ σημαντικός για το Ισραήλ και όχι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν είναι ότι δεν θα μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να υποχρεώσουν το Ισραήλ να κάνει κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν θέλουν να το κάνουν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αδιέξοδο. Υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία λέει ότι επιμένει στη σκληρή γραμμή και ξανάρχισε τον πόλεμο ακριβώς επειδή βρίσκεται σε αδιέξοδο και δεν μπορούσε να αφήνει το σκληρό πυρήνα των Μάγκα να πιστεύει ότι χάνει. Ο σκληρός πυρήνας των Μάγκα θέλει να τον βλέπει να κερδίζει σε ό,τι κάνει ή τουλάχιστον αυτό να είναι το αφήγημα, το κυρίαρχο αφήγημα. Έχει τις ενδιάμεσες εκλογές σε λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκλογές στις οποίες δεν πάει να ψηφίσει όλος ο Αμερικάνικος λαός. Πάνε οι σκληροί πυρήνες των κομμάτων, από ό,τι λένε. Πράγμα που σημαίνει ότι ίσως το κάνει γι' αυτό, ίσως είναι το τελευταίο του χαρτί, μπας και καταφέρει να συγκρατήσει ψηφοφόρους και να στείλει ψηφοφόρους στις ενδιάμεσες εκλογές. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι οι πιέσεις που έχει δεχθεί στο εσωτερικό και ειδικά από το σιωνιστικό λόμπι είναι τεράστιες και πλέον διαφαίνεται ακόμη περισσότερο ότι μπορεί να υπάρχει και μια προσωπική εμπλοκή. Ειδικά μετά από αυτό που έγινε χτες, θα κάνω μια μικρή αμερικάνικη παρένθεση εδώ και θα ξαναγυρίσουμε στο Ιράν. Χτες είχαμε δύο ειδήσεις πριν το διάγγελμα Τραμπ. Η μία ήταν ότι ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Ροχάνα και ο γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων, Τόμας Μέισι, οι οποίοι είχαν φέρει το πρώτο νομοσχέδιο για τους φάκελους Επστάιν και είχε ψηφιστεί και γίνει νόμος, φέρνουν τώρα δεύτερο. Γιατί δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει βάσει του πρώτου νόμου που πέρασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δεύτερο είναι ότι ο J.T. Vance έδωσε μία συνέντευξη στον Τζο Ρόγκαν, στον οποίο είπε σαφώς ότι η επιρροή του σιωνιστικού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι όσο κανενός άλλου. Ότι η επιρροή του Ισραήλ είναι όσο κανενός άλλου στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το δεύτερο δείχνει και ένα ρήγμα, γιατί του έχουν φορτώσει τις συνομιλίες που διαρκώς καταστρέφουν οι ίδιοι. Έτσι. Είναι, αν θέλει να έχει πολιτική καριέρα αυτός ο άνθρωπος, πρέπει να αρχίσει να διαχωρίζει τη θέση του, όποια και αν είναι αυτή η πολιτική καριέρα, γιατί για πρόεδρο δεν τον βλέπω έτσι όπως πάει. Τον εθάψανε. Αλλά αυτά όλα μας οδηγούν στο να δούμε χτες ένα διάγγελμα Τραμπ, το οποίο τα ρίχνει όλα στην Κίνα. Και παράλληλα, ίσως και να δικαιολογούν και την νέα επίθεση. Γιατί ο πόλεμος τραβάει το βλέμμα μακριά από αυτά που ουσιαστικά έχει να αντιμετωπίσει το εσωτερικό. Δεν τον ενδιαφέρει για τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Αυτό που είπε προχτές, το οποίο το θεωρώ συγκλονιστικού μεγέθους βαρβαρότητα, ότι δεν το κάναμε εμείς στη ΜΙΝΑΠ, δεν τα σκοτώσαμε εμείς τα παιδιά, δεν ξέρουμε. Θα ρωτήσω τους στρατηγούς αν πρέπει να το πούμε αυτό τι έγινε, τι λέει η έρευνά μας. Και όταν το είπε ο δημοσιογράφος, και μάλιστα του Fox News ο δημοσιογράφος, ότι μα ήταν ένα στόμαχο, ο δικός μας πύραυλος εκεί, απάντησε μπορεί να είναι AI. Καλή ώρα που συζήτηκες και πριν. Λοιπόν, μπορεί να είναι AI. Ενώ όλοι ξέρουμε τι έγινε. Ενώ εξ αρχής ο ίδιος ο Χέξεθ, αυτό το ΚΔΟΑ που έχει για υπουργό πολέμου το λένε τώρα, είχε πει επανειλημμένα ότι δεν έχουμε τελειώσει την έρευνα. Τον ρωτούσε ο Τραμπ μπροστά στους δημοσιογράφους. Δεν ήμασταν εμείς έτσι. Στην αρχή έλεγε το κάνανε οι Ιρανοί μόνοι τους κιόλας. Είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και να πω ότι και την ίδια ώρα που λέγονταν αυτά, βομβάρδιζαν οι Αμερικάνοι νοσοκομείο παιδών στο Ιράν. Την ώρα που έδινε αυτή την συνέντευξη. Είναι απίστευτα μερικά πράγματα που συμβαίνουν. Έχουμε λοιπόν τον γνωστό αμερικάνικο εξεψιονalισμό. Εμείς μπορούμε να σκοτώνουμε και να μην πληρώνουμε. Το λέγαμε αυτό μικρή, δεν ξέρω αν το λέγεις και εσύ. Το σκοτώνω και δεν πληρώνω όταν παίζαμε. Λοιπόν, εδώ έχει βρει την ολοκλήρωσή του, ας πούμε. Παράλληλα, έχουμε μια πλήρη καταστροφή όχι μόνο του διεθνούς δικαίου, αλλά και της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων της βασισμένης στον ΟΗΕ. Δεν υπάρχει εδώ τίποτα πια. Δεν έχει απομείνει τίποτα. Ούτε ένα κουρέλι να κουνήσεις δεν έχει απομείνει. Έχουμε μια αλλαγή τεράστια στην περιοχή, την οποία θα τη δούμε μέσα στον χρόνο να εξελίσσεται και παράλληλα έχουμε πάρα πολύ κοντά τον κίνδυνο ένας τεράστιου λοιμού του χρόνου σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, με πρώτη την Αφρική. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν μειωθεί τα λοιπάσματα που βγαίνουν τόσους μήνες έτσι στο μηδέν από την περιοχή του κόλπου. Που σημαίνει ότι το 25 με 30% των λοιπασμάτων τα οποία πηγαίνουν παντού σε όλο τον κόσμο δεν φτάνουν εκεί. Παράλληλα, ένας μεγάλος αριθμός των λοιπασμάτων που έβγαιναν από Ρωσία μέσω της συμφωνίας με την Ουκρανία έχουν αρχίσει να πλήττονται. Η Ουκρανία πλήττει τέτοια φορτία τον τελευταίο καιρό, τώρα με αυτά τα drones και την καινούργια έκδοση του πολέμου, που σημαίνει ότι είναι ακόμα μικρότερο το ποσοστό. Οι χώρες που απειλούν, η γεωργική παραγωγή που απειλείται θα πλήξει πρώτα εκείνες τις χώρες, αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε εμείς στο απειρόβλητο. Γιατί όλοι μας εισάγουμε ουσιαστικά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα γεωργικά μας προϊόντα. Ναι, θέλω να γυρίσω στο Ιράν να πω ότι αυτό που είδαμε με την κηδεία του Χαμενεΐ Σίνιορ ήταν συγκλονιστικό. Για μένα να πω ότι ήταν και μια μικρή ικανοποίηση, εγωιστικά το λέω, γιατί τόσα χρόνια λέω ότι δεν υπάρχει μειονότητα, ότι υπάρχουν εσωτερικές διαφορές, αλλά αυτός ο λαός είναι αυτός ο λαός που είδαμε τώρα. Και μου λέγανε ότι είμαι εφερέφωνο, κάνω ράνο κτλ. Να το που φάνηκε. Φάνηκε ότι 43 εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο να τον θρηνήσουν, να τον αποχαιρετήσουν και 43 εκατομμύρια άνθρωποι ζητούσαν εκδίκηση. Όταν ανέβηκαν στο βήμα να μιλήσουν ο Αρακτσή και ο Πεζεσκιάν, ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρόεδρος δηλαδή της χώρας αντίστοιχα, τους έκραξαν. Τους έκραξαν, τους υποχρέωσαν να φύγουν από τη σκηνή. Γιατί θεωρούν οποιοδήποτε διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες προδοσία. Και να θυμίσω εδώ ότι ακριβώς γι' αυτό τώρα, για κάποιες δηλώσεις που έχουν γίνει πριν, θα θυμίσω τις δηλώσεις μάλλον, έχουμε υποστήριξη μεγάλη στον νέο Αγιατολάχ, το Μοσταμπά. Ο Μοσταμπά όταν ξεκίνησαν οι συνομιλίες, έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία έλεγε ότι εγώ δεν συμφωνώ. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να μιλήσουμε με τους Αμερικάνους. Πιστεύω ότι και πάλι τα ίδια θα έχουμε, αλλά εφόσον η πλειοψηφία της πολιτικής ηγεσίας το θέλει, θα το κάνω. Θα το δεχθώ. Του τέστην ο ηγέτης, ο θρησκευτικός και πολιτικός σύμβουλος, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του, μπήκε από κάτω. Και αποδεικνύεται τώρα ότι αυτός εξέφραζε τον λαό. Και σε όλες τις τελευταίες διαδηλώσεις, γιατί κάθομαι και βλέπω τα βίντεο από εκεί, βλέπεις ότι ο κόσμος λέει ο Μοσταμπά, ακολουθούμε τον Μοσταμπά, ό,τι πει ο Μοσταμπά. Σκληρή γραμμή, πολύ σκληρή γραμμή ζητάνε πια οι ίδιοι οι Ιρανοί. Δεν θέλουν καμία επαφή με τους Αμερικάνους. Και αυτό ίσως επιβεβαιώνει και κάποιες παλιότερες πληροφορίες που ήθελαν τον Πετζεσκιάν να θέλει να φύγει ο άνθρωπος. Λέω καμιά φορά ότι ψηφίσαν Πεζεσκιάν και τους βγήκε Γκαλιμπάφ. Ο Γκαλιμπάφ ήταν αντίθετα ο άλλος από τους δύο στις εκλογές για πρόεδρο. Και υποτίθεται ότι έχασε, αλλά στην ουσία έχει αναλάβει τις συνομιλίες, τις επαφές, τα πάντα. Το Ιράν είναι αποφασισμένο να συνεχίσει να πολεμάει και είναι λαός της θυσίας. Όταν λένε είμαστε ο λαός του Χουσέιν, αυτό εννοούν. Είναι λαός της θυσίας, είναι λαός που όταν έπρεπε να σταματήσει το Ιράκ, ξεκινώντας το φρικτό και επίσης παράνομο πόλεμο που είχαν απέναντί τους ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, έριχναν τα κορμιά τους μπροστά για να σταματήσουν τα όπλα. Με περηφάνεια σήμερα λένε οι άνθρωποι καμένοι από τα χημικά ότι κάηκαν από τα χημικά σε εκείνο τον πόλεμο. Είναι ένας λαός στον οποίο η θυσία είναι το υπέρτατο που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Νομίζω σε όλους μας, αλλά και έχει και θρησκευτικό και πολιτικό χαρακτήρα. Και εμφανίζεται και πάλι στους δρόμους. Επίσης, άλλο ένα στοιχείο, ελπίζω να μην σε έχω πάρει τελείως μονότερμα, που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι και που έχει σίγουρα να κάνει με την πιθανότητα ενός νέου φετφά, είναι ότι πριν 3 μέρες είχαμε στο Ιρανικό Κοινοβούλιο μία ψηφοφορία και ψηφίστηκε 400 υπέρ, 0 κατά, να συνεχιστεί ο εμπλουτισμός ουρανίου. Δεν ξέρω γιατί αυτό δεν απασχολεί κανέναν στις ειδήσεις. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει μία ομοψυχία στη δημιουργία ουσιαστικά πυρηνικού όπλου. Κάτι που ζητάνε πάρα πολύ καιρό από την πρώτη επίθεση, την περσινή. Η κοσμική καταρχήν και πλέον όλος ο κόσμος. Και αν δούμε φετφά που να λέει σε λίγο από τον Μοτσταμπά ότι... Τον Αγιατολάχ Μοτσταμπά, να λέω και τον τίτλο, πρέπει να το συνηθίσω. Ότι ναι, πλέον μπορούμε να αποκτήσουμε όπλα μαζικής καταστροφής. Εμένα δεν θα μου φανεί περίεργο εδώ που έχουμε φτάσει.
3: Δηλαδή ούτε ένας παπουτσωμένος γάτος μπορεί να επηρεάσει την Ιρανική κοινωνία. Εννοώντας για αυτό που βγήκε τώρα τελευταία με τον Αχματινετζάν, νομίζω. Που
4: ναι, ο Αχματινετζάν, ναι. Ο Αχματινετζάν είναι μία περίπτωση λαϊκιστή. Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ψεκασμένο, αν και δεν μου αρέσει, γιατί είναι όντως. Δηλαδή ήταν ο χειρότερος πρόεδρος που είχε περάσει από το Ιράν. Ήταν η μόνη φορά που ο Φιντελ Κάστρο μάλωσε εντός εισαγωγικών πρόεδρο του Ιράν και του είπε σταμάτα να λες ηλικιότητες. Γιατί είχε βγει και ήταν αρνητής του ολοκαυτώματος. Και είχε βγει ο Φιντελ και του είχε πει ότι κοίταξε, υπερασπιζόμαστε τις επαναστάσεις, δεν υπερασπιζόμαστε την ανοησία. Το λέω ευγενικά, του τα είχε πει πολύ χοντρά, του τα είχε χώσει τότε. Και ήταν ο μόνος που το έκανε. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο θεωρούν γελίο οι ίδιοι Ιρανοί. Δεν είναι ένα πρόσωπο που τιμάται ή που το θεωρούν κάτι σημαντικό. Απλώς είχε τύχει να είναι πρόεδρος την ίδια περίοδο που ήταν πρόεδρος στη Βενεζουέλα ο Τσάβες και είχε βοηθήσει η σχέση του με τον Τσάβες, που θα ήταν με οποιοδήποτε πρόεδρο του Ιράν βέβαια φαντάζομαι, στο να υπάρξει κάποια βοήθεια από τη Βενεζουέλα πλούσια τότε με μεγάλες τιμές του πετρελαίου προς το Ιράν. Το Ιράν ήταν ακόμα εγκλωβισμένο σε απίστευτες κυρώσεις. Σαν προσωπικότητα ο Αχματινετζάδ είναι γελία προσωπικότητα, δεν είναι καν κάτι σοβαρό. Τώρα όμως. Είναι εθνικιστής. Όλο αυτό το παραμύθι που έσκασε ότι τον είχαν πιάσει και τον ετοιμάζανε για αρχηγό. Δεν στέκει. Δεν στέκει, δηλαδή δεν στέκει. Για το γιο του Σάχη το πιστεύω. Ο οποίος πρέπει επίσης πάρα πολύ να στεναχωρήθηκε όταν έμαθε αν αλήθεια ότι CIA και Mossad τον κοροϊδεύανε και ετοιμάζανε τον Αχμαντινετζάντ ουσιαστικά. Δηλαδή έχουμε σενάρια τα οποία είναι ανέκδοτο έτσι. Δηλαδή είναι να τα πάρει κωμικός και να φτιάξει την ταινία του αιώνα με αυτά που ακούμε. Αλλά ειλικρινά δεν πιστεύω ότι αυτό είχε βάση. Πιστεύω ότι ήταν έτσι μία ακόμα ιστορία για να διασπάσει εσωτερικό μέτωπο. Μόνο που διαλέξαν λάθος πρόσωπο, γιατί δεν είναι σεβαστός ο Αχμαντινετζάντ σήμερα στο Ιράν.
3: Άρα η κοινωνία του Ιράν έχει συνοχή, ας πούμε, γιατί δεν θέλει αλλαγή καθεστώτος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνανε οι Αμερικανοί με αυτόν τον τρόπο.
4: Κοίταξε, τους πείσανε οι Μοσαντέοι. Να θυμίσω ότι ο αρχηγός της Μοσάντ, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος με το Ιράν, είχε μείνει 3 ημέρες στο Λευκό Οίκο μαζί με τον φιλοξενούμενος του Τραμπ. Δεν νομίζω ότι συζητάγανε περί ανέμων και υδάτων και μετά ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν. Νομίζω ότι ο Μπαρνέα ήταν εκεί ακριβώς για να τον πείσει ότι τα έχουμε όλα υπό έλεγχο. Βγήκε κάποια στιγμή η Χίλαρη Κλίντον για να σχολιάσει αυτό που έγινε και είπε ότι αυτά μας τα λέγανε και εμάς οι Ισραηλινοί. Κάθε λίγο και λιγάκι μας λέγανε έχουμε τα αεροπλάνα έτοιμα, χτυπάμε το Ιράν μόνο από εσάς θέλουμε ένα ναι και πάμε τώρα να το χτυπήσω. Και τους λέγαμε συνέρχεται. Η Χίλαρη Κλίντον τώρα έτσι έλεγε ότι αυτός ο πόλεμος δεν πρέπει να γίνει. Δεν μιλάμε για κανένα περιστέρι της ειρήνης, μιλάμε για ένα γεράκι να με το συμπάθειο. Λοιπόν, και όμως βγήκε και το είπε αυτό. Ο Τραμπ το έφαγε. Ο Τραμπ πίστεψε, ειδικά γιατί ήταν με τη ζάλη της Βενεζουέλας ακόμα, ότι θα καταφέρει να κάνει κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό και όταν αναφέρει συχνά, μιλάει για Βενεζουέλα και να όπως τη Βενεζουέλα και να. Δεν είναι έτσι το Ιράν. Όχι γιατί οι άνθρωποι στη Βενεζουέλα δεν θα αγωνίζονταν για τον τόπο τους, απλώς δεν πρόλαβαν να αγωνιστούν για τον τόπο τους και αγωνίζονται σήμερα με πολλούς άλλους τρόπους και αυτές το συζητάμε και αυτό για τον τόπο τους, γιατί ακούγονται πολλά και για εκεί και η προσωπική μου άποψη διαφέρει λίγο από τις mainstream, αλλά γιατί το Ιράν έχει μια κοινωνία με μια ιστορία 5.000 ετών πίσω. Μια κοινωνία στην οποία απευθύνθηκε το καθεστώς. Δεν είναι ηλίθιοι. Όταν είδαμε στον πρώτο πόλεμο, δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει μαζί, νομίζω το είχαμε συζητήσει και μαζί, να σκάνε για πρώτη φορά από την Επανάσταση, από το 79, αφίσες με τον Κύρο, τον Μέγα, στους δρόμους, για να θυμίσουν ποιος λαός είναι. Θυμάστε, το λέγαμε. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο. Και μιλάμε για 93 εκατομμύρια ανθρώπους. Θα έχει και μερικούς έξυπνους μέσα, για να μην πω πολύ περισσότερους από ό,τι φανταζόμαστε. Και αυτή τη στιγμή το δείχνει ο τρόπος της αμυνάς του. Έτσι. Επίσης, πρόσφατα κάναμε μια συνέντευξη μαζί με μια φίλη με αυτά τα παιδιά που φτιάχνουν τα Lego του Ιράν. Λοιπόν. Και μια της ερωτήσεις, την οποία στείλα εγώ γιατί είμαι κακός άνθρωπος, ήταν πώς κρίνεται το καθεστώς στη χώρα σας. Και η απάντηση ήταν ουσιαστικά σε μασκυρά μου, δηλαδή, ομάδατσαν πολύ ευγενικά βέβαια, ότι δεν συζητάμε τα εσωτερικά της χώρας μας και ό,τι διαφωνίες έχουμε, δεν σας νοιάζει εσάς, τη δουλειά σας. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια χώρα σε άμυνα, είμαστε ενωμένοι. Είναι αυτό ακριβώς. Όταν είναι να πλακωθούμε μεταξύ μας, θα πλακωθούμε. Είναι πολύ ζωντανή κοινωνία. Τώρα δεν σας... Είμαστε ενωμένοι, είμαστε με τον Αρμέ. Δεν σας πέφτει λόγος. Και ήταν πολύ συμπαθή απάντηση. Ας σκεφτούμε ότι ο μεγαλύτερος, νομίζω, είναι 25 χρονών από αυτά τα παιδιά. Έτσι, δηλαδή, είναι νέα παιδιά. Δεν είναι τυχαίο. Και έχει φανεί επίσης, ευτυχώς, από τα δεκάδες βίντεο που έχουν βγει, ότι δεν υπάρχει πλέον καμία καταπίεση της μαντήλας. Γιατί η γυναίκα δεν απελευθερώνεται μόλις βγάλει τη μαντήλα. Είναι ένα σωρό άλλα πράγματα από πίσω που αγωνιζόμαστε δεκαετίες οι Έρμες. Αλλά ούτε αυτό. Βλέπεις τα μαλάκια τους ελεύθερα, κανονικά, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Υπάρχει μια ενότητα δηλαδή σε όλα τα επίπεδα. Και μια ενότητα η οποία χτίστηκε πάνω στο μνήμα του Χαμενεή. Έχω καταλήξει στην προσωπική εκτίμηση, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι ήθελε να πεθάνει έτσι. Ότι συνειδητά επέλεξε αυτό το θάνατο ακριβώς για να ενώσει το λαό του απέναντι σε αυτό το τεράστιο κίνδυνο που έβλεπε ότι ερχόταν. Ήταν ένας άνθρωπος με τεράστια πείρα άλλωστε, έτσι. Δεν ήταν ένας τυχαίος ηγέτης, είχε πίσω του και συνομιλίες και κουβέντες και τις JCPOA και διάφορες προεδρίες και την προσπάθεια που είχε γίνει να ανοίξουν πόρτα στους Αμερικάνους για να περάσουν από το Ιράν μέσα στο Αφγανιστάν επί Χαταμή να πιάσουν τον Μπιν Λάντεν. Είχαμε ό,τι κινήσεις μπορεί να φανταστεί κανείς καλής προαίρεσης να έχουν γίνει και να τις έχει ζήσει ως ηγέτης. Και έχει φάει όλα αυτά τα χαστούκια. Ήξερε λοιπόν ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Το ζήσανε και με τις κινητοποιήσεις που ένα μικρό μέρος τους, η αρχή τους να το πω σωστά, ήταν αληθής, αλλά αυτό που ακολούθησε μετά ήταν ένα πολύ καλοστρωμένο σχέδιο επί χρόνια προετοιμασμένο από τη Μοσάντ. Και νομίζω ότι επέλεξε να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο, μαζί με την οικογένειά του, μαζί με αυτό το μικρό φέρετρο που μας τάραζε όλους του μωρού των 14 μηνών εκεί πάνω, για να δώσει το στίγμα αυτής της ενότητας, για να γίνει ο άξονας αυτής της ενότητας. Είναι άνθρωπος που δεν θα ξεχαστεί ποτέ από το Ιράν.
3: Θα περάσουμε και σε άλλα θέματα, απλώς επειδή βλέπω ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει μέχρι εσχάτων. Δεν το λένε μόνο οι Αμερικάνοι, το λένε και οι Ιρανοί. Για άλλο λόγο. Και αυτό το είδαμε με την αρχή του πολέμου που βομβάρδισαν το σχολείο. Αυτός ήταν ο συμβολισμός, ότι δεν θα τελειώσει ο πόλεμος μέχρι το τέλος. Σε αυτό το διάλειμμα του πολέμου, δηλαδή σε αυτό το ημίχρονο που έγινε μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου, ποιος βλέπετε να, σαν case study, να νίκησε, να έχασε, τι έμαθε ο κόσμος και το Ιράν τι έμαθε για τον εαυτό του?
4: Το Ιράν επιβεβαίωσε τον εαυτό του, θα έλεγα, και ξαναθυμήθηκε τον εαυτό του. Ο κόσμος έμαθε το Ιράν. Νομίζω ότι όσοι άνθρωποι παρακολούθησαν με ανοιχτά μάτια και όχι με το μυαλό, με παροπίδες, αυτά τα οποία έγιναν όλο αυτόν τον καιρό, ξέρουν πολύ καλά ότι τους έλεγαν ψέματα για το Ιράν επί δεκαετίες και ξέρουν πολύ καλά ποιος είναι αυτός ο λαός. Νομίζω ότι είναι ένας λαός που έχει κερδίσει το θαυμασμό πάρα πολλών. Και όχι μόνο για τη στάση του σε αυτό το πόλεμο, αλλά και για τη στάση του απέναντι στο Λίβανο. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί όταν μπαίνει πρώτος όρος, θα αποχωρήσετε από τα εδάφη που κατέχετε στους Ισραηλινούς. Αυτό σημαίνει θα μπορέσει ο Λίβανος να είναι ανεξάρτητος και η αντίσταση στο Λίβανο ισχυρή για να βοηθήσουν την Παλαιστίνη. Πολλές φορές με ρώτησαν εκείνο τον καιρό, μα γιατί δεν αναφέρεται μέσα στο μνημόνιο η Παλαιστίνη, λες και να αναφερόταν. Τέλος πάντων, θα είδαμε τι έγινε με το μνημόνιο της ασυνεννοησίας. Αλλά ο λόγος που επέμεναν είναι αυτός. Ο βασικότερος λόγος είναι αυτός. Το συζητάγαμε και με τον Δημήτρη το Λάσκαρη, ο οποίος το δέχτηκε όταν το είπα, γιατί και εκείνος είχε την ίδια... Είχε τις ίδιες ανησυχίες, ας πούμε, τι θα γίνει με την Παλαιστίνη. Όλοι μοιαζόμαστε για την Παλαιστίνη μας. Αλλά του είπα αυτό, ότι αν είναι, όταν έγινε, εκείνος μου το θύμισε μάλλον, όταν του το είπα αυτό, ότι όταν ξεκίνησε η γενοκτονία, ο συγχωρεμένος ο Ναζράλα είχε πει, ανοίξαμε πυρ, παρότι δεν ξέραμε τι πρόκειται να κάνουν οι Παλαιστίνοι, γιατί θέλαμε να μοιράσουμε το στρατό των Ισραηλινών και να τον οδηγήσουμε να έχει να χτυπήσει και εμάς για να πέσουν οι ρυθμοί της γενοκτονίας. Δηλαδή πρόκειται περί αυτοθυσίας απίστευτης, έτσι, και αδερφοσύνης απίστευτης. Αυτό που έκαναν, βάζαν τις ζωές τους μπροστά. Τώρα το Ιράν χρησιμοποιεί το Λίβανο και την αντίσταση, χρησιμοποιεί εντός εισαγωγικών, δεν είναι καλή λέξη, και σε έναν τρόπο προστασίας της Παλαιστίνης, να μην το ξεχνάμε αυτό. Εάν πέσει ο Λίβανος, δεν θα αργήσει να πέσει η Παλαιστίνη ολότελα. Θα τους εξαφανίσουν όλους, θα ολοκληρωθεί η γενοκτονία. Και αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν και εθνοκάθαρση στο Λίβανο, για την οποία δεν μιλάει κανένας. Και τα λένε ανοιχτά. Και ο Σμότριτς και όλοι αυτοί έχουν κάνει ένα σωρό δηλώσεις για το πόσους νέους επικισμούς θα κάνουν, πώς δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ από το Λίβανο, κτλ. Και εδώ ήταν και το πρόβλημα του Τραμπ, αυτό που είπαμε στην αρχή. Φαίνεται ότι επέλεξε να δίνει την εντύπωση ότι είναι το ορμούς το θέμα, αλλά νομίζω ότι το θέμα ήταν ο Λίβανος. Γιατί το άρθρο 5 που παραβιάστηκε και ξαναμπήκαμε στον πόλεμο, παραβιάστηκε από τις ΗΠΑ, ήταν μια προσπάθεια να ανοιχθεί ένας διάδρομος από την πλευρά του Ομάν, ώστε να μπορούν να περνάνε από εκεί τα πλοία. Αλλά μέσα στη συμφωνία το άρθρο 5 έλεγε αυτό ακριβώς, το μνημόνιο, η συμφωνία δεν είναι μνημόνιο, ότι θα πρέπει να δίνει άδεια γι' αυτό τυπικά το Ιράν. Προσπάθησαν να αποφύγουν αυτό και χτύπησε το Ιράν. Θα μπορούσε να αγνοηθεί, θα μπορούσε να μην έχει πάρει διάσταση αυτό. Στις εκεχηρίες έχουμε τέτοια. Δεν είναι, ποια εκεχηρία δεν έχει, ένα-δυο τέτοια περιστατικά. Λες, δεν το ήξερε ο φαντάρος, παιδιά, ξέφυγε λίγο. Τα ξέρουν αυτά πώς τα κάνουν. Και τα έχουν κάνει σε πάρα πολλές εκεχηρίες. Εδώ η εκεχηρία έσπασε γιατί ακριβώς το Ισραήλ δεν πρόκειται να φύγει από το Λίβανο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το στενό του Ορμούς βολεύει γιατί μπορούν να παίζουν στο ενεργειακό μέτωπο, στο εσωτερικό τους κιόλας ειδικά οι Αμερικάνοι. Επίσης μπορούν να συνεχίσουν να εκβιάσουν τις κυβερνήσεις του κόλπου. Και εκεί θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα όσο περνάει ο χρόνος. Όχι άμεσα, αλλά θα έχουν. Ήδη το Ομάν δείχνει ένα ήθος και ένα χαρακτήρα που δεν το περίμενα σε τέτοιο βαθμό, ομολογώ. Είναι ξεχωριστή χώρα το Ομάν. Έχω βάλει και το Ομάν στις χώρες που θέλω να πάω στη ζωή μου να δω αυτούς τους ανθρώπους από κοντά. Αλλά οι άλλες χώρες, η Σαουδική Αραβία έκανε κάποιες κινήσεις που μπορεί να είναι, που είναι αμφίσιμες, και θα το συζητήσουμε αυτό, αν θες. Οι άλλες χώρες είναι αυτή τη στιγμή εκβιαζόμενες απόλυτα. Για τη Σαουδική Αραβία το λέω αυτό, θα σου το πω, δεν θα το συζητήσουμε, θα σου το πω κατευθείαν. Χτύπησε στη Σανά, χτύπησε την Ιεμένη, ενώ είχαν αποστείλει αεροπλάνο και προσγειώθηκε το αεροπλάνο οι Ιρανοί για να παραλάβουν τους Ιεμενίτες για το προσκύνημα και τον αποχαιρετισμό στον Αγιατολά Χαμενεΐ. Δεν έπρεπε να το κάνουν θεωρητικά. Κανείς δεν θέλει να ξαναμπεί Ιεμένη στο πόλεμο. Η Ιεμένη είναι το άλλο στενό. Είναι το Μπαμπ αλ-Μαντέμ, έτσι. Κανείς δεν θέλει να κλείσει κι αυτό. Αυτό που κάνανε λοιπόν, το σκέφτομαι πάρα πολύ, δεν είναι χαζί, αλλά δώσαν μια αφορμή και πιθανώς να δώσαν, να κλείσει το και το άλλο στενό εννοώ, και πιθανώς να δώσαν αυτή την αφορμή προς την απελπισία απέναντι στην πολιτική Τραμπ. Για να τελειώσουμε, ίσως πρέπει να φτάσουμε στο αμήν, και το αμήν είναι να κλείσουν και τα δύο. Γι' αυτό λέω είναι αμφίσιμο. Γιατί η Σαουδική Αραβία είναι δέσμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι δεδομένο. Και το πετροδολάριο επίσης είναι πάρα πολύ ισχυρό και σημαντικό. Αλλά με ανησυχεί, δηλαδή δεν έχει λογική αυτή η ενέργεια. Και η Σαουδική Αραβία μετά την εκτέλεση και το κόψιμο σε κομμάτια δημοσιογράφου ακολουθεί μια μάλλον πιο λογική πορεία σε αυτά που κάνει τώρα με τον πρίγκιπα, τον MBS. Ήταν πολύ περίεργη κίνηση, θα επιμείνω, και νομίζω ότι έγινε όχι για κακό. έγινε για να δώσει ακριβώς στην Ιεμένη αυτό το δικαίωμα.
3: Με αυτόν τον πόλεμο, θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιοι, να περάσουμε λίγο στο ελληνικό, στην ελληνική σφαίρα, που θεωρούν ότι το Ισραήλ θα βοηθήσει την Ελλάδα σε περίπτωση που η Τουρκία δει ένα vacuum, ας πούμε, power vacuum, ας πούμε, και θέλει να μπει, ας πούμε, στις μέσες Ανατολής. Εσείς πώς βλέπετε αυτή τη λογική?
4: Αυτοί οι άνθρωποι είδανε τι έγινε με τον Τραμπ και τον Ερντογάν στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ή δεν το είδανε καθόλου, δεν το προσέξανε. Αυτή είναι η ερώτηση μία. Η Τουρκία είναι ο μεγαλύτερος νατοϊκός στρατός. Είναι μια τεράστια αγορά για τις Ηνωμένες Πολιτείες που υπέγραψαν ένα σωρό συμφωνίες. Πούλησε τους S-400 για να μπορεί να πάρει τα F-35. Η Τουρκία ασκεί μια πολύ συγκεκριμένη επεκτατική στην ουσία της πολιτική. Έχει βεβαίως σχέσεις πολύ στενές με τη μουσουλμανική αδερφότητα. Έχει ένα συγκεκριμένο και έχει φιλοδοξίες να γίνει και ο ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι οι σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύονται και επίσης ότι έχει παρουσιαστεί ως η μεγάλη περιφερειακή δύναμη της περιοχής, η οποία μπορεί να παίζει το ρόλο ενδιάμεσου. Να θυμίσω το ρόλο που έπαιξε στο Ουκρανικό, όπου έκανε 3 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου έγινε η σύσκεψη και είχαμε καταλήξει και σε μια πρώτη συμφωνία και πηγαίναμε σε συμφωνία, μπήκε ο Μπόρις Τζόνσον και το «θα πολεμήσουμε μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό» και τελείωσε η υπόθεση εκεί. Και ακόμα είμαστε πλέον στον 5ο χρόνο, έτσι 4 χρόνια νεκρών θα είχαμε γλιτώσει με εκείνη την πρωτοβουλία της Τουρκίας. Έφυγε από το ΝΑΤΟ? Όχι. Χάλασαν οι σχέσεις της με την Αμερική? Όχι. Συνεχίσει να δίνει πετρέλαιο κανονικότατα στο Ισραήλ? Ναι. Βγήκε ο Φιντάν και είπε, ο Υπουργός Εξωτερικών, σε ερώτηση Ισραηλινού δημοσιογράφου αν το πρόβλημά του είναι βαθύ, και είπε όχι, είναι για μερικά τυπικά, λίγο μικρά πράγματα. Το τι πουλάει ο Νετανιάχου προς την Ελλάδα και την Κύπρο, εγώ δεν θα τα αγοράσω, συγγνώμη. Δεν θεωρώ ότι είναι ηθικό στοιχείο, μπορεί να εκπλήττω κάποιους, αλλά δεν θεωρώ ότι ο Νετανιάχου είναι ηθικό στοιχείο το οποίο λέει την αλήθεια. Έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα με μια κυβέρνηση, και η Κύπρος το ίδιο, η οποία δεν ασκεί πολιτική. Δεν έχει Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν έχει διπλωματία. Το λέμε κάποιοι άνθρωποι εδώ και χρόνια. Δεν πάβουμε να είμαστε χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν πάβουμε να είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα πω δυστυχώς, αλλά είμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ως τέτοια χώρα δεν μπορούμε να παίξουμε άλλο ρόλο από αυτό που παίζουμε τώρα. Ως τέτοια χώρα πρέπει να έχουμε και τα βρακιά κατεβασμένα με το συμπάθειο και η Τουρκία να κερδίζει σε όλα τα επίπεδα. Και να στο λέει και ο Τραμπ στα μούτρα. Και η δήλωση ήταν για να είναι η Ελλάδα δεν είναι ευχαριστημένη. Πω, πω, τι τους έκανες τώρα. Θα κλαίνω όλο το βράδυ. Δηλαδή δουλευόμαστε μεταξύ μας. Όχι, το Ισραήλ δουλεύει για το Ισραήλ. Το Ισραήλ δουλεύει για το Ισραήλ. Όταν χρειάστηκε να του δώσουμε στρατιωτικό βάθος, μας στήληξε κανονικότατα. Βρέθηκαν κυβερνήσεις, εγώ προσωπικά δεν τις θεωρώ έντιμες κυβερνήσεις, να μην πω προδοτικές γιατί αυτή η λέξη μου έρχεται, αλλά ίσως κάποιοι τη βρουν βαριά, και γίνονται αυτά τα οποία γίνονται. Και θα συνεχίσουν να γίνονται. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει, δηλαδή κοίταξε να το πω πιο απλά, ο Κώστας ο Καραμαλής ήταν επίσης δεξιός πρωθυπουργός, της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Επίσης η χώρα μας ήταν στο ΝΑΤΟ, επίσης η χώρα μας ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασχέτως των οικονομικών, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής προσπάθησε να ανοίξει τη χώρα. Το ρόλο που έπαιξε η Τουρκία 3 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, όφιλε να τον παίξει η Ελλάδα. Και αν ήταν πρωθυπουργός πιθανότατα ο Κώστας Καραμαλής, να το πω σωστά, λοιπόν, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έχουμε μία κυβέρνηση προσκυνημένη, η οποία θεωρεί ότι λέγοντας ναι, είναι νέκη, ας πούμε, έτσι θα καταφέρει να πάρει τίποτα. Τίποτα δεν παίρνει όταν είσαι σίγουρος και όταν δεν υπάρχει καμία εξωτερική πολιτική να ασκείται. Και παράλληλα καταστρέψαμε πλήρως τις σχέσεις μας με το Ιράν. Και πλέον και τις σχέσεις μας με την Ρωσία μετά τη συνέντευξη ντόκου. Έτσι, μετά από αυτό, προφανώς οι άνθρωποι ξέρουν ότι εδώ πέρα εκπαιδεύουμε, ιδρούν, ή φτιάχνουμε, ή φυλάμε, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, ουκρανικά drones. Και ό,τι άλλο μπορεί να σημαίνει αυτό. Έχουμε και να θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, οι περισσότερες δηλώσεις της Ζαχάροβα ως εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας ήταν για να εμπλακεί η Ελλάδα ως ο ενδιάμεσος. Τι θα σήμαινε αυτό διπλωματικά, αν είχαμε παίξει ένα τέτοιο ρόλο, ας το σκεφτούμε τώρα. Δεν το θελήσαμε. Το πήρε η Άγκυρα.
3: Αναρωτιέμαι τι έκανε ο Δένδιας, διότι αυτές τις μέρες είχε έρθει ο Δένδιας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας να μιλήσει σε
4: Άρα
3: μια
4: ταξιδάκια
3: εκδήλωση.
4: έκανε, όπως καταλαβαίνεις, ο Νέντιας.
3: Όχι μόνο ταξιδάκι, δεν μίλησε σε ελληνικό κοινό. Εντάξει, πήγε στο Προξενείο, πήγε στην Εκκλησία, πήρε το Μεγαλόσταυρο, κυριολεκτικά. Δεν ξέρω, ανακηρύχθηκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω, πριν γίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Έγινε, ήταν ολόκληρο, μου θύμισε παλιές εποχές του 70, του 60, με το παλάτι. Και δεν ξέρω ακριβώς τι είπε. Είπε λίγο για το ΝΑΤΟ, είπε για την Κύπρο, αλλά θα δούμε. Και,
4: Θα
3: πώς
4: δούμε
3: αξιολογεί.
4: τι. Ο ρόλος τους είναι να μην βλέπουμε και να περιμένουμε. Ο ρόλος τους είναι να έχουν πλάν A, πλάν B, πλάν C, όσα σχέδια είναι δυνατόν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Ποια είναι η δουλειά τους. Ποια είναι η δουλειά του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης και ποια είναι η δουλειά του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτή είναι η δουλειά τους. Να έχουν σχέδια. Να προβλέπουν. Να μπορούν να δράσουν. Τι τους σπουδάσαμε και τι τους πληρώνουμε, που λέγει η μάνα μου συγχωρεμένη. Λοιπόν, έτσι. Έτσι πάει. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορείς να βλέπεις μια ανίκανη κυβέρνηση που έχει καταστρέψει διπλωματικά τη χώρα. Δεν υπάρχουμε. Δεν υπάρχει καν αυτό που λέγαμε την άλλη φορά, soft power. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα. Και παράλληλα είμαστε ο λαός. Και αυτό δείχνει και πόσο αποκομμένοι είναι από το λαό. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων φιλοπαλαιστίνιων μετά την Ιρλανδία, είμαστε δεύτερη χώρα, έτσι. Και που βλέπουμε φιλικά αυτή τη στιγμή το Ιράν. Γιατί δεν έχει φύγει από μέσα μας το τι έχουμε ζήσει. Δεν το ξεχάσαμε. Εδώ είμαστε. Θα το ποινικοποιήσουν σε λίγο το ότι σκεφτόμαστε αυτά που σκεφτόμαστε. Για εκεί πάμε. Αλλά προς το παρόν δεν το έχουν ποινικοποιήσει ακόμα και εκφραζόμαστε ως λαός στις δημοσκοπήσεις. Δεν έχουν, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, καμία επαφή με την πραγματικότητα. Και επίσης να πω και κάτι άλλο, επειδή είπες για AI πριν και επειδή λέγαμε και για τον κόλπο και ξεχάστηκα και ξαναπάω εκεί, γιατί είναι πιο σοβαρά εκεί τα πράγματα από μια κυβέρνηση που είναι παραδομένη πλήρως. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους πια. Να πω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό επενδύσεων που θα γινόταν, είχε ξεκινήσει να γίνεται στις χώρες του κόλπου, που αφορά την AI.
3: Ναι.
4: Με μεγάλες φάρμες, έτσι, πώς τους λένε αυτών, υπολογιστών. Φάρμες, ναι, έτσι δεν τις λένε. Καλά, δεν τις είπα. Φάρμες.
3: Οι data
4: ναι.
3: centers τα λέμε.
4: Ναι. Ελληνικά το μεταφράζουμε φάρμες. Δεν θυμάμαι, κάπως το μεταφράζουμε. Data centers θα το λέμε. Έτσι κι αλλιώς όσοι μας ακούνε, μάλλον ξέρουν να το ξέρουν καλύτερα.
3: Έτσι τα λέμε στο χωριό μου. Τα data
4: έτσι.
3: centers.
4: Λοιπόν. Και αυτό γινόταν για δύο λόγους. Ένα, γιατί είναι κοντά σε θάλασσα, οπότε τουλάχιστον το θέμα της ψήξης θα ήταν εύκολο. Και δεύτερο, ότι είναι κοντά στα καύσιμα, δεν χρειάζεται μεταφορά. Οπότε δημιουργώντας εκεί τα data centers, έχεις χαμηλότερα κόστη. Παρότι χρειάζεσαι ψήξη πολύ μεγάλη, γιατί έχει υψηλές θερμοκρασίες. Όμως είχαν υπολογίσει ότι τους συμφέρει. Ποιος θα πάει τώρα να φτιάξει data centers? Τι θα γίνουν αυτά τα data centers αν συνεχιστεί ο πόλεμος? Όλες αυτές οι επενδύσεις που έχουν κάνει ήδη χώρες του κόλπου, πού πάνε?
3: Υπάρχει και κάτι μεγαλύτερο το οποίο είπατε, αλλά αυτό με φοβίζει, διότι εκτός από τον πόλεμο έρχεται πείνα, και εάν δει κάποιος το χάρτη της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, θα δει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα.

0: πολύ γρήγορα το σύστημα υγείας. Καταπίπτουν πολύ γρήγορα οι επικουρικές, ας το πούμε, υπηρεσίες. Αυτό θα ζήσουμε. Αν συνεχίσουν έτσι. Ακούγεται, δεν είμαι από τους ειδικούς, αλλά ακούγεται από τους ειδικούς ότι από τα μέσα Αυγούστου και μετά θα υπάρχει πρόβλημα ενεργειακό παγκόσμια. Επειδή ξύπνησε στραβά ο Τραμπ και τον τραβάει από να μην πω το Ισραήλ, από τη μύτη. Λοιπόν, ζούμε έναν ακατανόητο πόλεμο, ο οποίος έγινε χωρίς καμία λογική και ο οποίος φτάνει να δημιουργήσει μια τεράστια κρίση σε όλο τον πλανήτη. Αυτό που ζήσαμε με την καραντίνα και τα προβλήματα τότε στο να φτάσουν και τις αυξήσεις τιμών και όλα αυτά, θα το ζήσουμε πολλαπλάσιο. Του χρόνου, όταν η τωρινή παραγωγή δηλαδή θα πρέπει να φτάσει, θα υπάρχει πρόβλημα σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο και στις δυτικές κοινωνίες. Γιατί όταν οι δυτικές κοινωνίες δεν έχουν χρήματα και σήμερα δεν έχει ο κόσμος χρήματα, δεν θα μπορούν να αγοράσουν αυτό που γίνεται πολύ πιο ακριβό. Και θα έχουμε αναταραχές πολύ μεγάλες. Υπάρχουν πράγματα που χτυπάνε άμεσα πολύ κόσμο, με πρώτο το τραπέζι του και το αν έχει να φάει. Αν αυτό συμβεί, τα κοινωνικά προβλήματα σε όλο τον κόσμο θα είναι τεράστια.
1: Εάν θεωρούσατε ότι τα lockdown που ήταν πριν 6 χρόνια, είχαμε lockdown, το πιστεύω, φανταστείτε τι θα γίνει με τα ενεργειακά lockdown που έρχονται.
0: Ακριβώς. Και ήδη έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές χώρες στον κόσμο από τις αναπτυσσόμενες που δίνουν τα καύσιμα με δελτίο. Μεταξύ των οποίων η Ινδονησία με 230 εκατομμύρια κατοίκους. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε λίγο και τα μεγέθη των κρατών για τα οποία μιλάμε. Και αυτό θα γίνει παντού σε λίγο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήδη οι Αμερικάνοι διαμαρτύρονται γιατί πληρώνουν πάνω από 4 δολάρια το γαλόνι τη βενζίνη και βγαίνει ο Τραμπ και του λέει: Πά, θα πέσουν αυτά κατευθείαν. Δεν θα πέσουν. Ίσα-ίσα. Και αμέσως με το που ξεκίνησε ο νέος πόλεμος άρχισε και πάλι η τιμή του βαρελιού να ανεβαίνει. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Και είμαστε σε μια περίοδο που το πρόβλημα κάθε μέρα που περνάει θα μεγαλώνει. Η Αμερική βεβαίως θα πληρώσει μικρότερο τίμημα από άλλες χώρες. Είναι από τους κλασικούς της πολέμους αυτός. Αλλά θα πληρώσει τίμημα. Και αυτό το τίμημα θα το πληρώσουν κυρίως οι Ρεπουμπλικάνοι, έτσι όπως πάει το πράγμα. Και η στροφή που βλέπουμε προς τα αριστερά του Δημοκρατικού Κόμματος και η στροφή που βλέπουμε τις επιλογές ανθρώπων που δεν θα τους περιμέναμε να πάρουν θέσεις. Πώς να το πω, η Τάση Μαμντάνη είναι, η οποία έχει κερδίσει ήδη θέσεις στη Γερουσία, θέσεις σε πολιτικά κοινοβούλια κτλ. Κτλ. Προχωράει, θέλω να πω, και αναπτύσσεται. Αυτό δεν θα το βλέπαμε αν δεν υπήρχε όντως πρόβλημα. Και αν πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν ψηφίσει Τραμπ γιατί πίστευαν θα φέρει δουλειές και χρήμα και καλύτερες συνθήκες ζωής στη χώρα, δεν έχουν απογοητευτεί και στρέφονται προς το άλλο. Όποιο και αν είναι αυτό. Και εκεί πάει και το γεγονός, γιατί το βλέπουν και εκείνοι, της τελευταίας αυτής συνόδου που έγινε με όλους τους χρυσοχοίδιδες από 60 χώρες, που τους μάζεψε ο Ρούμπιο να τους πει ότι πρέπει να πολεμήσουν την αριστερά, γιατί η αριστερά είναι του μίσους, της κακίας, θέλει να φάει τα λαρύγια των ανθρώπων, θα σας πάρει τα παιδιά, θα σας πιει το αίμα και όλα αυτά που έλεγε χτες, ας πούμε. Λοιπόν, καταλαβαίνουν ότι θα υπάρξει παγκόσμια στροφή προς τα εκεί. Και θα υπάρξει παγκόσμια στροφή προς τα εκεί, όχι για θέματα μόνο του πολέμου, αλλά για θέματα επιβίωσης των ανθρώπων. Είναι η αριστερά που θα στήριζε ένα αντιπολεμικό κίνημα, φυσικά. Πρώτη και καλύτερη, και είναι ένα πρόβλημα όταν πας για πόλεμο, κυρίως ευρωπαϊκό, που θέλουν πόλεμο με τη Ρωσία. Αλλά είναι και πρόβλημα για όλες τις χώρες από τη στιγμή που φτάνει στο τραπέζι των ανθρώπων. Και προσπαθούν να το συνδέσουν με την τρομοκρατία, φυσικά, με κάθε δυνατό τρόπο για να μπορέσουν να το περάσουν. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε που είμαστε και δημοσιογράφοι, κανέλο μου, για την ελευθερία του λόγου. Την απόλυτη, απόλυτη, παντού, κανένας περιορισμός, ούτε στα 16χρονα, ούτε στο TikTok, πουθενά.
1: Έχει ένα μεγάλο δίκιο, διότι μιλούσαμε και με κάποιον άλλο δημοσιογράφο για το ότι το ΕΣΟΥΡΟΥ μπαίνει ακόμα και στο YouTube. Διότι, εάν έχετε παρατηρήσει, στην Ελλάδα τα πρωινάδικα δεν πάνε πολύ καλά, διότι πέφτουν οι διαφημίσεις και οι περισσότερες διαφημίσεις έρχονται προς το διαδίκτυο. Αλλά μαζί με τις διαφημίσεις έρχεται και το ΕΣΟΥΡΟΥ, έρχεται και η ομάδα αλήθειας και το φόρουμ αλήθειας και η ανωνυμία που κάποτε ήταν δύναμη του ίντερνετ. Πλέον δεν θα υπάρχει ή λένε ότι δεν θα υπάρχει. Θέλω να δω όμως πώς που ζουν κάποιοι από τα τρολάκια, πώς τα τρολάκια πλέον δεν θα έχουν ανωνυμία. Anyway,
0: Θα δούμε τι θα
1: γυρίζω.
0: γίνει. Αλλά αν μπουν στο
1: Ναι.
0: YouTube να δούνε για λόγο μίσους, θα πρέπει να κόψουν πρώτα απ' όλα τον Άδωνη Γεωργιάδη από το YouTube.

0: YouTube να μην παίζει πουθενά. Γιατί έχουμε σε υπουργικό επίπεδο λόγω μίσους εμείς σε τον τόπο, να μην το ξεχνάμε.
1: Ναι. Δεν κάνω σχόλιο για τον Άντωνη. Είναι καλό παιδί. Παίζει και τένις.
0: Ναι, με το κασελάκι κιόλας, ναι.
1: Ναι. Θέλω να περάσουμε λίγο στην Αμερική και πώς το συνδέω. Ξέρετε, ο Τραμπ μέσα από το Truth Social που τελικά δεν το έβγαλε, το έχει σαν social media, χρησιμοποιεί και το Twitter. Αν και στο Truth Social εκεί πέρα βγάζει πολλά έτσι ωραία και memes, χρησιμοποιεί πάρα
0: Καταρχήν,
1: πολύ τα memes.
0: μας έχει χαρίσει το αμίμητο «Thank you for your attention to this matter», έτσι. Δηλαδή, αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η ατάκα Τραμπ που πέρασε στα memes παντού, ας πούμε.
1: Υπάρχει όμως μία φωτογραφία από την αρχή της χρονιάς που εμένα μου έκανε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι θεωρώ ότι ο Τραμπ, όσο κι αλλοπρόσαλος μπορεί να είναι, δεν βάζει οτιδήποτε τυχαίο. Κι ας είναι meme, κι ας είναι AI, κι ας είναι πραγματικό. Υπήρχε μία φωτογραφία όπου είχε καλέσει όλους πρωθυπουργούς των Ευρωπαϊκών χωρών
0: Ναι.
1: και δείχνει μία φωτογραφία των ΗΠΑ. Επίσης, αυτή η φωτογραφία, ο χάρτης των ΗΠΑ είναι και ο Καναδάς μέσα, είναι και η Ιρλανδία, είναι και η Βεζουέλα, είναι και η Κούβα. Αυτό τώρα τι είναι, αυτό είναι easter egg, είναι κάτι spoiler για αργότερα που θα γίνει. Και ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για την Κούβα πρώτα.
0: Ανησυχώ. Πάρα πολύ ανησυχώ. Πάρα πολύ ανησυχώ, ειδικά μετά από αυτό που έγινε με την προσπάθεια της Κούβας να βάλει το θέμα στον ΟΗΕ. Κατάφερε να το βάλει στον ΟΗΕ. Στις 7 του μηνός ήταν η συνεδρίαση, που όμως για να μην γίνει έπεσαν εκβιασμοί από τους Αμερικάνους σε όλες τις διπλωματικές αποστολές. Έγινε χαμός για να μην γίνει αυτή. Και βεβαίως δεν καλύφθηκε κιόλας, τέλος πάντων, από τα γνωστά συστημικά μέσα. Ανησυχώ πολύ για την Κούβα και τώρα φεύγουν και οι μπριγάδες και εκεί για να βοηθήσουν. Θα έχουμε και πολλούς Ευρωπαίους εκεί. Δεν ξέρω αν αυτό το κρίνει κατάλληλο για επίθεση, διότι τέτοιος είναι, έτσι. Δεν ξέρω με τι. Και είχαμε και την παρουσία του Χέγκσεθ στο Γκουαντάναμο που πήγε να κάνει γυμναστική με τους φαντάρους, να πούμε. Δηλαδή, ας μην μιλήσω γιατί δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω αυτό που ζούμε μερικές φορές. Έχω ζητήσει επίδομα ανθυγιεινής εργασίας από όταν καλύπτω αυτή την προεδρία του Τραμπ, αλλά δεν μου το δίνουν δυστυχώς. Θα έπρεπε σε όποιον κάνει διεθνή να δίνουν με αυτά που έχουμε πλέξει. Ανησυχώ πάρα πολύ για την Κούβα. Γιατί είναι θέμα εκδίκησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Κούβα ήταν η χώρα που απέδειξε ότι μπορούν οι λαοί. Όλο το κίνημα της Νότιας Αμερικής, το οποίο μας χάρισε απίστευτες στιγμές, και απίστευτο μεγαλείο ανθρώπινο, ξεκινάει επειδή αυτοί οι άνθρωποι μπόρεσαν. Το γεγονός ότι προσπαθούν να πάρουν στα χέρια τους τον Ραούλ Κάστρο στην ηλικία που είναι ο Ραούλ Κάστρο για να τον τιμωρήσουν, έτσι, είναι γι' αυτό, είναι εκδικητική. Είναι εκδικητική, εξεψιοναλιστές, βάρβαροι, δεν έχει μείνει ίχνος αίσθησης δικαίου ήθους πουθενά στην πολιτική τους αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως αυτό το χρωστάμε στον Τραμπ, γιατί μας δείχνει ομό το πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγοι το είχαν κάνει έτσι. Μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα περί τίνος πρόκειται σήμερα.
1: Μην πάτε μακριά. Σκεφτείτε όμως όταν έπαιζε η Εθνική ΗΠΑ με κάποια άλλη ομάδα, όταν πήγε να σφυρίξει για κίτρινη, ο παίκτης είπε «Ξέρω τον Τραμπ» και άλλαξε πραγματικά, πήραν πίσω την κάρτα.
0: Μα πήρε τηλέφωνο στη FIFA, δεν πήρε και είπε: Δεν είναι δυνατόν να δίνετε σε εμά κόκκινη κάρτα, εμεί τον χρειαζόμαστε τον παίχτη κτλ. Και έγινε αυτό που έγινε. Δηλαδή, σε ένα παγκόσμιο με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, με το ότι ο Αφρικανό μουσουλμάνο. Δεν ξέρω πολλά από ποδόσφαιρο, αλλά κοίταξα να τα μάθω αυτά για από διεθνέ ποδόσφαιρο, να το ομολογήσω. Και μου λέγανε τα παιδιά από το Χούμπα, που είναι ένα εξαιρετικό περιοδικό που βγαίνει στην Ελλάδα, ότι ο μαύρο, διαιτητής που τον κόψανε και δεν τον αφήσανε να μπει μέσα, ο Αφρικανός, είναι ο καλύτερος διαιτητής όλης της Αφρικής, αλλά είναι μουσουλμάνος ο άνθρωπος. Τι θα κάνουμε τώρα. Και δεν του επέτρεψαν να μπει στη χώρα για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο Γουστάβο Πέδρο, κατήγγειλε και το ρατσισμό με την Αϊτή. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό με τις φανέλες της Αϊτής. Η Αϊτή έβαλε πάνω στις φανέλες της τον πρώτο της ηγέτη να σηκώνει τη σημαία της ελεύθερης Αϊτής. Ήτανε κάτω δεξιά ένα μικρό έτσι, σκίτσο πολύ όμορφο και αυτές τις φανέλες τις είχε κάνει δώρο η Κολομβία, εξού και ο λόγος του Πέτρο, γιατί η Αϊτή είναι μια πάρα πολύ φτωχή χώρα. Η FIFA τους υποχρέωσε να τις βγάλουν. Ο πρώτος ο απελευθερωτής της ΑΕΤΗΣ, που ήταν και η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την ελεύθερη Ελλάδα, την αγωνιζόμενη τότε Ελλάδα, ήταν ένας μαύρος σκλάβος που ξεσήκωσε τους σκλάβους. Ήταν σαν να τρίβουνε στα μούτρα των Αμερικάνων, έτσι ένιωσε η FIFA μάλλον, το τι είχε γίνει τότε, έτσι. Και η ερώτησή μου ήταν πολύ απλή. Αν έλεγε η Γαλλία ότι βάζω μία από τη Γαλλική Επανάσταση στις φανέλες, θα τις λέγανε της Γαλλίας όχι. Όχι. Θα την αφήνανε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Υπήρχαν πολλά τέτοια περιστατικά δυστυχώς. Είναι μεγάλες οι αποτυχίες της FIFA και μεγάλα τα σφάλματα της FIFA. Γι' αυτό και υπήρξε και αντίδραση και της UEFA και του Βελγίου στον αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ευτυχώς τη φάγανε και φύγανε. Νομίζω όμως ότι σπρώχνουν από παντού την Αργεντινή αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι τη σπρώχνουν από παντού την Αργεντινή και με κάθε τρόπο, γιατί θέλουν να χαρίσουν ένα δώρο στο φίλο τους, τον παρανοϊκό πρόεδρο με το Πριόνι, τον Μιλέη. Έτσι, ο οποίος είναι ο άνθρωπος του Τραμπ και του Ισραήλ στη Λατινική Αμερική, ο νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Οπότε έχω αρχίσει να δημιουργώ την εντύπωση από όσα βλέπω ότι η Αργεντινή σπρώχνεται. Δεν είναι ότι τα καταφέρνει, ότι σπρώχνεται. Ο απλός κόσμος θα το χαρεί πάντως.
1: Το ακούσατε κυρίες και κύριοι, αν θέλετε, ξέρετε ποιος θα νικήσει.
0: Δεν παίζω στοίχημα, ούτε έχω τέτοια. Έτσι να το πω.
1: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι άλλο Μαραντόνα, άλλο Μέση και αυτό φαίνεται.
0: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Και σε επίπεδο ήθους και ανθρώπων. Και μάλιστα, αν θες, βάλτε αυτό το γκολ να το δούνε. Το ωραιότερο γκολ στην ιστορία των μαγνητοσκοπήσεων του ποδοσφαίρου, που είναι τότε με την Αγγλία που έπαιξε στα 2 δεύτερα, έχει πάρει την μπάλα από το ένα τέρμα στο άλλο και πηγαίνει και σκοράει. Αμέσως μετά το χέρι του Θεού ήταν αυτό. Ήρθε για να
1: Ναι.
0: δικαιώσει ότι και το χέρι του Θεού το δικαιούται. Κατάλαβες αυτό. Ήταν εξαιρετικός και πολύ μεγάλος. Κοίταξε και ο Πελέ, ο οποίος ήταν ακροδεξιό στοιχείο, ήταν μεγάλος παίκτης. Δεν θα πεις όχι εκεί. Από την άλλη πλευρά, όταν είναι ένα τέτοιο λαϊκό σπόρο, έχει σημασία τον στέκει δίπλα στο λαό σου και πώς. Γι' αυτό και αγαπάμε τον Σόκρατες και του Κορίνθιανς. Να το πω και αυτό. Λοιπόν, η Λατινική Αμερική έχει και εκεί να μα δώσει πολλά. Να το ψάξουν αυτό. Έχει βγάλει μια σειρά, τα ξαναδιαφημίζω, πάρα πολύ ωραία ντοκιμαντέρ. Πριν καμιά δεκαετία χρόνια του Αλτζαζίρα, είναι όλα στο ίντερνετ του Αλτζαζίρα, πάνω στι σχέσει στη Λατινική Αμερική των λαϊκών κινημάτων και απελευθερωτικών κινημάτων με το ποδόσφαιρο.
1: Θα το δούμε, διότι το ποδόσφαιρο κάποτε ήταν λαϊκό άθλημα, αλλά παρατηρώ ότι ο κόσμος της Ευρώπης περισσότερο και ο δυτικός κόσμος σιγά σιγά δεν του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο και βλέπουμε μια μετατόπιση, ας πούμε, ποιες ομάδες πάνε καλά.
0: Αν
1: Δεν τους
0: όχι σε μια
1: αρέσει.
0: μετατόπιση στο τέννις ότι βλέπουμε. Και αυτή τη
1: Οφ.
0: βλέπουμε.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για τη Γροιλανδία, διότι ήσασταν από τους λίγους δημοσιογράφους που πήγαν στην Γροιλανδία και είδαν από κοντά το μέρος που θέλει να αγοράσει ο Τραμπ. Να το αγοράσει, να το κατακτήσει, δεν ξέρω ακριβώς. Οι Γροιλανδοί, τι λένε γι' αυτό?
0: Οι Γροιλανδοί έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο δίλημα που είναι ότι ενώ προσπαθούσαν επιτέλους να ανεξαρτητοποιηθούν και να χωριστούν από τη Δανία, ξαφνικά έχουν να αντιμετωπίσουν τις βλέψεις του Τραμπ, ο οποίος θέλει όλη τη Γροιλανδία, γιατί να το θυμίσουμε, είχε 23 βάσεις στη Γροιλανδία. Τις πήραν σιγά σιγά μετά την πτώση, τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και έχουν μείνει μία ή δύο. Τώρα έχει πάει και έχει ενεργοποιήσει μια ίδια η Δανία και έχει στείλει στρατό, τον έβλεπες παντού το στρατό τους. Και άρα δεν θέλει απλώς να ξανανοίξει τις βάσεις. Τι θέλει. Θέλει τη Γροιλανδία και την επαναφέρει συνεχώς και τη λέει παντού. Όμως οι άνθρωποι θέλουν ανεξαρτησία. Και από τη Δανία και από αυτόν. Δεν θέλουν κανέναν πάνω στο κεφάλι τους. Ο φόβος ότι μπορεί να εισβάλλει σε μια χώρα η οποία ποτέ δεν είχε στρατό, στην οποία δεν πυροβολεί άνθρωπος άνθρωπο, πώς να το πω. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχουν εγκλήματα μεταξύ ανθρώπων στην παράδοσή τους. Γιατί ακριβώς επειδή είχαν να ζήσουν σε τόσο δύσκολες συνθήκες, έπρεπε να βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Υπήρχε μόνο αλληλοβοήθεια. Δεν είναι οι συνθήκες που θα σου αρπάξω το χωράφι. Δεν υπάρχει χωράφι, δεν υπάρχει ιδιοκτησία, υπάρχει ο πάγος. Έτσι, και υπάρχει επιβίωση σε αυτές τις συνθήκες. Είναι άλλο πράγμα. Οπότε ήταν και άλλες οι κοινωνικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να σκοτώσουν άνθρωποι. Τους φαίνεται αδιανόητο. Και το συζητάνε κιόλα. Σου λένε, άρα θα εισβάλλει. Οπότε ένα κομμάτι από τους πιο μετριοπαθείς λένε, ας μείνουμε τώρα με τη Δανία και βλέπουμε. Αυτό που έχει καταφέρει δηλαδή κυρίως είναι να διχάσει το απελευθερωτικό κίνημα. Ενός λαού που έχει υποφέρει πάρα πολύ από τη Δανία. Έναν κακό αποικιοκράτη.
1: Από το Ιράν και την Γροιλανδία μέχρι την Ελλάδα, βλέπουμε διαφορετικές κρίσεις ή την εμφάνιση ενός νέου παγκόσμιου συστήματος ισχύως. Άμα τα συνδέσουμε όλα παρέα.
0: Ξέρεις, το σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν τι ακριβώς συμβαίνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί όλα αυτά. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέχρι και τον που ανέλαβε ο Τραμπ, εκτός από τη στρατιωτική ισχύ και τη δύναμη της θάλασσας, που κληρονόμησαν από τη Βρετανική Αυτοκρατορία το κόλπο, είχαν και ένα τεράστιο δίκτυο soft power. Είχαν ένα τεράστιο δίκτυο ΜΚΟ που ήλεγχαν, οργανώσεις στις οποίες έχουν λεφτά. Εμείς είμαστε η δύναμη της δημοκρατίας, της αλλαγής, της ελευθερίας. Κατάλαβες όλο το παραμυθάκι αυτό, ας πούμε. Αυτό καταργείται πλέον. Αυτό καταργήθηκε από την αρχή της προεδρίας του, όταν σταμάτησε να χρηματοδοτεί τις ειδικές επιχειρήσεις εκδημοκρατισμού, αυτές που κάνανε παντού, και με το Εθνικό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία, που είχε αυτό, National Endowment for Democracy και διάφορα τέτοια, που ήταν λεφτά ουσιαστικά της CIA. Έτσι ήταν το soft power κομμάτι της CIA όλοι αυτοί, και σταμάτησε να τους δίνει λεφτά, σταμάτησε να τους ενισχύει, σταμάτησε τη δράση λοιπόν της soft power. Τι μένει λοιπόν όταν υπάρχει αμφισβήτηση διεθνώς και έχεις αποφασίσει ότι δεν χρειάζεσαι soft power? Μόνο μία power, η στρατιωτική. Νομίζω ότι έχουν εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή σε αυτό το παιχνίδι. Και επίσης είναι και η μόνη αληθινή δύναμη που έχουν. Δεν τους έχει μείνει τίποτα άλλο. Και γι' αυτό ακριβώς φοβάμαι σε ποια άκρα μπορεί να φτάσουν, ειδικά με τον συγκεκριμένο. Η ελπίδα μας είναι η αντιδράση του αμερικάνικου λαού, καθώς η ζωή του θα δυσκολεύει, διαρκώς και πολύ. Είναι ουσιώδες αυτό να υπάρχει. Και επίσης, αν κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές, που έτσι φαίνεται οι δημοκρατικοί, ο Τραμπ είναι πιθανόν και να παραπεμφθεί. Έτσι. Να έχουμε πάλι τα γνωστά που έχουμε ξαναζήσει, μόνο που αυτή τη φορά το πιθανότερο είναι ότι θα εκδιωχθεί κιόλας. Θα είναι ο δεύτερος πρόεδρος που θα τη φάει έτσι με impeachment, από ό,τι φαίνεται. Αν. Αυτά είναι αν. Είναι σενάρια, γιατί σε αντίθεση με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, εμείς κάνουμε σενάρια για όλες τις περιπτώσεις και πιθανότητες να υπάρχουν. Είναι πολύ ιδιαίτερη κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, και επειδή ακριβώς η στρατιωτική ισχύ είναι το μόνο που καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή ή θεωρούν ότι έχουν αυτή τη στιγμή ή θεωρούν ότι λειτουργεί, είναι επικίνδυνα τα πράγματα για όλους μας. Τη Γροιλανδία δεν σταμάτησε να την αναφέρει, ας πούμε, ποτέ. Ακόμα και στους G7 που δεν έπαιξε αυτό κάποια στιγμή. Είχαν αυτά που τα λένε hot mix, υπήρχαν μικρόφωνα ανοιχτά, ακούσαμε διάφορα. Και ένα που ακούστηκε και το οποίο πέρασε δεύτερο, γιατί ήταν αυτή η συνομιλία Μακρόν με Ζελένσκι που πήρε τις πολλές θεάσεις, ήταν να ξαναμιλάει για τη Γροιλανδία. Θέλω τη Γροιλανδία, έτσι, ομά. Η Γροιλανδία θα υποφέρει, και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί τα πάνδυνα ήδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τον καιρό του ψυχρού πολέμου.
1: Θεωρείτε ότι έχει σπάσει ο κόσμος σε τρία κομμάτια, δηλαδή αμερικάνικη επιρροή, ρώσικη επιρροή και κινέζικη επιρροή? Διότι βλέπω ότι δεν έχουν σπάσει μόνο οι διάδρομοι, οι ενεργειακοί. Πλέον έχουν σπάσει ακόμα και το διαδίκτυο, έχει διακοπεί.
0: Κοίταξε, ότι θα προσπαθήσουν να μας φέρουν στο 1984 του Orwell, όχι την ημερομηνία, φαίνεται. Έχει αρχίσει ήδη να συμβαίνει. Η Δύση μαστερεί, έχει σπάσει το κοινωνικό συμβόλαιο. Μαστερεί όλες τις ελευθερίες που θεωρούσαμε δεδομένες, μία μετά την άλλη. Δεν είναι δυνατόν να μας λένε, ενώ είμαστε δημοσιογράφοι, ας πούμε, γιατί αυτό πέρασε πλέον ως κανονισμός, ότι δεν μπορούμε να παίξουμε τίποτα από το RT. Μπορεί να γίνουν στο RT δηλώσεις που αφορούν την Ελλάδα, και εγώ δεν έχω δικαίωμα σαν δημοσιογράφος να τις πάρω από εκεί για να τις δει ο τηλεθεατής μου ακριβώς πώς είναι. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Και ξεκίνησαν φυσικά με την απαγόρευση οποιασδήποτε επαφής με Ρωσία κτλ. Θα προχωρήσει αυτό και σε άλλους. Σιγά-σιγά. Θα μας λένε πώς πρέπει να είμαστε. Ήδη προσπαθούν να ενισχύσουν με νόμους και με αλγόριθμους, τους οποίους υποχρεωτικά οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση, τα μέσα που πεθαίνουν. Προσπαθούν να σπρώξουν τα συστημικά μέσα, τα legacy που τα λένε οι Αμερικάνοι, παντού και στο YouTube και παντού, και ζητάνε να αλλάξουν οι αλγόριθμοι και αυτά να βγαίνουν μπροστά. Ακόμη και αν έχεις, ας πούμε, 7, 8, 9 εκατομμύρια followers εσύ και έχουν 500.000 εκείνοι. Είναι το τι έγινε με το TikTok στην Αμερική, επίσης είναι ενδεικτικό, η αγορά του. Το τι έγινε με τη μονοκρατορία που έχτισαν τα σιωνιστικά συμφέροντα στην Αμερική στον τομέα και του σινεμά, γιατί μπήκαν και εκεί μετά στο στούντιο της Paramount.
1: Ο
0: Γενικά η
1: Έλισον.
0: πληρο... Ναι, ο Έλισον. Γενικά η πληροφορία είναι ένα ζήτημα και η ελευθερία της δημοσιογραφίας είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το ζήσαμε με τον Ασάνς και θα το ζήσουμε δυστυχώς και με πολλούς ακόμα. Το παράδειγμα της γενοκτονίας που ήταν «δολοφονούμε δημοσιογράφους για να μην βγαίνουν οι ειδήσεις», βαδίζει στο να γίνει κανόνας. Τουλάχιστον θα τους φημώνουν και θα τους φυλακίζουν σε λίγο όπως πάει το πράγμα, με νόμους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ελευθεροτυπία, το αντίθετο.
1: Πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα, αλλά έχει σχέση με όλα αυτά. Τις δυτικές αντιλήψεις, το δυτικό τρόπο ζωής, το soft power και τη δημόσια σφαίρα. Έγινε σήμερα η πρεμιέρα της Οδύσσειας του Νόλαν. Έχουν γραφτεί τρομερά πράγματα για το πώς το έκανε ο Νόλαν, τι ήθελε να δείξει. Δεν την έχω δει την ταινία ακόμα, θα τη δω κάποτε. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για το γιατί, ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι τσινίσανε, προγγίξανε με το τρέιλερ αυτής της ταινίας.
0: Φαντάζομαι και με την ταινία. Υπάρχει ένας εξαιρετικός Ιρανός εθνομουσικολόγος, ο οποίος ζει στον Καναδά, έχει στο YouTube κανάλι για τους αγγλομαθείς μας, το λέω, ο οποίος λέγεται Φαρία Φαρατζή, αν θυμάμαι καλά το όνομα, και ο οποίος έχει κάνει μια ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό, έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα, στο YouTube του, έχει έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα και λέει γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιείται η Οδύσσεια για να δικαιολογήσουν το γεγονός της κατασκευής τους, της απίστευτης κατασκευής τους, ότι στη βάση του ιτωγικού πολιτισμού βρίσκεται ο ελληνικός. Γιατί αυτό είναι μια κατασκευή, είναι ένα αφήγημα έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορούσαν να πούνε ότι εμείς ήμασταν βάρβαροι που μπαίναμε και σκοτώναμε και σφάζαμε κτλ. Και να, εμείς είμαστε απόγονοι αυτονών. Κατάλαβες, πρέπει να τους εκδικήσουμε λοιπόν. Είναι ένα είδος οριενταλισμού αυτό που ζούμε κι εμείς. Και ήταν και μια πολύ ωραία του απορία, γι' αυτό τον αναφέρω, που είπε γιατί μια μαύρη Ελένη και όχι μια Ελληνίδα Ελένη. Γιατί όχι μια μελαχρινή Ελληνίδα Ελένη. Μια ηθοποιός η οποία να προέρχεται από τον τόπο αυτόν. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Κάνει και άλλες πολύ ωραίες ερωτήσεις. Είναι μια μισή ώρα το επεισόδιο και αξίζει να κάτσει κανείς να το δει ολόκληρο. Πραγματικά είναι και ο τομέας του βέβαια. Έτσι, ο άνθρωπος είναι ένας πολύ μορφωμένος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ακόμη και όταν διαφωνώ μαζί του, χαίρομαι να τον ακούω, πώς να το πω. Λοιπόν, και έχει κάνει μια εξαιρετική ανάλυση γι' αυτό. Κοίτα, για μας η Οδύσσεια με έναν τρόπο είναι στα κύτταρά μας. Η Οδύσσεια και η Ιλιάδα είναι πράγματα που τα μαθαίνουμε από πολύ νωρίς, πολλές φορές με λάθος τρόπο, με κακές μεταφράσεις, δεν έχει σημασία, αλλά που μπαίνουν ως ο βασικός μας μύθος στη ζωή μας. Όχι όμως ως δυτικός μύθος. Όπως λέει και Φαρίας σε αυτή την κουβέντα, ο Όμηρος δεν ξέρει τι ήταν η Δύση. Το δυτικότερο το οποίο θεωρούμε ότι ήταν πατρίδα του Ομήρου είναι η Χίος. Η Χίος ήταν Μικρασία, έτσι, ήταν Ιωνία. Δεν ήταν Δύση. Ο Όμηρος δεν έχει καμία σχέση με τη Δύση. Οι μύθοι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με τη Δύση. Η συμπύκνωση της δικής μας σοφίας δεν έχει καμία σχέση με τη Δύση. Δεν υπάρχει αυτό δηλαδή. Οπότε νομίζω, ας δουν εκείνον οι αγγλομαθείς μας. Νομίζω ότι αξίζει πολύ περισσότερο από το να τα λέω εγώ δευτεράντζα.
1: Για να το συνδέσουμε με το Ιράν, θέλω να πω ότι οι ταινίες είναι ταινίες και δεν έχουν καμία σχέση με την πηγή. Τώρα, όπως το βλέπει ο καθένας, είναι οκ. Okay. Απλώς το 2007, όταν είχαν βγει οι 300 του Ζακ Σνάιντερ, που δεν είχε καμία σχέση με την ιστορική πραγματικότητα, διότι ήταν παρμένο από ένα κόμικ, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα με τους 300, διότι ας πούμε οι 300 ήταν ωραίοι με Κυλιακούς, αλλά τους Πέρσες τους είχαν κάνει τέρατα και τον Ξέρξη τον είχαν
0: Ήταν έτσι και
1: κάνει.
0: στο κόμιξ, αλλά πρόσεξε, ο ηθοποιός που έπαιζε τον Λεωνίδα, έτσι, ήταν μελαχρινός. Δεν μας φέρει ένα ξανθό αγόρι. Να μας βάλουν ότι ο Έλληνας ήταν έτσι. Ο Αχιλλέας είναι ο μόνος που περιγράφεται, αν θυμάμαι καλά, ως ξανθός. Μέσα στην... Και ο άλλος που ξέρουμε ότι ήταν κοκκινό, μάλιστα ήταν ο Πύρος, που είναι από την Ήπειρο, γιατί είμαι και εγώ από εκεί και έχουμε. Είναι ο μόνος τόπος της Ελλάδας που είχε τέτοια χαρακτηριστικά. Έτσι, λοιπόν, δεν σεβάστηκαν τον τόπο μας σε αυτή την Οδύσσεια. Σεβάστηκαν τον τρόπο που αυτοί και κυρίως οι Βρετανοί έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να βλέπουν την ελληνική ιστορία και μυθολογία. Είναι οριενταλισμός σε ένα μεγάλο βαθμό, θέλω να πω.
1: Και τώρα ο Οδυσσέας είναι ο Jason Bourne.
0: Είναι καλός ηθοποιός, βέβαια.
1: Είναι.
0: Έτσι, να το λέμε. Είναι καλός ηθοποιός.
1: Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Να ευχηθώ σε όλους μας δύναμη και όσοι από εμάς προσεύχονται να προσεύχονται. Γιατί μπαίνουμε σε πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για πάρα πολλούς ανθρώπους στον πλανήτη μας.
1: Κυρία Δωμά, σας ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση και τη διαφορετική οπτική που μας δώσατε.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ, Κανέλο μου.
1: Φίλοι μου, σήμερα προσπαθήσαμε να δούμε πίσω από τον πόλεμο στο Ιράν, τις συμμαχίες, την Αμερικάνικη ισχύ και την τεχνητή νοημοσύνη και να καταλάβουμε πώς όλα αυτά επηρεάζουν την Ελλάδα. Εσείς τι πιστεύετε? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια και μοιραστείτε το επεισόδιο με όποιον ενδιαφέρεται να βλέπει πίσω από τα γεγονότα. Σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Δεν παίρνεις ένα σκύλο για να τον έχεις δεμένο στο χωράφι, ούτε για να τον παρκάρεις στην ταράτσα, στο μπαλκόνι, σε μια αυλή ή σε ένα κλουβί. Ο σκύλος θέλει καθημερινή ενασχόληση, καθαριότητα και βόλτα. Στη βόλτα πρέπει πάντα να τον έχεις με λουρί και να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Είναι υποχρεωτικό, διαφορετικά θα φας πρόστιμο. Δεν τον ταΐζεις κόκαλα και αποφάγια γιατί θα τον ξεκάνεις, αλλά μια καλή ποιότητα στροφή. Οφείλεις να τον στηρώσεις και έχεις υποχρέωση από τον νόμο να φροντίσεις για την αποπαρασίτωση, τα εμβόλια του και το microchip. Αν δεν μπορείς να απεξέλθεις στα παραπάνω, απλά μην παίρνεις σκύλο. Στέγη προστασίας αδέσποτων ζώων.
2: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζεραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%, 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτευσε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς υπαστηνόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για εμάς εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λυσάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν, που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ, με βούλευμα βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παραρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι, βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη, αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία που η χώρα μα είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, με 33.000 και πλέον νεκρού που του έχουμε θάψει και μέσα μα, εκτό απ' έξω μα. Κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά, γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα, για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε. Συγγράμματα, τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στην νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
2: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσατε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης. Θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση τα κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς, πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα.
2: Γιατί
1: πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
2: Επειδή είστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Που και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε, το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω, όσο και να με πιέσετε, δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε δεν θα πω. Όπα Γρηγόρη, ένα-ένα με τη σειρά Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάρει κανένα μπάνιο στη θάλασσα, χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεσαι, Ζάρα. Πάμε λοιπόν να συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί λέει, έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί τα τιμάμε, τα παρεόπου φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του ταξωθεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Χαραμπουζουκλής και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος, ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του, όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι οδεσμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά που έχεις. Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά που έχεις. Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Φκοβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να του βάλει όλου μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα, όλοι. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να του βάλει πραγματικά όλου μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4. Ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά. Ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό. Δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Νονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια. Όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν στο έστειλε με κινητό?» Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας. Καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Νονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία, η εκλεγμένη από το λαό, να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία, η κεντρική, εκλεγμένη από το λαό, να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού. Όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ρυθμιστές ταξιαρχίες στην Ιταλία?
2: Ω, αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
2: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και μπόξ, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του μπόξ με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει με το σάκο. Τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε. Σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Πότε? Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι, άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι και αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά. Όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Αλφα, Ρο, Δέλτα στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
3: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, θα αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
4: Είμαι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
5: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
4: ναι,
5: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
6: Είμαι υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
7: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικασία.
8: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
7: Μακάρι.
8: Αφού ξέρετε τι λέω.
7: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλαν το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια και λοιπά, μυθεύματα, όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο, δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχάλη.
9: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στον ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τον ακούσατε? Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι Αλφα Ροδέλτα αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI και τα λοιπά, λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει απάνω στα Τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα, άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί? Γιατί? Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μη θεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει και είναι η βάση της δικογραφίας. Όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παραίτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρνουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνε στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχιζαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα Εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου, το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παπούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται τη βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται την κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκανόζομαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν και εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σβαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα. Και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω κι εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάρει μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι, ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη, λέει: Αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει. Η Παναγιά, η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα της ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI? Έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές. Και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως. Όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια.

ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Χοριδαλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Χοριδαλού, πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε το Μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μην χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται «Πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν». Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία «Ο Ανιψιός 1, 2 και 3», που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφιές δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε στα βρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Gott, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Jim Gott, Lieutenant. Ε? Jim Gott, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gott, Lieutenant. Έχει τα διάλογα, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα γκαρσόνια. Πα καλά, μπρο μαλάκα, θα τη πω Jim Gott, Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω. Ό,τι σου πω, θα τα σημειώσεις ακριβώς, μην πεις δικά σου. Θα τα πεις στα αρδάκια, είναι απ' έξω, ναι, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν θα τα πεις πρώτα από τους άλλους. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Ας τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Ας τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το δωρείς αποκλείται, μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια, καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά, τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά. Και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω τον αρχίδι, θα σου γαμίσω το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζή, μαλάκα, ότι ο άλλο πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλογα, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν, γράψε. Σταυρουδάκι συν. Ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα της Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι, ναι, βρε μαλάκα, τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε

0: ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Έχετε διάλογο. Εντάξει, ρε πείστε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πει. Αυτά, μην πει άλλα. Ναι, μην πει, αυτά θα πει. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άνα, για. Μην... Κοίτα, μη με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο, μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα. Jim Gold πάλι. Έρε μαλάκα. Ο Μίτσος ο Κάτσικας. Μισθόκια. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή, ναι. Αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέαμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς ρε Θοδωράκη. Αχ ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ και εδώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
1: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολλησιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυφνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πηγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρνουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
2: Λοιπόν...
1: Αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό. Άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε μία... σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Βάρμπα. Οπότε το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία. Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε. Φτάνει. Φτάνει. Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλοι της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση, Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα, που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο από το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα. 5 χρόνια μέσα. 5. Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο, σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA λέει, που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος, και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής, που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες, δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα. Έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση. Στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί. Μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος, συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια, πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και καμιά ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά από τώρα. Θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις, μπήκαν μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. κυρίως παίζει μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά. Θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί. Για περισσότερες λεπτομέρειες δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat. Δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγα, λέει, στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική, όπως διαβάζουμε, και έγραψαν, λέει, συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρε το άλλο σπρέι, τέλειωσε, γράφεις, Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα, δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο που μπορεί να σε μπλέξουν και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα, νη, τελίτσα, δηλαδή αν έγραφε νου δου, εδώ αναρχικός. Δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Νι Δέλτα, τι να πούμε. Νίκος Δήμητρα. Λοβ. Αλλά δεν έχει Λοβ, έχει Αλφα δίπλα. Οπότε αγάμι το Λοβ ή κάτι τέτοιο. Νι Δέλτα λοιπόν με τελίτσα. Είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει. Και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει, όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με μαλλιώσουν τα σκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα, είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος τη σχολή ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και τη κυρίας του Πανολίδου. Δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουν και μάλιστα τον συλλάβουν για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρο ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο. Δεν τα πέραν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και σε εξουσία, τι θα σου πει άλλο. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα τα κάτι τρόλια και κάτι έμιστη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβγουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν ότι αφήνει ένα αυτό ότι όλα είναι στημένα, λοσκευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό? Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα? Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις ερυθρές ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε, για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό? Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό, έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim God, αν έκανα το Jim God, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί? Γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Guat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος, από πάνωπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτή ήταν πίσω και, όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει, ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά, και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν τον νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη? 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπερησιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπερησιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά, η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο: στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας, το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα, λοιπόν, εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία, βέβαια, και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, εννοείται, σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι. Λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον Ουρουάν. Το Μίχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς. Βρέθηκαν, λοιπόν, και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε, μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι. Πώς να τους βρεθούν, δηλαδή. Σαν να είναι τι. Και δεν μας στάνε όλα αυτά, λοιπόν, για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Άμα γίνει σεισμός, τι θα κάνουμε. Διαβάζουμε εδώ, λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την προ-προηγούμενη εβδομάδα, πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν του το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρε και το έκανε. Είχαμε, λοιπόν, για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως τη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκασης. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες, αργότερα αυτά. Και είχαμε, λοιπόν, και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, 2 χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά, δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο από το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλο, θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης, δηλαδή. Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια να πούν στους ανθρώπους φύγετε, κλείστε τα, θα σκοτωθούμε όλοι, φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος, δεν πήγε η αστυνομία, δεν πήγε το FBI, δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zaralix TV θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
3: Τα περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπουμε.
4: Το μαχαίρωσε.
5: Η κακοποίηση του ζώου.
2: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
6: Πατάει ψυχρό.
7: Φαλοκλείδωμα το σκυλί.
8: Εικόνες ντροπή.
9: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
10: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
11: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
12: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
13: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
12: Μην γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
13: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
11: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
14: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
15: Εγώ πρώτος.
14: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
15: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
14: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
15: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
14: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
15: Φίλος σου.
14: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
15: Αριστοφάνης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Πραγματικά είναι δύσκολο να ξεκινήσω την εκπομπή, γιατί βυθίστηκα μέσα σε κείμενα και σκέφτηκα καταστάσεις που προηγήθηκαν και οδήγησαν στο προδοτικό πραξικόπημα της Κύπρου στις 15 Ιουλίου του 1974. Και η λύπη μου είναι διπλή, τη μία ως Έλληνας και τη δεύτερη ως αξιωματικός. Γιατί μπορεί κινήσεις πολιτικών να οδήγησαν στην εκδήλωση του πραξικοπήματος το 1967, που αποτέλεσε το προστάδιο για να οδηγηθούμε στο πραξικόπημα στην Κύπρο. Όμως η πολιτική πονηρή έβγαλαν την ουρά τους απ' έξω και τη φόρτισαν στους αξιωματικούς και οι αξιωματικοί έκαναν τη βρώμικη δουλειά και στιγμάτισαν στιγμάτισαν την εικόνα και την έννοια του Έλληνα αξιωματικού στην ελληνική κοινωνία. Τα έζησε αυτά ως έβελπης 1977-78-79, όταν τύχαινε και κυκλοφορούσαμε με τις στολές. Δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι μας λιδωρούσαν στο δρόμο, μέχρι και μας έβριζαν. Γιατί ως αποτέλεσμα και της δικτατορίας, κυρίως όμως της προδοσίας της Κύπρου. Της προδοσίας της Κύπρου προηγήθηκε η αποστασία. Εδώ θα σας διαβάσω ένα κείμενο που βγήκε από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά έτσι είναι, γιατί δεν είχα χρόνο τώρα να κάνω τη σύνοψη, και μετά θα πάμε στα γεγονότα της, γιατί πρέπει, επαναλαμβάνω, να αντιληφθούμε το μέγεθος της προδοσίας, αλλά και τα αποτελέσματα. Χιλιάδες νεκροί, 200.000 πρόσφυγες. Η φίλη μου η Αντιγόνη από την Κερίνια, με περιουσία νομίζω που είπε είναι αποτιμημένη, αποτιμηθήσα 50 εκατομμυρίων ευρώ, έφυγε στη φάση της εισβολής, έφυγε με καλοκαιρινά παπούτσια και με καλοκαιρινά ρούχα και βρέθηκε με ελάχιστα δολάρια στην Αμερική, φτωχή πανφτωχή. Και έκτοτε πρόσφυγας. Αυτή είναι μία από τις 200.000 άνθρωποι με απίστευτη περιουσία, με σπίτια και ριζωμένοι σε τόπο αιώνες η οικογένειά τους, βρέθηκαν στο πουθενά να μένουν σε κάτι καλύβες των Τουρκοκυπρίων που τους έδωσαν όταν βρέθηκαν ως πρόσφυγες. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί έχει τεράστια σημασία, γιατί η περίοδος που ζούμε έχει ομοιότητες με αυτήν το 1974. Και τότε η Τουρκία απέτησε ανταλλάγματα για τη γεωπολιτική της αξία, και τώρα απαιτεί ανταλλάγματα. Και μάλιστα απαιτεί ανταλλάγματα από τις ΗΠΑ έναντι του Ισραήλ. Και οι ΗΠΑ φαίνεται ότι τα κάνουν τα κέφια του Ερντογάν και πιέζουν τους Ισραηλινούς. Σκεφτείτε λοιπόν σε τι κατάσταση μπορούμε να βρεθούμε εάν δεν υπάρχει εθνικό μέτωπο στην Ελλάδα για τα εθνικά ζητήματα. Τα υπόλοιπα ας τα βρουν, εντάξει, για τα οικονομικά, τις συντάξεις, την οικονομική πολιτική, πάντα θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και πρέπει να υπάρχουν. Στα εθνικά θέματα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί όταν δεν είμαστε ενωμένοι και όταν λειτουργούν παραθεσμικοί μηχανισμοί που τώρα έχουμε, τώρα και αν έχουμε και αναφέρομαι στις υποκλοπές, τότε βρίσκουν ευκαιρία και επιβάλλουν τις θέσεις τους οι ξένοι και έχουμε τις καταστροφές. Και έχουμε τις καταστροφές. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς οδηγηθήκαμε στην επιβολή της επταετίας και τι ρόλο έπαιξε η αποστασία. Στην αποστασία αρχιερεύς ήταν ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Δεν λέω ότι έχει ευθύνες ο γιος για τον πατέρα, προς Θεού. Απλά ότι όλοι μας επηρεαζόμαστε από τη στάση των προγόνων μας. Ορισμένοι πάντως, αυτό να το ξεκαθαρίζουμε, όταν οι πρόγονοι έκαναν προδοσίες είπαν εγώ δεν θα κάνω, δεν θα γίνω σαν αυτούς. Αλλά να λέμε όμως την πραγματικότητα. Η αποστασία του 1965, τα λεγόμενα Ιουλιανά, πάλι Ιούλιο, και το Κυπριακό συνδέθηκαν στενά, καθώς οι χειρισμοί του Κυπριακού αποτέλεσαν την αφορμή και τη σύγκρουση, για τη σύγκρουση μεταξύ του Γεωργίου Παπανδρέου, τότε πρωθυπουργού, και του βασιλιά Κωνσταντίνου. Και αυτό οδήγησε στην αποπομπή της κυβέρνησης και σε επακολουθήσασα παρατεταμένη πολιτική αστάθεια. Τα βασικά σημεία της σύνδεσης των δύο γεγονότων. Η σύγκρουση που υπήρχε για τα εξοπλιστικά και τους χειρισμούς της κυβέρνησης Παπανδρέου. Το 1964, μετά τα γεγονότα του Χριστουγέννου, το ματωμένα Χριστούγεννα του 1963, ο Γεώργιος, και τότε φάνηκε η δράση της TMT, αυτής της πραγματικά τρομοκρατικής οργάνωσης, που τρομοκρατώντας τους Τουρκοκυπρίους τους έβαλε σε θύλακες, σε γκέτο. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ενίσχυσε την άμυνα της Κύπρου στέλνοντας ελληνική μεραρχία στο νησί. Αυτή η κίνηση ενόχλησε τους Αμερικανούς και το παλάτι. Το σχέδιο Άτσεσον, είπα μετά από αυτό, πρότειναν διάφορες εκδοχές διχοτόμησης και ένωσης με ανταλλάγματα. Δηλαδή, πάρε εσύ το κομμάτι το ένα, να το πάρει η Τουρκία το άλλο. Ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απέρριψαν το αρχικό σχέδιο που προέβλεπε παραχώρηση κυριαρχίας στην Τουρκία, σε ένα μέρος της Κύπρου, ενώ το δεύτερο σχέδιο απορρίφθηκε τελικά και από τις δύο πλευρές, με την Ελλάδα να υποστηρίζει την ανεξάρτητη πορεία της Κύπρου ως ανεξάρτητο κράτος. Ο Γεώργιος Παπανδρέου επιθυμούσε τον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας για να εκαθαρίσει το στράτευμα από ακροδεξιούς και φιλοβασιλικούς αξιωματικούς που λειτουργούσαν παρασκηνιακά για την Κύπρο μέσα από την οργάνωση ΙΔΕΑ. Όταν επιχείρησε να αντικαταστήσει τον Υπουργό Άμυνας, που τον είχε τοποθετήσει ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο βασιλιάς αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο Παπανδρέου στις 15 Ιουλίου 1965. Λες και κάποιοι τα βάζουν επίτηδες. 15 Ιουλίου 1965 έγινε πολιτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα. 15 Ιουλίου 1974 έγινε πραξικόπημα για την ανατροπή του Μακαρίου. Μετά την παραίτηση σχηματίστηκαν κυβερνήσεις από αποστάτες βουλευτές της Ένωσης Κέντρου που είχαν την υποστήριξη του Παλατιού και της τότε δεξιάς αντιπολίτευσης. Για την αποστασία των βουλευτών από την Ένωση Κέντρου φημολογείται ότι έδωσε λεφτά ο Τόμ Πάπας, αυτός που είχε κάνει Έλληνο-Αμερικανό στην ΕΣΟ Πάπας, μια πετρελαϊκή εταιρεία. Επίσης δόθηκαν, ακούγονται διάφορα ποσά από τα μυστικά κονδύλια της μυστικής υπηρεσίας, τον είπα, της CIA. Έχω ακούσει για κάποια ποσά που ένας το έκανε εργοστάσιο στη Βόρεια Ελλάδα, τουλάχιστον εκεί. Τώρα κοινικά το λέω, έπιασαν τόπο γιατί δούλεψαν μερικές χιλιάδες άνθρωποι στη διάρκεια. Οι άλλοι τα έκαναν σπίτια και τουαλέτες. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η περίοδος λοιπόν από το 65 έως το 67 αποδιοργάνωσε τον πολιτικό κόσμο, η αποστασία δηλαδή, αποδιοργάνωσε και το στράτευμα και οδήγησε τελικά στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967. Και αυτή έπεσε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος το 1973 μετά το Πολυτεχνείο και ανέλαβε ο Ιωαννίδης που έκανε το πραξικόπημα το προδοτικό. Δηλαδή, οι ξένες δυνάμεις, αυτό θα το δείτε παρακάτω, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η CIA ήταν αυτές οι οποίες οδήγησαν στην αποστασία, αυτές επειδή οι πολιτικοί δεν δέχονταν, όπως φάνηκε από τον Παπανδρέου, από τον Γεώργιο Παπανδρέου και από τον Μακάριο, να βάλει πόδι η Τουρκία στην Κύπρο, αντικατέστησαν τους πολιτικούς στην Ελλάδα, έφεραν την δικτατορία, ασχέτως τις τάσεις που τήρησε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και τον απέπεμψαν και έφεραν τον Ιωαννίδη, και μετά έκαναν το πραξικόπημα για να συμβούν αυτά που συνέβησαν. Παρανοϊκή διαταγή μέσα από την κατάθεση του Γεωργίτση. Να δείτε πώς φτάσαμε. Ακούστε. Καταρχάς, το Μάρτι του 1974 ο Αριστοτέλης Ωνάσης από τη Νέα Υόρκη που είχε τα γραφεία του ήρθε στην Αθήνα και είδε εδώ τους ηθήνοντες και τον Ιωαννίδη. Όταν επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, προβληματισμένος, είπε σε έναν σύμβουλό του για τα εθνικά θέματα, ο οποίος είναι ζωή και μου το εκμυστηρεύτηκε, ο κύριος Χάρης Γκατζιώνης, του είπε, «Βρε εσύ», λέει, «είδα τον Ιωαννίδη και ήταν πολύ χαρούμενος». «Με γιατί», είπε, λέει, «ότι του είπαν οι από εδώ, οι Αμερικανοί, να σκοτώσει τον παπά, τον Μακάριο, και θα πάρει τη Βόρεια Ήπειρο και την Κύπρο». Και λέει ο κύριος Γκατζιώνης, λέει, «και εσείς τι του είπατε». Και εγώ του είπα, «καλά, άμα θέλουν νεκρό τον Μακάριο, δεν τους σκοτώνουν αυτοί, πρέπει να τους σκοτώσεις εσύ», λέει. Προσέξτε τι είπε ο επιχειρηματίας. Γιατί να το ζητάνε από σένα αυτό. Ολόκληρη Αμερική είναι, άμα θέλουν να το φάνε, στο φάνε αυτοί. Γιατί σε μπλέκουν εσένα. Επίσης, όταν υπηρετούσα σε ένα μέρος, τέλος πάντων, είχα διοικητή τον Περικλή Καρανίκα. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος αείμνηστος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, αντιστράτηγος ήταν, και σε κάποια φάση τον είδα, ήμουν αξιωματικός υπηρεσίας τη νύχτα, ήμασταν σε εκστρατεία και τον είδα έκαιγε το φως από το αντίσκηνό του. Οπότε έκανα έφοδο τη νύχτα, 3 η ώρα, πήγα λοιπόν μέσα, λέω, κύριε διοικητά, γιατί δεν κοιμάστε? Μου λέει, τι να κοιμηθώ ρε Σάβα? Λέω, τι κοιμηθείτε, όλοι κοιμούνται, λέω, εκτός από τους σκοπούς και από τα περίπολα. Μου λέει, κάτσε. Και μου είπε ότι όποτε βγαίνει έξω σε αντίσκηνα και σε ασκήσεις ή εκστρατεία, δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια, γιατί έρχονται στο νου του οι σκηνές από το 1974. Συμμετείχε ως ουλαμαγός στην εισβολή. Πολέμησε. Πολέμησε και μάλιστα είχε χάσει μέρος της ακοής του, γιατί έπεσε μια βόμβα από αεροπλάνο δίπλα στο άρμα του. Είχε νεκρούς, είχε, και μου είπε πώς έγιναν οι μάχες. Του λέω, τότε εγώ ήμουν πραγματικά παιδί. Του λέω, καλά κύριε διοικητά, πώς έγινε με το πραξικόπημα? Λέει, μας μάζεψαν και μας έδωσαν αποστολές, γιατί τα τεθωρακισμένα έπαιξαν ρόλο. Καλά, λέω, σας έδωσαν αποστολές. Εγώ δεν κρίνω, ούτε λέω ότι θα μπορούσε να πει κανείς όχι ή ναι. Αυτό είναι προσωπικό ζήτημα του καθενός. Αλλά όταν σας είπαν ότι θα ανατρέψετε την κυβέρνηση, στην Κύπρο πήγατε, δεν γνωρίζατε για τις εγγυήσεις ότι αυτό μπορεί να άνοιγε την πόρτα στην Τουρκία να εισβάλλει? Και εν πάση περιπτώσει, βεβαιωθήκατε, πήρατε μέτρα στις ακτές απόβασης? Αν η Τουρκία κάνει την απόβαση, δεν μπαίνω δεν μπήκα πραγματικά στο αν έπρεπε ή όχι, αλλά κάνεις πραξικόπημα. Πήρατε μέτρα στις ακτές απόβασης για να αποτραπεί η απόβαση της Κύπρου? Ίσα ίσα, αντί να πάρουν μέτρα, πήραν μονάδες από τις ακτές απόβασης πιθανές που ήξεραν που θα αποβεβαστούν οι Τούρκοι και τις έφεραν στη Λευκοσία για να ενισχύσουν το πραξικόπημα. Και μου είπε, εγώ ήμουν υπήλαρχος τότε, ανθυπήλαρχος, υπήλαρχος, λέει, τι να πω, λέει, τότε. Για να δείτε πώς οδήγησαν τους αξιωματικούς να διαπράξουν μια προδοσία. Αυτό δεν θα σβήσει από πάνω μας και θα έσβηνε μόνο από το όνομα των αξιωματικών, εάν είχαμε μία δίκη μέσω και μετά θάνατον, τους ξύλωναν τα γαλόνια που είχαν και μετά θάνατον και γινόντουσαν απλοί στρατιώτες. Αυτοί λοιπόν, αντί να τους τιμωρήσουν, τους άφησαν, δεν έγινε ποτέ δίκη στον Ιωαννίδη για το πραξικόπημα, ποτέ, ποτέ τους άφησαν για να μην διαταραχτούν οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. Και ορισμένοι που συμμετείχαν πήραν και θέσεις στο εξωτερικό, κάποιος πήγε και ναυτικός ακόλουθος στις ΗΠΑ, άνθρωποι που έπαιξαν ρόλο στο πραξικόπημα. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα δεν γίνεται να επιβραβεύονται οι προδότες και να τιμωρούνται οι ήρωες, νεκρείτε και ζωντανοί. Ακούστε λοιπόν τι είπε, ας αφιερώσουμε ένα μέρος της εκπομπής πραγματικά για να διδαχθούμε. Τι είπε ο Μιχάλης Γεωργίτσης, ταξίαρχος τότε, νεοπροαχθής ταξίαρχος στην Κύπρο, τι είπε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για το φάκελο της Κύπρου 2 Ιουλίου 1986. Μετά από 12 χρόνια αυτά έπρεπε να ξεκαθαρίσουν την επομένη, μόλις αποκαταστάθηκε η δημοκρατία, έπρεπε να ξεκινήσει αμέσως η κάθαρση. Αλλά πώς θα κάνει κάθαρση η δημοκρατία όταν ο Γκυζίκης, ο οποίος διέταξε το πραξικόπημα, ήταν αυτός ο οποίος υποδέχθηκε και μάλιστα συνυπήρχε με τον κύριο Καραμαλή, τον Αβέροφ και τον Μαύρο και με αυτούς, συνυπήρχαν μαζί. Πώς θα γίνει κάθαρση? Και συνέχισαν να παίρνουν τους μισθούς, τις συντάξεις τους, και 200.000 Έλληνες στην Κύπρο ήταν πόσοι νεκροί, πόσοι αγνοούμενοι, πόσες βιαστήσεις γυναίκες, και 200.000 άνθρωποι, την κοιλίδα δεν πρέπει κάποια στιγμή να την καθαρίσουμε, για να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη και η αγάπη μεταξύ των Ελλήνων της Ελλάδας και των Ελλήνων της Κύπρου, αλλά γενικώς και όλων των Ελλήνων απέναντι σε αυτό το κράτος. Πέτρος Παπαπολιβίου. Στις 2 Ιουλίου 1986 στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για το Φάκελο της Κύπρου κατέθεσε ο απόστατος αξιωματικός Μιχαήλ Γεωργίτσης. Ήταν ο αξιωματικός που ορίστηκε από το δικτάτορα Ιωαννίδη και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Γρηγόριο Μπονάνο να έχει την ηγεσία της εκτέλεσης του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974. Είχε προαχθεί σε ταξίαρχο τον Ιούνιο του 1974 και κανονικά θα έφευγε από την Κύπρο με μετάθεση στις 10 Ιουλίου 1974. Παρανόμως ήταν εκεί. Τελικώς υπήρξε ο χρήσιμος αναλώσιμος αχυράνθρωπος για να πραγματοποιήσει το πραξικόπημα και βρέθηκε να έχει την κύρια ευθύνη της άμυνας της χώρας, της Κύπρου, στην πρώτη φάση της τουρκικής εισβολής. Αφού ο αρχηγός του ΓΕΕΦ, αντιστράτηγος Γεώργιος Ντενίση, είναι ο πατέρας της Μιμής Ντενίση. Και τη γυναίκα του Γεωργίου Ντενίση την είχαμε στη σχολή ξένων γλωσσών, έκανε αγγλικά. Μια ωραία κυρία, μια αξιοπρεπέστατη. Ο Ντενίσης λοιπόν ήταν αντίθετος στο πραξιόπημα και τον κάλεσαν στις 10 Ιουλίου να έρθει κάτω στην Ελλάδα για να μην είναι εκεί επειδή ήταν αντίθετος. Λοιπόν, από την κατάθεση του Γεωργίτση παραθέτω μερικά αποσπάσματα που αποκαλύπτουν την παρανοϊκή ελαφρότητα με την οποία αντιμετώπισαν τις συνέπειες του πραξικοπήματος και την πιθανότητα τουρκικής αντίδρασης οι Ιωαννίδης και Μπονάνος. Είναι τραγικό ότι αξιωματικοί με βαθμό συνταγματάρχη ή ταξιάρχου που υπηρετούσαν στην Κύπρο και διατάχθηκαν να εκτελέσουν το πραξικόπημα είχαν επίγνωση στο κινδύνο για την Κύπρο, ενώ οι Μπονάνος οι Ιωαννίδης αδιαφορούσαν ή εμπιστευόντουσαν τους Αμερικανούς που τους είπαν «κάντε το και όλα θα πάνε καλά». Γεωργίτσης. Στην 1η Ιουλίου πήρε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς το σήμα, με κάλεσε ο αρχηγός του ΓΕΕΦ, ο κύριος Ντενίσης, και με διέταξε να πάω στην ΕΛΔΙΚ να πάρω φύλο πορείας. Και στις 2 Ιουλίου αναχώρησα δι' Αθήνας. Πρόεδρος. Χρήστος Μπασαγιάννης ο πρόεδρος. Ποιος σας είχε καλέσει εκεί, ο Ντενίσης? Όχι, ο Ντενίσης είναι ο αρχηγός του ΓΕΕΦ, ο Μπονάνος. Αυτός σας διέταξε να ανεβείτε στην Αθήνα, ο Μπονάνος? Όχι εμένα, τον αρχηγό του ΓΕΕΦ διέταξε να μου χορηγήσει φύλο πορείας δι' Αθήνας. Γεωργίτσης. Μου είπε ο κύριος Ντενίσης, εάν ερωτηθώ ή αν γίνει πρόταση από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων για ενέργειες εναντίον του Μακαρίου, να πω ότι είναι πλέον ακατάλληλος, είναι η πλέον ακατάλληλος περίοδος και να μην γίνει τίποτα. Ο Ντενίσης, ένας άνθρωπος που ήταν μυαλό στο κεφάλι του και έδωσε όρκο και τον τηρούσε στην πατρίδα. Πρόεδρος, αυτή ήταν η άποψη του κυρίου Ντενίση? Ναι, την οποία και μετεβίβασα επακριβώς ό,τι μου είπε. Επιπλέον με παρακάλεσε να πάω να πω στη γυναίκα του, η οποία έμεινε στο ψυχικό, να μην κατέβει στην Κύπρο διότι η κατάσταση είναι πολύ έκριθμος. Πρόεδρος, άρα επειδή προηγουμένως σας ρώτησα αν λάβατε γνώση ότι σχεδιαζόταν κάποια ενέργεια εις βάρος της ομαλής πολιτιακής λειτουργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και μου απαντήσατε όχι, ότι δεν είχατε λάβει γνώση. Πρώτης Δευτέρας Ιουλίου δεν είχα λάβει γνώση. Όχι πρώτης 15ης σας είχα ρωτήσει, να το διευκρινίσω. Στις 2 όμως Ιουλίου μάθατε από τον κύριο Ντενίση ότι Γεωργίτσης. Ο κύριος Ντενίσης μου είπε, εάν ρωτηθείς απάνω και σου πού να γίνει ανατροπή του Μακαρίου, ο αρχηγός του ΓΕΕΦ δεν συμφωνεί, διότι όσοι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή από την Εθνοφρουρά, δεν θα ακολουθήσει κανένας. Πρόεδρος, άρα το πλέον πολύ γνωστό ότι κάτι συνέβαινε με αυτή τη δουλειά, ήταν γνωστό λέει. Φτάσατε λοιπόν στην Αθήνα και σας περίμενε Γεωργίτσης. Ένα αυτοκίνητο Σίμπκα με παρέλαβε, πήγα στο Πεντάγωνο και παρουσιάστηκα στον ταξίαρχο κύριο Μητρόπουλο, ο οποίος ήταν και διευθυντής του πρώτου επιτελικού γραφείου. Με παρέπληψε στον υπασπιστή του αρχηγού ενόπλων δυνάμεων, στον κύριο Ματάτσι. Τι βαθμό είχε, ρωτάει ο πρόεδρος. Ταγματάρχης. Εκεί στο γραφείο του κυρίου Ματάτσι ήταν και ο ταγματάρχης Σκλαβενίτης. Έπαιξε ρόλο στο πραξικόπημα. Περίμενε, έφυγε ο ταγματάρχης Σκλαβενίτης, έκλεισε την πόρτα και μου είπε: από αυτή τη στιγμή δεν θα έρθετε σε επαφή με κανέναν αξιωματικό, θα φύγετε, θα πάτε στο σπίτι σας και στις 7:30 ώρα να έρθετε εδώ να σας παρουσιάσω στον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων. Όπερ και Εγένετο, πρόεδρος. Στις 7:30 τι άλλο, στις 7:30 τι άλλο σας είπε? Ότι θα σας παρουσιάσει μονάχα? Μήπως σας είπε τίποτα άλλο? Ο Ματάτσης. Δεν μου είπε ο Ματάτσης απολύτως τίποτα. Πράγματι στις 7:30 πήγα εκεί, συνάντησα τον υποστράτηγο κύριο Παπαδάκη, τον συνταγματάρχη Κομπόκη και μετά από λίγο ήρθε και ο ταξίαρχος Ιωαννίδης. Αφού συγκεντρωθήκαμε, πήγαμε στο γραφείο του αρχηγού ενόπλων δυνάμεων, στον κύριο Μπονάνο. Πρόεδρος, τώρα εδώ τι σας ανακοίνωσαν? Ότι σας καλέσανε για τι πράγμα? Αυτή τη σύσκεψη πλέον, Γεωργίτσης. Έκανε μία βραχία ομιλία περί του Μακαρίου, ότι αν απολύσει τις δύο σειρές η Εθνοφρονά θα διαλυθεί σχεδόν, και αν διαλυθεί δεν μπορούμε, αν γίνει κάτι στο Αιγαίο, να απορροφήσει η Κύπρος δύο μεραρχίες τουρκικές να αντιμετωπίσει. Επιπλέον είπε ότι τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου που είχε κάνει, ότι αν γίνει εμπλοκή της Ελλάδας στο Αιγαίο η Κύπρος δεν θα επέμβει, θα μείνει ουδετέρα, και κατόπιν αυτού λέει το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων και η κυβέρνησης απεφάσισε την ανατροπή του Μακαρίου. Πρόεδρος, το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων λοιπόν και η κυβέρνησης απεφάσισε την ανατροπή του Μακαρίου. Μάλιστα, λέει ο Γεωργίτσης. Και συνεχίζει ο πρόεδρος Γεωργίτσης, εν συνεχεία λάβαμε το λόγο εμείς. Είπα εγώ ακριβώς ό,τι μου είπε ο κύριος Δενίσης και οι άλλοι δύο συνάδελφοι, ο ταξίαρχος Κονδύλης και ο συνταγματάρχης Νικολαίδης. Επιπλέον εγώ, αφού είπα ότι θα γίνει ανατροπή του Μακαρίου, τον ρώτησα ποιες οι διεθνείς επιπτώσεις και ποια η αντίδραση της Τουρκίας εάν ανατρέψουμε το Μακάριο. Ετώνησα επίσης ότι εάν η Εθνική Φρουρά, η Εθνοφρουρά, όσοι έχει αυτή τη στιγμή, δεν ακολουθήσει κανέναν, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη των νεκρών από τη συμπλοκή που θα γίνει με το πραξιόπημα? Και μάλιστα πετάχθηκε ο συνταγματάρης Κομπόκης και λέει: κύριε αρχηγέ, θα πέσουν κορμιά, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη? Λέει: εμείς τη διατάσσουμε. Μπονάνος. Εκείνη τη στιγμή μάλιστα επανέρχομαι εγώ και λέω: καλά, πώς θα πάω εγώ κάτω στην Κύπρο και θα οργανώσω αυτό το πράγμα, καθή στιγμή υπάρχει εκεί ένας αντιστράτηγος? Λένε: από αυτή τη στιγμή είσαι διοικητής. Λυπάμαι πάρα πολύ, λέω. Αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το κάνω, διότι είτε το θέλετε είτε όχι, στην Κύπρο υπάρχει ένας αντιστράτηγος και εγώ δεν μπορώ να κινηθώ από τη Λευκωσία, από τη ζώνη ευθύνης μου, εάν δεν πάρω την άδεια του κυρίου αρχηγού, του κυρίου Ντενίση. Λένε τότε, θα αναλάβει ο κύριος Κομπόκης, ο οποίος είναι διοικητής των δυνάμεων καταδρομών και βάσει του σχεδίου κινείται όπου θέλει, επειδή οι δυνάμεις καταδρομών ανήκαν απευθείας εδώ. Πρόεδρος, τελικώς καθορίστηκε κανένας κώδικας συνθηματικών συζητήσεων? Λένε κάτι για τα συνθηματικά, αφήστε τα αυτά τώρα. Πρόεδρος, μάλιστα, αυτόν τον κώδικα ποιος σας τον υπαγόρευσε? Γεωργίτσε, στην ομιλία γενικά την είχε ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων, δεν μίλησε κανένας άλλος. Ο κύριος Μπονάνος, ναι. Αν μου επιτρέπετε, ξέχασα να πω, του ζήτησα διαταγή έγγραφη. Και λέω πως εμένα οι αξιωματικοί θα με πιστέψουν πηγαίνοντας κάτω ότι θα κάνω αυτή την ενέργεια, και για να είμαι και κατοχυρωμένος, διότι όπως θα δείτε στο τέλος τα πράγματα ήταν τελείως διάφορα.

Ως όμως του πραξιοποιήματος, ας το πούμε, τις ενέργειες αυτής, ήταν ποιος? Εμένα είχε ορίσει, δέχεται ο Γεωργίτσης. Έγγραφη διαταγή είπατε, δεν σας δώσαν? Όχι. Πρόεδρος, κάτι που δεν το ξέρω. Όταν πρόκειται να γίνει μια τέτοια ενέργεια, νομιμοποιείται κανένας να δίνει προφορικές διαταγές και νομιμοποιείται κανένας να εκτελεί προφορικές διαταγές? Αυτά εδώ τα έχω ζήσει εγώ με την υπόθεση ο Σαλάν. Μας είπανε ουδέν γραπτών. Και όταν πήρα παράνομες διαταγές, είπα ελάτε εσείς να το βγάλετε έξω. Και έτσι ακολούθησε η σύγκρουση και φτάσαμε στην παρέτηση τριών υπουργών. Γεωργίτσης, οι διαταγές του στρατού είναι προφορικές και έγγραφες. Είναι και εν πολέμου και εν ειρήνη. Ναι, αλλά πρόεδρος, ναι, αλλά μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, για να το καταλάβω κι εγώ, αν σας έλεγαν, ξέρετε ότι εδώ θα πολεμήσετε, τηλεφωνώ, χτυπήστε τους όλους, το καταλαβαίνω. Όταν σας λένε όμως να ανατρέψετε ένα καθεστώς το οποίο υπάρχει σε μια ξένη χώρα, εσείς λέτε έπρεπε να πειθαρχήσετε, ήταν υποχρεωτικό να πειθαρχήσετε? Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο την εποχή εκείνη με την κατάσταση που επικρατούσε, λέει ο Γεωργίτσης, και εσκέφθην, όπως θα δείτε και παρακάτω, έστειλα αντιπρόσωπο αξιωματικό, τον οποίο όρκησα με τις συνέπειες. Εάν θέλετε, γιατί εναπόκειται στη συνέπεια, τι έγινε και να επακολουθήσει να πάμε με τις ημερομηνίες, πώς το θέλετε? Ναι, από αυτή είναι 2 του μηνός. 3 του μηνός εκλήθημεν 10:30 η ώρα να παρουσιαστούμε πάλι στο αρχηγείο ενόπλων δυνάμεων στην Αθήνα για να συζητήσουμε πάλι τη σχεδίαση. Σχεδίαση δεν μπορούσε να γίνει. Εάν δεν ξέραμε ποιες μονάδες θα ακολουθήσουν και κατόπιν αυτό σταμάτησε, δεν έγινε καμία συζήτηση και φύγαμε. Εγώ διετάχθηκα να αναχωρήσω για την Κύπρο στις 6 του μηνός. Ο δε συνταγματάρης Κομπόκης τον διακόπτη και φύγατε. Εγώ έφυγα στις 6 του μηνός στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, με περίμενε ο συνταγματάρχης Μπούρλος, ο οποίος μου είπε μετά από μία ώρα να βρίσκομαι στη λέσχη του ΓΕΕΦ. Πράγματι, μετά από μία ώρα πήγα στη λέσχη του ΓΕΕΦ και ανέφερα στον κύριο Ντενίση ό,τι ακριβώς μου είχε πει ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Ότι να μην δημιουργούνται επεισόδια με το επικουρικό σώμα, να σταματήσουν. Ότι θα ξαναποκτήσει επαφή μετά του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και να τον πείσει να μην γίνει απόλυση των δύο σειρών. Ότι συμφωνούν με το σχέδιο που είχε στείλει αναπροσαρμογής της Εθνοφρουράς ο Μακάριος στην Αθήνα, με επιπλέον να ενισχύσει περισσότερο τις καταδρομές και τα άρματα από ό,τι είχε το σχέδιο που είχε υποβάλει ο κ. Ντενίσης. Τα μεταβιβάσατε εσείς αυτά στον κύριο Ντενίση? Ναι. Και μετά σε αυτά ήταν και η εντολή να αποκαταστήσει τις επαφές με τον Μακάριο, ρωτάει ο πρόεδρος. Βεβαίως. Δηλαδή, αυτό τι ήταν τώρα? Ήταν ειλικρινής, φρονείτε εσείς η διαταγή αυτή, ή ήταν μια διαταγή που σκόπευε στο να αποκοιμήσει τον Μακάριο? Μάλλον να τον αποκοιμήσει. Μάλλον τι δηλαδή? Ότι σκοπός ήταν να αποκοιμήσουν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Προσέξτε τώρα, πάμε παρακάτω. Εδώ στο ζουμί. Πρόεδρος, να αποκοιμήσουν τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Λοιπόν, εκεί που κουβεντιάζατε με τον κύριο Μπονάνο, τον κύριο Ιωαννίδη, ο κύριος Ιωαννίδης τι είπε? Όταν είπαμε εμείς ποιε διεθνείς επιπτώσεις και ποια αντίδραση της Τουρκίας, τόσο ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων όσο ο κύριος Ιωαννίδης είπαν ότι υπήρχε κάλυψης. Από πού ρε? Από ποιον, ρωτάει ο πρόεδρος. Δεν καθορίσανε, αλλά φαινόταν ότι ήταν από την Αμερική. Πρόεδρος. Φαινόταν ότι ήταν από την Αμερική και από την πλευρά του κυρίου Ιωαννίδη και από την πλευρά του κυρίου Μπονάνου. Ο στρατηγός Παπαδάκης δεν είπε τίποτα? Γεωργίτσης. Μπροστά μας, εκεί που μιλήσαμε, δεν είπε λέξη. Πρόεδρος, δεν είπε λέξη. Όταν εσείς τώρα ρωτήσατε για την πιθανή εισβολή της Τουρκίας, έτσι δεν είπατε? Ναι. Πρόεδρος, σας απάντησε ο κύριος Μπονάνος, ο κύριος Ιωαννίδης αυτό που είπατε? Πριν επιστρέψετε στην Κύπρο, ήρθατε σε άμεση ή έμεση επαφή με τον κύριο Κιζίκη? Ήρθατε σε επαφή με τον κύριο Κιζίκη και μείνατε με την εντύπωση ότι μετήχε και αυτός στο πραξικόπημα? Μίλησα στο τηλέφωνο και από αυτά που μου είπε σχημάτισα την εντύπωση ότι το εγνώριζε. Το ένα σκάνδαλο πάνω στ' άλλο. Δηλαδή, αν θυμάστε, πώς του εθέσατε το ζήτημα? Τι του είπατε δηλαδή? Δεν το έθεσα. Από τη συζήτηση που μου είπε, συγχαρητήρια να πας στο καλό και να προσέχεις, συγχαρητήρια που ανέλαβε την ευθύνη να είναι επικεφαλής του προδοτικού πραξικοπήματος. Για να καταλάβατε που έφτασαν οι αξιωματικοί. Αυτό μου έδωσε εμένα τουλάχιστον την εντύπωση ότι ο Κιζίκης το γνώριζε. Πρόεδρος, ήξερε την αποστολή που σας ανατέθηκε? Ναι, ακριβώς. Και επιστρέψατε στην Κύπρο πότε? Στις 6 και με περίμενε ο συνταγματάρχης, όπως σας ανέφερε, ο κύριος Μπούρλος, ο οποίος μου είπε να συναντήσω τον αρχηγό, τον κύριο Ντενίση. Τον συνείδησα και με διέταξε αυτά που είπα τη Δευτέρα να του

0: τα πάω εγγράφος και του το κατέθεσα εγγράφος. Δηλαδή στον προϊστάμενό σας, τον άμεσο προϊστάμενά σας, τον αντιστράτηγο Ντενίση, είπατε ότι σας είχε πει, ό,τι σας είχε πει ο Ανίδης και ο Μπονάνος, ο κύριος Μπονάνος, ο αρχηγός των όπλων δυνάμεων, λέει ο Γεωργίτσης. Αυτά τα περί αρχηγίας του πραξιοποιήματος κλπ. Τα είπατε στον Ντενίση? Όχι, γιατί είχα εντολή να μην αναφέρω απολύτως τίποτα. Λοιπόν, πραγματικά, εδώ όχι μόνο δεν αναφέρουν τίποτα για το προδοτικό πραξικόπημα, για τις ευθύνες των αποστατών του δεύτερου Ατήλα, δεν αναφέρουν και των αξιωματικών της Χούντας, δεν λένε τίποτα. Όχι μόνο δεν λένε τίποτα, ανερυθρίαστα από το 1974 και μετά γιορτάζουν την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Δηλαδή δεν είμαστε καλά πραγματικά. Ποια αποκατάσταση της δημοκρατίας? Δηλαδή σιγά σιγά θα στείλετε και ανθοδέσμες στους Τούρκους που με την εισβολή οδήγησαν τη Χούντα στους Τούρκους και στους Αμερικανούς, γιατί αυτοί το στήσανε, οδήγησαν τη Χούντα στην κατάρρευση και ήρθε η δημοκρατία. Και τι το γιορτάζετε? Σαν δεν τρέπεστε λίγο? Αντί να φοράμε όλοι μαύρα για τα θύματα της προδοσίας και της εισβολής εκείνη τη μέρα και να γίνεται η μέρα μνήμης των θυμάτων της προδοσίας, της διπλής προδοσίας του Ατήλα 1 και Ατήλα 2, κάνετε αυτό το και πάνε οι άλλες με τα εξόπλατα και με τα τέτοια εκεί και κάνουν πασαρέλα στις πλάτες του προδομένου ελληνισμού. Θα βρεθεί ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που έχει την εξουσία και να πει καταργείται? Θα βρεθεί ένας? Πάμε να δούμε τώρα και για τις άλλες ευθύνες. Κώστας Βενιζέλος από το Φιλελεύθερο: πρέπει να τελειώνετε, πιέζουν οι απ' έξω. 52 χρόνια μετά το πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών και του εδώ παραρτήματος της ΕΟΚΑ Β, η ιστορική αλήθεια δεν μπορεί να την χάνει διπλής ανάγνωσης. Ευθύνες μπορεί να υπήρξαν. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά. Η προδοσία δεν συγκαταλέγεται στα λάθη. Μπορούμε να συζητούμε για ώρες για το τι έπρεπε να κάνει και δεν έκανε ο Μακάριος. Αλλά η Χούντα και το εδώ υποκατάστημά της παρέδωσαν την Κύπρο στους Τούρκους εξυπηρετώντας αμερικανικά συμφέροντα. Καθοδηγούνταν από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, τη CIA. Εκείνες τις πρώτες ώρες του πραξικοπήματος καταγράφηκε μία τηλεφωνική επικοινωνία του ΓΕΣ με το ΓΕΕΦ στο υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχει καταγεγραμμένη αυτή. Από πλευράς του ΓΕΣ είχε υποδειχθεί εντόνως ότι θα πρέπει να τελειώνουν με το Μακάριο, ο οποίος είχε διαφύγει και βρισκόταν στην Πάφο. Πρέπει να τελειώνετε, μας πιέζουν οι απ' έξω. Ξέρεις ποιοι. Οι Αμερικανοί. Τι εννοούσε ο βρισκόμενος στην Αθήνα και τι κατάλαβε ο συνομιλητής σου στη Λευκοσία? Όσο συνωμοτικά και να μιλούσαν, ο διάλογος ήταν αποκαλυπτικός. Στην κατάθεσή του στο φάκελο της Κύπρου στην Ελληνική Βολή, ο αρχηγός του ναυτικού το 1974, Πέτρος Αραπάκης, αναφέρει, επιλέξει, ακούστε, η επιστολή Μακαρίου προς Γκυζίκη που είχε ημερομηνία 2 Ιουλίου, σε καμία περίπτωση δεν συνετέλεσε στη λήψη της τραγικής απόφασης. Ήταν η επιστολή που ζητούσε να φύγουν κάποιοι αξιωματικοί από την Κύπρο, Ελλαδίτες. Όταν έφτασε η επιστολή στην Αθήνα, η εκτέλεση του πραξικοπήματος στην Κύπρο είχε ήδη διαταχτεί. Συνεχίζει ο Αραπάκης. Οι σχεδιασμοί ξένων κέντρων αποφάσεων απέβλεπαν στην εξυπηρέτηση συμμαχικών συμφερόντων σε βάρος, στην περίπτωση αυτή της Ελλάδας και της Κύπρου, και υπέρ της Τουρκίας. Η εξόντωση του Μακαρίου απέβλεπε, πέρα από την αποτροπή του κινδύνου κουβανοποίησης της Κύπρου και της πρόληψης τριτοκοσμικών ενεργειών του Μακάριου, που θα μπορούσαν να αποβούν σε βάρος του Ισραήλ και των δυτικών συμμάχων, στη διαμόρφωση συνθήκων απέβλεπε η εξόντωση του Μακαρίου τελικώς, στη διαμόρφωση συνθήκων ικανών να δικαιολογήσουν τη δημιουργία τουρκικής βάσης στη Βόρεια Κύπρο σύμφωνα με συμμαχική επιδίωξη. Ο αρχηγός του Γέντα λέει αυτά. Για να μην γίνουν όμως αποκαλύψεις για το ρόλο της CIA στο Κυπριακό, δεν επετράπει να πραγματοποιηθεί η έρευνα αυτή στην Αμερική ή στην, και στην Ελλάδα. Ο Ιωαννίδης δεν δικάστηκε ποτέ για το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Αυτό είναι το πόρισμα της Επιτροπής για το Φάκελο της Κύπρου της Κυπριακής Βουλής, σελίδα 130. Για να μην γίνουν όμως αποκαλύψεις για το ρόλο της CIA στο Κυπριακό, δεν επετράπει να πραγματοποιηθεί η έρευνα αυτή στην Αμερική ή και στην Ελλάδα. Ο Ιωαννίδης δεν δικάστηκε ποτέ για το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Συνεχίζει ο Κώστας Βενιζέλος. Επειδή πέρασαν 52 χρόνια από τότε, δεν νομιμοποιείται κανείς να επιχειρεί να αλλάξει την ιστορία και την αλήθεια. Λέγονται και αναφέρονται πολλά ότι η ΕΟΚΑ Β δεν είχε καμία σχέση με το πραξικόπημα. Πώς όμως να μην είχε, όταν την τελευταία περίοδο οι εντολές της Αθήνας ήταν να εντατικοποιήσει τη δράση της ώστε να δημιουργηθεί χάος και να δικαιολογείται το πραξικόπημα? Μπορεί οι δυνάμεις του κράτους να είχαν σχεδόν διαλύσει την παράνομη οργάνωση με συλλήψεις των αρχηγών της, οι εντολές ωστόσο εξ Αθηνών ήταν ξεκάθαρες. Και δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό το αφήγημα ότι ο Ιωαννίδης λειτουργούσε από μόνος του ή ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος ήταν καλός δικτάτορας. Το πραξικόπημα του 1972 ποιος το σχεδίασε? Την απόπειρα. Δεν ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος επικεφαλής της Χούντας και ο Γρίβας δεν ηγείτο τότε της ΕΟΚΑ Β το 1972. Κάποια μέλη της ΕΟΚΑ Β προφανώς δεν γνώριζαν. Αυτό είναι πολύ πιθανόν. Δεν έχουν τις ευθύνες των αρχηγών τους. Φτάνει να αναγνωρίζουν ποιοι ευθύνονται για την τραγωδία. Αυτά τώρα είναι τα ενδοκυπριακά που λένε. Πάμε παρακάτω. Το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 διενεργήθηκε για να εισβάλλει η Τουρκία στην Κύπρο. Μπορεί οι Αμερικανοί να τους διαβεβαίωναν πως ένα προγεφύρωμα Κερίνια Λευκοσίας θα έκαναν οι Τούρκοι, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Συμφώνησαν να παραδώσουν έδαφος στην Τουρκία και αυτό είναι προδοσία. Ιστερόγραφο. Το βιβλίο μας με τον Μιχάλη Εγνατίου «Ένοχος» που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες μεταξύ άλλων σε αυτό το βιβλίο αποκαλύπτεται ο ρόλος της CIA και κατονομάζεται ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή στο Δημήτρη Ιωαννίδη. Ήταν ο πράκτορας της CIA Γκάς Αβρακότος που προφανώς δεν αποφάσισε μόνος του. Πήρε εντολές από τον Κίσιγκερ. Λοιπόν, ακούστε. Πήρε εντολές από τον Κίσιγκερ. Γιατί δεν βρέθηκε ένας γενναίος εισαγγελέας στην Κύπρο ή στην Ελλάδα να βγάλει ένα ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Κίσιγκερ? Όταν λοιπόν είμαστε πολύ ευγενικοί με αυτούς οι οποίοι κάνουν εχθρικές ενέργειες εναντίον του ελληνισμού, όποιος και να είναι αυτός, όταν δεν ορθώνεις το ανάστημά σου, τότε θεωρείσαι δεδομένος. Και τότε έρχονται οι Αμερικανοί και λένε, μα οι Τούρκοι δεν υποχωρούν, εσείς θα υποχωρήσετε που υποχωρείτε. Και βλέπω ότι τα ίδια κάνουν τώρα με τους Τούρκους, τους Κούρδους και τους Ισραηλινούς. Να υποχωρήσουν οι Ισραηλινοί, να υποχωρήσουν οι Κούρδοι για να δεχθούν τις παρανοϊκές διεκδικήσεις των Τούρκων.
1: Είναι λοιπόν σε ένα διέξοδο.
2: Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθρογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές: Σάββας Καλεμπορίδης, Παντελής Σαβίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκή, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Η σημερινή προσκεκλημένη της εκπομπής μας στην Espresso TV και στην εκπομπή Espresso Interview είναι η Εφη Θόδη. Κυρία Θόδη, καλώς ήρθατε.
4: Καλώς σε βρήκα, Γιάννη μου.
3: Χωρίς πολλά λόγια, θα πω την ουσία. Είστε μια καθαρή, αγνή ψυχή. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έγινε πάρα πολύ γνωστός μέσα από την τηλεόραση και τις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά αγαπήθηκε όσο κανένας άλλος μέσα από τις συμμετοχές σας ως καλλιτέχνηδα στα πανηγύρια. Είστε η βασίλισσα των πανηγυριών, γιατί εσείς έτσι αυτοαποκαλέσατε τον εαυτό σας. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό.
4: Εγώ δεν τον αποκάλεσα ποτέ τον εαυτό μου βασίλισσα, αλλά είμαι βασίλισσα στις καρδιάς του κόσμου.
3: Άρα λοιπόν σας απέδωσαν, ναι, τον τίτλο, έτσι. Ναι. Πώς λέμε, η βασίλισσα της νύχτας, γιατί ζωτώ σαν κουτσάκι.
4: Είμαι ο άνθρωπος που έφτιαξα τα πανηγύρια.
3: Γιατί το λέτε αυτό?
4: Γιατί πριν από μένα δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα δεν υπήρχε.
3: Και είστε γυναίκα...
4: Υπήρχε ένα δημοτικό τραγούδι που το ακούγανε μόνο μεγάλες ηλικίες.
3: Και ίσως το πανηγύρι ήταν... χαρακτηρισμένο περίεργα ως λέξη, δηλαδή ίσα για τα πανηγύρια.
4: Πηγαίνανε, σου λέω, πηγαίνανε μεγάλες ηλικίες. Από την ώρα που ασχολήθηκα, που ξεκίνησα τη διαδρομή μου στο τραγούδι, άλλαξε τα πάντα. Ξεκίνησα από το χωριό μου, από τα μικρά Βραγιανά Καρδίτσες. Πήγα στο πρώτο μου πανηγύρι, ήταν της Παναγίας. Τρεις μέρες τραγούδαγα και πήρα 10.000.
3: Πόσο χρόνο ήσασταν?
4: Ήμουνα 17.
3: Πολύ μικρή.
4: Ναι.
3: Αγαπούσατε αυτό που κάνετε και συνεχίζετε να τα αγαπάτε?
4: Το αγαπάω και νιώθω ότι κάθε μου πανηγύρι, ότι είναι το πρώτο μου πανηγύρι.
3: Είστε εσείς αυτοί που δηλώσατε ευθαρσώς ότι το πανηγύρι πρέπει να μεταφερθεί και στο Ηρώδιο. Είναι έτσι?
4: Εγώ το είπα, πρώτη το είπα, γιατί όχι. Καλύτερα είναι αυτοί που πάνε δηλαδή στο Ηρώδιο, δεν κατάλαβα. Καλύτερα από εμάς είναι που κάνουμε μια αγνή δουλειά, που δεν κρατάμε κακία σε κανέναν, που δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα με κανέναν.
3: Πιστεύετε ότι το Ηρώδιο θα γέμιζε σε ένα τέτοιο εγχείρημα να μεταφερθεί ένα λαϊκό πανηγύρι στο Ηρώδιο?
4: Θα γινότανε ένα υπέροχο γλέντι.
3: Εσείς επιχειρήσατε ποτέ να συναντήσετε αντιπροσώπους ή ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι από το Υπουργείο Πολιτισμού και αν το ζητήσατε?
4: Όχι, δεν ασχολήθηκα καθόλου.
3: Καθόλου, ούτε βάλετε ανθρώπους?
4: Όχι, καθόλου.
3: Η σχέση σας με την κυρία Μενδώνη ποια είναι?
4: Τη βλέπω στην τηλεόραση, δεν έχω σχέσεις.
3: Αν τη συναντούσατε, θα τη το ζητούσατε?
4: Θα τη το ζητούσα, βέβαια.
3: Η σχέση σας με την τηλεόραση, κυρία Θόδη, ποια είναι?
4: Εγώ αγαπώ την τηλεόραση.
3: Εκείνη σας αγαπάει?
4: Μ' αγαπάει, ναι. Μ' αγαπάει και μ' αγαπάει και ο κόσμος. Και μου το δείχνουν.
3: Το λέτε αυτό συνέχεια. Μ' αγαπάει ο κόσμος. Από πού παίρνετε αυτή την πρωτοβουλία και το λέτε τόσο ελεύθερα? Το βλέπετε στις κινήσεις, στις αντιδράσεις, στο δρόμο?
4: Μου το λένε, σ' αγαπάμε. Προχώρα, εφάρα, σ' αγαπάμε. Μου το λένε όλοι. Νέοι, γέροι, παιδιά, όλες οι ηλικίες.
3: Άρα λοιπόν απευθύνεστε σε ένα ευρύτερο κοινό και σε ηλικίες από πολύ μικρά παιδιά, από μικρά παιδιά,
4: μέχρι
3: μεγαλύτερους ανθρώπους.
4: Ναι.
3: Και θα θεωρήσετε πως αυτή η συμμετοχή σας στο Just the Two of Us φέτος ήταν μια απόδειξη και μια επιβράβευση αυτής της αγάπης του κόσμου, γι' αυτό το λόγο επιλεγήκατε?
4: Ήτανε, μόλις μου είπα, μου κάναν την πρόταση, τη δέχτηκα αμέσως. Γιατί σκέφτηκα ότι θα είναι ένα καλό μέσο να με δει ξανά ο κόσμος.
3: Μήπως επειδή δηλώσατε το 2023 ότι η τηλεόραση σας έκλεισε τις πόρτες χωρίς να γνωρίζετε το λόγο? Ήταν παλαιότερη δήλωσή σας το 2023.
4: Παλαιότερη δήλωση, έτσι ήταν τα πράγματα.
3: Μετά, ναι, τι άλλαξε?
4: Με τα χρόνια αλλάξανε τα πράγματα.
3: Mm-hmm. Πώς βιώσατε εκείνη την περίοδο του τηλεοπτικού αποκλεισμού, τι αισθανθήκατε?
4: Κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Εγώ εξάλλου η αγάπη μου είναι μεγάλη προς το Θεό, που μου δίνει μεγάλη δύναμη και ξεπερνάω τα πάντα.
3: Τότε, κυρία Θόδη, τι σας πλήγωσε περισσότερο? Το γεγονός ότι δεν υπήρχε μάλλον απουσία προτάσεων για να εμφανιστείτε σε τηλεοπτικές εκπομπές, ή ότι ποτέ κανένας δεν σας εξήγησε το λόγο που δεν εμφανιζόσασταν στην τηλεόραση? Γιατί πολλοί άνθρωποι το αναρωτιούνται, γιατί αποκλείστηκα από την τηλεόραση.
4: Δεν ξέρω, ούτε
3: υπάρχουν κυκλώματα, υπάρχουν στεγανά.
4: Ούτε εγώ ξέρω, ούτε εγώ κατάλαβα για ποιο λόγο μου κλείσανε την πόρτα.
3: Σήμερα αισθάνεστε δικαιωμένοι?
4: Αισθάνομαι, ναι. Παρόλο που δεν πήγα σε εκπομπές δυνατές, με μεγάλη, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
3: Σε ποια εκπομπή θα θέλετε να πάτε, ας πούμε?
4: Στο Γρηγόρη, Φερρυπίν. Mm-hmm. Που
3: δεν
4: εγώ πρόσφερα τόσο στο Γρηγόρη.
3: Τι του προσφέρατε?
4: Τον εαυτό μου τον ίδιο, που έτρεχα για αυτόν συνέχεια. Μου έλεγε η Ελένη Μενεγάκη, αλλά σε μένα, ναι. Και εγώ προτιμούσα να πάω και στο Γρηγόρη. Κατάλαβες, και εγώ του έκανα τηλεθέαση μεγάλη.
3: Αυτή τη συνθήκη δεν την κατάλαβα. Σας καλούσε η κυρία Μενεγάκη στην τηλεοπτική εκπομπή.
4: Μου έλεγε η Ελένη, δεν θα πηγαίνεις πουθενά άλλο, θα έρθεις μόνο σε μένα.
3: Μάλιστα.
4: Αλλά εγώ, επειδή είμαι ελεύθερος άνθρωπος, έκανα αυτό που έλεγε η συνήθισή μου. Ήθελα να πάω παντού, να γνωρίσω και τον Γρηγόρη, να γνωρίσω και άλλες εκπομπές.
3: Άρα λοιπόν πήγατε και στην εκπομπή του.
4: Βεβαίως.
3: Στη συνέχεια τι άλλαξε?
4: Δεν ξέρω τι άλλαξε, δεν ξέρω, ούτε εγώ το έχω καταλάβει.
3: Κυρία Θόδη,
4: γιατί δεν με κάλεσε καθόλου στην εκπομπή του?
3: Θα σας κάνω μια πολύ λεπτή ερώτηση, στην οποία θα απαντήσετε αν επιθυμείτε, αλλά εσείς ίδια δηλώσατε ότι θέλετε να το μοιραστείτε με το κοινό για να βοηθήσετε τους ανθρώπους. Και αφορά την περιπέτειά σας με το Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Θα το αφήσω έτσι για να το πείτε εσείς ακριβώς πώς έγινε.
4: Εμένα η περιπέτειά μου ήταν πολύ σύντομη. Πήγα σε νοσοκομείο, έγινα καλά.
3: Να πούμε για ποιο λόγο?
4: Τα νεύρα μου πειραχτήκανε, κουράστηκα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά και μου βγήκαν όλα. Όλα μου βγήκαν πάνω μου.
3: Σήμερα τα θυμάστε, κυρία Θόδη? Αυτά είναι κάτι που πέρασε.
4: Όχι, κάτι
3: και
4: που
3: τα
4: πέρασε
3: στην άκρη.
4: Είναι κάτι που πέρασε, με πλήγωσε, γιατί δεν μου δόθηκε η ευκαιρία στην τηλεόραση να πω ότι εγώ είμαι καλά.
3: Τώρα όμως σας δίνεται μια δυνατότητα.
4: Και έχασα χρόνο.
3: Τώρα όμως που σας δίνεται η δυνατότητα σε ένα μέσο με τεράστια απήχηση, γιατί η Espresso TV είναι ένα μέσο με τεράστια απήχηση και προβολή και στους νέους αλλά και στους ανθρώπους κάθε ηλικίας. Τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας από αυτή την περίοδο που σας πλήγωσε αλλά και ταυτόχρονα σας αναγέννησε, όπως δηλώσατε παλαιότερα?
4: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, ούτε κακία κρατάω σε κανέναν. Το παν για μένα ήταν ότι έγινα καλά.
3: Γιατί θα μπορούσατε να κρατήσετε κακία σε κάποιους? Μήπως επειδή οδηγηθήκατε χωρίς την συνένεσή σας στο νοσοκομείο, θέλετε να πείτε αυτό?
4: Όχι. Ήταν να γίνουν, έπρεπε να πάω.
3: Έπρεπε τελικά?
4: Ναι. Εντάξει, μπορούσα να κάνω και μια αγωγή στο σπίτι,
3: ναι,
4: να μην πάω στο νοσοκομείο. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουν.
3: Τι έχετε να πείτε σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην αντιλαμβάνονται ότι είναι σε μια τέτοια κατάσταση, ίσως όπως εσείς, και αρνούνται να λάβουν ιατρική συμβουλή?
4: Θέλω να τους πω να προσέχουν, να πηγαίνουν στους γιατρούς. Οι γιατροί είναι καλοί. Να συμβουλεύονται τους γιατρούς.
3: Αισθανθήκατε ασφαλής μέσα στο Σισμανόγλιο, στην πτέρυγα
4: αυτή? Με λάτρεψαν όλοι. Με προσέχανε. Ειδικά ο διευθυντής, ο κύριος Τσεπελίκος, και όλοι εκεί ήταν.
3: Διευθυντής του τμήματος του νοσοκομείου
4: ψυχιατρικής.
3: Της ψυχιατρικής κλινικής.
4: Ναι. Ήταν όλοι κατά πάνω μου, όλοι.
3: Πόσο...
4: Αλλά θέλω να μην το συζητήσουμε άλλο αυτό,
3: ναι,
4: το
3: βέβαια,
4: θέμα.
3: Βέβαια.
4: Γιατί έχει περάσει και για μένα είναι μια ανάμνηση.
3: Σήμερα είστε καλά. Για
4: πάντα ήμουν καλά. Πάντα ήμουν καλά εγώ. Το μυαλό μου το είχα 400.
3: Απλά αισθανθήκατε ένα έντονο στρες, φαντάζομαι.
4: Εντάξει.
3: Ήταν πολλές οι δουλειές, κυρία Θόδη.
4: Ήτανε πάρα πολλά αυτά που είχα σαν παιδάκι εγώ. κουβαλούσα πάρα πολλά.
3: Άρα λοιπόν όλα ξεκινούν από βιώματα. Έχετε τραύματα, κυρία Θόδη, στη ζωή σας από παιδί?
4: Έχω, γιατί οι άνθρωποι δεν μου φερθήκαν καλά, οι άνθρωποι που
3: το ήταν, καταλαβαίνατε αυτό,
4: που ήταν δίπλα μου, ναι. Κανένας δεν μένιωσε. Κανένας δεν κατάλαβε την καρδιά μου. Κανένας δεν με κατάλαβε και μου φερόντουσαν σκληρά, πολύ σκληρά. Και έκλαψα και πόνεσα, αλλά εγώ στάθηκα δυνατή, πολύ δυνατή, με τη βοήθεια πάντα του Θεού, θα το λέω.
3: Μήπως αυτός ο αγώνας από την πλευρά σας χωρίς άλλη βοήθεια σας κούρασε, κυρία Θόδη, και οδήγησε αυτό τον κλονισμό? Λέω εγώ, ρωτάω. Πολύ απλοϊκά.
4: Όχι μωρέ, ήταν κάτι να γίνει, ήταν κάτι περαστικό.
3: Ωστόσο αγαπηθήκατε κιόλας. Είστε μια πολύ συμπαθητική γυναίκα και υπήρξατε και μια πολύ ωραία γυναίκα επίσης και σας αγάπησαν. Ή μήπως όχι?
4: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Για πείτε μου.
4: Όλη η Ελλάδα ήταν ερωτευμένη μαζί μου.
3: Αυτό το λέω χωρίς γέλιο όμως τώρα, κυριολεκτό. Πείτε μου, σήμερα, έχοντας ένα γιο που σας λατρεύει, είστε ένα παιδί μιας πολυπληθούς οικογένειας με πολλά αδέλφια, μια μάνα που σας νοιάζεται, θα μου τα πείτε αυτά στην πορεία.
4: Η μανούλα μου δεν ζει πια.
3: Με συγχωρείτε, δεν το γνώριζα. Ναι. Πότε τη χάσατε?
4: Πάνε τώρα 5 χρόνια. Εγώ θέλω να σας πω ότι...
3: Το έχετε πει αυτό στον κόσμο, το γνωρίζουν?
4: Το γνωρίζουν το... πάρα πολύ. Ήτανε πολύ σκληρό αυτό για μένα.
3: Την αγαπούσατε? Τι σχέση είχατε?
4: Ήτανε η ζωή μου, η μάνα μου, η ζωή μου. Ήμασταν πολύ δεμένες. Ό,τι μου ζητούσε της το έδινα και ό,τι μου έλεγε έτρεχα πάντα κοντά της. Και νιώθω και έτσι ανακούφιση. Νιώθω καλά γιατί δεν τη στεναχώρησα τη μάνα μου εγώ καθόλου.
3: Είστε ένα παιδί πολυπληθούς οικογένειας. Πόσα αδέλφια ακόμα έχετε?
4: Είμαστε 9.
3: Εσείς ποιο παιδί είστε στη σειρά?
4: Εγώ είμαι το τρίτο.
3: Σας αγαπάνε?
4: Μ' αγαπάνε.
3: Σας αντιμετωπίζουν ως τη μεγάλη ή ως τη μικρή αδελφούλα τους?
4: Μάλλον ως τη μεγάλη.
3: Τους βοηθάτε, γιατί είστε ένα κορίτσι που έχετε και μια οικονομική επιφάνεια.
4: Ό,τι χρειαστούν και μπορούν.
3: Κυρία Θόδη, εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Πάρα πολλοί λένε η Εφη Θόδη έχει πάρα πολλά λεφτά, είναι πολύ πλούσια. Τι αληθεύεις όλα αυτά, αν επιτρέπετε?
4: Αυτό είναι ψέμα. Δεν είμαι... Περνάω καλά. Δεν μου λείπει τίποτα, γιατί δουλεύω. Έχω φτιάξει αυτά που έχω φτιάξει. 5-6 σπίτια. Από εκεί και πέρα...
3: Τα 5-6 σπίτια χαμογελώ, γιατί δεν είναι μια μικρή περιουσία σε μια γυναίκα που μόνη της. Μόνη σας τα φτιάξατε, έτσι δεν είναι?
4: Μόνη μου, ναι, ναι.
3: Δεν είναι λίγο, 5-6 σπίτια?
4: Εντάξει, τι θα κάνω. Όχι. Έπρεπε να είχα φτιάξει πολύ περισσότερα, αλλά δεν μετράνε αυτά. Μετράνε να είσαι καλά ψυχικά, να είσαι υγεία και να είσαι ευτυχισμένος.
3: Γιατί λέτε θα έπρεπε να είχατε φτιάξει περισσότερα? Δηλαδή υπάρχει μια, μια απώλεια χρημάτων για κάποιους λόγους που δεν τους δικαιολογείτε?
4: Γιατί εγώ δεν πληρώθηκα όπως έπρεπε. Α. Εγώ γέμιζα τα γήπεδα και έπαιρνα μεροκάματο πολύ λίγο.
3: Τώρα ξυπνήσατε?
4: Τώρα ξύπνησα, εντάξει. Τώρα.
3: Τώρα είστε αυστηροί ως επαγγελματίας?
4: Τα τελευταία χρόνια... Θέλω να σου πω στις αρχές που ξεκινούσα.
3: Λογικό δεν είναι? Όταν είχατε ποτέ μάνατζερ, κυρία Θόδη?
4: Όχι, δεν είχα μάνατζερ.
3: Ανθρώπους που σας αγάπησαν, ενώ κάποιον κύριο με τον οποίο υπήρξατε μαζί, που να έπαιξε και ρόλο μάνατζερ στη ζωή σας?
4: Εντάξει, πέρασαν και αυτά. Έφυγε από τη ζωή μου ό,τι και αν είχα. Τώρα είμαι μόνη με το γιο μου. Και με καλούς φίλους.
3: Ερωτευτήκατε, κυρία Θόδη, πολύ, γιατί κάποτε δηλώσατε ότι οι άντρες σας εκμεταλλεύτηκαν στη ζωή σας και αποφασίσατε να βάλετε μία τάξη και είπατε καλύτερα μόνοι.
4: Να σου πω κάτι.
3: Παρακαλώ.
4: Μόνο ερωτεύτηκα και μου πέρναγε και τους έβλεπα τι άνθρωποι ήταν και τους έδιωχνα.
3: Τι άνθρωποι ήταν, κυρία Θόδη?
4: Εντάξει, δεν ήταν σαν και εμένα.
3: Τι ζητούσατε, τι ζητάτε σήμερα από έναν άνθρωπο?
4: Αλήθεια ζητάω.
3: Ποιος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να γεμίσει την καρδιά σας? Αν ανοίξετε την καρδιά σας, τι μας πείτε?
4: Θα γεμίσει την ψυχή μου, θα πρέπει να λέει αλήθεια, να είναι, πώς να το πω τώρα.
3: Πείτε το με δικά σας λόγια απλά, τι να είναι, ειλικρινής λοιπόν.
4: Ειλικρινής.
3: Να σας αγαπήσει πραγματικά
4: να
3: και να το αισθάνεστε.
4: Να αγαπάει εμένα.
3: Και να μην έχει συμφέρον ενδεχομένως.
4: Όχι να κοιτάει τη δόξα και, και ποια είμαι.
3: Σας κοιτάζουν δηλαδή επειδή είστε γνωστό πρόσωπο και σε αγαπάει ο κόσμος. Είναι αλήθεια πως η εξουσία διεγείρει τους άντρες και τις γυναίκες βέβαια.
4: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι.
3: Το παχύ πορτοφόλι υπήρχε ποτέ λόγος να διεγείρει αισθήματα προς εσάς? Δηλαδή στοκεύανε και εκεί, στο τι έχετε μια γυναίκα με άνεση οικονομική?
4: Η πιο πολύ, ναι.
3: Και εσείς που το αντιλαμβανόσασταν αυτό, τι
4: τους κάνετε? Έδιωχα μετά, τους έδιωχα. Γι' αυτό και είμαι μόνη μου.
3: Ναι, τους διώχνετε.
4: Γι' αυτό και είμαι μόνη μου.
3: Δηλώσατε όμως.
4: Εάν αγαπούσα κάποιον, ναι, και αν άξιζε να ήταν δίπλα μου, ναι, θα τον είχα ακόμα δίπλα μου.
3: Πιστεύετε πως, επειδή ποτέ δεν είναι αργά, πιστεύετε ότι αυτό το περιθώριο δεν υπάρχει πια στη ζωή σας? Έχετε αποκόψει κάθε γέφυρα για να ξαναελπίσετε ότι ερωτικά ως γυναίκα μπορείτε να ξαναζήσετε?
4: Τουλάχιστον δεν με απασχολεί καθόλου.
3: Δεν σας απασχολεί. Αλλά αν έρθει ο έρωτας?
4: Τώρα πια.
3: Είστε μικρή, κυρία Θόδη, και βλέπετε ότι δεν γελάω εγώ καθόλου. Και σας ξέρετε πως σας αγαπάω, και αυτό το πω και στο κοινό, και σας αντιμετωπίζω πάρα πολύ σοβαρά. Μα πάρα πολύ σοβαρά. Θεωρώ πως το να αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο μόνο με χαμόγελο είναι εντελώς.
4: Τώρα η έννοια μου είναι να παντρευτεί ο γιος μου.
3: Είναι μικρός όμως.
4: Εντάξει, είναι μικρός.
3: Η δικιά μου η έννοια είναι να μας πείτε πώς καταφέρνετε και είστε τόσο νοικοκύρα. Γιατί έχω έρθει στο σπίτι σας και έχω μείνει άφωνος.
4: Μ' αρέσει η νοικοκυριοσύνη, η καθαριότητα, η τάξη.
3: Είστε πολύ σχολαστική στην καθαριότητα.
4: Και το μαγείρεμα. Το καλό μαγείρεμα μ' αρέσει.
3: Διορθώνεται. Βλέπω πολλές και πολλούς. Και στη μαγειρική και στην καθαριότητα. Το βλέπω.
4: Α, όλα στην εντέλεια.
3: Θα ήσασταν καλή πεθερά, κυρία Θόδη?
4: Η καλύτερη.
3: Θα αγαπούσατε ή θα αγαπήσατε την ύφη? Σας γνώρισε καταρχάς ο γιος σας, αν επιτρέπετε να το ρωτήσουμε αυτό, κάποια κοπέλα που είναι ερωτευμένος ή εσείς τον παρακινείτε?
4: Γνώρισε διάφορες κοπέλες αφού είδε ότι εγώ δεν είχα δεθεί μαζί τους. Ναι. Μου λέει δεν σου ξαναγνωρίζω άλλη, μου λέει. Ναι. Μόνο όταν παντρευτώ μου λέει δεν σε γνωρίζω.
3: Και τώρα πώς αισθάνεστε γι' αυτό?
4: Είστε και έτοιμοι... τώρα στενοχωριέμαι, αλλά.
3: Είστε έτοιμοι να γίνετε γιαγιά?
4: Έτοιμοι, έτοιμοι.
3: Την ηλικία σας όμως δεν τη λέτε. Την κρατάτε μυστική?
4: Είμαι 18 χρονών.
3: Μπράβο. Αυτό σημαίνει πως έχετε πολλά μπροστά σας. Κυρία Θόδη, είχατε πει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γυρίσω λοιπόν από την οικογένεια. Με τα αδέλφια σας πώς τα πάτε για να κλείσουμε το θέμα της οικογένειας?
4: Κοιτάξτε, με τους πιο πολλούς τα πάω καλά.
3: Υπήρξαν ποτέ παρεξηγήσεις που αποκαταστάθηκαν?
4: Με τον έναν αδερφό μου έτσι δεν μιλάμε μοναχά.
3: Είμαι βέβαιος πως είναι κάτι το οποίο δεν θα κρατήσει, γιατί σας ξέρω ως άνθρωπο.
4: Να είναι καλά και που είναι και δεν έχω...
3: Πιστεύετε ότι η δημοσιότητα μπορεί να επιβάρυνε τις οικογενειακές σας σχέσεις?
4: Σίγουρα. Υπάρχει μια...
3: Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν λόγια, αλλά υπάρχει και η δημοσιότητα η οποία δημιουργεί εντυπώσεις. Και τώρα θα σας κοιτάξω κατάματα.
4: Όταν είσαι διάσημος και τα έχεις όλα, επόμενο οι άλλοι είναι να μειονεκτούν και να ζηλεύουν. Κατάλαβες, εγώ όμως δεν φταίω. Προσπαθώ.
3: Πόσο σας έχουν ζηλέψει? Πόσο σας έχουν ζηλέψει, κυρία Θόδη?
4: Πολύ.
3: Μου έχετε δώσει πάρα πολύ μεγάλη ατάκα τώρα.
4: Πάρα πολύ, πάρα
3: πολύ. Αυτή τη ζήλια την έχετε διαπιστώσει ποτέ με πράξεις που σας έχουν φοβήσει? Ξέρετε που το πηγαίνω?
4: Όχι, όχι.
3: Κάποτε βρήκατε στο σπίτι σας, όπως δηλώσετε εσείς, αντικείμενα μαγείας. Και αυτό σας τάραξε. Θέλετε να μιλήσετε για αυτό το στιγμιότυπο?
4: Κοιτάξτε, και εγώ έπεσα θύμα μαγείας.
3: Ναι, αυτό λέω, ότι το δηλώσατε. Ότι ναι, έχετε πέσει θύμα μαγείας. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να
4: αλλά
3: πιστεύετε κάτι
4: τέτοιο?
3: Αλλά
4: με τη βοήθεια που πήγαινε στην εκκλησία, ναι, όλα φύγαν από πάνω.
3: Τι είδατε, κυρία Θόδη? Διηγηθείτε μας λίγο αυτή την ιστορία.
4: Δεν είδα. Είχα μια φίλη.
3: Ναι.
4: Φίλη, ας το πούμε φίλη.
3: Ήτανε φίλη?
4: Φίδη.
3: Φίδη.
4: Και επειδή ήθελε να της δίνω λεφτά,
3: ναι,
4: ήταν ακατάστατη, ήτανε, δεν είχε καλό χαρακτήρα και δεν μπορούσα εγώ να συνεχίσω μαζί της. Και μου λέει θα σε εκδικηθώ, μου λέει. Θα σε κάνω, μου λέει, θα σε φτιάξω, θα σε ράνω.
3: Μέχρι που βρήκατε έξω από το σπίτι σας τι?
4: Μια τσάντα μαλλιά. Μαλλιά κομμένα. Και λέω τι είναι αυτά τώρα, τα πήρα. Τα πέταξε στα σκουπίδια.
3: Ήταν μόνο αυτό ή είχε και άλλα αντικείμενα μέσα?
4: Πολλά είδα, μωρέ, πολλά πράγματα.
3: Σας τάραξε αυτό?
4: Όχι, με έκανε πιο δυνατή.
3: Σκεφτήκατε ποτέ πως μπορεί να ήταν ένας τρόπος να σας φοβήσει χωρίς να υπάρχει τίποτα παραπέρα?
4: Με έκανε πιο δυνατή.
3: Σας έκανε πιο δυνατή.
4: Ναι, και ήρθε πιο κοντά στο Θεό.
3: Και μπράβο σας, γιατί είναι ένας πολύ σωστός τρόπος.
4: Αυτά δεν τα φοβάμαι mm-hmm. και δεν τα θέλω. Μακριά αυτά από μένα.
3: Έγινε, κυρία Θόδη, μία αναπαραγωγή γεγονότων τα οποία διαψεύστηκαν μένα από το οικογενειακό σας περιβάλλον, αλλά ποτέ δεν τα ακούσαμε από το στόμα σας. Τι έγινε όταν πήγατε στο Καναδά και ισχυρίστηκαν κάποιοι ότι όταν φτάσετε στο σπίτι που μένετε μαζί με όλους τους άλλους καλλιτέχνες, έγινε μία έκρηξη, αρχίζετε να ουρλιάζετε μέχρι που βάλατε φωτιά σε πράγματα. Τι ιστορίες
4: ήταν αυτές? Είναι ψέματα, ψέματα.
3: Άρα λοιπόν τώρα τα ακούμε πρώτη φορά και από το στόμα σας να διαψεύετε.
4: Ψέματα, ψέματα, όλα ψέματα. Εκεί με κλέψανε. Μου πήραν τα χρυσαφικά μου, μου πήραν τα λεφτά μου.
3: Πού είχε γίνει αυτή η
4: κλοπή? Με πετάξαν στον δρόμο. Αν δεν ήταν ο σύλλογος από το χωριό μου, δεν ξέρω τι θα γινόμουν.
3: Όλα αυτά στο Καναδά.
4: Στο Καναδά.
3: Πραγματικά η ελληνική πρεσβεία τότε φρόντισε να σας περιθάλψει.
4: Η πρεσβεία με βοήθησε και τους ευχαριστώ. Και η πρεσβεία και η Γιάννα Παναγωπούλου με βοήθησε. Η δικηγόρος μου και η κουμπάρα μου. Και οι δικοί μου άνθρωποι, τα αδέρφια μου βοήθησαν, όλος ο κόσμος με βοήθησε και γύρισα.
3: Τα δημοσιεύματα βέβαια είχαν...
4: Με βγάλαν στο δρόμο,
3: ναι.
4: Με πετάξαν στο δρόμο, με πήγαν στο αεροδρόμιο και φύγανε.
3: Από πού σας πέταξαν?
4: Από το σπίτι
3: που μένατε.
4: Ναι,
3: τις εμφανίσεις σας τις πραγματοποιήσατε, κυρία Θόδη?
4: Βεβαίως.
3: Γιατί πήγατε εκεί για να εμφανιστείτε για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.
4: Ναι. Αφού δεν είχε δουλειά, παιδί μου. Ήταν χειμώνας.
3: Ναι.
4: Είχε χιόνια πολλά.
3: Ναι.
4: Ο κόσμος δεν βγήκε. Και δουλέψαμε τα Χριστούγεννα και τους είπα, παιδιά, άλλο να μην κάτσω άλλο, λέω.
3: Και στη συνέχεια...
4: Και μου βγάλανε εισιτήριο, δεν ξέρω τι έγινε,
3: ναι.
4: Ούτε και ξέρω.
3: Κυρία Θόδη, κάνατε καταγγελία για την ληστεία, για την κλοπή, με συγχωρείτε, για την κλοπή.
4: Όχι, δεν έκανα καταγγελία. Τους άφησα στο Θεό κι αυτούς.
3: Πιστεύετε στο Θεό?
4: Πιστεύω, ναι.
3: Πιστεύετε πως υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή?
4: Υπάρχει η Θεία Δίκη.
3: Υπάρχει η Θεία Δίκη.
4: Ναι. Αργά ή γρήγορα ο κάθε ένας θα πληρώνει.
3: Μήπως, κυρία Θόδη, τους παρέσυρε το γεγονός ότι οι εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές προγενέστερα αυτού του γεγονότος δήλωναν πως είστε θεραπεύτε, ότι μπορείτε να θεραπεύετε ακόμα και πολύ βαριές νόσους? Τι ήταν αυτή η περίοδο, τι σε έκανε να
4: πιστεύετε? Αυτά ήταν με την καλή μου την ψυχή, ήθελα και πάντα θέλω, μακάρι να μπορούσα να κάνω καλά όλο τον κόσμο. Ακούω αρρώστιες,
3: ναι.
4: Και στεροχωριέται την ψυχή μου.
3: Θα θέλατε να βοηθάτε?
4: Θα ήθελα,
3: τους ανθρώπους.
4: Ναι, θα ήθελα. Γι' αυτό τα έλεγα αυτά.
3: Mm-hmm.
4: Αλλά δεν θέλω να συνεχίσουμε για αυτά τα πράγματα.
3: Βεβαίως, δεν θα συνεχίσουμε.
4: Αυτά είναι
3: βεβαίως.
4: Στο παρελθόν,
3: ναι.
4: Ανήκουν στο παρελθόν. Και δεν με ενδιαφέρουν ο κόσμος.
3: Επίσης, το Θεό όμως ανήκει και στο παρόν και στο μέλλον. Έτσι δεν είναι? Πηγαίνετε στην εκκλησία, σε μοναστήρια?
4: Κοιτάξτε, όταν έχω χρόνο, γιατί λόγω της δουλειάς μου δουλεύω τα Σάββατα και την Κυριακή,
3: κυρία Θόδη,
4: είναι λίγο δύσκολο να πάω.
3: Κυρία Θόδη, είστε θρησκόληπτη με την έννοια της βαρφιάς προσήλωσης προς την Εκκλησία και της εφαρμογής ακριβώς των όσων λέει η χριστιανική πίστη?
4: Όχι, όχι.
3: Όχι.
4: Εγώ έχω το δικό μου Θεό, πιστεύω,
3: ναι.
4: Μ' αρέσει η Εκκλησία, τα λόγια που διαβάζουν, αλλά εγώ μιλάω με την ψυχή μου στο Θεό και... και δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο.
3: Ποια η γνώμη σας για τις άλλες θρησκείες που υπάρχουν στην Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα είναι ένα κοσμικό κράτος, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν όσες θρησκείες θέλουν. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, ας πούμε. Τι άποψη έχετε?
4: Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
3: Είχατε φίλους οι οποίοι έχουν άλλη θρησκεία? Σας προσέγγισαν ποτέ άνθρωποι με αιρέσεις?
4: Όχι, όχι, όχι.
3: Ναι. Σας ζήτησαν ποτέ να πάτε κάπου? Τέλος πάντων,
4: κατά το παρελθόν,
3: ναι.
4: Δηλαδή, έχω βρει και άλλους ανθρώπους από άλλες θρησκείες, δηλαδή από Φερμπίν πεντακοστιανούς που πιστεύουν στον τριαδικό Θεό.
3: Ναι.
4: Καλοί άνθρωποι. Πολύ, ναι. Καλοί άνθρωποι.
3: Προσελητισμός υπήρχε ποτέ προς το μέρος σας?
4: Όχι, εγώ δεν
3: όχι.
4: Ακούω κανέναν.
3: Όχι. Κυρία Θόδη, εάν έπρεπε σήμερα να ζυγίσετε τα πράγματα και να αποφασίσετε μεταξύ μιας ζωής κοντά στην Εκκλησία, στον Χριστό ή σε μια υπερκοσμική ζωή με πανηγύρια, τηλεοράσεις, στην περίοδο που είστε, τι θα διαλέγατε περισσότερο?
4: Και τα δύο.
3: Σας αρέσει?
4: Ναι.
3: Σας αρέσει η διασκέδαση?
4: Μ' αρέσει η διασκέδαση, δεν μπορώ χωρίς τον κόσμο. Εγώ θέλω να είμαι κοντά στον κόσμο, κοντά στα πανηγύρια μου. Να τραγουδάω, να χορεύουν, εκεί νιώθω ευτυχισμένη.
3: Πιστεύετε, κυρία Θόδη, ότι πληρώσατε το τίμημα της καριέρας σας στην προσωπική σας ζωή? Μήπως βάλετε κάτω την προσωπική σας ζωή για να κάνετε καριέρα.
4: Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός δεν τα δίνει όλα.
3: Mm-hmm. Τι σας έδωσε δίνει, εσάς.
4: Μου έδωσε δόξα, χρήματα, αλλά στα προσωπικά δεν ήμουν καλά.
3: Έχετε πει
4: αλλά ότι... αυτό το έχω ξεπεράσει όμως, το έχω αποδεκτεί και δεν με νοιάζει.
3: Έχετε πει, κυρία Θόδη, ότι δεν αγαπήσατε αρκετά τον εαυτό σας.
4: Ίσως δεν είχα τις γνώσεις αυτές που έπρεπε.
3: Είναι γνώση
4: γιατί
3: ή
4: όταν
3: είναι
4: όσο,
3: αίσθηκτο.
4: Όσο μεγαλώνουμε, ναι, τόσο αποκτούμε πείρα και γνώσεις. Δεν είχα τη γνώση τι έπρεπε να κάνω για τον εαυτό μου.
3: Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, τι θα αλλάζατε στη ζωή σας.
4: Δεν θα άλλαζα πάρα πολλά.
3: Το μεγαλύτερο λάθος που έχετε κάνει ή δεν έχετε κάνει λάθος.
4: Όχι, δεν έχω κάνει λάθη. Μια χαρά τα πήγα.
3: Βλέπετε ότι αφήνω κενό εδώ.
4: Μια χαρά τα πήγα, μια χαρά τα πήγα.
3: Αυτό σημαίνει πως δεν σηκώνετε και μίγα στο σπαθί σας και είστε διαπραγμάτευτες όπως έχετε χειριστεί τη ζωή σας.
4: Βεβαίως.
3: Και είστε, ναι, και περήφανοι για τη ζωή σας έως σήμερα.
4: Είμαι έχετε κάνει... περήφανοι.
3: Υπάρχει κάτι στη ζωή σας για το οποίο θα μπορούσατε να αισθανθείτε ντροπή.
4: Κανένα. Καμία ντροπή δεν αισθάνομαι. Νιώθω υπερήφανη για τη ζωή μου, γιατί τα κατάφερα μια χαρά. Ξεκίνησα από το μηδέν και έφτασε στην κορυφή. Αυτό δεν το χωρίς βοήθεια, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Μόνο την αγάπη του κόσμου και τη βοήθεια του Θεού και εγώ προχώραγα.
3: Το ότι αποκτήσατε ένα παιδί μέσα στη ζωή σας μετά από ένα γάμο, αυτό σας έχει ολοκληρώσει ως γυναίκα και ως καλλιτέχνη, θα θέλετε.
4: Κοίταξε, νιώθω πολύ ευλογημένη που έχω το γιο μου. Είναι ευλογία από το Θεό να έχεις ένα παλικάρι.
3: Που σας αγαπάει κιόλας.
4: Που με αγαπάει και μου το δείχνει και είναι κοντά μου.
3: Κυρία Θόδη, αναρωτιέμαι, ένα πρόσωπο ελαοφιλές όπως είστε εσείς, αγαπητό πολύ στον κόσμο, που κερδίζει χειροκρότημα, γιατί στο Just βγαίνατε και από κάτω γινόταν χαμός. Στο ακροατήριο ήμουν εκεί, γιατί κάλυπτα. Το ξέρετε.
4: Το ξέρω.
3: Κάλυπτα. Ναι. Κάναμε μαζί πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Το Just του Βάς. Πόσο κοντά είναι στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Αγαπάτε με λίγα λόγια την πολιτική, κυρία Θόδη, σας ενδιαφέρει?
4: Καθόλου θα μπορούσατε δεν την αγαπάω, να επηρεάσετε καθόλου το δεν κοινό. Αγαπάω την πολιτική καθόλου.
3: Ούτε τους πολιτικούς.
4: Καθόλου δεν τους αγαπάω. Εντάξει, να είναι καλά, αλλά είναι μόνο αρπακτικά. Μας έχουν δυσκολέψει τη ζωή όλοι τους. Αντί να μας την κάνουν εύκολη. Και για τους ψηφίσαμε για να μας κάνουν ευτυχισμένους, μας έχουν κάνει δυστυχισμένους. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Εφορίες, φόρους, να πληρώνουμε.
3: Έχετε ανθρώπους, κυρία Θόδη.
4: Δεν ακούω ειδήσεις γι' αυτό το λόγο. Γιατί σε τρομάζω.
3: Έχετε ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε καταστάσεις και σε πολύ στενά περιθώρια που δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς.
4: Βεβαίως.
3: Έχετε. Βοηθάτε ανθρώπους, κυρία Θόδη.
4: Ό,
3: ακόμα και αν
4: μπορώ,
3: δεν το λέτε.
4: Εγώ έχω τους δικούς μου, Γιάννη μου. Δεν μπορώ.
3: Ναι. Τι θα φωνάζατε σήμερα στη Βουλή εσείς, αν έπρεπε να
4: δικαιοσύνη.
3: Φωνάξετε κάτι. Απέναντι σε ποιους.
4: Δικαιοσύνη και ο κόσμος πεινάει και δεν το έχουν καταλάβει.
3: Τα Τέμπη τι είναι
4: για σας. Δεν θέλουν να το καταλάβουν.
3: Τι είναι για σας τα Τέμπη.
4: Είναι μια πληγή που αιμορραγεί. Μια πληγή που δεν κλείνει. Σκοτώσανε τόσους ανθρώπους, σκοτωθήκανε και δεν πήγε κανένας φυλακή. Και όποιος πάει βγαίνει μετά από λίγο.
3: Βλέπω πως έχετε μια ισχυρή πολιτική συνείδηση, κυρία Θόδη. Δεν είστε.
4: Βέβαια, δεν είμαι κι εγώ από άλλο πλανήτη, από εδώ είμαι. Τα βλέπω όλα, κάθε μέρα τα βλέπω.
3: Θα κλείσουμε όμως με κάτι που έχει σχέση με εσάς, για να χαμογελάσετε και λίγο. Πόσο φροντίζετε την εμφάνισή σας, γιατί σήμερα που ήρθατε στην τηλεοπτική εκπομπή μου είπατε, Γιάννη, δεν θέλω να κάνω καν μακιγιάζ.
4: Αχ, αυτό το μακιγιάζ δεν το θέλω καθόλου.
3: Πόση ώρα σας είχαν για να σας κάνουν ωραία στο Just the Two of Us? Αλήθεια πείτε μου.
4: Μια ώρα με πιλατεύανε.
3: Και μετά για τα ρούχα.
4: Για τα ρούχα δεν αργούσα πολύ.
3: Ναι.
4: Είχαν εκεί το νούμερό μου.
3: Ναι.
4: Και με φτιάχναν αμέσως.
3: Κυρία Θόδη, φαντάζομαι ότι δεν είστε μια γυναίκα που τρελαίνεται και για την εμφάνισή της. Δεν είστε ενάρκησος δηλαδή. Είχατε ποτέ στο παρελθόν τέτοια συμπτώματα ναρκισισμού, να κοιτιέστε πολύ στον καθρέφτη, να θέλετε να ακούτε πως είστε ωραία, να σας το λένε, να αισθάνεστε μέσα από αυτό καλά?
4: Ποτέ δεν ήμουν έτσι. Εγώ θέλω να είμαι απλή, να περπατάω και να νιώθω άνετα.
3: Ναι. Δίνεστε ωραία όμως. Διαλέγετε τα ρούχα, τα προσέχετε.
4: Προσπαθώ, ναι.
3: Έτσι δεν είναι?
4: Προσπαθώ, ναι.
3: Θα κάνετε ποτέ πλαστικές επεμβάσεις, κυρία Θόδη?
4: Όχι.
3: Ποια είναι η άποψή σας για τις κοπέλες οι οποίες φροντίζουν πάρα πολύ τον εαυτό τους, και όχι μόνο οι κοπέλες και οι άντρες?
4: Εγώ θέλω να τους πω ότι αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό. Δεν είναι καλό.
3: Σε ποιο αναφέρεστε?
4: Βλέπω πρόσωπα, προσωπικότητες που έχουν κάνει αυτή τη πλαστική και είναι κάτι άλλο.
3: Ναι.
4: Δεν θυμίζουν καν αυτό που ήταν. Αυτό εγώ δεν το θέλω.
3: Έχετε τέτοια παραδείγματα ανθρώπων τα οποία τα βλέπετε εντελώς διαφορετικά?
4: Δεν θέλω να ονοματίσω.
3: Υπάρχουν όμως τέτοια παραδείγματα ανθρώπων.
4: Αλλά υπάρχουν πολλές και άντρες έχω δει.
3: Ναι. Τι τους λέτε όταν είναι μέσα στο δικό σας
4: περίγυρο? Τι να
3: περίγυρο.
4: Πω, εγώ δεν τους βάλω μυαλό. Mm-hmm. Δεν τους λέω τίποτα. Λέω είσαι μια χαρά κούκλα.
3: Είστε ευγενικοί γενικότερα στη φύση σας. Έτσι δεν είναι?
4: Είμαι, ναι.
3: Κοιτάζοντας πίσω σε όλο όσα ζήσατε, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη, η δική σας νίκη στη ζωή σας έως σήμερα?
4: Η νίκη είναι το πείσμα μου και η δύναμή μου που έχω, που τα καταφέρνω και έρχονται όλα τα πράγματα όπως πρέπει για μένα.
3: Μήπως γι' αυτό έχετε πετύχει τώρα ένα βίντεο κλιπ το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ σε ένα νέο τραγούδι? Μιλήστε μας γι' αυτό.
4: Και αυτό ήρθε μόνο του.
3: Πείτε μου τώρα γι' αυτό.
4: Μόνο του ήρθε. Μετά το τρακτέρ, τη μεγάλη επιτυχία το τρακτέρ.
3: Είναι επιτυχία το τρακτέρ.
4: Φοβερό.
3: Και γιατί είναι επιτυχία, λόγω του στίχου ή λόγω της μουσικής?
4: Γιατί με παίρνουν οι νέοι τηλέφωνο και μου λένε Άισα Πέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ.
3: Το ξέρουν λοιπόν οι νέοι.
4: Το ξέρουν όλοι.
3: Ναι.
4: Και τώρα ήρθε το βαϊπάρο.
3: Τι είναι αυτό το βαϊπάρο?
4: Καλή διάθεση.
3: Για πες μας λίγα πράγματα, κυρία Θοδή.
4: Βαϊπάρο, στα DM στα σε σπαμάρο. Βαϊπάρο, συνεχώς θα σε φλεξάρω. Βάιμπαρο, χάιπι με και ρε φάρο. Κωστίν όμως θα σου κάνω, αν με άλλη σε τρακάρω.
3: Και ο στίχος πολύ καλός, ανταποκρίνεται στη νέα γενιά και το τραγούδι σκίζει και νομίζω πως με αυτό θα ανοίγετε και τα προγράμματά σας.
4: Πανηγύρι... Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτά τα τραγούδια που κάνω, τα κάνω γιατί πρέπει να γίνουν.
3: Γιατί πρέπει?
4: Αλλά μέσα στο ρεπερτόριό μου έχω τα πάντα. Δημοτικά, χορευτικά, τα πάντα έχω.
3: Γι' αυτό δεν δεχόσασταν ποτέ παρατηρήσεις από την Κριτική Επιτροπή του Just ότι μπορείτε να υπηρετήσετε μόνο ένα είδος τραγουδιού και γι' αυτό τραγουδήσατε.
4: Και γι' αυτό πήγα.
3: Και μέχρι
4: και γι' αυτό πήγα
3: τραγούδια.
4: Στο Just για να δούνε ότι εγώ δεν τραγουδάω μόνο.
3: Κυρία
4: ούτε καλαματιανά, ούτε χορευτικά.
3: Δεν θα σας έκανα αυτή την ερώτηση, αλλά τώρα με οδηγείτε εδώ και με αυτό θα κλείσω. Ο Ακύλας πήγε με πολλές προοπτικές. Τον το πάρανε το παιδί ότι θα βγει πρώτο. Και έρχεται με μια θέση πάρα πάρα πολύ χαμηλή. Βρεθήκαμε προς το τέλος της δεκάδας.
4: Στα τάρταρα.
3: Τι έχετε να πείτε για αυτό το παιδί το οποίο το φούσκωσαν ή του φούσκωσαν τα μυαλά ότι θα πάει πρώτο και τώρα το παιδάκι ξαφνικά βλέπει ότι δεν βρέθηκε εκεί που του υποσχέθηκαν ή έτσι που λέγαν ότι θα φτάσει?
4: Έχω να του πω
3: ταυτίζεστε
4: ότι...
3: λίγο μαζί του. Ταυτίζεστε λίγο μαζί του.
4: Έχω να του πω ότι σε αυτή τη δουλειά υπάρχουν, τίποτα δεν είναι δεδομένο.
3: Ναι.
4: Εκεί που σε ανεβάζουν οι άνθρωποι, σε κατεβάζουν την άλλη ώρα.
3: Ναι.
4: Δεν πήγε το τραγούδι του γιατί δεν ήταν καλό. Εγώ το στήριξα από την πρώτη στιγμή γιατί στηρίζω τα νέα παιδιά. Είπα καλές κουβέντες, αλλά δεν άξιζε μπροστά στα άλλα που ήταν.
3: Με αυτό τελειώνουμε και για το ΔΕΛΕΣ. Δεν μπορούμε να πούμε για το ΔΕΛΕΣ τώρα.
4: Α, το σταμάτι μου.
3: Να τον αφήσουμε απ' έξω. Τον αγαπήσατε, έτσι?
4: Τον αγαπημένο μου σταμάτι.
3: Και αυτό σας αγαπάει. Και νομίζω πως έχετε συνεργασία και σε εκκλησίματα δουλειών σε όλη αυτή την περίοδο.
4: Λοιπόν, μέσα από το Just It Was γνώρισα έναν καλό φίλο, έναν καλό συνεργάτη. Το σταμάτι το ΔΕΛΕΣΗ. Είναι φοβερός και αταξίζει όλα αυτά που κάνει, τις δουλειές που κάνει.
3: Άντε να σας δούμε και μια ωραία συνεργασία μαζί. Κυρία Θόδη, και μέσα από τη σημερινή εκπομπή γνωρίσαμε μια Έφη Θόδη ίσως διαφορετική από ό,τι περιμέναμε και θα σας πω ότι σας αγαπώ πάρα πολύ.
4: Και εγώ σας αγαπώ.
3: Και σας ευχαριστώ.
4: Σε ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά.
3: Γιατί...
4: Καλό καλοκαίρι. Και καλές βουτιές.
3: Και καλές συναυλίες.
4: Και καλές συναυλίες.
3: Κυρίες και κύριοι, όταν έχετε την Έφη Θόδη κοντά σας, δεν μπορείτε παρά να την απολαύσετε και να μην παραλείψετε ούτε ένα λεπτό από αυτή τη συνέντευξη. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Αλλά λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός Αριστοφάνης.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της εκπομπής Μάγκα εδώ στην BNTV, τη διαδικτυακή τηλεόραση του bankingnews.gr. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα πόνερα και το τι συνέβη τελικά σε αυτή τη σημαντική σύνοδο κορυφής, η οποία έλαβε χώρα στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, δηλαδή πριν από λίγες ημέρες. Και για να τα συζητήσουμε και να τα αναλύσουμε αυτά, έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, αντιστράτηγο εν αποστρατεία και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Στρατηγέ, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό που θα συζητήσουμε. Το ΝΑΤΟ, τι έγινε στη Σύνοδο με το ρωμαϊκό θρίαμβο εκεί του Τραμπ και του Ερντογάν, και εν πάση περιπτώσει να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή, γιατί πολλά ακούμε.
2: Μάλιστα, θα ξεκινήσω το ότι το ΝΑΤΟ άλλαξε όνομα και έγινε ΝΑΤΟ 3.0.
3: 3.0.
2: 3.0. Τι σημαίνει αυτό?
3: Θα σας πω. Ξέρουμε το αυτό Ελλάδα 2.0 που μας λέει η κυβέρνηση, το οποίο δεν έχει πετύχει πάρα πολύ. Παίρνουν κακά παραδείγματα από εμάς, φαίνεται. Λοιπόν, είναι το τρίτο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ χωρίσανε, όχι έξεχτο το ονόμασε έτσι, ο Υπουργός Πολέμου της Αμερικής. Mm-hmm. Ήταν... Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε το 1948, έτσι, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό ήταν το ΝΑΤΟ, θα λέγαμε τότε, δεν υπήρχε αυτή η ονοματολογία, 1.0 θα λέγαμε. Μετά το 1991 έγινε διάλυση Σοβιετικής Ένωσης. Από τότε, από τη διάλυση Σοβιετικής Ένωσης μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε το ΝΑΤΟ 2.0. Ήταν δηλαδή μια απόλυτη κυριαρχία. Το πρώτο, το ΝΑΤΟ, το 1.0 ήταν... ο ψυχρός πόλεμος, mm-hmm, μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Μετά στο 2.0 είχαμε την απόλυτη κυριαρχία της Αμερικής, άρα και το ΝΑΤΟ. Τώρα εδώ το ΝΑΤΟ 3.0 είναι κάτι διαφορετικό. Θα λέγαμε ότι το ΝΑΤΟ, πώς το προσδιορίσε ο Χέξεθ, ο οποίος είχε μιλήσει στους Ευρωπαίους, θα λέγαμε ότι το ΝΑΤΟ λοιπόν αυτό μεταβαίνει από ένα μοντέλο συλλογικής άμυνας σε ένα νέο μοντέλο, σε ένα νέο πλαίσιο κατάστασης ετοιμότητος. Δηλαδή ένα νέο ΝΑΤΟ πιο συμπαγές, πιο σκληρό και άμυνας ετοιμότητα. Και έβαλε και έναν άλλο παράγοντα που είναι πάρα πολύ σημαντικός που δεν υπήρχε πριν. Ο παράγοντας αυτός είναι το εξής, ότι θα πρέπει, δεν αρκεί μόνο η στρατιωτική ισχύς, αλλά χρειάζεται και μια πολεμική ή αμυντική υποδομή. Κάθε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ θα πρέπει να διαθέτει μια αμυντική υποδομή, ούτως ώστε η ανεφοδιαστική αλυσίδα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων να μην σπάει και να συνεχίζει να τροφοδοτεί τις ένοπλες δυνάμεις συνεχώς, διότι τα είδαμε στους νέους πολέμους, παραδείγματος χάρη ένας παράγων για το οποίο η Ουκρανία δεν μπορεί να νικήσει τη Ρωσία είναι η ανεφοδιαστική αλυσίδα, η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πολέμου. Ψάχνει τώρα και δεν έχω πάτριο, του λέει. Άρα είμαι στο έλεος των ρωσικών πυράβλων.
2: Άρα το ΝΑΤΟ 3.0 είναι απλά η νέα εποχή.
3: 3.0.
2: 3.0 είναι η νέα εποχή στην οποία εισέρχεται το ΝΑΤΟ.
3: Ακριβώς. Αυτό το καθόρισε ο Χέξεθ και αυτό είναι και έχει διαφορές. Όπως σας είπα, δεν είναι μόνο μια συλλογική έτσι, ετοιμότητα από όλα τα κράτη, αλλά να υπάρχει και μια βιομηχανική αμυντική υποδομή σε όλα τα κράτη. Και επίσης, μέσα εκεί να προσθέσουμε και τα νούμερα που μας έβαλε για τις αμυντικές δαπάνες, mm-hmm, ο πρόεδρος Τραμπ.
2: Δηλαδή, το 5% ζητάει.
3: Ναι, τώρα πάει στο 3% ΑΕΠ, και μέχρι το 30-35 να πάει στο 5% του ΑΕΠ να ξοδεύει. Ναι. Εδώ να πούμε κάτι, στο 5% θα πρέπει το 3,5% να πηγαίνει, προσέξτε, για αγορά αμυντικών συστημάτων, οπλικών συστημάτων, πυρομαχικών, και το 1,5% για λειτουργικές ανάγκες. Άρα, σου λέει, αν έχεις, ας πούμε, 5 ευρώ, τα 3,5 θα είναι για να αγοράζεις όπλα. Και το 1,5% είναι για τις λειτουργικές, για τη λειτουργική ικανότητα και του οργανισμού αυτού.
2: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί άλλες χώρες αγοράζουν, όπως η Ελλάδα δηλαδή.
3: Μόνο αγοράζει.
2: Μόνο αγοράζει και μόνο εισάγει, και άλλες κατασκευάζουν. Και τώρα θέλω να πάμε στην ουσία αυτής της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.
3: Αν μου επιτρέπετε να πω λίγο το ΝΑΤΟ για να πάμε εκεί. Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε το 1948 με το σύμφωνο της Ουάσιγκτον και ονομάστηκε Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Το 1952 ο πρώτος γραμματέας του ΝΑΤΟ ήταν ένας Βρετανός λόρδος, ο λόρδος Ισμάη. Λοιπόν, του κάναν μια ερώτηση το 1952, γιατί έγινε το ΝΑΤΟ. Δεν υπήρχε σύμφωνο της Βαρσοβίας τότε, το σύμφωνο της Βαρσοβίας έγινε το 1954. Λοιπόν, το 1952 μιλάμε τώρα. Και απήντησε με αυτό το βρετανικό φλέγμα που έχουν οι Βρετανοί, λένε «To keep the Russians out, the Americans in Europe, and the Germans down». Τα πει όλα. Αυτό, είναι, αυτό ήταν το ΝΑΤΟ.
2: Το ΝΑΤΟ δηλαδή να έχει κάτω τους Γερμανούς.
3: Κάτω τους Γερμανούς, μέσα τους Αμερικανούς στην Ευρώπη.
2: Και έξω τους Ρώσους.
3: Έξω τους Ρώσους. Αυτό δεν βλέπουμε.
2: Ναι, τώρα και δεν ξέρω κατά πόσο κάτω παραμένουν μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες επανεξοπλισμού οι Γερμανοί.
3: Ναι, συμφωνώ.
2: Γιατί μάλλον η Γερμανία τουλάχιστον στρατιωτικά ανασταίνεται, οικονομικά είναι κάτω όντως.
3: Εδώ να πούμε κάτι που λέτε. Ξέρετε ότι υπάρχουν περιορισμοί στην εξοπλισμό των Γερμανιών με τις συμφωνίες που κάνανε το τέλος του πολέμου, τις επιβάλλανε.

0: θέλει, ποιος είναι κερδισμένος, τι έγινε στη φάση αυτή για την Τουρκία και αν υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω, θα σας ρωτήσω στη συνέχεια. Ας δούμε καταρχάς αυτά τα πράγματα τα οποία που έγιναν στο προσκήνιο εν συντομία.
1: Άκουσα την παρέμβαση του συναδέλφου του κυρίου Λουκόπουλου και συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που είπε. Θα τα ακούσει ο κόσμος σε λίγο και θα προσπαθήσω να μην...
0: Να δούμε λοιπόν με τη βοήθεια του καλού μας σκηνοθέτη του Βασίλη τι είπε τα συμπεράσματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ από τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, ο οποίος έχει υπηρετήσει και στο ΝΑΤΟ. Για να δούμε τι λέει.
2: Η πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αναμφίβολα έχει μεγάλους κερδισμένους. Ο πρώτος είναι ο πρόεδρος Τραμπ, διότι επέβαλε το ύφος και τις βασικές αρχές, και ο δεύτερος, ακόμα μεγαλύτερος κερδισμένος, είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν. Γιατί θα με ρωτήσετε? Διότι απλούστατα, μετά την αποθέωση που έτυχε από τον κύριο Τραμπ, ενίσχυσε τη θέση του ως αναντικατάστατο μέλος του ΝΑΤΟ της Τουρκίας, ο ίδιος ως παγκόσμιος ηγέτης, ο οποίος είναι βασικός εταίρος του Τραμπ, και το τρίτο, ότι ενισχύθηκε στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο έναντι της αντιπολιτεύσεως και λαμβάνοντας υπόψη την προσπάθειά του να εκλεγεί για τρίτη φορά παρά τους συνταγματικούς περιορισμούς οι οποίοι υπάρχουν στη Τουρκία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που θέλουμε να το δούμε. Κατά τα άλλα, το ΝΑΤΟ μπορεί να απέφυγε ρήξεις και, μπορώ να πω, διαφωνίες σοβαρές. Άλλωστε αυτό το δείχνει ότι μόλις μία σελίδα με 5 παράγραφοι είναι η διακήρυξη. Αλλά από εκεί και πέρα, το ότι αυτά καλύφθηκαν από τις κολακίες πολλών πρωθυπουργών και προέδρων προς το Τραμπ, ότι δεν είχε κάτι ουσιαστικό η μόλις 90 λεπτών διάρκεια καθαρά σύνοδος, ούτε 2 λεπτά δεν μίλησε ο καθένας, μπορούμε να πούμε ότι τα προβλήματα συνοχής και προσανατολισμού προς το μέλλον παραμένουν. Εδώ όμως θέλουμε να πούμε ότι μετά την ενίσχυση η οποία υπάρχει από τον πρόεδρο Τραμπ προς τον πρόεδρο Ερντογάν, η Τουρκία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται υπό συγκρότηση δύο στρατηγία, αναβαθμίζει τη στρατηγική της παρουσίας στο ΝΑΤΟ, παρουσιάζεται ως, μπορούμε να πούμε, ο προστάτης του νοτίου πλευρών, κάπου αναφέρεται μέσα η προστασία και αποτροπή σε 360 ημέρες, μάλιστα έχει μπει και ένας όρος τρομοκρατία, και από εκεί και πέρα οτιδήποτε, να ξέρετε, αυξάνει την πολιτική και τη στρατηγική επιρροή της Τουρκίας, μειώνει της Ελλάδος. Αυτό ήθελα να καθορίσω σε σχέση με το τι έγινε εκεί όσον αφορά την πορεία της συμμαχίας, αλλά και τα κέρδη τα οποία έχει η Τουρκία.
0: Μάλιστα, έχει κέρδη η Τουρκία στρατηγία, όπως είπε ο συνάδελφός σας ο κύριος Λουκόπουλος. Κερδισμένη η Τουρκία, χαμένη η Ελλάδα.
1: Άμα κερδίζει η Τουρκία και εμείς δεν βλέπουμε καθαρά κέρδη, άρα σημαίνει ότι δεν είναι θετικό για μας αυτό. Θα μην πω το χαμένη. Μπορούμε να το παλέψουμε, αλλά όταν έπρεπε δεν το κάναμε. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Υπήρχαν και άλλα θέματα που δεν ανέφερε ο αγαπητός φίλος ο Κώστας, τα οποία πάνω το θεώρησε αυτονόητα. Υπήρχε η ενοποιημένη αεροπορική πυραυλική άμυνα, κάτι καινούριο σε αυτό το ΝΑΤΟ, στο οποίο είχε προαποφασιστεί. Ξέρετε, το ΝΑΤΟ δεν παίρνει τις αποφάσεις στη Σύνοδο. Όπως είδατε, λέει 90 λεπτά ήταν η Σύνοδος. Τόσο ήταν. Και δεν μιλάνε όλοι. Μπορεί να μην μιλήσουν. Το Λουξεμβούργο τι να μας πει. Έτσι. Μιλάνε κάποιοι άλλοι παραπάνω. Αλλά 90 λεπτά στην ουσία δεν είπαν τίποτε. Κάποιοι σηκώθηκαν και είπαν κάποια πράγματα. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες.

0: Γιατί δεν είναι κλειστοί αυτοί οι σύνοδοι και δεν επιτρέπουν να είναι δημοσιογράφοι μέσα. Λοιπόν, εδώ μπαίνει στο ΝΑΤΟ η ενοποιημένη, επαναλαμβάνω, αεροπορική πυραυλική σύνδεση, άμυνα, η AMT όπως λέγεται, Integrated Air Missile Defense. Το οποίο για να λειτουργήσει αυτό, δηλαδή ενοποιείται όλη αντιαεροπορική και πυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ και υπάρχουν 4 κέντρα, 4 στρατηγεία που θα ελέγχουν αυτό. Λοιπόν, από πριν είχε αποφασιστεί, το είχαν υπογράψει οι στρατιωτικές επιτροπές του κάθε χώρου του ΝΑΤΟ και αυτό δεν συζητήθηκαν. Συζητήθηκαν κάποια άλλα θέματα, μπορούμε να πούμε τι συζητήθηκαν. Δημιουργήθηκαν λοιπόν 4 στρατηγεία. Το ένα στρατηγείο πήγε στην Νορβηγία, η οποία θα έχει τομέα τον αρκτικό κύκλο. Mm-hmm. Το δεύτερο στρατηγείο πήγε στην Πολωνία να ελέγχει Λευκορωσία, Ρωσία, Ουκρανία, εκεί την περιοχή. Το τρίτο πήγε στη Ρουμανία για να ελέγχει τη Μαύρη Θάλασσα και τον Κάφκασο, όλη την περιοχή. Και το τέταρτο στρατηγείο πήγε στην Τουρκία. Δηλαδή πήρε 1,5 στρατηγείο η Τουρκία, 1 στρατηγείο στα Άδανα και 1 υποστρατηγείο στο Βόσπορο, να ελέγχει τα στενά του Βοσπόρου κλπ.
1: Για να ελέγχει Νότο και Ανατολή ουσιαστικά.
0: Ακριβώς, Νότο και Ανατολή. Τι περνάει και δεν θα περάσει από εκεί. Εκείνο το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία, αν και τα δύο βέβαια, είναι το στρατηγείο στα Άδανα. Εκεί λοιπόν υπήρχε, οι Τούρκοι έχουν ως έδρα την 6η στρατιά. Παναλαμβάνω, την 6η στρατιά. Και θέλουν να την έχουν μέσα στο στρατηγείο αυτό και με χρήματα του ΝΑΤΟ να την δημιουργήσουν και να είναι όπως θα θέλανε οι Τούρκοι. Mm-hmm. Λοιπόν, το στρατηγείο αυτό θα έχει τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου, και όταν λέμε Ανατολική Μεσόγειο πιάνει από τη Σικελία και ανατολικότερα και όλη αυτή την περιοχή, Κρήτη και ούτω καθεξής. Όλη την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τη Μέση Ανατολή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τη Βόρεια Αφρική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι με ένα ανατολικό μανδύα η Τουρκία θα μπορεί να ελέγχει ό,τι κινείται πάνω στην Κύπρο, πέριξ της Κύπρου, στη Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής. Ποιο είναι αυτό το φάουλ το οποίο κάναμε εμείς
1: παλαιότερα? Πάντως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο κάζους Μπέλι.
0: Ναι, άλλο αυτό.
1: Το οποίο το είπε ανορθογραφία.
0: Ναι, είναι άλλο θέμα αυτό και πολύ καλά έκανε. Θα το πούμε τώρα στο κάζους Μπέλι. Αλλά να πούμε στο στρατηγείο. Όπως σας είπα, αυτά έχουν προαποφασιστεί και υπογραφεί από τις στρατιωτικές επιτροπές κάθε χώρας. Mm-hmm. Το δεχτήκαμε εμείς. Τι γινότανε παλιά, θα μπορούσαμε να το δεχτούμε και
1: αυτό
0: να πάρουμε.
1: Αυτό έχει σημασία που μας λέτε, στρατηγέ, ότι εμείς το δεχτήκαμε, γιατί άκουσα κυβερνητικά στελέχη, ναι, να κάνουν αναλύσεις ότι δεν υπάρχει κανένα στρατηγείο στην Τουρκία.
0: Γιατί δεν ακούστηκε τίποτε στο τέτοιο, στην Άγκυρα. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Mm-hmm. Ο συνάδελφός σας, ο Αλέξανδρος Σωτάρκας, ο διευθυντής του περιοδικού Άμυνα και Διπλωματία, είχε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στην εφημερίδα Δημοκρατία, όπου αποκάλυπτε αυτά που δεν αποκαλύψαν οι άλλοι. Λοιπόν, λέει το εξής, ότι το Φεβρουάριο των εστώτος έτος ήρθε στην Ελλάδα ο Σακέρ. Ο Σακέρ είναι ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Ο πτέραρχος Γκρίνκεβιτς, έτσι λέγεται, Αμερικανός, πάντα μην είναι Αμερικανός, συναντήθηκε με τον κύριο Πρωθυπουργό, όπου παρίστατο ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός ο Χούπης, και ο σύμβουλος ασφαλείας, ο κύριος Ντόκος. Εκεί λοιπόν το εξήγησε για το ενοποιημένο σύστημα αεράμινας και ο κύριος Πρωθυπουργός, σας λέω τι ακριβώς του είπε, να είμαι απόλυτα βέβαιος, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα τηρήσει επικοδομητική στάση χωρίς να μπλοκάρει τις σημαντικές αποφάσεις για τη νέα ΙΑΜΤ. Αυτά είπε ο κύριος Μητσοτάκης, που σημαίνει ενεκρίθη και το υπογράψανε. Θα μου πει κάποιος και τι μπορούσε να γίνει. Ακούστε, κυρία Σταθάτου. Στο ΝΑΤΟ παίζαμε ένα παιχνίδι τόσα χρόνια και πολλές φορές σε συνεννόηση με τους Τούρκους. Όταν πήγαινε η Τουρκία να πάρει κάτι, η Ελλάδα έβαζε βέτο. Και έρχονταν το ΝΑΤΟ και λέει, ρε παιδιά, τι είναι, το πάρε και εσύ κάτι. Όταν η Ελλάδα έπαιρνε κάτι, έβαζε το ΝΑΤΟ, βέτο η Τουρκία. Και το ΝΑΤΟ ικανοποιούσε και την Τουρκία. Πολλές φορές συνούμαστε. Χρηματοδοτήσει για τα αεροδρόμια, να κάνουν shelter, πάνω χάρη. Να πάνε να ξεκινήσουν από το αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, στην Τουρκία. Οπ, βέτο η Ελλάδα. Εντάξει, πάρτε κι εσείς να κάνετε στα δικά σας. Αυτό ήταν ένα παιχνίδι που σας λέω, μερικές φορές το κάναμε και σε συνεννόηση με τους Τούρκους, για να πάρουμε και 2 λεφτά από το ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν τώρα, όταν πήγα να κάνω το στρατηγείο στην Σμύρνη, διαμαρτυρηθήκαμε, είπαμε θα βάλουμε βέτο και μας δώσαν το στρατηγείο στη Λάρισα. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ τώρα γιατί δεν πήραμε κάτι. Θα μπορούσαμε, και τελειώνω με αυτό, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να γίνει στρατηγείο, ένα άλλο στρατηγείο ακόμη, να γίνει στην Κρήτη, στο ΚΕΝΑΠ. Είναι ένα ναυτικό κέντρο που έχουμε εμείς, εξαιρετικό, το έχουμε έτοιμο και θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και εμείς εκεί. Δεν το κάναμε.
1: Και να έχουμε να ελέγχουμε εμείς τον Νότο τουλάχιστον.
0: Να ελέγχουμε τον Νότο από την Κύπρο και λοιπά προς τα αυτό. Θα μπορούσαν να μας δώσουν, κάποιες αρμοδιότητες. Γιατί πήρανε με το υποστρατηγείο στο Βόσπορο και με το στρατηγείο στα Άδανα, ελέγχουνε από τον Εύξηνο Πόντο επάνω, δηλαδή το Βόσπορο, το Αιγαίο και όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε. Κερδίσαμε? Όχι. Γι' αυτό λοιπόν εδώ δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη. Έχω την εντύπωση ότι εδώ κάναμε φάουλ. Έπρεπε δηλαδή να ζητήσουμε και εμείς, θα μας το έδινε. Διότι το ΝΑΤΟ λειτουργεί με την αρχή της ομοφωνίας. Αν ένας πει όχι, δεν προχωράει τίποτα. Αυτό ήθελα να πω περισσότερα γιατί.
1: Άρα δεν το εκμεταλλευτήκαμε και ήταν για το Θεαθήνε αυτή η δήλωση που έγινε από τον Πρωθυπουργό
0: και
1: τον
0: Κάζο. Ο Πρωθυπουργός πολύ καλά έκανε και το έθεσε. Εγώ θα ήμουν πιο ευχαριστημένος να το έλεγε μέσα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί θα καταγραφότανε. Έκανε έξω τη δήλωση. Μέσα στο ΝΑΤΟ, ό,τι λένε, ακόμα και ένα βήξιμο να γίνει, το καταγράφουν. Έβηξε ο τάδε. Θέλω να πω λοιπόν και θα παίρνει στα αρχεία.
1: Απλά δεν ξέρουμε τι έγινε μέσα, γιατί δεν ξέρουμε τι έχει καταγραφεί.
0: Θα γινόταν σφαγία, μα το έλεγε τέτοιο πράγμα εκεί, θα το μαθαίναμε, μην ανησυχείτε αμέσως.
1: Ναι, τα τουρκικά μέσα το σχολιάσανε έτσι
0: κι αλλιώς. Σαν πράξη είναι θετική, αλλά προσέξτε, να το πάω λίγο παραπέρα. Αυτό είναι μία απειλή, το κάζους μπέλι. Το θέμα δεν μας ενδιαφέρει απειλή, μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Ότι εδώ δεν μας επιτρέπει. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι έχουμε τώρα 20-25 χρόνια, δεν ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα γιατί έχουμε την απειλή. Θεοποιήσαμε την απειλή, που είναι παράνομη, απαγορεύεται το καταστατικό χάρη του ΙΕ, και δεν κάνουμε αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε. Δηλαδή, να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο, την Άγκλος, δηλαδή το δίκαιο για τη θάλασσα. Το κάναμε? Όχι. Στα 6 ναυτικά μίλια κολλημένη.
1: Πάντως ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, ουσιαστικά το υποβάθμισε αυτό το κάζους μπέλι, ναι. Ότι δεν ασχολούνται οι Τούρκοι, δεν γνωρίζουν, κανένας πολίτης δεν ξέρει εδώ στην Τουρκία τι είναι αυτό το κάζους μπέλι, εσείς το κάνετε παντιέρα στην Ελλάδα.
0: Ναι, ήταν μια έξυπνη απάντηση, να απαντήσει τι, ότι εγώ έχω ένα παράνομο νόμο της μεγάλης τουρκικής ενωσυνέλευσης και το... Και εσείς το έχετε καταστήσει σαν ιερό σκήνομα και το προσκυνάτε? Είστε βλάκες που το κάνετε. Θα μπορούσαμε εμείς από την αρχή να πούμε είναι μια παράνομη διακήρυξη την οποία δεν τη λαμβάνουμε υπόψη. Δηλαδή, εδώ στην Κάσο που ήταν μέσα στην ελληνική ΑΟΣ που είχαμε κάνει με την Αίγυπτο, ήρθαν τα τουρκικά πλοία και λένε εδώ, λέει, είναι στο, υπάγεται, λέει, στο τουρκολιβικό μνημόνιο και άλλες ιστορίες. Άλλη παράνομη πράξη. Και εμείς σηκωθήκαμε και φύγαμε. Εκεί το εφαρμόζουμε. Το εφαρμόζουμε. Στείλαν 4 πλοία και εμείς θα στείλουμε 5 πλοία. Να στείλουμε, ξέρω εγώ, και 5 ραφάλα από πάνω. Το κάναμε? Όχι. Αυτό εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι, δηλαδή τα φοβικά μας σύνδρομα, τα οποία τα εκλαμβάνουν ως αδυναμία και πάνε παραπάνω. Τι κάνουν, ποιο είναι το παραπάνω? Το παραπάνω ήταν την προσπάθεια νομιμοποίησης της παράνομης χαρτογραφίας των της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό είναι μια παράνομη χαρτογραφία που έχουν στο μυαλό τους, ότι το μισό Αιγαίο είναι δικό μας. Πώς, ρε, είναι δικό σου? Με τα νησιά εκεί τι γίνεται? Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι η αδράνεια η οποία επιδεικνύουμε σε τέτοια εθνικής σημασίας θέματα μας κάνει κακό, γιατί έρχονται ακόμα χειρότερα πράγματα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι αδράνεια. Και μια και αναφερθήκατε στη συνάντηση αυτή που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού και του Συμβούλου Ασφαλείας του Εθνικής Ασφάλειας, του κυρίου Ντόκου, που τον έκαναν περίγελο
0: οι Ρώσοι,
1: οι Φαρσέρ. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αυτός ο κύριος Ντόκος υποστηρίζει τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Άρα κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ενδεχομένως, εφόσον είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ίσως και η κυβέρνηση να θέλει κάτι τέτοιο.
0: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Ακούω και εγώ τέτοια σενάρια. Και μάλιστα από ανθρώπους που ξέρουν περισσότερο από εμάς. Ότι έχει συναποφασιστεί η συνέργεια, η συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο για ήρεμα νερά κλπ. Και τώρα τι είδαμε εδώ, είναι μανερά πάλι.
1: Ο κύριος Ντόκος προέρχεται από το ΕΛΙΑΜΕΠ.
0: Βεβαίως. Έχει χρηματοδότηση από πολλές πηγές. Από τράπεζες, δεν θέλω να αναφερθώ σε ποιες είναι αυτές. Όποιος μας ακούει, ας κάνει μια έρευνα στο αυτό, ένα γκουγκλάρισμα που λένε και τα παιδιά μας. Λοιπόν, ας μπει στο αυτό, τουλάχιστον το ΕΛΙΑΜΕΠ λέει τις πηγές του. Ξεκάθαρα, από πού χρηματοδοτείται. Λοιπόν, θα καταλάβει τι λέμε τώρα. Από ποιους χρηματοδοτείται. Δηλαδή, άμα χρηματοδοτείται από τη γερμανική πρεσβεία, λέω εγώ ένα παράδειγμα τώρα, μπορεί να γράψει κάτι εναντίον της γερμανικής πρεσβείας, αφού πληρώνει. Δεν θα κάνει. Άρα λοιπόν, ας ψάξουν, δεν θέλω να πω ονόματα άλλα. Το άλλο το είπα μόνο ως παράδειγμα.
1: Μπορούν οι τηλεθεατές μας να μπουν μέσα στη σελίδα και να ψάξουν και να δουν από πού προέρχεται η χρηματοδότηση, ώστε θα καταλήξουν και σε συμπεράσματα.
0: Πάνω από ένα εκατομμύριο είναι, ξέρετε. Και επειδή είμαι και εγώ πρόεδρος Ινστιτούτου, αν είχα το 1/10 από αυτά που έχουν αυτοί, 100.000, θα έκανα παπάδες και αρχιεπισκόπους. Λοιπόν, 25.000 ζούμε εμείς, με τις συνδρομές των μελών μας.
1: Γιατί προφανώς δεν δέχεστε από εξωτερικές δυνάμεις χρηματοδότηση.
0: Ακριβώς, αυτό είναι.
1: Να πάμε στα F-35, γιατί η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι ο Τραμπ τάζει, αλλά υπάρχουν και σκόπελοι στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει ένα κογκρέσο που δεν ξέρω κατά πόσο θα παραβλέψει αυτό το νόμο κατσά για να ανοίξει τελικά την πόρτα για τα F-35 για την Τουρκία.
0: Ναι, βλέπω ότι όλη αυτή η κίνηση που μας πριν φτάσει στην Άγκυρα ο πρόεδρος Τραμπ είπαν θα πάρει τα F-35, θα πάρει τους κινητήρες, τους F-110, οι οποίοι 80 είναι για 40 καν αυτά, γιατί είναι δικινητήρια. Mm-hmm. Βέβαια δεν είναι αυτό που έπρεπε να είναι σε ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς. Δεν το κάνεις πέμπτη γενιά με τέτοιους κινητήρες, αλλά είναι όμως κάποιοι πολύ αξιόπιστοι κινητήρες οι οποίοι μπορούν να μπουν σε ένα αεροσκάφος και να πετάξει κανονικά. Λοιπόν, αυτό προξένησε περιέργεια σε όλο τον κόσμο, γιατί τόσο πολύ ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε, είπε θα σας κάνω και μερικά δωράκια στον Ερντογάν. Πήγε ο πρόεδρος Ερντογάν με την ανατολίτικη κουτουπονεριά και λοιπά, η οποία για να σαγηνεύσει τον φιλοξενούμενο, το έκανε ένα ρωμαϊκό θρίαμβο. Ήρθε εκεί μέσα στα άλογα και λοιπά, όπου ανάμεσα από το υπηκό εκεί, και εγώ από το υπηκό προέρχομαι. Πήγε στο παλάτι, εντυπωσιάστηκε και ούτω καθεξής. Είδαμε ότι στις συζητήσεις μιλήσανε και για τα F-35. Mm-hmm. Τι συμβαίνει εδώ. Εδώ μπλέκεται το πράγμα. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είπε θα τα πάρεις, θα κοιτάξουμε, θα το εξετάσουμε πώς θα τα πάρεις. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι απλό, όπως προαναφέρατε, είναι ο νόμος του ΚΑΤΣΑ, ο οποίος απαγορεύει. Ο οποίος νόμος του ΚΑΤΣΑ δημιουργήθηκε επί Τραμπ, στην πρώτη θητεία Τραμπ. Όπου απαγορεύει να παίρνεις αμερικανικά οπλικά συστήματα όταν έχεις πάρει οπλικά συστήματα του εχθρού, να το πούμε έτσι, της Ρωσίας.
1: Μιλάμε για αυτούς τους S-400, για τα οποία πολλά ακούγονται.
0: Ωραία,
1: δηλαδή εγώ άκουσα ακόμα και ανάλυση ότι θα μπουν σε μία αποθήκη και θα τα κλειδώσουν.
0: Υπήρχε
1: και θα έχουν
0: σενάρια.
1: Κλειδιά οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Υπήρχε μια αυτό να τα δώσετε κάπου αλλού, δεν ήθελε ο Ερντογάν. Πήγε, να πούμε όλο το story, πήγε ο Χακάν Φιντάν πριν από ένα μήνα περίπου στη Μόσχα, συνάντησε τον κύριο Λαυρόφ. Του είπε το θέμα, πάμε στον αρχηγό, λέει. Πήγανε στον Πούτιν, λέει όχι, είπε ο Πούτιν. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Μετά σκεφτήκαν αυτό που είπατε. Να τα κλειδώσουν στη βάση του Ιντσιρλίκ, που ελέγχεται από τους Αμερικανούς, σε μια αποθήκη μέσα. Τα έχουμε δύο κλειδαριές. Το ένα το κλειδί εσείς, το άλλο εμείς, λέει. Δεν περπάτησε γι' αυτό. Φαίνεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Χουριέτ, και φαίνεται ότι είναι πολύ καλά πληροφορημένη πάνω σε αυτό, ότι κατά τη διάρκεια της Συνόδου υπήρχε ένα λησμερίσι με τους Ρώσους, έπρεπε να δώσουν την έγκριση οι Ρώσοι να πουληθούν σε κάποιο άλλο κράτος. Εάν δεν δώσουν την έγκριση, απαγορεύεται από τους διεθνείς νόμους να κάνεις χρήση ενός υλικού που έχει κάνει μια χώρα αν δεν έχεις την συγκατάτησή του, ακόμα και να το δωρήσεις. Mm-hmm. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι ακόμα είναι στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω που μιλάμε, είναι ότι θα πάνε ή στο Κατάρ ή στα Ηνωμένα Εμμυράτα. Το θέλουν αυτοί, βεβαίως το θέλουν, διότι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τις βομβαρδισμούς του Ιράν. Και θα πάρει τα λεφτά που έχει ξοδέψει η Τουρκία για τους πυράβλους αυτούς. Περίπου στο 1,5 δισεκατομμύριο. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Αν εκλείψουν οι S-400, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί γερουσιαστές που λένε ότι το θέμα είναι το αντιεροπορικό, παύλα αντιεπεραυλικό σύστημα S-400. Όταν θα εκλείψει, θα στείλει μια επιστολή στο Κογκρέσο ο πρόεδρος Τραμπ και λέει ότι ο λόγος που εμείς βγάλαμε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 έχει εκλείψει πλέον. Οι S-400 δεν υπάρχουν στην Τουρκία. Είναι στα Εμιράτα ή στο Κατάρ. Άρα λοιπόν προτείνω να καταργηθεί ο νόμος του Καρατσά. Και μπορεί να το καταργήσουν. Μπορεί. Είναι πολύ πιθανόν. Υπάρχει περίπτωση να ανακοπεί. Ναι, είναι και αυτό πιθανόν. Γιατί. Εδώ λοιπόν μπαίνουν μέσα τα διάφορα λόμπι και ιδίως το εβραϊκό λόμπι, η ΑΙΠΑΚ κλπ. Οι οποίοι θα ξεσηκώσουν τους γερουσιαστές και τους βουλευτές και έρχονται και εκλογές το Νοέμβριο και οι μισοί από αυτούς δεν θα εκλεγούν. Άρα εδώ θα σκεφτούν τι ακριβώς θα κάνουν. Εκεί είναι η δυσκολία. Όχι ότι δεν μπορεί να καταργηθεί. Και όχι, αν καταργηθεί, επαναλαμβάνω, μπορεί η Αμερική και εγκρίνει το Κογκρέσο να δώσει την άδεια να μπει η Τουρκία ξανά πάλι στο πρόγραμμα των F-35 και να πάρει τα F-35 που θέλει. Εξάλλου υπάρχουν και 6 F-35 τα οποία τα έχει πληρώσει και τα έχουν σε ένα υπόστεγο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Να πάμε τώρα και στο παρασκήνιο. Πρώτο παρασκήνιο, να δούμε λιγάκι ένα μικρό βιντεάκι με τη φωτογραφία την οικογενειακή που βγάλανε στο τέλος του ΝΑΤΟ και τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Να το δούμε, να το σχολιάσουμε.

0: Το είδαμε λοιπόν. Γυρνάει ο Ντόναλντ Τραμπ πίσω, κάνει ότι δεν βλέπει τον Πρωθυπουργό.
1: Βλέπει την ωραία Πρωθυπουργό της Ισλανδίας όμως. Και τη χαιρέτησε, κυρία με τα άσπρα υψηλή. Λοιπόν, σοβαρά τώρα. Έχω την εντύπωση ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να έχει καμία επαφή με τον κύριο Πρωθυπουργό. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Μακάρι να μην είναι έτσι. Δεν μπορεί να γυρίζει να τον βλέπει ο κ.
0: Προφανώς το κρατάει μανιάτικο. Όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει προεκλογικά.
1: Για αυτά που έγιναν προεκλογικά, όπου δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση έκανε λάθος εκτιμήσεις της. Έβαλε όλα τα λεφτά της στο καλάθι της Καμάλα Χάρης. Και στήριξε με κάθε τρόπο, ακόμα και με τους ομογενείς, την Καμάλα Χάρης. Ο Τραμπ είναι ελέφαντας. Έχει μνήμη ελέφαντα και είναι, συγγνώμη για την έκφραση, σαν παραβολή το λέω, μουλάρι. Και πεισμώνει και δεν θέλει να κάνει πίσω. Αυτά δεν θα έπρεπε να τα σκεφτούμε πριν. Να πούμε ότι είμαστε σίγουροι ότι θα βγει η κυρία Χάρης. Ας παίξουμε, βάλουμε και στα δύο.
0: Ας ποντάρουμε και στα δύο νούμερα.
1: Στα δύο άλογα που θα τρέξουν. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ ήταν λάθος, που σημαίνει ότι, και αυτό ξέρετε γιατί. Γιατί το Ελιαμέ που λέγαμε προηγουμένως, του εισηγηθήκανε ότι δεν θα κερδίσει, λέει ο Τραμπ, θα κερδίσει η Καμάλα Χάρης.
0: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον και αυτό, οπότε έπαιξε, στοιχημάτισε μόνο στην Καμάλα Χάρης.
1: Να πούμε για τα F-35, γιατί αυτή η ξαφνική αλλαγή, κάτι το οποίο είναι για πρώτη φορά θα το πω. Όταν έγινε αυτό το θέμα με τα F-35, πήρα έναν Ισραηλινό αναλυτή από τους μεγαλύτερους και λοιπά που υπάρχουν στο Ισραήλ και του ρώτησα τι τρέχει, τι έχει. Αυτός τον ξέρω γιατί ήρθε και έκανε μια διάλεξη στην Ελλάδα στο Ελισμέ και μας είπε για τα θέματα εδώ στο Αιγαίο, για την Τουρκία και το καθεξής. Μια εκπληκτική ομιλία. Και του λέω, τι γίνεται εδώ? Και μου είπε business. Του λέω, τι? Business as usual. Τι εννοείς, του λέω. Μου λέει ότι όλα αυτά, λέει, γίνονται για τις business που σκέφτεται να κάνει ο Τραμπ και βάζει τον γαμπρό του μπροστά του, Τζάρετ Κούσνερ, μέσα στην Τουρκία και στο Κατάρ. Αυτά τα είπε ο Ισραηλινός αναλυτής. Ότι δηλαδή η business μπροστά και business βέβαια στο εσωτερικό της χώρας. Φανταστείτε να πουλήσει τόσα F-35, 20, 30, 40. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα δείξει και στο εσωτερικό της χώρας, το ορίστε. Και άλλα λεφτά μπαίνουν μέσα. Και οικονομικά πάει καλά κατά τη διακυβέρνηση του Τραμπ.
0: Οι Ισραηλινοί ανησυχούν, θα παίξουν ρόλο εντός των Ηνωμένων Πολιτειών με το λόμπι τους.
1: Βεβαίως. Μου είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα, λέει, θα αναλάβουν δράση τα διάφορα λόμπι. Το εβραϊκό λόμπι, το ελληνικό λόμπι, το ανέφερε, και το αρμενικό λόμπι. Αυτοί είναι οι τρεις, λέει, οι οποίοι θα δημιουργήσουν, ξέρω εγώ, καταστάσεις τέτοιες ώστε να μην περάσει από το Κογκρέσο, έστω και αν καταργηθεί ο νόμος του Κάτσα. Εκεί θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά σου λέει θα προσπαθήσουν. Σε ό,τι αφορά τον Νετανιάου, μου είπε δεν θα τον πείσει, λέει, τον πρόεδρο Τραμπ σε αυτό το θέμα. Γιατί?
0: Άρα ο Τραμπ έχει πάρει πλέον την απόφαση.
1: Έτσι φαίνεται. Ελπίζω να μην είναι έτσι. Αυτά είπε ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή.
0: Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μία έτσι ψυχρότητα πλέον στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν. Ήταν λάθος οι πληροφορίες που του είχαν δώσει. Ο πόλεμος αυτός κινήθηκε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμα το θέμα είναι ανοιχτό. Και πέρα δόθε πηγαίνουν για τις διαπραγματεύσεις και ακόμα δεν έχουμε καταλήξει κάπου.
1: Ναι, θα σας πω κάτι, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Δεν ήταν στις αρχικές εκτιμήσεις να γίνει ο πόλεμος τέλη Φεβρουαρίου. Ήταν και αργότερα, δεν είχαν δηλαδή συγκεντρωθεί και δεν είχαν λάβει θέση οι απαραίτητες δυνάμεις που κατά τους σχεδιασμούς Αμερικανών και Ισραηλινών έπρεπε να είχαν, να είχαν γίνει εκ των προτέρων. Γιατί έγινε στις 28 Φεβρουαρίου? Διότι οι πληροφορίες που είχε η Μοσάντ, συγκεκριμένα η Μοσάντ, η οποία παρακολουθούσε από τον πρώτο πόλεμο που χτυπήσανε και λοιπά, είχαν χακάρει όλους τους
0: τις κάμερες
1: που υπήρχαν στους δρόμους, ναι. Τις κάμερες, τους σηματοδότες και το καθεξής. Και είχαν καταγράψει με τρομακτική λεπτομέρεια πώς κινείται ο Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης. Και συνεχεία Μετά άρχισε έπαιξε ρόλο η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τα συγκέντρωνε όλα αυτά και έβγαλε ένα συμπέρασμα που θα πάει, τι ξέρει το πρόγραμμά του και ούτω καθεξής. Και κάποιες άλλες πληροφορίες που είχαν ότι θα κάνει μια συγκέντρωση, γιατί και κάποιοι άλλοι λέγανε θα πάνε στο συγκεκριμένο σημείο, άρα θα πάει και ο νόμος ηγέτης. Και έτσι εκτιμήσανε ότι στις 28 Οκτωβρίου το πρωί θα υπάρχει μια σύσκεψη όπου θα παρίσταται και ο ανώτατος ηγέτης, ο Αλί Χαμενεΐ, η στρατηγή του Φρουρού της Επανάστασης, του τακτικού στρατού και ούτω καθεξής. Και εκεί τότε το Ισραήλ ενημέρωσε τον πρόεδρο της Αμερικής και λέει είναι μια ευκαιρία που δεν ξέρω αν θα μας συμβεί. Χτυπάμε την ηγεσία για να αλλάξει το καθεστώς και ούτω καθεξής. Το κάνανε με επιτυχία. Δεν άλλαξε το καθεστώς όμως. Η εκτίμηση ότι θα μπορούσε να αλλάξει το καθεστώς δεν άλλαξε. Και όχι μόνο αυτό, η ηγεσία που ανέλαβε τη χώρα φαίνεται ότι είναι από τους σκληροπυρηνικούς. Φαίνεται. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, γιατί από ό,τι διαπιστώνω διαβάζοντας τι συμβαίνει μέσα στο Ιράν, βλέπω ότι υπάρχουν δύο τάσεις. Μία τάση που είναι αυτή που βλέπουμε με τον Καλιμπάφ, με τον Αραξή, τον Μπεζεσκιάν, mm-hmm. που είναι η καλή πλευρά, λένε αυτοί. Παρόλο που ο Καλιμπάφ είναι φρουρός της Επανάστασης, αλλά θεωρείται από αυτούς τους μετριοπαθείς, να το πούμε έτσι, που μπορεί να κάνει μια συμφωνία μαζί τους. Η άλλη τάση είναι αυτή με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, τον Μοσντάμπα Χαμενεΐ, το γιο του Χαμενεΐ, ο οποίος μαζί με πολλούς κληρικούς που πολλοί από αυτοί είναι βουλευτές κλπ. Και κάποιους από τους φρούρους της Επανάστασης που αντιδρούν. Μάλιστα, ένας από αυτούς βουλευτής βγήκε στην τηλεόραση και άρχισε να διαβάζει τους όρους που έθετε, λέει, ο ανώτατος ηγέτης για να συνομιλήσουν με τους Αμερικανούς. Λοιπόν, και λέει ότι πρέπει, λέει, να μας δώσουν αποζημιώσεις, πρέπει να φύγουν τα Αμερικανικά στρατεύματα πρώτα από εκεί και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, και στο 11ο λεπτό κόπηκε στον αέρα. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν,
0: μάλιστα. Ναι. Πάντως και ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αυτή είναι η σκληρή τάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτούς που συζητάνε τώρα λένε οι αναλυτές στη Μέση Ανατολή ότι είναι η καλή πλευρά του Ιράν, όσο και αν φαίνεται περίεργο για ορισμένους, ας πούμε, αν είναι. Κι όμως αυτή θεωρείται ότι είναι η καλή πλευρά.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε προλίγων ημερών ότι χίλιοι πύραυλοι είναι στραμμένοι προς το Ιράν σε περίπτωση που με δολοφονήσουν, δηλαδή υπάρχουν και τέτοια σχέδια πιθανώς.
1: Ναι. Αυτό το σχέδιο ενημερώθηκε ο πρόεδρος Τραμπ, πάλι οι Ισραηλοί το είπαν αυτό και το είπαν συγκεκριμένα πράγματα. Και γιατί λέω ότι το είπαν συγκεκριμένα πράγματα? Διότι είδαμε μια αλλαγή, μια μάλλον εσπευσμένη αναχώρηση από την Άγκυρα και όχι με το Air Force One που ήρθε, το οποίο ήταν το δώρο των Καταριανών προς τον πρόεδρο Τραμπ. Mm-hmm. Αλλά ήρθε το παλαιότερο Air Force One, ξέρετε, η Boeing κατασκευάζει το νέο Air Force, τα νέα μάλλον, έχει τρία κάθε φορά. Ήρθε λοιπόν το παλαιότερο Air Force One και πήρε τον Τραμπ και το άλλο, το καινούριο ας το πούμε έτσι, το Καταριανό, πήγε σε μια βάση στη Βρετανία, λέει να το δούνε, λέει η τεχνική αυτό. Ξέρετε τι συνέβη? Υπήρχε ο φόβος ότι να τον δολοφονήσουν με κάποιον πύραυλο, με κάτι αυτά, και χρησιμοποιήσει το παλιό Air Force One. Γιατί το Air Force One του Αμερικανού Προέδρου, όταν λέμε το Air Force είναι τρία, αλλά λέμε κάθε φορά που ανεβαίνει, έχει αντιαεροπορικά, αντιμπαλιστικά συστήματα επάνω. Δηλαδή είναι σαν πολεμικό αεροσκάφος. Όταν βλέπει ένα βλήμα να έρχεται, αντιδρά στέλνοντας βλήματα εναντίον του. Δηλαδή έχει τα ραντάρ, έχει πυράβλους και το καθεξής, και αμήνεται, να το πούμε έτσι, σε μια υπερχόμενη απειλή. Το οποίο το Καταριανό δεν είχε, ήταν το πρώτο ταξίδι αυτό.
0: Λοιπόν, και ακόμα δεν ήταν έτοιμη αυτή η αντιπυραυλική ασπίδα.
1: Ναι, δεν το είχαν εξοπλίσει με μια αντιπυραυλική ασπίδα, να το πούμε.
0: Άρα θα ήταν αχίλιος πτέρνα για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, αυτός το έκανε για να επιδείξει ότι να το αυτό με το Κατάρ. Λέει και εσείς, και ο Ερντογάν έχει ένα καταριανό αεροπλάνο, ας πούμε, δώρο του Κατάρ. Λοιπόν, άρα εκτιμάται από πολλούς αναλυτές ότι μάλλον υπήρξε πραγματική απειλή. Βέβαια, γι' αυτό είπε ο Τραμπ όλα αυτά τα πράγματα. Είμαι πρώτος στη λίστα, λέει, αλλά έχω, λέει, άμα συμβεί κάτι, χίλιοι πύραυλοι που θα πέσουν ταυτόχρονα, λέει, στο Ιράν. Εντάξει.
0: Καλά, πολλά πράγματα. Εντάξει, λέει, μετά ξελέει και μετά ξεκινάνε πάλι
1: κόλπο,
0: οι συνομιλίες, μία ξεκινάνε, μία σταματάνε.
1: Ενώ τους καθύβρισε και λέει είναι άρρωστοι ψυχικά, είναι εκείνο, είναι τάλο, είναι παλιάνθρωποι, δεν έχουν μπέσα γι' αυτό. Και μετά από λίγο λέει εντάξει, άμα θέλουν να ξεκινήσουν συνομιλίες, και βγαίνει, λέει, ξέρετε, η Ισλαμική Δημοκρατία θέλει, λέει, οπότε ας κάνουμε τις συζητήσεις. Δηλαδή μιλάμε καταστάσεις οι οποίες πραγματικά, εγώ νομίζω Όχι ότι το ξεφεύγουν. Εγώ νομίζω ότι τα κάνει επίτηδες. Δημιουργεί χάος και μετά παρεμβαίνει για να τακτοποιήσει το χάος.
0: Αυτό που μου έκανε εντύπωση στα παραλυπόμενα και θα ήθελα ένα σχόλιο σας είναι το δώρο το οποίο έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες, ένα περίστροφο. Το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό είναι.
1: Να αυτοκτονήσουν, άμα δεν θα πάνε
0: καλά. Να παίξετε ρώσικη ρουλέτα. Πραγματικά πολύ παράξενο δώρο. Με σφαίρες αληθινό περίστροφο.
1: Είναι παράξενο, δείχνει την κουλτούρα ενός λαού. Ξέρετε, σε ένα βιβλίο που λέγεται «Το ξύφος και το σαρίκι», λέει ο συγγραφέας ο Ζαν Φρασουά Κολοσίμο, Γάλλος με ιταλικό όνομα, λέει πως ένας λαός ποιμενικός, νομαδικός από τα βάθη της Μογγολίας έφτασε μέχρι τις πύλες της Βιέννης, και λέει έχουν μέσα τους το στοιχείο της κατάκτησης. Άρα για να κατακτήσει κάτι πρέπει να χρησιμοποιήσει όπλα. Άρα λοιπόν το όπλο είναι η Ρωμένη του Τούρκου, ο οποίος θέλει να πάρει αυτά που θέλει να κατακτήσει με το όπλο. Δεν τα έχει πάρει με τον πολιτισμό ή με κάτι άλλο. Για πέστε μου, ξέρω εγώ, τρεις μεγάλους Τούρκους επιστήμονες ή νομπελίστες. Δεν θα βρείτε. Αυτός είναι ο λόγος, σύμφωνα με τον Ζαν Φρασουά Κολοσίμο, ότι υπάρχει το στοιχείο της κατάκτησης, το οποίο λέει κάθε μερικές δεκαετίες, 4-5 δεκαετίες, πρέπει να βρίσκεται ένας ηγέτης να το ενεργοποιεί ξανά. Και έτσι επιβιώνουν, λέει. Άμα το σκεφτούμε, θα δούμε ότι έχει δίκιο σε όλη αυτή την πορεία του τουρκικού έθνους. Και φυσικά κάναν δώρο αυτό το οποίο, το στοιχείο της κατάκτησης. Πάντως ήταν πολύ ωραία επιστολή, ασημένιο και λοιπά, με το όνομα του καθενός επάνω. Εγώ το ζήλευσα πάντως.
0: Μάλιστα, εσείς βέβαια ξέρετε να κάνετε χρήση.
1: Εγώ ξέρω να κάνω χρήση και
0: δεν ξέρω χρήση. Για τους ηγέτες, δεν ξέρω για τους ηγέτες, βέβαια.
1: Αυτό έχει τουλάχιστον στην προθήκη.
0: Ως αξιωματικός. Ωραία, να κάνουμε πριν κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο ένα χρόνο, ένα μικρό σχόλιο σας για το ουκρανικό πώς εξελίσσεται, γιατί τα πράγματα εκεί μάλλον επιδεινώνονται.
1: Έτσι ακριβώς. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ο ρωσικός στρατός κινείται σε 8, άλλοι λένε 10 κατευθύνσεις. Αλλά θα πάρουμε την κυριότερη προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή, που είναι στο Ντονιέσκ, Ντονμπάς είναι Λουχάνσκ και Ντονιέσκ μαζί, δύο επαρχίες. Εκεί είχαν μείνει τρεις πόλεις φρούρια, Κωνσταντινίφκα, Σλαβιάνσκ και Κραματόρσκ. Mm-hmm. Πήρανε την Κωνσταντινίφκα, οι Ρώσοι, τη μία από τις τρεις πόλεις φρούριου, και ανοίγει ο δρόμος να πάνε και τις άλλες δύο. Έχουν φτάσει κοντά στο Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ. Δεν είναι εύκολο. Εκεί έχουν έναν πόλεμο διαφορετικής μορφής. Δεν είναι απλά τα πράγματα με το που ξεμητίζεις και βγαίνεις έξω, σε τσακίζουν τα drones. Άρματα, γι' αυτό δεν βλέπουμε και αρματομαχίες, δεν βλέπουμε πεζικό να κινείται, γιατί είναι αναπαυτωμένο το έδαφος και θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή μεγάλες κινήσεις. Άρα λοιπόν θέλει προσοχή, όταν είσαι οργανωμένος καλά και είναι οργανωμένος. Αν λοιπόν πάρουν τις δύο αυτές υπόλοιπες πόλεις, το Κραματός και το Σλαβιάνκ, τελειώνει τον Ντονμπάς που ήθελε να το πάρει ολόκληρο ο Πούτιν και δεν υπέγραφε συμφωνία. Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει και κατάρρευση του μετόπου. Διότι μετά το Σλαβιάνσκ και το Κραματός είναι μια απέραντη στέπα που φτάνει μέχρι την πόλη Ντνίπρο, στο Ντνίπρο ποταμό, όπου δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Άρα διασπάται η αμυντική γραμμή των Ρώσων, των Ουκρανών. Είναι ένα, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές που είναι επί το πεδίο, ακόμα και Ουκρανούς, μέχρι τέλος του έτους θα τις έχουν πάρει αυτές τις πόλεις, λένε οι Ρώσοι. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί, μάλλον δύο προβλήματα σας αναφέρω τα βασικά. Το ένα πρόβλημα, δεν έχουν πλέον αντιεροπορική άμυνα. Δεν έχουν Patriot πυράβλους, δεν έχουν. Mm-hmm. Και μάλιστα εδώ ο Τραμπ τους είπε, σας δίνω το δικαίωμα να κατασκευάζετε Patriot. Προσέξτε ποιο είναι το αυτό. Θα πούνε ορισμένοι, μπράβο, ξέρω εγώ κλπ. Όχι. Για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, να γίνουν τα εργοστάσια και να παράγουν Patriot, θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 χρόνια. Και είναι σίγουρο ότι εκεί που θα φτιάξουν το εργοστάσιο, θα το χτυπήσουν οι Ρώσοι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μήπως είναι ένα δώρο άδωρο και είναι αυτά. Τάχα να κάνει τον καλό ο Τραμπ και να τα έχουν βρει με τη συμφωνία του Άνκοραντς στην Αλάσκα για το μοίρασμα του κόσμου σε τρεις ζώνες επιρροής. Περιμένουμε και την Κίνα να μπει μέσα. Αυτό θα το δούμε όταν ο Κινέζος Σι μετά τη σύνοδο του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο θα επισκεφτεί την Ουάσιγκτον. Εκεί θα δούμε. Αν υπάρξει πάλι συμφωνία, τότε υλοποιείται πλήρως η συμφωνία του Άνκορατς για το μοίρασμα του κόσμου, μια νέα γιάλτα δηλαδή να το πούμε έτσι, σε ζώνες επιρροής. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το ουκρανικό. Και δυστυχώς και ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί για να μπορέσουν να αντισταθούν περισσότερο, δυστυχώς δεν υπάρχει, δηλαδή υπάρχει λειψανδρία. Και το σύστημα επιστράτευσης που έχει ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες, δεν τα κάνει ο Ουκρανικός στρατός, αλλά κάποιες εταιρείες οι οποίες δίνονται με στρατιωτικά ρούχα και αρπάζουν παιδιά από τον δρόμο. Μπορεί όποιος θέλει μας ακούει να βρει βιντεάκια στο X κλπ. Που τους αρπάζουν στον δρόμο και ορμάνε οι αδερφάδες, οι γυναίκες και οι μανάδες.
0: Γίνανε και επεισόδια προλίγο.
1: Επεισόδια, έβλεπα ένα βίντεο
0: εκεί. Πήγανε να αρπάξουν κάποιους.
1: Τους ακατέψαν στο ξύλο, ας πούμε, τους στρατολόγους. Και αυτό γιατί γίνεται. Δεν υπάρχει, λοιπόν, επαναλαμβάνω, οι μονάδες τους έχουν φτάσει σε επάνδρωση 35% έως 50% το ανώτερο. Και ξέρετε, εμείς στο ΝΑΤΟ υπάρχει ο κανόνας κάτω από 60% η μονάδα αποσύρεται. Πάει πίσω, λοιπόν, και επανδρώνεται ξανά και εξοπλίζεται ξανά. Κάτω από 50% είναι πραγματικά ανδρεία το ότι μπορούν και αμήνονται ακόμα οι Ουκρανοί. Αλλά δεν βρίσκουν άνδρες. Και διάβαζα και μία ανάλυση τώρα τελευταία στο Telegram, δεν θυμάμαι ποιανό περιοδικού, που έλεγε το εξής, ότι έχουν αυξηθεί οι Ουκρανοί πρόσφυγες στις ευρωπαϊκές χώρες. Έβλεπα μία αύξηση 10%, 15%, 13%, δηλαδή στις χώρες που υπάρχουν Ουκρανοί και μάλιστα πέριξ της Ουκρανίας, έχουμε μια μεγάλη αύξηση που σημαίνει υπάρχει μια τάση φυγής πλέον λόγω του πολέμου. Και ένα δεύτερο, και τελειώνω, είναι ότι έχουν αλλάξει τα ποσοστά σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του πολέμου. Έχουμε αυτή τη στιγμή το 65% των Ουκρανών να επιθυμούν να σταματήσει ο πόλεμος και να τελειώσουν ο πόλεμος με διαπραγματεύσεις και όχι με πόλεμο. Δεν πιστεύουν πλέον στην νίκη όπως πιστεύανε πριν. Όταν άρχισε ο πόλεμος, το 75% ήθελε συνέχιση του πολέμου
0: και τώρα έχουμε το 65% θέλουμε να θέλει ειρήνη.
1: Θέλει ειρήνη.
0: Μάλιστα. Στρατηγέ, θα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και τα φώτα σας και τις πληροφορίες που μας δώσατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και χαρά μου πάντα να συνομιλώ μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο. Πιστεύουμε πήρατε κάποιες πληροφορίες για το τι συνέβη εκεί στην Άγκυρα, σε αυτή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
6: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
7: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
6: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
7: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
5: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
8: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
3: Ερτόπεν, Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Καλωσορίζω τον κύριο Δημήτρη Κεκέρη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος, εκτελεστικός πρόεδρος των ΕΛΤΑ. Ποια περίοδο, πείτε μου?
10: 13-15.
9: 13-15, έτσι. Κρίσιμα χρόνια. 13-15. Πείτε μου, κύριε Κεκέρη, γιατί φτάσαμε στο σημείο το κράτος να αποσύρεται από το χώρο των ταχυδρομείων και να κλείνονται, θα έλεγα, εκατοντάδες, χιλιάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία αποτελούσαν, αν θέλετε, πυλώνα για τις τοπικές κοινωνίες. Πώς φτάσαμε εκεί?
10: Όταν αναλάβαμε εμείς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, επί κυβερνήσεως Σαμαρά, τρικομματικής τότε, ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μια τρύπα και ότι στην πορεία τα ΕΛΤΑ θα είχαν ζημίες. Διότι πολλοί παράγοντες ήταν αυτοί που μας οδηγούσαν σε ζημιές, όπως η μείωση του επιστολικού, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων, και βέβαια θα μπορούσαμε να το καλύψουμε, όπως και το κάναμε, με την ενίσχυση της υπηρεσίας των δεμάτων. Εκεί λοιπόν, προσπαθώντας να βρούμε μια λύση για το πώς θα καλύψουμε τα έξοδα που ήταν υπέρογκα, όταν λειτουργούσαν, προσέξτε, 1200 καταστήματα, σήμερα λειτουργούν 250.
9: Πώς?
10: Όταν ανέλαβα εγώ, είχαμε 1250 καταστήματα.
9: Και σήμερα 200...
10: είναι 240 ή 250, νομίζω.
9: Έτσι. Δηλαδή κλείσανε 1000 καταστήματα.
10: Εμείς τότε λοιπόν είχαμε...
9: Βάλτε το τίτλο. Κλείσανε 1000 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα. Βάλτε το τίτλο, παρακαλώ. Πάμε.
10: Και με ποια λογική, ότι εμείς λέγαμε ότι θα τα κλείσουμε, γιατί πραγματικά υπήρχαν καταστήματα που έμπαιναν μέσα, γιατί ήταν σε περιοχές που είχαν πολύ μικρό πληθυσμό, σε μικρά νησιά, όπως ξέρω, στην Πάλαια, την Κάσο και άλλα νησιά. Αλλά τα ΕΛΤΑ, ως καθολικός πάροχος της υπηρεσίας, της ταχυδρομικής υπηρεσίας, ήταν υποχρεωμένα από τον νόμο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στέλνουν ένα γράμμα να μπορούν να το παραδώσουν εντός 3 ημερών από την αποστολή του σε όλη την επικράτεια.
9: Σπουδαίο αυτό.
10: Εκεί λοιπόν μπήκαμε θεσμικά και ψάξαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνουν οι άλλες χώρες που είχαν αντίστοιχα προβλήματα και ανακαλύπτουμε τον θεσμό αυτόν, τον περιβόητο, την αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας, η οποία μέχρι τότε δεν υπήρχε. Εμείς λοιπόν την εισάγαμε, η δικιά μας διοίκηση είναι αυτή που έκανε όλες ενέργειες απαραίτητες και την κοστολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιχειρηματολογία μας και το κοστολόγιο και μας ενέκρινε για τα έτη 13, 14 και 15 από 50 περίπου εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για πρώτη φορά,
9: δηλαδή,
10: στην 3, ιστορία.
9: 3, 15, 150 εκατομμύρια.
10: 150 εκατομμύρια αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας. Γιατί αποδείξαμε ότι για να λειτουργεί ένα κατάστημα στο Καστελόριζο, ας πούμε, ήθελε ενίκιο, ήθελε έναν υπάλληλο, ήθελε κάποια έξοδα.
9: Άρα ένα λεπτό. Λεφτά υπήρχαν.
10: Βεβαίως. Και τα λεφτά αυτά τα πήραμε.
9: Πού πήγαν τα λεφτά?
10: Τα πήραμε για να μην κλείσουμε καταστήματα.
9: Μπράβο.
10: Σήμερα λοιπόν, με μεγάλη μου έκπληξη, βλέπω ότι έχουμε εισπράττουν όλα τα χρήματα αυτά όλα αυτά τα χρόνια και κλείνουν και τα καταστήματα.
9: Αυτό που λέτε είναι μεγάλο σκάνδαλο.
10: Είναι τεράστιο. Δεν υπάρχει καμία λογική.
9: Δηλαδή, δύο λεπτά. 50 εκατομμύρια το χρόνο.
10: Βεβαίως.
9: Για υπολογίστε πόσα λεφτά έχουν εισπραχθεί από τότε.
10: Μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε 150 συν 100 εκατομμύρια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στα ΕΛΤΑ πριν από δύο χρόνια για να κάνουν την εθελουσία. Τα οποία εξαφανίστηκαν όλα τα χρήματα. Έγινε η εθελουσία.
9: 250 εκατομμύρια ή 300.
10: 250 εκατομμύρια έχουν πάρει τα τελευταία τρία χρόνια. Και έχουν παραιτηθεί και δύο διοικήσεις. Οι δύο διοικήσεις που
9: έχουν κλείσει 1000 καταστήματα.
10: Και έχουν κλείσει 1000 καταστήματα. Και οι δύο διοικήσεις των ΕΛΤΑ που όρισε η κυβέρνηση.
9: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τι λέει ο άνθρωπος.
10: Τη
9: φάλσα του το λέει, με το όνομά του το λέει. Εδώ είναι.
10: Παραιτήθηκαν κάτω από το βάρος σκανδάλων και κακοδιαχείρισης.
9: 250 εκατομμύρια εισπράξανε τα τελευταία χρόνια και κλείσανε 1000 καταστήματα. Και τα εισπράξανε ακριβώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην τα κλείσουν.
10: Εμείς λοιπόν είχαμε ένα σχέδιο να κλείσουμε καταστήματα με την εξής λογική, ότι από όπου φεύγαμε θα αφήναμε ένα κατάστημα πίσω franchise, δηλαδή σε...
9: Το σχέδιο δεν ήταν να κλείσει 1000 καταστήματα.
10: Όχι, ήταν η υπηρεσία να παραμείνει, αλλά υπό την υποπτία των ΕΛΤΑ, δηλαδή σε ένα νομό, όπως είπατε πριν, του Εύρου, να υπάρχει μια ομάδα 10-15 υπαλλήλων του ΕΛΤΑ, οι οποίοι θα επόπτευαν 15-20 καταστήματα franchise στα χωριά ή στις περιφέρειες που θα έπρεπε να λειτουργούν τα ΕΛΤΑ. Δηλαδή να πάμε στο καφενείο του χωριού και να πούμε στον μπακάλικο ότι θα σου δίνουμε 300 ευρώ το μήνα.
9: Σημαντικό.
10: Okay.
9: Για την τοπική κοινωνία είναι σημαντικό.
10: Και θα σου δώσουμε και κάποια προμήθεια από τις υπηρεσίες που παρέχεις.
9: Δηλαδή λέτε ότι εκεί που έπρεπε να κλείσουν, αυτά τα λίγα που θα κλείνατε, δεν θα τους εγκαταλείπατε.
10: Όχι.
9: Θα πηγαίνατε στο καφενείο ή στο μπακάλικο του χωριού και θα ήταν με το σύστημα franchising, θα εκπροσωπούσε τα ΕΛΤΑ με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και αφού τους κάνανε και τα σχετικά σεμινάρια υπό την εποπτεία περιφερειακών διευθυντών των ΕΛΤΑ. Κατάλαβα καλά.
10: Και ταχυδρόμου, ναι.
9: Κατάλαβα.
10: Το είχαμε κάνει πιλωτικά ήδη σε 150. Δηλαδή, όταν έφυγα εγώ, 150 καταστήματα τα είχαμε μετατρέψει σε πρακτορία. Έτσι τα λέγαμε. Πρακτορία ΕΛΤΑ με διοίκηση ιδιώτη. Δηλαδή, είχαμε δώσει ιδιώτες 150 καταστήματα.
9: Ωραία.
10: Τα οποία και την υπηρεσία απρόσκοπτα παρήχαν και τη δυνατότητα όλων των υπηρεσιών. Ακόμα και χρηματικονομικών είχαμε. Και επίσης είχαμε και ένα σχέδιο ανάπτυξης περαιτέρων υπηρεσιών.
9: Όπως
10: ασφαλιστικά, χρηματικονομικά κτλ. Θα μπορούσε δηλαδή τα ΕΛΤΑ μέσα από μια συμφωνία, γιατί τότε είχαμε με συγκεκριμένη τράπεζα, με την Eurobank, επειδή είχαμε πουλήσει λόγω Τρόικας, αν θυμάστε, και μνημονιακών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων, το ταχυδρομικό ταμευτήριο που ήταν θηγατρική των ΕΛΤΑ. Το δώσαμε τότε στη Eurobank, το αγόρασε δηλαδή η Eurobank, αλλά παντρευτήκαμε με κάποιο τρόπο και τα συστήματα του TAF-TAF που μετατράπηκαν σε συστήματα Eurobank τρέχανε σε όλα τα καταστήματα. Δηλαδή στα 1000 καταστήματά μας, όταν έμπαινε κάποιος υπάλληλος στο σύστημα, έμπαινε το σύστημα της Eurobank. Μπορούσε να πληρώσει λογαριασμούς, μπορούσε να αυτό το σύστημα το τραπεζικό να κάνει μεταφορές χρημάτων κτλ. Άρα πολλά ATM λειτουργήσαν σε περιοχές που δεν υπήρχαν ATMs, μέσα σε καταστήματα των ΕΛΤΑ. Και μέσα από αυτή τη συνεργασία λοιπόν βλέπαμε ότι με τη Eurobank θα μπορούσαμε να κάνουμε ασφαλιστικές υπηρεσίες ή να παρέχουμε και άλλου είδους χρηματοπιστωτικά
9: χρηματοοικονομικά
10: προϊόντα.
9: Αυτά που χρειάζονται ιδίως οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας στην περιφέρεια της Ελλάδος, έτσι δεν είναι?
10: Ακριβώς. Και μέσα αυτό
9: και όλα αυτά πήγανε στο Βρόντο ξαφνικά.
10: Πήγανε στο Βρόντο, γιατί ξαφνικά η πρώτη διοίκηση με αφορμή το περίφημο κύριο Πάτση, αν θυμάστε, που παραιτήθηκε και από βουλευτής, φάνηκε ότι.
9: Τα πρακτορία εψιλογιώτα, να το διορθώσουμε λίγο, ξέφυγε από την Τιτλέζα. Τα πρακτορία. Ναι, πάμε.
10: Φάνηκε ότι είχαν απευθείας αναθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων. Μέχρι και ντρόουνς είχαν σχεδιάσει να παράγουν στα ΕΛΤΑ. Είχαν δώσει και προκαταβολή να μοιράζουν γράμματα με ντρόουνς στα χωριά. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Έχουν περάσει 5 χρόνια, δεν έχει παραδοθεί όχι ντρόουν, ούτε έχουν υπογράψει συμβάσεις, έχουν πληρώσει τα πάντα. Δεν έχει παραδοθεί τίποτα.
9: Για καθίστε. Υπέγραψαν συμβάσεις με εταιρείες
10: απευθείας
9: για να γίνει παραγωγή ντρόουν. Δώσανε και προκαταβολές για να πηγαίνουν με ντρόουν στα δέματα, στα χωριά, εκεί που έχουν κλείσει τα καταστήματα των ΕΛΤΑ και ακόμη περιμένουμε τα ντρόουν.
10: Ναι, περιμένουμε τα ντρόουν και εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα, ξέρετε, ο ρόλος του υπερταμείου. Δηλαδή όλοι αυτοί τα 250 εκατομμύρια και οι δύο διοικήσεις που παραιτήθηκαν ήταν υπό την επίβλεψη του υπερταμείου. Το υπερταμείο τους είχε περάσει interview, τις διοικήσεις εννοώ, τους ανθρώπους όλους, τους είχε επιλέξει. Το υπερταμείο συμμετείχε στα διοικητικά συμβούλια, το υπερταμείο υπέγραφε οικονομικές καταστάσεις.
9: Ότι υπάρχει και κυβέρνηση, κύριε.
10: Και κυβέρνηση, βεβαίως. Κυβέρνηση, αλλά και το υπερταμείο.
9: Σας παρακαλώ. Υπάρχει κυβέρνηση που με βάση το Σύνταγμα ψηφίστηκε για να υπερασπίζει τα κοινωνικά εμπροκειμένου δικαιώματα του Έλληνα και της Ελληνίδας.
10: Συμφωνώ.
9: Του συνταξιούχου, του ανθρώπου της υπαίθρου. Τι κάνει η κυβέρνηση, δεν κατάλαβα δηλαδή.
10: Ακριβώς. Βλέπουμε τα εκατομμύρια να περνάνε λοιπόν επί 7 χρόνια τώρα.
9: Αυτό λέμε.
10: Υπερταμείο, υπουργεία, υπεύθυνοι, εποπτικές αρχές, η ΑΕΤ, υπάρχουν διάφορες εποπτικές αρχές και δεν μιλάει κανένας. Απλώς καταστρέφουν έναν οργανισμό με πολύ δόλιο τρόπο, με σκοπό να πάει σε όλη υπηρεσία σε ιδιώτες. Η οποία όμως αδυνατεί ο ιδιώτης, όποιος και να είναι αυτός, να παρέχει αυτή την υπηρεσία, γιατί είναι υπέρογκα τα ποσά που απαιτούνται για να έχουμε καθολική υπηρεσία, διότι η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής κατάστασης,
9: μορφολογίας,
10: έχει νησιά, έχει βουνά, έχει μια ήπειρο που πρέπει να περάσει την Πίνδο, έχει τα Ήγετο, έχει μεγάλο κόστος για να φτάσει ένα γράμμα στην Καρδίτσα και έχει πολύ
9: Θέλετε
10: μεγάλο
9: κόστος. Θέλετε να μου πείτε τη σχέση κόστους?
10: Θα σας πω.
9: Πόσο παράδειγμα, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση θα εκτινάξει το κόστος?
10: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας μεγάλος πελάτης, ας πούμε, όπως ΟΤΕ, όταν κάναμε προσφορές στον ΟΤΕ, γιατί χάνει και τζίρο τα λεφτά, χάνουν τζίρο και για αυτόν τον λόγο που θα σας πω τώρα, στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας ή Θεσσαλονίκης θα κόστιζε η διανομή, ας πούμε, μισό ευρώ.
9: Ναι.
10: αν παίρναμε όλη την υπηρεσία για όλη την Ελλάδα, το μέσο κόστος ήταν 1,20. Ναι. Γιατί στα νησιά θα κόστιζε 2-3 ευρώ.
9: Σωστό,
10: να πάει.
9: Λογικό.
10: Τώρα τι γίνεται. Δίνουν στους ιδιώτες τα αστικά κέντρα,
9: ναι,
10: με,
9: ναι,
10: μισό ευρώ.
9: Ναι.
10: Και πάλι τα λεπτά και πάνε τα λεπτά και παίρνουν για την υπόλοιπη επικράτεια,
9: ναι,
10: πάλι στο μισό ευρώ. Με αποτέλεσμα να μπαίνουν μέσα. Αντί να πούν λοιπόν ότι εγώ στο Καστελόριζο για να σου στείλω ένα γράμμα θέλω 3 ευρώ, γιατί αυτά είναι καταγεγραμμένα στο κόστος της καθολικής υπηρεσίας. Γι' αυτό κάναμε την καθολική υπηρεσία. Καθολική υπηρεσία που παίρνουν σήμερα τα χρήματα.
9: Και παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Μπράβο. Έχουμε υπολογίσει λοιπόν ότι ένα γράμμα για να πάει στο Καστελόριζο θέλει 3 ευρώ. Άρα, όταν εγώ έχω κόστος, μπορώ να το τιμολογήσω 1, τα 2 ευρώ πρέπει να κάποιος να τα πληρώσει. Και εκεί έγκυται η αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας. Είναι αδιανόητο να παίρνουν τα χρήματα και να κλείνουν τα καταστήματα.
9: Αυτό είναι.
10: Είναι αδιανόητο.
9: Αυτό είναι το μέγα σκάνδαλο. Να το διορθώσουμε με δόλιο τρόπο. Καταστρέφονται τα ΕΛΤΑ για να παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Με δόλιο τρόπο καταστρέφονται τα ΕΛΤΑ για να παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα.
10: Ακριβώς. Είναι εξωφρενικό. Όπως επίσης εξωφρενικό είναι ο μη έλεγχος, δηλαδή δεν μπορεί εγώ όταν ήμουν, ασκούσαμε διοίκηση επί 3-4 χρόνια εκεί, είχαμε το άγχος των ελεγκτικών αρχών. Υπάρχουν ορκωτοί λογιστές, υπάρχει το υπερταμείο, σας
9: ξαναλέω,
10: ανεξάρτητες αρχές, υπάρχουν υπουργείο, αυτοί όλοι τι κάνουν τόσα χρόνια. Βλέπουν δηλαδή 7 χρόνια τις διοικήσεις να παρετούνται. Α, και παρετούνται οι διοικήσεις, ναι, αλλά δεν τιμωρήθηκε κανένας ποτέ.
9: Μάλιστα.
10: Εντάξει, δηλαδή λέμε, χάσατε 150 εκατομμύρια. Ωραία, ο επόμενος.
9: Ο επόμενος.
10: Χάσατε ξανά 150. Μπράβο,
9: ναι,
10: ο επόμενος.
9: Συγγνώμη,
10: παιδιά, τι κάνουμε τώρα εδώ. Και όταν διοικούσαμε εμείς τα λεπτά, είχαμε τον ίδιο τζίρο περίπου, 300 εκατομμύρια τζίρο, 1.200 καταστήματα, ακούστε τα νούμερα, και 7.000 άτομα προσωπικό. Και είχα κέρδη 5 εκατομμύρια.
9: Ναι.
10: Και σήμερα τα καταστήματα είναι 250, το προσωπικό με θελουσία έχει φτάσει στο μισό και έχουν ζημιές.
9: Μάλιστα.
10: Και έχουν χάσει 30 εκατομμύρια τζίρο. Δεν καταλαβαίνω
9: πήγαν
10: δηλαδή
9: τα λεφτά.
10: Πώς,
9: τα πήραν γίνεται. Τα drones τα λεφτά, τα σηκώσαν τα drones.
10: Καταρχήν πληρώνουν ένα ενίκιο, μαθαίνω τώρα, 180.000 ευρώ το μήνα.
9: Αλλάξανε και κτίρια.
10: Ναι. Και πήγανε, ας πούμε, σε ένα κτίριο, σούπερ κτίριο, με 180.000 όταν το
9: ενίκιο. Ενίκιο το μήνα.
10: Το νίκιο, ναι, το μήνα. Όταν εμείς πληρώναμε, ξέρω εγώ, για τη δίκηση, νομίζω 60-70.000. Δηλαδή πληρώσανε παραπάνω,
9: 100.000
10: πάνω.
9: Τρεις φορές επάνω.
10: Και υπάρχει διώχτο κτίριο στην Κεσαριανή, 6.500 τετραγωνικών, κλειστό.
9: Λοιπόν, κύριε και κύριοι, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Εδώ βγήκανε σκανδαλώδη πράγματα. Βγήκανε φίδια από το καπέλο.
10: Ακόμα.
9: Δηλητηριώδη φίδια. Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι. Γιατί η καταστροφή των ΕΛΤΑ αποτελεί πλήγμα στην ελληνική κοινωνία. Και όχι μόνο στην Ήπεθρο, αλλά και στα αστικά κέντρα. Αποτελεί μαχαιριά στην πλάτη στους ανθρώπους, ιδιαίτερα της τρίτης ηλικίας. Και επιτρέψτε μου να πω και στις φτωχότερες ελληνικές τάξεις, στις φτωχότερες τάξεις του ελληνικού λαού. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Κεκερή.
11: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
14: Είσαι παιδί και χρειάζεσαι βοήθεια. Ξέρεις κάποιο παιδί που χρειάζεται βοήθεια. Σε τη γραμμή SOS 1056.
15: Το χαμόγελο του παιδιού.
16: Θέλω να μιλήσω σε κάποιον. Δεν είμαι καλά.
15: Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε.
17: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
15: Ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια.
17: Πείτε μας, τι πρόβλημα υπάρχει.
14: Γραμμή SOS 1056.
18: Για κάθε παιδί σε ανάγκη, 24 ώρες δωρεάν ανώνυμα.
19: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
20: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
21: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έγιναν πολλά και αξίζει να τα δούμε με ψυχραιμία και σειρά. Η Κύπρος ψήφισε και έδωσε εξωκομματική βουλή. Στο Αιγαίο καταγράφηκαν πολλές παραβιάσεις.

0: φωνή. Και η δουλειά που κάνετε είναι αξιομνημόνευτη και αξιόλογη. Μπράβο σας.
1: Σεβαστό. Ας πάμε στο θέμα το οποίο απασχόλησε τη δημόσια σφαίρα από την Κυριακή και μετά. Όλοι είδαμε το βίντεο, εισαγγελική ερεύνα σε εξέλιξη. Εσείς γράψατε γι' αυτό ένα θέμα. Τον έχασα τον έλεγχο ή αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο για το πώς ασχείται η δύναμη στην Ελλάδα εκτός θεσμικών πλαισίων?
0: Το δεύτερο. Λίγο πολύ, και αυτό είναι το ανησυχητικό. Μάλλον για όσους παρακολουθούν το προσκήνιο δεν είναι ανησυχητικό, το ξέρουν το παρασκήνιο. Αλλά για την κοινωνία, την ευρεία κοινωνία, είδε την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που κυβερνούν. Δηλαδή αυτή τη σχέση πολιτικής εξουσίας και οικονομικής εξουσίας. Το κακό είναι ότι για την τραγική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα, φταίει το πολιτισμικό επίπεδο αυτών των δύο μορφών εξουσιών. Σε όλες τις κοινωνίες τις αστικές υπάρχει μια οικονομική τάξη, υπάρχει και μια πολιτική τάξη, αλλά έχει μερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάποια χαρακτηριστικά πολιτισμικά που διαμορφώνουν και τη συμπεριφορά τους. Στην Ελλάδα η τραγωδία είναι ότι αυτοί οι δύο πόλοι έχουν πολύ χαμηλό πολιτισμικό επίπεδο και τις διαφορές τους ή τις διαφωνίες τους ή αν θέλετε και τις σχέσεις τους τις διαμορφώνουν με τον τρόπο που έδειξε η εικόνα και το παρασκήνιο αυτής της εικόνας, αν θέλετε, το παρελθόν αυτής της εικόνας. Ο ένας παρακολουθούσε τον άλλον, ο άλλος στεναχωρέθηκε που τον παρακολουθούσε και μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι πέραν του γεγονότος ότι είναι πόλη δύο εξουσιών, της οικονομικής και της πολιτικής εξουσίας, είχαν και μια στενή, όχι οικογενειακή, αλλά πολύ στενή σχέση. Ο ένας, μου φαίνεται, ο οικονομικός παράγων ήταν πολύ κοντά στην οικογένεια του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Φαντάζεστε τι γίνεται ευρύτερα. Έχουμε δηλαδή την αποκάλυψη ενός φαινομένου που κατά την άποψή μου διατρέχει το ελληνικό κράτος από την επομένη της δολοφονίας του Καποδίστρια. Αν ήθελε κάτι να κάνει ο Καποδίστριας ήταν να αλλάξει αυτή τη σχέση κοτσαμπάσιδων τότε και κλεφτών. Η σύμμιξη αυτή ήταν ουσιαστικά που κυριάρχησε και διέτρεξε την Ελλάδα από την επομένη της δημιουργίας κράτους. Οι κλέφτες και οι κοτσαμπάσιδες. Δυστυχώς ακόμα μετά από 200 τόσα χρόνια στην Ελλάδα αυτό το στίγμα επικρατεί. Δεν έχει προοπτική η χώρα εάν αυτό δεν αλλάξει. Αλλά αυτό κακά τα ψέματα δεν αλλάζει εύκολα. Διότι είχε δίκιο σε ένα σημείο ο Αλτουσέρ όταν έλεγε ότι πέραν των προσώπων το θέμα είναι και οι δομές. Οι δομές του κράτους είναι έτσι διαμορφωμένες και έτσι λειτουργούν και το, αν θέλετε, το πολιτισμικό πλαίσιο που τις υποστηρίζουν είναι τέτοιο που αναπαράγει τέτοια φαινόμενα. Βέβαια δεν είναι μόνο οι δομές, είναι και τα πρόσωπα που υπηρετούν αυτές τις δομές. Και αυτό, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ίσως την κάνουμε μια άλλη φορά. Το εκείνο που θέλω να καταλήξω είναι ότι και οι δομές του κράτους και τα πρόσωπα μέχρι σήμερα που τις στελεχώνουν τις υψηλές από αυτές τις δομές έχουν ένα χαμηλό πολιτισμικό επίπεδο, δεν έχουν κανένα όραμα για τη χώρα. Βεβαίως θα πλουτίσουν και θα έχουν μια καλή προοπτική πολιτική ή όποια άλλη μέσα στο πλαίσιο του κράτους, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται για το κράτος. Το κράτος, την πολιτεία και την κοινωνία. Να μην έχουμε καμιά ψευδέση. Το ότι μοιράζουν κατά καιρούς κάτι ψίχουλα των 50 ευρώ ή κάτι, αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι κοροϊδία. Αν θέλεις να κάνεις οικονομική πολιτική, θα κάνεις μια πολιτική που στην κοινωνία σου θα δώσει προοπτική εργασία, θα της δώσει μια προοπτική επιβίωση. Το πενιντάρικο, μια φορά που θα πας στη λαϊκή, το έχεις τελειώσει. Αυτό είναι πολιτική.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Ας περάσουμε όμως λίγο στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Η Λάουρα Κοβέση απείλησε με μπλόκο πληρωμών. 11 βουλευτές κλήθηκαν από την ΕΠΟ, δεκάδες χαμένα, εκατομμύρια χαμένα. Αυτό είναι η κλασική ελληνική ελεγχόμενη έκρηξη. Σκάνδαλο που καίγεται σε ελεγχόμενη απόσταση ή αυτή τη φορά το σύστημα έχασε τον έλεγχο?
0: Το σύστημα παρήγαγε το σκάνδαλο. Δεν τον έχασε. Απλώς η Κοβέση παρεμβαίνει και το σύστημα αντιδρώντας, διότι το σύστημα ποτέ δεν θέλει να καθαρίσει την κόπρο του αυγίου του, προσπαθεί να καλύψει τα στελέχη του σε βάρος των πολλών ανθρώπων που δικαιούνταν αυτά τα επιδόματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με αυτή την πολιτική που θα ακολουθήσει η Κοβέση και με την αιμονή της κυβέρνησης να μην δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή στις εσωτερικές δικαστικές αρχές να προσάγουν και να δικάσουν τους υπεύθυνους, τους πολιτικά υπεύθυνους γι' αυτό, ουσιαστικά

0: τιμωρούνται οι άνθρωποι που δικαιούνται να πάρουν 5 ευρώ και τα οποία αυτού, οι άνθρωποι που τα δικαιούνται τα έχουν πολύ ανάγκη. Ίσως πολλοί από αυτούς τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας ή των άλλων κομμάτων που ευνοήθηκαν να τα είχαν αυτά τα χρήματα σαν ένα επιπλέον εισόδημα, αλλά υπάρχουν αγρότες οι οποίοι προσπαθούσαν να ζήσουν από την παραγωγή τους, τη σκληρή παραγωγή τους που δεν τους δίνει τα περιθώρια να επιβιώσουν και κάποια επιδόματα που θα τους έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν κοπούν αυτά τα επιδόματα, αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση περιέρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό γίνεται διότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα στελέχη της που ευθύνονται για το σκάνδαλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση σε αυτό το θέμα σήμερα.
1: Από την άλλη έχουμε και την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια. Αυτό είναι απόδειξη ότι το κράτος δικαίου λειτουργήσε ή απόδειξη ότι ο νόμος μπορεί να λειτουργεί τυπικά, σωστά και ηθικά άδικα ταυτόχρονα?
0: Δεν την πολύ παρακολούθησα, αλλά διάβασα ένα σχόλιο που του βρήκα λίγο λογικό. Θα μπορούσαν, ο Γιωτόπουλος σε ένα χρόνο αποφυλακίζεται ούτως ή άλλως. Δηλαδή, σύμφωνα με τον νόμο, συμπληρώνει 25 χρόνια φυλακής και αποφυλακίζεται. Θα μπορούσε το δικαστικό συμβούλιο, επειδή έχει αυτό το βεβαρημένο παρελθόν ο Γιωτόπουλος, να μην κάνει δεχτή την αίτησή του. Από τη στιγμή όμως που την έκανε δεχτή, το να παρεμβαίνει από ό,τι φαίνεται παρασκηνιακά με την ενέργεια και της οικογένειας που ενδιαφέρεται και κυβερνά η δικαιοσύνη για να αναιρέσει αυτήν την απόφαση, νομίζω δεν ωφελεί σε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς σε ένα χρόνο, τώρα επί της ουσίας δεν συμφωνώ με τις ενέργειες που έκανε ο Γιωτόπουλος, είμαι κατά της τρομοκρατίας και αυτό πρέπει να το επισημαίνουμε τώρα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, η καταδίκη της τρομοκρατίας, δεν το συζητάμε. Εκείνο που συζητάμε τώρα είναι εάν ορθώς ή όχι λειτουργήσαν τα όργανα του κράτους. Από τη στιγμή που το δικαστικό συμβούλιο ή όποιο όργανο δικαστικό πήρε αυτή την απόφαση, δεν ξέρω και τον ορθολογισμό πάνω στην οποία τη στηρίζει, αλλά τώρα για ένα χρόνο μιλάμε. Έκανε τα 24 χρόνια άνθρωπος, ένα χρόνο, σε ένα χρόνο θα ήταν έτσι κι αλλιώς έξω. Να σας απαντήσω, επί του δικαστικού και της δικαιοσύνης, γενικά η εικόνα της δικαιοσύνης δεν είναι καλή στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως θύλακες στην δικαιοσύνη, οι οποίοι θύλακες λειτουργούν. Ας πούμε και το γεγονός ότι το μονομελές ζήτησε να ξαναεξεταστεί η υπόθεση των υποκλοπών είναι ένας τέτοιος θύλακας. Λοιπόν, δεν μπορούμε να την καταδικάσουμε συλλήβδην την ελληνική δικαιοσύνη. Υπάρχουν άνθρωποι που από ιδεολογία, από διάθεση, από αρχές, από αξίες, σε αυτόν τον χώρο θέλουν να λειτουργήσει. Να λειτουργούν οι ίδιοι και θέλουν να λειτουργήσει και ο θεσμός τον οποίο υπηρετούν. Αλλά γενικά, αν αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το ερώτημά σας, η εικόνα της δεν είναι καλή. Και φάνηκε και στην υπόθεση του εισαγγελέα του Αριουπάγου πώς λειτουργήσε, φαίνεται και σε άλλα ζητήματα. Έχει μια διαπλοκή η δικαιοσύνη με την πολιτική εξουσία, στην οποία, να σας πω την αλήθεια, δεν θα έχει ένα μέρος ευθύνης και η δικαιοσύνη, γιατί είναι ευεπίφορη στην πίεση, αλλά τους θεσμούς τους κρατά και θέλει να λειτουργήσει και θέλει να λειτουργήσουν η πολιτική εξουσία. Αν η πολιτική εξουσία δεν το θέλει, έχει πολλούς μηχανισμούς και πολλές πιέσεις να τους καταργήσει. Στην Ελλάδα δεν λειτουργεί ουσιαστικά κανένας θεσμός. Ούτε καν η Βουλή. Η Βουλή είναι ένας χώρος όπου απλώς με την επίκληση της δύναμης των κομμάτων περνάνε νομοσχέδια. Η δικαιοσύνη είναι η εικόνα που έχουμε. Υπάρχει μόνο η πολιτική εξουσία, η οποία με το καθεστώς Μητσοτάκη, γιατί περί καθεστώτος πρόκειται. Δεν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία διαχειρίζεται τις υποθέσεις του κράτους. Έχουμε μια ομάδα ανθρώπων η οποία έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς το οποίο θέλει να αναπαράγει. Έχει συγκεντρώσει λοιπόν στην Αθήνα τα πάντα. Και ουσιαστικά την Ελλάδα την αντιλαμβάνεται σαν μια αποικιοκρατία της. Η Ελλάδα είναι μια αποικιοκρατία των Αθηνών, θα έλεγα, και αν θέλετε να το εστιάσουμε και περισσότερο, του Μεγάρου Μαξίμου. Διότι και οι Αθηναίοι, όταν λέμε ότι η Ελλάδα είναι αποικιοκρατία των Αθηνών, διαμαρτύρονται και λένε: Ελάτε να δείτε πώς ζούμε κι εμείς. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια ομάδα η οποία διαχειρίζεται και διαχειρίζεται με τον τρόπο που παράγει αυτά τα τραγικά αποτελέσματα σήμερα την πολιτική εξουσία στη χώρα. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει ή ότι δεν πάει άλλο. Η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα. Εάν πάμε έτσι, η διάλυση δεν είναι μακριά. Μερικοί πιστεύουν ότι ήδη είμαστε σε μια φάση διάλυσης, σε μια ρευστή κατάσταση όπου προσπαθούν να βρουν μια άκρη στις καθημερινές τους υποθέσεις ή σε μια προοπτική που έχουν και δεν μπορούν να την αναζητούν και δεν τη βρίσκουν. Άλλο χαρακτηριστικό είναι η νέα γενιά η οποία σηκώνεται και φεύγει και με ρωτούν κατά καιρούς τι να κάνουμε, να φύγουμε, να μην φύγουμε, παρότι σήμερα να φύγουμε. Διότι αυτή η χώρα, όπως είπε και ο Κολοκοτρώνης δυστυχώς κάπου εκεί το 1834 μου φαίνεται, όταν το κάλεσαν σε ένα σχολείο να μιλήσει, τους είπε λοιπόν ο Κολοκοτρώνης ότι αυτή η Ελλάδα, αυτό το μιλέτη λέει δεν σώζεται. Μετά σταμάτησε λίγο και μετά ίσως γιατί σκέφτηκε ότι αυτό που είπε ήταν λίγο βαρύ, διότι έχει δίκιο και η δεύτερη του πλευρά, είπε και δεν χαλιέται. Δεν χαλιέται παραπάνω δηλαδή. Λίγο πολύ γύρω από αυτές τις δύο, από αυτόν τον μέσο όρο αυτής της δήλωσης του Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, ούτε χαλιόμαστε περισσότερο, ούτε διορθωνόμαστε, αλλά δεν τραβάει πια έτσι. Έτσι, ο κόσμος φεύγει, έχουμε ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν βγάζει το μήνα, το 15ήμερο δεν βγάζει. Προσπαθείς να βρεις άκρη μέσα από τις διαδικασίες διαφόρων οργανισμών που λειτουργούν και παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ψηφιακή διακυβέρνηση και τα λοιπά, δεν την βρίσκεις. Για παράδειγμα, η ΔΕΗ, από ό,τι μου λένε πολλοί, επιβάλλει αυθαίρετα, χωρίς να τους δίνει κάποια σημασία, διάφορα ποσά, τα οποία αν δεν πληρώσουν υφίστανται συνέπειες. Γενικά είναι ένα, να πω με μια λαϊκή λέξη, ένα μπάχαλο στη χώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και εν ώψη των εκλογών καλούμεθα να δούμε υπάρχει κάποια δυνατότητα αυτό το πράγμα να αλλάξει. Μέσα στην γενικότερη προεκλογική περίοδο που άρχισε ήδη και είναι μακρά, αυτή η συζήτηση θα γίνεται.
1: Επειδή είπατε δεν υπάρχει ελπίδα, τώρα θα μιλήσουμε, θα κάνω λίγο ένα
0: λογοπαίγνιο.
1: Δεν
0: υπάρχει ελπίδα από την άποψη έτσι, της αλλαγής των θεσμών, των δομών, όπως έλεγε ο Αλτουσέρ. Αλλά κάποια ελπίδα αναζητούμε, μήπως τα πρόσωπα που θα τα στελεχώσουν θα υπερβούν τις αγκυλώσεις των θεσμών, των δομών και θα αλλάξουν και τις δομές ή θα δώσουν μια ελπίδα και μια προοπτική στην κοινωνία. Με αυτή την έννοια είπα δεν υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή έτσι πως είναι, εάν αφήσουμε το σύστημα έτσι πως είναι σήμερα, δεν το βλέπω. Όχι μόνο εγώ δεν το βλέπω, δεν το βλέπει κανείς.
1: Κι όμως στις 21 Μαΐου στο ξενοδοχείο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη, μια μητέρα που μετέτρεψε το πένθος σε δικαστικό αγώνα, τώρα μπαίνει στην πολιτική. Η πολιτική μπορεί να χωρέσει το πένθος χωρίς να το καταναλώσει ή κινδυνεύει, κυρία Καριστιανού, να γίνει έβλημα που χρησιμοποιείται αντί για πραγματική πολιτική δύναμη.
0: Δεν καταλαβαίνω από ποιον χρησιμοποιείται. Η κυρία Καριστιανού, νομίζω ότι κατήλθε στην πολιτική αισθανόμενη μια απέτηση της κοινωνίας. Δηλαδή, επειδή έτυχε κανένα δύο φορές τότε να την συναντήσω και είναι γειτόνισά μου, όπως σας είπα και άλλη φορά εδώ στη Θεσσαλονίκη, κατάλαβα ότι δεν ξέρω αν στην αρχή είχε στο μυαλό της την πολιτική εμπλοκή. Άρχισε να συνειδητοποιεί αυτή την αναγκαιότητα όταν ένιωθε ότι ο κόσμος που την ακολουθούσε σε αυτά που έλεγε, της έλεγε να βγει στο προσκήνιο. Βγήκε η ίδια ως προσωπικότητα και με αυτό που πρεσβεύει δίνει μια ελπίδα, αλλά η ελπίδα για να μετουσιωθεί σε πράξη χρειάζεται μια καλή στελέχωση του κινήματός της, μια καλή οργάνωση και μια δυνατότητα να μπορέσει να κινηθεί. Αντιθέτως βλέπουμε από την άλλη πλευρά ένα σαπρό σύστημα να έχει πέσει καθ' ολοκληρίαν επάνω της για να μπορέσει να την αποδομήσει. Έχει, το τι έχει τραβήξει αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να φανταστεί κανείς με αυτά που έχει ακούσει τελευταία. Ξέρετε, είναι παρήγορο και αυτό δείχνει ηγετικά χαρακτηριστικά ότι παρόλα όσα άκουσε, αντέχει. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που θέλει να επιμείνει στο στόχο του, που είναι μια αλλαγή, κυρίως αλλαγή θεσμών και μέσα από την αλλαγή θεσμών να επέλθει και αλλαγή στην οικονομική βάση. Διότι αυτή τη στιγμή η χώρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα μόνο οικονομικό, κοινωνικό, δημογραφικό. Η χώρα αντιμετωπίζει ένα υπαρξιακό ζήτημα. Και όταν αντιμετωπίζεις υπαρξιακά ζητήματα, δεν έχει σημασία γιατί τις λένε κατά καιρούς πού ανήκεις, στο κέντρο, στην δεξιά και στην αριστερά. Όταν η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακό ζήτημα, δεν υπάρχουν οι κλασικοί πολιτικοί χώροι. Υπάρχει η κοινωνία, η οποία θέλει να σώσει την υπόστασή της, την κρατική της μορφή και την πολιτιακή της οργάνωση. Βεβαίως μέσα σε αυτή την κοινωνία υπάρχουν στρώματα τα οποία υποφέρουν άλλοτε άλλα περισσότερο, άλλα λιγότερο οικονομικά, αλλά η πρώτη, η αιχμή πλέον, αυτό που λέγαμε η κύρια αντίθεση παλιά με όρους της δεκαετίας του 70, είναι υπαρξιακού χαρακτήρα. Η χώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακό ζήτημα. Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Το τραγικό είναι ότι αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες της σήμερα προσπαθούν να υποβαθμίσουν αυτή την κρίσιμη κατάσταση της χώρας για να τη διαχειριστούν όπως την διαχειρίζονται, διότι αυτοί είναι που την έφεραν σε αυτό το χειρό του γκρεμού. Τώρα, αν η κοινωνία θέλει να παρατείνει την κατάσταση όπως έχει σήμερα και δεν θέλει να συνειδητοποιήσει αυτά ή θελήσει να δώσει μια έμφαση στο κίνημα της κυρίας Καριστιανού και σε άλλα κινήματα που θα εμφανιστούν, είναι ζήτημα της κοινωνίας. Καθένας, άμα δεν θέλει να αλλάξει, δεν μπορεί να τον πείσει κανείς. Δημοκρατία έχουμε, στις κάλπες πάμε. Αλλά το τραγικό επίσης είναι αυτό το φαινόμενο της μεθοδευμένης, καθοδηγημένης και καλοπληρωμένης για ορισμένους επίθεσης των μέσων ενημέρωσης σε μια προσωπικότητα και ο μηδενισμός της για να πετύχουν την εξαφάνισή της. Και για να καταλήξω, το ότι αντέχει δείχνει ότι έχει ηγετικά χαρακτηριστικά. Και έχει. Και έχει επίσης ένα λόγο, ο οποίος δεν είναι ο κλασικός πολιτικός παλαιοκομματικός λόγος. Είναι σαν να μιλάει ένας άνθρωπος από την καρδιά του με μια κοινωνία. Τώρα, επειδή είδα θετικά αυτή την κίνηση από την αρχή, μέσα σε αυτή την προσπάθεια, μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα να εντοπίσω υπάρχει κάποια ελπίδα, όπως είπατε κι εσείς, θέλω να ελπίζω ότι αυτή η επίθεση θα υποχωρήσει, θα έχει μια δυνατότητα η κυρία Καριστιανού επαφής με την κοινωνία, να της εξηγήσει τι θέλει να πετύχει. Και υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό μέρος της κοινωνίας, το οποίο φτάνει μέχρι το 50%, το οποίο έχει απορρίψει το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Δεν πάμε να ψηφίσουμε, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται, καθόμαστε στο σπίτι μας. Αυτό το σημαντικό ποσοστό, ένα μέρος ή ενδεχομένως και το σύνολο αυτού του ποσοστού να πάει να ψηφίσει μόνο στην περίπτωση που κατέβει η κυρία Καριστιανού ή κινήσεις σαν της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχει δηλαδή η κοινωνική βάση που θα εκφράσει η Καριστιανού. Βεβαίως από την άλλη προσπαθούν να την παρουσιάσουν ότι είναι ένα κόμμα γενικά διαμαρτυρίας κτλ. Κτλ. Και ήδη λέει ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική κίνηση η οποία θα υποσχεθεί την αλλαγή αρχής γενομένης από την αλλαγή των θεσμών. Είναι ένα πείραμα το οποίο νομίζω αξίζει να παρακολουθήσουμε. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι και το παρακολουθούμε.
1: Κύριε Σαββίδη, ο λαός είναι σοφός. Μην τον βλέπουμε που κάνει κάποια λάθη. Γενικά είναι σοφός. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για την φιέστα που έγινε στις 26 του Μάη κάτω από το Θησίο με το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς λέγεται, όπου εμένα πραγματικά σκηνοθετικά μου άρεσε. Ήταν μινιμαλιστικό, ήταν ό,τι έπρεπε, είχε βάλει και ηθοποιούς κανονικούς. Προσπάθησε να γίνει λίγο ένας Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά είπα είναι σοφός ο λαός, διότι έχει σημασία. Ο λαός λέει ότι έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη επειδή ο Τσίπρας τον έφερε. Ποιος πρέπει να διώξει τον Μητσοτάκη, αυτός που τον έφερε. Άρα ο Τσίπρας είναι ο κατάλληλος. Πώς βλέπετε όλη αυτή την κίνηση του Τσίπρα και το όνομα που χρησιμοποιεί?
0: Για να είμαι ειλικρινής για την κίνηση. Η επιλογή Τσίπρα έγινε από οργανωμένα συμφέροντα. Κάποια από αυτά τα συμφέροντα είναι εκτός παιχνιδιού και μοιρασιάς Μητσοτάκη και αναζητούν κάποιο άλλο στήριγμα για να μπορέσουν να μπουν στο παιχνίδι. Κάποια άλλα ευνοήθηκαν από τον Τσίπρα και δεν πήγαν φυλακή ενδεχομένως και θέλουν να ανταποδώσουν αυτή την κίνηση που έκανε υπέρ αυτών ο Τσίπρας. Δεν είναι μια κίνηση του Τσίπρα μόνο του. Ο Τσίπρας μόνος του, κύριε Κανέλο, τα κόμματα δεν είναι εύκολη υπόθεση να το φτιάξει. Για να κάνει ένα κόμμα, θες κυρίως χρήματα. Θέλεις μέσα ενημέρωση και θέλεις και μια οργάνωση. Ο Τσίπρας την οργάνωση την είχε. Φαίνεται λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του ανά την Ελλάδα υπήρξαν θύλακες που τον υποστήριξαν τότε ως κυβέρνηση και μείναν και πιστοί σε αυτόν. Άλλοι που πήγανε στα άλλα μορφώματα της αριστεράς τώρα πηγαίνουν με τον Τσίπρα, διότι η αριστερά στην Ελλάδα είναι καιροσκοπική. Δεν έχει ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Έχουμε μια, αυτό που καλούμε θα αριστερή, κολλάμε σε όποιον μας δώσει την προοπτική εξουσίας για να είμαστε και εμείς στην νόμη. Αυτό είναι η αριστερά στην Ελλάδα. Κακά ψέματα. Δεν μιλάμε για την αριστερά της δεκαετίας μέχρι και το 50, το 60. Δεν μιλάμε για αυτή την αριστερά, έτσι, μέχρι τη δικτατορία. Αυτή είχε άλλα χαρακτηριστικά, αξιοσέβαστα. Μπορούσε να συμφωνήσει, να διαφωνήσει κανείς, αλλά ήταν αξιοσέβαστα. Είχε μια αιμονή ιδεολογική, πίστευε σε κάτι. Αυτή η σημερινή αριστερά δεν πίστευε σε τίποτα. Πίστευε στην εξουσία και την κατάχρησή της. Αυτό κάνει και τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, από ό,τι κατάλαβα, δεν θέλει να εκφράσει, δεν αυτοτοποθετείται σε ένα χώρο αριστερό, έστω και αν το σήμα του, ο τίτλος έχει και μέσα τη λέξη αριστερά. Τοποθετείται περίπου στο κέντρο, διότι αυτό θέλουν οι άνθρωποι που τον υποστηρίζουν. Άρα έχουμε μια εμφάνιση ενός πρώην πολιτικού, το στίγμα των δυνατοτήτων και των επιλογών του οποίου το ζήσαμε 4 χρόνια. Δεν μπορούμε να το απαρνηθούμε. Και τις επιλογές του, τις διεθνείς επιλογές του, κυρίως στο θέμα της Μακεδονίας, επίσης το βιώσαμε. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Δεν μπορούμε να δικαιώσουμε με το σχολιασμό μας. Έτσι, τώρα, άμα θέλει ο λαός να το δικαιώσει, να τον κάνει και πρωθυπουργό του 100%, ας τον κάνει, δικαίωμα του λαού είναι. Αλλά έχει ένα παρελθόν ο Τσίπρας, το οποίο δεν μπορεί να διαγραφεί και για το οποίο πρέπει να δώσει λόγο στην κοινωνία. Από την άλλη, εμφανίζεται εγκαταλείποντας ουσιαστικά τον πολιτικό χώρο που τον γέννησε και τον ανέδειξε στην εξουσία και κινούμενος σε ένα χώρο κέντρο, δηλαδή ένας καιροσκόπος πολιτικός. Δεν είναι ένας ιδεολόγος πολιτικός. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό αυτό, ό,τι θέλει κάνει ο πολιτικός. Αυτό είναι το πράγμα, είναι η πολιτική στην Ελλάδα. Πηγαίνουν και λένε ή τοποθετούνται εκεί που θα τους δώσει τη δυνατότητα να υπάρξουν. Τώρα, ποιο είναι, αν υπάρχει ένα θετικό της εμφάνισής του, πριν πάω στο σήμα. Το θετικό της εμφάνισής του, αν υπάρχει, είναι ότι από τις πληροφορίες που μπορώ, όχι από τις πληροφορίες, κυρίως από τις ενδείξεις που έχω από το παρασκήνιο, ότι ο κύριος Τσίπρας και οι δυνάμεις που τον υποστηρίζουν, οι οικονομικές δυνάμεις που τον υποστηρίζουν, μάλλον οι οικονομικές δυνάμεις που τον υποστηρίζουν, έχουν επιλέξει ενδεχομένως μια πολιτική επιλογή μετά το σημερινό εφιάλτη, με μια προσωπικότητα η οποία ίσως είναι και η μοναδική που μπορεί να ηγηθεί ενός σχήματος διακομματικού. Ο Τσίπρας σε αυτή την επιλογή δεν διαφωνεί. Είναι μέσα σε αυτή τη λογική. Για μένα, εάν υπάρξει πολιτικά μετά τις εκλογές, αυτή του η θέση για μένα είναι θετική. Τώρα, εάν επίσης συμβάλλει, που δεν βλέπω πώς μπορεί να συμβάλλει, στην απαλλαγή μας από το σημερινό καθεστώς, είναι και αυτό θετικό. Εκεί που αρχίζει πλέον έχει διακρίνονται τα καιροσκοπικά του χαρακτηριστικά είναι επίσης ότι προσπαθεί να εκφράσει, το είπε άλλωστε μου φαίνεται, τις δυνάμεις τις οποίες το Πασόκ έχει εγκαταλείψει. Το Πασόκ έχει εγκαταλείψει τα στρώματα τα οποία το δημιούργησαν, το στήριξαν στην εξουσία και του έδωσαν την προοπτική και τη δυναμική. Σήμερα το Πασόκ είναι ένα αστικό κόμμα. Βεβαίως υπάρχει ο αντιλούγος και λέει ναι, αυτά τα στρώματα που υποστήριξε το Πασόκ αστικοποιήθηκαν στην πορεία, αυτά τα το είχαν στελεχώσει και άρα μετέβαλαν, μετασχημάτισαν και τον πολιτικό του χαρακτήρα και αυτό είναι σωστό. Αλλά ένα κόμμα το οποίο λειτουργεί έτσι δεν είναι ανοιχτό στα νέα ρεύματα και στις νέες κοινωνικές τάσεις. Ένα κλειστό σύστημα είναι ένα σύστημα θνησιγενές. Και από ό,τι μου λένε όσοι άνθρωποι προσπάθησαν να έχουν κάποια σχέση με το Πασόκ και είναι σημαντικές προσωπικότητες στη χώρα, έφυγαν απογοητευμένοι. Άρα ο Τσίπρας επενδύει στα κοινωνικά στρώματα που δημιούργησαν το Πασόκ και τα οποία σήμερα είναι μετέωρα. Είναι τα στρώματα επίσης τα οποία επενδύει και η κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο πολύ το σχήμα. Τώρα έρχεται λοιπόν ο Τσίπρας ως καιροσκόπος, κλασικό είδος καιροσκόπου και μαζί με τους επικοινωνιολόγους του βγάζουν αυτό το ΕΛΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει κανείς που παραπέμπει στον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό, τον ΕΛΑΣ δηλαδή της κατοχής, παραπέμπει στην ΕΛΑΣ την ελληνική αστυνομία, παραπέμπει στην ΕΛΑΣ ως ο τίτλο του κράτους τον οποίο υπάρχουμε. Προφανώς σκέφτηκαν ότι μπορούν να παραπέμπουν σε όλα αυτά και να είναι ένα πολυσυλλεκτικό μόρφωμα ακόμα ακροδεξιό, αριστερό, ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Εμένα η τακτική και ο τρόπος που κινείται ιδεολογικά και πολιτικά ο Τσίπρας με αποθεί. Θέλω δηλαδή πιο καθαρούς όρους από ένα κόμμα για να μπορέσω να το παρακολουθήσω. Να το παρακολουθήσω σαν υποστηρικτής. Τώρα ως δημοσιογραφικά έτσι καλώς το παρακολουθούμε και το σχολιάζουμε. Το στο διατάφτα εκφράζει ένα μέρος της κοινωνίας. Εκφράζει ένα μεγάλο καιροσκοπικό μέρος της κοινωνίας το οποίο κινείται μεταξύ αριστεράς, κέντρου, ακόμη και κεντροδεξιάς, το εκφράζει. Πώς θα καταγραφεί, θα δούμε. Δημοσκοπήσεις το φέρνουν ψηλά, αλλά εγώ δεν δίνω καμιά βάση στις δημοσκοπήσεις, διότι οι περισσότερες από αυτές υπηρετούν κάποια σκοπιμότητα. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δεν είναι εμφανείς, οι οποίες παραγγέλλονται από τα πολιτικά κόμματα ή από τις πρεσβείες για να δουν ποιες είναι οι τάσεις, αλλά από αυτές η τελευταία που είχα υπόψη μου έδινε πολύ χαμηλά το Μητσοτάκη, γύρω στο 20% και έδινε 16% στο κόμμα της Καριστιανού. Τώρα από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω τι γίνεται σε αυτές, σε αυτού του είδους τις δημοσκοπήσεις. Αλλά γενικά το εκλογικό σώμα πλέον είναι ρευστό και μπορεί αναλόγως των εξελίξεων τη μια να είναι από εδώ και την άλλη να είναι από εκεί. Αναζητά ένα αποκούμπι. Και μέχρι στιγμής αυτό το αποκούμπι άλλο το βρίσκει, άλλο το βρίσκει προσωρινά. Το αν θα το βρει ή όχι μέχρι τις εκλογές θα το δούμε.
1: Επειδή είπαμε για τα δύο κόμματα τα οποία έχουν ήδη εμφανιστεί, υπάρχει και ένα τρίτο το οποίο υπάρχει, γίνεται μεγάλος λόγος στη δημόσια σφαίρα, απλώς δεν έχει βγει ακόμα. Και πολλοί λένε ότι κάτι θα γίνει στις 6 Ιουνίου, όπου εκεί πέρα ο Αντώνης ο Σαμαράς θα πει για το κόμμα του. Και λένε κάποιοι ότι αυτό είναι game changer, δηλαδή θα αλλάξει όλη την κατάσταση και στις δημοσκοπήσεις και γενικά. Εσείς πώς τη βλέπετε αυτή την πράξη του, πώς βλέπετε το νέο κόμμα Σαμαρά, εάν γίνει που λένε ότι θα γίνει?
0: Καταρχάς και δικές μου πληροφορίες λένε ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο ο Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα. Άρα δεν τίθεται θέμα αν θα το κάνει ή όχι. Έχω γράψει εγώ για αυτά τα θέματα που με ρωτάτε. Είμαι από την αρχή υποστηρικτής της εμφάνισης του Σαμαρά. Και είμαι υποστηρικτής της εμφάνισης του Σαμαρά, διότι όπως σας είπα, πιστεύω ότι πολλά από τα οθυνηρά πράγματα που βιώνουμε σήμερα οφείλονται σε αυτό το καθεστώς που δημιουργήσε ο Μητσοτάκης. Και ένα καθεστώς δεν φεύγει, κύριε Κάνελο, εύκολα. Δεν είναι εύκολη η απαλλαγή από ένα καθεστώς. Άρα πρέπει να συντρέξουν ορισμένες προϋποθέσεις για να φύγει. Η εμφάνιση Σαμαρά, λογικά, παίρνει από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη ένα ποσοστό παραδοσιακών δεξιών που είχαν τις κλασικές δεξιές αξίες, πατρίδα, οικογένεια, ξέρω εγώ, θρησκεία κτλ. Υπάρχουν αυτοί. Και επειδή έχω γνωστούς πολλούς από αυτούς, τους βλέπω ότι είναι αγανακτισμένοι και είναι έτοιμοι να φύγουν, αν δεν έχουν φύγει ήδη. Άρα ο Σαμαράς με την εμφάνισή του θα τους εσπυρώσει αυτούς, θα τους πάρει. Εάν τώρα το ζητούμενο είναι ποιο είναι αυτό το ποσοστό. Ο Σαμαράς ελπίζει και θέλει να ελπίζει ότι θα κοιμανθεί γύρω στο 7%. Αλλά και μεταξύ 5 και 7% να κοιμανθεί είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θα αμφισβητήσει την ηγεσία του Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Ο δεύτερος λόγος για να ταρακουνηθεί το καθεστώς και να αμφισβητηθεί είναι να προσέλθουν πολλοί ψηφοφόροι που αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν απορρίψει όλα τα κόμματα, δεν πάνε να ψηφίσουν. Και αυτό το ποσοστό, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι πολύ ψηλό. Αυτούς τους ανθρώπους, η μόνη από ό,τι βλέπω η οποία μπορεί να τους φέρει στις κάλπες είναι η Καριστιανού. Άρα το γεγονός ότι η Καριστιανού ίδρυσε ένα κόμμα δίνει μια δυναμική στο πολιτικό σκηνικό οι άνθρωποι αυτοί να πάνε στις κάλπες. Και το τρίτο στοιχείο που επίσης θα συμβάλλει στην απαλλαγή από αυτό το καθεστώς είναι η παραδοσιακή αστή τους οποίους δημιούργησε, συντήρησε, εξετείναξε το ΠΑΣΟΚ και που στην πτώση του το εγκατέλειψαν και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, να σκεφτούν ότι η παραμονή τους στη Νέα Δημοκρατία δεν τους ωφελεί πια και να επανέλθουν στη βάση τους. Άρα αν η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη χάσει από αυτούς τους αστούς, χάσει από τους παραδοσιακούς δεξιούς του Σαμαρά και η προσέλευση νέων ψηφοφόρων μειώσει τα ποσοστά του κ. Μητσοτάκη, αν ο κ. Μητσοτάκης πέσει κάτω από 25% που όλα δείχνουν ότι θα πέσει, θα τεθεί θέμα ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί είναι το κρίσιμο σημείο που θα δρομολογηθούν εξελίξεις. Εκεί θα τεθεί το θέμα, ωραία, με ποιον. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια πρόταση, δεν θα γίνω σαφέστερος, την οποία φαίνεται να υποστηρίζει, θα υποστηρίξει το τμήμα της Νέας Δημοκρατίας που σήμερα δεν είναι με τον Μητσοτάκη. Θα υποστηρίξει από ό,τι καταλαβαίνω και ο Τσίπρας, διότι οι υποστηρικτές του, οι οικονομικοί υποστηρικτές του το υποστηρίζουν. Και έχω την εντύπωση ότι δεν έχει λόγους το ΠΑΣΟΚ να μην το υποστηρίξει. Με προϋποθέσεις που θα βάλει. Τώρα, εάν είναι και Αριστιανού το υποστηρίξει ή όχι, αυτό είναι άλλη ιστορία, δεν ξέρω. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι μελλοντικά. Δεν νομίζω ότι έχει πάρει θέσεις τέτοιες αυτό το κόμμα. Λίγο πολύ αυτό είναι το σκηνικό που βλέπω να διαμορφώνεται. Άρα, επειδή με ρωτήσατε για το κόμμα του Σαμαρά, το κόμμα του Σαμαρά είναι καλοδεχούμενο σε αυτή την προοπτική.
1: Βέβαια, είδαμε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας όπου μοιράστηκε ένα βιβλιαράκι περί καραμαλισμού και κάποιοι θυμηθήκανε και το συνέδριο της Βόλβης όπου τότε νεολαίος Βαγγέλης Μεϊμαράκης είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία από κόμμα αρχηγικό πρέπει να γίνει ένα κόμμα αρχών. Θα δούμε πώς θα πάει. Θέλω να περάσουμε λίγο στην Κύπρο που κάποιοι την ξεχάσαμε και έγιναν όλα τόσο γρήγορα που ξεχάσαμε ότι έγιναν και εκλογές στην Κύπρο την περασμένη εβδομάδα. Έχετε κάποια εικόνα για το τι έγινε? Απλώς εγώ ξέρω ότι μπήκανε νέα κόμματα και ακόμα και το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας του Φιδεία.
0: Η Κύπρος, τώρα το να δούμε την ουσία, γιατί τώρα οι λεπτομέρειες δεν νομίζω ότι έχουν κάποια σημασία, κουραστικές θα είναι. Η Κύπρος είναι μια μικρογραφία των τάσεων που διαμορφώνονται στις κοινωνίες, της αναζήτησή τους να εκφραστούν, των αναστολών που έχουν, αλλά και των νέων που αναδεικνύουν. Δηλαδή, στην Κύπρο ανέμεναν οι δημοσκοπήσεις κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που προέκυψε. Δηλαδή, ανέμεναν μεγαλύτερη αμφισβήτηση των κυρίαρχων πολιτικών κομμάτων. Αυτό δεν συνέβη. Αυτό δηλαδή σημαίνει, δείχνει ότι και οι κοινωνίες, ακόμη και στις κρίσιμες στιγμές που είναι να κάνουν μια υπέρβαση, σκέφτονται την υπέρβαση αυτή. Είμαστε σε αυτή τη φάση ακόμη. Δεν έχουν περάσει τη φάση που πλέον έχουν εγκαταλείψει τα παραδοσιακά κόμματα, αλλά θέλουν να αναδείξουν και νέες μορφές, οι οποίες αμφισβητούν την παραδοσιακή πολιτική για τα παραδοσιακά κόμματα, και στην Κύπρο έγινε και αυτό. Και βεβαίως αναδεικνύονται και πολιτικά μορφώματα, όπως είναι και του κυρίου Φιδία, τα οποία προκύπτουν έξω από τους κλασικούς όρους. Είναι ένα κόμμα το οποίο προέκυψε από το διαδίκτυο, ουσιαστικά. Ακόμα και εσείς τώρα, αν κάνετε ένα κίνημα και έρθετε στην Ελλάδα για να υποβάλλετε υποψηφιότητα, μπορεί να έχετε μια μεγάλη προοπτική κι εσείς. Να εμφανίσετε δηλαδή σαν πολιτικό κίνημα κάποια στιγμή. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας χώρος στο διαδίκτυο πλέον, ο οποίος αριθμητικά μεγαλώνει κάθε μέρα και μεταφέρεται το παιχνίδι πλέον από τον παραδοσιακό χώρο της πραγματικής ζωής, όπως λέγαμε παλιά, σε μια ψηφιακή ζωή και ψηφιακών σχέσεων, και εκεί θα παιχθεί. Διότι από ό,τι βλέπω υφίσταται μια συνεχής μείωση των τηλεθεάσεων, των αναγνώσεων, των παραδοσιακών μέσων και μια συνεχής ενίσχυση και ένα πέρασμα στο διαδίκτυο. Ήδη εδώ τρεις οικονομικοί παράγοντες συσπηρώνονται για να κάνουν ένα κανάλι διαδικτυακό, το οποίο θα είναι όπως είναι τα επίγεια κανάλια. Δηλαδή θα έχει μέσα και σειρές, θα έχει και παιχνίδια, θα έχει και και ομιλίες κτλ. Αλλά εσείς κύριε Κανέλο και εγώ με τις ανιχνεύσεις θα επιβιώσουμε, διότι έχουμε ένα δικό μας κοινό. Δεν μας φύγει. Είτε μπουν αυτοί στο παιχνίδι, είτε δεν μπουν, εμείς θα είμαστε παρόντες. Λοιπόν, για να καταλήξω για την Κύπρο, η Κύπρος δεν δικαίωσε τις δημοσκοπήσεις, αλλά έδειξε τις στάσεις ότι οι κοινωνίες πλέον είναι έτοιμες στο μετέχμιο ενός περάσματος. Από το παλιό στο καινούριο. Έδωσε μερικά στοιχεία του καινούριου. Εγώ πιστεύω ότι από εδώ και πέρα δύσκολα οι κοινωνίες θα επανέλθουν στο παλιό. Αλλά και το παλιό θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί στα καινούρια δεδομένα. Θα περάσει και αυτό αναγκαστικά σε έναν χώρο ψηφιακό με τα δεδομένα της ψηφιακής εποχής. Και αυτή η εποχή και αυτός ο χώρος είναι πολύ διαφορετικός από τον κλασικό χώρο. Είναι τα δεδομένα που παίζεις εδώ είναι πολύ διαφορετικά. Οι σταθερές, οι αξίες, οι επικλήσεις, οι κινήσεις, είναι άλλου είδους επιστήμη. Αυτά για την Κύπρο.
1: Βάζω την Κύπρο, διότι θεωρώ ότι βρισκόμαστε στο τέλος της μεταπολίτευσης, όπως την ξέραμε, και ξαναρχίζουμε μια νέα αρχή. Και ίσως, όπως άνοιξε η μεταπολίτευση με την Κύπρο, με τον Καραμαλή, ίσως πρέπει να κλείσει, ας το πούμε ποιητικά, με μια άλλη Κύπρο και με έναν άλλο Καραμαλή. Δεν ξέρω αν και εσείς το βλέπετε ή βλέπετε αυτή την αλλαγή σιγά σιγά να γίνεται.
0: Να σας πω, εγώ με τον Καραμαλή τον νεότερο τυχαίνει να έχω μια προσωπική σχέση και εκτιμώ ότι τα σχόλια που γίνονται ή οι εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν τον αδικούν. Είναι μια αξιόλογη πολιτική προσωπικότητα. Καταρχάς να σας πω ότι δεν έχω καμιά σχέση με το χώρο της δεξιάς. Έτσι. Κινούμαι σε άλλους πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους και με την δεξιά κατά καιρούς ήμουνα και σε έντονη αντίθεση. Αλλά ο Καραμαλής έχει χαρακτηριστικά τα οποία σήμερα αξίζουν προσοχής και ίσως δώσουν και κάποιες λύσεις στα διέξοδα, σε πολιτικά διέξοδα που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Είναι θετική μου η προσέγγιση μου για τον Καραμαλή και σας το λέω από εμπειρία, από άμεση επαφή μαζί του. Δεν μιλάει ο Καραμαλής για πολιτικά. Όταν σας το λέω αυτό δεν σημαίνει ότι ο Καραμαλής θέλει να αναμειχθεί ή όχι. Η αποδόση του είναι ότι δεν αναμειγνύομαι. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, είμαι εκτός πολιτικής κτλ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αν προκύψει αδιέξοδο πολιτικής ηγεσίας μετά τις εκλογές, ο Καραμαλής θα μπορούσε να είναι μια λύση. Έχει και
1: Θα δούμε.
0: πείρα, έχει και γνώση και έχει και τη δυνατότητα να γίνεται αποδεκτός από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών κομμάτων. Θα δούμε όμως,
1: Εγώ
0: θα δούμε. Αυτά είναι.
1: απλώς κρατάω αυτό που είπατε περί καθεστώτος και ότι δεν αλλάζει εύκολα και πραγματικά φοβάμαι πάρα πολύ αυτή την αλλαγή, διότι δεν ξέρω πόσο θόρυβο θα κάνει και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις και τι θα πληρώσει αυτή η Ελλάδα για αυτή την αλλαγή του καθεστώτος.
0: Τι να πληρώσει κύριε Κανέλο περισσότερα από ό,τι πληρώνει σήμερα. Σήμερα δηλαδή πιστεύουμε ότι έχουμε σταθερότητα. Στην εξωτερική πολιτική δεχόμαστε συνέχεια πιέσεις και κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Αμφισβητούνται δικαιώματά μας, αμφισβητούνται κυριαρχία, αμφισβητούνται η ύπαρξή μας ουσιαστικά και εμείς επιμένουμε σε κάτι ιστορίες περί ήρεμων νερών και διάφορα τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, εκεί έχουμε αποτύχει. Στην οικονομική πολιτική σας είπα προηγουμένως ότι ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το δεκαπενθήμερο. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να υποστεί για να πούμε ότι έχουμε μια κρίση οικονομική και κοινωνική κρίση. Διότι όταν καταραίουν οι θεσμοί, η κοινωνία δεν έχει που να βασιστεί. Έχουν καταρρεύσει οι θεσμοί. Υπάρχει θεσμός στην Ελλάδα, ο οποίος είναι έτσι αξιοπρόσεκτος ή μπορεί να βασιστεί κανείς αυτό, ναι. Άρα, όταν καταραίουν οι θεσμοί με ευθύνη της κυβέρνησης, δεν μπορεί η κοινωνία από κάπου να κρατηθεί. Δηλαδή, όταν νιώθει ο άλλος ότι αν πάει στη δικαιοσύνη, το περισσότερο σίγουρο είναι ότι δεν θα βρει το δίκιο του. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί και μια κοινωνική κρίση. Δηλαδή, τι να φοβηθούμε από μια αλλαγή ενός διαλυμένου κράτους ουσιαστικά. Τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Δηλαδή. Άρα, αντί να φοβόμαστε την αλλαγή, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ανασυγκροτήσουμε το κράτος μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Τώρα ο κόσμος ασχολείται με την καθημερινότητα και τα προβλήματά του και δεν τα δίνει βάση αυτά. Σου λέει δεν βαριέσαι τώρα, δεν είναι δουλειά για μας. Πώς δεν είναι δουλειά δηλαδή, άμα διαλυθεί εντελώς το κράτος που εκεί πάει. Και αυτό έδειξε το γήπεδο για να καταλήξουμε αν θέλετε με το θέμα που ξεκινήσαμε. Το γήπεδο έδειξε ότι αυτή η διαπλοκή οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων την οποία δυστυχώς υποστηρίζει και η όποια, αν έχουμε, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει σήμερα πνευματική τάξη στη χώρα, αλλά αν υπάρχει, υποστηρίζει, επειδή σιτίζεται από αυτή τη διαπλοκή και η ελίτ, η πνευματική ελίτ της χώρας, αυτό το πράγμα δεν έχει προοπτική. Αυτό είναι αδιέξοδο. Είναι τραγωδία, κύριε Κάνη. Πάμε με ταχύτητα να συγκρουστούμε με έναν τοίχο και συγκρουόμαστε. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν πάει άλλο έτσι. Εκτός αν η κοινωνία θεωρεί ότι αυτά που λέω εγώ τώρα, αυτά που διαπιστώνω, είναι εντελώς ανεδαφικά και έχει μια άλλη άποψη. Μακάρι να έχει δίκιο η κοινωνία και να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Πάντως, εκείνο που θέλω να μεταδώσω είναι ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει οικονομική, κοινωνική ή πολιτική κρίση. Αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα. Και εδώ το δημογραφικό, το οποίο δεν το συζητήσαμε, είναι επίσης τραγικό. Ίσως είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα σήμερα της χώρας. Και προσπαθούν να το λύσουν οι επικεφαλείς της πολιτικής εξουσίας με τη εισαγωγή άλλων ανθρώπων, άλλων φυλών, από άλλες περιοχές κτλ. Τώρα αυτό μπορεί σε επίπεδο οικονομικό να λυθεί, αλλά σε επίπεδο ταυτότητας και ιστορικής συνέχειας Γιατί δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Εγώ είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη, έχει, για να μπορέσει να επιβιώσει, έχει ανάγκη μια αίσθηση ταυτότητας. Από πού προέρχεται, πώς πορεύτηκε και τι είναι. Δεν μπορείς να το στερήσεις. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο μελλοντικός άνθρωπος, ο μετα-άνθρωπος. Μπορεί να μην τα έχει αυτά. Αλλά ο άνθρωπος ακόμα έχει αυτή την ανάγκη. Δεν μπορείς λοιπόν να διαλύσεις τη συνείδηση της κοινωνίας για την προέλευση, την πορεία της και τη σημερινή της ταυτότητα. Δυστυχώς και αυτό επιχειρείται. Όποιος λέει, επιμένει σε αυτά, θεωρείται κάτι σαν ακροδεξιός, κάποιος θέλει να πιει το αίμα τον τάδε και τον τάδε κτλ. Αυτή είναι λοιπόν, αυτός είναι ο δημόσιος χώρος στη χώρα, αυτά συζητούνται, αλλά το πρόβλημά μας είναι υπαρξιακό. Και μακάρι να εμφανιζόταν μια πολιτική προσωπικότητα στυλ Ανδρέα Παπανδρέου στη μεταπολίτευση και όλο αυτό το ρεύμα να μπορούσε να το συσπηρώσει. Δεν υπάρχει τέτοια προσωπικότητα. Υπάρχουν όμως προσωπικότητες που επιμέρους μπορούν να βοηθήσουν. Και μία από αυτές τις προσωπικότητες είναι και η κυρία Καριστιανό. Νομίζω ότι η προσπάθειά της πρέπει να υποστηριχθεί. Παρά τη λησαλαία επίθεση που δέχεται από το σύστημα και δυστυχώς τα μέσα ενημέρωση, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την εικόνα της δημοσιογραφίας που είχαμε εμείς όταν μπήκαμε και ως ένα μεγάλο βαθμό, μεγάλο διάστημα υπηρετήσαμε.
1: Γιατί υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Φίλοι μου, πριν κλείσουμε, ένα λεπτό για σας. Αυτό το κανάλι δεν έχει διαφημιστές, δεν έχει χορηγούς, δεν εξαρτάται από κανέναν. Αυτό που βλέπετε εδώ στηρίζεται αποκλειστικά από εσάς, τους ανθρώπους που το παρακολουθούν. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην παραγωγή αυτής της δουλειάς, μπορούν να το κάνουν με δύο τρόπους. Μέσω PayPal, ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή του βίντεο, ή γίνοντας μέλος του καναλιού. Το κουμπί είναι δίπλα στην εγγραφή. Τα μέλη έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. Δεν ζητώ τίποτα παραπάνω από αυτό που ήδη δίνετε. Την προσοχή σας. Αν θέλετε να πάμε παρακάτω μαζί, ξέρετε που να με βρείτε. Κύριε Σαββίδη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
0: Και εγώ, κύριε Κανέλο, σας ευχαριστώ. Εύχομαι να είστε σταθερός εκεί στην προσπάθεια που κάνετε για να αναδείξετε τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και τη λύση τους. Να είστε καλά.
1: Νομίζω πήραμε σήμερα κάτι που λείπει από την ενημέρωση, την κοινή γραμμή πίσω από όλα αυτά τα διαφορετικά γεγονότα. Φίλοι μου, εσείς τι πιστεύετε? Ποιο από αυτά τα θέματα σας απασχολεί περισσότερο? Γράψτε μου στα σχόλια. Αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την ανάλυση, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Κατά το φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Τρομαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση mor.com και Σάρωθρο.
2: Στα καράβια!

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
1: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
6: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου για μία μονοπαράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπολείο Ήλιος και στο more.com.
7: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Καλημέρα κύριε Κακαβά.
10: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς, στους ακροατές σας και σε όλη την Κρήτη.
9: Είπα στην αρχή αυτής της, πριν τη συνομιλία μας, σύνδεση ξανά με τους ακροατές, ότι προφανώς οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημελήματος, δεν είναι το βάρος των κατηγοριών, το τονίζω, όσο η ηθική τους απαξία, γιατί εδώ οι αξιόπινες πράξεις είναι η ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, απόπειρα απάτης με υπολογιστή, ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και για πρώτη φορά θα καθίσουν στο σκαμνί εν ενεργεία βουλευτές.
10: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Να ξέρετε ότι τώρα που μιλάμε, χτυπάνε από 4 ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά εσείς έχετε προτεραιότητα. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, ξέρετε πάρα πολύ καλά, είχαμε μιλήσει πριν από μια εβδομάδα και σας είχα πει δύο κομβικά σημεία. Ένα ήταν η καταδίκη των 58 κριτικών. Γιατί είναι 58, γιατί μπορεί τη μία να την απάλλαξαν, αλλά έκανε έφεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Δεύτερον, με μία μέρα διαφορά οι αποφάσεις για ρέπα μελά, και σας είπα ότι θα έρθει και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως για τους εν ενεργεία βουλευτές, το είχα τονίσει, και για ανώτερα και ανώτατα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν έχει σημασία, όπως και εσείς είπατε, εάν είναι κακούργημα, πλημέλημα. Σημασία έχει ένα. Αυτό που προσπάθησαν να απαξιώσουν και να κρύψουν. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει, είναι υπαρκτό και έχει ονοματεπώνυμο. Όλοι λοιπόν αυτοί που επί 15 μήνες λιδωρούσαν τους γεωτεχνικούς δημοσίους υπαλλήλους, τον Γρηγόρη τον Βοάρα, την Τυχεροπούλου και όλα τα bullying που είχαν δεχθεί και όλη τη δολοφονία χαρακτήρων, σήμερα όχι μόνο έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους, όχι έχουν κρυφτεί, όχι δεν ξέρουν τι να πούν, αλλά σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν ούτε να κυκλοφορούν, διότι έρχονται και άλλα. Σε 20 μέρες θα έρθει και άλλο, το Σεπτέμβριο θα έρθει και άλλο και πάει λέγοντας.
9: Σας πιάνω αδιάβαστο, κύριε Πρόεδρε, γιατί ή είστε ρομαντικός. Ακούστε τώρα. Την ώρα που λέτε εσείς κρύβονται, βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν κρύβεται, και κάνει την εξής δήλωση. Τώρα, ναι, πριν από λίγη ώρα, θέλω να την ακούσετε. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχιοθέτηση των υποθέσεων, από εκεί ξεκινά, που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης, αν το ξεχάσαμε, των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβατσιλίου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου. Για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα, δεν λέει ποιοι, σε βαθμούς πλημελήματος, ισχύει.
10: Αυτά τα ονόματα που είπατε, αυτά ισχύουν.
9: Μάλιστα. Ισχύει αυτονόητα, μπράβο, το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
10: Δεν λέμε κάτι διαφορετικό.
9: Ούτως ή άλλως η δικαιοσύνη, λέει ο κύριος Μαρινάκης, και μόνο αυτή θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων, προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσοά ενδεχόμενη ζημία. Σε πολιτικό επίπεδο, η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Ίσως έστω και τώρα να αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους. Με συγχωρείτε, θέλω να το πω για τους 7 αυτό που λέει ισχύει, αλλά τι πάει να πει κυβέρνηση
10: λοιπόν,
9: υποδίκων.
10: Δεν καταλάβατε. Τέσσερις. Τη διαβάσατε προσεκτικά. Λέει ότι ναι, υπάρχει σκάνδαλο. Ναι, μεν απαγγελθήκανε κατηγορίες, περιμένουν το δικαστήριο. Αυτό λέμε κι εμείς.
9: Μισό λεπτό. Είναι υπόδικοι 4. Υποδίκη.
10: Ακριβώς.
9: Μάλιστα. Τι είπα να πει λοιπόν, δεν υπάρχουν υπόδικοι.
10: Όχι, δεν καταλάβατε καλά. Και αυτό που λέει παραδέχεται από τη στιγμή που χρησιμοποιεί τη λέξη υποδίκων, ότι υπάρχει σκάνδαλο και υπάρχουν ευθύνες. Άσχετο της πορείας της δικαστικής. Το παραδέχεται. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή παραδέχονται ότι όλα αυτά που λέγανε ότι είναι όλα αγγελικά πλασμένα, δεν είναι. Ότι υπάρχει σκάνδαλο, έχει ονοματεπώνυμο και έχει τους ανθρώπους οι οποίοι κατευθύνανε.
9: Πείτε μου κάτι, κύριε Κακαβά. Οι 4 εν ενεργεία βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που καθόρισαν η πλειοψηφία αυτή, θέλω να σας θυμίσω, για να μην τα ξεχνάμε, καθόρισε ποιος διώκεται, ποιος δεν διώκεται, πώς γίνονται οι εξεταστικές, ψήφιζε με επιστολική ψήφο το καλοκαίρι έξω από το περιστήλιο. Αυτή είναι η κυβερνητική πλειοψηφία. Και
10: ακριβώς.
9: Οι 4 ψήφισαν.
10: Ακριβώς.
9: Οι 4 σημερινοί υπόδικοι. Σας λέει κάτι αυτό?
10: Μου λέει ότι αυτή τη στιγμή προσπαθήσαν να κουκουλώσουν το σκάνδαλο, αλλά δεν μπόρεσαν. Διότι το σκάνδαλο είναι υπακτό και έχει ονοματεπώνυμο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη χθες στους γεωτεχνικούς δημοσίους υπαλλήλους που το έβγαλαν στη φόρα, στον Γρηγόρη τον Βάρα και στην κυρία Τυχεροπούλου και σε όλους εσάς τους δημοσιογράφους που δεν φημωθήκατε και είπατε την αλήθεια στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν να ξέρετε ότι όπως σας είπα έρχεται και άλλος φάκελος σε 20 μέρες, γράψτε την ημερομηνία, και άλλος το Σεπτέμβριο. Με... Και για πρώτη φορά στα χρονικά, σε σκάνδαλο μετά τη μεταπολίτευση, υπάρχουν πρόεδροι οργανισμών, ανώτατοι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΠΚΕΠΕ και πολιτικά πρόσωπα.
9: Εγώ τώρα, αυτό ήταν το δεύτερο σκέλος. Το ένα είναι τα πολιτικά, το δεύτερο είναι αυτό που είπατε μόλις εσείς, πρόεδροι ΕΠΚΕΠΕ και ανώτερα... στελέχη. Αυτά όμως δεν είναι στη νέα υπό την ΑΔΕ υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Κοιτάξτε, αυτή ήταν η υπόθεση του 2021.
9: Μάλιστα. Αυτή, έτσι. Κάποια από αυτούς δεν είναι. Ακόμη
10: ναι,
9: και σήμερα.
10: Βεβαίως, μάλιστα. Βεβαίως. Μα τι είχαμε πει όταν μεταφέραν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σας είπα ότι όπως μεταφέρουν την παράγκα στην ΑΔΕ, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και την προηγούμενη εβδομάδα που ήσαν, σας είπα ότι στην πληρωμή αυτή που έγινε, πληρωθήκαν άνθρωποι. Πάλι. Με μαϊμού, βοσκοτόπια και ζώα, γιατί παρουσιάσαν τιμολόγιο ζωοτροφών με ένα λεπτό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να μην συνεχιστεί αυτή η αδιαφάνεια, ό,τι και προσπάθειες θα γίνουν.
9: Μάλιστα.
10: Εάν λοιπόν συνεχίζεις να εμπιστεύεσαι αυτούς οι οποίοι είναι στις δικογραφίες και δεν τους έχει απομακρύνει, εγώ περιμένω τώρα τον κύριο Πιτσιλή να δούμε τι θα κάνει, γιατί τα ονόματα υπάρχουν. Εγώ τα γνωρίζω, έτσι. Mm. Αλλά δεν τα λέω γιατί θα τα γράψετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Να δούμε λοιπόν την επόμενη μέρα τι θα κάνει για αυτούς για τους οποίους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
9: Θέλω δύο τελευταία σχόλια γιατί ξέρω πρέπει να μιλήσετε κι αλλού. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Είπατε έρχονται δύο φάκελοι άμεσα, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Με πολιτικά πρόσωπα πάλι μέσα.
10: Πάλι, όπως ήταν αυτό εδώ.
9: Μάλιστα. Και το δεύτερο σχόλιο. Ένας εκ των εν ενεργεία βουλευτών που είναι υπόδικος, κατηγορούμενος, δεν είναι ένοχος, ναι. Υπήρξε και γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος. Ο κ. Κρέκας δεν
10: ήταν
9: είναι...
10: Ήταν και υφυπουργός εδώ στο ΙΠΑΤ.
9: Μα, α, ναι, ήταν και υπουργός. Καλά το λέτε, υφυπουργός.
10: Υφυπουργός.
9: Αυτό δεν λέει κάτι.
10: Πολλά λέει. Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι σε εσάς και σε μένα, έτσι. Το πρόβλημα είναι στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης πρέπει να το λύσει αυτό.
9: Λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα, παρακαλώ πολύ να κλείσουμε με αυτό. Ο Δημήτρης, επίσημοι μηχανισμοί δεν υπάρχουν που ρυθμίζουν αυτές τις αστοχίες. Δηλαδή, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση που μοιράζει δισεκατομμύρια για αγροτικές επιδοτήσεις δεν έχει το ρυθμιστικό μηχανισμό ή το νομοθετικό εκείνο πλαίσιο που να μπορεί να λύσει τέτοια ζητήματα εν τη γενέση τους. Δηλαδή,
10: απάντηση.
9: Μισό λεπτό. Δηλαδή, απάντηση. Για κάθε πρόβλημα, κάποιος έπρεπε να επέμβει από κάποιο υπολογιστή στο σπίτι του ή κάποιος έπρεπε να παρακαμφθεί χεράτα, που λέει ο κύριος Κρέκας κλπ. Γιατί νιώθω ότι μας κοροϊδεύουν κυριολεκτικά, λέει κύριε Κακαβά.
10: Απάντηση. Να ξέρετε κάτι. Η όλη διαδικασία των ελέγχων, επειδή οι έλεγχοι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ήταν δειγματοληπτικοί και το δείγμα, όπως σας είπα, το βγάζανε οι χώρες μέλη που τι κάνανε, βγάζανε ένα 5%. Στους έντιμους, δηλαδή είχαν τον κύριο Σαχίνη κάθε χρόνο στο δείγμα. Ενώ ο Κακαβάς που ήταν λαμόγιο δεν τον ελέγχανε ποτέ. Αυτό άλλαξε από το 20 που καθιερώθηκε ο θεσμός των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
9: Μάλιστα.
10: Άρα λοιπόν από το 20 και μετά, να ξέρετε, γράψτε το 2027, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, οι επιδοτήσεις θα είναι όπως οι φορολογικές δηλώσεις.
9: Και τέλος λέει ο Βασίλης, μπράβο στον κύριο Κακαβά και τους γεωτεχνικούς. Θέλω να μου απαντήσει όμως ντρέτα, όπως λέμε στην Κρήτη. Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα είχε αναδειχθεί όπως έχει αναδειχθεί μέχρι σήμερα ή θα μέναμε στις καταγγελίες των γεωτεχνικών που μπορεί να βρίσκαν και τον πελάτη?
10: Θα μέναμε στις καταγγελίες των γεωτεχνικών και να είστε σίγουροι ότι θα ήμασταν και στα δικαστήρια για ψευδορκία.
9: Μάλιστα. Κύριε Κακαβά, καλημέρα, θα τα ξαναπούμε.
10: Εγώ σας ευχαριστώ.
11: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
12: Ας ξεκινήσουμε με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περί τίνος πρόκειται λοιπόν το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ? Για πολλά χρόνια εγκληματίες με την υποβοήθηση δημοσίων λειτουργών και υψηλά ιστάμενων έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα. Αυτά τα χρήματα υποτίθεται ότι έπρεπε να βοηθήσουν τους σκληρά εργαζόμενους και δίκαιους και τίμιους αγρότες για να καλλιεργήσουν τις υπέροχες γαίες αυτού του τόπου. Όχι να πληρώσουν για να φτιάξουν βίλες, αυτοκίνητα, πολυτελείας κτλ. Ο ΠΚΕΠΕ έχει γίνει πλέον το ακρονίμιο του νεποτισμού, της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους. Η πρόληψη ήταν μη αποτελεσματική. Ο εντοπισμός ανύπαρκτος. Η υποβολή αναφορών αντιμετώπιζε εμπόδια. Η έρευνα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ήταν πάντα επιφανειακή. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία. Και κατά την άποψή μου, στη διαδικασία αυτή, ο ρόλος της δικαιοσύνης είναι ουσιώδης. Τα άσχημα νέα είναι ότι, όπως και στην περίπτωση της υπόθεσης των Τεμπών, η έρευνα και δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι εκεί που μπορούσε λόγω του Ελληνικού Συντάγματος. Τα καλά νέα είναι ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να τροποποιήσει το άρθρο 86 του Ελληνικού Συντάγματος. Κυρίες και κύριοι, το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είναι ένας ξένος θεσμός, ένας

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
4: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
5: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
4: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
5: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
3: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
6: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Μανώλης. Καρδιά σε 4 χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
3: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος Γελάς. Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Στη δική της λειτουργία.
6: Τον άνθρωπο.
5: Υπερπλασία προστάτη.
6: Το δόλιο.
5: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
6: Απαράδεκτος.
5: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
6: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
5: Η γυναίκα σου.
6: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
5: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
7: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
9: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας. Γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είχαμε δημοσιεύσει 1, 2, 3 ρεπορτάζ σχετικά με τη σύλληψη του Έλληνα καθηγητή Δημήτρη Πατέλη στην Κένια. Ο κύριος Πατέλης ευτυχώς επέστρεψε από αυτή την περιπέτεια και είναι απέναντί μου στο στούντιο του Military News. Κύριε Πατέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να πω ότι είστε καθηγητής φιλοσοφίας της επιστήμης στο Πολυτεχνείο της Κρήτης και βρεθήκατε ως μέλος της αντιπεραλληλιστικής πλατφόρμας, αν το λέω σωστά έτσι, στην Κένια, όπου μαζί με συντρόφους σας από άλλες χώρες βρεθήκατε στη φυλακή. Θα μας πείτε τι ακριβώς πήγατε να κάνετε στην Κένια και πώς βρεθήκατε στη φυλακή και γιατί.
12: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και για τη συμπαράστασή σας και εσάς και
11: καμία συμπαράσταση, αυτονόητα κάναμε, ναι.
12: Ναι, έχει σημασία η ενημέρωση της κοινής γνώμης, γιατί η αποσιώπηση συχνά επιφέρει...
11: Ίσως να ήταν ακόμα εκεί.
12: Επιφέρει πολύ άσχημα πράγματα. Θα θυμάστε ενδεχομένως ότι μου λέγατε όταν γυρίσετε να κάνουμε εκπομπή και εγώ σας είπα κάτσε να γυρίσω, είπα, θυμάστε.
11: Η αλήθεια είναι ότι δεν έδωσα πάρα πολύ σημασία, το είπατε έτσι σχήμα λόγου, αλλά τελικά είχατε δίκιο, ναι.
12: Ναι. Το φρικτότερο απ' όλα, και το λέω εισαγωγικά, είναι ότι εμείς βιώσαμε αυτή την κατάσταση για μερικές ημέρες ως επισκέπτες. Οι εκεί άνθρωποι μας το βιώνουν αυτό ως μια κανονικότητα, καθημερινότητα. Αρκεί να σας πω ότι πριν από τρεις μέρες στη Γενική Απεργία είχαμε πάνω από 12 νεκρούς από απευθείας βολές πυροβόλων όπλων. Διαδηλωτών απεργών. Έτσι, δολοφονίες κανονικά διαδηλωτών απεργών. Και θέλω εδώ να επισημάνω ότι υπάρχει μια τρέχουσα αντίληψη, από την αρχή θέλω να το θέσω αυτό, γιατί το θεωρώ θέμα ηθικής και δεοντολογίας. Υπάρχει μια αντίληψη βάσει της οποίας, έλα μωρέ, τριζοκοσμική είναι αυτή η Αφρικανή, δεν έχει τόσο σημασία
11: η
12: ανθρώπινη
11: την,
12: ζωή.
11: Ναι.
12: Αυτοί και καλά δεν εκτιμούν την αξία της ανθρώπινης ζωής. Άρα και να σκοτώνονται δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι μια απευθείας προβολή του πιο χυδαίου ρατσισμού σε συνανθρώπους μας σε κάθε μήκος και πλάτος του πλανήτη. Αν ήταν το δικό σου παιδί θα το λέγες αυτό? Μόνο αυτό θέτω ως ερώτημα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια καταφυγή του καθάρματος που έχει αφομοιώσει τη ρατσιστική αντίληψη, ότι οι άλλοι άνθρωποι, οι άλλοι συνάνθρωποι μας, τα παιδιά τους, σε διάφορα μήκη και πλάτη που έτυχε να είναι υποκαθεστώς αποικιοκρατίας, νέο αποικιοκρατίας, φασιστικά καθεστώτα που ελέγχει ο ιμπεριαλισμός σήμερα, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι υποδέστερα όντα και καλά, και ότι δεν μας πολύ αφορά και μην πουλισκάς. Και τι θέλεις, το άκουσα και αυτό.
11: Ναι.
12: Τι θέλεις και πήγες εκεί? Τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί? Πράγματα τα οποία τα θεωρώ απαράδεκτα για τον 21ο αιώνα. Απαράδεκτα για κάθε ανθρώπινο όν. Ξεκινάω λοιπόν από αυτό, από το γεγονός ότι στην Παγκόσμια Αντιμπεριαλιστική Πλατφόρμα θεωρήσαμε καθήκον μας να δείξουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους καταπιεσμένους λαούς, ειδικά εκεί που πραγματικά πάλεται η καρδιά του παγκόσμιου κινήματος. Και αυτή τη στιγμή, μεσούντος του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου ή ακριβέστερα κλιμακούμενη ραγδαία του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι χώρες αυτές, οι χώρες της Αφρικής, οι υποσαχάριες Αφρικής, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας, πολλές χώρες βρίσκονται στο επίκεντρο της επιθετικότητας του σημερινού ιμπεριαλιστικού άξονα. Και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Ας πούμε, στην υποσαχάριο Αφρική, από το 24 που πρωτοπήγαμε στο Ντακάρ στην Σενεγάλη και κάναμε ένα συνέδριο εκεί πάλι αντίστοιχο, ήταν εμφανές ότι υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα, ξεκίνησε από τον Νίγηρα, προχώρησε Μπουρκίνα Φάσο και όλες τις χώρες του Σαχέλ, όλες τις λεγόμενες χώρες τις γαλλόφωνες, δηλαδή τις πρώην κτήσεις της Γαλλίας, επεκτάθηκε συνέχεια σε κτήσεις του Βελγίου, υπάρχει μια τάση ξεσηκωμού των λαών και αποπομπής των ξένων στρατευμάτων κατοχής, της λεγιώνας των ξένων στρατιωτικών βάσεων του γαλλικού ιμπεριαλισμού, των Αμερικανών, των Άγγλων, όλων όσων είναι εκεί. Εφόσον αυτοί οι λαοί λοιπόν αποφάσισαν με πολύ χαλίδινη θα έλεγα βούληση να διώξουν τις ξένες βάσεις, γεγονός το οποίο δεδομένου του τι έγινε με τις βάσεις πέριξ του Ιράν στην τελευταία επική αντεπίθεση του Ιράν, είναι ξεκάθαρο πλέον τι σημαίνουν αυτές οι βάσεις. Μετά από αυτό έχουν μια τάση να συσσωρεύσουν όλες τις αποπεμφθήσεις βάσεις και υποδομές και εγκαταστάσεις μαζί με τα αποικιοκρατικά του στρατεύματα κατοχής να τα συγκεντρώσουν σε κάποιες πρόθυμες εντός εισαγωγικών χώρες. Στις πρόθυμες αυτές χώρες συγκαταλέγεται η Κένια. Πρέπει να επισημάνω ότι είναι πάνω από 29 οι βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις που έχουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Αφρική. Στην Κένια έχουν κατά παράδοση εντός εισαγωγικών οι πρώην τακτητές αποικιοκράτες, οι Βρετανοί, έχουν νομίζω τη μεγαλύτερη βρετανική βάση εγκατάσταση που έχουν στην Αλλοδαπή και κέντρο εκπαίδευσης των ειδικών τους δυνάμεων για έναν ορθόδοξο πόλεμο, για επιχειρήσεις σε τροπικά κλίματα κλπ. Και έχουν επίσης βάσεις οι Αμερικανοί με έμφαση στα μη επανδρομένα επιθετικά αεροσκάφη και κάθε τύπου μη επανδρομένα. Θεωρείται δηλαδή προγεφύρωμα στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις τους στον Ινδικό ωκεανό, στην Ερυθρά Θάλασσα, το κέρας της Αφρικής είναι πολύ κοντά, η Ιεμένη είναι πολύ κοντά, για τον Περσικό κόλπο, για όλη αυτή την μείζωνα περιοχή του Ινδοειρηνικού, θεωρείται στρατηγική σημασία σε εφαλτήριο η Κένια. Και επίσης οι Γάλλοι μετά την αποπομπή τους από το Σαχέλ επιδιώκουν μία εντός εισαγωγικών επανεπένδυση, επανεπικαιροποίηση της αποικιοκρατικής τους παρουσίας στην Αφρική, πάλι με προσκήνιο την Κένια και την πρόθυμη ηγεσία της Κένιας, η οποία οργάνωσε μάλιστα μία συνάντηση κορυφής όταν πήγαμε εμείς, ήταν διοργανωμένη επίσημη επίσκεψη του Εμμανουήλ Μακρόν, ο οποίος ο Εμμανουήλ Μακρόν ήρθε εκεί ως ένας, θα το λέγαμε, πολύ κουβαρντάς διεθνής ηγέτης που ήρθε να κάνει τις επενδύσεις του, να βοηθήσει στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Κένιας mm-hmm. και της κοινωνίας της Κένιας, να προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες, να προσφέρει αναπτυξιακές ευκαιρίες στην οικονομία, ακόμα και στην παιδεία της Κένιας. Έκανε συναντήσεις με πανεπιστημιακή κοινότητα, με την παρουσία του Προέδρου της Κένια, της Κένιας. Είχαν μάλιστα στοιχομηθείες βάσει των οποίων σε μια προσπάθεια να φανεί πιο νεοφιλελεύθερος από τους νεοφιλελεύθερους ο Κενιάτης Πρόεδρος, πώς να το πω, χάρη να στείς μου, έφτασε να λέει ότι δεσμεύεται ενώπιον του κύριου Μακρόν να κάνει το Πανεπιστήμιο ένα τέρας ανταγωνιστικότητας.
11: Μάλιστα.
12: Να κάνει δηλαδή το νεοφιλελεύθερο όνειρο στην νέα αποικιοκρατία να είναι κορυφαίος στην Κένια. Φυσικά όλα αυτά δεν μπορεί να τα δεχτεί ο λαός της Κένιας, που έχει ένα 38% ανεργία, που έχει να ανεργεί ανάμεσα μεταξύ των νέων μέχρι 24 ετών να είναι γύρω στο 64%. Έχει μια τρομερή εξαθλίωση. Δηλαδή η παραγκουπόληση είναι η κανονικότητα στις συνθήκες ζωής αυτού του λαού. Αυτός ο λαός λοιπόν με το τελευταίο διάστημα μόνο να έχει ανατιμήσει σε βασικά καταναλωτικά αγαθά πάνω από το 24%, έχει φτάσει στο αμήν. Και δεν μπορεί να δέχεται όλους αυτούς τους θεατρινισμούς και την υποκρισία για παραπάνω δέσμευση στον υπεριαλισμό μέσα στον πόλεμο, να τα δέχεται ως μονόδρομο και αναπτυξιακά σχέδια. Όπως καταλαβαίνετε, η κλιμάκωση του πολέμου απαιτεί επιχειρησιακά πράγματα, όπως οι μετεγκαταστάσεις πολεμικών εγκαταστάσεων κλπ. Απαιτεί επίσης επενδυτικά εντός εισαγωγικών προγράμματα στη βάση της παγίδας του χρέους. Το γνωρίσαμε και στην πατρίδα μας αυτό. Mm-hmm. Εκεί φανταστείτε είναι συστηματικό δεκαετίες ολόκληρες. Η παγίδα του διεθνούς δημοσίου χρέους σε αυτές τις χώρες. Τα προγράμματα λιτότητας από το Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλο αυτό το πακέτο είναι αυτό που συνιστούν στο λαό της Κένιας, ένα λαό 56 εκατομμυρίων, με το μέσο προσδόκιμο ζωής των ανδρών στα 63 χρόνια. Έτσι. Να τον κάνουν αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε μια δεύτερη φάση της αποικιοκρατικής του κατοχής. Αυτός ο λαός δεν συμβιβάζεται και πρωτοπόροι εκεί είναι κάποιοι άνθρωποι με επικεφαλής το Κομμουνιστικό Κόμμα Μαρξιστικό της Κένιας, με ηγέτη, γενικό γραμματέα, ένα συνάδελφό μου εμπολής, φιλόσοφο, ένα 43χρονο παλικάρι, ένα πολύ συγκροτημένο και γενναίο άνθρωπο, πραγματικά, ο οποίος έχει υποστεί τουλάχιστον τρεις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του. Η τελευταία ευτυχώς ανεπιτυχής συμπεριλάμβανε την επίσκεψη 9 πληρωμένων δολοφόνων με συστήματα νυχτερινής όρασης στην κρεβατοκάμαρά του, στην Μπαράγκα που ζει. Ευτυχώς που υπήρχε περιφρούρηση από το κόμμα τους με άδεια οπλοφορίας. Σκότωσαν στη μάχη που δόθηκε 2 από τους φωνιάδες τους πληρωμένους, οι άλλοι τράπηκαν σε φυγή. Η αστυνομία ήρθε μετά από 3 ώρες και στο πρωτόκολλο που συμπλήρωσε έλεγε απόπειρα ληστείας.
11: Μάλιστα.
12: Για να μην φανεί ο πολιτικός χαρακτήρας του θέματος. Πριν από μερικές εβδομάδες ήταν στα ίδια μπουντρούμια που περάσαμε εμείς. Αυτός ο σύντροφός μας, ο ηγέτης του κόμματος, ο Μόλε, ο Μπούκερ, εκεί βασανίστηκε, του έσπασαν δόντια. Του έσπασαν το μετακάρπιο με υποκόπανο αυτομάτο που τον χτύπησαν. Έχει παραμορφωμένο δέσιμο στα οστά του που δεν ξέρω αν μπορεί να θεραπευτεί αυτό πλέον. Το θέμα είναι όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αλήγιστοι. Είναι αλήγιστοι και θεωρήσαμε καθήκον μας να τους στηρίξουμε όσο μπορούμε. Να τους στηρίξουμε και επιστημονικά. Γι' αυτό διοργανώθηκαν 2 συνέδρια ουσιαστικά συνεχόμενα που αφορούσαν το θέμα της αποικιοκρατικής, νέο αποικιοκρατικής εξάρτησης της Αφρικής. της Κεντρικής Αφρικής, της Ανατολικής Αφρικής και Νότιας Αφρικής αφορούσαν το θέμα του παναφρικανισμού. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η ιδέα του παναφρικανισμού αναγεννάται αυτές τις μέρες λόγω της αναβάθμισης του κινήματος σε συνδυασμό με τον πόλεμο. Η ιδέα του παναφρικανισμού έχει πολλές εκδοχές. Η μία από τις εκδοχές του παναφρικανισμού είναι, θα έλεγα, εθνικιστική. Κάποιες εκδοχές μάλιστα είναι σε ένα πεδίο αρνητικού ετεροπροσδιορισμού με τον λευκό ρατσισμό των αποικιοκρατών. Όπως λένε λευκοί αποικιοκράτες ότι είμαστε ανώτερη ράτσα κλπ. Αυτοί λένε εμείς στη μαύρη και είμαστε ανώτερη ράτσα. Οι συντρόφοι μας εκεί θεωρούν ότι είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα και στηρίζουν μια εκδοχή του παναφρικανισμού διεθνιστική, πατριωτική, αντιαπικιοκρατική, όχι για την υπεροχή κάποιας φύλης εναντί κάποιας άλλης, αλλά για τη διασφάλιση ισότιμων σχέσεων και δυνατοτήτων αυτόνομης κυρίαρχης ανάπτυξης για τους λαούς της Αφρικής ή δυνατόν σε μια κοινοπολιτεία, συνομοσπονδία, ομοσπονδία των λαών της Αφρικής, διότι εάν δείτε την ιστορία και το χάρτη της Αφρικής, είναι μια ιστορία πραγματικά με πόνο, αίμα, γενιές ολόκληρες. Αρχικά αναφέρω ότι μόνο το δουλεμπόριο προς την Αμερική απέτησε να φτιαχτούν στόλοι ειδικοί για δουλεμπορικά σκάφη, απέτησε να επιστρατευτούν λαοί της Αφρικής για να κυνηγούν συνανθρώπους τους άλλους λαούς της Αφρικής. Δηλαδή μια κατηγοριοποίηση με το Διέρη και Βασίλευε έκαναν οι αποικιοκράτες, έβαζαν ας πούμε τους Άραβες της Βόρειας Αφρικής να συμμετέχουν στο δουλεμπόριο, να σφάζουν, να εχμαλωτίζουν και να μεταπολούν τους σκλάβους, τους λευκούς, ναι, τους Πορτογάλους, τους Ισπανούς, τους Ολλανδούς, τους Γάλλους και τελικά τους Άγγλους. 280 εκατομμύρια είναι μόνο τα θύματα του δουλεμπορίου. Το μαθαίνουμε αυτό στα σχολεία μας. Είναι τρομακτικά δηλαδή τα στοιχεία αυτά. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι θεωρούμε ότι αφού χάνεται ζωή κάπου αλλού μακριά, δεν μας αφορά. Είναι ένας βολικός τουρθοκαμιλισμός, αλλά είναι κάτι με το οποίο δεν μπορεί να ζήσει πλέον η ανθρωπότητα, ειδικά στον 21ο αιώνα, όταν έχουν τόσο παγκοσμιοποιηθεί οι σχέσεις.
11: Πήγατε λοιπόν για αυτά τα δύο συνέδρια.
12: Ναι.
11: Τι έγινε και είχαμε αυτή την περιπέτεια που αναγκαστήκατε να ζήσετε?
12: Καταρχήν πήγαμε σε αυτά τα συνέδρια με μεγάλη δυσκολία και θα έλεγα με κάποιους τρόπους προφύλαξης, περιφρούρησης, λίγα και ασυνήθιστους για τα δικά μας δεδομένα. Δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέραμε και δεν δηλώναμε σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνουμε, διότι δεν αποκλείαμε να είναι εκεί η ασφάλεια και οι μυστικές υπηρεσίες πριν πάμε εμείς. Άλλα καταλήμματα δηλώναμε για να πάρουμε τη βίζα, αλλού πήγαμε. Κατά δεύτερο, θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που υπάρχουν συνάδελφοί μου από την Αφρική, οι οποίοι είναι σε εξαιρετικά υψηλό μορφωτικό ερευνητικό επίπεδο. Είχαμε καταπληκτικές, εμβυρθέστατες εισηγήσεις σε επίπεδο της επιστήμης της πολιτικής οικονομίας.
11: Προλάβατε, έγινε.
12: Το συνέδριο έγινε. Το διήμερο συνέδριο έγινε.
11: Αχα, πάλι καλά.
12: Έγινε το συνέδριο και ήταν από τα πιο όμορφα συνέδρια που έχω παρακολουθήσει και από επιστημονικής απόψεως. Ναι. Δηλαδή, με μεγάλη μου χαρά είδα εξαιρετικού επίπεδου συναδέλφους Αφρικανούς να συνεργαζόμαστε σε τέτοια θέματα σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ. Από κάθε άποψη. Βέβαια, τη δεύτερη μέρα είχαν μάθει οι μυστικές υπηρεσίες ότι ήμασταν εκεί και είχαν αρχίσει να έρχονται με πολιτικά διάφοροι τύποι να περιφέρονται, να κάνουν ό,τι θέλουν να φάνε στο χώρο του ξενοδοχείο που ήμασταν. Ήταν μια αθλητική λέσχη που συστεγαζόταν εκεί να κάνουν ό,τι θέλουν να μπουν στο αθλητικό σωματείο. Γενικά να υπάρξει έλεγχος. Φαινόταν ότι κάτι παίζει. Την τρίτη μέρα ήταν οργανωμένη μια ειρηνική διαδήλωση για την οποία είχαν πάρει άδεια οι συνδιοργανωτές μας, οι ντόπιοι, οι Κενιάτες, νόμιμη άδεια, για μια διαδήλωση κατά της νέο αποικιοκρατίας και του υπεριαλισμού. Ξεκινήσαμε από το ξενοδοχείο μας αυτή την πορεία. Στα 500 μέτρα, αν δεν με απατάει μνήμη μου, άρχισαν να εμφανίζονται κάτι τύποι με πολιτικά, με βίαιες διαθέσεις απέναντί μας, που απαιτούσαν να σταματήσει. Στη συνέχεια σε αυτούς προσθέθηκαν κάποιοι με στολές παραλλαγής. Νομίζαμε ότι είναι στρατιώτες. Μάθαμε ότι είναι ειδικές δυνάμεις της ασφάλειας, της αστυνομίας, της Κένια. Αυτοί προσπάθησαν να μας αρπάξουν τα πανό, τα πλακάτ, να μας σπρώξουν, να διαλύσουν την πορεία. Όταν φωνάζαμε εμείς είμαστε ειρηνική πορεία, είμαστε ειρηνική πορεία, θέλουμε να συνεχίσουμε, ξαφνικά είδαμε ένα τεθωραχισμένο όχημα σαν ημιφορτηγό να τρέχει με πλήρη ταχύτητα εναντίον μας, να εμβολήσει την διαδήλωση. Άρχισαν να πέφτουν κρότου λάμψης και δακρυγόνα, βροχή, και άρχισαν πυροβολισμοί από πυροβολά όπλα. Με την διασπορά που έγινε και την διαφυγή μας στα γύρω στενά, σε απόσταση γύρω στα 300 μέτρα από τη λεωφόρο που ήμασταν, σε μια παράλληλη λεωφόρο, είδαμε ξαφνικά με ηλικιώδη ταχύτητα πάλι να σταματάει ένα ημιφορτηγό της ασφάλειας με ένοπλους, με αλεξίσφαιρα, με αυτόματα, βαρέα όπλα, με επαναληπτικές καραμπίνες και λοιπά, να σταματούν, και ξαφνικά κάτι γιγάντιοι τύποι με άρπαξαν εμένα και με πέταξαν στην καρότσα. Με πολύ βίαιο τρόπο με χτύπησαν με υποκόπανο όπλο και ταυτόχρονα χτυπούσαν με μανία νέα παιδιά, ντόπιους και νιάτες. Στην προσπάθειά μας να σταματήσουμε αυτή τη βιοπραγία κατά των παιδιών, χτυπηθήκαμε κι εμείς άσχημα. Συνέλαβα

0: προς το αντιαπικιοκρατικό κίνημα της Αφρικής από τη Δύση. Να δείξουν ότι δεν διστάζουν μπροστά σε αυτό και να σταματήσει αυτή η διεθνής έμπρακτη αλληλεγγύη στους δικούς τους. Γεγονός το οποίο συνάδει με την εδραίωση και ενίσχυση πιο φασιστικών εκδοχών του καθεστώτος αυτού, πιο φασιστικών μορφών, διότι όπως καταλαβαίνετε να είναι προηγηθήρωμα του πολέμου αυτή τη στιγμή με όσα έχουν μεσολαβήσει, δεν γίνεται παρά μόνο μέσα από ένα φασιστικού τύπου έλεγχο του πληθυσμού, του ντόπιου πληθυσμού σε αυτή τη χώρα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι η ιστορία των τριών και πάνω 24 ώρων που περάσαμε.
1: Εκεί, αφού σας συνέλαβαν, σας οδήγησαν σε κάποια φυλακή?
0: Μας οδήγησαν στο κεντρικό σταθμό της αστυνομίας, σαν να λέμε το μέγαρο το αστυνομικό της, του Ναϊρόμπι. Τώρα μέγαρο, ο Θεός να το κάνει, ήταν ένα αποικιοκρατικό κτίριο, το είχαν χτίσει οι Άγγλοι, όπως και τα κατητήρια και οι φυλακές είναι αγγλικής κατασκευής. Εκεί μας είχαν πολλές ώρες. Καταρχήν μας πήγαν στο εγκληματολογικό, στον τρίτο όροφο, όπου είδαμε το σενάριο, εκδοχές των σενάριων του καλού και του κακού μπάτσου στην ανάκριση. Υπήρχε μια πίεση να υπογράψουμε εν λευκό κάποια χαρτιά για να συμπληρώσουν αυτοί μετά το κατηγορητήριο. Δεν μας λέγανε γιατί έχουμε συλληφθεί. Εμείς επιμέναμε γιατί μας συλλάβατε. Δεν μας λέγανε γιατί μας συλλάβανε.
1: Ναι.
0: Χάσκου γέλαγαν, είχαν μια ειρωνική διάθεση απέναντί μας. Του στυλ δεν ξέρετε δηλαδή? Ότι θα πρέπει εμείς να ξέρουμε γιατί μας έχουν συλλάβει, έτσι? Όχι, τους λέμε δεν ξέρουμε και είσαστε εσείς οι αρχές και είναι δικαίωμά μας, αναφέρετο, ανθρώπινο δικαίωμα να ξέρουμε για ποιο λόγο έχουμε συλληφθεί. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε το δικό σας νόμο, ούτε τις εντολές που έχετε εσείς. Αυτοί αρνούνταν να μας πουν οτιδήποτε. Εν τω μεταξύ, αμέσως οι ντόπιοι σύντροφοί μας δημιούργησαν δύο ομάδες. Μια ομάδα νομικής αρρωγής και μια ομάδα ιατρικής αρρωγής. Γιατί είχαμε και ανθρώπους με προβλήματα υγείας. Και πραγματικά ήταν πολύ συγκινητική η αλληλεγγύη τους. Ήταν διαρκώς εκεί απ' έξω με συμπαράσταση, διαδηλώσεις. Γεγονός το οποίο απαιτεί πραγματικά κότσια. Θα έλεγα γενναιότητα απαιτεί, γιατί η βαναυσότητα του καθεστώτος και τον μηχανισμό καταστολή του είναι απερίγραπτη. Εκεί λοιπόν είχα την τύχη και την τιμή να γνωριστώ με μία μορφή του αντιαπικιοκρατικού αγώνα, ένα διακεκριμένο διεθνή νομικό. Θα διαβάσω το όνομά του, μην κάνω κάποια παραποίηση. Είναι ο κύριος Χαμίνουα. Ηλικιωμένος άνθρωπος, έζησε τον αντιαπικιοκρατικό αγώνα, πέρασε πολλά χρόνια στη φυλακή. Έχει υπερασπιστεί υποθέσεις και σε επίπεδο διεθνούς δικαίου πολλών διοκόμενων ανθρώπων στην Αφρική. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, ήταν επικεφαλής της νομικής ομάδας αρρωγής που δημιουργήθηκε απευθείας εκεί. Απαιτούσαν να βρεθούν κατηδίαν με εμάς, με τους πελάτες τους. Οι αρχές δεν άφηναν με τίποτα να βρεθούμε κατηδίαν. Το στοιχειώδες δηλαδή, να βρεθείς με τον δικηγόρο σου. Δεν μας το επέτρεπαν. Ήταν διαρκώς από πάνω. Ήταν διαρκώς από πάνω ένστολοι και με πολιτικά. Τους φέρονταν βία και με ηρωνία στους δικηγόρους. Καμία δηλαδή, ούτε καν τα προσχήματα, καμία ευαισθησία ως προς τα δικαιώματα, τα στοιχειώδη τα ανθρώπινα. Εν πάση περιπτώσει, το μόνο που κατάφεραν τελικά και με τη συμβουλή των νομικών μας, των δικηγόρων μας, ήταν να υπογράψουμε ότι δεν υπογράφουμε κανένα χαρτί. Υπογράψαμε ένα χαρτί ότι αρνούμαστε να υπογράψουμε κανένα χαρτί. Και εμείς επιμέναμε στο γιατί, να μας ενημερώσουν γιατί έχουμε συλληφθεί, ποιο είναι το κατηγορητήριο, και στο ότι υπάρχει το αυτόφορο, το 24ωρο, το οποίο είναι διεθνής κανόνας του δικαίου. Και υποτίθεται ότι η Κένια διατείνεται, οι αρχές της τουλάχιστον, διατείνονται ότι τηρούν το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, άρα υποδειγματικά τηρούν όλα αυτά τα θέματα. Στην πράξη τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Μας έχωσαν στο κρατητήριο, μας είχαν εκεί εκεί δεν έχει ούτε να καθίσεις κάπου, δεν έχει ούτε ένα κάθισμα, δεν έχει. Είναι απλώς ένα τσιμεντένιο, απαρχαιωμένο, φθαρμένο έδαφος. Δεν υπάρχουν ούτε καν τζάμια.
1: Ναι.
0: Η πόλη είναι σε υψόμετρο 1000 μέτρων. Τη νύχτα πέφτει κρύο. Είναι το πανηγύρι των τροκτικών.

0: και των κουνουπιών κανονικά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω ποιες είναι οι συνθήκες σε ό,τι αφορά τις συνθήκες υγιεινής. Δεν υπάρχει σαπούνι. Υπάρχει μία βρύση της συμφοράς που δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να πιεις νερό από εκεί. Τουαλέτες οι οποίες είναι φραγμένες, καταστραμμένες για 100 περίπου άτομα, μία τουαλέτα σε ήμι λειτουργία.
1: Μάλιστα.
0: Λιμνάζοντα νερά και λίμματα στο μισό μέρος, στο νότιο μέρος της όλης κατασκευής. Μια πραγματικά φρικτή κατάσταση.
1: Σας έδωσαν τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με κάποιον εδώ?
0: Το πρώτο που έκανα ήταν να κατασχέσουν τα τηλέφωνα μας.
1: Αχα, μάλιστα.
0: Κατέσχεσαν και δέσμευσαν τα τηλέφωνα μας.
1: Άρα εσείς πώς στείλατε το μήνυμα εδώ ότι υπάρχει θέμα και θα πρέπει κάποιος να κινητοποιηθεί και θα περάσουμε μετά στο αν κινητοποιήθηκε ή όχι?
0: Μέσω των υπολείπων συνέδρων που δεν είχαν συλληφθεί, μέσω των ντόπιων συνδιοργανωτών.
1: Άρα εσείς δεν μπορούσατε να επικοινωνήσετε ούτε με την οικογένειά σας, ούτε με κάποια αρχή εδώ?
0: Ανύπαρκτη. Ούτε... Ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει εκεί. Και δεν υπάρχει. Απλώς δεν υπάρχει. Και θέλω να το υπογραμμίσουν αυτό ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Είναι νομίζω στοιχείο της καταστολής να σε συντρίψουν, να σε τσακίσουν ηθικά, ψυχολογικά.
1: Πότε καταλάβατε ότι έχει φτάσει η είδηση της σύλληψης εδώ στην Αθήνα και εν πάση περιπτώσει?
0: Δεν το καταλάβαμε.
1: Δεν το καταλάβατε?
0: Όχι, δεν το καταλάβαμε καν αυτό. Δεν ξέραμε καν αυτό και πραγματικά ανησυχούσαμε πάρα πολύ για το τι έχουν μάθει οι οικοί μας, αν ξέρουν αν είμαστε ζωντανοί κλπ. Εκεί είδαμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι όντως κάτι περίεργο. Όταν έχεις μερικές κάνες να σε σημαδεύουν και να μυρίζουν από πρόσφατη βολή, όπως καταλαβαίνετε, σε όσο καλή η φυσική κατάσταση και να σε, δεν το βλέπεις ευχάριστα το πράγμα. Και όντως ήταν μια πραγματικά μεγάλη δοκιμασία για τους ανθρώπους, ειδικά για τα νεότερα παιδιά. Και είχαν συλλάβει πολλά νέα παιδιά, 19χρονα, 20χρονα, 21 έτους.
1: Ναι. Άρα εσείς περάσατε αυτές τις 4 μέρες στο κελί και ξαφνικά σας είπαν ότι μπορείτε να φύγετε, σας απέλασαν.
0: Στην πράξη έγινε πιο περίπλοκο το πράγμα, διότι η μεν νομική ομάδα προσπαθούσε να μας καλύψει νομικά, η δε υγειονομική ομάδα με επικεφαλής μία κοπέλα απόφοιτη της ιατρικής, η οποία ήταν πραγματικά πολύ γενναία νεαρή γυναίκα, απέτησαν να μας πάνε για εξετάσεις, τους πιο ηλικιωμένους και αυτούς που είχαν προβλήματα υγείας. Μεσάνυχτα, ενώ έγινε μια μεταγωγή σε ένα επαρχιακό κρατητήριο σημαντικής μερίδας από εμάς, με ένα ρέο που λέμε στο στρατό, και εκεί μας τύπησαν πάλι στην επιβίβαση ή αποβίβαση. Ήταν μια δραματική κατάσταση. Αφού μας πήγαν εκεί, μεταξύ, να σας δώσω καταλάβει το κλίμα, έτσι, μεταξύ των συλληφθέντων ήταν μια μεγάλη ομάδα Κογκολέζων, ανθρώπων από το Κογκό. Είναι μεγάλη η κοινότητα του Κογκό στην Κένια, οι οποίοι έμαθαν ότι έρχεται ο πρόεδρος της χώρας τους και μαζεύτηκαν στην εκκλησία τους με τον παπά τους, με τα καλά τους, με τα κουστούμια τους, τις οικογένειές τους, για να υποδεχθούν τον πρόεδρό τους και να πούνε τι καλά που είμαστε για τη φιλία των λαών μεταξύ Κογκό και Κένιας, γειτονικές χώρες. Τους συνέλαβαν όπως ήταν από την εκκλησία μαζί με τον παπά.
1: Μάλιστα.
0: Το μόνο που κατάφεραν, μου λέγανε οι άνθρωποι, είναι να φυγαδέψουν τις γυναίκες και τα μικρά παιδιά σε ένα προηγούμενο λεωφορείο, γιατί καταλαβαίνω ότι κάτι παίζει, και πιάσανε βασικά άντρες. Ήταν μια δραματική κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν σε πιο μεγαλύτερη απόγνωση από εμάς, γιατί εμείς, αν μη τι άλλο, είχαμε μια αντιπεριλιστική διάθεση, μια πιο μαχητική διάθεση.
1: Ναι.
0: Αυτοί είχαν πάει να προσευχηθούν και να μαζευτεί η κοινότητά τους να υποδεχθεί τον πρόεδρό τους.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι, είχαν συλλάβει μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονταν σε παροχή, σαν σεκιουριτάδες, ας πούμε. Και επειδή τους βρήκαν να πίνουν το τσάι τους στο διάλειμμα σε ένα χώρο, κάθε συνάθεση πέρα των τριών ατόμων θεωρούνταν ύποπτη και ότι είναι κατά της κυβέρνησης. Και συλλαμβάνε στο σωρό ανθρώπους. Άσε που υπάρχει ένα άλλο σύστημα που μου το εξήγησαν, είναι από τα πιο διεφθαρμένα σώματα τα σώματα ασφαλείας. Συλλαμβάνουν στο σωρό και ζητούν μετά λίτρα από την οικογένειά σου, από τον εργοδότη σου, από τους φίλους σου. Και λοιπά. Δηλαδή, η εξαγορά της απελευθέρωσης από αυτές τις συλλήψεις στο σωρό είναι βασικό στοιχείο της διαφθοράς των σωμάτων ασφαλείας.
1: Τέλος πάντων, εδώ ευτυχώς φαίνεται ότι κάπως κινητοποιήθηκε το σύστημα και αυτή η περιπέτεια κράτησε μόνο 4-24 ώρα.
0: Ναι. Γιατί θα σου πω μόνο το κομμάτι υγειονομικό, γιατί έχει μια σημασία το ότι κατάφερε η ομάδα ιατρικής βοήθειας να μας πάνε για εξετάσεις. Πήγαμε στο κεντρικό κρατικό νοσοκομείο του Ναϊρόμπι ένας χαμός εφημέρευε. Πήγαμε σε ένα άλλο μικρότερο νοσοκομείο, το οποίο ήταν υπό την υποπτία των γιατρών χωρίς σύνορα. Mm-hmm. Εκεί δεν ήθελα να μου βγάλουν τις χειροπέδες καν από τον άλλο που μου είχαν δεμένο μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει ο γιατρός, συγγνώμη, θα σας στήσει με τα αυτόματα από πάνω και με τις χειροπέδες και εγώ του μετρήσω την πίεση.
1: Τελικά σας βγάλανε.
0: Με την πίεση του γιατρού βγάλανε τις χειροπέδες για να μας μετρήσουν την πίεση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να σας περιγράψω πού ήταν η πίεση μου την ώρα εκεί.
1: Φαντάζομαι.
0: Αλλά μετά όταν ο γιατρός μας απέτησε να πάμε στο νοσοκομείο με βάση τη γνωμάτευση του γιατρού, ο αξιωματικός υπηρεσίας που μας συνόδευε με ένα πολύ παγερό ύφος είπε: «Δεν θα παίξω αυτά τα παιχνίδια σας, οργανώνεται απόδραση των κρατουμένων». Και μας πήγε στο πρώτο μπουντρούμι, όχι στο άλλο που ήταν πιο ανθρωπινό, ας πούμε, μας ξαναπήγε στο κεντρικό, στο πρώτο μπουντρούμι. Ναι. Εμάς τους αρρώστους που υποτίθεται ότι θέλαμε ειδική αρρωγή. Τέλος πάντων, για το αν κινητοποιήθηκαν οι αρχές ή όχι δεν έχω εικόνα. Από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων έγινε κινητοποίηση από δημοσιογράφους, συναδέλφους σας, από εσάς τον ίδιο, από άλλους ανθρώπους, από συγγενείς μας, η οικογένειά μου κινητοποιήθηκε πάρα πολύ. Και από ό,τι μου είπε μετά την απελευθέρωσή μας, μετά την αποφυλάκησή μας την τέταρτη μέρα, επικοινώνησα με μεγάλη δυσκολία με την κυρία Διευθύντρια του Προξενικού Γραφείου. Έχουμε δύο διπλωμάτες εκεί, τον πρέσβη και την κυρία που εκτελεί χρέη διευθύντρια του Προξενικού Τμήματος, Προξενικού Γραφείου, όπως λέγεται. Ήταν πολύ ευγενική η κυρία αυτή και μου είπε ότι έκαναν τις δέουσες ενέργειες. Από ό,τι θα κάνουν κάποια ερηματική διακοίνωση, ναι. Δεν ξέρω πώς λέγεται στη διπλωματική γλώσσα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, μου είπαν ότι θα με επισκέπτονταν το βράδυ της ημέρας που αποφυλακιστήκαμε. Αυτό έμαθα. Έτσι, και εντάξει, μόνο τις ευχαριστίες μου έχω να εκφράσω όποιους βοήθησαν, όπως βοήθησαν, όπως μπορούσαν.
1: Επόμενο ταξίδι, κύριε Παντελή.
0: Επόμενο ταξίδι, το επόμενο ταξίδι είναι στη Μόσχα για ένα πολύ ενδιαφέρον μεγάλο φόρουμ που οργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρώσικης Ομοσπονδίας που αφορά τον πόλεμο και την τρομοκρατία από τον επιτιθέμενο άξονα. Είναι αντιφασιστικό, αντιτρομοκρατικό το φόρουμ αυτό. Και είμαι προσκεκλημένος εισηγητής.
1: Αλλά υπάρχει ασφάλεια εκεί. Νομίζω να έχουμε
0: εκεί, αν μη τι άλλο, υπάρχει ασφάλεια. Ήθελα ένα πράγμα μόνο να επισημάνω,
1: ναι.
0: Ότι θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Χιλιάδες μηνύματα έχω πάρει αλληλεγγύης. Χιλιάδες μηνύματα, όλοι μας, παγκόσμια. Δηλαδή πιστεύω ότι από πλευράς προβολής οι φασιστικές αρχές της Κένυας υπέστησαν μια παρολεθρία. Μας άφησαν. Διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχιστεί η διερεύνηση των εγκλημάτων μας, τα οποία δεν ξέρουν ποια είναι, αλλά μας απελευθέρωσαν. Είναι μια προσπάθεια να πούνε, δηλαδή, να διατηρήσουν μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια, ότι εντάξει, τους διώχνουμε, αλλά εμείς συνεχίζουμε γιατί θεωρούμε ότι κάνανε παρανομίες. Ποιες είναι οι παρανομίες, δεν έχω μάθει, ό,τι ξέρετε, ξέρω.
1: Ναι, και μάλλον θα μάθετε ποτέ.
0: Επιπλέον, έχω ένα δευτερεύον ίσως, αλλά πολύ σημαντικό θέμα να θέσω. Την ώρα που είχαμε συλληφθεί και που κινδύνευαν ζωές κυριολεκτρικά, κάποιοι από τον υποτιθέμενο αριστερό χώρο βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν επίθεση εναντίον μας.
1: Εννοείται εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ενώ συγκεκριμένα το ΚΚΕ. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι εάν είσαι όχι αριστερός, στοιχειώδος άνθρωπος, όταν διώκεται ένας συνάνθρωπός σου, τουλάχιστον κρατάς αλληλεγγύη. Όταν επιλέγεις την ώρα που είναι δέσμιος και που δεν ξέρεις τι θα είναι, ποια θα είναι η έκβαση, να κάνεις επίθεση, αήθη μάλιστα επίθεση, και το κάνεις δημόσια, τότε πρέπει να πω ότι δεν είναι πλάνη αυτό, είναι κάτι άλλο. Είναι εκδούλευση στον επιτιθέμενο υπεριαλιστικό άξονα. Αυτό θέλω να το υπογραμμίσω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παντελή.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
5: Σήκωσε το κεφάλι από το χώμα, σήκωσε το λαιμό. Εδώ πια τρία δεν υπάρχει. Σήκωσε το κεφάλι από το χώμα, σήκωσε το λαιμό. Εδώ πια τρία δεν υπάρχει.
2: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
7: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
8: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
9: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
7: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
8: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
9: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
8: dreamteam.org.gr.
10: Αν ψάχνεις απλώς μια playlist, συνέχισε το scroll. Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
12: Πώς το λες αυτό, ρε, πώς το ξέρεις?
13: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε, έλεγχο δεν κάνω.
12: Και βρήκες ατασταλή στα βιβλία?
13: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα, ο παλιοκλέψανης και παλιοκλέφταρε.
12: Μη φωνάζεις, βρε! Μη φωνάζεις.
13: Πώς, γιατί να πω να μην φωνάζω? Μα τόσο κορόιδο στρατηγάκο μου, πώς τις κάσανε έτσι?
12: Θα σου έρθει καμιά ξανάστροφη,
13: ακούς. Γιατί στρατηγάκο
12: μου? Μη με λες στρατηγάκος.
13: Καλά Κυρσόλωνα.
12: Ούτε Κυρσόλωνα.
13: Πώς θα σε λέω, Σολωνάκι μου, Σολωνάκι.
12: Δώσ' μου υπομονή, με καλοδύναμο, θα το σκοτώσω απόψε. Ωραία, δεν μπορεί να μου μιλάς με σεβασμό?
13: Τι σεβασμό, στρατηγάκο μου, είσαι για σεβασμό έτσι που σε καραντίσαν οι λοποδίτες? Μα τόσο κορόιδο είσαι, στρατηγάκο μου.
12: Παναγίτσα, βοήθησε με, κράτα με, μην το σκοτώσω, κάνε μου τη χαρά.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Μια ζωή είναι ολόκληρη, αγνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα, είτε στην κλίμακα τη μεγάλη είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω, είτε σε ένα Παρθενώνα είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση. Χρειαζόμαστε παιδεία, σοβαρή, βαθιά, όχι αυτή την τεχνική που ψηφάζει στις ημέρες μας, γιατί μόνο με αυτή θα μπορέσουμε και να διακριθούμε και να πορευθούμε σε ένα καινούριο δρόμο, αλλά και να διατηρήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας μας.
15: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
16: Καλησπέρα μάχημοι και μάχημες. Από τη συνάντηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας κύριο Ερντογάν, ένα πράγμα κράτησα. Αυτό που θα ακούσετε ευθύς αμέσως.
17: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ. Κλείνω.
16: Να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ. Του σφαγιά των Ελλήνων. Όχι, ρε, δεν μας κυβερνάνε Εβραίοι δοσύλλογοι μπιφτεκάδες. Όχι.
15: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
18: Ας αναλογιστούμε όμως πόσο εφιαλτικό είναι, ενώ στην προσωπική μας ζωή δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε κανέναν να αποφασίσει τι θα κάνουμε, πώς θα σκεφτούμε, τι θα γίνει απόψε, αν θα βγούμε με φίλους μας ή θα καθίσουμε στο σπίτι μας κλπ. Και στην πολιτική μας ζωή, εκεί δηλαδή που διαμορφώνεται η ζωή μας στο χώρο της χώρας μας και βεβαίως εκεί που αποφασίζονται οι τύχες καθενός και της κοινωνίας ολόκληρης, να αναθέτουμε σε έναν ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι κλέφτης, απατεώνας, τρελός, να έχει χίλια δυο προβλήματα, μπορεί να είναι και σπουδαίος, δεν έχει σημασία, αλλά είναι ένας που αποφασίζει για μας. Πώς εκχωρούμε δηλαδή τη ζωή μας, άρα την ελευθερία μας σε κάποιον, με τόση εμπιστοσύνη και μάλιστα έχοντας νομοθετήσει σε όλα τα συντάγματα του κόσμου, ισχύει αυτό, ότι δεν μπορεί κανείς να τον εγκαλέσει για τις πολιτικές του αποφάσεις και να τον προσαγάγει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι εφιαλτικό.
15: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
19: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις ηλεκτρονικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
15: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
20: Δεν μπορείς να λες στον κύριο Μητσοτάκη ναι για τα Τέμπη, προβάλλοντας ότι έκανε ό,τι μπορούσε μετά το ατύχημα και παραιτήθηκε ο κύριος Καραμαλής και αυτά. Πρέπει να του πεις ότι για την αξιολόγηση δεν έκανε τίποτα από το 2019. Ο σταθμάρχης της Λάρισας είναι προϊόν της αξιολόγησης Μητσοτάκη. Αυτό είναι το επιχείρημα. Θα ζούσαν οι 57 άνθρωποι αν είχαν βάλει έναν άνθρωπο με επάρκεια εκεί. Θα ζούσαν αυτοί οι 57 άνθρωποι αν είχαν τελειώσει, αν είχαν ολοκληρώσει τη σύμβαση 7-17. Η γραφειοκρατία δεν χτυπήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Η αξιολόγηση δεν έγινε από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή την αντιπολίτευση χρειάζεται ο τόπος.
15: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
21: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι? Μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Και σου δίνει το δικαίωμα, ρε, κέρα το βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανε χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου. Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβάλε? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
15: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
22: Κατανοήσει γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση, αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παραίτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσω με έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μπορεί να κατάσχει αν θέλει την Ακρόπολη, μπορεί να κατάσχει ένα νησί, μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία, μπορεί να κατάσχει τα οπλικά συστήματα, μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε η πολιτική, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες. Η Τρόικα έρχεται παράνομα εδώ και όλα είναι de facto πραξικοπηματική εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από τα 15 κράτη της καρδιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όπως λέτε, δεν πέρασαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν πέρασαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν πέρασαν από τη Βουλή και δεν ψήφισε ο κόσμος κατά παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα έγινε κουρέλι. Το Σύνταγμα προβλέπει 2 κυρώσεις σε αυτού του είδους συμβάσεις με 180 βουλευτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι συμφωνίες με παρέτηση από την κυριαρχία του κράτους δεν μπορεί να ψηφιστεί ούτε από τους 300.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Άλλο ένα άθλιο έγκλημα ετοιμάζεται να διαπράξει κατά του ελληνικού λαού και της χώρας η άθλια κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, ετοιμάζονται να κατεδαφίσουν τον ατμοηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ 1595 ΜΒ που βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο 18 χιλιόμετρα από την Κοζάνη. Αυτός ο σταθμός θα μπορούσε κάλλιστα, όπως έκανε άλλες εποχές, να παράξει ενέργεια για την Ελλάδα και να μην βρισκόμαστε σε ενεργειακή ασφυξία ποτέ. Αυτό το σταθμό τον κλείσανε πρόωρα και τώρα παρακαλώ ετοιμάζονται να τον κατεδαφίσουν, λες και είναι ιδιοκτησία τους. Εμείς θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να σταματήσουμε νόμιμα αυτές τις διαδικασίες και εσύ, ελληνική λαέ, κατάλαβε ότι πρέπει να διώξεις αυτή την τρισάθλια κυβέρνηση από τον τόπο.
2: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπαν. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτι πετάγονται στο δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
3: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηνύματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη από την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά, τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
4: Σκάνδαλο Exxon Mobil. Και επειδή δεν άρεσε στον αλγόριθμο πριν το βίντεο με φόρμες και μου έβγαλε επισήμαση ως μη διασταυρωμένες πληροφορίες, γιατί τα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας και ο μπλε στρατός έπεσε κατευθείαν στο 5ο δευτερόλεπτο με το που ανέβηκε το βίντεο και έκαναν αναφορές, το ξαναβάζω το βίντεο εδώ για να το έχετε, να το βλέπετε και να το δείχνετε. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει από χθες μαζί με όλο τον μπλε στρατό και όλα τα ΜΜΕ που είναι δικά του για μια υπέρτατη συμφωνία η οποία δίνει στην Ελλάδα. Θες να ακούσεις το ποσοστό που παίρνει η Ελλάδα από την εξόρυξη του φυσικού αερίου στο Ιόνιο? 0%. Η Ελλάδα σαν κράτος, η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός παίρνει 0% από τα φυσικά αέρια του Ιωνίου που εκτιμούνται περίπου στα 200 δις κυβικά. Η Ελλάδα θα πάρει 0%, δικαιούται 0%. Και το μόνο που δικαιούται βάσει της συμφωνίας η Ελλάδα είναι το 20% επί των κερδών της Exxon Mobil, η οποία θα δημιουργηθεί και θα φορολογείται αφού δηλώσει τα κέρδη της. Το ίδιο ακριβώς έγινε με τη CVC. Η CVC βγάζει 100 εκατομμύρια το χρόνο κέρδη, βγαίνει μια μέρα πριν κλείσει τα βιβλία, δηλώνει ότι αγοράζει μια πατέντα από το Βέλγιο από άλλη της εταιρεία έναντι 100 εκατομμυρίων, δηλώνει 0% κερδοφορία, γιατί πολύ απλά θα πήγε στο Βέλγιο. Και έτσι η CVC πληρώνει 0% στην Ελλάδα. Το ίδιο έγινε με την Ελληνικός Χρυσός, το ίδιο έγινε με το Απετρέλα στη Θάσο, το ίδιο έγινε με τα Ατομία. Το ίδιο ακριβώς και χειρότερο θα γίνει με το αέριο στο Ιόνιο Πέλαγος. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Παρουσιάστηκε ως εθνική νίκη κάτι το οποίο είναι μεγέθους σκανδάλου, όπως το μακεδονικό με τον Τσίπρα. Ξεπουλήθηκε το Ιόνιο, στην κυριολεξία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Ιόνιο μπαίνει σε ιδιωτικές εταιρείες, μπαίνει υπό το πρίσμα ιδιωτικοποίησης. Γιατί πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΕ έχει ως μόνο γνώμονα και σκοπό την προσωπική κερδοφορία αυτών και 10 φίλων τους. Αυτή είναι όλη η ουσία για την ExxonMobil. Και όσα βίντεο και να μου κατεβάζετε, είτε με γραβάτα είτε με φόρμα, εγώ θα σας τα ξανακάνω και θα τα βάζω εδώ να τα βλέπει ο κόσμος. Καληνύχτα σας. Α, και μην ξεχάσεις, με την αποχή τους, να ξέρεις, όσο κάνεις αποχή εσύ, βλέπεις τους καταστρέφεις. Φοβούνται να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Όσο κάνεις αποχή, τα βίσματα και οι λαλάκιδες από κάτω, όλοι αυτοί που είναι με τη γλώσσα σπατουλαριστά και το πάνε, να ξέρεις, θα πάνε στην κάλπη. Εσύ δώσ' τους τη δύναμή σου. Μην πας στην κάλπη, άστε αυτούς να αποφασίσουν για σένα. Και την άλλη φορά έχει το Ιόνιο και σένα ολόκληρο θα πουλήσουν, να ξέρεις.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση. Η εξάρτηση με το χρήμα, το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό τον πλανήτη, εδώ και πολλές δεκαετίες, 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Έχετε δει το χαμό που συμβαίνει στην Αλβανία? Χιλιάδες άνθρωποι κατεβαίνουν καθημερινά στο δρόμο, διαδηλώνουν, συγκρούνται με τις αστυνομικές δυνάμεις αλλά και με μπράβους ιδιωτικής ασφάλειας, ζητούν την παρέτηση του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, και φωνάζουν ότι η Αλβανία δεν είναι για πούλημα. Ο λόγος? Αντιδρούν σε ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ και θέλει να μετατρέψει ένα από τους πιο σπουδαίους υδροβιότοπους των Βαλκανίων σε τουριστικό θέρετρο. Φαίνεται πως δεν άκουσαν τον Γεωργιάδη να λέει πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε δημόσιους χώρους ιδιώτες για να επενδύουν, φτιάχνοντας ουρανοξύστες για τουρίστες εκεί που θα πρέπει να υπάρχει πάρκο. Δείτε λοιπόν τι γίνεται. Το νησί Σαζάν και το οικοσύστημα Βιό Ανάρτα αποτελούν έτσι τους τελευταίους φυσικούς θησαυρούς της Μεσογείου, έναν μοναδικό βιότοπο με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτός ο φυσικός πλούτος απειλείται από ένα γιγάντιο επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούστνερ, χαμπρό του Τραμπ, και προβλέπει πολυτελή θέρετρα, βίλες, μαρίνες και τεράστιες εγκαταστάσεις τουριστικές σε μια προστατευόμενη περιοχή. Περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη προειδοποιούν για την ανεπανόρθωτη ζημιά. Η αντίδραση υπήρξε άμεση. Οργανώθηκαν επιτροπές αγώνα και βγήκαν στον δρόμο. Παρά την καταστολή και τις συλλήψεις, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται. Οι διαδηλώτριες και διαδηλωτές δηλώνουν ότι περασπίζεται όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και το δικαίωμα των κοινωνιών να αποφασίζουν για τον τόπο τους. Ο αγώνας αυτός είναι η υπεράσπιση της γης απέναντι στα ιδιωτικά συμφέροντα. Σε μια χώρα σαν τη δική μας, όπου τα πάντα παραχωρούνται στους λογείς επενδυτές, ο αγώνας τους αποτελεί παράδειγμα.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καλά χαμός γίνεται στην Ελλάδα, παιδιά. Είναι ο δημοκράτες αποκαλούν τους πασοξίδες κλέφτες. Οι πασοξίδες τους νεοδημοκράτες κομπιναδόρους. Και ξέρετε, ρε παιδιά, ποιο είναι το τραγικό, ε? Και οι μεν και οι δε έχουν δίκιο.
3: Όση ζημιά κάνανε οι πολιτικοί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δεν την κάνανε οι Τούρκοι μέσα σε 4 αιώνες.
4: Τι μου λες, ρε Γκουρέζα?
5: Ναι, εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
4: Ρε, ας τις κουβέντες, ρωτάω, είσαι στο κόμμα ναι ή όχι?
5: Φυσικά είμαι.
4: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
5: Είμαι από 20 χρονών, παιδάκι, από τόσο.
4: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκουρέζα?
5: Ορίστε.
4: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν είναι έτσι?
5: Ποιο λέω, Αναγία, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
4: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα.
6: Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ίδιο και το αυτό στην πολιτική που ακολουθούν. Ας το αναλύσουμε. Ποιος κατήγγειλε από το 2016 έως 19 τα υπερπλεονάσματα ότι συνιστούν φορομπηχτική πολιτική κατά των Ελλήνων? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ότι τα έκανε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος όμως υπερδιπλασίασε τα πλεονάσματα όταν έγινε πρωθυπουργός με τη δική του φορομπηχτική πολιτική? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Ο Αλέξης Τσίπρας. Πόσο ήταν η ενέργεια τότε? Στη μέση σχεδόν της Ευρώπης. Ποιος όμως απογείωσε την κιλοβατόρα στη χώρα μας και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο ακριβή κιλοβατόρα? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις παρεμβάσεις που έκανε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πόση ήταν η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μεταξύ 2015 και 2019, πέμπτη πριν από το τέλος της Ευρώπης? Ποια είναι τώρα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Τελευταία στους 27 της Ευρώπης. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία της ντροπής των Πρεσπών? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος τον κατήγγειλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος όμως τιμάει τη συμφωνία των Πρεσπών και έτσι τα Σκόπια σήμερα δεν λέγονται Βόρεια Μακεδονία αλλά Σκέτο Μακεδονία και δεν ανοίγει Ρουθούνη? Μα φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος χάρισε τις τράπεζες και τα δάνειά μας στα φαντς? Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015. Ποιος όμως εγγυήθηκε στα φαντς ότι αν δεν έχουν 500 και 600% υπερκέρδη, τότε αυτά τα κέρδη θα πρέπει να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σχέδιο Ηρακλής 1 και Ηρακλής 2. Ποιος ψήφισε το σύμφωνο συμβίωσης αλλά δεν διανοήθηκε να φέρει γάμο ομόφυλων ζευγαριών στη Βουλή? Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος όμως έφερε το γάμο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος θα κούρευε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε. Ποιος τις κούρεψε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς από το 21 ως το 27 ανέβηκε σορευτικά 20% πληθωρισμός στη χώρα μας, τα επιτόκια στις τράπεζες παραμείνανε μηδενικά, άρα οι τράπεζες κερδίζουν και εμείς χάσαμε 20% από τις καταθέσεις μας. Ποιον καταγγέλαμε ότι ψήφιζε αντισυνταγματικά νομοσχέδια και ευτέλιζε το Σύνταγμα και τους θεσμούς? Τον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος όμως ευτέλισε τους θεσμούς με τις εξεταστικές επιτροπές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το άρθρο 86? Ο Κυριάκος Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος έκανε τις παράνομες παρακολουθήσεις? Νιάου νιάου κάνει πλέον στα κεραμίδια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος γέμισε τη χώρα λαθρομετανάστες? Ο Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε το 15 με το 19. Ποιος τους νομιμοποίησε όμως? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζουν τώρα να έρχονται λαθρομετανάστες με τον ίδιο και μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι ερχόντουσαν το 2017 με 2019. Ποιος κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα ότι είχε 1750 μετακλητούς και άλλωσε το κράτος? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα? 3.700. Ποιος κατήγγειλε ότι έχει τεράστιο υπουργικό συμβούλιο και υφυπουργούς και τεράστιο σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα? Κυριάκος Μητσοτάκης. Πόσους έχει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Περισσότερο από τον καθένα σε όλη την πολιτική ιστορία της χώρας. Άρα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, ένα και το αυτό.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Αν θέλεις μπορώ να την καταθέσω εδώ. Έχω μαρτυρία ανθρώπου που δούλευε στα νοσοκομεία ότι, γιατί υπάρχει και λίγο η συνενοχή. Ναι. Δηλαδή κάνανε όλους αυτούς που δουλεύαν μέσα στα νοσοκομεία, τους κάνανε συνένοχους. Άνθρωπος που ήταν μέσα στην ΜΕΘ, δεν θα πω όνομα ούτε θα πω και σε ποια ΜΕΘ, αλλά νομίζω ότι παντού λειτουργήσαν έτσι, παντού. Άνθρωπος που ήταν μέσα στη ΜΕΘ μου είπε ότι είχαν 8 κρεβάτια με ανθρώπους που είχαν αυτή την ασθένεια του κορονοϊού και τους είχαν διασωληνωμένους. Και όταν έμπαινε στη ΜΕΘ εκείνη την περίοδο, ήσουν απειλημένος από πάνω κάτω, δεν καταλάβαινες ποιος ήταν, ποιος ερχόταν μέσα. Έβλεπες κάποιον ο οποίος ερχόταν μέσα και μου είπε αυτός ότι έχει τύχει, δηλαδή να έρθει μέσα κάποιος, να του δώσει μια εντολή, όσοι ήταν μέσα, γυρίστε προς το παράθυρο, μην κοιτάτε εδώ. Και άνοιγε το οξυγόνο στο 100 και πέθαιναν όλοι σε μισό λεπτό. Και αυτό είναι μαρτυρία. Και ο άνθρωπος αυτός δεν άντεξε ψυχολογικά και αναζήτησε βοήθεια. Και βέβαια την άλλη μέρα ξαναπήγε στη δουλειά. Πώς μπορείς να πας σε μια τέτοια δουλειά μετά,
2: Είσαι συνένοχος.
1: Βέβαια. Ενώ έπρεπε εκείνη την ώρα αφού το είδες να ψάξεις να το βρεις ποιος ήταν, ποιος μπήκε, τι έγινε. Έλειψε το θάρρος.
2: Τώρα αυτό, και που, το θάρρος... αυτό που περιγράφεις, ναι, Βασίλη, ναι, Τσουλακίδη, ναι, είναι δολοφονία.
1: Ναι, δολοφονία εννοείται.
2: Εκπροθέσεως, εκπροθέσεως.
1: Και θέλω να σου πω ότι δημιουργήθηκε, επειδή ο Θεός τα φτιάχνει με το δικό του σχέδιο, δημιουργήθηκε μια ομάδα μαρτύρων του κορονοϊού. Είναι όσοι φύγανε από τον κορονοϊό με ή χωρίς, δεν ξέρουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί ο πρώτος μου ξάδερφος, πολύ αγαπημένος, μπήκε με κρίση πανικού και δεν ξαναβγήκε ποτέ από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, παρακαλώ. Το οποίο κάηκε. Γιατί ήταν μαγαρισμένος. Ωραία, αν μπορούμε να τα πούμε αυτά, δεν ξέρω. Θα μιλήσω όπως λέει η καρδούλα μου, έτσι. Κάηκε το νοσοκομείο. Όλα είναι στο σχέδιο του Θεού. Και γιατί κάηκε αυτό το νοσοκομείο. Όλες οι δολοφονίες στη Θράκη γίνανε εκεί. Όπως καταλαβαίνεις.
2: Εσύ θα σε θέλω για 5 εκπομπές τώρα. Δες.
1: Όχι, θα τα φύγω στη Γερμανία. Θα με κυνηγήσουν. Ναι. Αυτά είναι μαρτυρίες ανθρώπων, έτσι. Δεν είναι δηλαδή τα διάβασα κάπου ή τα είπε κάποιος.
2: Σε σένα.
1: Κάποιος και σένα. Κάναμε συνεδρίες. Δηλαδή ήταν χάλια. Δεν μπορούσε να συνέλθει. Εντάξει. Και αυτά πρέπει να υποθούμε.
2: Αυτό το οποίο περιέγραψες, Βασίλη, στο Λαγίδι, ως γιατρός, και αντιλαμβάνομαι και το ιατρικό, ναι, απόρριτο, γιατί, ναι, αυτά είναι προφανώς από, ναι, ιατρικές, ναι, συνεδρίες, όπως είπες,
1: ναι,
2: είναι το να ανεβάσω το στο 100 για να καθαρίσω κόσμο.
1: Ναι. Δυστυχώς συνέβησαν αυτά και γι' αυτό είχαμε και τον πλουτισμό πολλών ανθρώπων που ασχολήθηκαν με αυτά.
2: Μάλιστα. Δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Παρακαλώ, παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Ναι, δεν μπορείς εύκολα να πας παρακάτω. Τώρα κανονικά αυτό είναι που λέω.
3: Κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα, κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτική αστεία της Αθήνας στην Οδό Πατησίων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική αστεία.
5: Μπορεί να είναι σουίτες.
4: Δεν το γνωρίζουμε
5: και
4: αυτό.
5: Σουίτες να είναι πολλά, έμεινα.
6: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Ναι, γεια σας. Για την γκαρσονιέρα τηλεφωνώ που είναι στο κέντρο της πόλης. Ναι. Πόσα τετραγωνικά είναι, γιατί δεν το γράφετε. 20. Α, ωραία, ναι, μην είναι και μεγάλο και χανόμαστε. Όταν λέτε ημιυπόγειο, εννοείται ότι είναι υπερυψο. Α, ότι μοιράζεται μαζί με μια άλλη. Ναι, ναι, ναι. Με μια άλλη γκαρσονιέρα 20 και 20, μάλιστα. Το ενίκιο. 740. Λογικό για 20 τετραγωνικά γκαρσονιέρα υπόγεια, ναι. Ναι, να το κάνουμε 750, να είναι στρογγυλό. Α, θέλει και μια μικρή ανακαίνιση. Ναι. Την οποία θα. Α, θα επιβαρυνθώ εγώ. Ναι, μην πω μέσα και βαριέμαι να έχω κάτι να κάνω. 4 νίκια εγγύηση. Ναι. Μήπως θέλετε όλο το χρόνο καλύτερα εγγύηση για να ξεμπερδεύετε. Α, το σκέφτεστε. Πότε να τη δω. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να τη δω. Τέτοια ευκαιρία την πλήρω αμέσως.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
3: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματα του.
4: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
3: Το ξέχασα τελείως.
4: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
4: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
3: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
5: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου για μία μονοπαράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπολείο Ήλιος και στο more.com.
6: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
7: Θέλω να βοηθήσω. Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
8: Κέντρο αντιζώνω έναξη πυροφύλαξη.
9: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
10: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
11: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
12: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
13: Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά

ρόλο βαράει το Κουβέιτ, τι ρόλο βαράει το Ισραήλ, το οποίο δεν έχει μπει στον πόλεμο ακόμα. Θα σε εξηγήσω γιατί, ποιο είναι το σκεπτικό. Πώς οι Ιρανοί κατάφεραν να στοχοποιήσουν και να σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες με την τεχνολογία, σας πληροφορώ. Θα εκπλαγείτε. Και άλλα πολλά και εσωτερικά ζητήματα σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Κυριακή σήμερα 19 Ιουλίου. Είμαστε εδώ, πριν από τον τελικό. Εύχομαι να προλαβαίνετε το βίντεο, να το δείτε το βίντεο πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Εύχομαι να νικήσει η ομάδα σας, όποια και αν υποστηρίζετε, δεν έχει και τόση σημασία στην πραγματικότητα. Θέλω να σε ευχαριστήσω που είστε εδώ, που είμαστε παρεούλα, τους ανθρώπους που με βοηθάτε μέσω των βίντεο, τα σχόλια στο βίντεο εννοώ, τις κοινοποιήσεις και τα μου αρέσει, και όσους με βοηθάτε έξω από τα βίντεο, ξέρετε ποιοι είστε εσείς, μέσω του Patreon, που στην πραγματικότητα υποστηρίζετε αυτό το κανάλι να μείνει ανοιχτό. Θέλω να θυμίσω ότι πρόσφατα εξήλθαμε του τενάγους μιας μεγάλης κρίσης για το κανάλι, παραλίγο να χαθεί το κανάλι, δεν υπερβάλλω, δεν το στρογγυλεύω. Τα καταφέραμε με τη βοήθειά σας και ευχαριστώ και πάλι όσους στήριξαν την προσπάθεια αυτή, κυρίως μέσω του Black Flag Media, του αγγλικού καναλιού. Έχω διάφορες ιδέες για το αγγλόφωνο κανάλι. Μου στέλνετε και στις ιδέες και τις κρατάω. Αν έχετε και άλλες ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να κρατήσουμε το αγγλικό κανάλι ενεργό, με ποιο τρόπο, με τα χαράς να τις διαβάσω κάτω στα σχόλια, να μου στείλετε email. Επίσης να θυμίσω ότι επειδή εξήλθαμε του τενάγους, η απόφαση είναι, τουλάχιστον για το ελληνικό κανάλι, ότι θα δώσει βήμα και σε άλλους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν εκπομπές. Αν είστε κατά βάση νέος άνθρωπος, νέες ιδέες δηλαδή και νέες σκέψεις, αλλά όχι αποκλειστικά τόσο νέος, δεν έχει σημασία, δεν το περιορίζω, αλλά προτεραιότητα πάντα δίνουμε στους νέους. Αν θέλετε να μιλήσετε για οποιοδήποτε θέμα, όχι να σας προσκαλέσω, να κάνετε τη δική σας εκπομπή. Μπορείτε είτε όπως κάνω εγώ τις εκπομπές, θα σας το δείξω, είναι πάρα πολύ εύκολο το πώς μπορεί να γίνει, με πλατφόρμα θα γίνει, πανεύκολα, είτε να γίνει με shorts, με αυτά τα σύντομα βιντεάκια του YouTube, όπως θα κάνει η ζωή στο κανάλι μου. Εάν λοιπόν έχετε κάποια θεματολογία που σας ενδιαφέρει και φοβόσαστε ή δεν ξέρετε πώς θα πάει, μπορείτε να ξεκινήσετε από αυτό το κανάλι, να έχετε και την πρόσβαση στους δεκάδες χιλιάδες εγγεγραμμένους, έτσι ώστε να σας μάθει ο κόσμος. Αυτή είναι η ιδέα, να προωθούμε τους δικούς μας ανθρώπους και αν τα βρούμε θα είστε δικός μου άνθρωπος. Και οποιαδήποτε και αν είναι θεματολογία, δεν χρειάζεται να είναι μόνο πολιτική, δηλαδή μπορεί να είναι πολιτισμού, οποιοδήποτε θέμα, έτσι, φιλοσοφικό, τέχνης κτλ. Αν θέλετε, ξαναλέω, στείλτε μου email στο stavros.kal@gmail.com. Και το τελευταίο, το οποίο πρέπει να το πω, τρέχει όλο τον Ιούλιο, μία προσφορά από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Για όποιους εξημών με ύψιλον αγοράστε τα βιβλία μου, τα 5-6, δεν ξέρω, το έχω ξεχάσει, αν βάλουμε και τις αγγλικές εκδόσεις βιβλία τα που έχω γράψει, τελευταίο εκ των οποίων είναι αυτό εδώ, οι Πατρίδες, και μάλιστα σήμερα παίξαμε πρώτη φορά το βιντεάκι αυτό, το διαφημιστικό δείτε το, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης το έκανε και τον ευχαριστώ. Για όποιοι λοιπόν από εσάς αγοράστε τα βιβλία, οποιοδήποτε από τα βιβλία αυτά, μέσα στον Ιούλιο και ζητήσετε αφιέρωση οπουδήποτε, σε εσά, σε κάποιο τρίτο, θα φροντίσουμε να φύγει με αφιέρωση από μένα απογεγραμμένο. Αρκεί να το ζητήσετε είτε στο 210-33-16-036, εκδόσεις Συμφωγνώμων δηλαδή, είτε στο email info@infognomon.gr και θα γίνει πράξη. Μέσα στον Ιούλιο όλα τα βιβλία θα φύγουν απογεγραμμένα, αρκεί να το ζητήσετε. Αυτά με τις εισαγωγές μου και τα να φύγουν από τη μέση. Πάμε να δούμε λίγο. Θα ξεκινήσω με ένα το αγαπημένο μου θέμα που είναι ο αγώνας για τη δημοκρατία. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει κόμμα αυτή τη στιγμή ούτε στο κοινοβούλιο ούτε από τα μεγάλα κόμματα που είναι εκτός κοινοβουλίου που να μιλούν για δημοκρατία. Δυστυχώς είναι όλα κοινοβουλευτικά κόμματα, άρα από μένα μαύρο. Επίσης δεν υπάρχουν κόμματα που να μιλούν για την ανάγκη δικού δικαστηρίου κατά του Κούλη και της Φάρας, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά πρώτα απ' όλα μιλάμε για δημοκρατία, αυτό είναι ο κοινός αγώνας μας. Από τη στιγμή που δεν δημιουργείται από την καθιστική ατάξη μια δημοκρατική κίνηση, θα τη γεννήσουμε εμείς. Μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε και θα γίνει, να είστε σίγουροι. Όσο είμαστε ζωντανοί και είμαστε πολλοί και είμαστε όρθιοι, θα το κάνουμε πράξη. Και δεν είμαι μόνος μου που το λέω αυτό, να ξέρετε. Είναι τα παιδιά του δικτύου, είναι τα παιδιά που είναι στην οργάνωση Εξουσίας Πολίτες, είναι πολλοί άνθρωποι, ομοειδεάτες, συναγωνιστές για τη δημοκρατία. Άρα, ξεκινάω με την εξέλιξη από την Ουγγαρία. Θυμάστε τον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος ιτήθη και από τον Πίτερ Μαγιάρ, τον Μαγιάρο, όνομα και πράγμα. Μαγιάρ ήταν τουρκομογγολικό φίλο που κατέληξε στην Ουγγαρία. Ο Μαγιάρος λοιπόν με το ΤΙΣΑ κόμμα του νίκησε το Φιντές κόμμα του Όρμπαν, τον πέταξαν έξω, πήρε ενισχυμένη πλειοψηφία στη Βουλή και μάλιστα πήρε τέτοια πλειοψηφία κοινοβουλευτική με την οποία μπορεί να αναθεωρεί το Σύνταγμα ο Πίτερ Μαγιάρ. Γιατί ήταν διεφθαρμένος μέχρι το μεδούλιο Όρμπαν. Ήταν πράγματι πατριώτης για τη χώρα του, αλλά αν είσαι διεφθαρμένος τόσο πολύ, δεν σώνεται. Ό,τι και να αγαπάς τη χώρα, αν είσαι ένας δικτάτορας, κράτος εν κράτη και βάζεις τις γκομενούς σου, δεν ξέρω ποιο, τα συμπεθέρια, τη βρωμοφάρα, εδώ έχουμε την ανίερη σαπιοφάρα.

0: κουφάρα, αν βάζουν σακαφιόρες να κυβερνούν, προφανώς ο κόσμος εσυχαίνεται και ψηφίζει τον οποιονδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, δεν κάνουμε τώρα εδώ κριτική στις εκλογικές διαδικασίες της Ουγγαρίας. Αυτό που θέλω να πω ωστόσο είναι ότι ανάγκασε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή είναι αντίστοιχο το σύστημα με την Ελλάδα, Πρωθυπουργός-Πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το πούμε έτσι, του κοινοβουλευτισμού διαστηματικότητα, τον Ταμάς Σουλιόκ, να παραιτηθεί. Πώς? Με το να τον απειλήσει ότι θα προχώρησαν σε μια αναθεώρηση του συντάγματος. Δηλαδή, επειδή τον θεώρησε ότι είναι, και πράγματι είναι, το τελευταίο ας πούμε κομμάτι ένα από μήναν του παλιού καθεστώτος που είναι ο Όρμπαν, του είχε ασκήσει πίεση αφόρητη ο Μαγιάρ εδώ και μήνες, του είπε φύγε να παραιτηθείς, είσαι κομμάτι της μαφίας του Βίκτορ Όρμπαν όπως τον αποκαλούσε, αλλά επέμενε ο Σουλιόκ, λέει όχι, έχει θητεία μου λίγη, δεν ξέρω πότε το 27 πότε έλεγε, θα μείνω στη θέση μου. Και τελικά τι έκανε ο Μαγιάρ, προχώρησε μια συνταγματική αναθεώρηση και εξανάγκασε το Σουλιόκ, ο οποίος το δέχθηκε, να υπογράψει και να παραιτηθεί, άρα στην πραγματικότητα δεν έχει καμία δυνατότητα και επιλογή. Άλλαξαν και το Σύνταγμα πολύ πιο φωτογραφικά, κοιτάξτε εδώ τι κάνανε, και είπαν ότι βάλανε έτος συνταξιοδότηση για τους δικαστές του Συνταγματικού Δικαστήριου τα 70. Και άρα τέσσερις δικαστές, οι οποίοι βρίσκονται στο Συνταγματικό Δικαστήριο, που είναι όλοι ανθρωπάρια του Όρμπαν, παίρνουν πόδι. Και ο πρόεδρος του δικαστήριου, που επίσης είναι αχυράνθρωπος, είναι εξώανο του Όρμπαν, ο Πίτερ Πόλτ. Άρα φωτογραφική συνταγματική αναθεώρηση. Θα μου πεις, είναι πρέπον αυτό? Κοιτάξτε. Βεβαίως και είναι, διότι αν η συνταγματική αναθεώρηση, εντάξει, δεν είναι κοινοβουλευτισμός, εάν όμως 100% εάν υπήρχε μια δημοκρατική διαδικασία που οι πολίτες αποφάζαν για το Σύνταγμα και όχι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι μάλλον, τότε θα ήταν 100% δημοκρατικό. Και να αλλάζεις και φωτογραφικά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Είναι τεράστιο μάθημα αυτό. Τεράστιο μάθημα για τον Ελληνισμό, ότι όπως όταν αποκτήσουμε τη συνταγματική εξουσία, εμείς οι πολίτες και όχι τα κόμματα, βρωμοκόμματα, τα λέσια, αυτές οι φράξεις, οι οπαδοί στην πραγματικότητα, οι βρωμοομάδες του κερατά που έχουν φτιάξει, που έχουν στήσει και ο ένας βρίζει σε επίπεδο γηπεδικού και οπαδικού επίπεδου πολιτική σκέψη. Όταν εμείς οι πολίτες και όχι τα κόμματα αποκτήσουμε την εξουσία, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε τέτοια αναθεώρηση του συντάγματος. Μάλλον όχι αναθεώρηση, νέο σύνταγμα. Και φωτογραφικά να τσακίσουμε τα ποδάρια στις κούλες, τον άλλο το χυλά, το ροφό, το παίζει Παπανδρέου Ανδρέας, αναφέρομαι στον Τζίπρα, που είναι για την Ιθάκη του Νόλαν να πάει εκεί και να κάτσει εκεί με την άλλη, την Ούγκα Μπούγκα. Θα τους τσακίσουμε, θα τους κόψουμε τα ποδάρια, θα σέρνονται στη γη σαν χαμερπής που είναι. Ξαναλέω, είναι τεράστια η ευκαιρία αυτή, τεράστιο το μάθημα να το πάρουμε, για να δούμε τι μπορεί να κάνει ένας κυρίαρχος λαός όταν έχει τη συνταγματική εξουσία. Ο Όρμπαν, ο οποίος είναι στην Αμερική να πάρει το αγώνα, το World Cup, κάνει διακοπές τώρα, έσπευσε να γράψει ότι αν λέει ο πρόεδρος του κοινοβουλευτισμού μας δεν μπορεί να του φερθούν έτσι, τότε αύριο κανείς δεν θα είναι ασφαλής. Έτσι κουφάλες, κανείς στον κοινοβουλευτισμό να μην είναι ασφαλής. Κανένας δεν θα είναι ασφαλής. Και όταν θα μιλάμε για δημοκρατία, θα είναι όλοι ενώπιον του. Δηλαδή και ο Μαγιάρ αντίστοιχα θα έπρεπε να φοβάται. Όχι μόνο ο Όρμπαν με το διεφθαρμένο ολιγαρχικό καθεστώς που έφτιαξε, όλοι θα πρέπει να φοβούνται τη δημοκρατία. Και ξαναλέω, ένα από τα βιβλία για τα οποία κάνουμε και την προσφορά και μπορείτε να το προμηθευτείτε αυτό το μήνα, υπογεγραμμένο και αφιερωμένο, είναι το πρώτο μου βιβλίο, Δημοκρατία, το πόλεμο που περιμέναμε. Όπου έχω ένα πλήρη σχέδιο, ένα πλήρες σχέδιο, ένα πλήρη χάρτη, συνταγματικό, πλήρη συνταγματικό χάρτη για τι θα σήμαινε δημοκρατία σήμερα. Και σας πληροφορώ ότι η συνταγματική δύναμη δίνεται στους πολίτες, εμείς να αποφασίζουμε και να αλλάζουμε το Σύνταγμα και να φωτογραφικά να πετάμε στην Μπουζού και στον Παλαούρο χαμερπείς, σαπάκια όπως είναι ο Κούλης, Πασοκατζίδες και τα λοιπά, σαν πρόφητα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτά από αυτό το μέτωπο. Πάμε να δούμε το μέτωπο της... Να πούμε δύο λόγια για την Τουρκία, ίσως, ναι, να το πούμε. Θέλω να. Είναι από τις λίγες φορές, κάποιες φορές στο Patreon ανεβάζω κάποια αρχεία, κάποια άρθρα για τους υποστηρικτές του καναλιού και μόνο. Αν είστε υποστηρικτές του καναλιού, μπείτε στο Patreon και δείτε το. Έχω ανεβάσει ένα μεταφρασμένο άρθρο τουρκικό για το τι γίνεται στην γειτονική χώρα. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω είναι οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται από τους Αμερικανούς και με τον Τραμπ δηλαδή και τον άνθρωπο κλειδίαρο του Ντόν Μπάρακ, με τον οποίο τον έχει αναδείξει πέρα από πρέσβη στην Τουρκία και ειδικό απεσταλμένο στη Συρία, είναι και ειδικό απεσταλμένο και στο Ιράκ πλέον του Προέδρου. Άρα έχει πάρει όλο το πακέτο και μαζί με διάφορες εταιρείες πετρελαϊκές, ο Τραμπάκουλας και ο Μπάρακ, και βέβαια εμπλεκόμενες χώρες, εταιρείες όπως είναι η ConocoPhillips, όπως είναι η Chevron, γίγαντες και κολοσσοί, θα δημιουργήσουν, προσέξτε, ένα νέο αγωγό. Αυτή είναι η μεγάλη ιδέα, το μεγάλο στοίχημα, για να ενώσουν το Kirkuk με το Ταρτούς, το Μπανιγιάς, έτσι λέγεται ο αγωγός, Kirkuk από το Ιράκ, Μπανιγιάς στη Συρία, δηλαδή στο Ταρτούς στην Μεσογειακή Συρία, να διέρχονται τα πετρέλαια του Ιράκ, όχι από τη Βασόρα από κάτω, για να μην περνάει από το στενό του Ορμούς και από τον Περσικό κόλπο, αλλά να πηγαίνουν από το Σεϊχάν από πάνω, δηλαδή τα συχάματα του Τουρκομόγκολους, μία επιλογή, και άλλη επιλογή είναι το Κυρκούκ Μπανιγιάς, δηλαδή Ιράκ κατευθείαν Συρία και να βγαίνουν στη Μεσόγειο. Μεγάλες δουλειές, μεγάλες business, και δεν είναι, εξηγεί το άρθρο που έχω ανεβάσει στο Patreon, ότι εδώ δεν πρόκειται για μια συμμαχία, μια οικονομική συνεννόηση, πρόκειται για μια συμμαχική οικονομική σχέση. Επένδυσης, οι τράπεζες θα μπουν να βάλουν λεφτά, ενεργειακές θέλουν να αποκομίσουν τα ωφέλη, θα έχουν ρόλο διαμετακομιστικού κόμβου η Τουρκία, η Συρία και άλλες χώρες και θα παίρνουν προμήθειες. Θα είναι μια συνέργεια δεκαετιών, μεγάλες εξελίξεις αυτές. Εξυμνούν οι Τούρκοι, να ξέρετε, τον Ντόμ Μπάρακ, και λένε ότι στην πραγματικότητα με τον Ντόμ Μπάρακ οι τουρκικο-αμερικανικές σχέσεις έχουν φτάσει στο ζενίθ τους. Τι κέρδισαν με τον Ντόμ Μπάρακ και με την βρωμοχανούμισα του Ερντογάν, την ιδρωμένη βρωμοχανούμισα του Ερντογάν που λέγεται Τραμπαρίφας, τι κέρδισαν οι Τούρκοι? Πρώτον, οι ίδιοι το λένε, πρώτον, καταρρίψαμε το καθεστώς Άσαντ στη Συρία και με τον Τζολάνι έχουμε την πιο κοντινή σε εμάς κυβέρνηση στην ιστορία της Συρίας. Το κερδίσαμε αυτό με τον Μπάρακ και τον Τραμπ Χανούμ, η Κάζο και ο Μητσοτάκης Χανούμ. Και αυτός κάπου, έκανε μασαζάκια καθώς οι άλλοι έσφαζαν, τους έκανε μασάζ στην πλάτη. Νούμερο 2, στερήσαμε, λέει, από το PKK την πρωτοκαθεδρία να πολεμούν το ISIS, τον πόλεμο κατά του ISIS τους το πήραμε, γιατί το ISIS είναι η Τουρκία, και ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε, λέει, για να αφοπλιστεί το PKK, ταυτόχρονα κερδίσαμε να αρθούν κάποιες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Συρίας του Τζολανίου. Το Τζολάνι το έχουμε προσκαλέσει και στα Ηνωμένα Έθνη και στο ΝΑΤΟ. Όλα αυτά, λέει εδώ, τα καταφέραμε εμείς μαζί με το. Επίσης, η υπόθεση του Halk Bank την έθαψε, επιλύθηκε πλήρως με τη διαμεσολάβηση του Τραμπαρίφα, του Τραμπάλα. Επίσης, περιμένουμε να έρθουν οι μηχανές μας, οι κινητήρες για τα ΚΑΑΝ, τα μαχητικά αεροσκάφη. Επίσης ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα άρει τους περιορισμούς, τις κυρώσεις κάτσα. Επίσης άνοιξε η πόρτα για τα F-35. Επανέρχονται εδώ οι Τούρκοι, επιμένουν ότι θα γίνει αυτό. Και ξαναλέω, δημοσιογράφοι πολύ κοντά στο παλάτι, ο Αμπντουλκαντήρ Σελβί, άνθρωπος ο οποίος δεν θα το έλεγε αν δεν το έλεγε ο Ερντογάν, αυτός ο οποίος πρώτος μας είπε ότι θα πουληθούν τα S-400 από την Τουρκία σε κάποιο κράτος του κόλπου, επανέρχεται και λέει ότι πράγματι θα πάνε, λέει, σε τρίτη χώρα. Το έγραψα, λέει, και δεν με πιστεύατε. Επανήλθανε και το γράψανε, λέει, και άλλες ιστοσελίδες, λέει ο ίδιος, το Middle East Eye, που είναι αραβικό κτλ. Ότι θα το πουλήσουμε, λέει, μάλλον θα το πουλήσουμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το οποίο είναι τεράστια εξέλιξη που δείχνει δάχτυλο εδώ Εβραίων. Μεγάλη εξέλιξη, επανέρχεται δηλαδή ο συντάκτης, ο άνθρωπος ο οποίος μας εμφάνισε το νέο αυτό, ο Αμπντουλκαντήρ Σελβί, λέγοντας ότι θα πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να είστε σίγουροι. Τα έχουμε ήδη πουλήσει, λέει, το μόνο που έχει μείνει είναι να τελειοποιηθούν οι επίσημες διαδικασίες και με το που πάνε, λέει, στην αντίστοιχη χώρα στον κόλπο, θα μας άρουν οι Αμερικανοί τις κυρώσεις. Μεγάλες εξελίξεις, μεγάλες δηλώσεις. Λοιπόν, και. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να το πω και αυτό. Έχουμε το τουρκικό IPEX, το οποίο αντιδράει, για να δείτε τι κάνουν οι Τούρκοι και τι δεν κάνουμε εμείς. Αντιδράει το τουρκικό IPEX εναντίον της Ελλάδος, επειδή κλείσαμε, λέει, εμείς οι Έλληνες, 8 μειονοτικά σχολεία στη Θράκη, της Ισλαμικής Μουσουλμανικής Μειονότητας. Βάσει της συνθήκης Λοζάνης, είναι μουσουλμάνοι οι άνθρωποι εκεί, Έλληνες μουσουλμάνοι. Και εμφανίζεται εδώ ένα σύχαμα, ένα Οντζού Κετσελή, εκπρόσωπο τουρκικού IPEX. Και λέει ότι έχουμε μια κατίνα αντίστοιχα, έναν γλίτσα εδώ, δεν ξέρω είτε άντρα είτε γυναίκα τι είναι στη χώρα μας, ξέρω και τις δύο περιπτώσεις. Και είπε, λοιπόν, ο αντίστοιχος, ο ομόλογος εδώ, στην Τουρκία μάλλον, ότι καταδικάζουμε, λέει, την απόφαση της Ελλάδος να κλείσει ακόμα 8 δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, με την αιτιολογία του ανεπαρκούς αριθμού φοιτητών. Με την τελευταία αυτή απόφαση, ο αριθμός των μειονοτικών δημοτικών σχολείων μειώνεται πλέον στα 76. Και ήθελε πολύ περισσότερο εδώ. Το σύχαμα. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις και πρακτικές συνιστούν παραβίαση των διατάξεων της ηθικής ειρήνης της Λοζάνης. Θυμίζω ότι όπως εξηγώ εδώ και θα βρείτε την σχετικές, τα σχετικά άρθρα της δίκης της Λοζάνης και το Σευρών, εδώ είναι μουσουλμανική η μειονότητα, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν είναι τουρκική. Το ότι επιμένει είναι λόγος να τους βρίζουμε και να τους συχαινόμαστε, και τους συχαίνονται καλά κάνουν και δεν τους δίνουν ούτε ένα ευρώ. Μην πηγαίνετε πουθενά, μην παίρνετε τα βρωμοπροϊόντα τους, τίποτα. Μποϊκοτάρετε τα συχάματα τους βρωμότουρκους. Και μεγάλο ζήτημα εδώ βέβαια είναι το τι κάνει. Καταρχάς, έχουμε θέμα έτσι κι αλλιώς στη χώρα. Κλείνουν τα σχολεία και των μουσουλμάνων και των χριστιανών. Βέβαια, καταστρεφόμαστε, το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν έχει να κάνει με την Τουρκία το ότι κλείνουν σχολεία και μας έχουν διαλύσει γενίτσαροι που λέγεται Κούλης ή Τσίπρας, χαζοχαρούμενα τα απόβλητα της πολιτικής. Ένα κάτι το οποίο πρέπει να πω οπωσδήποτε και να το έχετε κατά νου είναι το ότι καθώς κάνουν αυτά τα παιχνίδια στη Θράκη, στο προξενείο, γιατί από εκεί έρχονται αυτά τα δελτία τύπου, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε τολμήσει ποτέ να τους βάλουμε στη θέση τους, να τους τρίξουμε τα δόντια, να μας τρέμουν μέσα στην πατρίδα μας. Κάνει κουμάντο ο πρόξενος στην Κομωτινή ο Τούρκος. Δεν σας κάνω πλάκα. Το εξηγώ εδώ στον Ντόμινο. Εξηγώ περιστατικά όταν ήταν ο Ανδρέας, φανταστείτε που το έπαιζε και μαγκάκι, η σοσιαλίστρια. Ο Ανδρέας που το έπαιζε παλικάρι, του είχαν βάλει τα δύο πόδια σε μία γόβα στιλέτο οι Τούρκοι. Τους έκανε τεμενάδες κυριολεκτικά. Τους έλεγε, μπαίνανε persona non grata, το λέω Καψής, που ήταν αναπληρωτής προς εξωτερικών του. Υπήρχαν, λέει, τύποι που μπαίνανε να κάνουν προβοκάτσιες και για να μην ενοχλήσει την Τουρκία, ο Ανδρέας έλεγε, αφήστε τους να μπουν, τι θα πούνε. Το σύχαμα, ο γλίτσας. Και βάζανε μέσα την Τουρκιά, τους προβοκάτορες. Και τι κάνανε, θα τα διαβάσετε εδώ, απειλούσαν τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες, επειδή πολλοί από αυτούς λόγω εγκύτητας μπορεί να στέλνουν τα παιδιά τους, για παράδειγμα, στην Κωνσταντινούπολη να σπουδάσουν, και τους λέγανε, εάν δεν ψηφίσεις τους δικούς μας βουλευτές, γι' αυτό είναι και Τούρκοι αυτοί οι οποίοι είναι στο κοινοβούλιο, στην πραγματικότητα από την περιοχή εκείνη, ειδικά από συγκεκριμένα κόμματα, αν δεν ψηφίσεις τους δικούς μας ή στην τοπική κοινότητα ή στη Βουλή, θα διώξουμε το σχολείο σου από την εστία που μένει και θα πρέπει να βρεις λεφτά να το πληρώνει εσύ τον νίκη του στην Κωνσταντινούπολη. Ή θα το διώξουν και το Πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη. Και τους απειλούσαν τους Έλληνες πολίτες εις γνώση τη ΕΕΠ, εδώ η ροφή, τα βλήματα, το μόνο που ξέρουν να κάνουν κακό στον Έλληνα και να πολεμούν τον Έλληνα. Πάλι με το Predator μάθαμε ότι υπήρχαν συγκεκριμένα στελέχη τη ΕΕΠ που αγόρασαν το παρανομολογισμικό από τους Εβραίους. Αυτός είναι ο ρόλος ΕΕΠ. Να γνωρίζουν ότι οι Τούρκοι αλώνουν τον Ελληνισμό και προκαλούν τους Έλληνες και τους απειλούν και να το βουλώνουν, και ταυτόχρονα να πληρώνουμε δικά μας χρήματα λογισμικά ύπουλα και βρώμικα των Εβραίων για να μας παρακολουθούν και να έχουν και στοιχεία οι Εβραίοι εναντίον μας. Αυτό είναι η ΕΕΠ, δυστυχώς. Για να καταλάβετε τι σημαίνει διάλυση. Τα ονόματα, πρόσωπα, κτίρια, τα τάκεγα θα χορεύαμε γύρω από τις τάχτες τους και θα φτιάχναμε καινούρια και αλλού μακριά, τα οποία θα ανήκουν στους πολίτες και όχι στους χλεχλέδες πολιτικής. Λοιπόν, μεγάλη εισαγωγή εδώ. Τέλος πάντων, θα πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται στην περιοχή. Εισαγωγή, είμαστε στο μισό βίντεο. Δύο μέλη των ενόπλων δυνάμεων, τον είπα, σκοτώθηκαν στην νέα επίθεση των Ιρανών στην Ιορδανία. Εδώ, και μάλιστα φτάνουμε στον αριθμό των 16 στελεχών των ενόπλων δυνάμεων της Αμερικής. Λίγα είναι εδώ. Θυσιάστηκαν στο βωμό του υπεριαλισμού και των καπιταλιστών. Εντάξει, ψυχανόμαρος πρέπει να είσαι για να είσαι μέλος αυτού του στρατεύματος. Δεν είναι ένα στρατός. Όπως είναι ο ελληνικός, για παράδειγμα, αμυντικός, ένας στρατός ο οποίος σκοτώνει στον πλανήτη παιδιά και αμάχους. Πρέπει να είσαι ψυχασθενής για να συμμετέχεις. Λοιπόν, ψόφισαν από βαλιστικό πύραυλο και επιθέσεις ντρόουν στην Ιορδανία, όπως ομολογεί η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Τέσσερις, λέει, εδώ επίσης τους στείλαμε στη νοσοκομεία της Ιορδανίας. Και ένας ακόμα, ο οποίος αγνοείται. Είναι MIA, Missing in Action, αγνοείται. Να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες, όταν έλεγαν οι Ιρανοί ότι σας σκοτώσαμε, σας φάξαμε, ψοφίσατε, έλεγαν τότε οι CENTCOM, πάλι η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή, ότι αρνούμαστε, λέει, τις απόψεις που εκφράζει το Ιράν, τα νέα βιώνουν από το Ιράν, ότι μας σκότωσαν στρατό κτλ. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Α, συγγνώμη, ήταν για τη Συρία αυτό. Είχαν πει οι Ιρανοί ότι σας σκοτώσαμε στην βάση της Συρίας, την Αλ-Τάνφ, εκεί, στα σύνορα Συρίας και Ιορδανίας. Δεν το παραδέχονται εδώ. Δεν ξέρω αν είναι στα ίδια πλαίσια, στην ίδια επίθεση, αλλά όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα κρύβουν νούμερα. Δεν είναι μόνο δύο αυτοί που πέθαναν τώρα, όπως δεν είναι 16 αυτοί που έχουν πεθάνει όλο αυτό το διάστημα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα, όσο και να λένε ψέματα, φαίνεται τελικά ότι λένε πιο αληθείς δηλώσεις κρατικές αξιωματούχων έρχονται από το Ιράν. Πιο αληθινά είναι τα σχόλιά τους παρά τα αμερικανικά, για να καταλάβετε τι σημαίνει πλέον Δύση. Λοιπόν, ξεκινήσανε κανονικότητα, όπως δήλωσε ο Λευκός Οίκος επίσημα πλέον στο Κογκρέσο το Αμερικανικό. Συνεχίσαμε τον πόλεμο κατά τη Τεχεράνη. Ξεκάθαρα πράγματα. Άρα μπήκαμε πλέον σε κανονικό πόλεμο και όχι σε κάποιους βομβαρδισμούς εντυπώσεων κτλ. Είμαστε ήδη στην 8η-9η μέρα, αν δεν απατώμε, και βέβαια έχει επανέλθει και ο ναυτικός αποκλεισμός. Κρατάμε, λέει, την πόρτα ανοιχτή για διπλωματικές λύσεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν το βλέπει κανένα, ούτε ο Τράμπας το βλέπει. Αυτό το οποίο είπε, για παράδειγμα, είναι ότι όλη μου τη ζωή ήταν συμφωνίες. Δεν βλέπω καμία συμφωνία μαζί τους, δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Εντάξει, δεν νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι σημαίνει διπλωματική συμφωνία, δεν νομίζω ότι καταλαβαίνεις, δεν έχεις ιδέα τις ισορροπίες και τι ισχύει. Το να κάνεις συμφωνίες χρηματικές και να εξαγοράζεις με τα δισεκατομμύρια του μπαμπάκα, τα οποία κληρονόμησες και να πιέζεις πιο αδύναμους παίκτες, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο εδώ συγκρούεσαι με ένα γαλβανισμένο πλέον λαό, ο οποίος σε βλέπει σαν εισβολέα, με έναν πολιτισμό χιλιετιών και εσύ είσαι ένας κυριολεκτικά ένα πυθίκι. Λοιπόν, τι χτυπήσανε? Την Μουαφάκ Σάλτη αεροπορική βάση των Αμερικανών στην Ιορδανία. Εκεί τους ψώφισαν. Η πρεσβεία των Αμερικανών στην Ιορδανία είπε στους πολίτες της: μην πηγαίνετε στην Άκαμπα, ούτε στο αεροδρόμιο, ούτε στο λιμάνι. Υπάρχουν, λέει, απειλές και έχουν κλείσει ουσιαστικά η Ιορδανία, που είναι τα συχάματα, δηλαδή οι ξεφτύλες της Δύσης. Έχουν ποδοπατήσει οι Αμερικανοί. Δεν υπάρχει σαν κράτος. Η Περιορδανία λεγόταν, η Τρανστζόρνταν. Έχει πάρει το όνομα της από τον ποταμό. Δεν υπήρχε ποτέ σαν κράτος. Είναι ένα κατασκεύασμα, ένας νεολογισμός ύπαρξή τους. Δεν υπάρχει εθνική ταυτότητα. Είναι ένα και αυτό προκεχωρημένο φυλάκιο των δυτικών στην περιοχή, όπως είναι και οι Εβραίοι, ή το αντίστροφο. Οι Εβραίοι έχουν το προκεχωρημένο φυλάκιο που λέγεται Ιορδανία και το δυτικό φυλάκιο που λέγεται Αμερική. Πιο σωστό. Λοιπόν, επίσης οι Ιρανοί στα τελευταία νέα, θα τα πω εντάχει, λένε ότι τους βομβάρδισαν οι Αμερικανοί και ένα πυρηνικό εργοστάσιο, μάλιστα, το οποίο ήταν. Είναι έγκλημα πολέμου και αυτό, αλλά και πάρα πολύ επικίνδυνο ζήτημα. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Ο Τραμπαρίφας είπε για τους σκοτωμένους Αμερικανούς στρατιώτες ότι είναι πολύ λυπηρή εξέλιξη ο θάνατος των δύο. Βέβαια, πραγματικά νομίζω ότι σήμερα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο τελικό, όλοι θα αφοσιώσουν έτσι κάποια λεπτά σιγής και μέσα μας, αν δεν το κάνουμε και εμείς θα μιλήσουμε, θα σκεφτούμε αυτούς τους δύο εισβολείς στην Μέση Ανατολή και τους συμπεριληφθείς, οι οποίοι βρήκαν τον θάνατό τους. Αλλά λέει δίκαιος θάνατο, όχι δίκαιος, ήταν η θυσία τους μεγάλη, ιερός ο σκοπός, διότι δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε στο Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο. Το Ιράν δεν είχε πυρηνικό όπλο πριν ξεκινήσει τον πόλεμο. Πολύ πιθανόν, αν αποκτήσει, θα φταίσει εσύ με αυτόν τον πόλεμο. Λοιπόν, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν είπαν ότι θα ψοφήσουν κι άλλοι και ότι κάθε κίνηση επιθετικότητας ή βαρβαρότητας θα την απαντήσουμε με αποφασιστικό τρόπο και θα έχει καταστροφικές συνέπειες οι ένοπλες δυνάμεις μας. Και ο Τραμπ κλιμακώνει περαιτέρω και κατά του Ιράν και κατά της Ρωσίας, για όσους δεν ξέρω αν έχουν μείνει ακόμα φίλοι στο κανάλι που θεωρούν ότι είχε συμφωνήσει κάτι ο Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα, όνειρα, δεν ξέρω τι ήταν, χειμερινής νυχτός. Στο νομοσχέδιο το οποίο είχε περάσει ο Λίντζεϊ Γκρέχαμ, το δικοχαμένο γεράκι του θανάτου, ένας άνθρωπος του θανάτου, του Χάρου, ο οποίος πήγε να βρει τον μπαμπάκα, είχε περάσει ένα νομοσχέδιο το οποίο ένα νομοσχέδιο για κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με σκοπό να δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο, τον είπα, στον Τραμπ συγκεκριμένα, να μπορεί να επιβάλλει δασμούς μέχρι 500% σε χώρες οι οποίες έχουν εμπορικές σχέσεις με την ενεργειακή, με τον ενεργειακό κλάδο των Ρώσων. 500% δασμούς σε δεύτερες χώρες, δευτερογενείς δηλαδή, κυρώσεις. Και είπε τώρα ο Τραμπ, ζήτησε από τους Ρεπουμπλικάνους να βάλουν και το Ιράν σε αυτές τις κυρώσεις. Το στηρίζω, λέει. Αυτό ήταν το οποίο ήθελε να κάνει ο Λίντζεϊ. Θα γινότανε, λέει, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, ήταν πολύ σημαντική προσωπικότητα ο Λίντζεϊ και πρέπει να τον τιμήσουμε με τα θάνατο, να κάνουμε τα ανίερά του νομοθετήματα πράξη. Αλλά για να δείτε εδώ ότι θέλει να τον εξισώσει τους Ιρανούς με τους Ρώσους. Λοιπόν, χτυπάνε παντού αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί και σαν απάντηση αυτά που γίνανε του θανάτου των δύο υπεραλιστών, απαντούν περισσότερο με περισσότερες επιθέσεις. με περισσότερα εγκλήματα πολέμου, θα έλεγα. Σκοπός τους είναι να χτυπούν κατά βάση το νότιο κομμάτι της χώρας, το νότιο Ιράν. Οι Αμερικανοί θέλουν να απομονώσουν, να αποκόψουν το νότιο Ιράν από την υπόλοιπη χώρα. Έχουν χτυπήσει, όπως είπαμε, γέφυρες, τούνελ, αεροδρόμια, δρόμους, σιδηροδρόμους, πολιτικές υποδομές, για να μην επιτραπεί η διαμετακόμιση, να μην επιτρέπεται η μεταφορά αγαθών, ανθρώπων. Και λένε ότι, για να δείτε πώς πάνε να στρογγυλέψουν τα εγκλήματα πολέμου, ότι εμείς δεν χτυπάμε. Χτυπάμε, λέει, υποδομές που χρησιμοποιεί ο στρατός. Μια γέφυρα προφανώς τη χρησιμοποιεί οποιοδήποτε. Προφανώς. Αυτό είναι ο ορισμός του εγκλήματος πολέμου. Ότι χτυπάμε, λέει, κάτι που έχει διτή έτσι χρήση. Τι διτή χρήση? Οι άνθρωποι θέλουν να έρχονται τα φάρμακα και τα φαγητά στην περιφέρειά τους. Τι σημασία έχει αν από εκεί περνάει και ο στρατός? Δεν μεταφέρουν, λέει, ρουκέτες από εκεί? Και πού να τις μεταφέρουν? Να χτυπήσει την αυτοκινητοπομπή. Τα χτυπά τη γέφυρα. Είναι έγκλημα πολέμου. Τελεία και παύλα. Οι Ιρανοί επίσης έχουν κενώσει, όπως μας λένε δημοσιογράφοι, νοσοκομεία και σχολεία έχουν κενωθεί. Ο ανώτατος ηγέτης, αν ζει και αν είναι αυτός που βγάζει τα μηνύματα, ραβασάκια όμως, τα μπάχαμε νεοί, τους απειλεί τους Αμερικανούς και είπε ότι θα τους δώσουμε, λέει, ένα ξέχαστο μάθημα και αυτοί. Και οι περιφερειακοί σύμμαχοι θα τους δώσουν το μάθημα των Αμερικανών. Έχουν, λέει, επανειλημμένα παραβιάσει το μνημόνιο κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών μας. Και επίσης είπε ότι αυτές οι παραβιάσεις της Ουάσιγκτον του μνημονίου δείχνουν ότι η υπογραφή του Τραμπ είναι τελείως μηδαμινής αξίας και άκυρη, η υπογραφή του. Και πράγματι, η βρωμοϋπογραφή του, καλικατζούρες εκεί, τα ορνηθογράμματα του, πραγματικά δεν έχουν καμία αξία. Επίσης, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν αυτή τη στιγμή είναι έχουν συμβατικό στρατό και φρούς επανάστασης και έχουν μια κοινή έτσι επιτελική αρχή. Ο επικεφαλής αυτής της αρχής εδώ λέγεται Αλί Αμπντουλαχή, είπε ότι, ακόμη μια φορά, η Αμερική είναι ο μεγάλος σατανάς και ότι είναι εγκληματικό, προδοτικό, ένας προδοτικός εχθρός. Το ότι είναι μεγάλος σατανάς, δύσκολα κανείς μπορεί να διαφωνήσει, να σου πω την αλήθεια. Με το χέρι στην καρδιά, έτσι φαίνονται. Δεν μπορεί να τους πεις κάπως αλλιώς. Παράλληλα, οι πολίτες στο Ιράν μετά από αυτά τα χτυπήματα υποφέρουν από συνεχόμενες διακοπές ρεύματος, αγγλιστή blackout. Έχουν τεράστιο πρόβλημα εδώ οι πολίτες και μέσα στη μέρα είπαμε ότι φτάσανε μέχρι και 50 βαθμούς σε περιοχές του Ιράν, εδώ επιστερούνται του ηλεκτρικού ρεύματος. Βέβαια, είναι και διεφθαρμένο το καθεστώς, θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερες υποδομές, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτές οι διακοπές ευθύνονται στους βομβαρδισμούς. Οι άνθρωποι έχουν χάσει τον ύπνο τους. Υπάρχει ζήτημα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και στα νοσοκομεία που βασίζονται σε αυτές. Διαβάζω εδώ ένας από το Δημοτικό Συμβούλιο της Τεχεράνης, ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, όχι Δήμαρχος, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, το ρώτησαν για τα blackout και λέει: αν ξέρατε, λέει, πόσες ηλεκτρικές υποδομές έχουν βομβαρδιστεί τις τελευταίες δύο μέρες, δεν θα μας ρωτούσατε καν τι γίνεται με τη διακοπή ρεύματος. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Διαβάζω εδώ μέσα από την Τεχεράνη ότι άνθρωποι που έχουν μικρά καταστήματα κτλ. Έχουν φορητούς γεφορητές γεννήτριες για να μπορέσουν να σώσουν, επίσης κάνουν και μεγάλο θόρυβο, να μπορέσουν να σώσουν τα αγαθά, τα ψυγεία τους κτλ. Για να μπορούν να πουλήσουν. Τεράστια η ζημιά εδώ. Τεράστια ζημιά και στα νοσοκομεία. Τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, να πω λίγο για το τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το πυρηνικό εργοστάσιο στην Νταρχοβίν, στην νοτιοδυτική επαρχία του Ιράν, στο Χουζεστάν. Στο Χουζεστάν, λοιπόν, υπάρχει ένα υποκατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο εδώ, το οποίο πράγματι έφαγε βόμβα. Και όπως είπε η Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, το εξετάζουμε, λέει, το θέμα. Ευτυχώς η εγκατάσταση είναι στα πρώιμα στάδια της κατασκευής, δεν έχει ακόμα κάποιο πυρηνικό. Δεν έχει πυρηνικό υλικό στην περιοχή. Τελευταία φορά, λέει, που βρεθήκαμε εκεί εμείς, είπε εδώ ο Γενικός Γραμματέας, ο Ραφαέλ Γκρόσι, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος ραδιενέργειας, αλλά καλούμε για περιορισμό για εγκράτεια, στρατιωτική εγκράτεια στην εγκύτητα όλων των εγκαταστάσεων που έχουν σχέση με τα πυρηνικά. Τι να καταλάβουν οι εισβολείς, οι ιμπεριαλιστές, οι οποίοι, ξαναλέω, έχουν σκοτωθεί μόνο 16, θα πρέπει να έχουν αποδεκατιστεί για τα εγκλήματά τους και την επικινδυνότητα των επιθέσεών τους. Λοιπόν, ίσως υπάρχει μια άποψη, να ξέρετε, και θέλω να σας την πω. Οι ΗΠΑ εδώ να προσπαθούν, παίζοντας τα όλα για όλα, να ετοιμάζουν, δηλαδή το να αποκόψει στην πραγματικότητα το νότιο Ιράν από την υπόλοιπη χώρα, τις γέφυρες και αυτά, για να μπορεί να. Δεν είναι απλά να μην πηγαίνουν πύραυλοι και τα ντρόουν. Δεν μπορεί να πηγαίνει και ο στρατός. Γιατί από εκεί πηγαίνουν τα βλήματα και χτυπούν τα βλήματα που λέγονται Αμερικανοί στον κόλπο. Είναι πιθανό να αποκόψουν τον νότιο Ιράν από την υπόλοιπη χώρα, ίσως για να ετοιμάσουν κάποια περιορισμένη στρατιωτική εισβολή. Έχει υπονοήσει κάτι τέτοιο ο Τραμπ, και συγκεκριμένα από τη Συρία, Ιράκ-Ιράν. Μάλλον όχι Ιράκ-Ιράν, είναι ήδη στο Ιράκ. Οι τζιχαντιστές, οι οποίους τους απελευθέρωσε ο Τζολάνι, τους πήγαν στο Ιράκ, είναι εκεί, όταν γενοκτόνησαν τους Κούρδους. Είναι πιθανό λοιπόν μια τέτοιου είδους εισβολή να μεθοδεύεται. Δεν εξηγείται αλλιώς να χτυπήσει τέτοιες υποδομές. Έχουν χτυπήσει εγκαταστάσεις σιτηρών, δηλαδή τροφίμων, νερού. Είναι εγκληματικά τα χτύπηματα αυτά. Και από ό,τι φαίνεται θέλουν να αποκόψουν τελείως, να απομονώσουν την νότια περιοχή. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό δεν πρόκειται να οδηγήσει τον κόσμο να ξεσηκωθεί κατά του Μόσταμπα Χαμενεϊ του καθεστώτος. Ίσα ίσα γαλβανίζει τον κόσμο και καταλαβαίνει ότι η Ουάσιγκτον σκοπίμως δολοφονεί και υποβάλλει τους Ιρανούς στα βασανιστήρια αυτά της εγκληματικότητάς τους, και επομένως καλά κάνουν και τους συχαίνονται και τους χτυπούν και τους πονούν και ξεσηκώνονται. Δεν έχω κάτι άλλο να πω γι' αυτό. Είναι νομίζω σαφές τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά να πούμε ότι και οι Ιρανοί απαντούν με αντίστοιχου τύπου επιθέσεις στις υποδομές. Το μήνυμά τους στο Κουβέιτ συγκεκριμένα, το μήνυμά τους προς τους Αμερικανούς είναι ότι θα κλιμακώσουμε συντεταγμένα και ανάλογα, θα είναι ανάλογες τηρούν εδώ την αρχή της αναλογικότητας σε επιθέσεις. Αν μας χτυπήσετε γέφυρες, εργοστάσια, εγκαταστάσεις συνεργειακές κτλ., θα χτυπήσουμε ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή, οφθαλμό αντί οφθαλμού. Αυτή είναι η ιδέα και χρησιμοποιούν το Kuwait, ξαναλέω, είναι η επιλογή που η χώρα που επελέγει από την Τεχεράνη για να στείλουν αυτό το μήνυμα, και εννοούν ότι θα χτυπήσουμε σε όλους τους συμμάχους στην περιοχή. Χτύπησαν συγκεκριμένα υποδομές αφαλάτωσης στο Kuwait και γέφυρες οι Ιρανοί, για να δουν, να δείξουν εδώ αυτή την ανταποδοτικότητα στα χτυπήματα. Και αυτό έγινε αφού χτύπησαν πρώτα βέβαια οι Αμερικανοί για πρώτη φορά το δίκτυο υποδομών, το ηλεκτροδότησης των Ιρανών, και είχαν, όπως είπαμε, τις διακοπές ρεύματος, και έτσι χτύπησαν αντίστοιχα και το Kuwait. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν απειλούν όλο τον κόλπο οι Ιρανοί. Έχουν πει ότι χτυπήσαμε στο Kuwait συγκεκριμένα, αλλά θα χτυπήσουμε και αλλού. Στο Kuwait που χτύπησανε, λέει, σε στρατιωτικούς στόχους, λένε οι Ιρανοί. Βέβαια χτύπησαν ξανά και σε πολιτικές υποδομές. Ποιοι είναι στρατιωτικοί στόχοι? Έχει ένα στρατιωτικό κέντρο, υποστηρικτικό επιτελικό, δεν ξέρω τι είναι, στο Αριβιάν του Kuwait. Μετά έχουν μια εγκατάσταση ραντάρ στην αεροπορική βάση Ali Al-Salem. Τα ξολοθρεύσαμε, λένε αυτά οι Αμερικανοί. Ήταν εύκολος στόχος, λένε οι Αμερικανοί, για μας. Και γιατί είναι πράγματι το Kuwait μια βάση μεγάλη για τους Αμερικανούς, είναι ένα μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο για τις αμερικανικές δυνάμεις, άρα μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η επίθεση εκεί, στο στρατιωτικό επίπεδο εννοώ. Και επίσης υπάρχει η βάση Camp Al-Udairi, που είναι μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην περιοχή αμερικανικές, που είναι 104 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Ιράν, και εκεί χτυπήσανε πάλι και προκάλεσαν, όπως λένε εδώ οι Ιρανοί, τεράστιες ζημιές. Μάλιστα, θα δούμε αν πράγματι εδώ έτσι είναι. Μάλλον πριν συνεχίσω, να ξεχάσω, μην ξεχάσω να το ξέχασα πριν, ότι χτύπησαν και σε άλλο, συγγνώμη, δεν χτύπησαν μόνο στο υποκατασκευή πυρηνικό εργοστάσιο, χτύπησαν και στο εφιστάμενο πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν, το Μπουσέρ, οι Αμερικανοί. Και υπάρχει και εικόνα, μάλιστα, δείτε τι εδώ. Αυτή είναι η εικόνα της καταστροφής. Βλέπετε εδώ, είναι 12 Ιουλίου 2026 και βλέπετε ο κύκλος με τις διακεκομμένες γραμμές είναι το πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέρ, και πράγματι εκεί μέσα πραγματοποιήθηκαν χτυπήματα, βομβαρδισμοί αμερικανικά. Αυτά τα δεδομένα είναι από τον ευρωπαϊκό το δορυφόρο, το Sentinel-2, όπου υπάρχει αντιπαραβολή μεταξύ 7 και 12 Ιουλίου. Βλέπετε το 12 Ιουλίου, εδώ είναι η επίθεση που παίρνουμε τώρα την εικόνα, δηλαδή τη ζημιά στο υφιστάμενο πυρηνικό εργοστάσιο που διαχειρίζονται οι Ρώσοι. Να καταλάβετε τι κάνουν τα καθάρματα, τα κοθόνια οι Αμερικανοί. Πάμε για αδιανόητα τα εγκλήματά τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε, και αυτό το οποίο θέλω και θα προλάβουμε σίγουρα να το δούμε, έχει να κάνει με την με το πώς χρησιμοποίησαν τεχνολογία οι Ιρανοί για να πετύχουν αυτά τα χτυπήματα και να δολοφονήσουν και άλλους Αμερικανούς, τι κάνανε και τι αξιοποίησαν. Καταρχάς, πρώτον, βγάλανε 60 δισεκατομμύρια πετρέλαιο που λύσανε. Στο διάστημα αυτό μεταξύ της εκεχηρίας και της επανέναρξης των εχοπραξιών, όπως φαίνεται, βγάλανε, λέει, περίπου 70 εκατομμύρια βαρέλια προς την Κίνα οι Ιρανοί. Σχεδόν ένα μήνα κράτησε εκεχηρία. Άρα καταφέραν να κλειδώσουν περίπου 5 με 6 δις. Δηλαδή αυτό το ενός μήνα ήταν η λιθιοδέστατη από τον αρχιβλάξ που λέγεται Τραμπ. Ουσιαστικά απέκτησαν τεράστιο λίπος να κάψουν οικονομικό Ιρανοί. Τα πλοία αυτά είναι καθοδόν προς την Κίνα όλο τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο θα τους έρχονται εκατομμύρια σιγά σιγά πίσω στα ταμεία της Τεχεράν. 20 λέει ιρανικά τάνκερ, δεξαμενόπλια, περάσανε μέσα στον Ιούνιο και θα είναι, λέει, εδώ περίπου μόνο το δεύτερο μισό του Ιουνίου 50 εκατομμύρια βαρέλια έφυγαν από το Ιράν, το οποίο είναι ίσο με σχεδόν τις εξαγωγές ενός μήνα από το Ιράν προς την Κίνα πριν τον πόλεμο. Το επίπεδο ενός μήνα εξαγωγών είναι αυτά τα 5 εκατομμύρια, τα έφυγαν μόνο στο μισό του μήνα. Φανταστείτε τι βγάλανε που είχαν μαζέψει οι Ιρανοί και τα στείλανε όλα πακετάκι στους Κινέζους. Λοιπόν, για να καταλάβετε πώς εδώ δεν έχουν και στρατηγική οι Αμερικανοί, είναι ειλικρινά αχάμπαροι και μπάχαλοι και είναι και άμπαλοι. Λοιπόν, να μιλήσουμε στους ποδοσφαιρικούς όρους της ημέρας. Για να δούμε το θέμα το τεχνολογικό εδώ, γιατί βγάζουν λεφτά και κάτι τα κάνουν οι Ιρανοί. Στοχοποίησαν λοιπόν τους Αμερικανούς και τους δολοφονούσαν σε όλη την περιοχή, πώς χρησιμοποιώντας τα smartphones, τα κινητά αυτά, τα έξυπνα κινητά των Αμερικανών. Όπως διαβάζω στο Financial Times, το διάβασα, κυβερνοεπιθέσεις στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Και έτσι οι Ιρανοί βρήκανε τις τοποθεσίες των κινητών των Αμερικανικών, γιατί βρήκανε το roaming, την υπηρεσία αυτή με την οποία τη χρησιμοποιήσεις όταν είσαι εκτός χώρας σου. Δηλαδή είναι μεγάλη η τρίπλα που κάνανε εδώ. Χρησιμοποίησαν επίσης και διαφημίσεις οι Ιρανοί, ένα πρόγραμμα με διαφημίσεις, για να βρούνε τα ξενοδοχεία τα οποία είχαν το προσωπικό των Αμερικανών, γιατί φύγανε από τις βάσεις, πήγανε σε ξενοδοχεία και τους βρήκαν και στα ξενοδοχεία. Λοιπόν, άρα ξαναλέω, τις υπηρεσίες περιαγωγής, το roaming, και την τεχνολογία διαφημίσεων για να τους βρούνε σε όλη τη Μέση Ανατολή. Έτσι τους βρήκανε και τους πιάνε τον ένα με τον άλλο και τους σκοτώνανε. Ιρανοί hacker λοιπόν, γιατί ξαναλέω, δεν είναι μόνο 16 νεκροί, τόσους μας λένε. Άρα στην πραγματικότητα υπάρχει ένα τηλεφωνικό δίκτυο, ένα δίκτυο υποδομών στην Μέση Ανατολή, το οποίο είναι απαρχαιωμένο, οι υποδομές είναι απαρχαιωμένες, και το αξιοποίησαν αυτό το δίκτυο τηλεπικοινωνιών για να εντοπίσουν τα αμερικανικά τηλέφωνα και όσους εργάζονται για τους Αμερικανούς στην περιοχή. Αυτό μας λέει το Mobile Surveillance Monitor. Mobile Surveillance Monitor είναι μια αρχή που μελετάει το τέτοιου τύπου δραστηριότητες κυβερνοεπιθέσεις στις τηλεπικοινωνίες, και πράγματι είδε ότι τα δίκτυα της Μέσης Ανατολής δέχθηκαν τεράστιες επιθέσεις, προφανώς από το Ιράν, για να προσπαθήσουν να βρουν συγκεκριμένα τηλέφωνα με περιαγωγή. Έτσι λοιπόν τους βρήκα, το διαβάζω και στο New York Times, και πρόκειται για συντονισμένη επίθεση, κακόβουλη κυβερνοεπίθεση, η οποία ήρθε μετά, με το που ξεκίνησε ο πόλεμος από τους Σιωνοχριστιανούς το Φλεβάρι. Και έτσι λοιπόν ήρθαν οι επιθέσεις, έτσι τους βρήκανε. Δεκάδες χιλιάδες, 50.000 και πάνω είναι Αμερικανοί στην περιοχή. Και αυτό το οποίο κάνανε ήταν, τους στείλανε τα SS7 Pings, έτσι λέγονται. Είναι ένα σιωπηλό αίτημα, το οποίο έρχεται μέσα από τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, για να βρούνε ένα τηλέφωνο συγκεκριμένο, για να δουν αν έχει περιαγωγή. Και μέσα από αυτό αξιοποίησαν τις συμφωνίες αυτές περιαγωγής, για να βρούνε τηλέφωνα τα οποία ήταν αμερικανικά τηλέφωνα με περιαγωγή, και έτσι τους στοχοποίησαν. Και τους βοβάζουν, τρώγανε και στα ξενοδοχεία και στα υπόγεια τα οποία μέναν, το τρώγανε στην κεφάλαια οι Ιρανοί. Άρα έχει εξαιρετικές δυνατότητες, όπως ομολογούν το New York Times, οι Ιρανοί για τέτοιου τύπου εντοπισμού στην πραγματικότητα. Μεγάλη κίνηση. Έτσι, και μου θυμίζει και το πώς οι Εβραίοι σκότωσαν τους εμπόλεμους της Χεζμπολά, αντίστοιχα με τους βομβητές, θυμάστε. Άρα τους βρήκανε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή βρήκανε όλες τις ξενοδοχεία, λέει, στο Ιράκ, στο Μπαχρέιν, τους βρήκαν και στα ξενοδοχεία και εργολάβους των Αμερικανών πολιτικό προσωπικό, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Όποιος είχε αμερικανικό οτιδήποτε πάνω του έτρωγε drone στην κεφάλα για να φύγει από την Μέση Ανατολή είτε ζωντανός είτε νεκρός. Σου λέει ότι θα φύγεις ψοφίμη από εδώ, είτε θα σηκωθείς και θα φύγεις, και έτσι ουσιαστικά τους τρομοκρατούσαν. Μεγάλη, ξαναλέω, επίθεση εδώ και μεγάλες δυνατότητες του Ιράν, φημίζονται για τους hackers τους μαζί με τους Κινέζους και τους Ρώσους. Μεγάλη επίθεση, κυβερνοεπίθεση εδώ, πολύ δημιουργική τα τελευταία χρόνια και ιδίως σε αυτήν την διένεξη οι Ιρανοί. Επίσης χρησιμοποίησαν όπως σας είπα, τις διαφημίσεις, συγκεκριμένες ταυτότητες που έχουν τα smartphone για να βρούνε ουσιαστικά τις συσκευές αυτές τις αμερικανικές. Και αυτό είναι ένα θέμα και δημιουργήθηκε μάλιστα και ζήτημα και στην Αμερικανική Βουλή, όπως διαβάζω, στη Γερουσία, συγγνώμη, ο Ρον Γουάιντεν, γερουσίας από το Όρεγκον, είπε ότι είναι η πρώτη φορά, λέει, που χρησιμοποιούν εμπορικές πληροφορίες τηλεπικοινωνιών κάποιοι για να στοχοποιήσουν Αμερικανικούς στρατιώτες. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Υπάρχει, λέει, τεράστια ζήτημα εθνικής ασφαλείας από ξένους hacker. Δηλαδή, συζητήθηκε στην Γερουσία ότι μπορούν και μας σκοτώνουν με τα τηλέφωνά μας και τελικά δεν ελέγχουν. Δεν είναι αυτή η παντοδυναμία που νομίζουμε οι Αμερικοί. Το ψηφιακό αποτύπωμα των Αμερικανικών στρατιωτών, Αμερικανών στρατιωτών και αξιωματούχων, τους εκθέτει και τους καθιστά ανίσχυρους και ευάλωτους. Και όχι, δεν είναι αυτοί, έχουν φτιάξει ένα αφήγημα παντοδυναμίας. Βλέπετε εδώ, τους ξεφτύλισαν, τους άλωσαν οι Ιρανοί. Μεγάλο θέμα λοιπόν, κρατήστε το, ψάξτε το αν θέλετε παραπάνω. Και ότι έχουν μεγάλο δίκτυο hacker για κυβερνοεπιθέσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή οι Ιρανοί, και το ξέρουν οι Αμερικανοί, και γενικότερα δεν είναι μόνο, όπως σας είπα, και η Ρωσία και η Κίνα έχουν βρει αδυναμίες στους Αμερικανούς, έχουν κάνει διάφορα πράγματα στο παρελθόν, ιδίως η Ρωσία και η Κίνα κατά των Αμερικανών. Για παράδειγμα, το Φεβρουάριο οι Ιρανοί ήταν αυτοί που μπόρεσαν και κλέψαν από τον διοικητή του FBI, παρακαλώ, τον Γκας Πατέλ, έναν Ινδό Bollywood, πραγματικά ένας διοικητής του FBI από τον Bollywood, πραγματικά, κυριολεκτικά. Του έχουν βάλει δίπλα μια τελευταία εκεί που τον έχει κάνει του χεριού της και τον χειρίζεται, αυτή είναι ο handler του, η χειρίστρια του, του Πατέλ, και του κλέψανε email και φωτογραφίες από τον προσωπικό του λογαριασμό, φαντάστε, του διοικητή του FBI, φαντάστε τι κλώνουν οι άνθρωποι. Και επίσης, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αυτό είναι το Φλεβάρι, και τον Απρίλη είχαμε κυβερνοεπίθεση πάλι ιρανική σε κυβερνητικές υπηρεσίες των Αμερικανών, σε συστήματα ηλεκτροδότησης και νερού, τα οποία προκάλεσαν διακοπές στη λειτουργία στην Αμερική μέσα και οικονομικές απώλειες. Οι Ιρανοί χάκαραν επιτυχώς συστήματα αμερικανικά ηλεκτροδότησης και υδροδότησης και τα τσάκισαν, υπήρχαν διακοπές και υπήρξε και οικονομικές απώλειες. Να καταλάβετε πόσο επιτυχημένοι και πόσο ισχυροί είναι. Εικάζω, τους βοηθούν και τους δίνουν πληροφορίες οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Αυτά, φίλες και φίλοι. Βλέπω η ώρα περνάει. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε. Πείτε μου κάτω στα σχόλια την δική σας άποψη. Σε αυτό το κανάλι, εντάξει, μιλάμε και λίγο για τα εσωτερικά. Θα κάνουμε και στην αποφώνηση ένα σχόλιο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είμαστε εδώ πολίτες αυτού του κόσμου. Πρέπει να ξέρουμε τι μας γίνεται, γιατί όλα αυτά μας επηρεάζουν, καταλαβαίνετε άμεσα. Ποιοι τάσσονται με αυτές τις δυνάμεις του πολέμου, ποια είναι τα θρασίμια και τα σκουλίκια του πολέμου, δηλαδή το ενίο κόμμα στη χώρα μας, με τους Ιωνο-Εβραίο-Ναζί χριστιανούς. Αυτή είναι στην πραγματικότητα ο πραγματικός αντίπαλος. Και έχουμε τις απολύξεις αυτής της κατάστασης μέσα στη χώρα μας. Μιλάμε για τα διεθνή, γιατί επηρεάζουν τα ιστορικά κυρίως αυτά, περισσότερο από ότι εδώ οι μαριονέτες και το θέατρο, το κουκλοθέατρο που διεξάγεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτά. Ξαναλέω, πείτε μου κάτω στα σχόλια πώς τα βλέπετε, τι πιστεύετε. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Συγχαρητήρια αν φτάσετε μέχρι το τέλος του βίντεο και σκεφτείτε αν θέλετε να μας βοηθήσετε μέσω του Patreon. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να πούμε και λίγο έτσι, εντάξει, για τα δικά μας εδώ. Διαβάζω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, το κοινοβουλευτικό αυτό, ξέρω, μαγαζί του ΣΥΡΙΖΑ, έχει αυτή τη στιγμή που γυρίζω το βίντεο 11 μόνο μέλη βουλευτές. Διαλύονται προφανώς, ήταν όλοι αχειράνθρωποι. Αν δείτε ποιοι μπήκανε όταν έγινε κυβέρνηση ο Τσίπρας, κάτι φρικιά κυριολεκτικά. Αν τους δείτε κάτι τύπους, κάτι τελειωμένοι, κάτι τελειωμένες, προφανώς δεν έχουν στον ηλιομήρα, δεν έχουν λόγο ύπαρξη στην πολιτική. Και ξαφνικά όλοι προφανώς πάνε στους γελασίτες, στο γελιοδέστατο κόμμα του Τσίπρα. Δεν είναι αστείο το ότι, γιατί γελάνε ειδικά οι νουδούλδες, ότι είναι 11 πλέον οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Είναι αστείο και προκλητικό και γελίο το ότι έχουν 156 βουλευτές οι Νέα Δημοκράτες. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση για όλους αυτούς τους 156. Για όλους τους 156 αυτούς είναι συνυπεύθυνοι και εγκληματίες κατά του ελληνισμού. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στον Αλιάκμονα.
5: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ Set ως τα ξημερώματα.
4: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
5: 23 με 26 Ιουλίου, Μικρόκαστος Ιάτιστας.
4: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
5: Εισιτήρια στο Mortal Fiesta.com. Fiesta Voyo. Φέτος το καλοκαίρι εκεί. Χορηγός Amstel.
6: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζεραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%. 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς υπαστηνόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για εμάς εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λυσάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν, που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ, με βούλευμα βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι, βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη, αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία που η χώρα μα είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, με 33.000 και πλέον νεκρού που του έχουμε θάψει και μέσα μα, εκτό απ' έξω μα. Κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά, γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα, για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε. Συγγράμματα, τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στην νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
3: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσατε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης. Θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση τα κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς, πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα.
3: Γιατί
1: πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
3: Επειδή είστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού.

Εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος? Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάρει να κάνει καναμπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο.

0: ουσία η κεντρική εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού. Όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι εφευρέσταξη αρχίες στην Ιταλία?
2: Αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
2: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο στοιχείως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και μπόξ, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του μπόξ με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει με το σάκο. Τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε, τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε. Σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ. Διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια. Στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Ποτέ. Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι. Άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι κι αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά, όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη, Υπουργό Προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Α, Ρ, Δ στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ, που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
3: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, θα θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
4: Είναι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
5: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%.

0: 100.
1: Ναι.
0: Ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
2: Με υψηλό βαθμό στέλεχος της αστυνομίας, θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
3: Να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
4: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
3: Μακάρι.
4: Αφού ξέρετε τι λέω.
3: Πάμε τώρα.
5: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email. Ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο. Δεν λέγε περιοχή. Και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή. Γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάνει στα παγκάκια. Γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλανε το στικάκι. Ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια κλπ. Μυθεύματα. Όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας. Δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο. Δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχάλη.
6: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στον ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
5: Τώρα ακούσατε, όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι ΑΔΕΛΤΑ αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI κτλ. Λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα. Άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μυθεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει. Και είναι η βάση της δικογραφίας, όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παρείτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες, ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνε στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα τέμπη το γράψεις. Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι, αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που τα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχιζαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο. Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται η βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες. Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν κι εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σμαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι, ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπά στη σύνταξη, λέει: αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει η Παναγιά η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά και τι άλλο έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI? Έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως, όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφεται από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε το μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μη χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφίες δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε στα βρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Goat, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, το δωράκι, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι. Jim Goat, Lieutenant. Jim Goat, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Goat, Lieutenant. Α, είσαι τα διάλογο, ντουγάνι. Πάω καμαλάκα, πάω ένα βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πα καλά, μπορώ μαλάκα, θα τη πω Jim Goat, Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί, το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε, άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω. Ό,τι σου πω, θα τα σημειώσεις ακριβώς, μην πεις δικά σου. Θα τα πεις στα αρδάκια, είναι απ' έξω, περιμένουν ενημέρωση. Αυτοί οι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί λοιπόν, ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά, που το λένε και Θοδός και Πάνω. Αυτόν. Ειδικά σε αυτόν θα τα πεις πρώτα από τους άλλους. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Ας τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Ας τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλος ο κοντός, πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το Θοδωρής αποκλείεται, μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια, καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI, βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI, δεν είναι ταφνή, είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα, Δεν σου είπα, θα γράψω ό,τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε. AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχικοί δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβάρωτα ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει το αναρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω στο Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι, ναι βρε μαλάκα, τα ίδια ρούχα 12 χρόνια, γιατί? Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί, όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόάπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Είστε διάλο. Εντάξει, ρε πίστε βρε μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια. Και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Ναι ρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρα στο ψυχολογικά τεστ. Στο διάλο, ήθελα καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέα, μέχρι όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ και εδώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς. Τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
1: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυπνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως ένα βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
7: Λοιπόν.
1: Αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Βάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
5: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε. Όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν. Κανίβαλη της εξουσίας που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση, Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Ε, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα, 5 χρόνια μέσα. 5! Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο, σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA λέει που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο, έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα, πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος, και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή, του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα, έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση, στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί, μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε, Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια. Πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι. Μπορεί να σας έρθει και μια ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά από τώρα. Θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις, μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν λέει στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική όπως διαβάζουμε, και έγραψαν λέει συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρνει το άλλο σπρέι, τέλειωσε. Γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστον να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο που μπορεί να σε μπλέξουνε και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα, νη, τελίτσα, δηλαδή αν έγραφε νουδού, εδώ αναρχικός. Δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Νι Δέλτα, τι να πούμε. Νίκος Δήμητρα. Λοβ. Αλλά δεν έχει λοβ, έχει αλφα δίπλα. Οπότε αγάμι το λοβ ή κάτι τέτοιο. Νι Δέλτα λοιπόν με τελίτσα. Είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει. Και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει, όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με βάλω στην δασκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα, είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος τη σχολή ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μπανολίδου δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουν και μάλιστα τον συλλάβουν για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρο ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα πέραν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και είσαι εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα τα κάτι τρόλ εκεί, κάτι έμισθοι του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβγουλα, κάτι πάπτο. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν ότι αφήνει ένα αυτό ότι όλα είναι στη μέλα, λοσχευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό. Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα. Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό. Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό. Έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim Goat, αν έκανα το Jim Goat, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί, γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Goat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος από πάνωπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτοί ήταν πίσω και όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά. Και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν το νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη. 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού εν στολή. γιατί πανικοβλήθηκε. Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπηρεσιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπηρεσιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά, η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο: στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας? Το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, ε? Με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι, λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον Ουρουάν. Το Μίχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς? Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε: μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι? Πώς θα τους φερθούν δηλαδή? Σαν να είναι τι? Και δεν μας στάνε όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου, διαβάζουμε εδώ σημερινό. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα? Πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Άμα γίνει σεισμός, τι θα κάνουμε? Διαβάζουμε εδώ λοιπόν: ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα? Πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, Μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν του το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρα και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως στη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκα εσείς. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες, αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, δύο χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Ε? Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος, δεν πήγε η αστυνομία, δεν πήγε το FBI, δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zaralix TV, θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
6: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
7: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
8: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
6: Μπάσπισε να.
8: Είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
7: Εσύ θα την αλλάξεις.
6: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέσει.
8: Άλλαξε την άρε.
9: Είναι η κονούλα μου.
6: Ωρε κουτσούρι.
10: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Άμα λέγαμε ότι στον Τιτανικό ότι μετά από λίγο θα θαλασσοπνίγεστε, αλλά τώρα απολαύστε τα βιολιά.

0: Γεια σας, είστε στο News 24/7, με λένε Κώστα Γιαννακίδη και αυτό είναι το TalkFlix, ένα vidcast που χρησιμοποιώ σε αφορμή την αγαπημένη σειρά του καλεσμένου για να τον παρασύρει σε μια συζήτηση εφόλης της ύλης, σχετικά φυσικά με το αντικείμενό του. Σήμερα είναι εδώ η Άννα Κανδαράκη, ψυχολόγος. Γεια σου Άννα.
1: Καλησπέρα Κώστα, είναι η χαρά μου.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σειρά?
1: Θα είμαι λίγο ρετρό, αλλά θα είμαι πολύ

0: Εμένα μ' αρέσουν οι σειρές που έχουν μέσα προσωπικότητες που πιάνουν πολλά χρώματα στις προσωπικότητες.
1: Αυτό ήταν πιο αληθινό από τους απαράδεκτους στο House of Cards, γιατί δείχνει τους ανθρώπους όταν παίρνουν εξουσία, αυτό το παρασκήνιο, το πώς αλλάζουν οι άνθρωποι.
0: Κάτι όμως, εμένα με ενοχλεί όταν φτιάχνεις έναν ρόλο ο οποίος είναι μακριά από αυτό που θα συναντήσω στην καθημερινότητά μου. Δεν συναντάμε καθημερινά τέτοιους ανθρώπους που συναντάμε στο House of Cards. Αλλά θέλω, γιατί το κουβεντίασα και πρόσφατα, στο πόσο σημασία έχει οι προσωπικότητες να μην είναι είτε ακραία σκοτεινές είτε ακραία φωτεινές, να είναι ο καλός να είναι πολύ καλός και ο κακός να είναι πολύ κακός. Θέλω ο κακός που τον συναντάω καθημερινά, γιατί έχω δουλέψει με πολύ κακούς. Έχω δουλέψει στο Παρίσι, είχα δουλέψει σε φυλακές με παιδεραστές.
1: Ναι.
0: Και ο κακός και ο πιο σκοτεινός, γιατί πόσο πιο σκοτεινός μπορεί να υπάρχει κάποιος, έχει μέσα και χρώματα φωτεινά, σκοτεινά, κλειστά, κρυφμένα.
1: Πόνο, δηλαδή αυτοί οι παιδεραστές κατά βάση δεν ήταν πρώην κακοποιημένα παιδιά?
0: Ήταν πρώην κακοποιημένα παιδιά, αλλά εγώ δεν στέκομαι μόνο στο τραύμα που κουβαλούσαν, στέκομαι και στο σήμερά τους, που ερχόντουσαν και έλεγαν είμαι ένα τέρας, με συχαίνομαι, δεν με αντέχω και εμένα, απαλλάξτε με από αυτό που είμαι. Οπότε όταν ο άλλος μιλάει με την αλήθεια του, η αλήθεια είναι πάντα αγωητευτική και διαχρονική.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι όμως δεν έρχονται και σου λένε ότι είμαι τέρας ή δεν είμαι καλός ή δεν μ' αρέσει ο εαυτός μου.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Όχι.
0: Όχι απαραίτητα. Έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία να μας κοιτάξουμε με ειλικρίνεια στον καθρέφτη. Και όχι επειδή δεν θέλουμε, επειδή δεν ξέρουμε. Δηλαδή, νομίζω πως είναι μία μάστιγα αυτός ο ψευδής εαυτός, η ψεύτικη χαρά, που μας πείθουμε ότι είμαστε κάτι άλλο, επειδή διηγούμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε, δείχνουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε και τελικά το πιστεύουμε και εμείς οι ίδιοι. Είναι φοβερό που βλέπω παρέες οι οποίες περνάμε ωραία, τι ωραία, τι γίνεται παιδάκια, πώς περάσαμε, τι ωραία, και δεν περνάει κανείς καλά. Βαριόμαστε όλοι ικτρά.
1: Μισό λεπτό. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στη μέρα ζούμε διαφορετικές ζωές. Δηλαδή, άλλη ζωή έχουμε με τους φίλους μας, άλλοι είμαστε εκεί, άλλοι είμαστε στη δουλειά, άλλοι είμαστε στο σπίτι, είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Δηλαδή, μπορεί να ζούμε και δύο και τρεις ζωές.
0: Ο τρόπος που συσχετιζόμαστε, Κώστα, είναι ο ίδιος. Εκείνοι οι οποίοι λένε ότι εγώ θα συσχετιστώ με τον συνάδελφό μου με απόσταση και με ένα τυπικό τρόπο, ενώ στην οικογένειά μου θα είμαι πολύ δεμένος, δεν είναι αλήθεια. Ο τρόπος που συσχετιζόμαστε, ο παρανομαστής, είναι ένας, είναι κοινός κάθε φορά. Είναι με τον τρόπο που έχω μάθει να συσχετίζομαι από την πρώτη σχέση μου, από το attachment theory του Bowlby, πώς έχω μάθει να συσχετίζομαι από την πρώτη σχέση μου που είναι με το πρώτο φροντιστή μου. Άρα, αν έχω μάθει να συσχετίζομαι και να συνδέομαι με αυθεντικότητα και με ασφάλεια και με σταθερότητα, άρα και με σύνδεση βαθιά, έτσι θα συνδεθώ και στην επαγγελματική μου ζωή, έτσι θα συνδεθώ και με τους φίλους μου, έτσι και με τον σύντροφό μου, έτσι και στην οικογένειά μου. Αν πάλι έχω μάθει να συσχετίζομαι, όπως το γράφει η Δημουλά, με αραιές βελονιές να ξυλώνονται εύκολα, έτσι θα συσχετιστώ με όλους τους ανθρώπους. Προφανώς με διαφορετικούς χρωματισμούς ανάλογα το πλαίσιο. Αλλά ο τρόπος σύνδεση θα είναι κοινός.
1: Άρα πάλι το γυρίζουμε στους γονείς, γιατί είπε στον πρώτο φροντιστή, άρα όντως όλα ξεκινάνε από εκεί.
0: Είναι το ανέκδοτο που έχω στην οικογένειά μου, που με παίρνει ο πατέρας μου και μου λέει αύριο θα βρέξει, μου λέει εμείς φταίμε. Και λέω ναι, ξεκινάει πάντα, γιατί είναι αυτό που έλεγα τώρα σε ένα ζευγάρι που είχε έρθει και μου λέει, έχουμε έρθει, μου λέει και το γιο μας, μην μας ρωτάτε λέει για μας. Και λέω είναι σαν να μου λέτε γιατί ένα λουλούδι δεν ανθίζει, αν δεν κοιτάξω να δω αν έχει ήλιο, αν έχει χώμα, ποιο είναι το περιβάλλον του. Από εκεί θα ξεκινήσει το τελικά, τι θα βγει. Όλοι έχουμε μέσα μας και σκοτάδι και φως. Το θέμα είναι τι θα ποτίσουμε.
1: Ναι, αλλά η βασική σχέση παραμένει με τους γονείς, έτσι δεν
0: 100%.
1: Είναι? Από εκεί ξεκινάνε όλα. Το θέμα είναι το εξής που εμένα με προβληματίζει, ότι εμείς ως άνθρωποι, ο καθένας από εμάς, δυσκολεύεται να δει τους γονείς τόσο κανονικούς ανθρώπους, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ μεγάλη αλήθεια. Και σήμερα που μου έρχονται θεραπευόμενοι στο μυαλό, σήμερα μου έλεγε μία θεραπευόμενη πόσο πολύ λυπάται που τώρα που πάει να γίνει εκείνη η μητέρα, ξαφνικά συνειδητοποιεί και έχει καταρρεύσει στα μάτια της η δική της η μητέρα, που την είχε πάρα πολύ ψηλά. Και λέω ότι είναι προϋπόθεση η αποδόμηση, όχι η διαγραφή, η αποδόμηση του γονεϊκού συστήματος για να μπορέσω να έχω εξέλιξη. Κάνω πάντα αυτή την ερώτηση στις συνεδρίες, τους λέω από τη δική σας πατρική οικογένεια τι κρατάτε και τι αφήνετε. Αν μου πούνε ότι κρατάω τα πάντα, προβληματίζομαι. Αν μου πούνε ότι διαγράφω τα πάντα, πάλι προβληματίζομαι. Γιατί σίγουρα κάτι καλό υπάρχει και σίγουρα όμως και κάτι δύσκολο υπάρχει. Δεν μπορεί να είναι υπέροχοι άνθρωποι σε όλα τους. Γιατί είναι άνθρωποι.
1: Η τέρατα σε όλα τους. Δέχεσαι ότι μέσα στα βάθη του ψυχισμού μας

0: υπάρχει ένα σκοτεινό δωμάτιο που εκεί κάθεται ένα παιδί με οθόνες και βλέπει όλη μας τη ζωή, και αυτό καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη συναισθηματική μας αντίδραση. Δηλαδή ισχύει αυτό που λένε, το παιδί παραμένει πάντα παιδί μέσα σου, και αυτό ουσιαστικά σε εξουσιάζει, ή το θεωρείς πια παροχημένο αυτό σαν άποψη?
1: Όχι, δεν είναι παροχημένο, γιατί από εκεί μπαίνουν οι αρχικές βάσεις του πώς μας βλέπουμε, που ξεκινάει από το πώς με βλέπουν οι άλλοι, και οι πρώτοι άλλοι είναι οι γονείς. Τελικά εγώ τι αντιλαμβάνομαι για μένα? Στέκομαι πάρα πολύ σε αυτό το γονεϊκό βλέμμα. Όλη μου η δουλειά και το βιβλίο που έχω γράψει είναι πάνω στο βλέμμα το γονεϊκό. Οπότε τελικά ο κάθε ένας μας από πίσω κρύβει ένα παιδί όντως, που μπορεί να είναι φοβισμένο, που να έχει μέσα παράπονο. Το βλέπω πολύ συχνά στους ανθρώπους που έρχονται, ανεξάρτητα από το τι έχουν κατακτήσει, που μπορεί να έχουν κατακτήσει μεγαθύρια. Τελικά, επειδή δεν έχουν λάβει αυτή την επιβράβευση στην παιδική ηλικία από τον μπαμπά ή από τη μαμά, επειδή τους έχουν δει, τελικά να νιώθουν βαθιά αδικία και ένα βαθύ παράπονο.
0: Τι είναι αυτό που βασανίζει περισσότερο τους ανθρώπους από ό,τι βλέπεις από τους θεραπευόμενους? Ποιο είναι το νούμερο ένα βάσανο, ας πούμε?
1: Αισθάνομαι ότι μπορεί να έχετε με διαφορετικές μορφές, αλλά ο παρανομαστής από πίσω είναι η αγωνία εγκατάλειψης. Το άγχος του αποχωρισμού, η βαθιά αγωνία μοναξιάς, που μπορεί να έρθει είτε με μια κρίση πανικού, που η κρίση πανικού τι είναι? Είναι μια καταπιεσμένη επιθυμία. Έχω καταπιέσει τα συναισθήματά μου και τελικά μπορεί να βγει με μια έκρηξη αυτό. Είτε με την κατάθλιψη, που τι είναι η κατάθλιψη? Καταπιεσμένη επιθυμία είναι. Που τα καταπιέζω όλα αυτά γιατί φοβάμαι ότι θα με απορρίψουν. Οπότε ουσιαστικά εκπαιδεύομαι να είμαι αρεστός, να μην είμαι εγώ, γιατί φοβάμαι ότι θα με απορρίψουν. Ο φόβος απόρριψη και εγκατάλειψη είναι από πίσω.
0: Άρα είναι ο μεγαλύτερος φόβος, και ίσως αυτός βγαίνει και καμιά φορά και σε φόβο θανάτου, έτσι δεν είναι?
1: Από 100%. Όταν έρχεται κάποιος και η φόβο υγείας, κάποιος, ναι, ο οποίος έχει φόβο υγείας, από πίσω έχει επιθυμία ζωής. Ότι φοβάμαι θα πεθάνω και δεν θα έχω προλάβει να ζήσω όλα αυτά που θέλω να ζήσω. Οπότε ο φόβος μοναξιάς, ο φόβος εγκατάλειψης, από πίσω έχει αγωνία και φόβο θανάτου.
0: Το ζητούμενο ποιο είναι, γιατί διαβάζουμε πάρα πολύ και από άρθρα ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών, για την έννοια της ευτυχίας. Μήπως το ζητούμενο έπρεπε να είναι η λιγότερη δυστυχία?
1: Μου φαίνεται πολύ μιζερούλη αυτό, λιγότερη δυστυχία.
0: Ή πιο ρεαλιστικό.
1: Πιο ρεαλιστικό. Όχι, απλά για αρχή υπάρχει μια μεγάλη παγίδα, γιατί υπάρχει ένα ατέρμονο κυνήγι ευτυχίας.
0: Που εσύ ξέρεις κανένα ευτυχισμένο άνθρωπο?
1: Τι σημαίνει ευτυχία?
0: Αυτό λέω, και ίσως είναι κάτι που δεν υπάρχει, είναι μια τεχνητή κατασκευή, ενώ η δυστυχία είναι πολύ πιο αντικειμενικός όρος.
1: Δεν έχουμε μάθει πρώτα απ' όλα να επιτρέπουμε στον εαυτό μας ότι η ευτυχία δεν είναι καθολική. Εκεί μπερδευόμαστε. Αν τελικά εγώ είμαι ευτυχισμένος τώρα, ή μήπως θα έπρεπε να κυνηγήσω και αυτό και εκείνο και το άλλο. Άρα τελικά είμαι συνεχώς σε μια εγρήγορση, κοιτάζω συνεχώς τους γύρω μου για να σιγουρευτώ αν τελικά καλά κάνω και είμαι χαρούμενος, καλά κάνω και είμαι ευτυχισμένος. Υπάρχει και αυτός ο φόβος. Παναγία μου, μην μου συμβεί κάτι τώρα που είμαι καλά. Υπάρχει ένας φόβος. Και το λέει ωραία ο Μάσιμο Ρεκαλκάτη, ότι έχουμε μπερδέψει λίγο την επιθυμία με την απόλαυση. Η επιθυμία έχει μέσα τη στέρηση, έχει μέσα την έλλειψη, έχει μέσα την αναμονή, την προσπάθεια. Σε αυτά δεν έχουμε μάθει να στεκόμαστε, να προσπαθώ, να πω ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να τα έχεις όλα και δεν πειράζει. Νιώθουμε ότι η ευτυχία σημαίνει να τα έχεις όλα, να είναι όλα τακτοποιημένα. Αυτό δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Αν έτσι ορίζουμε την ευτυχία, όχι, έτσι δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Η απόλαυση, εκεί μπερδευόμαστε. Η απόλαυση είναι για αυτό που λέμε με τα social. Είναι το like, είναι ότι θέλω κάτι και το θέλω τώρα. Και το θέλω αυτούσιο, ακέραιο και ολόκληρο. Αυτό όντως, αυτό είναι μια παιδική παντοδυναμία η οποία δεν νοείται. Η ευτυχία όμως με την έννοια ότι δεν μπορώ να τα έχω όλα, αλλά αυτά που έχω τώρα, που τα έχω κυνηγήσει, που τα έχω διεκδικήσει, που έχω περιμένει για αυτά και έχω πολεμήσει, γι' αυτό και έχουν και διάρκεια. Δεν ασπάζομαι αυτό το η ευτυχία είναι στιγμές. Γιατί βασική προϋπόθεση είναι και η προοπτική. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευτυχία χωρίς προοπτική. Όταν λέω πάντα αυτό το παράδειγμα στις ομιλίες μου, ότι άμα λέγαμε ότι στον Τιτανικό ότι μετά από λίγο θα θαλασσοπνίγεστε, αλλά τώρα απολαύστε τα βιολιά. Κανείς δεν θα απολάμβανε τα βιολιά. Ή ότι κοίταξε να δεις αυτό που θα σου δώσω το τελευταίο φιλί, γιατί μετά από λίγο εμείς δεν θα σε ξαναδώ ποτέ. Κανείς δεν θα απολαύσει αυτό το φιλί. Όλοι θέλουμε και μία προοπτική, ότι αύριο με περιμένει κάτι καλύτερο. Οπότε στέκομαι ότι αν έχω πολεμήσει για αυτή την ευτυχία και έχει και τη διάρκεια, μπορώ σιγά σιγά να την επιτρέψω και στον εαυτό μου.
0: Ναι, αλλά γιατί οι άνθρωποι όλο και περισσότερο αισθάνονται πιο αποτυχημένοι?
1: Άλλο, μου βάζει την επιτυχία τώρα, δεν μου βάζει την ευτυχία.
0: Ναι. Συνδέονται.
1: Αχ, η αποτυχία έχει μέσα η επίτευξη στόχου, που συνεχώς έχει μέσα πολύ και το κομμάτι της αναγνώρισης από τους υπολείπους. Ο επιτυχημένος περιμένει και την αναγνώριση απ' έξω. Θέλει και το κοινό η επιτυχία. Δεν μπορεί να είμαι επιτυχημένος μόνος μου.
0: Ποιος περιμένει τόσο πολύ την αναγνώριση, αυτός που δεν την έχει πράξει από τους γονείς του?
1: Γραμμικό μου το περιγράφεις λίγο. Λείπει ο γονιός, δεν έχω πάρει. Είναι όμως μια βασική προϋπόθεση. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν επιτύχει πολύ λιγότερα, αλλά να μπορούν να τα απολαύσουν περισσότερο. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορώ να καταλάβω εμένα τι με κάνει χαρούμενο, εμένα τι με καθησυχάζει, με ευχαριστεί, με εξελίσσει, με ανθίζει, να το πω πιο απλά, για να μπορέσω να μου το επιτρέψω και να το ευχαριστηθώ και να το απολαύσω, χωρίς να μπλέκονται οι υπόλοιποι μέσα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι λίγο μακάβριο βέβαια. Θυμάμαι στη Σορβόνη που ήμουνα, μας βάζανε μια άσκηση η οποία ήταν: τι θα θέλατε να γράφει το μνήμα σας?
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει μέσα μία επεξεργασία. Και ήταν, θυμάμαι κάποιος έλεγε ότι έχει ταξιδέψει. Θυμάμαι ένας που είχε έντονα ναρκισιστικά, έγραψε: έφυγε όταν ήθελε. Ναι. Δηλαδή ακόμα και εκεί αποχώρησε όταν ήθελε. Εγώ θυμάμαι είχα σκεφτεί ότι αγάπησε και αγαπήθηκε. Γιατί για μένα ήταν τόσο σημαντικό το κομμάτι των σχέσεων. Αυτή η ερώτηση λοιπόν την προσκαλώ να την κάνουν και αυτοί που μας ακούν, γιατί έχει σημασία εκείνη την ίστατη στιγμή. Και το λέω γιατί έχω δουλέψει σε ανθρώπους στην ανακουφιστική φροντίδα που ήταν πλέον στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου και πέθαιναν. Και οι περισσότεροι μου έλεγαν ότι πόσο χρόνο έχασα για ανούσια πράγματα. Τα οποία όμως όταν τα ζούσα ήταν σημαντικά για μια αύξηση.
0: Αυτό ισχύει. Αυτό και μου το έχει πει και εμένα μία φίλη μου, η οποία δεν ζει πια. Όταν έπαθε καρκίνο, μου είπε ότι κατάλαβα ότι ξόδεψα τη ζωή μου σε ανοησίες.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί παρασύρωμαι από τους υπόλοιπους, τι θα έρθει το χειροκρότημα, πώς θα με καμαρώσουν οι άλλοι. Και αυτό είναι η πολύ μεγάλη παγίδα. Τελικά να μπορέσω να κάνω ένα zoom out και να μπορέσω zoom out στους υπόλοιπους, zoom in σε μένα. Τι είναι αυτό που εμένα με γεμίζει? Πολύ δύσκολο να το καταλάβω. Πολύ δύσκολο να μου το επιτρέψω.
0: Εντάξει, ναι, okay. Πολύ ωραίες συμβουλές. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα?
1: Δεν είναι τόσο απλό και δεν είναι συμβουλές, μην μου το υποτιμάς.
0: Συμβουλές, ναι.
1: Είναι ένα βλέμμα. Είναι, ναι, ένα βλέμμα.
0: Πώς το κάνεις αυτό?
1: Θέλει μια επεξεργασία. Το πιο δύσκολο απ' όλα, και επιμένω σε αυτό. Εγώ αυτό που λέω στους θεραπευόμενους είναι ότι το πιο δύσκολο τελικά είναι να αντέξω, να βάλω το δάχτυλο στην πληγή, να βάλω εκεί που πονάω. Είναι αυτό που είπα στην αρχή για τον ψευδή αυτό. Θα πω χαζό παράδειγμα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή που μπορεί να έγραφα, ξέρω εγώ, 16 και έλεγα στον κόσμο όλο πως είχα γράψει 18. Και μετά έβλεπα στον έλεγχο 15. Και έλεγα, αφού γράψει 18. Και έλεγα στον εαυτό μου, Ανά, στους άλλους έλεγες 18. Το είχα πιστέψει κι εγώ η ίδια. Το λέμε πάρα πολύ στον εαυτό μας αυτό το ψεύτικο. Και το πιστεύουμε κι εμείς και τελικά χάνουμε την ταυτότητά μας.
0: Ναι, εντάξει, αλλά έτσι επιβιώνουμε όμως. Δηλαδή, άμα δεν παραμυθιάσεις τον εαυτό σου, πώς θα επιβιώσεις?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Το παραμύθισμα στον εαυτό
0: σου. Πώς θα ξορκίσεις τους φόβους σου, αν δεν παραμυθιαστείς?
1: Γιατί να πρέπει να παραμυθιαστώ? Δεν έχω τόσους πολλούς δράκους έχω που θα πρέπει να με παραμυθιάσω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω. Αισθάνομαι πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι φοβόμαστε τόσο πολύ μήπως βγει κάτι τόσο πολύ κακό, και τελικά, ειλικρινά στο λέω Κώστα, από τους περισσότερους ανθρώπους που έρχονται και τολμούν να έρθουν, ωραία χρώματα εγώ βλέπω. Ωραία πράγματα βλέπω από πίσω. Ξέρεις πόσο συχνά λέω την έκφραση ότι, ξέρετε, από τη διαδρομή σας και από την αφετηρία που ξεκινήσατε, δεν τα έχετε καταφέρει και άσχημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι περισσότεροι έχουμε μάθει πολύ να μας χτυπάμε και να μας μαλώνουμε. Και δεν σημαίνει ότι τα έχουμε καταφέρει τόσο άσχημα.
0: Εγώ δεν ξέρω, εγώ φοβάμαι να κάνω ψυχοθεραπεία, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, ότι ψυχανάλυση, ελπίζω κάποια στιγμή να βρω το θάρρος. Δεν μου λες τι είναι, θα ακουστεί αφελής η ερώτηση, αλλά επειδή τα ακούμε συνέχεια, τι είναι ο ναρκισισμός?
1: Εντάξει, υπάρχει τώρα με την όρια της, με τους όρους της ψυχοπαθολογίας, πώς είναι. Πρώτα απ' όλα, ναρκισισμός δεν υπάρχει. Υπάρχει ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας.
0: Ναι.
1: Που είναι μια διαταραχή προσωπικότητας, όπως υπάρχει εξαρτητική, όπως υπάρχει οριακή, όπως υπάρχει ψυχοπαθητική, αντικοινωνική, που είναι η serial killer κτλ. Που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Που επί της ουσίας είναι μια βαθιά ανασφάλεια, που είναι ότι έχω ένα πολύ αυξημένο εγώ, που είναι ότι δεν έχω καθόλου έμπαθη, δεν μπορώ να πω καθόλου στη θέση του άλλου, που θέλω, έχω χρησιμοποιώ πολύ τους υπόλοιπους για να μπορέσω εγώ να νιώσω καλά.
0: Αυτό που ο κόσμος το περιγράφει ως εγωιστής.
1: Ο εγωιστής δεν είναι πάντα εγωιστής. Ο εγωιστής πιστεύω ότι μπορεί να μπει και στη θέση του άλλου. Εγωισμό έχουμε όλοι. Η ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας δεν έχει καθόλου καλή σύνδεση ούτε με το δικό του συνέστημα, ούτε με του άλλου το συνέστημα. Και έρχεται σχεδόν ποτέ στην θεραπευτική συνεδρία ο ναρκισιστής, μόνο έρχεται στο τέλος γιατί πάβει να γοητεύει και συνήθως εμφανίζει κατάθλιψη. Ναι. Οπότε εμφανίζει κατάθλιψη γιατί δεν μπορεί να εισπράξει όλη αυτή την αποδοχή που μπορούσε να έπαιρνε προηγουμένως. Οπότε βουλιάζει και έρχεται να δουλέψει το καταληπτικό του σύμπτωμα.
0: Η ναρκισιστική διαταραχή προκύπτει επειδή προσπαθεί ο άνθρωπος να καλύψει κάποια ελλείμματα που έχει.
1: Η διαταραχή προσωπικότητας πρώτα απ' όλα είναι προσωπικότητα. Είμαι εγώ και θέλω να είμαι τίμια και ειλικρινής, δεν θεραπεύεται. Οπότε να έρθει μια ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητας. Ναι. Δεν μπορεί να κάνουμε και πολλά πράγματα.
0: Μπορεί να δουλέψουμε. Τα χάπια του πιάνουν.
1: Τίποτα. Όχι, δεν υπάρχει, ναι. δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που λέμε ψυχοεκπαίδευση. Να τους εκπαιδεύσουμε στις δυσκολίες τους για να μπορούν να αναγνωρίζουν στον εαυτό τους και να μπορούν πολύ διανοητικά να τις οριοθετούν και να τις περιορίζουν. Γι' αυτό μιλάμε.
0: Είναι ο κόσμος. Δεν ξέρω αν είναι κλισέ που λέγεται, αλλά είναι πιο δυστυχισμένος ο κόσμος σήμερα από ότι παλιά. Εγώ νομίζω ότι παλιά οι άνθρωποι πρέπει να ήταν πιο δυστυχισμένοι. Και ας ήταν και πιο αμόρφωτοι και πιο απλοί, αλλά πρέπει να είχαν πάρα πολλά επίπεδα καταπίεσης και συναισθημάτων και ενορμήσεων και σκέψεων. Δεν είναι μύθος αυτό που λένε ότι παλιά οι άνθρωποι ήταν πιο ευτυχισμένοι.
1: Θα συμφωνήσω πολύ. Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάμε ότι για να μιλάμε για ευτυχία ή δυστυχία, πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει την επιβίωση. Έτσι, οπότε στο παρελθόν είχαμε πολλά ερωτηματικά επιβίωση. Παλεύαμε για την επιβίωση. Η ευτυχία και η δυστυχία μιλάμε πλέον για το εύζην, μιλάμε για το επόμενο επίπεδο. Αλλά επίσης δεν ασπάζουμε καθόλου και την νοσταλγία. Είναι πολύ πουλή νοσταλγία. Η νοσταλγία φωτίζει το κυριακάτικο τραπέζι και κουκουλώνει τη σιωπή, κουκουλώνει τη βία, κουκουλώνει την καταπίεση των γυναικών, το ότι δεν επιτρεπόταν στους άντρες να κλάψουν. Να μιλήσουν για συναισθήματα. Οπότε δεν ασπάζομαι καθόλου αυτό ότι στο παρελθόν ήταν τα πράγματα πιο καλά. Απλά δεν είχαμε αυτές τις ίδιες λέξεις που έχουμε τώρα για να μιλήσουμε για την ψυχική μας υγεία. Στο παρελθόν λέγαμε έχω ένα βάρος στο στήθος. Τώρα μπορούμε να μιλάμε για κρίση πανικού, για κατάθλιψη, για burnout κτλ. Οπότε και τώρα λεκτικοποιούμε και περισσότερο. Απλά τώρα έχουμε περισσότερες λέξεις και έχουμε άλλη μορφή. Δηλαδή συνειδητοποιούμε το ασύνδετο κομμάτι μας, συνειδητοποιούμε τη μοναξιά μας. Στο παρελθόν ήταν λίγο αυτονόητη, την καταπίναμε και πορευόμασταν. Αλλά ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Νομίζω ότι είναι η μοναξιά το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων σήμερα. Ακόμα και αν ζουν με άλλους.
1: Έχουμε μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσουμε να συνδεθούμε, γιατί για να μπορέσω να συνδεθώ θα πρέπει να εμπιστευτώ. Και έχουμε τεράστια δυσκολία εμπιστοσύνης. Μέχρι και σήμερα βλέπω οικογένειες που είναι τόσο κλειστά συστήματα, που μεγαλώνουν με αυτές τις ατάκες ότι τα αδέρφια σου να αγαπάς, τη μητέρα σου, η οικογένειά σου, δε κανείς δεν θα σε αγαπήσει όπως η οικογένειά σου. Mm-hmm. Οπότε όταν μεγαλώνω με την απουσία εμπιστοσύνης, που η απουσία εμπιστοσύνης επί της ουσίας είναι απουσία εμπιστοσύνης στον εαυτό. Για να μην μπορώ να εμπιστευτώ εσένα, δεν εμπιστεύομαι εμένα.
0: Ναι.
1: Στέκομαι πάρα πολύ σε αυτό, ότι αυτό που λένε ότι και κανένα δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν. Τον εαυτό μου εμπιστεύομαι, που εμπιστεύομαι εσένα, που ακόμα και αν εσύ με εγκαταλείψεις, εγώ δεν θα καταρρεύσω. Εμπιστεύομαι, αφήνομαι για να μπορέσουμε να συνδεθούμε. Έχονται και μου λένε, ναι, κυρία Κανδαράκη, απογοητεύτηκα πάντοτε. Όταν δίνομαι, ποτέ δεν καταλαβαίνω ότι τελικά τι λάθος έχω κάνει εγώ. Πάντα απογοητεύομαι από τον άλλον. Οπότε ναι, αλλά την πάτησα. Εννοείται. Και θα την πατήσω και θα την ξαναπατήσω. Αλλά αυτή τη μία φορά που θα μπορέσω να συνδεθώ και να κουμπίσει η ψυχή μου με την ψυχή του άλλου αυθεντικά. Γι' αυτό δεν είναι ζωή, αυτό είναι. Συναντήσεις και αποχωρήσεις, αυτό είναι.
0: Άρα οι άνθρωποι που έρχονται για θεραπεία θέτουν πάρα πολύ συχνά το θέμα της εγκατάλειψης από κάποιον άλλον, έτσι. Δηλαδή το.
1: Της απογοήτευσης.
0: Για ποιο λόγο δεν μπορούν. Οι σχέσεις δεν είναι πια τόσο σταθερές. Θα μου πεις, ένας από τους λόγους είναι ότι πια οι γυναίκες δεν είναι τόσο εξαρτημένες όσο ήταν στο παρελθόν από τους άνδρες, οπότε μπορούν ευτυχώς και μιλάνε. Έτσι, ναι. Γι' αυτό πια δεν έχουμε και γάμους που μακροημερεύουν, όπως ήταν παλαιά. Δεν είναι δηλαδή το διαζύγιο ένα ταμπού. Αλλά τι φταίει και δεν μπορούν οι άνθρωποι να στήσουν καλές σχέσεις?
1: Δεν ξέρω στο παρελθόν είχαμε καλύτερες σχέσεις. Τώρα όμως αρχίζει και γίνεται η επιθυμία πολύ συγκεκριμένη, και η επιθυμία, δηλαδή αυτό που λες ότι δεν είναι οι άνθρωποι μαζί από ανάγκη και είναι από επιθυμία, το να μπορώ να σου ποτίζω την επιθυμία σου κάθε μέρα είναι τεράστια πρόσκληση και πρόκληση. Αλλά Θα βάλω και μία άλλη παράμετρο, ότι αν εγώ δεν μπορώ εμένα να με ευχαριστήσω, αν εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό που με κάνει εμένα ευχαριστημένο και απαιτώ από τον άλλον, μετά αρχίζω και αναπτύσσονται αυτό που λέμε οι σαδομαζογιστικές σχέσεις, οι οποίες στηρίζονται σε τι? Ότι επειδή εγώ δεν είμαι καλά, με ενοχλεί που εσύ είσαι καλά. Και αρχίζει και μπαίνει ένα κομμάτι ότι είτε θα πρέπει να είμαστε και δύο δυστυχείς που τρογόμαστε μεταξύ μας, είτε θα πρέπει και οι δύο να μπορούμε να εξελισσόμαστε μαζί και να μπορεί και ο ένας να καμαρώνει και να απολαμβάνει την χαρά του άλλου, ακόμα κι αν δεν τον συμπεριλαμβάνει. Γιατί αυτό υπερέχει μέσα η αγάπη. Η αγάπη είναι να μπορώ να χαίρομαι με τη χαρά σου, ναι, χωρίς η χαρά σου να με συμπεριλαμβάνει. Που αυτό για να μπορώ να το κάνω, θα πρέπει και εγώ να έχω δικές μου πηγές χαράς και να μπορούμε να μοιραζόμαστε και να εξελισσόμαστε. Δύσκολος συνδυασμός, πολύ.
0: Και όταν με ζηλεύεις, τι συμβαίνει εκεί?
1: Είναι αυτό.
0: Υπάρχει ζήλια.
1: Έχω τέτοια βαθιά δική μου ανασφάλεια που δεν μπορώ να καμαρώσω, γιατί φοβάμαι ότι απειλούμε. Ότι όσο εσύ ανθίζεις, τόσο εγώ μαραίνομαι. Ή τόσο πιο λίγο θα φαίνομαι εγώ μπροστά σε ένα που εξελίσσεσαι. Οπότε βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι από την αρχή επιλέγουν ανθρώπους που είναι πιο χαμηλά, για να νιώθουν ήδη την ασφάλεια αυτή. Και τελικά, μετά από λίγο, θα έρθει ο κορισμός, θα έρθει ο μηδενισμός. Δεν θα μπορώ εγώ, γιατί αυτό που λέω, ότι το πιο μακροβιότερο διαγερτικό είναι ο θαυμασμός.
0: Ναι. Σίγουρα για τις γυναίκες. Τώρα για τους άντρες δεν ξέρω πώς λειτουργεί.
1: Για τους άντρες, γιατί μετά από λίγο. Ας μην κάνουμε τέτοιες φρετικές διακρίσεις. Σιγά-σιγά, ναι, νομίζω πως. Το βλέπω και στις θεραπείες και στις συνεδρίες. Ότι ο άντρας ο οποίος δεν νιώθει θαυμασμό για την γυναίκα του. Και πρόσεξε, ο θαυμασμός είναι συνυφασμένος με το κάθε ενός, τι είναι το σημαντικό του. Για άλλον, το να βλέπει τη γυναίκα του να είναι μια καλή μάνα, εμπνευστική μάνα, προκαλεί θαυμασμό. Οι ρόλοι αλλάζουν. Η μεγαλύτερη παγίδα είναι η στασιμότητα.
0: Ωραία, μια και λέμε λοιπόν για ρόλους μέσα σε μια σχέση, τι είναι αυτό που κάνει κάποιες γυναίκες, γιατί για γυναίκες αναφέρουμε κυρίως, να μένουν σε μια κακοποιητική σχέση, η οποία μπορεί να έχει και το στοιχείο της βίας ως μία από τη διάσταση. Εντάξει, ας το οικονομικό στην άκρη, που μπορεί να υπάρχει ένας παράγοντας στα παιδιά, αλλά μια γυναίκα που κάθεται και κακοποιείται επί δεκαετίες, για ποιο λόγο το κάνει?
1: Είναι πολύ παραγωγικό. Μου αναφέρεις και μου βγάζει απ' έξω το οικονομικό, αλλά θα τολμήσω να πω ότι και μια γυναίκα η οποία επιτρέπει στον εαυτό της να μπει σε μία σχέση και να είναι απόλυτα εξαρτώμενη από κάποιον, καταλαβαίνουμε ότι την ίδια στιγμή ξεχνάει εντελώς τον εαυτό της, γιατί καταπνίγει την ελευθερία της. Οπότε είναι λίγο σκληρό έτσι όπως το λέω, αλλά αν εγώ δεν έχω τη δική μου την ελευθερία να μπορέσω ανά πάσα στιγμή να πω ότι εγώ, αν δεν είμαι ευχαριστημένη, μπορώ να φύγω, έχω τα δικά μου τα πόδια, δημιουργώ προϋποθέσεις κακοποίησης.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δίνεις πολύ μεγάλη έμφαση στο οικονομικό και στην έννοια της ελευθερίας. Εγώ
1: μιλάω στην αυτονομία.
0: Ναι, θέλω να αγγίξουμε το ψυχικό κομμάτι. Δηλαδή, τι είναι αυτό που κάνει μια γυναίκα η οποία θα κακοποιηθεί το βράδυ, το πρωί να σηκωθεί στο ίδιο κρεβάτι με τον άνθρωπο που τη χτύπησε?
1: Μια γυναίκα η οποία επιτρέπει την κακοποίηση, σαν βασικό παρανομαστή, έχει την απουσία αγάπη στον εαυτό της. Οπότε ακούγεται πολύ απλοϊκό, αλλά είναι πολύ πιο βαθύ αυτή η απουσία αγάπη στον εαυτό. Γι' αυτό επιμένω, δεν στέκομαι στο οικονομικό που σου είπα προηγουμένως. Στέκομαι στην απουσία ελευθερίας και στην απουσία αυτονομίας. Μπορεί μια γυναίκα να μην εργάζεται, αλλά να πει ότι εγώ μπορώ να βγω εκεί έξω και να δουλέψω και να πάω κατευθείαν να δουλέψω και να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου. Δεν θα το κάνει. Διότι από κάτω, εγώ θα τολμήσω να πω ότι είναι μια γυναίκα η οποία είναι εξοικειωμένη στην βία, με όλες τις μορφές της όμως. Η βία μπορεί να έχει μέσα την παραμέληση. Που τι σημαίνει παραμέληση? Έχω μεγαλώσει ένα σπίτι που δεν με έχουν δει. Δεν με βλέπουν. Δεν με έχουν ρωτήσει τι είναι αυτό που σε κάνει χαρούμενη. Δεν με έχουν ρωτήσει τι γεμίζει την καρδιά σου. Τι θα ήθελες εσύ να κάνεις.
0: Και αντί να πάω λοιπόν να το αναπληρώσω, πάω και βρίσκω τον ίδιο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που αναπαράγει το μοτίβο του σπιτιού μου.
1: Πάω και βρίσκω κάποιον ο οποίος μου συνεχίζει το αίσθημα της ασφάλειας, που η ασφάλεια δεν έρχεται από μένα πλέον, έρχεται απ' έξω. Οπότε εγώ μετά νιώθω, πού θα πάω? Οι περισσότερες αυτό λένε. Πού να πάω? Να φύγω από εδώ, να πάω πού? Αυτή είναι η απάντηση. Οπότε εκπαιδεύομαι ότι τουλάχιστον αυτό εγώ το γνωρίζω, μου είναι οικείο. Πόσο χειρότερο μπορεί να γίνει, πόσο χειρότερο μπορεί να πάει? Και αυτές οι γυναίκες συνήθως κινητοποιούνται όταν είναι τα παιδιά μέσα. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Έχω περιπτώσεις που σου λέω ότι δεν με ενδιαφέρει που χτύπαγε εμένα. Μόλις χτύπησε όμως το παιδί μου, εκεί κινητοποιήθηκα και είπα να φύγω. Αυτός ο παρανομαστής τι είναι? Δεν με αγαπάω εμένα, αγαπάω πιο πολύ το παιδί μου.
0: Ναι, στη γυναίκα που έρχεται σε σένα και σου λέει με δέρνει. Τι της λες?
1: Πολύ δύσκολο θα μου το πει. Θα πάρει δύσκολο χρόνο. Δύσκολο θα το πει, γιατί από πίσω υπάρχει βαθύ το αίσθημα της ντροπής. Αλλά όταν θα το παραδεχτεί και θα το πει συνήθως με το βλέμμα χαμηλά και θα νιώσει ότι δεν είμαστε εκεί για να την κρίνουμε, γιατί δεν κρίνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι για να την καταλάβουμε. Τις περισσότερες φορές έχουμε πάρα πολύ να δουλέψουμε την ενίσχυση του εαυτού. Ότι αυτή τη στιγμή έχω να με θυμηθώ, γιατί με έχω ξεχάσει, και έρχομαι σε αυτό που είπες προηγουμένως, σε αυτό το ξεχασμένο παιδί που είναι πίσω, το οποίο πραγματικά το λέω. Μέχρι και τώρα δύσκολο ρωτάμε τα κορίτσια μας τι σε ευχαριστεί εσένα, τι σε κάνει χαρούμενη εσένα. Γιατί το κομμάτι της απόλαυσης στη γυναίκα μέχρι και σήμερα είναι πάρα πολύ ενοχοποιημένο.
0: Ναι, δαιμονοποιημένο, θα έλεγα, ακόμα και με θρησκευτική διάσταση.
1: Πάρα
0: ναι.
1: πολύ. Αν μπορούσαν με οι κόρες μας να οικονομοποιούν και να τεκνοποιούν με τον κρίνο, νομίζω πως θα το επέλεγαν πολλοί μπαμπάδες. Εμένα έρχονται μπαμπάδες και μαμάδες και με αγωνία, γιατί ο γιος τους έχει πάει 18 χρονών και ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει. Λέω, έχετε και μια κόρη, μάλιστα. Λέω, η κόρη σας πόσο είναι? Μου λέει 19. Ξέρετε αν έχει ολοκληρωμένες σχέσεις? Α, δεν ξέρω. Λέω, δεν μου βγάλατε αγωνία γι' αυτό. Είναι φοβερό. Το πώς, δηλαδή, η ευχαρίστηση στη γυναίκα είναι κάτι το οποίο ακόμα το φοβόμαστε και δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι άμεσα συνυφασμένο με το να είναι χαρούμενη μέσα στο σπίτι μου.
0: Και βέβαια σε μεγάλο βαθμό φταίνει οι γυναίκες γι' αυτό. Δηλαδή, ένας από τους. Ένας βασικός ρόλος που είναι της μητέρας, τον συνήθως τον απενεχοποιούμε, ενώ νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό, βλέποντας και τη συμπεριφορά μιας γυναίκας και τις αντιλήψεις που έχει και αυτά που ανέχεται, τις τα έχει εμφυτεύσει η μαμά της. Όπως και ένας κακοποιητής, σε μεγάλο βαθμό φταίει η μαμά του.
1: Έχει καθοριστικό ρόλο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει καθοριστικό ρόλο. Και πίσω από τη μαμά υπάρχει μια άλλη μαμά, η οποία δεν μπόρεσε να σταθεί σε έναν πατέρα ο οποίος μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη. Δηλαδή, θέλω να το πω αυτό, μου θυμίζει μια οικογένεια φιλική, η οποία μου έλεγε ότι τα έχω βάλει με τη μαμά μου και έλεγε η μητέρα, ναι, ρε παιδί μου, λέει, τα έχει μαζί μου, λέει, αλλά ο πατέρας της. Και λέει, δεν αντέχω να μου λες άλλο τον πατέρα μου. Εσύ που ήσουνα. Εσύ που ήσουνα. Ο πατέρας μου ήταν αυτό. Εσύ που ήσουνα. Δηλαδή, είναι ρόλος και θα το πω απλά, δουλειά της μαμάς να προστατέψει την κόρη από έναν μπαμπά που δεν καταλαβαίνει. Γιατί ένας σύζυγος, όταν είναι σύζυγος, μπορεί να καταλάβει. Μπορεί μπαμπάς να μην καταλαβαίνει, αλλά αν έρθει η σύζυγος δίπλα και του πει, έλα να σου μιλήσω για τα παιδιά μας, εκεί μπορεί να ακούσει.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όταν μεγαλώνουμε παιδιά τώρα? Το ότι τα παραχαϊδεύουμε.
1: Είναι, αισθάνομαι πολύ ότι μας ξεχνάμε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι το παιδί δεν μεγαλώνει με αυτό που του λέμε, μεγαλώνει με αυτό που είμαστε. Μου θυμίζει μία ομιλία από αυτούς τους που είχα βρεθεί και εγώ, από τους ψυχοκαθοδηγητές αυτούς που τους λέω, τέλος πάντων, που βγαίνουν και λένε.
0: Έχω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Ναι.
1: Λένε. Και θυμάμαι λοιπόν, είχε βάλει μία εικόνα από μία φυλή της Αφρικής και ήταν ένα μωρό στην αγκαλιά της μαμάς, ένα παιδί στην αγκαλιά της μαμάς που ήταν σε ένα ποτάμι και έλεγε ότι επειδή αυτά τα παιδιά σε αυτή τη φυλή δεν κατεβαίνουν από την αγκαλιά της μαμάς, δεν κλαίνε και ποτέ. Και το έλεγε ως καλό. Μόνο που ξέχασε να υπογραμμίσει πως η μέση της μαμάς είχε φτάσει μέχρι το πάτωμα.
0: Βέβαια.
1: Και επίσης ότι το παιδί είχε κάνει τροφικά πόδια. Θα μπορούσε να περπατήσει. Οπότε, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι πρώτα απ' όλα να αντέξουν τα παιδιά και πρώτα οι γονείς στην αβεβαιότητα και στη ματέωση. Δεν τα εκπαιδεύουμε στα παιδιά μας τη ματέωση. Πάμε εμείς να εισπράξουμε την απογοήτευση, να μάθουμε εμείς να περπατάμε για εκείνα, να περάσουμε εμείς τη δυσκολία για εκείνα, να μην δυσκολευτούν. Οπότε δεν εκπαιδεύονται στο ότι ξέρεις κάτι, προχώρα, αυτή είναι η διαδρομή, και αν βρεις τα δύσκολα, έχουμε εδώ και είμαι πίσω να σου κάνω σέρβις και να συνεχίσεις. Αλλά αυτή είναι η διαδρομή. Και το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι είναι γονείς οι οποίοι ξεχνούν τον εαυτό τους. Δεν μπορεί η γονεϊκότητα και πιο συγκεκριμένα η μητρότητα να είναι ταυτότητα. Δεν γίνεται να είμαι μόνο μαμά. Γιατί αυτό είναι ένας ρόλος ο οποίος είναι πολύ βαρύς και δεν επιτρέπει να εξελιχθεί η προσωπικότητα. Και βασικό κομμάτι της γονεϊκότητας και της μητρότητας είναι η έμπνευση. Πώς θα με εμπνεύσεις αν εσύ το μόνο που κάνεις είναι να με κοιτάς? Αν δεν κοιτάς εκεί έξω. Αν δεν με πείσεις ότι εκεί έξω υπάρχει κάτι ωραίο που με περιμένει και το βλέπω σε σένα και στα δικά σου τα μάτια. Αν όλη μέρα όλη σου η αγωνία είμαι εγώ. Αν ο γονιός δεν φροντίζει τον εαυτό του, και το παιδί δεν θα μπορέσει να μάθει να αγαπάει τον εαυτό του.
0: Τα βιβλία αυτοβελτίωσης τα υπολείπτεσαι?
1: Δεν αντιστέκομαι στη γνώση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αυτοβελτιωθώ επειδή διαβάζω βιβλία αυτοβελτίωσης, όπως δεν θα ταξιδέψω διαβάζοντας χάρτες, όπως δεν θα μάθω να κάνω έρωτα βλέποντας πορνό. Η θεραπεία έρχεται μέσα από το βίωμα, μέσα από την έκθεση, μέσα από τη σύνδεση και από την εμπιστοσύνη της θεραπευτικής σχέσης. Δεν θα έρθει διαβάζοντας βιβλία.
0: Αυτό που κάνουν το άλλο, το NLP που πηγαίνουν και φωνάζουν αξίζω, αξίζω, αξίζω και τέτοια, το υπολείπτεσαι
1: αυτό? Καθόλου. Καθόλου. Γιατί είναι σκληρό, αλλά εγώ θα κάνω την ερώτηση, γιατί αξίζεις, γιατί αξίζω. Τι σημαίνει αξίζω?
0: Και δεν επειδή υπάρχω, όλοι.
1: Επειδή υπάρχω, τι σημαίνει αξίζω? Η αυτοπεποίθηση δεν χτίζεται ουρλιάζοντας αξίζω. Η αυτοπεποίθηση, ειδικά στην ενήλικη ζωή, γιατί προφανώς χτίζεται από την παιδική ηλικία, αλλά στην ενήλικη ζωή, γιατί γι' αυτό μιλάμε, δεν μπορούμε μονίμως να κλεγόμαστε για το πίσω, έχουμε να το δουλέψουμε αυτό, αλλά στην ενήλικη ζωή ξεκινάει με το να κάνω κάτι που για μένα είναι δύσκολο. Από εκεί, που εγώ να ζοριστώ και να δυσκολευτώ. Αν δεν δυσκολευτώ, δεν θα με πείσω ότι αξίζω. Μόνο και μόνο επειδή φωνάζω αξίζω ή επειδή γράφω σε ένα τετράδιο.
0: Αξίζω, ναι.
1: Και το όνειρό μου.
0: Και τέτοια, ναι.
1: Ναι, δεν θα έρθει.
0: Λοιπόν, άλλο θέμα σχετικό. Νομίζω ότι ακόμα και σήμερα εγώ μπορώ να πάρω μια ταμπέλα, τη βάλω στο σπίτι μου, να πω ότι είμαι σύμβουλος ψυχικής υγείας, να χρεώνω 20 ευρώ όταν εσύ μπορεί να χρεώνεις 25. Λοιπόν, και να έχω κόσμο που έρχονται και αυτό το πράγμα πραγματικά γίνεται. Πηγαίνουν σε τέτοιους ανθρώπους μόνο και μόνο για να ξεφύγουν από το ταμπού ότι δεν πάω σε ψυχολόγο ή σε ψυχίατρο.
1: Δεν είναι γι' αυτό. Είναι γιατί είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι διευκολυντικό. Εμένα συνεχώς μου έρχονται και μου λένε, ναι, αλλά τι να κάνω. Πείτε μου όμως μια πράξη.
0: Ναι, αυτό
1: και πόσο χρόνο θα πάρει.
0: Να χωρίσω αυτό. Ναι,
1: ναι. Ναι. Και δώσ' μου μια λύση και μια κατεύθυνση. Και δώσ' μια πρακτική συμβουλή. Οπότε ο εκάστοτε δίνει μια πρακτική συμβουλή.
0: Η life coach, δηλαδή. Αυτά είναι παλαβό το ότι μπορεί ο καθένας χωρίς καμία πιστοποίηση.
1: Είναι
0: να μπλέξει με αυτό το πράγμα, δηλαδή, και να κάνει αυτή τη δουλειά, να δίνει συμβουλές ψυχικής υγείας ανθρώπους, ενώ δεν έχει καμία μα καμία πιστοποίηση, τίποτα.
1: Τίποτα. Έχεις γράψει ένα εξαιρετικό άρθρο που το θυμάμαι και ήταν πολύ στοχευμένο. Θα τολμήσω όμως να πω και κάτι ακόμα. Γιατί βλέπω τώρα που μου έρχεται μέσα στο Instagram, όλοι βγαίνουν, ο καθένας λέμε. Κατευθύνσεις, τσιτάτα. Πλέον αυτός που κερδίζει, ειδικά στα social, είναι κύριος ο οποίος μπορεί και προκαλεί πιο πολύ. Είναι τρομακτικό αυτό, έτσι. Ποιος μπορεί να προκαλέσει περισσότερο. Βλέπω κάτι τίτλους από ανθρώπους που μπορεί να έχουν τελειώσει και ψυχολογία, που όσο πιο ακραίος μπορεί να έχει μια ιδέα λέξη ή μπορεί να μιλήσει για οργασμό. Όλα αυτά, τα οποία το μόνο που κάνουν είναι να προκαλέσουν και τελικά μπαίνει ο άλλος και ακολουθεί και ζητοκραυγάζει από κάτω. Και επειδή ήμουν η πρώτη που ήμουν πολύ θυμωμένη με όλο αυτό, γιατί θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Πόνεσα και ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ για να τελειώσω αυτές τις σπουδές. Δεν μου ήταν καθόλου εύκολες. Και πέρασα και πολλά χρόνια στα θρανία. Και ακόμα εκπαιδεύομαι σε αυτό. Αισθάνομαι ότι λίγο με καθησυχάζω, γιατί πλέον πιστεύω ότι ο καθένας θα έχει τον θεραπευτή, όπως και το δικηγόρο, όπως και το πολιτικό, που του ταιριάζει.
0: Η επιστήμη της ψυχικής υγείας εξελίσσεται ή κάπου έχει τερματίσει, δηλαδή λέμε τα ξέρουμε όλα?
1: Όχι, εξελίσσεται πάρα πολύ. Γι' αυτό και αναιρούνται πράγματα. Πολλά πράγματα του Φρόιντ έχουν αναιρθεί.
0: Εντάξει, εξελίσσεται στον τομέα της νευρολογίας, υποθέτω, και στο πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και όλα αυτά. Αλλά εξελίσσονται και οι ιδέες πάνω στην ψυχική υγεία.
1: Είναι σαν να μου λες ότι αν έχουμε καταλάβει τον ανθρώπινο εγκέφαλο και την ανθρώπινη ψυχή. Προφανώς και όχι. Όσο την καταλαβαίνουμε περισσότερο, όσο αλλάζουν και οι συνθήκες γύρω μας και το περιβάλλον, προφανώς έχουμε πολύ χώρο ακόμα να ανακαλύψουμε και να καταλάβουμε και να συναντηθούμε. Και ο κάθε θεραπευτής είναι πολύ διαφορετικός. Εμένα με βλέπουμε πολύ διαφορετική από ό,τι ήμουνα όταν ξεκίνησα πριν από 15 χρόνια.
0: Καλά.
1: Οπότε εγώ το δίνω πάρα πολύ σαν στοιχείο, και επειδή είμαι για τους life coach προηγουμένως ή όλους αυτούς, προσκαλώ πολύ τους ανθρώπους να επιλέξουν θεραπευτές οι οποίοι έχουν, πέρα από το κομμάτι της γνώσης, την καλοσύνη και την ταπεινότητα. Εκεί την πατάμε περισσότεροι. Ότι όσο περισσότερο αποκτούμε εμπειρία, χάνουμε στο κομμάτι της ταπεινότητας. Και αν δεν είμαι ταπεινός, πώς θα συναντηθώ, πώς θα καταλάβω, πώς θα μαλακώσω, πώς θα ελευθερώσω?
0: Ναι, είμαστε πάρα πολύ ελαττωματικό είδος ως άνθρωποι, ρε παιδί μου. Καμιά φορά το σκέφτομαι. Είναι πάρα πολλά bug, πάρα πολλά σφάλματα κατασκευαστικά έχει ο ψυχισμός. Αλλά αυτό μας κάνει ανθρώπους, θα μου πει.
1: Αυτό μας κάνει ανθρώπους. Μου λέει ένας θεραπευόμενος γιατρός, μου λέει, λυπάμαι που το λέω, κύριε Καμεράκη, μου λέει, φοβάμαι ότι θα έρθει το AI να μας αντικαταστήσει και ίσως είχε καλύτερα. Εντάξει, λέω, είναι σκληρό.
0: Έχεις παίξει καθόλου με το AI?
1: Το έχω κοιτάξει, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι και ιδιαίτερα ειδήμων πάνω στο αντικείμενο, αλλά ναι, το έχω κοιτάξει.
0: Ενώ δεν έχεις προσπαθήσει να αλληλεπιδράσεις σε επίπεδο επαγγελματικό ή ψυχογραφικό. Δηλαδή, εγώ επειδή έχω συνδρομητική σχέση, έτσι και το έχω πάνω από ένα χρόνο, όταν του ζήτησα να μου κάνει ένα ψυχογράφημα από αυτά που έχει καταλάβει από μένα, από αυτά που γράφω, από αυτά που το ρωτάω, τρόμαξα.
1: Ένιωσε ότι πήγε πολύ κοντά.
0: Ναι. Ήταν τρομερά ακριβές.
1: Ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη παγίδα σε αυτό? Είναι ότι είναι πάρα πολύ καλό στην κολακία.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί ακουμπάει και ταΐζει πολύ τον αρκισισμό μας.
0: Ναι, αλλά όχι, σε μένα ήταν πάρα πολύ εύστοχο. Δεν συμπεριφέρθηκε σαν αστρολόγος.
1: Εγώ δεν λέω σαν αστρολόγος. Ναι. Λέω πολύ σαν ένα κομμάτι ότι έρχεται και θα μου φωτίσει αυτά που ίσως. Γιατί ακόμα και αυτό έχει καταλάβει. Αυτά που ίσως θέλω να ακούσω. Και εγώ επιμένω ότι. Το έλεγα και μιλούσα και με γιατρούς και με δερματολόγους που σε αυτό θα μας ξεπεράσει σίγουρα. Η μεγάλη διαφορά στο κομμάτι της ψυχικής υγείας είναι η συνάντηση. Ναι, αυτό βέβαια. Που χάνεται πολύ είναι η έκθεση.
0: Ο θεραπευτής.
1: Δεν εκτίθεμαι. Οπότε εδώ πέρα μπορώ να ρωτήσω τα πάντα, ναι. Χωρίς να νιώσω ότι κανείς θα πρόκειται να με κρίνει. Και να με... Αλλά η θεραπεία προϋποθέτει την έκθεση για να μπορέσω να πάω παρακάτω.
0: Τελευταία ερώτηση που γίνεται σε όλους. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος εκτός από το να πάθουν κακό δικοί σου άνθρωποι?
1: Οι χαμένες ζωές.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, άμα σκεφτούμε ότι κάθε άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος κόσμος με φοβίες, με επιθυμίες, με όνειρα, και βλέπω ανθρώπους μέσα στα λεωφορεία, βλέπω ανθρώπους που είναι στο αυτοκίνητό τους θλιμμένοι και αποχαυνομένοι, στα γραφεία που είναι κλεισμένοι, και σκέφτομαι πόσα ταλέντα χαμένα, ταλέντα με την έννοια του να κάνω κάτι που εμένα με χαροποιεί. Άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται και ξυπνούν χωρίς κανένα λόγο. Και απλά είναι παρετημένοι. Παρετημένοι, παύλα, βολεμένοι. Το λέει ο Ρόλο Μέι πάρα πολύ ωραίο, το έχω πει πολλές φορές, ότι στις σύγχρονες κοινωνίες το αντίθετο του γενναίος δεν είναι ο άτολμος, είναι ο βολεμένος. Οι άνθρωποι, οι οποίοι τους συναντάω αυτούς τους ανθρώπους, που είναι, τους ακούω και λέω, πω, μια χαμένη ζωή. Ξυπνάω και κοιμάμαι και έχουν τώρα τολμούν, 65, 70, 80, και έρχονται και λένε τι έζησα. Πώς με ξέχασα έτσι? Αυτές οι χαμένες ζωές με τρομάζουν πάρα πολύ.
0: Ήταν η Άννα Κανδαράκη στο TalkFlix. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια. Yeah.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το Fiesta Voyo επιστρέφει στο Ραλιάκμολα.
3: Γιάννης Χαρούλης, Άλκησης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Νατάσα Μποφίλιου, Εθισμός, Μαρίνα Σπανού, Νόβελ 729, Σκιαδαρέσες, Τζαούλ, Αλκιόνι, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, Chasing Bone, Γιώργος Παπαγεωργίου και Polkar, Ecolabs, Rad και κάθε βράδυ DJ set ως τα ξημερώματα.
2: Τέσσερις μέρες, ένας ποταμός, απειρά αστέρια.
3: 23 με 26 Ιουλίου, Μικρό Κασοσιάτιστας.
2: Η Πέμπτη, ελεύθερη είσοδος.
3: Εισιτήρια στο more.com. Fiesta Voyo, φέτος το καλοκαίρι. Εκεί, χορηγός Amstel.
4: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
6: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
7: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
8: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
7: Γιατί με έφερες εδώ, μου λες.
9: Γιατί μας αφορά.
7: Εμά.
8: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
7: Όχι.
8: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
7: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό. Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολύ αγαπημένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέο κόμμα από τον κύριο Τσίπρα, νέο κόμμα από την κυρία Καρισιανού. Αναμένουμε νέο κόμμα από τον κύριο Σαμαρά. Νέο πολιτικό σκηνικό δεν ξέρω αν έχουμε, και αυτό θα κουβεντιάσουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Στραβελάκη, διδάσκον στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Έχουμε νέο πολιτικό σκηνικό.
1: Έχουμε μία μεγάλη πολιτική κρίση, η οποία συμπεριλαμβάνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πρωταγωνιστή νομίζω στην κρίση.
1: Ακριβώς. Σε πολλά επίπεδα, τα οποία έχουν και, όπως είδατε τελευταία και με αφορμή τον τελικό της Ευρωλίγκας που κέρδισε ο Ολυμπιακός μας.
0: Ακριβώς, να τα λέμε αυτά. Ναι.
1: Να τα λέμε αυτά. Έχει και παράλληλα αγώνες box. Ναι, μάλιστα είχα σκεφτεί, επειδή λέει ο κύριος Τραμπ χτίζει ένα μεγάλο σκηνικό με για αγώνες και τέτοια με αφορμή τα 80 του γενέθλια στο Λευκό Οίκο, σκέφτηκα μήπως οι πρωταγωνιστές εμφανιστούν και εκεί σε αγώνα μέχρι σε σχάτων προστέρψην του φερόμενου ως Προέδρου των ΗΠΑ.
0: Πάντως δεν είναι εικόνα χώρας αυτή.
1: Προφανώς και δεν είναι εικόνα χώρας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο σπέβδουν διάφορα κέντρα εκτός και εντός Ελλάδας, αλλά και πολιτικές προσωπικότητες, γιατί υπάρχουν και εγγενείς αγωνίες, έτσι δεν μπορείς να τους βάλεις όλους στο ίδιο τσουβάλι, στο να προσπαθήσουν να καλύψουν από συστημικά υλικά το πολιτικό κενό που δημιουργείται. Όχι που δημιουργείται, που υπάρχει.
0: Που υπάρχει. Ελλάς. Και δεν είναι ο Ελλάς, είναι η Ελλάς. Πώς είδατε την παρουσίαση του κόμματος του κύριου Τσίπρα και κυρίως πώς ακούσατε όσα υπόθηκαν?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν είναι λάθος, όπως επιχειρήθηκε να απαξιωθεί το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα Ιθάκη, έτσι αντίστοιχα είναι λάθος να απαξιωθεί με συνοπτικές διαδικασίες η προσπάθεια ίδρυσης κόμματος και η διακήρυξή του.
0: Ναι.
1: Φυσικά η θέση δική μου είναι κριτική απέναντι του, να το ξεκαθαρίσω από την αρχή, αλλά παρά τα αυτά θεωρώ μεγάλο λάθος αυτό που λένε ότι καλά τώρα έκανε μια διακήρυξη ο Τσίπρας και. Όχι, η διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα είναι μια συστημική λύση στο πολιτικό κενό που έχει διαμορφωθεί, η οποία μάλιστα περιλαμβάνει και κάποια αριστερά χαρακτηριστικά, και νομίζω ότι και το πιο αξιόλογο είναι ότι ο κύριος Τσίπρας εγκατέλειψε κάποιους συμβουλάτορες που του λέγανε να εγκαταλείψει την ταυτότητα της αριστεράς και επανήλθε στην αριστερά, γιατί ακριβώς η αριστερά, ο σοσιαλισμός και όλες αυτές οι ιδέες, παρόλο που δεν τις αντιλαμβάνεται ο λαός και η νεολαία σε ιστορικούς όρους, έχουν μεγάλη δύναμη στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν ο κύριος Τσίπρας υιοθέτησε, κατά τη γνώμη μου, την ανάλυση της ομάδας Πικετή Ζουκμάν από τη Γαλλία, με κέντρο μάλλον το Paris School of Economics, έτσι.
0: Με τους οποίους... και κοινωνιακή εταιρεία από τη Γαλλία...
1: Ναι, οκ, okay, αλλά δεν νομίζω, κυρίως νομίζω ότι ήρθε σε επαφή γιατί αυτοί του ταιριάξανε καλύτερα. Οι οποίοι βέβαια οι άνθρωποι δεν έχουν τις πολιτικές επιδιώξεις του κ. Τσίπρα. Δηλαδή αυτό που θέλουν τι είναι, είναι να επαναφέρουν το δίπολο δεξιά-αριστερά στο κέντρο της πολιτικής σκηνής, κάτι που υιοθέτησε και ο κύριος Τσίπρας στη διακήρυξή του, και δεύτερον θεωρούν ότι αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την υιοθέτηση μιας γενναίας ατζέντας αναδιανομής από την πλευρά της αριστεράς. Ότι η αριστερά δηλαδή θα πάψει να είναι βραχμανική, όπως τη λένε, δηλαδή κομμάτι ενός κομματικού συστήματος πολλαπλών ελίτ, και θα γίνει μια αριστερά που θα εκπροσωπήσει εκ νέου την εργατική τάξη, όπως συνέβαινε ακόμη και στη σοσιαλδημοκρατική της εκδοχή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αριστερά ψηφιζόταν, καλώς κακώς, μια άλλη συζήτηση, Και η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία ψηφιζόταν από εργατό κόσμο. Και η Κομμουνιστική Αριστερά φυσικά, αλλά και η... Τώρα, ο κύριος Τσίπρας κάπου εκεί τελειώνει η διαδρομή του προς την αριστερά και ξεκινάει τώρα η κολοτούμπα από τη διακήρυξη πια.
0: Ναι.
1: Και η πρώτη ιστορία είναι ότι αυτονομεί εντελώς την πολιτική από αυτή την πρόταση πολιτικής οικονομίας που κάνει συγκεκριμένη ομάδα. Δηλαδή τι κάνει, λέει ότι αυτό το αριστερό μέτωπο, συμπόρευση, πώς λέγεται, συμπαράταξη.
0: Συμπαράταξη.
1: Συμπαράταξη, μπράβο. Θα το δημιουργήσει από τα υλικά της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας. Το πρασίνο.
0: Ναι.
1: Όμως όταν τα λέει αυτά, στην πραγματικότητα εννοεί τις ηγεσίες και τα στελέχη αυτών των κομμάτων που θα απαρνηθούν το παρελθόν τους, παρετούμενοι από βουλευτές, από μέλη άλλων κομμάτων κλπ. Και θα προσχωρήσουν στη δικιά τους συμπόρευση. Αυτό είναι το σκεπτικό του. Αυτό περιλαμβάνει βεβαίως δύο στοιχεία. Ότι το ένα, να θεωρήσεις ότι θα προκύψει μια αριστερή ατζέντα από την ελληνική σοσιαλδημοκρατία, αν σε αυτήν βάλουμε μέσα και αναγκαστικά βάζουμε και το ΠΑΣΟΚ, έτσι είναι ανέκδοτο. Το να πεις ότι η ριζοσπαστική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συμβιβάστηκε και παρέμεινε σε αυτές τις δυνάμεις, έτσι, σε όλη τη και μετά την ψήφιση μνημονίων, επίσης είναι ανέκδοτο. Και το τρίτο είναι σε ποια ακριβώς πράσινη οικολογία αναφέρεται.
0: Ναι.
1: Αν τα βάλεις λοιπόν αυτά, στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να φτιάξει μια καινούργια αριστερά από τα υλικά της προηγούμενης. Αυτό δεν γίνεται.
0: Όπως μου είπε κάποιος, προσπαθεί να φτιάξει ένα αριστερό κέντρο.
1: Ναι, ένα αριστερό
0: κέντρο. Αυτό
1: δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Ναι.
1: Και εγώ και στο ποδόσφαιρο παίζει κέντρο αριστερά. Έχω ακούσει ότι παίζει κάποιος, ότι παίζει δηλαδή κέντρο και από την αριστερή μεριά. Αλλά αριστερό κέντρο, τι να πω.
0: Ναι.
1: Ας έρθουμε όμως στο προκείμενο, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μία, πιστεύω εγώ, πολιτική θεωρία πίσω από τη διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα, που είναι ακριβώς αντίθετη από την οικονομική θεωρία που πρεσβεύει. Και η οποία στην ουσία έρχεται να ικανοποιήσει τα κέντρα που τον στηρίζουν. Δηλαδή, σε ένα βιβλίο που έγραψαν δύο Γάλλοι μαθητές του Φουκώ για τον νεοφιλελευθερισμό, είπαν ότι ο νεοφιλελευθερισμός πλέον, επειδή κατάλαβε ότι η παντοδυναμία των αγορών και η αποθέωση της αγοράς δεν οδηγεί πουθενά, μας έχει οδηγήσει αντίθετα σε κρίση, και επειδή βλέπουν ότι θα υπάρχει κρατική παρέμβαση και τώρα και στο μέλλον, εισάγει αυτό που λέμε νέα κυβερνητικότητα. Όπως στην πραγματικότητα τι κάνει, εξασφαλίζει κάποιες ελευθερίες, ενώ την ίδια στιγμή εξασφαλίζει τη διαχείριση των πραγμάτων. Αυτό προτείνει ο κ. Τσίπρας. Όταν φτάνεις δηλαδή στο πολιτικό του πρόγραμμα, οι μεγαλοστομίες περί αναδιανομής και τα λοιπά περιορίζονται σε ένα 35ωρο χωρίς μείωση αποδοχών. Εδώ πέρα καταλαβαίνετε, σε μια χώρα με 40% μείωση αποδοχών τα τελευταία 10 χρόνια πρέπει να μιλάμε για αύξηση των αποδοχών.
0: Ναι.
1: Με ενίσχυση των εργασιακών σχέσεων, έτσι. Όχι ότι θα σου κάνω 35ωρο χωρίς μείωση και άλλη μείωση των αποδοχών. Μείωση από πόσο δηλαδή? Από τα 400 και τα 500 και τα 800 ευρώ που κάνουν οι εργαζόμενοι για πρώτη φορά, ας πούμε, το πας πόσο δηλαδή, το δίνει ένα πεντάρικο, πώς θα γίνει? Λοιπόν, αυτό λοιπόν το σχήμα στην πραγματικότητα είναι ένα σχήμα διαχείρισης των πραγμάτων. Είναι ένα σχήμα διαχείρισης του εφικτού. Μάλιστα ο κύριος Τσίπρας βέβαια από εκεί χρησιμοποιεί διάφορες έτσι φιωριτούρες και εκφράσεις, λέει ότι εδώ πέρα δεν είναι η πολιτική τέχνη του εφικτού, είναι η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού. δηλαδή θα διευρύνει το εφικτό έτσι ώστε να χωρέσει και κάποια άλλα από, τα, από τις ανάγκες αυτών των δυστυχισμένων που αποτελούμε σήμερα το, τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Στην πραγματικότητα λοιπόν αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας είναι μία επανέκδοση του ποταμιού, εδώ και ταιριάζει και το κέντρο που λέτε, με την προσθήκη της αριστεράς στην προμετωπίδα, βέβαια όχι στο πλαίσιο της ελληνικής αστυνομίας η Ελλάς, αλλά στο πλαίσιο ότι υπάρχει η λέξη αριστερά στον τίτλο του κόμματός του.
0: Δηλαδή ποτάμι με ολίγων από αριστερά, ας πούμε.
1: Ποτάμι με αριστερή φρασιολογία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και το τελευταίο κομμάτι που είχε ενδιαφέρον στη διακήρυξη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι μόνο, είναι άλλα δύο νομίζω πράγματα που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, δεν είναι μόνο ποιους συμπεριλαμβάνει στο μέτωπο που θέλει να φτιάξει, είναι και ποιους αποκλείει. Και αποκλείει ξεκάθαρα από το μέτωπο που θέλει να φτιάξει την κομμουνιστική αριστερά. Δηλαδή τους ανθρώπους που βλέπουν την ότι η αστική δημοκρατία δεν είναι το τέλος της ιστορίας, δεν τους θέλει στη συμπαράταξή του.
0: Ναι.
1: Πιστεύει ότι αυτοί δεν ανήκουν σε αυτό τον γενναίο καινούριο κόσμο που θέλει να γεννήσει. Με αυτή την έννοια λοιπόν νομίζω ότι είναι μια κίνηση με ξεκάθαρη ταυτότητα, η οποία ταυτότητα πρέπει να αναδειχθεί από όλους. Γιατί η ταυτότητα αυτή που αναδεικνύει ο κύριος Τσίπρας, παρόλο που είναι με καινούριο τίτλο, με καινούρια παρουσία, με καινούριο πλασάρισμα, με καινούριες λέξεις, με καινούριες θεωρητικές αναφορές και πάει λέγοντας, διατηρεί κάτι από το παρελθόν το οποίο θέλει με αυτή την κίνησή του να το επιβάλλει. Ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την Ελλάδα ήταν επιτυχημένη. Και θεωρεί ότι το τρίτο μνημόνιο που ψήφισε στο πλαίσιο της διεύρυνσης του εφικτού δεν ήταν μόνο αναγκαίο, ήταν και επιτυχές. Και αυτό δεν το λέει μόνο ο κύριος Τσίπρας, το λέει και ο στενός του, το είπε, μα το έγραψε, όχι δεν το είπε καν, το έγραψε στην Καθημερινή και ο στενός του συνεργάτης ο κύριος Χουλιαράκης. Άρα το πολιτικό σκηνικό που ονειρεύεται ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι η υφαρπαγή της αριστερής ψήφου έτσι ώστε να ενσωματωθεί πριν καν εκφραστεί. Στην προηγούμενη εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε μια μαζική έκφραση του κόσμου η οποία φόβησε τον κατεστημένο και ήταν το δημοψήφισμα. Εδώ προσπαθούν να τα μαζέψουν από την αρχή πριν εκφραστούν και νομίζω ότι είναι χρέος της πραγματικής αριστεράς αυτά τα θέματα να τα αναδείξει. Έτσι, θέλω να πω τελευταίο, αλλά όχι παρενθετικά, ότι στη διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα δεν υπάρχει λέξη Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν Αμερικάνοι, οι ΗΠΑ αναφέρονται, η Ρωσία αναφέρεται, το Ιράν αναφέρεται, αναφέρονται όλες οι χώρες εκτός από το Ισραήλ.
0: Γενικά το πολιτικό μας σύστημα έχει ένα θέμα με το Ισραήλ.
1: Ναι, αλλά το διάστημα, να φοβάται αλλά... να πει, ναι. Να λέει ότι γίνεται, τι γίνεται στην Παλαιστίνη και να μην λέει ποιος το κάνει.
0: Δημιουργεί ένα ερώτημα.
1: Δημιουργεί και ένα ερώτημα για την αξιοπιστία του συνόλου των διακηρυγμένων που παραπέμπουν σε αυτό που είπα.
0: Τώρα, πιστεύετε ότι το βασικό καύσιμο αυτής της προσπάθειας, ίσως και των άλλων προσπαθειών που γίνονται, είναι η απόγνωση για να ικανοποιηθεί το αίτημα να φύγει ο κ. Μητσοτάκης? Και αυτό είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί όπως πολύ σωστά επισημάνατε, η χώρα πρέπει να μπει σε ένα άλλο δρόμο, να ανοίξει μια άλλη συζήτηση. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να ζούμε τη λογική ότι παίρνει ο κόσμος 400 ευρώ και 500 και να δούμε πώς θα χάσει και αυτά, αλλά πώς ο κόσμος θα επιστρέψει σε ένα όσο το δυνατόν πιο αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωση. Και αυτή τη συζήτηση δεν την ακούμε να γίνεται με προτάσεις και σχέδιο. Υπάρχει σε όλους η αίσθηση, κακά τα ψέματα τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι και σκοτεινή κυβέρνηση, όπως φαίνεται, και σε όλους, ακόμα και σε ανθρώπους που την υποστήριξαν, έχει αρχίσει να δημιουργείται η αίσθηση ότι πρέπει να φύγουν. Δεν μπορεί να στέξει αυτό το πράγμα. Είναι κίνδυνος αυτό το αίτημα, αυτή η αίσθηση να σκεπάσει τα πραγματικά προβλήματα που πρέπει να απασχολούν τα όποια κόμματα, εν πάση περιπτώσει, θα διεκδικήσουν ένα ρόλο στην επόμενη μέρα.
1: Θα σας απαντήσω λίγο θεωρητικά, αλλά δεν είναι θεωρητική απάντηση. Στα σύγχρονα κομματικά συστήματα, το ερώτημα δεν είναι πλέον αυτό που ονομαζότανε με τα πολεμικά θεώρημα του διάμεσου ψηφοφόρου. Ήταν ένα οικονομικό μοντέλο για την πολιτική, το οποίο έλεγε ότι επειδή όλοι οι άνθρωποι ανήκουν σε μια ενιαία κατανομή με βάση τις απόψεις τους, ας πούμε ότι εδώ είναι η πιο αριστερή, εδώ είναι η πιο δεξή, και κάπου εδώ είναι ο διάμεσος ψηφοφόρος.
0: Ναι.
1: Όποιος είναι πιο κοντά στο διάμεσο ψηφοφόρο και έρχεται από τα αριστερά, ο κύριος Τσίπρας ας πούμε, θα πάρει όλη την υπόλοιπη κατανομή. Αντίστοιχα, όποιος είναι πιο, αν αυτό γίνει από τα δεξιά, τότε πάλι θα πάρει όλη την κατανομή, και με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει πάντα κάποιος που θα επικρατήσει, έτσι, ο οποίος θα είναι ή αριστερογενής ή δεξιογενής, όμως και οι δύο θα είναι πολύ κοντά μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστικά δηλαδή στη θεωρία της επιλογής, ας το πούμε και αυτό, αυτό βασίζεται σε ένα θεώρημα της δεκαετίας του 30 ενός οικονομολόγου που λεγόταν Χοτελιέ, ο οποίος έλεγε ότι αν υπάρχουν δύο μπιτσόμπαρα σε μια παραλία, τότε αυτοί που είναι στη δεξιά πλευρά της παραλίας δεν θα μάθουν ποτέ τι έχει αυτό, και αυτοί που είναι στην αριστερή πλευρά της παραλίας δεν θα μάθουν ποτέ τι έχει το δεξιό μπιτσόμπαρο. Άρα τι γίνεται με αυτόν τον τρόπο? Όλοι προσπαθούν και τα δύο μπιτσόμπαρα θα προσπαθήσουν να μετακινηθούν προς το κέντρο της παραλίας. Η αριστερά του κέντρου κούπατε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι όμως πια τα πράγματα. Οι σύγχρονες έρευνες της ψήφου δείχνουν ότι πλέον ο αριστερός με το δεξιό κόσμο, αυτό που λέμε αριστερά και δεξιά στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, απέχει παρασάγκαση. Και αυτό το λένε και μελέτες και από την Αμερική και από την Ευρώπη και από παντού. Άρα, τίποτα δεν εξασφαλίζει ότι μία αριστερά του κέντρου θα διώξει τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί τίποτα δεν εξασφαλίζει ότι το 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που απέχουν συστηματικά από τις εκλογές μετά το 2015 θα συγκινηθούν από τον κύριο Τσίπρα και τη διακήρυξή του και θα πάνε να τον ψηφίσουν. Με αυτή την έννοια λοιπόν, νομίζω ότι αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία είναι μια δύναμη η οποία θα πείσει τον αριστερό κόσμο ότι αξίζει όχι μόνο να ψηφίζει, αλλά να δρά, να συμμετέχει και να αγωνίζεται στα πολιτικά πράγματα. Και αν θέλετε, η στεναχώρια η δικιά μου είναι ότι οι συστημικές δυνάμεις περισσεύουν στο να εμφανίζονται, να κάνουν παράτες, να πούμε, και τα λοιπά, να κάνουν και μια εκδοχή με την Ανούλα του Μακαρίτη, του Ανδρέα Παπανδρέου, σε εκδοχή προεφηβική, μάλλον, το κοριτσάκι αυτό, συμπαθέστατη κοπέλα, που εμφανίστηκε δίπλα στον κύριο Τσίπρα, αλλά στην ουσία για αυτό τον κόσμο αμφιβάλλω ότι μιλάνε στην καρδιά του.
0: Ναι. Αναφερθήκατε σε αυτό το 1,5

0: Και αυτό αναφέρομαι έτσι συνέχεια και γίνομαι και λίγο θεωρητικός ίσως κάποιες στιγμές. Αυτό που έχει γίνει είναι το εξής. Αυτό που θα επιχειρήσει η κυρία Χαριστιανού θα είναι αυτό που επιχείρησε και επέτυχε ο κύριος Τραμπ. Αυτό που λέγεται ταξική αναστροφή. Οι φτωχοί να πάψουν να ψηφίζουν αριστερά και να ψηφίζουν μια συντηρητική ακροδεξιά λαϊκίστικη εκδοχή. Γιατί το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, παρόλο που ως μάνα και ως μάνα χαροκαμένη της έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου, όπως επίσης έχει και τον απεριόριστο σεβασμό μου για την κινητοποίηση της κοινή γνώμης για το έγκλημα των Ντεμπών, ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ανήκει καθαρά σε αυτή την εκδοχή. Εγώ πιστεύω όμως ότι η κυρία Χαριστιανού δεν θα τα καταφέρει, γιατί η κυρία Χαριστιανού θα πρέπει να μιλήσει. Και όποτε η κυρία Χαριστιανού μιλάει, όλος αυτός ο κόσμος τρελαίνεται. Ποιες οι 20 και 18χρονες κοπέλες και 25χρονες γυναίκες και 50χρονες γυναίκες θα κάτσουν να ζήσουμε σε μια κοινωνία που θα ποινικοποιεί την έκτρωση. Θα γυρίσουμε τη χώρα μας πίσω από εκεί που ήταν επί χούντας. Τι ακριβώς θα κάνουμε, θα γίνουμε χριστιανοί ορθόδοξοι και θα ακολουθήσουμε ένα καινούριο θεοκρατικό κράτος, ας πούμε, που έχει στο μυαλό της κυρία Χαριστιανού. Στη διεθνή πολιτική σκηνή με τι θα ταυτιστούμε? Θα ταυτιστούμε με τη σημερινή ρωσική ηγεσία? Η Ρίστον Παρόδο δεν αποτελώ παδό του Ζελένσκι, ούτε έχω κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία.
1: Ναι,
0: ούτε πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία, με την οποία δεν έχουμε διαφορές. Αλλά από εκεί μέχρι το να θεωρήσουμε πρότυπό μας τον κύριο Πούτιν ή τον κύριο Τραμπ ή οποιασδήποτε από αυτές τις εκδοχές, καταλαβαίνετε ότι τον αριστερό κόσμο δεν πρόκειται να το φέρουν κοντά.
1: Ναι.
0: Και το πολιτικό κενό θα παραμείνει. Και στο τέλος της ημέρας πιστεύω ότι αυτοί όλοι, και ο Τσίπρας και η Χαριστιανού και ένα αυριανό κόμμα Σαμαρά στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς γιατί ο κύριος Σαμαράς ως γνωστόν έχει συγκεκριμένες σχέσεις, δεν έχει σχέση με τη Ρωσία, έχει σχέση με τις ΗΠΑ. Παραδοσιακά.
1: Να είναι το αντίβαρο, λέτε.
0: Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα προσπαθήσει να κάνει. Οπότε εάν τα προσμετρήσουμε όλα αυτά, νομίζω ότι το πολιτικό κενό παραμένει. Το πολιτικό κενό μιας αριστερής, ενός αριστερού μετόπου, γενναίας αναδιανομής του εισοδήματος σε όφελος των πολλών, παραμένει. Και με αυτή την έννοια αυτό πρέπει να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος της ημέρας θα πέφτουν όλοι μαζί για να μοιράσουν μεταξύ τους τους ανθρώπους που ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Του 19 που έδωσαν στον κύριο Μητσοτάκη 40%. Θα προσπαθούν λοιπόν να ανατάξουν το πολιτικό σκηνικό προσποριζόμενοι αυτούς τους ψηφοφόρους και θα είναι ένα σκηνικό που θα πηγαίνει όλο και δεξιότερα.
1: Ναι. Και γενικά ό,τι σενάρια ακούμε, ακόμα και για κυβερνήσεις συνεργασίας, ακούμε ας πούμε το όνομα του κ. Βαγγέλη Βενιζέλου ως πιθανού πρωθυπουργού κοινής αποδοχής. Δηλαδή γυρνάμε, όπως λέτε, περίπου 10-15 χρόνια πίσω, μέσα στο μάτι του κυκλώνα που ήμασταν, έτσι.
0: Καταρχήν συμφωνώ με αυτό που λέτε, αλλά εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με το πόσο κοντόφθαλμη είναι η αστική τάξη στην Ελλάδα,
1: Να.
0: Το οποίο είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πλέον. Δηλαδή είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού. Δεν χρειάζεται να
1: και
0: το ψάξω. Και σε ζωντανή
1: μετάδοση, ναι.
0: Και σε απευθεία σύνδεση, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτή την κρίση την έχουν μετατρέψει σε μια εκλογική αριθμητική, την οποία την έχει υιοθετήσει και ο κύριος Τσίπρας με την κυβερνός αριστερά. Γιατί η κυβερνός αριστερά του κύριου Τσίπρα, εντάξει, δεν είναι σωστό ο αριστερός να είναι ένας μόνιμος παγκίτης, ο οποίος δεν θα μπαίνει ποτέ στον αγωνιστικό χώρο και απλά θα κάθεται στον

0: και θα κριτικάρει την ομάδα που παίζει. Αυτό είναι αλήθεια ότι χρειάζεται η αριστερά και η πραγματική αριστερά αυτό το θέμα να το απαντήσει, να το απαντήσει πολιτικά εννοώ, έτσι, όχι. Αλλά από την άλλη μεριά το να καθορίζουμε όλοι μας τη στάση γύρω από μια εκλογική αριθμητική, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο ταιριάζει ούτε καν στην ίδια την αστική τάξη. Γιατί δεν απαντάει στο πολιτικό πρόβλημα. Απαντάει στο πώς θα διαχειριστεί η ίδια για τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντά της το εκάστοτε πολιτικό πρόβλημα. Ωραία, είναι σαφές ότι δεν θέλουν τον κύριο Μητσοτάκη. Βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης είναι καταρχήν φωτιά και λάβα σε αυτά που θέλει ο ίδιος. Και αυτό το παιδί του επιτελικού χράτους πλακωνόταν στο γήπεδο και αυτός αυτή τη δουλειά κάνει. Έκανε και κάνει. Αλλά από εκεί μέχρι το να πας σε μία λογική ότι θέλουν να ενσωματώσουν το σύνολο του κόσμου στα συμφέροντά τους, έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερα προβληματικό. Είναι, ξέρετε, η μοναδική αστική τάξη. Θυμάστε, κάνει μια συζήτηση στην παρουσίαση ενός βιβλίου που ήσασταν και συντονιστής, που έχω συμβάλει και εγώ.
1: Προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ναι. Όπου η αστική τάξη στην Ελλάδα δεν έχει καμία αυτόκεντρη πολιτική. Θέλει απλά να είναι στα πράγματα για να διαμεσολαβεί ανάμεσα στην ελληνική επικράτεια και τους ξένους.
1: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν συνέβαινε ούτε με το χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος το 1852 στον δεύτερο χρημαϊκό πόλεμο. Ακόμα και τότε η αστική τάξη αυτή, οι κατσαπλιάδες που ήταν τότε αστική τάξη της Ελλάδας, ακόμα και αυτοί είχανε στόχους. Στόχους εδαφικούς, στόχους πολιτικούς, στόχους διεθνούς πολιτικής. Αυτοί που είναι εδώ τώρα, το μόνο που έχουν να προσφέρουν είναι το ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Και η διαφορά, και για να το πουλήσουν και αυτό, το μόνο που θέλουν είναι να ελέγχουν το πολιτικό σκηνικό. Και αυτό είναι κάτι και πολύ προβληματικό αλλά και πολύ επικίνδυνο για ολόκληρη την υπόλοιπη κοινωνία.
1: Και καλό είναι να το καταλάβει η κοινωνία.
0: Και καλό είναι να το καταλάβει σιγά, και η κοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση όπως πάντα. Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
6: ναι,
5: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
6: ναι, ναι,
5: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
6: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, νήσους.
5: Έλεγα ότι αν ασκείς καθημερινά 30 λεπτά,
6: ναι,
5: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
6: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
5: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
6: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
5: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
6: Ναι, ποιες πιθανότητες?
7: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
8: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
10: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
11: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
12: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
11: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
13: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
14: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμη.
13: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
15: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
16: Εγώ πρώτος.
15: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
16: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
15: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
16: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
15: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
16: Φίλο σου.
15: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
16: Αριστοφάνη.
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε σε μια εκπομπή ακόμη των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Το εισαγωγικό βίντεο βεβαίως είναι προνομία όσων παρακολουθούν ζωντανά την Κρήτη TV, διότι όταν η εκπομπή αναρτηθεί για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων, οι πλατφόρμες θα κατέβαζαν όλη την εκπομπή. Είναι ένα από τα θέματα απόψε. Ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι ένα πρόσωπο που στο ευρύ κοινό έχει γίνει γνωστός από το βιβλίο του «Σιωπηλός καινούριος κόσμος, ανοιχνεύοντας τη νέα κανονικότητα στην εποχή της λεγόμενης μεταδημοκρατίας». Είναι ο κύριος Κώστας Κατάρας, που ταυτόχρονα όμως ο κύριος Κατάρας από πολλούς θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που στα ζητήματα των πληροφοριακών συστημάτων και της επικοινωνίας, την πληροφορία και την επικοινωνία, υπήρξε από τους πρωτοπόρους για την πατρίδα μας και ταυτόχρονα συνεργάστηκε με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς. Υπήρξε εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό που ορίζουμε ως κοινωνία της πληροφορίας. Το βιβλίο του έχει ταράξει κυριολεκτικά τα νερά και είμαστε σε μια περίοδο που η ανοιχτή πρόκληση για την εποχή μας είναι μια εποχή τεχνολογικής έκρηξης και ταυτόχρονα κοινωνικού αναλφαβητισμού πάνω στην πληροφορία. Είναι μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την υπερσυγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια λίγων είτε ισχυρών κρατών, κυρίως όμως πολυεθνικών και χρηματοοικονομικών μορφωμάτων και βασικά τεχνολογικών κολοσσών. Η παραδοσιακή δομή του κράτους προστάτη έχει αντικατασταθεί από συστήματα που ελέγχονται από αλγόριθμους, δεδομένα και οικονομικά συμφέροντα. Το ερώτημα που τίθεται διαρκώς, όλο και πιο εμφατικά, είναι αν μπορεί η τεχνολογία να αναστρέψει αυτή τη συνθήκη και να λειτουργήσει ως ένα όχημα άμεσης δημοκρατίας και ισότητας. Είναι μερικές από τις πτυχές ενός προβληματισμού σε όλο και περισσότερο αυξανόμενα τμήματα της κοινωνίας και πολύ περισσότερο στη νέα γενιά. Κύριε Κατάρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω. Για άλλους είναι ευλογία, για μας δεν είναι κατάρα πάντως το επίθετό σας. Το βιβλίο σας άλλωστε έχει δώσει ένα δείκτη προβληματισμού, ο Σιωπηλός καινούριος κόσμος. Θέλω όμως να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Επειδή κατέχετε άριστα την τέχνη της επικοινωνίας και μάλιστα της επικοινωνίας μέσα από την πληροφορία, αυτή η υπερσυσσόρευση πληροφοριών στον πλανήτη, στις κοινωνίες και η δυσκολία να τις απορροφήσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος και η ανθρώπινη ψυχή δημιουργεί πρωτίστως ζητήματα ακόμη και βιολογικής και ψυχικής υγείας στις κοινωνίες.
1: Βέβαια. Βέβαια. Ο μεγάλος όγκος της πληροφορίας έχει δημιουργήσει μεταξύ των άλλων ένα μικρότερο attention span, εύρος προσοχής, που κάποια στιγμή πριν από 30 χρόνια ήταν γύρω στα 30 δευτερόλεπτα με 40, σήμερα έχει φτάσει σε μερικά κάτω από 10 δευτερόλεπτα. Αυτός είναι ο χρόνος που μπορεί να δώσει ο μέσος άνθρωπος, ο οποίος κατά κάποιες εκτιμήσεις βομβαρδίζεται από περίπου 10.000 μηνύματα την ημέρα. Αυτό έχει και άλλες επιπτώσεις. Όπως είπατε, δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί όλες αυτές τις πληροφορίες και όταν τις επεξεργάζεται, η επεξεργασία είναι ρηχή. Δεν υπάρχει χρόνος για να στοχαστεί πάνω και να αναλύσει την πληροφορία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης το πρημοδοτούν, το ενισχύουν οι πλατφόρμες, μια και είπατε στην αρχή, οι πλατφόρμες μέσα από τα social media. Και γίνεται πιο εμφαντικό και έκδηλο και στους νέους και στους πιο ηλικιωμένους, αλλά ιδιαίτερα στους νέους. Διότι είναι υπέρ της ρηχής. Τώρα θα μπούμε σε ένα πιο βαθύ επίπεδο, όπου οι πλατφόρμες θέλουν να κρατήσουν συνέχεια την προσοχή η οποία πάει φθήνουσα των ανθρώπων, ιδιαίτερα των νέων. Άρα πρέπει να τροφοδοτούν συνέχεια με καινούριο υλικό το οποίο χάνει τη σημασία του. Γι' αυτό υπάρχει το συνεχές σκρολάρισμα. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή προσπαθούν με διάφορες ενισχύσεις, ερεθίσματα ενισχύσεων του στυλ μου αρέσει, καρδούλες, βραβεία κτλ. Τα οποία συγχρόνονται να βοηθήσουν στην ικανοποίηση, δηλαδή στην έκρηξη ντοπαμίνης. Και αυτό το πράγμα συνεχίζεται και συνεχίζεται. Άρα δημιουργεί συνεχής αυτή η υπερδιέγερση, δημιουργεί και προβλήματα τα οποία είναι στη σφαίρα της ψυχικής υγείας, με αποτέλεσμα να βλέπουμε όχι μόνο ότι η κατάθλιψη στους νέους να εμφανίζεται και να πηγαίνει με πολύ αυξανόμενους ρυθμούς, αλλά ακόμη και φαινόμενα αυτοκτονίας, ας πούμε, πολύ. Στην Αμερική που έχουμε στοιχεία στατιστικά, οι αυτοκτονίες μεταξύ των teenagers, των εφήβων, έχουν αυξηθεί γύρω στο 55%. Και αυτό πάει σχετικά παράλληλα με την εισαγωγή των πλατφορμών, τα social media, τα Facebook, τα Twitter και όλα αυτά, τα Instagram κτλ. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πέρα από τις επιπτώσεις που έχει στην ανάπτυξη, το οποίο ίσως είναι ένα μεγάλο θέμα, μπορούμε να το συζητήσουμε. Επίσης, η κυριότερη πηγή πληροφοριών και διαμόρφωσης μέσα από την πληροφορία και του χαρακτήρα και της προσωπικότητας, ιδιαίτερα μιλώντας για τους νέους, είναι τα social media. Στις έρευνες που γίνονται και λέει τι εμπιστεύεστε, από πού πληροφορείστε και κτλ. Πρώτα έρχονται τα social media, έστερα έρχονται διάφορες εφημερίδες online κτλ. Και η οικογένεια βρίσκεται τέταρτη. Άρα η οικογένεια, ο οποίος ήταν ο κορμός, ας πούμε, της πληροφόρησης, του στηρίγματος, της νουθεσίας και όλων αυτών των πραγμάτων, δεν έχει καμιά σημασία. Και βλέπουμε διάφορα φαινόμενα, τα οποία και αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε ύστερα, ακόμη και αυξημένης επιθετικότητας και τα λοιπά μεταξύ των νέων. Και
0: άρα υπάρχει ένα θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά, επειδή αναφέρεστε συχνά πυκνά και σε δημόσιες εκφορές λόγου και σε δημόσιες αναρτήσεις, αλλά και στο βιβλίο σας, σε αυτό το δίκοπο σπαθί, έτσι, της αφηνιασμένης τεχνολογίας. Είμαστε, λέμε, σε χρόνια απίστευτης τεχνολογικής έκρηξης, άρα θεωρητικά δυνατοτήτων για την ανθρωπότητα. Είναι δίκοπο, σπαθί?
1: Είναι δίκοπο και είναι πολύ πιο κοφτερό και από τις δύο πλευρές τελευταία, μέσα από αυτό το εργαλείο που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Πώς, παραδείγματος χάρη, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει να μας κάνει μη παραγωγικές δουλειές ή δουλειές, τα ρομπότ στη γραμμή παραγωγής, όπου τα χημικά και άλλα επηρεάζουν και άνθρωποι πέθαιναν από διάφορες, να μην αναλύσουμε αυτό το πράγμα. Μια χαρά, βοηθάει. Επίσης βοηθάει σαφέστατα στα θέματα της ιατρικής και της υγείας. Έχουμε ρομπότ αυτή τη στιγμή, το Vinci, το οποίο κάνει από μακριά εγχειρήσεις, κάποιες χιλιάδες εγχειρήσεις το μήνα, με μεγάλη ακρίβεια. Έχει τέσσερα χέρια, χειρουργεί με τα τρία και το τέταρτο είναι η κάμερα, με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια, όπου και ο πιο ικανός χειρουργός δεν μπορεί, ας πούμε, να ανταπεξέλθει μετά από κάποιες ώρες χειρουργείων κτλ. Αυτό είναι ευλογία. Όσο επίσης μέχρι τα προσωποποιημένα φάρμακα, και αυτό ίσως μπορούμε να το συζητήσουμε.
0: Εξατομικευμένη
1: ιατρική. Άρα αυτά όλα βοηθάνε τον άνθρωπο. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε μελέτες που δείχνουν ότι η υπερβολή και φωνές, ας πούμε, σημαντικών ανθρώπων, όπου η υπερβολή με την τεχνητή νοημοσύνη και τους αλγόριθμους κάνει κακό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είχαμε πριν από 2-3 χρόνια ένα σκάνδαλο μεγάλο στην Ολλανδία, όπου αρκετές δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, κυρίως μανάδες, πήραν ένα χαρτί από την εφορία που τους έλεγε ότι μας χρωστάτε 10, 20, 30.000, παρακαλούμε να τα επιστρέψετε, διότι σας δώσαμε επίδομα του παιδιού, το οποίο είχατε ζητήσει, το οποίο δεν δικαιούστε. Αυτό το είχε αποφασίσει ο αλγόριθμος. Και μαζί με τους στόχους αυτά είχαν φτάσει καμιά εκατοστή χιλιάδες. Αυτό διέλυσαν οι οικογένειες, διότι οι άνθρωποι μέχρι να πάνε να κάνουν δικαστήρια κτλ. Τους βγάλανε από τα σπίτια, δεν είχαν να πληρώσουν, η εφορία τους κατάσχεσε τα χρήματα. Σε τέτοιο βαθμό.
0: Το είχε πει όμως ο αλγόριθμος.
1: Το είχε πει ο αλγόριθμος.
0: Άρα μία απορριπτό.
1: Προσέχτε, ναι. Και χίλια παιδιά από αυτές τις οικογένειες, από την ανέχεια του σπιτιού, κατέληξαν σε ορφανοτροφία. Και αυτό ήταν λάθος του αλγόριθμου. Και ήρθαν ύστερα μετά από 5 χρόνια να δουν το λάθος για να στήσουν συγγνώμη, αλλά είχαν είχαν καταστρέψει 10.000 οικογένειες και είχαν στείλει χίλια παιδιά στο ορφανοτροφείο. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια πράγματα όπου γίνονται υπερβολές μέσα από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα με τη πιο εξελιγμένη μορφή που εμείς στην επιφάνεια τη βλέπουμε μέσα από το chat GPT και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά και την ανάπτυξη υπερυπολογιστών, quantum υπολογιστών και τα λοιπά, ταχύτατης επεξεργασίας που ασύλληπτης, υπάρχει ένας φόβος κορυφαίους επιστήμονες και διανοητές ότι κινδυνεύουμε. Παραδείγματος χάρη, ο Στίβεν Χόκινγκς είχε πει, φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα ξεπεράσουν την ευφυΐα αυτές οι μηχανές και θα μας διώξουν από αυτό το πλανήτη. Γι' αυτό είναι καλό να κοιτάξουμε, να βρούμε σε ποιο πλανήτη θα μετακομίσουμε τότε. Ο Χίντον, που είναι με τον Νόμπελ τεχνητής νοημοσύνης πρόσφατα, πήγε, δούλεψε για την Google, τους βοήθησε στα διάφορα σχέδια τα οποία δεν τα ξέρουμε στο εύρος τους τι κάνει αυτή η εταιρεία. Είπε, φοβάμαι. Φοβάμαι ότι αυτές οι μηχανές κάποια στιγμή θα, μηχανές εισαγωγικά, έτσι, θα αυτονομηθούν και τότε μπορούν να στραφούν εναντίον μας. Ο Μίτσο Κακού, που επίσης ο τεράστιος αυτός φυσικός και τα λοιπά, και αυτός, αλλά είναι λιγότερο φοβισμένος, λέει κάπου θα τα βρούμε με τις, με τις μηχανές για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Είναι μια προοπτική, ένα μέλλον το οποίο ακόμη δεν το έχουμε δει. Αυτό ίσως το καλό νέο να είναι, δύο καλά νέα να πω μέχρι τώρα, είναι, το ένα είναι ότι φαίνεται ενδεχόμενα ότι έχει παρόμοιες συμπεριφορές όλο αυτό της τεχνητής νοημοσύνης με τη φούσκα, τουλάχιστον στο επιχειρηματικό μοντέλο, με τη φούστα το .com πριν από το 2000 περίπου που συνέβη και που κατέρευσε τα χρηματιστήρια, τον Άστερ έχασε 80% κτλ. Κτλ. Και τα πράγματα να μην πάνε με τόση ταχύτητα.
0: Άρα λέτε καλλιεργείται υπερπροσδοκία ως χρηματιστηριακό προϊόν.
1: Ναι. Και ο κόσμος πιστεύει ότι ό,τι και να είναι η τεχνητή νοημοσύνη κάτι θα βοηθήσει, θα κάνει, θα επικοινωνήσουμε. Αυτό είναι καλό για να μπούμε λίγο σε πιο ρεαλιστικές προσδοκίες. Όχι, δεν μιλάω χρηματιστηριακά, αλλά και από πλευράς λύσεων. Ως πού μπορεί να φτάσουν. Τώρα ένα άλλο καλό νέο είναι, γιατί μιλούσαμε πριν για τους νέους, ότι υπάρχουν κάποια αρχικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι νέοι εγκαταλείπουν τα social για λόγους social κοινωνικοποίηση. Το χρησιμοποιούν για να γεμίσουν την ανία τους. Αρχίζει και υπάρχουν κάποια τέτοια στατιστικά. Όπως επίσης υπάρχει ένα κίνημα και νέων αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, δεν ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα, ας με πληροφορήσουν, όπου αφήνουν το κινητό και τα social και ξαναγυρνάνε κάποιες ημέρες αφιερωμένες σε ημέρες χωρίς τηλέφωνο, διότι το τηλέφωνο είναι η μεγαλύτερη καταδίκη του σύγχρονου ανθρώπου.
0: Είναι αυτό, το πολυεργαλεία, θα το δούμε. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή δεν απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τεχνοφοβικός. Ίσα-ίσα, πολλοί μου είπαν ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που εισήγαγε τη χώρα και στο θεωρητικό πεδίο, στην κοινωνία της πληροφορίας, υπήρξε εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, σε κρίσιμα αμυντικά συστήματα, ακόμη και του ΝΑΤΟ, στο παρελθόν. Παρόλα αυτά ήρθατε με αυτό σας το βιβλίο να φέρετε τα πάνω κάτω, διότι είστε ένας άνθρωπος, θα το πω έτσι, που γνώρισε το ίδιο σύστημα, εργάστηκε στα σπάργανα αυτού του συστήματος. Και θέλω, επειδή είπατε τεχνητή νοημοσύνη, είτε γενικευμένη είτε όχι, είναι τεχνητή νοημοσύνη. Είναι νοημοσύνη, και νοημοσύνη σημαίνει να γνωρίζεις τα πάντα ή να δίνεις πάντα τη σωστή απάντηση. Και είναι αυτό η λειτουργία του ανθρώπου, να δίνει πάντα σύνθετες απαντήσεις ή να περιγράφει καταστάσεις. Διότι η νοημοσύνη δεν υπάρχει περισσότερο έξυπνη, λιγότερη έξυπνη. Είναι άλλη νοημοσύνη μία, άλλη νοημοσύνη άλλη, αλλά περισσότερο έξυπνη, λιγότερο έξυπνη. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η διαβάθμιση. Τι είναι τελικά για σας τεχνητή νοημοσύνη?
1: Ξέρετε, μπορεί να το δει κανείς να δώσει μια γκάμα από απαντήσεις. Μία απάντηση μπορεί να είναι, νομίζω ο Νοαμ Τσόμσκι το είχε πει, ας πούμε, δεν πρέπει να λέγεται νοημοσύνη, πρέπει να λέγεται η κορυφαία μηχανή αντιγραφής πνευματικής εργασίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστιες βάσεις δεδομένων και κάποια μηχανάκια έχουν τη δυνατότητα ακαριέα σχεδόν να ρωτήσει κάτι να τη βρούνε. Θα μπορούσε να τη βρει και εσύ την πληροφορία αυτή. Απλώς παίρνει πολύ χρόνο, άρα είναι αντιπαραγωγικό.
0: Πάνε και σε πιο σύνθετες καταστάσεις.
1: Ναι. Βέβαια, ύστερα πάνε και πιο σύνθετες. Μπορούν να δημιουργήσουν κάτι. Αλλά αυτή η δημιουργία δεν είναι πρωτότυπη. Βασίζεται κάπου σε κάποια άλλη. Δηλαδή, αν του πει, κάνε μου ένα πίνακα του Καραβάτζιο. Ναι, θα έχει μπροστά του, ακαριέα έχει και θα κάνει κάτι παρόμοιο, αλλά να δημιουργήσει ένα original, μια πρωτότυπη ιδέα, να δημιουργήσει νεοτεχνισμό σε ένα τομέα ή μουσική κτλ. Δεν μπορεί να το κάνει. Είναι σε άλλες, σε άλλες περιοχές όπου οι αλγόριθμοι μπορεί να δώσουν απάντηση.
0: Άρα μια μαθηματική γλώσσα είναι, ναι, στην ουσία.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Είναι μια γλώσσα πολύ πιο, η οποία προσπαθεί να σκεφτεί, μέχρι τώρα σκεφτόταν μόνο και πάντα στη βάση της με τις LLM και τα λοιπά, που είναι οι προγραμματιστικές γλώσσες της τεχνητής νοημοσύνης, όλα καταλήγουν σε ένα κείμενο, δηλαδή και η φωτογραφία και τα λοιπά. Απλώς τώρα μπορεί να της δώσει μια φωτογραφία και να σου κάνει, ας πούμε, μια ίδια φωτογραφία. Έχει διευκολύσεις, είναι γεγονός, αλλά δημιουργεί και θέματα. Προχθές διάβαζα μια εταιρεία συμβούλων, δεν έχει σημασία, κάπου στην Αυστραλία, έκανε μια μελέτη για την κυβέρνηση, πάτησε ένα κουμπί, της έβγαλε η τεχνητή νοημοσύνη. Το πήραν ήδη στο κοινοβούλιο κτλ. Δεν ήταν πολύ καλό και ζητάνε και τα χρήματά τους πίσω η κυβέρνηση κτλ. Δηλαδή το έκανε. Λέει και η ποιότητα, δεν υπάρχει originality σε αυτό, ήταν τίποτα. Mm-hmm. Είναι μια κλοπή περιουσίας, η οποία είναι στο...
0: Ο άνθρωπος είναι μόνο νοημοσύνη, δεν είναι και συναισθήματα, δεν είναι και ηθική, που είναι λάστιχο ανέποχη.
1: Μα εδώ είναι το θέμα, τουλάχιστον οι υπάρχουσες μηχανές αυτή τη στιγμή, διότι ναι, υπάρχουν μηχανές πάνω σε αλγόριθμους οι οποίες είναι πολεμικές, έτσι. Αν δει μια κατάσταση το ρομπότ έχει την εντολή ότι πρέπει να σκοτώσεις αυτόν, ας πούμε, και υπάρχουν αυτή τη στιγμή ρομπότ τα οποία είναι επιθετικά, είναι για τις μάχες, ας πούμε, έτσι, κρατάνε όπλα και σημαδεύουν. Αν δίπλα είναι δύο παιδάκια, ας πούμε, τα οποία του κρατάνε τα πόδια, ας πούμε, του στρατιώτη, του εχθρού, δεν σημαίνει τίποτα γι' αυτό. Ή εμφανιστούν τυχαία, ας πούμε. Πρέπει ο χειριστής, βέβαια μπορεί να προγραμματιστεί, αλλά δεν είναι σίγουρο, αυτός θα πυροβολήσει, οπότε το κακό μπορεί να γίνει.
0: Πείτε μου λοιπόν, σε αυτή την έκρηξη της τεχνολογίας, πριν πάμε στο κοινωνικό περιβάλλον, σε αυτό το δίκοπο μαχαίρι που είπατε, ποιος στο βάθος κήπος αυτή τη στιγμή έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού? Είναι οι πολιτικές εξουσίες? Είναι η πολυεθνική κολοσσή? Είναι η μηχανική των αλγορίθμων αυτοί που κάνουν το παιχνίδι? Ποιος είναι ο πραγματικός κυρίαρχος?
1: Αυτή είναι η γρήγορη απάντηση. Είναι οι εταιρείες. Οι εταιρείες έχουν γιγαντωθεί, ιδιαίτερα της τεχνολογίας. Έχουν αποκτήσει υπερβολική δύναμη. Καθορίζουν την ατζέντα των κυβερνήσεων, μεγάλων ή μικρών κρατών, και επιβάλλουν διαδικασίες, νόμους, πράγματα κτλ. Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αν δει κανείς τις 100 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, θα δει ότι 50 με 60 είναι εταιρείες. Έτσι, η Apple αυτή τη στιγμή είναι 15-20 φορές η Ελλάδα, το ΕΠ της Ελλάδας. Μπορεί να έχει δύναμη η Ελλάδα και για άλλους λόγους, η κάθε Ελλάδα, ας πούμε, μπροστά σε εκεί. Έχουν συγκεντρώσει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, και πρέπει οι κυβερνήσεις και ο άνθρωπος που ελέγχει τις κυβερνήσεις, τις φορείς και τα λοιπά, ή που θα έπρεπε να ελέγχει, θα πρέπει να περάσουν διαδικασίες τέτοιες, οπότε να ξαναπέσει στον έλεγχο της κοινωνίας η λειτουργία, όχι ο έλεγχος, όχι να τις κρατικοποιήσουν, αλλά να υπάρχει λογοδοσία. Δεν μπορεί να είναι. Έλεγα κάποια στιγμή να πω ενδεικτικά ότι όταν πριν από 3-4 χρόνια συζητούσαν αυτή τη συμφωνία TTIP στις Βρυξέλλες, προέβλεπε μεταξύ των άλλων ότι ζητούσαν να περάσουν νομοθεσία, προέβλεπε αυτή η πρόταση, η οποία τη σταμάτησαν λόγω αντιδράσεων που ήταν και δεν αφήναν ούτε να τη διαβάσουν, τη δίνανε χωρίς κινητά να μπουν σε ένα κρυφό δωμάτιο.
0: Αποστηρωμένο δωμάτιο, ούτε σημειώσεις, ούτε στυλό, τίποτα.
1: Οι ευρωβουλευτές, ναι, θυμάστε αυτή την ιστορία, αλλά αντιλήφθηκε να το δώσει πάρα πολύ ο κόσμος. Είχε πρόβλεψη ότι αν μια επιχείρηση πάει να κάνει κάπου μια επένδυση και χάσει χρήματα, μπορεί να τα ζητήσει από το κράτος. Δεν πάρει τα χρήματα που προσδοκά, μάλλον παρά να χάσει. Όπως επίσης η δικαιοδοσία, δεν θα είχαν τα δικαστήρια να συζητήσουν για αυτό το πράγμα, αλλά θα κάνανε ένα δικαστήριο από στελέχη, διεθνή στελέχη επιχειρήσεων, συμβούλων κτλ. Τα οποία θα αποφάσισαν σε κάθε διαφορά του οποιοδήποτε κράτους με μια πολυεθνική εταιρεία. Θέλω να σας θυμίσω ότι περίπου λίγο πριν από το 1800 η δημιουργία εταιρείας στην Αγγλία, που είναι η πιο προχωρημένη, απαγορεύεται δια νόμου. Πήγαινε φυλακή όποιος έκανε εταιρεία. Πήγαινε φυλακή όμως έκανε εταιρεία. Και σήμερα έχουν γιγαντωθεί. Ζητάνε από ένα, τα κράτη από ένα τυροπιτάδικο να περάσει, ξέρω εγώ, 15 άδειες. Πυροσβεστικής, υγιεινής,
0: τα ζήτα το ένα
1: τα
0: το
1: άλλο. Εκείνα το άλλο κτλ. Και του παίρνει ή του δίνει την άδεια και είναι υπό έλεγχο η άδεια κάθε ένα χρόνο και πάει λέγοντας. Και οι κολοσσοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ελέγχουν και τη ζωή μας, μπορώ να πω, και να γυρίσω σε κάτι να σας πω πόσο έχουν τη ζωή μας και το φαγητό μας και τα λοιπά, είναι πέρα του νόμου, δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος. Παραδείγματο χάρη, μια εταιρεία χημικών, η οποία είχε αγοράσει και λέει το DNA μιας ολόκληρης χώρας, της Ισλανδίας. Αγόρασε το DNA της Ισλανδίας για τις μελέτες. Και όταν αρρώστησε κάποιος άνθρωπος και ήθελε να κάνει προσωπημένη ιατρική με φάρμακα και τα λοιπά και είπε δώστε μου το DNA στην εταιρεία, λέει δικό σου, δικό μου είναι. Δεν καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Πήραν το DNA το δικό σου, το δικό μας και λέει δικό μου στο σιρτάρι. Πού πάει, αφού σε λίγο ξέρουμε ότι κάθε ιατρική επέμβαση, φάρμακα και τα λοιπά με την πρόοδο της ανάλυσης του DNA θα είναι μέσα από το DNA. Λοιπόν, και είπανε και έχουν γίνει δικαστήρια. Εντάξει, και τα χάσε.
0: Φοβερό.
1: Και τα χάσε ο άνθρωπος που τους πήγε δικαστήρια. Και πάμε τώρα, πάμε στο άλλο. Έχεις ας πούμε εταιρείες της μορφής Monsanto, οι οποίοι έχουν κάνει όλη τη τραγωδία στην Ινδία και τις αυτοκτονίες των Ινδών αγροτών στα Ρίτσια και τα λοιπά, εξαθλειωμένοι, που τους είπε κάποια στιγμή για να έχετε μεγαλύτερη παραγωγή θα πάρετε το τροποποιημένο γενετικά. Το δικό μου. Και θα έχετε. Μα δεν έχουμε λεφτά, κοστίζει πολλά. Πάρετε δάνειο. Πήραν δάνειο και πήραν αυτό. Και την επόμενη χρονιά πάνε να βάλουν ρύζι και δεν έβγαινε ρύζι. Γιατί? Γιατί μέσα είχε ένα killer switch που σκότωνε το σφόρο για να μην χρησιμοποιηθεί για δεύτερη φορά.
0: Άρα να πρέπει να ξαναπάρει.
1: Να ξαναπάρει.
0: Αυτός
1: ο χρεωμένος άνθρωπος λοιπόν ύστερα ξέρετε που πήγε, να αγόρασε ένα σκηνή. Και έχουμε τις αυτοκτονίες οι οποίες γινόντουσαν. Αυτή είναι τεράστια δύναμη. Δεν μπορεί να είναι τέτοια δύναμη και οι κυβερνήσεις να μην κάνουν τίποτε. Επίσης δεν πληρώνουν φορεία. Ξέρετε, αν πάρετε πάλι τις Fortune 100-500 εταιρείες στην Αμερική που έχουμε στοιχεία, γιατί εδώ πέρα τα στοιχεία δεν είναι τόσο εύκολα διαθέσιμα για όλο τον κόσμο, δηλαδή δεν υπάρχει διαφάνεια, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Οι 100 περίπου δεν πληρώνουν, έχουν επιστροφές. Τεράστιες εταιρείες που είναι στην καθημερινότητά μας, στο όνομά μας, δεν πληρώνουν φόρους.
0: Πείτε μου κάτι. Ποιο είναι το κλειδί για σας, το περιγράφετε στο σιωπηλό καινούριο κόσμο. Ποιο είναι το κλειδί, λέτε για την πληροφορία και πώς επικοινωνείτε, ή οποιαδήποτε πληροφορία, ή ποια η πληροφορία που αφορά εμένα, εσάς, τον οπερατέρ, τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε άντρα, γυναίκα, παιδί, οποιοδήποτε ανεξαρτήτου φιλής, φίλου, χρώματος. Ποιο είναι η βάση που δεν έχουν καταλάβει οι κοινωνίες.
1: Οι κοινωνίες, ναι, πολύ ωραίο ερώτημα κύριε Σαχίνη. Οι κοινωνίες δεν έχουν καταλάβει ότι ό,τι τα σημερινά εργαλεία και ιδιαίτερα οι ψηφιακές πλατφόρμες της μορφής Facebook, Instagram κτλ. πώς λειτουργεί το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Ουσιαστικά αυτό που κάνουν, θέλουν να μαζέψουν, δεν τους ενδιαφέρει για ειδήσεις, δεν τους ενδιαφέρει για ζωγραφίες, θέλουν ένα πράγμα τους ενδιαφέρει, που θα σας το πω. Να μαζέψουν όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για το άτομο και τη συμπεριφορά, τα βάζουν σε ένα μαύρο κουτί, ας πούμε, και πληροφορίες, να πω, μαζεύεις με το πώς σκρολάρεις, πού σταματάς, ξέρουν στο εκατομμυριστό του δευτερολέπτου το μάτι σου, αν μείνει ένα δευτερόλεπτο παραπάνω, το γράφει, μας παρακολουθούν, άλλωστε μας παρακολουθούν και με ανοιχτά τηλέφωνα και όχι για σκοπούς κατασκοπευτικούς, για τον σκοπό που θα πω τώρα. Μαζεύουν όλες αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες είναι πάρα πολλές, πάρα πολλές, και τις βάζουν σε ένα μαύρο κουτί. Τις επεξεργάζονται οι αλγόριθμοι και βγάζουν προβλεπτική συμπεριφορά, την οποία την πουλάνε στους διαφημιζόμενους. Άρα, αυτό που κάνουν, παίρνουν όλες μας τις πληροφορίες και άλλες, μπορεί να πάρουν και πληροφορίες όχι μόνο από τα social.
2: Συνδυαστικά, ναι.
1: Συνδυαστικά.
2: Αφού είμαστε διασυνδεδεμένοι πια, ιατρικά, φορολογικά.
1: Τα πάντα, τα πάντα.
2: Το τι ψωνίζουμε ηλεκτρονικά, η απόδειξη, άρα ποια είναι η συνήθειά μας η καταναλωτική.
1: Και τα πουλάνε, τα πουλάνε. Τα πουλάνε στις εταιρείες που αδρά διαφημίζονται και κάνουν στοχοποιημένη διαφήμιση. Παράδειγμα, εμένα μου αρέσει να μιλάω. Μια εταιρεία λοιπόν από αυτές που αγοράζει αυτά τα μοντέλα προβλεπτικής συμπεριφοράς, διότι εκεί είναι όλο, δεν τους ενδιαφέρει, μαζεύουν από παντού. Λοιπόν, ήταν μια ομάδα εναντίον των αυλώσεων στην Αμερική. Και η εταιρεία που αγόραζε τα στοιχεία αυτά είχε στοιχεία με βάση και τον γεωεντοπισμό από τις κλινικές αυλώσεων στην Αμερική. Οπότε να παρακολουθούσα τα τηλέφωνα. Όποιο τηλέφωνο ήταν μέσα σε κλινικές, τους έστελνε προσωποιημένο μήνυμα: μην το κάνεις.
2: Τι λέτε?
1: Ναι, και όταν βγαίνανε έξω οι γυναίκες που είχαν πάρει μια απόφαση δική τους οτιδήποτε, τους περιμένανε πλακάτ και βρυσές. Αυτό πώς θα ακούτε?
2: Φοβερό. Άρα κύριε Καταρά, λέτε ότι το κρίσιμο στοιχείο εδώ, αυτό που γίνεται αξία οικονομική, είναι η πληροφορία για τον καθένα μας.
1: Είναι την προβλεπτική συμπεριφορά για τις αγορές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι
2: καλά, προφανώς. Αλλά εγώ θέλω να σταθούμε λιγάκι σε κάτι. Στην οικειοθελή ή εν αγνία μας παραχώρηση. Θυμίζω ότι η Google ξεκίνησε, αυτή είναι η μαμά αυτής της φιλοσοφίας, ξεκίνησε με αυτό που λέτε, τη συλλογή δεδομένων από τις συμπεριφορές των χρηστών. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Η τεχνολογία είναι σε έκρηξη. Είπατε τα θετικά, είπατε ιατρική, είπατε επιστήμες, ωραία. Η κοινωνία όμως δεν συμβαδίζει με αυτή την τεχνολογική έκρηξη. Η δική μου γενιά είναι η μη μαθής. Γενιές μεγαλύτερες θεωρούνται ηλεκτρονικά αναλφάβητες και δεν πάω σε εξαιρέσεις που μια γιαγιά, ένας παππούς μπορεί να σκρολάρει. Αλλά οι νέες γενιές είναι πλήρως εξοικειωμένες. Ως χρήστες, όχι ως εμβάθεις. Συνολικά λοιπόν η κοινωνία έχει ένα χάσμα. Αυτό δεν είναι ένα στοιχείο υπέρ όλου αυτού του συστήματος?
1: Είναι. Είναι, αλλά η κοινωνία έχει παραδοθεί σε αυτό. Είναι πολλοί παράγοντες. Έχει παραδοθεί σε μια παθητικότητα. Αντιμέτωπη και με άλλες δυσκολίες. Αυτό δεν έρχεται μόνο του. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έπεσε το τείχος του Βερολίνου από το 80. Οι αναλυτές τότε εκεί πέρα που κάνουν αλγόριθμους και για παιχνίδια πολέμων και τα λοιπά, ύστερα δεν είχαν δουλειά, έπρεπε να κάνουν άλλα πράγματα. Και εκεί ξεκινάει ένα έντονο focus πάνω στα μαθηματικά και στην αριθμητικοποίηση των πάντων. Τα πράγματα πηγαίνανε, είναι σύνθετα, τα πράγματα πηγαίνανε σχετικά ok μέχρι το 80 περίπου. Εκεί υπήρχε μια χρυσήτηρη για τα κονταετία παγκόσμια κτλ. Από εκεί και πέρα γίνανε μια σειρά από πράγματα. Αν θέλουμε να έγινε μια έντονη αριθμητικοποίηση των πάντων και ανάλυση της μορφής κόστους ωφέλους άγρια. Μπορώ να σας δώσω παραδείγματα. Ήταν επίσης εκεί γύρω στο 80 που άρχισε πολύ έντονα τις παγκοσμιοποίησεις να φαίνονται οι αρνητικές επιδράσεις. Την ίδια στιγμή άρχισε να φαίνεται η μεγάλη δύναμη της τηλεόρασης στον επηρεασμό της κοινής γνώμης, όπου είχαμε το φαινόμενο όχι πολιτικοί αλλά ηθοποιοί να αρχίσουν να, δηλαδή του Ρίγκαν η εκλογή ήταν σημαδιακή από πολλές πλευρές, έδειχνε ότι δεν μετράει ο λόγος, η ανάλυση, η λογική,
2: αλλά
1: οι
2: προσθέσεις,
1: αλλά η εικόνα. Κάτι το οποίο σήμερα είναι, δεν συζητάμε, είναι, η εικόνα είναι ο βασιλιάς, καμία λογική ανάλυση των πραγμάτων. Το ίδιο και για τους νέους που συζητούσαμε πριν, τους εφήβους. Ένα μεγάλο θέμα είναι ότι μπαίνουν και ξοδεύουν τόσο χρόνο, ο οποίος είναι τελείως επιφανειακός, στα social media, και παίρνουν πρότυπα και διαμορφώνουν τη συμπεριφορά γύρω από αυτό. Και νιώθουν καλά ή νιώθουν άσχημα. Οι περισσότεροι νιώθουν άσχημα. Περισσότερα τα κορίτσια που εργαλεία όπως το Instagram προβάλλουν μια εικόνα τέλειας ομορφιάς και τα λοιπά, και αν δεν είσαι πρέπει να πας να αυτοκτονήσεις.
2: Ή να βάλεις φίλτρα. Κρατήστε το. Θα πάω σε αναγκαστική διακοπή και θα επιστρέψω σε αυτό. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις με τον κύριο Κώστα Κατάρα. Κύριε Κατάρα, λέγατε για τη νέα γενιά λοιπόν. Είπατε για τα κοριτσόπουλα. Σας είπα εγώ ότι είναι και το φίλτρο. Σου δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή να αλλάξεις αυτό που είσαι με αυτό που φαντάζεσαι οι άλλοι ότι θέλουν να είσαι.
1: Ναι, αυτό είναι φοβερό. Και οδηγεί αυτή η σύγκριση. Συνήθως δεν αποβαίνει σε καλό. Και γι' αυτό τις περισσότερες προσπάθειες αυτοτραυματισμού και άλλα που ανέφερα στην αρχή συμβαίνουν στα κορίτσια, teenagers, στις γυναίκες, στις κοπέλες. Τα αγόρια δεν τους πιάνει λιγότερο. Το καλό όμως είναι οι γυναίκες πάντα που είναι πιο τρένα από τη μικρή ηλικία, ότι με το που πάνε 18 χρονών κάπου εκεί, 19, γίνονται τρένα, μπαίνουν στα πανεπιστήμια, προχωράνε κτλ. Ενώ εμείς οι άντρες είμαστε μπουνταλάδες, μένουμε ακόμη στη μάνα μας, ας πούμε, και παίζουμε Game Boy. Αυτά λένε οι μελέτες. Το θέμα είναι το εξής όμως, αυτός ο όγκος των πληροφοριών.
2: Ναι.
1: Υπάρχει ένα φαινόμενο που το λένε Flint φαινόμενο, όπου μετράνε το IQ κατά δεκαετίες τα τελευταία χρόνια. Το IQ των νέων αυξανόταν περίπου 2-3% δεκαετία με δεκαετία. Και από την περίοδο που αρχίσανε έντονα, γύρω στο 2000 με τη γενιά Z, Zoomers και τα λοιπά, αρχίζει και πέφτει 3%. Και αν και δεν μπορεί κανείς να δώσει μια σχέση αιτίου-αιτιατού άμεση για τα δύο φαινόμενα, παρόλα αυτά πολλοί επιστήμονες κάνουν αυτή τη σύνδεση και έχουν στοιχεία που λένε μάλλον ότι η σύνδεση αυτή είναι σχετική, όπως ο Τζόναθαν Χάιντ, ο οποίος κάνει πολλή δουλειά στην Αμερική, ο καθηγητής, γύρω από το θέμα αυτό των νέων. Το θέμα τι γίνεται με αυτό. Ότι δεν μπορούν να βάλουν τη λογική και να πούνε, γιατί ο εγκέφαλος των νέων δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένος μέχρι να γίνουν 25. Ιδιαίτερα ο μετοποιός λοβός, ο οποίος επεξεργάζεται τα εργαλεία της λογικής, του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και τα λοιπά, δεν είναι έτοιμος και δεν μπορεί να πει αυτό εμένα ναι, μου τρώει 8 ώρες την ημέρα, δεν είναι καλό, πρέπει να το αφήσω κάτω λιγότερο. Δεν είπαμε να μην χρησιμοποιούν τα social media και τα λοιπά, απλώς η υπερβολή
2: εδώ έχουν πράσει την αντιστροφή. Μάλλον τα social media χρησιμοποιούν εμάς,
1: βέβαια, καλά, δεν το είπαμε, μας χρησιμοποιούν. Και το θέμα τι γίνεται, μπαίνοντας σε αυτό το τρυπάκι και χρησιμοποιώντας το εργαλείο της δοπαμίνης μέσα από αυτές τις ενισχύσεις, είναι συνέχεια στη τσίτα και εξαρτώνται από και θέλουν συνέχεια καινούργια πληροφορία. Δημιουργείται όμως και μια γενιά,
2: ναι,
1: όπου ζητάει την άμεση επιβράβευση. Εδώ είναι οι επιπτώσεις αυτού του πράγματος. Δηλαδή θέλω τώρα και ντε, θέλω την επιβράβευση. Ρίξε μου μια γαρδούλα. Αυτό φαντάζει απλοϊκό. Ρίξε μου ένα like. Ρίξε μου ένα. Να πάω να βγάλω μια φωτογραφία να πάρω περισσότερα like. Κάποιες μελέτες λένε ότι έχουμε περίπου το έτος παγκόσμια 200 με 300 θανάτους από μια καλή selfie. Σε επικίνδυνα σημεία. Δηλαδή φτάνουν στο σημείο να σκοτωθούν για να βγάλουν μια selfie για να πάρουν like. Αυτή λοιπόν, γιατί η ντοπαμίνη είναι ένας νευροδιαβαστής ο οποίος λειτουργεί και άμεσα αλλά και μακρόσα, επιζητούν την ντοπαμίνη. Όπως την επιζητεί ο αλκοολικός. Όπως την επιζητεί. Το ίδιο, η ντοπαμίνη αυξάνεται. Το ίδιο με τις εξαρτήσεις, με τα ναρκωτικά, με τα παίχνια. Έτσι είναι τα ακριβώς. Κουλοχέριδες. Η λειτουργία, δώσουμε ένα like ή μπήκανε τα like, έκανε κανείς like κτλ. Είναι όπως με τους κουλοχέριδες στα καζίνο. Τραβάνε συνέχεια μέχρι να. Δεν σταματάνε. Αυτό πέρα του εξαντλεί τον εγκέφαλο, δημιουργεί και μια προσμονή για κάτι το άμεσο. Δηλαδή θέλω την επιβράβευση τώρα. Γι' αυτό συζητάς λοιπόν με νέους ανθρώπους και λέει, τι θα γίνει. Λέει, δεν με νοιάζει, δεν ξέρω τι θα γίνω. Εγώ θέλω γρήγορα, θέλω ένα Porsche, ένα Rolex και μια πισίνα στο σπίτι μου μέχρι να γίνω 17 χρονών και 11 μηνών. Λοιπόν, αυτή δεν είναι λογική, διότι απ' την άλλη έχουμε άλλες μελέτες. Διότι, να ξαναγυρίσω στην ντοπαμίνη, διότι ο άλλος ντοπαμίνης είναι. Που λένε ότι αυτοί που επιζητάνε την άμεση ικανοποίηση και έκρηση της ντοπαμίνης μέσα από το κουλοχέρι, ας πούμε, ή μέσα από ενισχυτικά, έναντι αυτών που παίρνουν ντοπαμίνη, αλλά παίρνουν την αργή ντοπαμίνη, όταν έχουν την ηλικία, έχουν και τη δύναμη να σκεφτούν και να βάλουν στόχους και να πιάσουν μια ικανοποίηση. Παραδείγματος χάρη, κάποιος λέει: κάνω δίαιτα. Λέω ένα νέο παιδί. Και μπαίνει σε ένα πρόγραμμα και πολεμάει. Δεν γίνεται την άλλη μέρα, ούτε τον άλλο μήνα. Μπορεί να του πάρει και 6 μήνες, μπορεί να του πάρει και 12 μήνες. Και όταν φτάνει και πάει να μετρηθεί στο γιατρό, λέει: α, τι ντοπαμίνη, ε! Ή όταν πάει και εξασκείται. Πάει, λέει, τώρα ποιο να βάλω τα παπούτσα, να αντιθώ, βρέχει, έχει ζέστη, έχει εκείνο. Άντε να τα ξεπεράσεις όλα αυτά και με αυτά, και όμως βγαίνεις και άμα πας, και σαν να πας λες τι ωραία που είναι. Έχει αρχίσει η λειτουργία η ντοπαμίνη. Αλλά η αργή ντοπαμίνη έχει ένα τίμημα. Οι μελέτες μας λένε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μελέτη, διάσημη μελέτη στην Αμερική που έγινε επί δεκαετίες με τα ζαχαρωτά, marshmallow experiment, όπου μελετούσαν τα μικρά από τον υπηαγωγείο. Τους έβαζε η δασκάλα, είχε κάμερες γύρω-γύρω, τους έβαζε ένα πιάτο με μπισκότα, ζαχαρωτά, αμυγδαλωτά κτλ. Και έλεγε, παιδιά, εγώ θα βγω για λίγο, ύστερα θα. Μπορεί να πάρετε από ένα όμως, από ένα. Αλλά άμα περιμένετε να γυρίσω, μπορεί να σας δώσω κτλ. Ή μπορείτε να μην το ακουμπήσετε καθόλου και να σας δώσω τρία, παραδείγματος χάρη. Και έφευγε και οι κάμερες παρακολουθούσαν. Λοιπόν, και έβλεπε πώς λειτουργούσαν τα παιδάκια ανά με 2, 3, 5, 6 χρονών. Ορμάγανε κάποια έτσι κτλ. Κάποια καθόντουσαν, κοιτάγανε τον άλλον. Οι κάμερες τώρα όλοι πιάνανε. Και ύστερα τα μελετούσαν στη ζωή τους. Όταν πήγαν 10, όταν πήγαν 20 χρονών, όταν πήγαν 30, όταν πήγαν 40, όταν κάνανε, μέχρι όταν κάνανε γκόνια. Λοιπόν, τι απέδειξε αυτό, τι έδειξε, μάλλον τι φάνηκε. Ότι αυτά που είχαν τη δυνατότητα να αντισταθούν στην άμεση ντοπαμίνη, την εγκράτεια, και να πούνε όχι, εγώ θα πάρω τρία, όταν έρθει η δασκάλα, σε 5 λεπτά, περιμένω. Αυτά πήγαινανε καλύτερα στις σπουδές τους. Μπαίνανε περισσότερο στο πανεπιστήμιο, παίρνανε διπλώσιο μισθό από τους άλλους, καριέρα καταπληκτική, κάνανε πιο μακροπρόθεσμους γάμους, λιγότερα διαζύγια κτλ. Πρόκειται για ένα φοβερό.
2: Αυτό έλεγε το πείραμα. Σήμερα που το κοινωνικό στάτους συνδέεται και οικονομικά με το τεχνολογικό στάτους, είναι το ίδιο. Δηλαδή, αν εγώ έχω γρήγορη αναγνώριση, προσέξτε τώρα, σε αυτά που λέτε τα like, τις αποδοχές, έναντι ημών, μπορεί να προσπορήσω και κέρδος. Παράδειγμα, influencers. Και απίστευτο κέρδος. Βλέπετε σε μικρές ηλικίες ξαφνικά από το πουθενά χρήμα. Δεν δημιουργεί μια άλλη κοινωνική αντίληψη ότι δεν πάει να λέει ο κύριος Κατάρας ή ο Σαχίνης αυτά που λέει. Εγώ ξέρω ότι στο τέλος του μήνα μπορεί να έχω $1,000,000. Παράδειγμα.
1: Ναι. Ναι, άλλωστε και αυτό βλέπουμε, μια αποσάρθρωση της κοινωνίας. Γι' αυτό βλέπουμε η έννοια της οικογένειας να είναι διαλυμένη. Γι' αυτό βλέπουμε τα παιδιά να μην έχουν ως συμβούλους τους γονείς τους, αλλά να έχουν τους φίλους με τα οποία μαχαιρώνονται από 12 χρονών στις γονιές, και ιδιαίτερα τα κορίτσα. Απ' την άλλη, βλέπουμε να καταβροχθίζεται υλικό από τις διάφορες κυτρινοφυλάδες, δεν ξέρω τι κτλ. Και αν ρωτήσει τι θέλουν να γίνουν, λένε influencer. Όταν βλέπουν influencer με διάφορες ικανότητες και δεξιότητες που τις επιδεικνύουν στα σκοτεινά στη Μύκονο να βγάζουν 1,5 εκατομμύριο καθαρά κέρδη, διάβαζα εχθές, να μην αναφερθώ στην όμορφη αυτή κυρία. Τι θέλουν τα κορίτσια να γίνουν, αυτό θέλουν. Όταν βλέπουν την ίδια στιγμή στο σπίτι, κορίτσα, λέω μια κυρία, βλέπουν στο σπίτι να ταλαιπωρείται η οικογένεια μέσα στη φτώχεια και να μην μπορεί, γιατί υπάρχει ταυτόχρονα μια φτωχοποίηση. Όταν είπα το 80 δεν έγινε μόνο αυτό. Το 80 έγινε και κάτι άλλο, έγινε μια αποσύνθεση της παραγωγικότητας και της αύξησης του μισθού. Από το 80 οι μισθοί, και παγκόσμια έχει συμβεί αυτό και στην Αμερική που μετράνε, έχουν μείνει σταθεροί στο κάτω, στο πιο φτωχό 20 της κλίμακας των εισοδημάτων, και στο πιο ψηλό 20 έχουν αυξηθεί 6.000%, και ύστερα φτάνει, ας πούμε, τρεις μεγάλοι, ξέρω, να έχουν πλούτο ως περίπου 50 το ΑΕΠ.
2: Άρα 50 έχεις χρόνο. Μια ανώτερη παλαιική γραφειοκρατία.
1: Έχουμε
2: που εξυπηρετεί
1: ανισότητα.
2: Φοβερή ανισότητα, λοιπόν.
1: Η φοβερή ανάπτυξη, η φοβερή αύξηση της ανισότητας συνέβη και από το 80 και ύστερα. Αν δει κανείς την καμπύλη από το 50, 45, 48 κτλ. Μέχρι το 80 υπήρχε παράλληλη ανάπτυξη της παραγωγικότητας και των μισθών. Από εκεί και πέρα οι μισθοί για τους φτωχούς έμειναν σταθεροί. Και, άρα υποχώρησαν, και οι μισθοί για τη μεσαία κλίμακα σχεδόν ελάχιστα λίγο πιο πάνω, και όλα τα χρήματα πήγανε προς τους πλουσίους, όπου έγινε μια τεράστια συγκέντρωση.
2: Αυτοί οι πλούσιοι, λοιπόν, κύριε Κατάρα μου, σήμερα είναι στην τεχνολογία αιχμής. Και αποσυνδέοντας πια και το γνωστό παραγωγικό μοντέλο της εργασίας, που υποτίθεται ότι με έναν τρόπο έγινε φύση στην πορεία για τις ανθρώπινες κοινωνίες η εργασία, το αποσυνδέουν πια με τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Ακούω πολλούς και εργατολόγους, αλλά όχι μόνο, να λένε σε λίγο θα είναι ένα ερώτημα αν στην κοινωνία θα έχεις εργαζόμενους. Θα περίμενε κανείς, λοιπόν, να μειώσει το χρόνο, να αυξήσεις τον ελεύθερο χρόνο, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ο πλούτος και η συσσόρευση του, οι υπόλοιποι μάλλον θα ζήσουν με ντοπαμίνες ή με επιδοτήσεις, πώς να το πω, ψηφιακών μονάδων. Και ρωτώ ευθέως εσάς. Δεν με έναν τρόπο έχει μπει όλη η κοινωνία, ιδίως οι νέοι, σε αυτό τον αλληλοσυμπλεκόμενο παγκόσμιο ιστό των μεγάλων πλατφορμών? Έχει σημασία σήμερα ποιος είστε εσείς που τα λέτε εδώ και ποιος είμαι εγώ που ρωτώ? Ουσιαστική ή μεγάλη σημασία έχει αν αυτό που θα πείτε ή και θα πω θα έχει τη μέγιστη αποδοχή εδώ? Οι φιλίες σήμερα είναι σχέσεις και σύνθεσης και ρήξεις, γιατί οι φιλίες είναι και ρήξεις, ή είναι αν εγώ σας έχω αποδεχτώ στην ομάδα μου ή σας ξεγράφω από την ομάδα μου? Θέλω να πω, μήπως έχει εγκατασταθεί η ατομική μας δράση, η κοινωνική μας δράση και η κρατική υπόσταση χωρών πάνω σε ένα ιδιωτικό παγκόσμιο ιστό 5-6 εταιριών που κάνουν το παιχνίδι? Διότι εσείς είπατε το κράτος. Ποιο κράτος? Το κάθε κράτος εχωρεί βασικές του λειτουργίες σε ιστούς που ελέγχουν ιδιωτικές πλατφόρμες. Άρα υπάρχει δημόσιος χώρος. Τα βάλω όλα μαζί για να απαντήσω.
1: Ναι, θίξατε πολλά. Μία απάντηση γύρω από αυτό το θέμα της ανισότητας. Έχουν πάρει αυτά που γίνανε, που είπα πριν, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει αύξηση μισθών στους φτωχούς ανθρώπους και η αύξηση της ανισότητας. Δεν είναι τυχαία γεγονότα. Έχουν γίνει διότι αν συνεχιζόταν αυτό το πράγμα, πιστεύανε ότι ο άνθρωπος θα ήταν περισσότερο ελεύθερος. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να επιβιώσει οικονομικά, υπάρχει ένα τεράστιο οικονομικό θέμα. Έτσι. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με πιο εξωτικά θέματα. Ούτε να βρει χρόνο να φλερτάρει.
2: Έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, μπαίνει μέσα, άμα του έρθει καμιά φορά το μήνα, δεν ξέρω τι, να βρει κανένα τέρι, γιατί πάλι τεχνητή νοημοσύνη, Tinder και τέτοια αναλαμβάνουν να το παντρέψουν, ας πούμε, δίνει ένα ραντεβού στη γωνιά την παρακάτω που λέει το τραγούδι και τελείωσε. Δεν υπάρχει. Αλλά πρέπει να δικαιολογήσουμε, να τους δικαιολογήσουμε, διότι υπάρχει θέμα επιβίωσης. Δεύτερα, ας πούμε, δεν είναι λίγο. Μπορούν να κάνουν σχέσεις, να παντρευτούν οι νέοι κτλ. Μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι, δεν σας λέω. Μπορούν να φτιάξουν ένα σπίτι, δεν μπορούν. Και αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο ελληνικό, είναι και έξω το οποίο συμβαίνει. Διότι έχουν φοβούμενοι ότι θα υπάρχει αντίδραση σε αυτή την κυριαρχία, ας πούμε, και τον, και την βασιλεία της εταιριοκρατίας, έχουν πάρει τα μέτρα τους. Δεν σου δίνουν, και στη Γερμανία, ας πούμε, που υποτίθεται πηγαίνανε μετανάστες για καλύτερο. Δεν μπορείς. Ίσα ίσα σου λέει ο εργάτης στη Γερμανία σήμερα, μιλούσα με κάποιους ανθρώπους τέτοιους, λέει, δεν είναι, θα φύγουμε, φεύγουμε. Δεν σου μένει κάτι για να αποταμιεύσεις. Δεν σου μένει κάτι για να πάρεις και ένα δάνειο, να πάρεις ένα σπίτι. Ξέρω ανθρώπους που έχουν πάει εκεί μετανάστες και οι αγιάδες τους από εδώ τους τσοντάρουν με την πενιχρή σύνταξη, κάνα εκατοστάρικο, για να πληρώσουν έξω το δάνειο. Δεν υπάρχουν. Τους κρατάνε κάτω την κοινωνία, ούτως ώστε να μην μπορεί να αντιδράσει. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Τώρα, η πολλαπλότητα των πληροφοριών κάνει τις σχέσεις, βέβαια, και ο πλούτος τις κάνει πιο επιφανειακές, ας πούμε. Mm. Δεν υπάρχουν βαθιές σχέσεις. Επίσης, έχουμε το στοιχείο της σχετικά της διάλυσης της οικογένειας, για πάρα πολλούς λόγους, ο οποίος επίσης είναι πάρα πολύ ουσιαστικό στοιχείο για στέρεες σχέσεις που ξεκινάνε. Όταν βλέπεις, και όπως λέγαμε πριν, ότι δεν υπάρχει, το παιδί μεγαλώνει και συμβουλεύεται, τι λένε τα social media κτλ. Άρα τα παιδιά βιώνουν, οι καινούργιες γενιές ιδιαίτερα βιώνουν αυτή την κατάσταση μέσα στο σπίτι και σου λέει πρέπει ή να βοηθήσω ή να ξεφύγω από αυτό το πράγμα. Άρα ας γίνω και influencer.
2: Άρα, μισό λεπτό, κοινωνίες χωρίς φίλτρα.

0: Μένα, θα πάρω και καλύτερες απαντήσεις. Δεν δημιουργεί έναν απομηχανής θεό, να το πω έτσι, που στην ουσία, όπως είπατε, είναι μια μαθηματική γλώσσα και αυτό που καλούμε ως νοημοσύνη δεν έχει καμία σχέση με το πώς θα έπρεπε να λειτουργούν οι κοινωνίες των ανθρώπων. Αλλά δεν γίνεται κρατούσα αντίληψη. Δηλαδή, να σας πω, αυτά που μου λέτε τώρα, εάν τα βάλει κάποιος στην τεχνητή νοημοσύνη και ρωτήσει με τον κατάλληλο τρόπο, θα τα φέρει τούμπα και θα σου πει να το. Αυτό έχει γίνει μέτρο, κριτήριο των πάντων σε όλες τις λειτουργίες, τι θα βγάλει η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μιλάω για ένα fake κείμενο. Αυτό που λέτε εσείς, αν εγώ το ρωτήσω διαφορετικά, μπορεί να το βγάλει απορριπταίο, αυτό εννοώ. Και να γίνει κριτήριο. Δεν λέει κάτι αυτό.
1: Λέει, αλλά είναι αναπόφευκτο. Όταν μια καινούργια τεχνολογία μπαίνει, μέχρι να κατασταλάξει, μέχρι οι άνθρωποι να εκπαιδευτούν, μέχρι να μπορέσουν κτλ. Δεν μπορεί να το αποφύγει αυτό. Είναι θέμα και εκπαίδευσης. Και τουλάχιστον από τη δική μου σκοπιά, αν με το βιβλίο όποτε με πιάνει έτσι ένας πόνος για αυτά που βλέπω και αγανάκτηση γράφω, γιατί δεν έχω άλλο σκοπό, είναι για να ενημερώσει κανείς τον κόσμο, να το φέρει λίγο σε πραγματικές διαστάσεις, αλλά και κυρίως να προσπαθήσει να μεταφέρει και στους και στους αυτούς που διαμορφώνουν τις πολιτικές την αγωνία του κόσμου και τους κινδύνους που υπάρχουν γύρω από αυτό το πράγμα. Παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα βλέπουμε ένα άλλο, και εγώ περισσότερο αγωνιό για την αυτό είναι θέμα περισσότερο παιδείας, έρχεται με τα χρόνια κτλ. Που λέμε και θα πάει στην πραγματική του διάσταση. Αλλά υπάρχει ένα άλλο πράγμα, ότι βλέπουμε μια βίαιη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, μια βίαιη μετατόπιση προς την τεχνολογία του πολίτη από το κράτος. Δηλαδή, όπου μέσα από τις πλατφόρμες τις λεγόμενες τον έχει βάλει και τον έχει κάνει μια προέκταση της κρατικής μηχανής, δηλαδή τον έχει κάνει ένα δωρεάν υπάλληλο. Όπως οι τράπεζες έχουν κάνει ένα δωρεάν υπάλληλο, μας βάλουν να κάνουμε web banking και μας χρεώνουν να πούμε και λεφτά και τα κέρδη τους δισεκατομμύρια, ένα από αυτά τα δίφρακα και τα τάλιρα που κάνουν για τη δική μας τη δουλειά. Να πω στην παρένθεση πριν συνεχίσω ότι στην Αμερική υπάρχει συζήτηση για νομοθεσία όπου πρέπει να μας πληρώνουν τα social media που χρησιμοποιούν τα data μας, διότι εμείς είμαστε εργάτες. Όπως λένε μερικοί επιστήμονες, στη φυτεία τους. Δηλαδή, προσφέρουμε με τη χρήση που δεν θα έπρεπε, θα πρέπει να σταματήσουμε με αυτό εδώ. Και έρχομαι.
0: Τι να κάνουμε, όπως το είπατε, για να βγει το επόμενο καλύτερο μοντέλο. Τι εννοείτε να σταματήσουμε?
1: Να σταματήσουμε.
0: Δηλαδή, να γίνουμε, με συγχωρείτε, τηρουμένων των αλλογιών, λουδίτες, να σπάμε τις μηχανές.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά.
1: Γιατί αυτό έχει πολύ προχωρημένες τα μηχανάκια, τα καινούρια. Έχουν πολύ προχωρημένες δυνατότητες τεχνικές κτλ. Πρέπει να γυρίσουμε απλά στο τηλέφωνο.
0: Τα κουμπάκια, να το πω έτσι.
1: Τα κουμπάκια, ναι. Τα και κουμπάκια. Βγαίνουν πολλά καινούργια μοντέλα στο εξωτερικό. Αρχίζει αυτή η αντίστροφη. Ναι, διότι αυτό εδώ είναι η καταστροφή του ανθρώπου. Λοιπόν, και έρχομαι εγώ και λέω.
0: Άρα λέτε κανείς ότι αυτό στην ουσία. Ναι. Είμαι εγώ.
1: Ναι, τα πάντα.
0: Αυτό έχουν καταφέρει από την πληροφορία.
1: Ναι, μπορούν αυτή τη στιγμή να ακούσουν με κλειστό το τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Και στην πτήση, στο αυτό flight mode να το βάλεις, πάλι μπορούν να ακούσουν τα πάντα. Και μπορούν και να σε δουν και τα πάντα. Λοιπόν, πέρα να ακούσουν τις συμπεριφορές τους. Και έρχεται το κράτος να πώς εκφράσει στην Ελλάδα την αυταρχικότητά του και σου λέει δεν υπάρχει στο ελληνικό κράτος αν δεν έχεις κινητό. Από πού ως πού, δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Το κουβεντιάσουμε αυτό. Μείνετε λίγο, θα το κουβεντιάσουμε, γιατί εδώ έχω πάρα πολλά να σας ρωτήσω από αυτόν, γιατί είναι και της επικαιρότητας, αλλά θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το κεντρικότερο, διότι μετά θα πάμε και σε θέματα που καίνε, που κάνουν.
1: Δηλαδή, λέμε με το κινητό, οι πλατφόρμες έχουν βάλει ένα πλατφόρμα για το Α, για το Β, για το Γ.
0: Κύριε Κατάρα, επιμένω, γιατί ενδεχομένως στη νέα γενιά, επειδή είναι και η μόδα, περνάει έτσι. Στις παλιότερες γενιές που έχουν αδυναμία να παρακολουθήσουν πλήρως την τεχνολογική κρίση, κατάκτηση, όχι κρίση, αιχμή, επίσης υπάρχει άλλη αδυναμία. Λέτε ότι το πυρηνικό κομμάτι είναι ότι στην ουσία σε αυτό εδώ υπάρχουν όλα τα δεδομένα σου, όλα τα στοιχεία σου, όλη η συμπεριφορική σου αντίληψη, ακόμη και ο ψυχισμός σου, γιατί καταγράφω τα πάντα. Πώς αντιδρώ σε αυτό που λέτε, πώς δεν αντιδρώ και πάλι λέγοντας. Άρα λέτε ότι αυτό εδώ